0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. 4 λεπτά μετά τις 3. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Στη ρυθμίση του ρίχνου Γιώργος Σκεύης. Στα μικρόφωνα πλέον της Ερασπορ, καθώς είχαμε αλλαγής κοιτάλης εδώ στο στούντιο. Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαγανατζής. Πάμε κατευθείαν στον Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκινάει η παράταση στο μάτς της Αργεντινής με το πράσινο αγροτήρι. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η έκπληξη. Θα έχουμε να το θυμόμαστε πάντως αυτό το παιχνίδι. Αργεντινή εναντίον Βοζίνια, 1-1. Ο 40χρονος παρακαλώ τερματοφύλακας που είναι στη δύση της καριέρας του με χρηματιστηριακή αξία που δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Ήταν ο Κέρβερος, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος Πολάκης σήμερα είπε όχι κυρίως στον Λίο Μέση. Ένας παίκτης με θητεία σε διάφορους μάτς, μεταξύ άλλων και στην ΑΕΛ Μεσού, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το φανταχτερό, αλλά παρόλα αυτά μας έκανε να ασχοληθούμε μαζί του. Γεια σου Εντονίσκα, τώρα να θυμίσω ότι το γκολ του Μέση στο 29 και του Ντουάρτε στο 59 διαμόρφωσαν την κατάσταση για μια Αργεντινή η οποία πλήρωσε αυτό το υποτονικό προφίλ, αυτό το μπλαζέ στυλ που είχε στο μεγαλύτερο διάστημα, σε ένα παιχνίδι κάτω του μετρίου και πολύ μακριά από την παραγωγική της ικανότητα που έχει, και γιατί το πράσινο ακροτήρι έπαιξε θαραλέα, με αυταπάτηση, δεν έπαιξε σκληρά, δεν έπαιξε βρώμικα, με πολύ καλό διάβασμα του αντιπάλου και ένα πλάνο που είχε ο Μπουμπίστα, ο ομοσπονδιακός προπονητής για το πράσινο ακροτήρι. Και να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο του μάτς. 92ο λεπτό. Με την Αργεντινή να έχει Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα, Ταλιαφίκο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο Μολίνα, Παρέδες, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Γκονζάλες, Άλβαρες και Μέση. Και από την άλλη πλευρά το πρασινοκροτήρι με Βοζίνια, Πίκο Μορέιρα, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Κέβιν Πίνα, Λιβραμέντο Σεμέντο, Ντουάρτε Βαρέλα και τον Μοντέιρο. Κόρνερ το οποίο θα κερδίσει και θα πάει να εκτελέσει ο Μέση. Πραγματικά το ότι θα περίμενε ολόκληρη η Αργεντινή μόνο από το Μέση να τρέχει, να εκτελεί, να πασάρει, να δημιουργεί, νομίζω ότι δεν την τιμά ιδιαίτερα. Αλλά τιμά τον ίδιο που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τα είπαμε και λίγο νωρίτερα, και με γκολ και με παρουσίες. Αλλά το ζήτημα είναι τι θα κάνει από πλευράς πρόκρισης. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνά παράλληλα. Ευκαιρία για να σουτάρει και γκολ! Γκολ με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Ένας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε θέση 4. Εκτελεί με το αριστερό, κανένα περιθώριο αντίδραση στο Βοζίνια. 2-1 στο δεύτερο λεπτό της παράτασης η Αργεντινή. Το 2-1 απέναντι σε ένα σοκαρισμένο πράσινο ακροτήρι, έτσι όπως ήρθε από αυτή τη στατική φάση. Αναλαμβάνω, ήταν ο Λισάντρο Μαρτίνες αυτός ο οποίος κατάφερε να βρεθεί σε επίκαιρη θέση και μάλιστα από τα δικά του πόδια, από δική του assist. Βγήκε και το γκολ του Μέση στο 29 από μια μαγική σέντρα που είχε από το κέντρο. Εδώ υπάρχει μια εξέταση φάση για το αν υπάρχει φάουλ πάνω σε αμυντικό του πράσινου ακροτηρίου. Αν έχει κάνει φάουλ ο Γκονζάλες. Και στη συνέχεια, από τα δεξιά, κατεβάζει την μπάλα με το αριστερό και κέραυνο βολή στον ουρανό των δικτύων, τον Βοζίνη, ο οποίος με υψωμένο το αριστερό χέρι απλά είδε την μπάλα να περνά από πάνω του. Λισάντρο Μαρτίνες λοιπόν, ο παίκτης Manchester United, λυτρώνει για την ώρα την ομάδα του. Πάντως το γκολ θα μετρήσει κανονικά όπως δείχνει ο Drew Fisher, και προσωπική μου άποψη είναι ότι ανεξάρτητα αν έμειναν εκτός και η Ολλανδία αλλά και η Γερμανία, ειδικά από την Παραγουάη, για μένα συνιστά τη μεγαλύτερη έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το πράσινο ακροτήρι οδήγησε στην παράταση την Αργεντινή.
2: Γιάννη, έχεις 100% δίκιο.
1: Το λέω γιατί και δεν κέρδισε και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Καλησπέρα και σε Νάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Το πράσινο ακροτήρι που βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό με μόλις 600.000 κατοίκους, και δεν το συζητάω από πλευράς ποδοσφαιρικής παιδείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά παρόλα αυτά διδάσκει το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται αυτές οι ομάδες σε τέτοιες μονομαχίες. Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα προσπαθεί να βγει με τον Ντουάρτε, τον Βαρέλα. Η μπάλα χάνεται, αλλά ανακτά τον ελεγχό με τον Βιονικό Βαρέλα. Ανεβοκατεβαίνει ο δεξίος οπισθοφύλακας σαν έμβολο. Από τα αριστερά η προσπάθεια τώρα. Προσπαθεί να βγει με τον Βαρέλα. Συγκλίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω την μπάλα. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής για το πράσινο ακροτήρι. Με τον Πίκο να δίνει πλάγια αριστερά για τον Κέβιν Πίνα. Ακόμα πιο αριστερά για τον Βαρέλα. Έχει μπροστά του τον Μολίνα. Πολύ καλή εναλλαγή μπάλας με τον Καμπράλ. Σέντρα, κοντράρι και είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Μακάλιστερ. Πάντως είναι αλήθεια ότι εκεί που βρέθηκε ο Λισάντρο Μαρτίνες έχει την ευθύνη της και η άμυνα του πράσινου ακροτηρίου που έμοιαζε απροσπέλαστη στο μεγαλύτερο διάστημα. Μόνος του από στατική φάση κοντρόλαρε την μπάλα. Την έφερε στο αριστερό και κεραυνοβόλησε τον Βοζίνια. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Κεφαλιά απομάκρυνσης. Νέο κόρνερ αυτή τη φορά από τον Γκοντζάλες. Και το τραγούδι από τους Αργεντίνους στην κερκίδα ξανάρχισε. Μετά τη βουβαμάρα σχεδόν ενός ημιχρόνου που υπήρχε. Ακόμα ένα κόρνερ, το τέταρτο στο παιχνίδι για τον πράσινο ακροτήρι. Εκτελείται από τα αριστερά, χαμηλά. Η μπάλα περνά από αρκετά κεφάλια. Σώματα, νέο κόρνερ. Προσπάθησε με τα κουνάκια ο Πίκο. Και ενώ λίγο νωρίτερα είχε βρει την μπάλα άλλος συμπαίκτης του. Και πιο συγκεκριμένα ο Κέβιν Πίνα. Όχι, τελικά ήταν ο Ντίνεϊ. Ο οποίος τη βρήκε πέφτοντας με το κεφάλι στη διεκδίκηση. Και όπως απομάκρυνε την μπάλα για να φύγει ο Ταλιαφίκο. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ από τα αριστερά. Πλασαριστά εκτελείται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε ποιος θα επιχειρήσει το σουτ. Τεχνικό σουτ δεν βγήκε από τον Μορέιρα. Αλλά δεν βγαίνει και αντεπίδεση από την κόντρα που πήγε να βγάλει εκεί και με τον Παρέδες και με τον Ταλιαφίκο. Έγινε το λάθος. Από τα αριστερά η Αργεντινή. Έχει χώρο να κινηθεί με τον Γκοντζάλες. Τελικά με τον Παρέδες. Μέση η παραπίσω. Να ηρεμήσει το παιχνίδι της Αργεντινή, να μην δώσει χώρο στην αντίπαλο να κάνει κάποιο κλέψιμο. Από τα δεξιά αλλάζουν μπάλα και με τον Παρέδες και με τον Λισάντο Μαρτίνες και με τον Ρομέρο. Η μπάλα τώρα πάει αριστερά. Τον Ταλιαφίκο ξανά για τον Λισάντο Μαρτίνες. Τα ντεσιμπέλ όπως ακούτε ανεβαίνουν στο Μαϊάμι. Εκεί που γίνεται ο αγώνας. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 2-1. 1-1 η κανονική διάρκεια. Είμαστε στην παράταση. Αγώνας για τη φάση των 32. Και το γρήγορο γκολ στην παράταση σίγουρα δίνει μια διαφορετική προοπτική διαχείρισης στους Αργεντίνους. Από τα αριστερά η προσπάθεια. Γκονζάλες στο γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Άλβαρες. Θα παίξει τον αδίο με το Μέση. Μέση Άλβαρες. Μέση σουτάρει, μπαλά πάνω σε σώματα, νέο σουτ του Άλβαρες και πάλι έρχεται με υπερπροσπάθεια ο Καμπράλ και τα απομακρύνει. Η μπάλα βρίσκει στο σώμα του, ο Καμπράλ δείχνει να υποφέρει. Ίσως να προσπαθεί να κερδίσει και λίγα δευτερόλεπτα ξεκούρασης. Πάρα πολύ το τρέξιμο, είπαμε ότι από τα μέσα του ημιχρόνου ποτάμιο υδρώτα σκυλά από τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών. Το γυριστό εδώ βρήκε στα πλευρά τον Καμπράλ. Και ενώ από την επανεξέταση της φάσης για το αν ήταν offside τελικά, οριακά μεν δεν ήταν, ήταν onside. Ο Ταλιαφίκο εξετάστηκε που συμμετείχε στη φάση για να καταλήξει μετέπειτα στο Λισάντρο Μαρτίνες. Κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελείται για την Αργεντινή, παραπερνά από αρκετά κεφάλια, φτάνει στο ημικύκλιο, εκεί προσπαθεί να κάνει κάτι θετικό, δεν θα καταφέρει ο Έντσο Φερνάντες. 99 λεπτά αγώνα και οι τελευταίες αλλαγές για το πράσινο ακροτήρι. Για να δούμε. Θα βγει με το νούμερο 14 ο Ντουάρτε, ο σκόρερ. Και θα βγει και με το νούμερο 6 ο Κέβιν Πίνα. Η Λεμινή, όπως είναι το όνομά του. Και πέρασε ο Σεμέντο με το νούμερο 16. και στην θέση του Ντουάρτε για να μπορέσει να έχει περισσότερο χώρο και μεσοεπιθετικά. Ήταν η κίνηση με τον Μέντες. Για να δούμε την Αργεντινή ξανά από τα αριστερά. Νέα προσπάθεια στο 1-2 που δεν βγαίνει. Με τον Γκονζάλες ιδιαίτερα απρόσεκτο. Κινητικό μένα αλλά με λάθη από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι. Τα χειροκροτήματα που ακούτε ήταν για την έγκαιρη παρέμβαση του Μακάλιστερ που βγήκε γρήγορα και απομάκρυνε την μπάλα. Κυλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα γέμισμα και ένα πρόβλημα για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Πρέπει να προσπαθεί να σβήσει λίγο και το ρυθμό που προσπαθεί να βρει το πράσινο κροτήρι. Μιλάω για τους Αργεντίνους. Το Λιβραμέντο εκεί πιέζει. Ο Μπεν Σιμόλ το ίδιο που πέρασε και αυτό το γνωρίτερα στο παιχνίδι. Το τραγούδι συνεχίζεται με τους Αργεντίνους, αλλά η καρδιούλα τους ήξερε τι πέρασαν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, μέχρι να δουν τι θα γίνει με την ομάδα τη στιγμή της σοφάρισης και μετά. Με τη Σιμόλα από τα αριστερά, με τον Βαρέλα. Προσπαθεί και πάλι να βρει τρόπο να απειλήσει. Πλέον σαν να παίζει με δύο φορ, δηλαδή ουσιαστικά αφήνει αυτό το 4-1-4-1 ο Μπουμπίστα, ο προπονητής, και πάει με δύο φορ, τον Μπετσιμόλ και τον Μοντέιρο. Από τα αριστερά ο Βαρέλα, προσπάθεια εκεί να αποφύγει έναν, δύο παίχτες, τρεις, τελικά είναι out. Αρχίζουν και βγάζουν το τσαγανό, το πάθος, την ένταση που έχει λείψει σχεδόν σε ολόκληρο τον 90 λεπτό η Αργεντίνη. Έπρεπε να φτάσουν στην παράταση. Και για να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν τους χαρίζεται, ακόμα και στο αδύναμο, άσημο, πλην φιλότιμο και αξιόμαχο πράσινο ακροτήρι. Ο Ζήνια με τα πόδια απομακρύνει. Εκεί όπου κυκλοφορεί με σιγουριά από την άμυνα, μπάλα έφυγε από τον Ντίνε, τον Πίκο. Τώρα για τον Μορέιρα, δεξιά για τον Σεμέντο. Για τον Πίκο, για τον Μοντέιρο. Από τα αριστερά ο Καμπράλ, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας σε αυτή τη φάση και η πίεση ολονέκη αυξάνεται για το πράσινο ακροτήρι από την Αργεντινή. Καμπράλ, είμαστε στο 103 της παράτασης, υπάρχει χρόνος, να δούμε ενδεχομένως κάτι διαφορετικό. Και πάλι από τα αριστερά, Καμπράλ, ο αριστερός μάχης του Μπενφίκα, αποφεύγει το προσωπικό του αντίπολο, μαγικό γκολ! Απίστευτο γκολ του Καμπράλ! Κάνει το 2-2, σοκάρει την Αργεντινή. Με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Εμιλιάνου Μαρτίνες και βάζει νέα δεδομένα στην παράταση. Είναι απίθανη αυτή η ομάδα, τρελαίνει κόσμο με αυτά τα οποία κάνει.
2: Και είχε ανέβει στην εξέδρα πάντα.
1: Έφυγε κατευθείαν στην εξέδρα, δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Για ένα γκολ ήταν αυτό.
1: Ένα αριστούργημα, ένα ποίημα εγώ θα έλεγα.
2: Για να τολμήσω να το πω ότι η Αργεντινή σοφαρίζεται με αργεντινικό γκολ.
0: Ναι. Καλά το λες.
1: Ναι, όχι αυτή η σημερινή Αργεντινή πάντως.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, ναι. Έφυγε κατευθείαν ο Καμπράλ, πήγε στην κοπέλα του, σύζυγό του δεν ξέρω ακριβώς. Μην είναι και η αδερφή του και παρεξηγηθώ κιόλας, έτσι. Την αγκάλιασε. Σαστισμένη η Αργεντινή. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει με αυτό το ασύλληπτο γκολ του Καμπράλ. Ήταν από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μακάλιστερ. Αριστεροπόδαρο σημειωτέων ο Καμπράλ. Τη φέρνει την μπάλα στο δεξί και σημαδεύει αριστερό γάμα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έλα μέσα, του κάνει νόημα ο Ντρου Φίσερ. Σε περιμένουμε, πού είσαι, αυτό το νεύμα κάνει. Ο ίδιος κάνει επίκληση ψηλά. Καμπράλ, επαναλαμβάνω, απέφυγε όποιον βρήκε εκεί μπροστά του. Η μπάλα κυκλοφορήσε αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κινήθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπιασε ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ. ένα από τα ωραιότερα γκολ του παγκοσμίου κυπέλου είναι για το Κάπο Βέρντε, είναι για το πράσινο ακροτήρι, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει με το θάρρος του, το μυαλωμένο, συγκεντρωμένο παιχνίδι και το γεγονός ότι παίζει χωρίς φοβό.
2: Φοβήθηκαν τη σέντρα εκεί οι Αργεντίνοι και ναι, πέσανε με πολύ γρήγορα και ήταν εύκολη τρίπλα και μετά είχε πολύ φοβό.
1: Κοίταξε, είναι λογικό, όταν έχεις τόσο ποιοτικούς παίχτες απέναντί σου, θα πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, και αυτό το βρήκε. Νομίζω ότι αν το έβαζε ο Μέση αυτό, θα τον αποθεώναμε για πόσο καιρό, που κι αν έχουμε δει από το Μέση, κι όμως το είδαμε από τον Καμπράλ. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ένας κακός παίκτης, ειδικά σήμερα που έχει κάνει πάρα πολλές κούρσες ο αριστερός μπακ της Μπενφίκα. Μεταξύ ζητούν πέναλτι για απομάκρυνση μπάλας από τον Βαρέλα και από ένα replay φάνηκε ότι δεν υπάρχει κάτι, παρά έχει βρει και στο κεφάλι, ακούσιο. Σε αυτές τις φάσεις έχει κινηθεί σωστά ο Ντρου Φίσερ, ο Αμερικανός ρέφερι. Λέτε να δούμε πέναλτι, να το δούμε και αυτό με αυτήν την Αργεντινή, μάλλον με αυτό το πράσινο ακροτήρι.
0: Εκεί πάει, Γιάννη.
1: Για να δούμε. Τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. Γκοντζάλες από τα αριστερά. Γυρνά την μπάλα προς το κέντρο. Μέση. Ο Βοζίνια διώχνει. Επιμένει η Αργεντινή. Δεν μπορεί ούτε τώρα στην προσπάθεια την οποία έκανε εκεί με τον Άλβαρες. Και πάλι ο Βοζίνια θα πει όχι. Στο Μέση, στο 105. Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων στην ημίχρονο, για να πάμε στο ημίχρονο της παράτασης. Ο Ζήνη έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν ευθύνεται σε κανένα από τα δύο γκολ και έχει εξουδετερώσει τουλάχιστον 4 σουτ ή προσπάθειες, 3 από το Μέση και άλλη μία από τον Λισάντρο, από τον Έντσο Φερνάντες. Από τα αριστερά η μπάλα κυκλοφορεί με τον Μοντέιρο. Απειλεί, πιέζει να ψάξει να βρει το τρίτο γκολ. Δεν κλείνεται πίσω στην αμυνά της η ομάδα για το πράσινο ακροτήρι. Ο Μοντιέλ πέρασε στη θέση του Μολίνα. Για να δούμε.
2: Λες να δικαιωθεί ο μάγος.
1: Τι έχει πει ο μάγος?
2: Ο Νάνα Κουάκου Μπονσάμ, γνωστός και ως προφήτης της Γκάνας,
1: ναι,
2: είπε ότι θα αποκλείσει το πράσινο ακροτήρι την Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Για μελλοντική χρήση και στοιχηματική ο κύριος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Δεν το είχα παρήδηση, θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τρίτο λεπτό, δευτερόλεπτα θέλουμε για να τελειώσει το ημίχρονο της παράτασης. Ακούτε τι γίνεται τώρα. Είναι από το πράσινο ακροτήρι η σειρά τους να φωνάξουν και με το δίκιο τους. Πάντως εδώ που πήγε το πράγμα, εγώ προσωπικά θα ήθελα εδώ και πέναλτι, αφού ξενυχτάμε, και γιατί όχι να μην γίνει το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από τα αριστερά, προσπάθεια του Βαρέλα, υπάρχει φάουλ, παίχτης πεσμένος για το πράσινο ακροτήρι. Από ό,τι μπορεί να δω είναι ο Μοντέιρο, ο παίχτης που είναι πεσμένος. Τώρα βγάζουν την μπάλα εκτός. Μοντέιρο δείχνει να υποφέρει και νομίζω ότι έχει σφυρίξει και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, και ενώ βλέπουμε ξανά και ξανά το πως καρφώνεται την μπάλα στο αριστερό πλαϊνό δίχτυ του Μαρτίνες.
2: Στο παραθυράκι σχεδόν, παιδεύει.
1: Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ να δω από μία άλλη γωνία λήψης αν η μπάλα έχει βρει και στον παίχτη που κάνει άμυνα. Παθητική άμυνα βέβαια.
0: Και να κόντραρε πάνω του.
1: Λίγο, αλλά δεν μειώνει σε τίποτα αυτό το αριστούργημα, αυτή την έμπνευση που είχε ο Λόπες Καμπράλ. Σαν ψάρι κάνει το στόμα του Μέση από αυτά τα replay που βλέπουμε, τη διαστημή που πανηγυρίζουν, όπως μάλλον θα χόρευαν στο Κάπο Βέρντε. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο. Σας δίνω για λίγο το μικρόφωνο και πάμε στην τελική ευθεία με το δεύτερο μέρος του έξτρα χρόνου.
0: Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μέρος της παράτασης.
2: Τι άλλο μας επιφυλάσσει.
0: Τι άλλο μας επιφυλάσσει. Καλά το λεσάκι. Τι άλλο μας επιφυλάσσει. Δηλαδή, ποιος το περίμενε ότι οι Αργεντινοί με το πράσινο αγροτήρι θα έφταναν σε ένα σημείο να παίζουν παράταση. Το πράσινο αγροτήρι να έχει βάλει 2 γκολ σε ποιον τώρα, στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Δημήτρη, δεν υπάρχουν λόγια για την αποψινή εμφάνιση των Αφρικανών.
0: Πραγματικά. Και ξέρεις τι γίνεται. Ότι κάθε άλλο παρά τυχαία είναι αυτή η ισοπαλία του πράσινου ακροτηρίου με την Ισπανία στην πρεμιέρα τους στο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό και το 0-0. Δηλαδή έφερε ισοπαλία με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι ισόπαλο τώρα με την πρωταθλήτρια κόσμου στο ημίχρονο της παράτασης. Αδιανόητα πράγματα.
2: Πάντως να σου πω την αμαρτία μου. Ο Γιάννης σωστά το λέει ότι εδώ που φτάσαμε θα ήθελα να δούμε πέναλτι και ποιος ξέρει και τι παραπάνω. Λέγοντας ότι να αποκριθεί, ξέρω εγώ, το πράσινο ακροτήρι.
0: Να γίνει το μεγάλο μπαμ στο Μουντιάλ,
2: ναι. Τα πανηγυρίζουν αρκετές ομάδες που πιθανόν θα είχαν διασταυρώσει στην Αργεντινή.
0: Σωστά.
2: Αλλά τώρα, εγώ που περιμένω να δω τώρα κανένα Αργεντινή, Αγγλία, κάτι από εδώ από εκεί, τώρα μπορεί και να ξενερώσω.
0: Ναι, όπως περίμεναν οι Γάλλοι και οι περισσότεροι περιμέναν να δουν ένα Γαλλία-Γερμανία π.χ. στη φάση των 16. Παιδιά, τι να κάνουμε, θα αρχιστούμε με Γαλλία-Παραγουάι. Not bad.
2: Ο Σιμεώνε προσεύχεται με μια κυρία δίπλα του. Εντάξει. Αδερφέ, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλα τα μάτς έχουν το ενδιαφέρον τους. Okay, θέλουμε όλοι να δούμε τις μεγάλες ομάδες, αλλά από την άλλη υποστηρίζουμε όλοι τον αδύναμο, έτσι, κόντρο στο μεγαθύριο. Τι να κάνουμε τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Βοζίνια πάντως είναι εκπληκτικό στα 40 του, κάνει τρομερές επεμβάσεις και δεν ξέρω αν δεν ήταν η ηλικία του Άκη αυτή, θα ήταν περιζήτητος για όλες τις ομάδες πραγματικά.
2: Πόσες εκατομμύρια followers έχει πάρει,
0: απίστευτο. Είδες τι σου κάνουν τα social.
2: Είδες.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκινάει το δεύτερο μέρος της παράτασης. Έλα, Γιάννη.
1: Να συμφωνήσουμε ότι είμαστε και οι τρεις με τον αδύναμο.
0: Βέβαια.
2: Όχι, όχι, εγώ με την Αργεντινή.
1: Εντάξει, θα υπάρχει και λίγο.
0: 2-1.
1: Λοιπόν, για να δούμε. 2-2. Επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα ενός αγώνα για τη φάση των 32. Μέση στο 29 το 1-0. Ντουάρτε στο 59. Με αυτό το σκορ το Πάντσα οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί ο Πουλισάντρο Μαρτίνες το 92 έκανε το 2-1 και ο Καμπράλ με ένα έξοχο φαλτσαριστό σουτ στο 103 έχει διαμορφώσει έως τώρα 2-2 για τις δύο ομάδες. Σε έναν αγώνα όπου, αν κρίνω από αυτό που βλέπω απέναντι μου στις κερκίδες, δηλαδή απέναντι από τα επίσημα και εκεί που είναι η κάμερα, σαν αγάλματα, σαστισμένοι, ακούνητοι, αμίλητοι Αργεντίνοι με τις φανέλες τους, με την ωραία φασαρία η ομάδα από το πράσινο ακροτήρι που φλερτάρει με μια έκπληξη πρώτου μεγέθους για όλα τα μουντιάλ. Δηλαδή θα πρέπει να πας δεκαετίες 30, 40, 50 για να βρεις κάτι παρόμοιο.
0: Πολλά χρόνια πίσω, Γιάννη, πάρα πολλά.
1: Βλέπω στο μεταξύ και τον Καμπιάσο στα επίσημα να συζητά εκεί. Εμφανώς και οι ίδιοι σοκαρισμένοι. Το πράσινο ακροτήρι είναι μόλις η τρίτη πρωτοεμφανιζόμενη χώρα που αντιμετωπίζει κάτοχο μουντιάλ σε νοκάουτ. Η Νορβηγία ήταν και η Γκάνα, με Ιταλία και Βραζιλία αμφότερες είχαν ιτηθεί. Αυτή όχι μόνο δεν έχει ιτηθεί, έχει φέρει και ισοπαλία, δηλαδή σπάει και ακόμα ένα ρεκόρ. Και όλα αυτά στη βραδιά του Μέση με τον γκολ, με τις παρουσίες και όλα αυτά τα ρεκόρ που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα, τα οποία περνούν σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα.
0: Τώρα να σου πω τι μου θυμίζει αυτό το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι, επειδή είναι αφρικανική ομάδα. Αργεντινή Καμερούν το 90.
1: Το Καμερούν όμως δεν ήταν πρωτοεμφανιζόμενο.
0: Όχι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά ήταν η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο 90.
1: Και μια ομάδα η οποία πολύ σωστά το είπες, έρχεται από έναν όμιλο που είχε Ισπανία, είχε Ουρουγουά, είχε Σαουδική Αραβία και προκρίθηκε με ισοπαλίες. Για να δούμε. Στο 108 της παράτασης, Μέση θα πάει για γέμισμα, για σέντρα, όπως λέμε, από αυτό το φάουλ το οποίο κέρδισε. Άπαντες προσεύχονται, εκτελεί, η μπάλα δεν περνά όπως θα ήθελε, δεν έδωσε αρκετό βάθος η πορεία της μπάλας, απομακρύνθηκε από τον Ντίνεϊ μαζί με τον Μπίκο και αυτή η συγκλονιστική, είναι δύο σωματοφύλακες μπροστά από τον Βοζίνι, οι δύο στόπερ. Βαρέλα από τα αριστερά, κοίτα την μπάλα και ο Καμπράλ τελικά προσπάθησε να βρει τον Μοντέιρο. Επιμένει από τα αριστερά με τον Βαρέλα. Η μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω με τον Μοντέιρο. Σουτ απελπιστικά άστοχο.
0: Αλλά ένα σουτ όμως, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Δεν φοβούνται να κάνουν και σουτ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εδώ που έχει έρθει το πράγμα, λογικό είναι.
1: Τι να φοβηθεί ο βρεγμένος. Τι βρεγμένη τι μουσκεμα που έλεγε μια ψυχή.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της, στον χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι. Και πιο συγκεκριμένα με τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Θυμίζω ότι έχει περάσει το παιχνίδι και Μοντιέλ στη θέση του Μολίνα. Από τα αριστερά τώρα Ταλιαφίκο, ένα γύρισμα προς τα πίσω στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά όπως επιτίθεται η Αργεντινή. Προσπαθεί να παίξει με τον Έντσο Φερνάντες. Πέφτει τίποτα λέει ο διαιτητής, ήταν μπροστά ο Ντρου Φίσερ. Σφίγγει ο κλειός γύρω από την άμυνα του πράσινου ακροτηρίου. Αλλά πλέον με την ψυχολογία στα ύψη καταλαβαίνει κανείς ότι διαχειρίζονται και οι ίδιοι πολύ διαφορετικά το παιχνίδι. Ταλιαφίκο από τα αριστερά διστάζει να πάει σε σέντρα, πάει σε πάσα, αλλά υπάρχει offside την στιγμή που πήρε την μπάλα ο Ταλιαφίκο. Με αυτά και με αυτά περνά πολύτιμος χρόνος εκεί όπου στη ρώσικη ρουλέτα που λέμε με τα πέναλτι τα πάντα μπορούν να γίνουν και με τον ίστρο, την έμπνευση, την ψυχολογία που έχει ο Βοζίνια τα πάντα μπορούν να συμβούν.
2: Γιάννη όμως έχει, πιστεύεις, είναι καλύτερος ο τερματοφύλακας της Αργεντινής σαν πέναλτι,
1: Κοίταξε, καταρχάς λέγαμε ότι και από το προηγούμενο, το συζητάγαμε με τα παιδιά λίγο νωρίτερα, από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ, ο Μιλιάνο Μαρτίνες, αν δεις και τι έχει κάνει με την Άστον Βίλα, συγκαταλέγεται αν όχι στον κορυφαίο, μεταξύ των κορυφαίων goalkeeper στον κόσμο.
2: Για αυτό το λέω.
1: Το ζήτημα και σε τι βραδιά θα βρεθείς, έτσι. Πόση πίεση νιώθεις, πώς μπορείς να τη διαχειριστείς. Εγώ, παιδιά, το λέω, άμα πάει πέναντι, ψηφίζω Βοζίνια. Δεν ξέρω, θα φανεί. 40χρονος, με αξία που δεν ξεπερνά τα 400.000 ευρώ, αν κάτι λέει σε κάποιος εδώ.
2: Προ-μουντιάλ.
1: Προ-μουντιάλ, τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε την έξοχη προσπάθεια, ένα σλάλομ. Τελικά δεν μπορεί ο Γκονζάλες. Πέρασε 2-3 παίκτες την τελευταία στιγμή και πάλι ήρθε ο Ντίνεϊ να απομακρύνει. Παναλαμβάνω, Ντίνεϊ και Πίκο μοιάζουν με τις συμπληγάδες που προσπαθεί να ξεφύγει οποιοδήποτε για να φτάσει στο Βοζίνια. Είδα και το Ματεράτσι λίγο νωρίτερα να τα λέει εκεί. Πολλοί έτσι επίσημοι πρώην αθλητές εθνικών ομάδων. Μέσα στο κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο κεφαλιά και γκολ! Γκολ για την Αργεντινή. Έρχεται να λυτρώσει την ομάδα του και είναι ο Ρομέρο. Ακόμα ένας αμυντικός έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Νωρίτερα ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες, τώρα είναι ο Ρομέρο με δυνατό πάτημα. Καλό άλμα, σωστό συγχρονισμό από το περίφημο κόρνερ του Μέση από τα αριστερά. Γίνεται το 3-2 στο 110. Να λοιπόν, ο Ρομέρο είναι αυτός ο οποίος για την ώρα με τη δική του κεφαλιά λυτρώνει την Αργεντινή και βάζει έξτρα πίεση στο πράσινο ακροτήρι.
2: Και πρέπει να ακούστηκε ένα μακρόσυρτο ουφ στα γραφεία εκεί της FIFA της οργανώτριας
1: της. Λες, Έχει βρει και στο χέρι στο μεταξύ παίχτη από το πράσινο ακροτήρι. Είναι ο Ρομέρο που έχει πιάσει κεφαλιά. Σε φυσική θέση βέβαια, η θέση του Ντίνεϊ. Εκεί σηκώθηκαν 5 παίχτες. Εκεί που βρίσκει την μπάλα πραγματικά, παιδιά, είναι ασύλληπτο. Και με τον Σκαλόνι ανέκφραστο να υποδέχεται αυτό το γκολ, απλά κρατώντας και τρίβοντας τα μάτια του. Όχι από το υπερθέαμα της ομάδας του φυσικά.
2: Από το άγχος.
1: Από το άγχος, έτσι. Ίσως και να σκούπισε και τον Ιδρώτα από την υπερένταση.
2: Μπορεί να έχει αρχίσει να σκεφτόταν και τι θα πρέπει να γράψει την παρέτηση εκεί.
1: Κοίταξε, αναμφίβολα ήταν και εξακολουθεί να είναι η πίεση τέτοια. Και το κοντράστ των αισθημάτων που το έχουμε δει πολλές φορές σήμερα το παιχνίδι. Σκυμμένα κεφάλια στο πράσινο ακροτήρι. Χαρές, γέλια, πανηγυρισμοί στην αργεντίνικη παροικία που έχει πιάσει ένα πολύ σημαντικό μέρος των κερκίδων. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 με 20.000 οι Αργεντίνοι, ίσως να λέω και λίγους. Στο 111 λοιπόν το γκολ με τον Ρομέρο το 3-2. Χαλάλη το ξενύχτη, εγώ θα έλεγα. Από το να βλέπαμε μια άνοστη σούπα του 1-0. Και νομίζω ότι βρίσκεις και διδάγματα με το πράσινο ακροτήρι για το πώς πρέπει να παίζεις, το πώς πρέπει να μάχεσαι, ακόμα και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι με την Αργεντινή προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση, δεν θα τα καταφέρει. Η πάσα για το Μέση δεν φτάνει ποτέ. Έρχεται ο Λιβραμέντο, ο οποίος είχε προλάβει και γυρίσει πίσω. Ο Σέντερ Φόρ ή ένας από τους δύο Σέντερ Φόρ αυτή τη στιγμή. Μοντέιρο, Βοζίνια τελικά. Θα δώσει για τον Μορέιρα. Το πράσινο ακροτήρι από τα δεξιά. Προσοχή χρειάζεται. Και αυτό βλέπω και από τους αναπληρωματικούς τη της Αργεντινής που κάνουν τη δική τους κίνηση για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να δουν τους παίκτες να μην ολιγορούν. Υπάλλαξε με τη μεγάλη περιοχή, με τον Βαρέλα θα γυρίσει πίσω για τον Μπεντσιμόλ. Περιμένει στη μεγάλη περιοχή το σουτ, την παλακοντράρει σε δύο Αργεντίνους. Οι Αργεντίνοι τώρα τρέχουν όπως δεν έτρεχαν στο 90 λεπτό. Προσπάθεια από τα δεξιά, προσπαθεί, δεν θα καταφέρει ο Μορέιρα. Η μπάλα έφυγε αρκετά, υπερπροσπάθεια. Άντε έπεσε, άντε να σηκωθείς. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ο Μακάλιστερ στο μεταξύ κάνει τις διατάσεις του για το δεξί του πόδι. Είπαμε τα αμυγικά προβλήματα δίνουν και παίρνουν και για τις δύο ομάδες. Αλλά με τον Λισάντρο Λόπες να πετυχαίνει το... Μάλλον τον Λισάντρο Λόπες να κάνει το 2-1 και τον Ρομέρο να δίνει προβάδισμα. Τρεις φορές έχουν προηγηθεί οι Αργεντίνοι. Μία με τον Μέση, μία με τον Λισάντρο και μία με τον Ρομέρο, οι δύο στόπερ. Για να δούμε αν έχει και τρίτη απάντηση το πράσινο ακροτήρι. Στο 115 από τα αριστερά με τον Βαρέλα. Έχει χώρο μπροστά στον Μονχέλ. Τελικά υπάρχει φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά.
2: Κλάδεμα.
1: Εμψυχρό και κίτρινη κάρτα. Πολύ σωστή. Η κάρτα του Μονχέλ που τη δέχεται αν διαμαρτύρητα. Άρχισε να βγάλει το πόδι να πάρει την μπάλα και βρήκε τον Βαρέλα. Πάντως, παιδιά, γενικότερα οι αφρικανικές ομάδες μας έχουν εντυπωσιάσει με τα τρεξίματά τους, με τη φρεσκάδα τους. Γκοντζάλο Μοντιχέλ, λοιπόν, την κίτρινη κάρτα.
2: Τι γίνεται τώρα, επειδή οι περισσότεροι παίζουν και σε ευρωπαϊκές ομάδες, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και τακτικά.
1: Σωστό. Και η ποιότητά τους και τα φυσικά τους προσόντα. Λοιπόν, για να καταλάβετε πού τοποθετεί την μπάλα, είναι περίπου στο μέτρο, ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, επαναλαμβάνω, μπορεί να πάει και απευθείας. Εκεί είναι ένας παίκτης που πέτυχε γκολ, ο Καμπράλ. Αντίστοιχα από το ίδιο σημείο πέτυχε γκολ από την άλλη πλευρά όμως. Για να δούμε, εγώ πιστεύω θα το πάει απευθείας. Καμπράλ παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί απευθείας, εντυπωσιακή επέμβαση του Εμιλιάνου Μαρτίνες σε κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε στο αριστερό γάμα. Με ανάποδο χέρι απογειώθηκε στην αριστερή του γωνιά και έδιωξε την μπάλα. Θα είχαμε παρόμοια φάση, ίσα ίσα με τα δάχτυλα έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ και μάλιστα μετά την εκτέλεση του φάουλ ο Καμπράλ έπεσε κάτω κρατώντας
2: κράμπα.
1: Με την κράμπα. Πολύ καλή εκτέλεση, εκπληκτικός Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και σημειωτώνει ότι η μπάλα φεύγει έχοντας μπροστά του αρκετά σώματα και γι' αυτό πάνε και τον αγκαλιάζουν στους παίκτες του, πανηγυρίζουν να έχει μπει γκολ. Λοιπόν, υπάρχουν παίκτες και των δύο ομάδων πεσμένοι, απόλυτα λογικό στο 117. Τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι, αλήθεια. Καμπράλ και πάλι δέχεται έτσι αυτές τις πρόχειρες πρώτες βοήθειες.
0: Γιάννη, και τίποτα άλλο να μην μας επιφυλάσσει, μόνο αυτά που έχουμε δει έχουμε χορτάσει έτσι.
1: Πάντως δεν έχω παράπονο, από την αλήθεια έχω δει και ωραία παιχνίδια, είχα δει και τη Σενεγάλη με το Βέλγιο αυτό το 0-2 όπως έγινε 3-2 στην παράταση. Έχουμε δει αρκετά παιχνίδια και με την Κροατία χθες με την Πορτογαλία. Άποψή μου ήταν ότι είχαμε καλύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ το μάτς με τη Σενεγάλη και το Βέλγιο.
0: Και το Βέλγιο.
1: Μετά πιστεύω ότι το μάτς που είδαμε χθες της Πορτογαλίας ήταν
2: το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το δεύτερο ημίχρονο και συναρπαστικό ήταν αυτό. Νομίζω, παιδιά, το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι συγκαταλέγεται στα κορυφαία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλάζει η φανέλα γιατί μάτωσε στη μύτη και πρέπει να βγει με τα αιμοστατικά ο Αργεντίνος. Οπότε θα παίξει με 10 παίχτες για λίγο.
2: Ναι, και στη φάση του κόρνερ θα είναι με 10 παίχτες.
1: Ναι.
2: Όχι, μπαίνει.
1: Άντε πες μέσα τώρα, λέει η ρέφερη, γιατί δεν μπήκε μέσα το ιατρικό επιτελείο, γι' αυτό. Λοιπόν, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι στο 118-3-2 και ο Γιάννη Ξεμέντο έχει την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά με το δεξί πόδι. Έτοιμος να το εκτελέσει στο πρώτο δοκάρι, άσχημα εκτελεσμένο. Θα βγει γρήγορα τα Λιαφίγκο, θα απομακρύνει την μπάλα με τη βοήθεια και του Παρέδες. Δεύτερη παράταση σε αυτή τη φάση, όπως έγινε νωρίτερα και στο Αίγυπτος Αυστραλία. Η νικήτρια του αγώνα παρακολουθούμε θα παίξει με την Αίγυπτο. που και εκεί γράφεται η ιστορία για πρώτη φορά στην ιστορία της FIFA στο 16. Μορέιρα η σέντρα, κεφαλιά, απειλή, παραλίγο γκολ. Τελικά τι είναι, είναι κόρνερ. Μπήκε στη φάση ο Μπεντσιμόλ, τελευταία στιγμή έδιωξε την μπάλα Εμιλιάνο Μαρτίνες, διαμαρτύρονται για επιθετικό φάουλ οι Αργεντίνοι. Κόρνερ τελικά. Περιμένετε, γιατί εκτελέστηκε γρήγορα, τους κάνει ένα νόημα να περιμένουν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Τα ατομικά μαρκαρίσματα τα man to man δίνουν και παίρνουν. Εκτελείται, η μπάλα περνά από αρκετά κεφάλια, απομακρύνεται από τον Έντσο Φερνάντες. Προσπαθεί να πάει σε ένα νέο γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται για το πράσινο ακροτήρι. Από αυτές που δεν χάνονται είναι ο Γιαννίκ Σεμέντο, offside. Αλλά είναι offside.
0: Είναι offside.
1: Οπότε ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Τραβήχτηκαν γρήγορα οι Αργεντίνοι και ήταν εκτεθειμένοι τρεις παίχτες. Μη σου πω και τέσσερις.
0: Ξεχασμένοι τέσσερις παίχτες, Γιάννη.
1: Ναι. Να λοιπόν, που η αγωνία χτυπά κόκκινο και σε τέτοιες περιπτώσεις και ξαναβλέποντας την προηγούμενη φάση που βγήκε κόρνερ, όχι, δεν υπήρχε επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα, δεν τον βρήκε καν ο Μπεντσιμόλ. Απλά έπεσε κάτω κρατώντας το κεφάλι του, μην μπορούσε να πιστέψει τι ευκαιρία έχασε. Για την ομάδα νούμερο 67 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι από τις περιπτώσεις που τα μεγέθη και οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Στο 120 συν τις καθυστερήσεις. Σε αυτή την ιστορική αναμέτρηση για πρώτη φορά που θα έχουμε να θυμόμαστε για πάρα πάρα πολλά χρόνια. 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Όλα κρίνονται σε αυτά τα 180 δευτερόλεπτα. Γιαννίκ Σεμέντο. Μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντράρι, κόρνερ. Το σουτ το οποίο έπιασε, αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να ήταν ο Μορέιρα, γιατί η μπάλα βρήκε πάνω στον Αλεσάντρο Μαρτίνες ή στον Παρέδες, στον Παρέδες ήταν, στον Παρέδες. Όχι, διορθώνω, στον Μαρτίνες.
0: Ο Μαρτίνες είναι κάτω.
1: Διορθώνω. Στον Αλεσάντρο Μαρτίνες. Από αυτό το σουτ που η μπάλα βρίσκει στην κοιλιά. Εξωστρακίζεται αλλά δεν παίρνει πορεία προς το τέρμα γιατί είχε φύγει προς τα δεξιά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Φυλάει και την μπάλα λίγο πριν εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Για να δούμε τι μπορεί να περιμένει κανείς σε αυτή την εκτέλεση από τον Γιαννίκ Σεμέντο. Χαμηλά προς τα έξω το σου, την μπάλα περνάει από αρκετά σώματα, δεν μπορεί να απειλήσει εκεί με τον Μοντέιρο. Πολύ δυνατές μονομαχίες από τα δεξιά με τον Μοντιέλ για τον Έντσο Φερνάντες, προωθημένη παλιά. Τελικά βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Βοζίνια και με τα πόδια σαν στόπερ δίνει τη λύση. Έχουν ανοίξει οι γραμμές και των δύο ομάδων. 1,5 λεπτό για να ανοίξει η καθυστέρηση της παράτασης. Από τα δεξιά προσπάθεια για τον Σεμέντο. Ελίσσεται, ψάχνει τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Κεφαλιά από μάκρυνση εκεί από τον Μακάλιστερ. Ένα γέμισμα βασικά σούτ ήταν. Η μπάλα θα περάσει έξω. Πανηγυρίζει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες γιατί ξέρει ότι κερδίζει και χρόνο. Από εκεί που θα περίμενα να κάνουν διαχείριση και ενώψη τη συνέχεια οι Αργεντίνοι, Σόλο Σιμεώνε, αγωνιά και ο ίδιος. Άλλωστε είναι και ο γιος του στην αποστολή. Υπάρχουν και 7 ποδοσφαιριστές στο Ατλέτικο. Όλα μαζί. Πάντως έχει κοκκινήσει περισσότερο, νομίζω ότι πρέπει να το ζει πιο έντονα και από το σκαλόνι. Λοιπόν, από την εκτέλεση του Εμιλιάνο Μαρτίνες η μπάλα θα φτάσει εκεί που τρέχει με ανεξάρτητες δυνάμεις ο Μέση από τα αριστερά. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά, τρέχει με τον Γκονζάλες, πάει κοντά στον κόρνερ να κερδίσει χώρο, λογικό. Θα του κλέψει άψογα την μπάλα ο Ντίνεϊ, θα του περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Βαθιά εκτέλεση για να βρει τον Μπεντσιμόλ.

0: Εκτελέστηκε γρήγορα από τα δεξιά με τον Σεμέντο και πάλι για τον Λεβραμέντο. Η κόντρα θα φέρει νέο πλάγιο κοντά στη μεάκι του κόρνερ και λήξη. Τέλος, μια περιπετειώδης, μια αγχώδης νίκη για την Αργεντινή. Τα χαμόγελα μεν πικράδε για την Αργεντινή που έκανε τα εύκολα δύσκολα ή μάλλον τα δύσκολα εύκολα. Από την άλλη πλευρά, κατάκοποι οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου, απογοητευμένοι με τον γκολ που δέχτηκαν στο 111 με τον Ρομέρο. Ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όμως αυτό το Πράσινο Ακροτήρι, αν και η τρίτη πρωτοεμφανιζόμενη χώρα που αντιμετώπισε κάτοχο του Μουντιάλ σε νοκάουτ, μετά την Νορβηγία το 1938, την Γκάνα το 2006, αμφότερες είχαν χάσει από Ιταλία και Βραζιλία. Αυτή όμως κοίταξε στα μάτια την Παγκοσμία Πρωταθλήτρια. 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-2 στην παράταση μέχρι να γίνει το 3-2 του Ρομέρο στο 111. Και βλέπουμε μάλιστα και Αργεντίνους να σηκώνουν παίχτες του Πράσινου Ακροτηρίου, παραδεχόμενοι εμέσως με σαφώς ότι ήταν ένας άξιος αντίπαλος. Νομίζω ότι το Πράσινο Ακροτήρι μόνο διδάγματα έχει να μας περάσει για όλους. Και από εκεί πέρα όλοι πηγαίνουν και στο Μέση να τον συγχαρούν. Ίσως κάποιοι προσπαθούν να πάρουν και τη φανέλα του. 3-2 λοιπόν, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και ξέρουμε και το ζευγάρι της επόμενης φάσης. Αίγυπτος που πέρασε στην παράταση, την Αυστραλία απέναντι στην Αργεντινή. Ένα προμήνυμα ότι τίποτα δεν είναι εύκολο αν δεν μοχθήσει μέχρι το τέλος και να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τίποτα περισσότερο από εμένα, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή μέρα σε όλους. Υπάρχει κι άλλο παιχνίδι το οποίο ακολουθεί, αλλά εμείς σας αποχαιρετούμε με το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι 3-2.
1: Καλό ξημέρωμα, Γιάννη Ράνιο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι μάτς είδαμε εκεί?
2: Η Αργεντινή την πρόκριση, το Πράσινο Ακροτήρι το χειροκρότημα.
1: Απίστευτο παιχνίδι. Ακόμα μία παιχνιδάρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, στην φάση των 32. Εγώ θα διαφωνήσω λιγάκι με αυτά που λέγατε και το λέει και ο Γιάννης ότι ξέρω εγώ, το Πορτογαλία-Κροατία στο δεύτερο μέρος ήταν σούπερ μάτς. Λοιπόν, θα σου πω, Νότια Αφρική-Καναδάς 0-1, το παιχνίδι κρίνεται στο 90 φεύγα με την πρόκριση του Καναδά. Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 στο 95. Οι Βραζιλιάνοι παίρνουν την πρόκριση πριν πάει το μάτι στην παράταση. Έχουμε το Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι με τους Παραγουάνους.
2: Εσύ μιλάς για την εξέλιξη του μάτς. Το Κροατία χθες με την Πορτογαλία ήταν ματσάρα. Είχε τη μία φάση μετά την άλλη.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Έγινε, δηλαδή, είναι το ωραιότερο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, το ωραιότερο ημίχρονο που έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελο. Δύο ομαδάρες που να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πως και σήμερα δεν ήταν ωραίο μάτς. Το Πράσινο Ακροτήρι κοίταξαν στα μάτια την πρωταθλήτρια κόσμου και νομίζω ότι από σήμερα έχουν αποκτήσει και πάρα πολλούς φαν ανά τον κόσμο.
1: Μη σου πω, θα ψάχνουμε αύριο να βρούμε φανέλες Πράσινο Ακροτήρι, έτσι.
2: Αρκεί να μην ψάχνετε πράσινες, έτσι.
1: Όχι, μπλε. Μπλε. Όπως λέμε, μπλε καρχαρίες, έτσι. Το πώς ανεμειωτής ομάδας αυτής. Τρομερό πάντως πραγματικά. Αξίζει το Πράσινο Ακροτήρι τα συγχαρητήρια. Ακόμα και αν αποκλείστηκε στην φάση των 32, μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, κοίταξε στα μάτια την Ισπανία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. 0-0.
2: Έχουν κερδίσει το σεβασμό όλων των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Διότι όλα αυτά τα οποία περιγράφεις και που είναι πάρα πολύ σωστά, το πέτυχαν παίζοντας ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο. Όχι αντιποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, και αυτό ο όρο δεν είναι αντιποδόσφαιρο. Τι σημαίνει το αντιποδόσφαιρο?
1: Θα σου πω.
2: Και ξέρει τι γίνεται, θα σου πω τώρα. Ότι αυτό που λέμε αντιποδόσφαιρο, τι είναι? Μια τακτική διαφορετική.
1: Είναι μια τακτική.
2: Αυτοί
1: διαφορετική.
2: Προσπαθήσαν να παίξουν, να κυκλοφώσουν την μπάλα, να επιτεθούν, να σκοράρουν, να κάνουν κανονικά πράγματα.
1: Είναι μια τακτική διαφορετική το να βάζει λεωφορείο πίσω και να κρατά το 0, α πούμε, στην άμυνα, στο τέρμα. Αλλά κουράζει αυτό το πράγμα. Δίνει το κίνητρο στον κόσμο να ενθουσιαστεί να κάνει. Όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία κοιτάζει τον αντίπαλό της, ο οποίος είναι κλάσης ανώτερος, και το κοιτάει στα μάτια και προσπαθεί να παίξει το ποδόσφαιρό της, δημιουργώντας μάλιστα ευκαιρίες, βάζοντας γκολ, πραγματικά λες, οκ, σας βγάζω το καπέλο.
2: Λοιπόν, ο φίλος εδώ Μπάμπης την νίκη, αματσάρα βλέπουμε. Πάντως ο Καναδός ιδιωτής, γιατί τώρα από τους καλύτερους ρέφερι που έχω δει, λέει ο Μπάμπης, ναι, που είναι πάρα πολύ καλός. Καλημέρα και σένα, Άγγελε. Ματσάρες λέμε, παιδιά, απίστευτο. Κάπο Βέρντες, χαρακτήρια. Φυσάκια έχει ρωσιά εδώ. Καλή δύναμη, καταπληκτικές μεταδόσεις και σχόλια από την Ερασπόρτ. Θα πέραν την πέραση και η Αίγυπτος. Ναι, Άγγελε, όπως ακριβώς τα λες, ματσάρες.

0: Και όντως όλες σχεδόν, όχι σχεδόν, όλες οι περιγραφές της Air Sport είναι η μία καλύτερη από τις άλλες. Ναι. Είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, παιδιά, όλων των συναδέλφων στην Air Sport.
1: Δεν ευλογούμε για μας, για μας, όχι, λέμε την αλήθεια.
0: Για μας δεν είναι έκπληξη, γιατί τα ζούμε τα παιδιά τόσα χρόνια. Δεν είναι έκπληξη, έτσι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, έχει πάει παρά 10. Εγώ λέω, Άκη, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια να ανοίξουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες
0: Αμερικής. Ό,τι πεις εσύ το αφεντικό.
1: Εγώ δεν είμαι το αφεντικό, μαζί κάνουμε την εκπομπή. Αλλά λέω να δώσουμε και μια ανάσα έτσι, μουσική στους ακροατές, θα ξεκουραστούν και αυτοί.
0: Όσες ανάσες θες, άλλωστε. Από την αρχή μου είχε πει ο Φωτσάκης, άστονα ναι. να αναδεικνύει και το ταλέντο του ως DJ. Να μην σε πιέζω, οπότε ό,τι θέλεις.
1: Πάμε λοιπόν σε μουσικό, σε τραγουδάκι.

Ένα φόρο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. 7 λεπτά πριν από τις 4 είναι ο Γιώργος Κεύβης στην ρύθμιση των ήχων. Άκης Δημακός και Δημήτρης Γιαχανατζής στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6.30, καθώς σε περίπου μισή ώρα από τώρα, σε 36 λεπτά περίπου, ξεκινάει άλλο ένα παιχνίδι για την φάση των 32. Είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό μεταξύ της Κολομβίας και της Γκάνας. Όποια ομάδα από τις δύο περάσει θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στην φάση των 16.

Η Αργεντινή ίδρωσε πραγματικά για να καταβάλει την στεναρή αντίσταση του πράσινου ακροτηρίου. Οδηγήθηκε το μάτς στην παράταση, όπου εκεί ο Ρομέρο έδωσε τη λύση για την Αλμπισελέστε με το γκολ που πέτυχε στο 111 και διαμόρφωσε το 3-2. Το σκορ είχε ανοίξει ο Μέση στο 21ο λεπτό, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ντουάρτε για το πράσινο ακροτήρι σοφάρισε σε 1-1 στο 59. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Πήγαμε στην παράταση. Στο 92 ο Λισάντρο Μαρτίνες πέτυχε το 2-1 για την Αργεντινή. Στο 103 ο Καμπράλ το 2-2. Και στην άγρια ομορφιά που είχε πάρει το παιχνίδι, στο 111 ο Ρομέρο διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τους Αργεντίνους. Στο βραδάκι είχαμε και το άλλο παιχνίδι μεταξύ της Αυστραλίας και της Αιγύπτου, ένα παιχνίδι μέτριο ποιοτικά, οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, καθώς οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια και την παράταση με το σκορ στο 1-1. Οι Αιγύπτιοι άνοιξαν το σκορ με τον Ασούρ στο 13ο λεπτό, ο Μοχάμεντ χάνει με αυτογκόλ, διαμόρφωσε το 1-1 στο 55ο λεπτό για την Αυστραλία. Πήγαμε στην παράταση, δεν άλλαξε κάτι και στα πέναλτι η Αίγυπτος νίκησε με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα συνεχίσουμε να κουβεντιάσουμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Εννοείται.
0: Είχαμε πέναλτι νωρίτερα.
1: Είχαμε πέναλτι νωρίτερα, σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μας τα πει ο Ιωσήφ που το παρακολούθησε από κοντά.
0: Γιατί έχουμε και ρεκόρ με τα αυτογκόλ εκεί, έτσι.
1: Βέβαια, 13ο αυτογκόλ. Ιωσήφ, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Όντως, και εγώ νομίζω ότι δεν ήταν καλοποιωτικά. Αν δούμε και συγκρίνουμε το τι έχουμε δει μέχρι τώρα στα νοκάουτς, ίσως ήταν και το χειρότερο ποιοτικά. Παρά το γεγονός ότι κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι που προσδίδει πάντα ενδιαφέρον, δεν ήταν αναμενόμενο να δούμε κάτι περισσότερο, νομίζω, γιατί το συζητούσαμε και χθες μαζί, ότι είναι ομάδες οι οποίες στηρίζονται πολύ στην ανασταλτική τους λειτουργία, δηλαδή αυτό τις διέκρινε και τις δύο στη φάση των ομίλων. Δεν μπορούσε να πεις ότι αυτό που κέρδισε περισσότερο ήταν η δημιουργικότητά τους. Και περιμέναμε κλειστό παιχνίδι, το οποίο συνέβη.
0: Χθες με πέντε κουβέντες ουσιαστικά.
2: Άγγι μου έλεγε χθες, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου λες, βλέπεις κάποιο φαβορί, σου λέω, είναι κλειστό το μάτς, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι βλέπω. Μου λες, αν πάμε 51-49, μου λέει, ακόμα και πέναλτι, μου λες.
0: Αίγυπτος, ναι, με αυτό είπα. Ότι με πέντε κουβέντες από χθες έχει πει τι έχει γίνει σήμερα.
1: Είχε πάντως το suspense του Ιωσήφ, γιατί έστω και με ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι είχαμε suspense στο τέλος τα πέναλτι.
0: Δημήτρη, τόση ώρα επειδή κουβεντιάζαμε για το μάγο της Γκάνας, θα λέμε τώρα για το μάγο τον Νικολάου που τα λέει από πριν πως θα γίνει το μάτς.
1: Σωστό.
2: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να πει βέβαια ότι ακόμα και ένα τέτοιο μάτς κάνει να βαριέσει αυτό το Μουντιάλ, έχει βγει πολύ ωραίο. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Είναι η οργάνωση φοβερή και ας έχει και τις περίεργες καταστάσεις της, γιατί τα συζητήσαμε χθες ως προς τα διαιτητικά και τον κόλπο ακυρώθηκε της Κροατίας.
0: Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτά που κουβεντιάζαμε χθες, είδα σήμερα τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ιμπραήμοβιτς. Δεν ξέρω, τις έχει δει κανείς, παιδιά.
2: Και εγώ την βλέπω live κάθε βράδυ.
0: Κάθε βράδυ.
2: Εγώ, νομίζω ότι το έχω πει.
0: Δεν είμαι
2: σίγουρος. Αλλά είναι δύο τα κόνσεπτ για τους Αμερικανούς τα οποία έχουν χρυσοπληρωθεί. Το ένα είναι το κόνσεπτ του Fox που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Έχουν χρυσοπληρώσει τον Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς για να είναι ο βασικός πολιαστής του σε όλες τις εκπομπές του Μουντιάλ. Και τον χρυσοπληρώνουν διότι κάθε ατάκα του γίνεται viral, διότι κάθε ατάκα του μετράει. Η κάθε ατάκα του αξίζει. Μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλές από αυτές που έχω παρακολουθήσει κάθε βράδυ. Και το δεύτερο χρυσοπληρωμένο κόνσεπτ είναι ο Γκάρι Λίνεκερ και η ομάδα του στο γνωστό συνδρομητικό κανάλι της Αμερικής. Το
0: ναι.
2: λέμε και διαφημίζουμε.
0: Σε αυτό είναι και ο Ανδρέα που βλέπω.
2: Τέλος πάντων, που βλέπουν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτά τα δύο κόνσεπτ τα πληρώνουν πάρα πολύ καλά, γιατί απλούστατα ό,τι και αν πούν, όποια και ανάλυση, όποια και ανάλυση αν κάνουν, είναι ιδιαίτερη, κερδίζει.
0: Λοιπόν, εγώ να πω μόνο δύο τίτλους για αυτά που έχει πει ο Ιμπραήμοβιτς. Γιατί ο Ιμπραήμοβιτς δεν είπε ότι είναι, δεν είναι πέναλτι. Δεν λέει τέτοια Ιμπραήμοβιτς. Ο Ιμπραήμοβιτς χαρακτήρισε κλοπή την ακύρωση του γκολ της Κροατίας. Έτσι. Και ουσιαστικά άφησε αιχμές ότι υπήρχε επιθυμία από τη FIFA να διαμορφωθεί ζευγάρι Πορτογαλία-Ισπανία σε φάση το 16.
2: Ακριβώς. Ναι, και εγώ να συμπληρώσω απλά πάνω σε αυτό που πολύ σωστά το, έτσι όπως το αναφέρεις, είναι έτσι τα είπε. Εγώ να συμπληρώσω απλά πάνω σε αυτό ότι το λέγαμε και χθες. Το έλεγα και σήμερα, με βγάλανε σε εκπομπές δικές μας και το συζητήσαμε και εκεί, γιατί είναι θέμα συζήτηση σήμερα για όλους όσους ασχολούνται με το Μουντιάλ, το συγκεκριμένο γκολ. Δεν είπε κανείς ότι δεν είμαστε υπέρ του να υπάρχει η χρήση της τεχνολογίας και να πηγαίνουμε ακόμα και με την λεπτομέρεια της λεπτομέρειας ως προς την εφαρμογή των κανονισμών. Δεν λέμε αυτό το πράγμα και δεν λέει αυτό το πράγμα ούτε ο Ζλάταν. Αυτό που λέει, νομίζω, είναι ότι όταν κρίνεται μία φάση σε αυτήν την τρίκα που μπορεί να εντοπιστεί από τον αισθητήρα ότι έχει βρει την μπάλα, όταν δηλαδή το touch από τον αισθητήρα της μπάλας μπορεί να ανοιχνεύσει ακόμα και αυτή την ανεπαίσθητη επαφή, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να επηρεάζει φάσεις.
0: Ναι, εννοούμε δηλαδή άλλο να μπορεί να αποδεικνύεται και με γυμνό μάτι μετά από μια κάμερα.
2: Ναι. Είναι άλλο πράγμα να λέμε. Το λέγαμε και χθες, Άκη. Είναι ακόμα και το πέναλτι που μου έδωσε σαν παράδειγμα, και καλά έκανε και μου το έφερε σαν παράδειγμα, διότι και αυτό χρειάζεται πέντε κάμερες για να δεις ότι υπάρχει έστω και μια επαφή στο μάτι του Βελγίου με την Σενεγάλη σε 125. άλλη μια δηλαδή αντίστοιχη ιστορία δράματος για κάποιον που την πληρώνει από την χρήση της τεχνολογίας. Αλλά ακόμα και αυτό λες ότι υπάρχει έστω και αυτή η επαφή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η τρίχα ή το τάτσο ελάχιστο μπορεί να επηρεάσει την πορεία της μπάλας για να πάει στον ποδοσφαιριστικού σκοράρι, τον Γκβάρντιολ. Είναι άλλο πράγμα νομίζω το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν είναι απλά ότι αλλάζει η φύση του αθλήματος στην περίπτωση αυτή που συζητάμε. Είναι ότι δεν μπορεί να το αποδεχθεί η κοινή λογική ότι αυτό επηρεάζει.
1: Και αυτό βέβαια, Ιωσήφ, ο φίλαθλος που είναι στην κερκίδα δεν μπορεί να το καταλάβει σε καμία περίπτωση.
2: Καλά, εννοείται αυτό. Μα εδώ τώρα το συζητάμε εμείς, παιδιά που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα το καταλάβει τώρα ο φίλαθλος που έχει το πάθος του, την τρέλα του, την αρρώστια του με την εθνική του ομάδα και δεν γι' αυτό πετάγανε μπουκάλια αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ξαναλέω ότι. Και το ακούσει από τηλεδιαιτητές. Δηλαδή, εγώ το είπα και χθες στο Κλάτενμπεργκ το έλεγε αυτό το πράγμα. Που κάνει το αντίστοιχο σχόλιο για τους Αμερικανούς εδώ, ως τηλεδιαιτητής. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να επηρεάσει την φάση. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Και δεν είπε κανείς ότι δεν θέλουμε τη χρήση της τεχνολογίας. Εννοείται ότι θέλουμε από δύο δικαιοσύνη. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σωστά.
2: Η UEFA γιατί αποφάσισε να μην καθιερώσει την κόκκινη κάρτα όταν ο παίκτης βάζει το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Γιατί το αποφάσισε η UEFA και πάει κόντρα σε αυτό που έχει αποφασίσει η FIFA? Διότι είναι παράλογο το να δίνεις απευθείας κόκκινη κάρτα σε κάποιον για αυτό το λόγο. Ότι το λέει η FIFA και αποφασίζει να το θεσπίσει για μένα, να πει ότι είναι θέσφατο. Δηλαδή δεν έχει το λάθο του Πάπα η FIFA. Για να μην το συζητάμε. Για να μην μπορεί κάποιος να εκφράσει διαφορετική άποψη. Για να μπορεί να πει ο Ζλάταν αυτό που είπε χθες.
1: Ναι. Ιωσήφ, είδες την Αργεντινή?
2: Πώς δεν την είδα? αφού νομίζω όσο και αν τη συμπαθούμε όλη την Αργεντινή, τους λυπηθήκαμε. Γίναμε όλοι λίγο πράσινο πρωτήρι.
1: Εκτός από τον Άκη, ο οποίος υποστήριζε Αργεντινή από το πρώτο μέχρι το 120.
0: Εγώ είπα ότι εγώ θέλω από εδώ και πέρα να δω τις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις και να πέφτουν κορμιά. Εγώ αυτό είπα. Εγώ δεν είμαι κατά στις εκπλήξεις. Αλλά εντάξει, οκ. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί να μου στηρίζει κάποιο το όνειρό μου να θέλω να δω Αργεντινή Αγγλία και να γίνει κόλαση.
2: Ναι, εννοείται. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτό που λες. Και εγώ το ίδιο. Θα το προτιμούσα.
0: Δηλαδή η Αργεντινή σήμερα, εγώ αυτό είπα ότι σαν τίτλο, ότι η Αργεντινή σήμερα αποκρίθηκε, αλλά το πράσινο ακροτήρι κέρδισε το χειροκρότημα και το σεβασμό απανταχού των ποδοσφαιρόφιλων.
2: Εσύ. Δεν το συζητάμε. Αλλά. Όταν είπα και ότι τους λυπήθηκα, ότι γίναμε όλοι για λίγο πράσινο ακροτήρι, μάλλον αυτό είπα, όχι τους λυπήθηκα, ότι γίναμε όλοι για λίγο πράσινο ακροτήρι, εννοούσα ότι εντάξει, την έκπληξη πάντα μέσα σου θέλεις να την δεις να συμβαίνει. Δεν είναι ότι δεν σε κερδίζει. Ακόμα και αν υποστηρίζεις κάποιον άλλον, ακόμα και αν σου αρέσει ποδοσφαιρικά περισσότερο κάποιος άλλος, όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη έκπληξη κοντά, εντάξει, επηρεάζεσαι, δεν μπορείς να μην επηρεαστείς. Είναι συνέστημα δηλαδή πολύ ποδοσφαιρικό αυτό.
1: Εννοείται,
2: να βλέπεις τον μικρό να μπορεί να χτυπήσει τον μεγάλο. Δεν το βλέπεις στα ομαδικά σπορ.
0: Εννοείται. Και Ιωσήφ, όχι μόνο να χτυπήσει τον μεγάλο, και παίζοντας και κανονικό ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς. Σωστά. Γιατί αυτό νομίζω είναι που έκανε τον κόσμο. Γιατί δεν νομίζω ότι εκφράζω μόνο τη δική μου άποψη. Νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμοι που σήμερα συμπάθησε ακόμα περισσότερο τους Αφρικανούς. Αυτό νομίζω είναι που λες ότι έκανε τον κόσμο δηλαδή να σεβαστεί αυτή την ομάδα. Ότι δεν είναι μια ομάδα που ταμπουρώθηκε και μια ομάδα που δεν προσπάθησε σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργήσει. Είναι μια ομάδα που έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Όπως το είπες.
0: Και με ήρωα ένα θεματοφύλακα σαραντάρι.
2: Σωστά.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί εσύ τους υποστηρίζεις. Σαραντάριδες, δηλαδή 20 είναι σαραντάριδες. Γι' αυτό τους υποστηρίζεις.
2: Με τον γκολ του τουρνουά,
1: Βέβαια. Πραγματικά.
2: Με τον γκολ του τουρνουά. Δηλαδή,
0: αν αυτό το γκολ έχει δίκιο ο Γιάννης Ράνιος που το περιέγραφε, αν αυτό το γκολ το είχε βάλει ο Μέση, τώρα θα γινόταν παντού.
2: Ναι, ισχύει. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο μουντιάλ πάντως. Δηλαδή, μακάρι να συνεχιστεί έτσι, με πολύ suspense, με πολλές ανατροπές.
1: Με γκολ την τελευταία στιγμή, buzzer beater.
2: Ναι, ισχύει.
0: Πιστεύεις ότι η Αίγυπτος μπορεί να βάλει δύσκολα στην Αργεντινή?
2: Πιστεύω ότι μπορεί, ναι. Και να σου πω γιατί πιστεύω ότι μπορεί. Διότι όσο δεν ήταν καλό ποιοτικά το παιχνίδι, όπως λέγαμε σήμερα, αλλά τόσο μπορεί με τον τρόπο της να καταστρέψει το αντίστοιχο μάτς. και να πάει το παιχνίδι σε λεπτομέρειες. Δεν το αποκλείω δηλαδή να την δυσκολέψει. Εννοείται ότι το προβάδισμα το έχει η Αργεντινή, αλλά σήμερα όπως είδατε τους τρέξανε πολύ οι Αφρικανοί.
1: Πάντως να σου πω
2: δεν ήταν ένα ξεκούραστο. Δεν ήταν μια ξεκούραστη μέρα για την Αργεντινή.
1: Καθόλου,
0: αλλά με αντίπαλο όχι παίζοντας άμυνα, αυτό που θα κάνει δηλαδή η Αίγυπτος, οπότε κατάλαβα αυτό που λες.
1: Να σου πω ότι η μικρή μου αλήθεια, η Ιωσήφ σήμερα περίμενα την Αργεντινή να κάνει έναν υγιεινό περίπατο απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Γιατί είπα ότι εντάξει, okay, οι Αφρικανοί έφεραν, μπορεί να έφεραν την ισοπαλία με την Ισπανία στην πρεμιέρα, παίξανε καλά με τους Ουρουγουανούς. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά η Αργεντινή είναι μια κλάση ανώτερη. Δεν μου το έδειξε στο γήπεδο η Αργεντινή αυτό πράγμα, σήμερα τουλάχιστον, έτσι.
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ποιοτικά.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να τους υποτίμησαν λίγο τους Αφρικανούς, πώς να σου πω.
2: Νομίζω ότι σε καθαρά δημιουργικότητα, σε ένα πλαίσιο δημιουργικότητας ποδοσφαιρικής, η Αργεντινή δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με τη Γαλλία και την Ισπανία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στα πρώτα της παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να πάρει νίκες, παρά το γεγονός ότι πήρε την πρώτη θέση του ομίλου της, και ενώ την έχω δει και στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής, δεν θα έλεγα εγώ ότι με τύχει περισσότερο από τη Γαλλία κυρίως, αλλά και η Ισπανία σε δεύτερο βαθμό. Είναι νομίζω πολύ πιο ποιοτικές ομάδες.
1: Μια κλάση επάνω.
2: Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα το δούμε στα επόμενα μάτς που έρχονται να αλλάζει, αλλά η Αργεντινή νομίζω ότι ο λόγος που δεν σε έπεισε είναι αυτός, δηλαδή που αναφέρω. Δεν είναι η ομάδα που αν της βγει το μάτς μπορεί να κερδίσει με ευκολία τον αντίπαλο. Είναι η ομάδα που παίζει όπως οι ομάδες του Σιμεώνε.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω ομοιότητες πολλές δηλαδή στην Αργεντινή με την Ατλέτικο.
1: Πολύ καλά το λες.
2: Βλέπω ομάδα που προσπαθεί να κλείσει χώρους, βλέπω ομάδα η οποία προσπαθεί να καταστρέψει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Και έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ικανοί και στο ένα εναντίον ενός και στις εκτελέσεις του και μπορεί να πάρει μάτς με αυτούς. Δεν βλέπω αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι που βλέπω στη Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Mm-hmm. Καλά, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, ειδικά μεσοεπιθετικά, είναι εξαιρετικοί.
2: Ναι,
1: ειδικά οι Γάλλοι. Ειδικά οι Γάλλοι, παιδιά.
2: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Ωραία. Άλλο.
0: Τίποτα. Έχουμε κάτι άλλο, Ιωσήφ, να σχολιάσουμε που μας έχει ξεφύγει σε εμάς?
2: Όχι. Απλά θα σας ενημερώνω όποτε με βγάζετε πραγματικά για το τι λέω Ζλάταν, γιατί είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές και σε εμάς τους ίδιους. Δηλαδή να έχεις κάποιον ο οποίος να διστάζει να πει το λίγο πιο σκληρό σχόλιο και να στρογγυλεύει τα πράγματα και έχεις απέναντι έναν ο οποίος δεν το σκέφτεται δευτερόλεπτο.
0: Έκραξε και Κριστιάνο όμως,
2: Έκραξε και Κριστιάνο, σωστά. Να σας πω απλά, έχουν περάσει κάποιες μέρες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το σχόλιο του που έκανε μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, το οποίο δεν έχει γίνει πολύ viral, γιατί νομίζω ότι αντιληφθήκαμε και στην Ελλάδα τις ατάκες του Ζλάταν μεταγενέστερα. Του λέει μετά λίγο πριν πάει στη διαδικασία των πέναλτι δημοσιογράφος, η παρουσιάστρια, λέει: Ζλάταν, έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις τώρα που το παιχνίδι οδεύει προς τη διαδικασία των πέναλτι? Απαντάει αυτός: Η Ολλανδία είναι μία απογοήτευση, για να μην πω κάτι χειρότερο, για να μην βρίσω. Μυρίζεται αίμα αυτή. Του λέει: Κράτησε την άποψή σου. Με το που ολοκληρωθούν τα πέναλτι, θέλω να μου το εκφράσεις αυτό και να μου το πεις ακριβώς όπως το σκέφτεσαι. Τη απαντάει αυτός: Μα αυτό έχω σκοπό να κάνω. Με το που τελειώνει η διαδικασία των πέναλτι, τον ρωτάει, του λέει: Γιατί το είπες, τώρα που έχει αποκλειστεί κιόλας η Ολλανδία? Και της λέει: Κοίτα, εγώ όταν πήγα και έμαθα ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, έπαιρνα την μπάλα και πήγαινα να την γυρίσω προς τα πίσω και μου βάζανε τις φωνές και μου λέγανε: Επιθετικά. Παίζουμε εδώ μόνο επιθετικά. Την μπάλα πάει μόνιμα μπροστά. Δεν καθόμαστε ποτέ πίσω. Δεν γυρνάμε ποτέ την μπάλα προς τα πίσω. Pressing. Περνάς την μπάλα συνέχεια μπροστά. Μόνο επίθεση. Αυτό που είδα εγώ σήμερα δεν είναι η Ολλανδία, είναι η Ιταλία. Σκέφτηκε και αυτό το παιχνίδι που έπαιξε ο Κούμαν και το τρόπος ανάπτυξης της Ολλανδίας με την Ολλανδία την πραγματική. Γι' αυτό είπα, της λέει ότι αυτό είναι μια καταστροφή. Δεν είναι Ολλανδία αυτό το πράγμα. Και το ίδιο ακριβώς με τον τρόπο δηλαδή που ανέλησε την Ολλανδία το έχει κάνει σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Και έχει έναν Ανδρή από την άλλη, γιατί αυτός είναι ο έτερος. Είναι ο Ζλάταν με τον Ανδρή, οι δυο τους δηλαδή είναι οι σχολιαστές. Έχει έναν Ανδρέα που η αλήθεια όταν λέει λίγο πιο στρογγυλεμένα. Δηλαδή ο Ανδρέα προσπαθεί να.
1: Να το ωρεοποιήσει.
2: Να ισορροπήσει. Ναι, ναι, να το ωρεοποιήσει. Γιατί έχει πετάξει ο άλλος τη βόμβα και σκέφτονται όλοι τους πώς μαζεύεται τώρα αυτό.
1: Κάπως να το μαζέψουμε, ναι.
2: Κάπως να το μαζέψουμε, ναι.
0: Σκέψου όμως τώρα μέσα στο στούντιο πόσα κιλά μπάλα υπάρχουν.
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Τώρα, άκου, να σου πω το τελευταίο για να μην σας τρώω άλλο χρόνο. Αυτή δεν είναι η μόνη που είναι στο στούντιο του Fox και κάνουν τις εκπομπές. Υπάρχει ο Χαβιέρ Ερνάντες, υπάρχει. Είναι ο Λάλας για παράδειγμα για την Αμερική. Όποτε έχει παιχνίδι, έχουν τον γνωστό μας από το Μουντιάλ του 1994 και κάνει τις αναλύσεις αυτός, όπως και ο Λάντον Ντόνοβαν που είναι μεταγενέστερος.
1: Ρίο Φέρντιναντ.
2: Αμερικανός. Ο Ρίο Φέρντιναντ, σωστά. Έχουν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα μην τους αναφέρω όλους, αλλά αυτό που ξεχωρίζει, γιατί πραγματικά είναι.
0: Εντάξει, τώρα όλοι αυτοί που είπες είναι για να καλύπτουν τα κενά όταν παίρνει ανάσα ο
1: Ζλάτανες.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα, ακόμα και εγώ τον κατάλαβα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα με την εκπομπή του Ζλάταν την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ στην Αμερική. Γιατί βλέπω το τρέλερ της εκπομπής. Και κλείνω με αυτό. Το τρέλερ της εκπομπής είναι το εξής. Είναι ο Ζλάταν, κοιτάει τον καθρέφτη. Και λέει, κάνει πρόβα και λέει, το Μουντιάλ θα το πάρει η Αγγλία. Δεν μου αρέσει. Συνεχίζει. Το Μουντιάλ θα το πάρει η Γαλλία. Δεν μου αρέσει. Συνεχίζει. Το Μουντιάλ θα το πάρει η Βραζιλία. Και λέει, δεν μου αρέσει ούτε αυτό. Το βρήκα. Το Μουντιάλ θα το πάρει ο Ζλάταν. Γιατί να μην το πάρω εγώ. Καλύτερος από όλους είμαι. Και εσύ είναι το τρέλερ της εκπομπής. Κατάλαβα ότι θα γίνει από εκεί.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα από το τρέλερ που είχαν βγάλει για το Champions League στη νέα του μορφή, έτσι. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο ιντεάκι, το τρέλερ που είχαν βγάλει.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάστε, παιδιά, που έχει κάνει το συνέδριο τώρα στην ΙΟΝ. Τα μεγάλα στελέχη είναι και ο Θεοδωρίδης κλπ. Και, και παίρνουν τηλέφωνο τον Ζλάταν, ο οποίος είναι σε μία πισίνα, κάνει το μασάζ, τον τρίβουνε κλπ. Και πηγαίνει και λέει: αυτός είναι, λέει, ο τρόπος διοργάνωσης. Λέει: το Champions League είναι ξεπερασμένος. Λοιπόν, και παρουσιάζει μέσα από εκεί πέρα γίνεται η νέα κλήρωση του Champions League που αλλάζει πλέον το format.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θυμήθηκες τώρα, έτσι?
0: Όχι.
2: Ναι. Εγώ το θυμήθηκα.
1: Το θυμήθηκα.
2: Δεν θυμόμουν τη λεπτομέρεια αυτή που λες με την πισίνα, αυτό δεν το θυμόμουν.
1: Ναι. Είναι στην πισίνα, χαλαρώνει, έχει κάνει το μπανάκι, το τρίβουν, κάνουν μασάζ και τον παίρνει τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, Ιωσήφ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Ιωσήφ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια. Θα ασχοληθούμε όμως σε πολύ λίγο, γιατί εμείς πρέπει να πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη και μας περιμένει ο Πέτρος ο Μαυρογεννίδης. Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
0: Δεν μας ακούει ο Πέτρος, έπεσε γραμμή. Θα κάνω μια δοκιμή να τον πάρω και πάλι.

0: Εντάξει, πρώτη δεν ήταν τυχερή, δεύτερη όμως είναι σίγουρα τυχερή.
1: Θα μας τυχερή, έτσι,
0: Πέτρο, τώρα μας ακούς κανονικά, μας άκουγες και πριν, εμείς δεν ακούγαμε.
2: Ναι, τι κάνετε παιδιά?
0: Όλα καλά.
1: Καλά είμαστε, Πέτρο.
2: Να σας πω καλησπέρα από τη βροχερή Νέα Υόρκη. Αυτή την ώρα βρέχει, δηλαδή μιλάμε, είναι και ορμαλία στο σύστημα, δεν ξέρω τι γίνεται. Φοβερά πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί όλη μέρα είχε 40 και έβραζε το σύμπαν. Έτσι, καθηγικά, εκεί που έπαιζε τηλεόραση και χαλάει, την παράταξε το μεταξύ, ευτυχώς, για δευτερόλεπτα. Και λέει, λόγω due to weather conditions, λέει, έχει γουστό, αλλά εντάξει. Βρέχει ακόμα.
1: Τώρα είσαι σίγουρος ότι έχεις πάει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή είσαι κάπου άλλο που βρέχει πιο συχνά?
2: Φίλε, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Νομίζω ότι με τη δουλειά που έχει ο Πέτρος, νομίζω, από τον όγκο εργασίας, γιατί εγώ τα έχω ζήσει σε ανάλογα σε παγκόσμια κύπελα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζει ότι είναι σε Νιου Γιόρκ. Έτσι έχει ακούσει. Έτσι, γιατί μόνο δουλεύει. Μόνο δουλεύει.
2: Λοιπόν, έχουμε Άγγελο Ποστέκλου, που πήγε προπονητή του Κριστιανού.
0: Ναι, coach του Κριστιανού θα είναι, ναι.
2: Ναι, βεβαίως. Άσχετο με το Μουντιάλ, αλλά είναι ωραίο. Mm-hmm. Ήθελα να το αναφέρω. Λοιπόν, εντάξει, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, λογικό με παράταση κλπ. Θέλω να πω δύο πράγματα μόνο. Ελπίζω, και το λέω έτσι πολύ και το εννοώ, να μην μπει άλλο ωραιότερο γκολ από αυτό που έβαλε ο Καμπράλ του Κάπο Βέρντε. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να το θυμόμαστε το πράσινο κουμπί για την παρθενική εμφάνιση, για το ότι ζόρισε πάρα πολύ την παρέα του Μέση κτλ. Και επειδή αυτό θα βγει το γκολ της χρονιάς στο Μοντιάλ, έτσι νομίζω εγώ, εκτός αν έχει διαφορετική άποψη, αν θυμάστε κάποιο άλλο πολύ καλύτερο κλπ. Δεν νομίζω όμως.
1: Νομίζω είναι το καλύτερο που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Όχι, αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τώρα ακόμα έχουμε μπροστά μας μπόλικα παιχνίδια.
2: Έχουμε. Εντάξει, τα πιο πολλά, ο μεγαλύτερος όγκος παιχνιδιών έχει φύγει δηλαδή. Είμαστε πάνω από τα 70, αν θυμάμαι καλά. Συν το γεγονός ότι πιστεύω ότι ο Γίγας Βοζίνια, ο Σαραντάρης, πιστεύω ότι θα μπει ως καλύτερο θεματοφύλακα στην δεκάδα του Μουντιάλ. Είναι δύσκολο λόγω θέσης, γιατί είχε άλλη, αλλά άλλη πρέπει. Δηλαδή, πολύ ωραία. Και μπράβο και σε πράσινο Αργεντίνη, να πω ένα εξαιρετικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπράβο και πάλι μπράβο. Αργεντίνη, Αίγυπτος τώρα, θα είναι ακόμη ζευγαρημένη. Να δούμε τι θα γίνει. Και θα λέγα μπράβο.
1: Λίγο Πέτρο, βάλε μια άλλη τελεία να πω εγώ ότι το γκολ στο 111 έχει χρεωθεί από το γκολ στον Μπόρζες και όχι στο Ρομέρο. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει τα 14 αυτογκολ σε αυτό το Μουντιάλ που είναι αριθμός ρεκόρ, έτσι.
2: Πρώτο σκόρε, έτσι. Περνάει το Μέση και όλους τους υπόλοιπους στο αυτογκολ.
1: Βέβαια, πραγματικά. 7 γκολ ο Μέση και έχει φτάσει το σύνολό του στα 20.
2: Ναι, βέβαια. Και συνεχίζει η ακάθεκτο. Παρόλο που κάνει τη ζημιά το πράσινο ακροτήριο, η μικρούλα αυτή η ομάδα μου τελικώ στην παράταση το λύγησε. Λοιπόν, να πω ότι λίγο νωρίτερα βγήκα στο Βλέπμα Λουσιώβα εκτάκτο. Την ώρα του αγώνα της Αιγύπτου δηλαδή, και τον ενημέρωσα ότι έχουν μπει στη διαδικασία και σκέφτονται, και θα πω μετά για ποιο λόγο κατά τη γνώμη μου δεν το έκαναν τελικά, να μετατοπίσουν το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία, κανένα δύο ώρα νωρίτερα, λόγω καταιγίδων που περιμένουν, πέσει το κεραυνού κλπ. Το σκέφτηκαν, το μελέτησαν κτλ. Πού κατέληξαν όμως? Ότι τελικώς δεν θα το κάνουν, πάλι θα ρισκάρουν. Θυμίζω ότι στο ίδιο γήπεδο είχε καθυστερήσει πάρα πολύ το παιχνίδι με τον σημερινό.
1: Μία ώρα.
2: Θυμίζω ότι η Αγγλία θα πάει μία μέρα πριν το μάτσο, θα κάτσει ένα-δύο ώρα. Εδώ έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον αυτό με το Viagra. Αν το έχετε δει, θα μεταφέρει στη συνέχεια. Και δεν κάνω πλάκα. Το λέω πραγματικά. Είναι,
0: και με άδεια από τη Γουάντα,
2: Μπράβο, σωστά, μπράβο, Ακή. Και θα έπεφτε ή στο τελείωμα, ή μπορεί να πήγαινε παράταση, δεν ξέρω, του παιχνιδιού
1: της Βραζιλίας.
2: Νορβηγία. Ναι. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε, να πάμε ακόμα και πίσω την Βραζιλία-Νορβηγία, που εδώ πέρα θα ήταν μπάλα κατά μεσημέρι, αν το μετατοπίζαμε και αυτό κανένα δύο ώρα. Εν πάση περιπτώσει, το μελέτησαν, το σκέφτηκαν. Το ενδιαφέρον τη όλη υπόθεση είναι το εξή, ότι ρωτήθηκαν οι Άγγλοι στο προγραμματικό του σχέδιο για αυτό το πράγμα και απάντησαν ότι δεν ήξεραν κάτι την ώρα που το ενδεχόμενο και οι συνομιλίες σε επίπεδο FIFA είχαν ήδη ξεκινήσει και είχαν γραφτεί στο μεξικανικό τύπο. Καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον έχει για το μεξικανικό τύπο το συγκεκριμένο παιχνίδι, λόγω και τη καλή παρουσία τη ομάδα στο φετινό Μουντιάλ. Αλλά τελικά, να πω έτσι, πολύ καλό είναι το τίποτα, δεν έγινε κάτι δηλαδή, γιατί εκεί θα επέλεξε να το κρατήσει και παραλαμβάνω θα είχε ένα μπουγκούλα, θα είχε ζόρι δηλαδή. Τώρα θα προσευχηθούν του θεού, ξέρω εγώ τι θα κάνουν, να μην τρέξει, να μην χιονίσει, να μην έχει κεραυνού και αστραπέ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως το σκέφτονται και ξαναλέω το συγκεκριμένο, επειδή είναι και σε υψόμετρο, έτσι. Θα έχουμε πει αυτά. είναι, εξακολουθεί και είναι επικίνδυνο, εντάξει.
1: Οπότε,
2: μια χαρά.
1: Οπότε, Πέτρο, κρατάμε το ότι η Βραζιλία-Νορβηγία θα παίξουν το βράδυ της Κυριακής Ελλάδας πάντα στις 11 και Μεξικό-Αγγλία στα ξημερώματα Δευτέρας στις 3.
2: Ναι, 23 μείον 7 όμως 16, εδώ πέρα είναι 4 σύνορα.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Ένα σκοπό να το βάλουν 2. Που το New Jersey θα γίνει το παιχνίδι. Έχει τάλα ζέστη ακόμη και πολύ σε σχέση με την Τιχουάνα, με το Αστέκα, με το Μεξικό, mm-hmm. που θα γινόταν το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία, αλλά περιμένουν οι καταιγίδες και βροχές κτλ. Τώρα, ο οποίος εκεί θα δούμε, έχει ακόμα μέρες γι' αυτό. Έτσι, θα το δούμε πώς θα πάρει το πράγμα. Μέρες. Δύο μέρες δηλαδή. Αυτά. Τώρα, σχετικά με την προετοιμασία.
0: Έχεις προαναγγείλει και το Viagra, ε.
2: Α, θες να πω γι' αυτό. Λοιπόν, ναι. Να πω ότι. Κάνω ένα τελώς λίγο τα πήρε για την κριτική που του γίνεται κτλ. Και ψώρα παρτίδα με το φρύδι σηκωμένο. Θα πάτησε έτσι κι αλλιώς ο πιο. Πρέπει να δεις. Ο μόνος άνθρωπος που είναι πιο κατάλληλος από μένα για να μου δώσει συμβουλές στο ποδόσφαιρο είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Είδε και από είδε δηλαδή. Γιατί μόνο αυτός λέει ξέρει καλύτερα από μένα και διάφορα. Τέλος πάντων λίγο νευρίασε. Επειδή τον ασκήσαμε μια κάποια κριτική, τον ξαναπίεσε να το παίξει ο Νεϊμάρ. Εκεί απάντησε ότι ο Νεϊμάρ είναι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ και ας μην αγωνίζεται όσο θα ήθελε. Είναι δυσαρεστημένος λέει που δεν παίζει, αλλά είναι πολύ επαγγελματίας και χαρούμενος που βρίσκεται εδώ. Θα μου πει με Αντσελότη αυτό έλειπε. Τώρα, αν ήταν κανένας άλλος, ονόματα μην πούμε. Πιστεύω ότι θα είχε τη δυνατότητα να μπει στη διαδικασία, ναι. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας Άκη έχουν περιέχει να χρησιμοποιήσουν Viagra για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού ενώ του αγώνα της ομάδας τους του Μεξικού για τους 16. Δεν είναι απαγορευμένη η ουσία να πω πρώτον. Η Γουάντα, όπως είπε, έχει επιβεβαιώσει ότι αυτή η δραστική ουσία σύλλανε φύλη, δεν περιλαμβάνεται φύλη από την απαγορευμένη ουσία, διότι δεν βελτιώνει τεχνητά την απόδοση σε χαμηλό υψόμετρο. Δεν τη βελτιώνει, λέει, ούτε σε ποιο τίποτα. Επειδή είπαμε ότι το γήπεδο είναι 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, και επειδή το Viagra έχει αναπτυχθεί αρχικά για την υπέρταση, αρχικά έτσι, προσέξτε, διαστέλει τα αιμοφόρα υγείας στις πνεύμονες και βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, μειώνει την κόπωση, τη ζάλη, η χρήση του φαρμάκου μειώνει τα συμπτώματα της πρόορης εξάντλησης και της ζαλάδας που ενδεχομένως προκαλεί το υψόμετρο. Και εν πάση περιπτώσει, σου λέει, δεν είπαμε ότι θα το κάνουν, μπορεί να είναι και πλάκα κτλ.
1: Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσουν αν θέλουν.
2: Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να το ξέρετε. Για όποιον τέλο πάντων.
0: Άντε, Πέτρο, τώρα να πάει ο Μεξικάνο ποδοσφαιριστή που το έχει ακούσει σε προσωπικέ μονομαχίε, σώμα με σώμα.
2: Είναι ένα ρίσκο. Και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά, είναι κάτι παρενθέρετο αυτό που θέλω να πω. Έχει προκληθεί ένα μίνι σοκ, διότι 8 ποδοσφαιριστέ τη Τινησία, πιθανότατα κι άλλοι, έτσι, και από την αποστολή, σταφ, προπονητέ κλπ., έχουν βρεθεί απαγορευμένοι. Θετική στην απαγορευμένη ουσία κλέν βουτερολί κατά τη διάρκεια ελέγχου ντόπινγκ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι αρμόδιοι αρχές είπαν όμως ότι είναι άτυπα τα συγκεκριμένα ευρήματα και όχι εσκεμμένο το πάρισμα, γιατί είναι απαγορευμένη η συγκεκριμένη ουσία, να πούμε κανονικά, διότι οι συγκεντρώσεις οφείλονται σε κατανάλωση μολυσμένου κρέατος στη βάση που συγκεντρώθηκε η ομάδα στο Μεξικό. Ρε λε να οφείλεται εκεί το φάλι τη Τινησία, και εμεί θα ψάχνουμε να βρούμε αγωνιστικού λόγου και απολύθανε και τον προμονητή Ρονάρο τον Φουκαρά.
0: Όχι, ένα, είναι δύο.
2: Ναι, καλό. Δεύτερο, θα έκανε και τα δύο παιχνίδια. Άλλο τζάμπα εμπίζε, βέβαια, και τα εισιτήρια. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη χώρα, να πω, αυτή η κλίνη που τερόλη χρησιμοποιείται συχνά παράνομα στην κτηνοτροφία για να γίνει το κρέας πιο άπαχο. Και αυτό έχει προκαλέσει παρόμοια μαζικά περιστατικά και στο παρελθόν.
0: Έτσι. Βρήκαμε το άλλο.
2: Ναι, όχι, βγήκαν θετικοί, παιδί μου, σε αυτό το πράγμα. Η Τινησία είχε ως βάση στην πόλη του Μοντερέι στο Μεξικό. Σε αυτή τη χώρα η συγκεκριμένη ουσία με την ξαναπώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, το έχει κάνει πάρα πολύ ξεχνά και το παρελθόν. Όμως δημοσιεύματα από Times, New York Times κλπ. Κλπ. Οι ποσότητες των φρέσκων ήταν κάτω από το επίσημο όριο που ενεργοποιεί την τιμωρία. Και έτσι οι παίχτες, τα ονόματα των οποίων προφανώς και δεν δημοσιοποιήθηκαν, απαλλάσσονται και δεν θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω κατηγορίες. Φαντάζομαι τώρα να πάω να φάω κρεατάκι, α, να πεις ωραίο αυτό είναι και άπαχο, και τελικά να γίνει στραβή και να είσαι σοβαρό.
1: Ωραία. Άμα δεν είσαι ποδοσφαιριστής, αθλητής κλπ. Δεν σε νοιάζει, Πέτρο μου, το τρως.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν,
2: έλα. Και ένα ακόμα γρήγορα.
1: Τελευταίο.
2: Λοιπόν, τα εισιτήρια για το Μεξικό-Αγγλία ξεκινάμε από το τουλάχιστον από περίπου 3.000 ευρώ, 3.050 για ένα απλό εισιτήριο. Φτάνουν μέχρι 31.700, αργό λίγο για να τα πω σε ευρώ, για να καταλαβαίνομαστε. Μετά στην επίσημη πλατφόρμα της FIFA εισιτήρια με πραγματική αξία 180 εμφανίζεται να πωλούνται για σχεδόν 10.000 δολάρια, για να μην μελετάω τις αυτές τις χρόνες σας, και υπάρχουν και κάποια άλλα για VIP που είναι 2,1 εκατομμύρια πέσος Μεξικού, δηλαδή 131.600 δολάρια. Καταλαβαίνετε τι τρέλα υπάρχει για το συγκεκριμένο
1: παιχνίδι. Καλά που είπες στις τιμές για να ξέρω αν θα ψωνίσω ή όχι.
2: Okay. Μην ψωνίσεις, μην ψωνίσεις.
1: Δεν θα πάρω.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Καλή δουλειά, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: 3,5 λεπτά πριν από τις 4:30 πριν από τη Σέντρα στο παιχνίδι της Κολομβίας με την Γκάνα, με την οποία μάτς θα ολοκληρωθεί και η φάση των 32 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω, Άκη, ήρθε η ώρα να πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη.
1: Ο οποίος έχει έρθει πολλή ώρα πριν εδώ πέρα, διαβάζει, είναι πλήρως καταρτισμένος για να μας προσφέρει τις γνώσεις του σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Δημήτρη,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Άκη, καλημέρα φίλες και φίλοι Τσερασπορ. Ετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές της Κολομβίας και της Γκάνας. Έχει κυτρινίσει το γήπεδο, πραγματικά, γιατί κίτρινο, κόκκινο, πράσινο είναι η σημαία της Κολομβίας με το κίτρινο βασικό, και αυτό είναι συμφανής, όλοι το ξέρουμε κτλ. Κίτρινο, κόκκινο, μπλε είναι η σημαία της Γκάνας.
0: Οπότε όλοι φοράνε τα κίτρινα τους, έτσι.
2: Ναι. Στην εξέδρα, και είναι το Kansas City, έχει 76.500 κόσμο, είναι γεμάτο φυσικά και έχει κυτρινήσει πραγματικά. Αυλαία της φάσης 32, όπως είπατε κι εσείς, με έπαθλο το τελευταίο ειστήριο στους 16 διοργάνωσης. Ο νικητής αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στη φάση των 16 στο Vancouver του Καναδά την Τετάρτη 8 του μήνα στις 6 ώρα το πρωί. Να σημειώσω εδώ ότι η Ελβετία θα παραμείνει στην ίδια πόλη, καθώς εκεί πανηγύρισε και την πρόκρισή της επί της Αλγερίας. Βλέπουμε τις συνθέσεις που θα παραταχθούν οι ομάδες για την Κολομβία πρώτα, και ενώ βλέπω το Χάμες να σφίγγει την γροθιά του, ο Νέστορ Λορέντζο θα παρατάξει τον Καμίλο Βάργκας κάτω από τα γκολπός, δεξί μπακ το Μουνιός, αριστερό το Μοχίκα, Σάντσες και Λουκουμί οι δύο στόπερ. Οι τρεις της μεσαίας γραμμής, Τζον Άριας θα κινείται δεξιά, Γκουστάβο Πουέρτα αριστερά και ο Τζέφερσον Λέρμα θα είναι το εξάρι που λέμε, που θα πατάει και περιοχή να βοηθάει του στόπερ. Στο κουτί μέσα ο Τζον Κόρδοβα της Κνάζονταρ με το νούμερο 9 ο Σέντερφορ. Δεξιά Χάμες Ροντρίγκες και αριστερά το μεγάλο αστέρι ο Λουίς Δίας της 29χρονος εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου.
1: Ο οποίος, Δημήτρη, ο Χάμες Ροντρίγκες πιάνει και ρεκόρ σήμερα, έτσι.
2: Ακριβώς πιάνει και ρεκόρ. Βέβαια θεωρείται ένας από τους πιο ποιοτικούς και επιδραστικούς παίκτες που έχει αναδείξει η Λατινική Αμερική. Για μένα έχει φοβερή οξυδέρκεια, φαρμακερή πάσα. Είναι τρομερό συστημένες.
1: Ο Χάμες Ροντρίγκες που ξεκινάει τον αγώνα είναι ο 10ος που ξεκινάει βασικός σε παγκόσμιο κύπελο, που τον φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον Βαλντεράμα και τον Φρέντι Ρινκόν. Ουσιαστικά είναι τα δύο τοτέμ έτσι της
2: Εθνικής Κολομβίας. Το αστέρι είναι ο Λουίς Δίας πάντως, που έχει εξελιχθεί σε ηγετική μορφή της επιθετικής γραμμής της Κολομβίας. Έχει ταχύτητα, έχει τεχνική, έχει ικανότητα στο ένας με έναν, και αυτό του έχει πει και ο Λορέντζο, αλλά και στην Μπάγερ να κάνει για την υπεραριθμία. Από την άλλη πλευρά, ο 73χρονος πλέον Πορτογάλος, Κάρλος Κεϊρός, προπονητής της Γκάνα, έχει παρατάξει την ομάδα του με Αντιζίκη κάτω από τα γκολπόστ. Δεξιμπάκα Σεναγιά, αριστερό Μενσά, και το παιχνίδι ξεκίνησε με την Σέντρα, την εθνική ομάδα της Κολομβίας, που μια παλιά προσπαθεί να βρει τον Κόρδοβα από πίσω Μοχίκα, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή και ελέγχει ο τερματοφύλακας Αντιζίκη της Γκάνας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Λούκασεν και ο Πόκου. Τόμας Πάρτεϊ μόνος του στο εξάρι. Θα πω για τον Πάρτεϊ μετά, γιατί έχει μια ιστορία αυτός. Γιρένκι και Σίμπο οι δύο χαφ μπροστά του, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στο κουτί Τζόνταν Αγιού σεντερφόρ, δεξιά ο Βίλιαμς, αριστερά ο Σεμένιο. Για να δούμε τώρα την εθνική ομάδα της Γκάνας. Προσπαθεί εκεί ο Αντουάν Σεμένιο, η μπάλα περνάει, βγαίνει έξω το σούτ και λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, έλεγε για τον Τόμας Πάρτεϊ. Να λοιπόν, ένα δυνατό σούτ λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Καμίλο Βάργκας, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Η πρώτη φάση του αγώνα, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο λεπτό, με το σούτ του Πάρτεϊ λίγο έξω από την εστία. Ο Πάρτεϊ ο οποίος είναι 33 χρονών, είναι χωρίς ομάδα, έπαιζε μέχρι πριν στην Villarreal εκεί στην Ισπανία. Έχει νέες κατηγορίες για περιστατικά που φέρονται τελέστηκαν το 2020 και καταγγέλθηκαν στην αστυνομία τον Αύγουστο του 2025. Θυμίζω ότι αυτός ο παίχτης τον είχε πάρει Arsenal με ποσό πάνω από, αν θυμάμαι καλά, τα 51 εκατομμύρια ευρώ. Αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες για βιασμό 2 γυναικών, καθώς και μια κατηγορία για σεξουαλική επίθεση εις βάρος τρίτης. Αυτά τα περιστατικά αφαίρεται να έλαβαν χώρα το 2021 και το 2022. Δηλώνει βέβαια αθώος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 2 Σεπτεμβρίου όταν θα γίνει η δίκη. Μέχρι στιγμής τον είχε στηρίξει η Villarreal, από ό,τι είχα διαβάσει και είχαμε πει και στην εκπομπή το πρωί στο Breakfast με Sport. Τώρα είναι χωρίς ομάδα. Βέβαια, χωρίς ομάδα, εκτός από αυτό, είναι και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στην εθνική ομάδα της Γκάνα στην αρχική εντεκάδα. Ο Σίμπο, ο άλλος χαφ, ο οποίος σταμάτησε, μην ελεύθερος από τον Νεβιέδο, και ο σέντερ φόρ, ο Τζόρνταν Αγιού. 28 ο Σίμπο, 34 ο Αγιού, ήταν στη Λέστερ. Τώρα είναι χωρίς ομάδα με την Κολομβία και από τα δεξιά με το κοντραπόδι και την αγαπημένη του κίνηση να κάνει ο Χάμες, αλλά κλειστή η χώρη, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα, και Σάντσες, Λουκουμί, οι δύο στόπερ, Πουέρτα τώρα μέσα στην περιοχή, κάνει μια έξυπνη μπαλιά ο Πουέρτα, κάθετη στον Τζον Κόρδοβα, δεν τα καταφέρνει ο 33χρονος center forward της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας και της Κάναντα να φτάσει πρώτος στην μπάλα. Διώχνουν οι Γκανέζοι και πιο συγκεκριμένα ο Πόκου της Μπασαξεχήρ. Διαμαρτύρεται τώρα στο slow motion replay που βλέπω, αλλά δεν έχει δίκιο ο Κόρδοβα, και η μπάλα είναι στην κατοχή της Γκάνας, η οποία αγωνίζεται με ολόλευκες εμφανίσεις, άσπρη φανέλα, άσπρο σορτσάκι, άσπρες κάλτσες. Σας είπα, είναι και οι δύο κίτρινες οι ομάδες. Οι σημαίες είναι κίτρινο, κόκκινο, πράσινο για την Κολομβία, κίτρινο, κόκκινο, μπλε για την Γκάνα. Οι θεατές είναι όλοι με κίτρινες μπλούζες, και το παραδοσιακό κίτρινο με τα μπλε σορτσάκια και τις κόκκινες κάλτσες φοράει στο συγκεκριμένο παιχνίδι η εθνική ομάδα της Κολομβίας.
0: Την παραδοσιακή εμφάνιση, Δημήτρη.
2: Μπράβο, την παραδοσιακή εμφάνιση. Πιθανότατα, Δημήτρη και Άκη, δεν ξέρω, να στρίφθηκε νόμισμα.
0: Πολύ πιθανό.
2: Για το ποιος θα φορέσει τα κίτρινα.
0: Πολύ πιθανό.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό, γιατί και δύο έχουν βασικό χρώμα το κίτρινο λόγω της σημαίας του κτλ. Καταλαβαίνετε. Καμιά φορά βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα όταν παίζει με εθνικές ομάδες που έχουν μπλε.
0: Προτιμάει το άσπρο.
2: Ναι, προτιμάει το άσπρο. Όπως προτιμάει τώρα και η Γκάνα το άσπρο. Είναι το χρώμα, το άσπρο, ένα ουδέτερο χρώμα το οποίο επιλέγεται από εθνικές ομάδες όταν οι δύο αυτές έχουν σχεδόν ίδιες σημαίες. Από τα αριστερά ο Μουνιός προσπαθεί να φτάσει στη μπάλα, αλλά ο δεξής μπακ της Crystal Palace δεν τα καταφέρνει. Έχει δύο παίκτες Crystal Palace στην δεκάδα. Ο Λορέντζο, τον Ντανιέλ Μουνιός, το δεξί μπακ, και τον Τζέφερσον Λέρμα, το εξάρι που λέμε, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκτός από το σούτ του Πάρτε για λογαριασμό της Γκάνας στο δεύτερο λεπτό, όπου ο Πάρτε βρέθηκε σε καλή θέση 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στον κεντρικό έξορα, στην ευθεία που λέμε, του Καμίλο Βάρκας, τερματοφύλακα της Κολομβίας, είδε την μπάλα να περνάει 2 μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 6ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει, με την ομάδα της Γκάνας να περνάει τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, να γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει και την προλαβαίνει ο Αγιού προς στιγμή, αλλά στο δεύτερο κοντρόλ δεν τα καταφέρνει και βγαίνει πλάγιο out. Έχουμε παίχτη κάτω, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο για λογαριασμό της Γκάνας, και βλέπω πιάνει στο slow motion replay ο Τζον Κόρδοβα, center forward της Κολομβίας, επάνω αριστερά στο λαγονοψωίτη. αν έχει ακουστεί το κλακ, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον παίκτη της Κράσνονταρ και της Εθνικής Κολομβίας και θα αναγκαστεί ο Λορέντζο να κάνει γρήγορα στην αλλαγή. Πια στο slow motion replay, δεν ξέρω αν το είδατε, είδα ότι έπιασε αριστερά πάνω το λαγονοψοίτη και έχει εκνευριστεί ο Κόρδοβα τώρα που τον βλέπουμε και στεναχωρηθεί παράλληλα. Κουτσένι στο αριστερό πόδι και να δούμε ποιος θα περάσει μέσα. Φυσιολογικά πρέπει να περάσει ο Λουίς Σουάρες. Είναι ο επιθετικός αυτός ο οποίος θα περνάει. Ο Σουάρες τώρα τον βλέπουμε με το νούμερο 25. Να τον σημειώσουμε. Αναγκαστική αλλαγή.
0: Και γρήγορα, Δημήτρη, στο 8 λεπτό.
2: Φίλες και φίλοι, για την ομάδα της Κολομβίας, Λουίς Σουάρες, ο 28χρονος striker της Sporting, με 16 συμμετοχές και 5 γκολ, μπαίνει στο παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή, επαναλαμβάνω, για την εθνική ομάδα της Κολομβίας, μόλις στο 8 λεπτό, λόγω του γεγονότος ότι ο Τζον Κόρδοβα εκεί σε μια μονομαχία που είχε με τον Οπόκου στην προσπάθειά του να πάει προς την μπάλα, τέντωσε πολύ το αριστερό του πόδι και το τζίμπησε πάνω στον λαγονοψοίτη. Μέσα στην περιοχή δεν είναι τίποτα και καλά, λέει ο διαιτητής εκεί στον Λουίς Δίας. Μια και είπαμε για διαιτητές, πραγματικά δεν έχουμε πει τις διαιτητές του αγώνα. Είναι ο Κλεμάν Τυρπέν, ο διαιτητής Γάλλος, από το 2010 είναι διαιτητής FIFA και το 2012 Elite της UEFA. Ο Τυρπέν
1: μπορεί να είναι και παράβαση, Δημήτρη.
2: Για να δούμε τώρα, περίμενε. Η μπάλα φεύγει με το αριστερό του χέρι, φαίνεται ότι τον κρατάει σε ναγιά. Αν το δούμε καλύτερα εδώ, δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω, νομίζω μόνο στο πέφτει.
2: Αν είναι αυτό που λέει και ο Βαρούχος. Όπα, και ο Σεναγιά πίσω στον δικέφαλο, πιάνει το δεξί του δικέφαλο και πέφτει κάτω. Ρε, τι γίνεται σήμερα. Πριν συμπληρωθούν τα 10 λεπτά, Σεναγιά από αυτή τη μονομαχία που είχε με τον Λουίς Δίας τραβήχτηκε το πόδι του. Αν έχει γίνει κλακ και εδώ, αλλαγή. Φλάση και εδώ. Λαγωνοψοίτη ο Κόρδοβα πάνω από τον προσαγωγό, τον αριστερό. Σεναγιά δεξής δικέφαλος πίσω.
0: Κάποιος τους έχει κάνει πουντού, Δημήτρη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν αποκλείεται, δεν είναι, δηλαδή.
2: Το δεξί μπακ λοιπόν της Οσέρ δεν μπορεί να συνεχίσει. Πιάνει εκεί ψηλά στο δεξί του δικέφαλο. Τον βλέπουμε τώρα που βγαίνει. Δεν μπορεί. Δύο θλάσεις μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Στο 8 λεπτό για λογαριασμό της Κολομβίας. Στο 10ο για λογαριασμό της Γκάνας. Με 10 ποδοσφαιριστές η Γκάνα, το παιχνίδι συνεχίζεται. Το 0-0 παραμένει και η μπάλα στα πόδια των παικτών της Εθνικής Κολομβίας μέχρι να ετοιμάσει ο Κάρλος Κεϊρός τον αντικαταστάτη του Σεναγιά. Αριστερά, μεγάλη παλιά, πάει με τη μία να κάνει ο Μοχίκα την παλιά με το αριστερό και κερδίζει το πρώτο κόρνερ του αγώνα και για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας από τα αριστερά. Γρήγορα ο Χάμες εκτελεί στον Δίας. Δίας πιο πίσω, Χάμες Ροντρίγκες με το αριστερά, ο Γλυκιά σέντρα, πολύ ψηλά πηδάει εκεί ο Λούκασεν, διώχνει και πάλι η μπάλα σε πόδια παικτών. Ο Άριας ελέγχει στα αριστερά και με το δεξί πόδι προσπαθεί να βρει ελεύθερο χώρο. Δεν καταφέρνει, παράλληλη μπάλα στον Μπουέρτα και αλλαγή κατεύθυνσης από την άλλη πλευρά στο Λέρμα. Λέρμα στον Μπουέρτα, Άριας, Χάμες προσπαθεί αριστερά σε ένα χώρο κεντρικού. Χάφμα, ο κλωτσιά εκεί πάρα πολύ δυνατή από τον Άριας. Την ακούσαμε και στα ακουστικά.
0: Μέχρι εδώ ακούστηκε.
2: Και του έχει πατήσει και τον δεξί αστράγαλο του Williams. Είναι για κίτρινη κάρτα. Μαρκάρισμα, δεν ξέρω τι θα δείξει. Ο Σεϊντού βλέπω να ετοιμάζεται με το νούμερο 2. Αλίντου Σεϊντού, τον καταγράφουμε και εμείς. Αλλάζει, 26 χρονών της Ρεν, μπαίνει μέσα, τον βάζει ο Κεϊρός. Με πόσες, 25η συμμετοχή αυτή η σημερινή, και έχει πετύχει ένα γκολ με την εθνική του ομάδα. Τώρα σηκώνει ο τέταρτος διαιτητής, φίλες και φίλοι, ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ, διεθνής για τη FIFA το 2014, θεωρείται ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους διαιτητές της Ισπανίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχει ψηφιστεί ως ο καλύτερος από την Τεχνική Επιτροπή της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το 2017. Αυτός ο τέταρτος διαιτητής έχει σφυρίξει και το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία που χάσαμε 16 Οκτωβρίου του 2023 για τα προβληματικά του Euro στην ΟΠΑΠ Αρίνα, αν θυμάστε, έτσι λεγόταν τότε. Μια αναμέτρηση, αν τη θυμάστε, με αρκετή ένταση, στην οποία είχε καταλογίσει 2 πέναλτι υπέρ των Ολλανδών. Το πρώτο το απέκρουσε ο Βλαχοδήμος, το δεύτερο στον 93ο λεπτό έκρινε το παιχνίδι, βέβαια ήταν τα πέναλτι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, Άκη και Δημήτρη,
0: ναι, ναι,
2: το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτός είναι ο τέταρτος διαιτητής. Ο πρώτος, είπαμε, ο Τυρπέν, από τους καλύτερους και πιο έμπειρους διαιτητές στην Ευρώπη στο σημερινό παιχνίδι. Αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής του κόσμου το 2025. Το είχα πει και σε προηγούμενη μετάδοση από την Στατιστική Υπηρεσία. Γεννήθηκε στο Ουλέν, ένα ήσυχο αγροτικό χωριό εκεί στη Βόρεια Γαλλία, με μόλις 1.200 κατοίκους. Έχει σφυρίξει πάρα πολλά παιχνίδια και έχει σφυρίξει και παιχνίδια ελληνικών ομάδων, όπως το Ολυμπιακό Σαϊτχόφεν 1-1, 4 Νοεμβρίου του 25, League Face Champions League. Πόρτο Ολυμπιακός 0-1, 23 Ιανουαρίου του

0: στη θέση του οδηγού. Ήταν μια ωραία ενέργεια από τα δεξιά των παιχτών της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Έγινε παράλληλη σέντρα. Τζον Άριας μέσα στην περιοχή, 7ο του γκολ για την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Έγινε η παράλληλη σέντρα σε δεύτερη φάση και ήρθε με πλασέ ο Άριας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είχε μπει ο Λουίς Σουάρες πριν από λίγα λεπτά. Αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Κόρδοβα. Κινήθηκε δεξιά έξω από την περιοχή. Έκανε την σέντρα. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του Λουίς Δίας, αλλά έρχεται πίσω τρέιλερ ο Τζον Άριας της Παλμέιρας και ανοίγει το σκορ. Κολομβία, Γκάνα 1-0, έπειτα από την πολύ όμορφη σέντρα του Σουάρες. Φίλες και φίλοι, πολύ καλή οργανωμένη επίθεση της εθνικής ομάδας της Κολομβίας στο 14ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ. Θα το τσεκάρω και λίγο το λεπτό, γιατί ήταν ακριβώς στην αλλαγή.
1: 14ο,
2: 14, το είχε
0: δώσει. 14, καλά το είδατε λοιπόν. Ξέρετε τι γίνεται, μερικές φορές θέλει 3 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί, να πάει ξέρω εγώ στο 14 και είναι 13 και 58. Και πρέπει να το τσεκάρουμε κάποιες φορές. Αυτό ήταν να τελειώσει δηλαδή το χρονόμετρο. 14 είδα εγώ, αλλά μερικές φορές αυτή τη στατιστική υπηρεσία για 1-2 δευτερόλεπτα, μη σου πω και 3.
2: Δημήτρη, μόνας Λουκάκης δεν κάνει ποτέ λάθος με τόσα χρόνια εμπειρίας.
0: Λοιπόν, πάνω που λέγαμε για τον διαιτητή, για τον Γάλλο αυτό, τον Τουρπέν. Μπήκε το πρώτο γκολ, έλεγα, το διπλό της με τη Φερεντσβάρος. Έχει την ήττα του Ολυμπιακού από την Αϊτχόφεν το Φεβρουάριο του 2021 για το Europa League. Αλλά ήταν, θυμάστε, αυτή έδωσε την πρόκριση στον Ολυμπιακό χάρη στο γκολ του Χασάν στο φινάλε. Έχει διαιτητεύσει αγώνα τον Ιούνιο του 20 Ολυμπιακός ΑΕΚ το 2-1.
2: Δημήτρη, έχει ανοίξει το σεντούκι με τις αναμνήσεις και βλέπω και άλλο γκολ σε λίγο.
0: Περίμενε. Ναι, είναι ακόμη μπάλα πολύ πίσω τώρα στη μεσαία γραμμή. Ολυμπιακός Γουλς, άντε, τελευταίο παιχνίδι, θα πω 1-1 το Μάρτιο του 20, Europa League, σε ένα παιχνίδι. Το οποίο είχε τότε, τα βλέπαμε, για να δούμε μέσα τώρα και πάλι από τα αριστερά η Κολομβία. Ένα παιχνίδι λοιπόν που είχε διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών λόγω πανδημίας. Και το Μάρτιο του 20 θυμόμαστε και εκείνα τα χρόνια, τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε, να πάνε οι φίλαθλοι στα γήπεδα.
1: Με το χαρτί βγαίναμε έξω τώρα, τα ξέχασες.
0: Πώς εντάξει, τα ξεχνιούνται αυτά.
2: Εσύ έβγαινε το χαρτί, ο Λουκάκης δεν είχε χαρτί.
0: Εγώ. Έλεγα Λουκάκη, σε καθάρισα. Λοιπόν.
1: Ανοίγαν οι πόρτες και οι δρόμοι.
0: Άρα, Δημακέ. Λοιπόν, από τα αριστερά, για να δούμε. Άρια στο σκόρερ. Από τα αριστερά, Μοχίκα στο δεύτερο δοκάρι. Προσπαθεί να βρει τον Μουνιός, ο οποίος έχει ανέβει το back της Crystal Palace και το κάνει πολλές φορές και στη Βρετανία. Αυτό οι δύο back πήγαν να δημιουργήσουν τώρα κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή η παλιά από τα αριστερά του Γιώχαν Μοχίκα προς τα δεξιά στο Μουνιός, ο οποίος είχε φτάσει σε θέση δεξιού εξτρέμ, δεν την έφτασε την μπάλα. Ο 30χρονος ακραίος fullback και η Κολομβία, έχοντας και αυτό το 1-0 στο ενεργητικό της από το 14ο λεπτό, βλέπουμε ότι ελέγχει την μπάλα. Να λοιπόν και μια μορφή, δεν κουρεύεται.
1: Και
0: ο Πουγιόλ δεν κουρεύεται. Με τα γυαλάκια του, κανονικά, πρεσβειοποία δεν έχει, είναι μικρός. Εκτός αν έχει πιάσει από μικρός, μάλλον μυοπία θα έχει. Λοιπόν, το μαλλί του το γνωστό όπως το ξέρουμε, φίλες και φίλοι, Σερασφόρ, μας τον έδειξε ένα πλάνο ο σκηνοθέτης στην εξέδρα. Οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Τιρπέν και ξαναρχίζει το παιχνίδι, γι' αυτό βρήκε και την ευκαιρία ο σκηνοθέτης να μας δείξει πλάνο Πουγιόλ από την εξέδρα. 61-29 η κατοχή για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, με 10% όπως βγαίνει τα χασομέρια που λέω εγώ, που βγάζει πλέον η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα στατιστικά της. Από τα δεξιά ο Σάντζες, ο Στόπερ, προσπαθεί να οργανώσει ένα παιχνίδι με μια μεγάλη μπαλιά, να βρει

0: διώξει από την περιοχή πάντα από δεξιά τον Χάμες. Δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν οι Γκανέζοι και κερδίζουν το φάουλ το οποίο κάνει ο Μουνιός. Έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στο Σεμένιο. Ο Σεμένιο τα πήγε καλά, επειδή βλέπω και Premier League, στην πήρε τις ευκαιρίες του στην Manchester City, του έδωσε ο Guardiola εκεί στο φτερό. Είχε 17 συμμετοχές φέτος στην Premier League και 7 γκολ και καλύπτει βέβαια και το άκρο της εθνικής ομάδας της Γκάνας. Ο Λουίς Δίας επιχείρησε ένα σούτ από τα 18 μέτρα περίπου, ήταν στην ευθεία του τερματοφύλακα της Γκάνας, του Αντιζίκη, αλλά δεν του πιέσε καλά, χλιαρό, και πήγε ακριβώς εκεί που είχε κλείσει το τέρμα του ο τερματοφύλακας της Γκάνας. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Κολομβία Γκάνα 1-0, με τον Τζον Άριας να χρήζεται σκόρερ με πλασέ έπειτα από πολύ όμορφη σέντρα του Λουίς Σουάρες, που είχε μπει αναγκαστική αλλαγή στην θέση του Κόρδοβα στο 8ο λεπτό, καθώς ο παίκτης της Κράσνονταρ και της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας έπαθε θλάση ψηλά στο λαγονοψωίτη και βέβαια το σταματάει και η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου για αυτόν, γιατί τουλάχιστον είναι 3 με 4 εβδομάδες, βέβαια ανάλογα για τι βαθμό είναι η θλάση, και θα μείνει έξω. Θλάση όμως είχαμε και στο 10ο λεπτό, 2 λεπτά αργότερα, για τον δεξί μπακ, το Σενάγια, της Οσέρ και της Εθνικής Ομάδας της Γκάνας, ο Σέιντου μπήκε στη θέση του, της Ρεν. Γαλλοαναθρεμένοι οι περισσότεροι παίχτες της Εθνικής Ομάδας της Γκάνας. Βέβαια υπάρχει και ένας ο στόπερ, ο Ντέρικ Λούκασεν, παίζει στην Πάφο, εδώ στην Κύπρο, κάποιοι στην Αγγλία, κάποιοι στην Ισπανία, αλλά οι περισσότεροι έχουν γαλλικές καταβολές, λόγω Γκάνας, Γαλλίας, απικιών κτλ. Τα γνωρίζετε οι περισσότεροι αυτά. Έτσι έχουν μάθει το ποδόσφαιρο. Δεξιά προσπάθησε και πάλι να βγει ο Μουνιός, ο οποίος ανεβαίνει συχνά, ο μπακ της Crystal Palace και της Εθνικής Ομάδας της Κολομβίας. Δεν καταφέρνει ούτε αυτή τη φορά να φτάσει προς την μπάλα και το πλάγιο out με το μπακ των Gideon Mensah της Οσέρ, αυτός στο γαλλικό πρωτάθλημα. Γρήγορα στο στόπερ του, όχι μάλλον στον Πάρτεϊ, το αμυντικό του χαφ, είπαμε ο Τόμας Πάρτεϊ, πέρα από τις κατηγορίες που έχει και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, είναι ένας παίκτης ο οποίος καταπίνει τα χιλιόμετρα, παίζει ένα εξάρι, κλείνει την, αυτό έκανε και στη Βιγιαρεάλ, αυτό έκανε και στην Άρσεναλ, κλείνει το χώρο, είναι ο συνδετικός κρίκος της μεσαίας γραμμής και της άμυνας, πολλές φορές γίνεται τρίτο στόπερ όταν η αντίπαλη ομάδα είτε σε συλλογικό είτε όπως τώρα βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο επιτίθεται, βοηθάει την άμυνά του, είναι τρεχαλατζής, βγαίνει και μπροστά, έχει καλό σουτ, το δοκιμάζει, έχει 15 γκολ φανταστείτε με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Γκάνας και έχει αυτές τις κατηγορίες. Τώρα να δούμε, δηλώνει αθώος ο άνθρωπος. Μηδένα προ του τέλους, κακάριζε λέω εγώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει το Σεπτέμβριο το δικαστήριο του Λονδίνου για αυτές τις τρεις κατηγορίες, τις τρεις γυναίκες. Όλο αυτό το διάστημα που λέω για τον Τόμας Πάρτεϊ, η εθνική ομάδα της Κολομβίας έχει παγώσει το παιχνίδι. Ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει να αλλάξει 15 πάσες οι παίκτες της. Είναι καλά κλειστή η άμυνα της Γκάνας, δεν περνάνε οι παλιές όπως τώρα, που κόβει πάρα πολύ όμορφα τοποθετημένος εκεί ο Σεμένιο. Πλάγιο out για λογαριασμό της Κολομβίας. Μας δείχνει όμως τον Κλεμάν Τιρπέν, γιατί βιάστηκε να εκτελέσει ο Νταλέντ Μουνιός και είχε πει για αυτό το break για ενυδάτωση που λένε, το διάλειμμα για ενυδάτωση και διαφημίσεις, οπότε πάμε να κάνουμε και εμείς μικρόφωνο σε εσάς.
1: Ωραία Δημήτρη, να έχουμε τελευταία από αυτή την μικρή διακοπή. Να θυμίσουμε ότι στις 8 το βράδυ έχουμε πάλι παιχνίδι για το Μουντιάλ, αλλά είναι το πρώτο μάτς με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της φάσης των 16 πλέον. Θα μπαίνουμε στον επόμενο γύρο. Ένας γύρος πριν από τα προημιτελικά.
2: Ποιος?
1: Στις 8 το βράδυ λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο. Το μάτς αυτό στο Χιούστον. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα και μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα.
2: Για πρόκριση Μαρόκου βλέπω εγώ.
1: Βλέπεις πρόκριση Μαρόκου? Κοίταξε, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Καναδά. Ο Καναδάς βέβαια θα έχει πάλι στήριξη από τους φίλους.
2: Το ίδιο σου είχα πει με το Μαρόκο και με το Ολλανδία, θυμάσαι.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα του Μαρόκο και μπορούμε να το δούμε στα προημιτελικά. Μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο Κατάρ, είχε πάρει την τέταρτη θέση το Μαρόκο. Mm-hmm. Πολύ δυνατή ομάδα. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε την Κυριακή πλέον, 5 Ιουλίου, άλλα δύο παιχνίδια για την φάση των 16. Στις 12 το βράδυ, Σάββατο δηλαδή προς Κυριακή, εκεί που αλλάζει η ημέρα και η ώρα, Παραγουάη Γαλλία, στην Φιλαδέλφια το παιχνίδι αυτό, με ξεκάθαρο φαβορί εδώ νομίζω Άκη του Τρικολόρ, έτσι δεν νομίζω να έχει.
2: Κοίτα, η Παραγουάη και η Γκάνα που βλέπουμε σήμερα είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής σε όλο το παγκόσμιο κύπελο και είναι δύο ομάδες που έχουν προκριθεί. Η Ουρουγουάη έχει το χαμηλότερο, το 33,9.
1: Η Παραγουάη.
2: Η Γκάνα έχει το 36%.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν νομίζω, δεν βλέπω πως η Παραγουάη μπορεί να βάλει δύσκολα στη Γαλλία που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
1: Σωστό. Γιατί έβαλε τα δύσκολα στη Γερμανία, αλλά η Γερμανία ήταν και τα χάλια της στο φετινό παγκόσμιο κύπελο.
2: Αν και η Γαλλία δεν είναι καλή.
1: Καλά,
2: θα τα βρείτε.
1: Δεν ξέρεις. Εδώ το πράσινο αγρότη είναι παρά λίγο να πέταξε έξω την Αργεντινή πριν από λίγες ώρες. Και το άλλο βράδυ παιχνίδι που θα γίνει για την Κυριακή 5 Ιουλίου είναι αυτό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη μεταξύ της Βραζιλίας και της Νορβηγίας στις 11 το βράδυ. Να δούμε αν ο Χάλαντ και η παρέα του θα αποκλείσουν.
2: Σου έχω δείξει το τρομερό το βιντεάκι που έχουν φτιάξει με τη γαλέρα που βρίσκονται τεράστια.
1: Και βρίσκουν μπροστά του το μεγάλο πλοίο των Βραζιλιάνων και πάμε τώρα να του χτυπήσουμε. Ωραίο βιντεάκι.
2: Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσει πάλι ο αγώνας της Κολομβίας με την Γκάνα.
0: Δείχνει Κολομβία.
2: Η Κολομβία είναι πολύ πιο πιστική και αποτελεσματική μέχρι στιγμής.
1: Ναι, πατάει καλύτερο στο γήπεδο.
2: Ψάχνει το δεύτερο γκολ και είναι πολύ καλός και ο Λουίς Δίας με τον πολύ καλό Λουίς Σουάρες.
0: Δείχνει τον Άριας ο σκηνοθέτης, τον σκόρερ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
2: Ναι,
0: δείχνει τον Άριας ο σκηνοθέτης, τον Άριας, τον σκόρερ. Από το 14ο λεπτό η Εθνική Ομάδα της Κολομβίας είναι μπροστά στο σκορ με αυτό το πλασέ στην κίνηση του Άριας. Έπεσε από σέντρα του Σουάρες, η μπάλα πήδηξε ο Δίας, δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά, ήρθε από πίσω όμως ο Άριας. Ο Άριας, ο οποίος τον κοίταγα τώρα, έχει 17 συμμετοχές και 3 γκόλ και φέτος στην Παλμέιρας και έχει γεννηθεί στο Κιμπντό, που είναι η πρωτεύουσα του νομού Τσόκο, είναι στην περιοχή του Ειρηνικού εκεί στην Κολομβία. Η τοποθεσία που έχει γεννηθεί ως νεαρός εκπροσώπησε μεξικάνικες ομάδες, η δεύτερη ήταν η Τιχουάνα, και επέστρεψε στην πατρίδα το 17 για να ξεκινήσει η καριέρα του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με το 7ο του γκολ με τα χρώματα, την κιτρινομπλε εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας της Κολομβίας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει μπροστά την ομάδα του, και ενώ είμαστε μόλις τώρα μπαίνουμε στο 28ο λεπτό, πάμε για το 29ο. Να λοιπόν η μπαλιά τώρα από τα δεξιά, να δούμε πώς θα αντιδράσει η Εθνική Ομάδα της Γκάνας. Προσπάθησε ο Ινάκη Βίλιαμς της Athletic Bilbao. Καλός ποδοσφαιριστής και αυτός, γρήγορος, ταλαντούχος, στρίβει γρήγορα, τρίπλα δώρος. Δεν τα κατάφερε όμως στη συγκεκριμένη φάση, έκοψαν οι παίκτες της Κολομβίας, έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω ο Χάμες, έχει φύγει από δεξιά, από δεξί φτερό που έπαιζε, και είναι τώρα κεντρικός επιτελικός με μια ωραία κάθε την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Λουίς Δίας, στον Λουίς Δίας αριστερά, στον Μοχίκα, η σέντρα πάει να βρει τον Σουάρες, δεν τα καταφέρνει. Δίας σε χώρο δεκαριού, τον κλείνουν πολύ όμορφα δύο ποδοσφαιριστές και του παίρνει τελικά την μπάλα ο Πάρτεϊ. Σας λέω, ο Πάρτεϊ είναι πανταχού παρόν, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το θυμάμαι στην Premier League, βέβαια με την Villarreal δεν παρακολουθώ και πολύ ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά το θυμάμαι με την, στην Premier League, καταπίνει τα χιλιόμετρα και κόβει, βρίσκεται στη θέση που θα έπρεπε, έχει στιγματιστεί με αυτούς τους βιασμούς και γι' αυτό είναι και χωρίς ομάδα. Τώρα τον στήριξε η Villarreal, αλλά περιμένουν όλοι το να δουν τι θα γίνει με το δικαστήριο στο Λονδίνο του Σεπτέμβριο. Ο Χάμες έχει έρθει κεντρικός χαφ, ο Ντανιέλ Μουνιός ο μπακ έχει πάει στο φτερό και αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα να γυρίσει και ο Αντουάν Σεμένιο, ο αριστερός εξτρέμ της ομάδας της Γκάνας, να καλύπτει τον Μουνιός, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα από τα δεξιά. Τον κλείνει εκεί, όπως είπαμε, ο Σεμένιο της Manchester City και κλείνουν και καλά τους χώρους οι παίκτες εθνικής ομάδας της Γκάνας. Αυτό αναγκάζει τους Κολομβιανούς να γυρίσουν πίσω στους στόπερ και ακόμη πιο πίσω στο Βάργα, στον τερματοφύλακα, και να προσπαθούν τώρα να οργανώσουν επίθεση με τον Τζέφερσον Λέρμα, ένα άλλο εξάρι της Crystal Palace. Και αυτός, όπως και ο Μουνιός, ο οποίος πατάει και αυτός στην περιοχή της ομάδας του, κλείνει και πίσω και μπροστά ο συνδετικός κρίκος των Κολομβιανών. Παίζει πιο μπροστά του τώρα ο Χάμες, δεκάρι, και ο Λέρμα παίζει αμυντικό χαφ. Να ο Χάμες τώρα με τον Λέρμα που αλλάζουν την μπάλα και πάλι από τα αριστερά. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Γκάνας κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους, επαναλαμβάνω, σε μια διάταξη 4-2, 1-1 μάλλον.
2: 4-5-1 μάλλον.
0: Όχι, 4-4-1-1 η αμυντική διάταξη της ομάδας της Γκάνας. Ο μόνος μπροστά που μένει είναι ο Τζόρνταν Αγιού για να καλύψει, τυπικά καλύπτει πίσω από τη μεσαία γραμμή, δεν μπορεί να καλύψει και τους δύο στόπερ που αλλάζουν την μπάλα. Έχει μια τετράδα πίσω με Σεϊντού, Λούκαν, Σενομπόκου και Μενσά, Βάλιο και Ιρόζ. Ο Πάρτεϊ καμιά φορά πατάει την περιοχή του, αλλά όταν η μπάλα αλλάζει γύρω γύρω για να κλείσουν καλύτερα τους χώρους, είναι στη δεύτερη γραμμή μαζί με Williams, Γιρένκι και Σίμπο. Είναι ο Σεμένιο λίγο πιο μπροστά τους και ακόμη πιο μπροστά ο Τζόρνταν Αγίου, όπως είπα, της Λέστερ, και αυτός χωρίς ομάδα, και αυτός ο 34χρονος με 34 γκολ στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ο Αγίου, ένας παίκτης με πάρα πολλές παραστάσεις.
1: Ένα τρομερό στατιστικό, Δημήτρη. 227 πάσες οι Κολομβιανοί, 45 μόλις οι Γκανέζοι.
0: Ναι, γιατί έχουν περισσότερο την κατοχή. Ο Αγίου και αυτός γαλλοαναθρεμένος, γεννημένος στη Γαλλία. Για να δούμε τώρα τους Γκανέζους μέσα στην περιοχή και από τα δεξιά γίνεται το σούτ. Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μοχίκα, το σούτ από τον Williams, το βλέπουμε τώρα, έπεσε με προβολή ο μπακ της Μαγιόρκα και της εθνικής ομάδας της Κολομβίας και έβγαλε την μπάλα σε corner, ένα corner που πάει να εκτελέσει ο center forward, αυτός που λέγαμε, ο Αγιού, γεννημένος στη Γαλλία. Έκανε ντεπούτο με την εθνική ομάδα της Γκάνας το 2010 και μέχρι τώρα έχει 124 συμμετοχές και 34, έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελα, το 14, το 22 και το 26 και σε 6 κύπελα εθνών Αφρικής. Αυτός λοιπόν θα εκτελέσει το corner από τα δεξιά, φίλες και φίλοι, για να δούμε την εκτέλεση και τι θα αποφέρει αυτή η εκτέλεση. Σφυρίζει ο Τιρμπέν, εκτελεί στο σημείο του πέναλτι, πηδάει πάρα πολύ ψηλά εκεί και διώχνει ο Λουκουμί, αλλά δεν απομακρύνεται και πάλι μέσα στην περιοχή και προσπαθούν οι Κολομβιάδοι να βγουν μπροστά με τον από τα δεξιά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Πουέρτα. Κόβουν οι παίκτες της Γκάνας με τον Πάρτεϊ. Ο Πάρτεϊ δέχεται εκεί το σκληρό μαρκάρισμα του Σουάρες. Ο Σουάρες από την ώρα που μπήκε από το 8ο λεπτό αναγκαστική αλλαγή του Κόρδοβα δείχνει μεγάλη διάθεση. Παίζει επιθετική άμενα, καλύπτει. Ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε και την assist στο γκολ του Τζον Άριας στο 14ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 35ο. Η Κολομβία εξακολουθεί με αυτό το γκολ να προηγείται με 1-0. Να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει 78%. Θα το πω στη σούμα τώρα, δεν θα βάλω τα χασομέρια μέσα. 78% κατοχή και 22% έχει η ομάδα της Γκάνας, με 93% ακρίβεια πασών. Έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής 250 πάσες οι παίκτες της Κολομβίας και μόλις 72% και με μια ακρίβεια 79% οι παίκτες της Γκάνας, που τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Να άλλη μια πάσα που δεν βρήκε στόχο, δεν είχε ακρίβεια γιατί πήγε στα χέρια του Καμίλο Βάργκας.
2: Δημήτρη, δεν έχω μετρήσει ούτε μια φορά η Γκάνα να μπορεί να έχει αλλάξει πάνω από 3-4
0: μπαλιές. Σωστός, δεν έχει αλλάξει 3-4 μπαλιές και αυτό υπάρχει μια εξήγηση. Κλείνουν πάρα πολύ καλά το χώρο οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Να το κακό κοντρόλ όμως τώρα του Χάμες Ροντρίγκες, η μπαλιά που πάει να γίνει, αν γινόταν, άμα πέρναγε, θα ήταν πολύ επικίνδυνη η μπαλιά του Γιρένκη προς τον Αγιού. Κόβουν προς την παίκτες της Κολομβίας. Σίμπο αριστερά στον Αγιού, όπως έχει βγει πάρα πολύ κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Φανταστείτε τώρα, ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή και καμιά δεκαριά μέτρα αριστερά, σε θέση αριστερού εξτρέμου. Εκεί τώρα υποδέχεται και, και το πλάγι out από τον Μενσά. Κάνει τη σέντρα ο Αγιού στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Πάει να διεκδικήσει ο Σουάρες. Κόβει εκεί ο Λούκασεν, ο οποίος δίνει στον Πάρτεϊ. Ο Πάρτεϊ από τα δεξιά στον Σεϊντού. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Γκάνας. 10 μέτρα της αντιμετωπής περιοχής. Προσπαθεί για το σούτ, η κόντρα ο Σεμένιο. Και έχουμε το δεύτερο κόρνερ για λογαριασμό της Γκάνας. Και αυτό από τα δεξιά. Να λοιπόν από τότε που είπαμε με τον Άκη ότι δεν αλλάζουν 2-3 μπάλες.
1: 6 μπαλιές.
0: Αλλάξαν 6 μπαλιές, αλλά τώρα ένα δίλεπτο. Είναι η ομάδα που πιέζει και έχει κερδίσει και δύο κόρνερ. Πάει και σε αυτό από τα δεξιά ο Τζόρνταν Αγιού. Πολλοί κόσμος μέσα. Βλέπω έχει ανέβει και ο Πόκου, έχει ανέβει και ο Λούκανσεν. Η αεροπορία, οι δύο στόπερ. Ο στόπερ της Μπασαξεκίρ και ο στόπερ της Πάφου. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Τζόρνταν Αγιού σε αυτή την εκτέλεση. Έχουν μείνει όλοι στο σημείο του πέναλτι. Εκεί θα πάει η μπάλα. Όχι, πίσω λίγο από τη γραμμή. Δεν μπορεί να βρει την μπάλα ο Williams. Ήταν καλοκτυπημένο το corner του Αγιού, αλλά ο Williams δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα γιατί την τζίπησε εκεί ο Λουκουμί και την έβγαλε πλάγιο out. Από τα αριστερά τώρα το πλάγιο out με το Μενσά. Ο Μενσά προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Στο πρόσωπο του Σεμένιο αλλάζουν οι παίκτες την μπάλα. Τελικά ο Πουέρτα παρεμβάλλεται εκεί. Πλάγιο out και πάλι από τα αριστερά. Εκτελείται γρήγορα από τον Μενσά. Αλλάζει μπάλα κατεύθυνση. Πάει από τα δεξιά. Πολύ ωραία κίνηση. Προσπαθεί να κάνει ο Σεϊντού, κόβει όμως, κόβεται η μπάλα. Λουίς Δίας στην αντεπίδεση. Να δούμε αυτός ο παιχταράς της Εθνικής Κολομβίας, το μεγάλο αστέρι και της Μπάγκεν. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί, είναι αγαπημένη του κίνηση μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να βρει όμως, τον έχουν κλείσει πάρα πολύ γρήγορα οι παίκτες της Γκάνας γιατί ξέρουν ότι είναι αγαπημένη την κίνηση. Όμως το σούτ εξωτερική μεριά των δικτύων. Γιατί από κόντρα η μπάλα πάει πάλι στο Λουίς Δίας. Ήταν τυχερός τώρα ο 29χρονος εξτρέμ της Μπάγκεν και της Εθνικής Κολομβίας. Είδε την μπάλα να έρχεται έπειτα από την απόκρουση του Σίμπο. Πήγε να διώξει ο Σίμπο, δεν τα καταφέρνει, την αφήνει, σκάει μια φορά μπροστά, πλασάρει με το κουτουπιέ και βλέπει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αντιζίκη. Άλλη μια ευκαιρία με τον Δίας, άλλη μια ευκαιρία για την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο 31ο λεπτό. Ήταν ευκαιρία γιατί το σούτ ήταν λίγο έξω και ήταν μέσα από τη μικρή περιοχή. Μια κλασική ευκαιρία έχει η Γκάνα στο δεύτερο λεπτό με αυτό το σουτ του Πάρτεϊ. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βάργας. Είχαμε το γκολ για την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο 14ο λεπτό με τους Γκανέζους τώρα να είναι στην επίθεση. Το σουτ ήταν του Williams. Τον βλέπω τώρα εδώ ένα κάδρο που τον κάνει ο σκηνοθέτης. Προσπάθησε με ένα αριστερό σουτ 6 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής στην ίδια ευθεία με του δεξιού δοκαριού, όπως έβλεπε, του Βάργας. Με το αριστερό επιχείρησε να τη στείλει στη δεξιά. Συμβολή των δοκών τερματοφύλακα της Κολομβίας. Δεν πάτησε καλά με το δεξί πόδι. Το σώμα του είχε μια κλίση προς τα πίσω και αυτό οδήγησε να πάρει ύψος η μπάλα και να περάσει πολύ ψηλά έξω από τα δοκάρια του Κολομβιανού τερματοφύλακα και να μην ανησυχήσει και καθόλου. Έλεγα 14ο λεπτό, Τζον Αρίας επί από σέντρα του Σουάρες ανοίγει το σκορ και βέβαια είχαμε τώρα στο 31ο λεπτό αυτό το σουτ μέσα από την περιοχή του Ντίας, λίγο έξω εξωτερικό δίκτυο βρήκε του τερματοφύλακα της Γκάνας, του Αντιζίκη. Η Κολομβία, η οποία εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της, το ποσοστό παραμένει 71-29, καθολική όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι.
2: Έχει ανεβάσει όμως λίγο τις τροφές η Γκάνα, μας αυτή είναι απειλήσει.
0: Έχει ανεβάσει, προσπαθεί, αλλά το ένα σουτ που έγινε, φαντάσου, ήταν το πρώτο σουτ στο δεύτερο λεπτό και το άλλο σουτ τώρα.
1: Πάντως ζωήρεψε το παιχνίδι.
0: Ζωήρεψε. Σουτ στο αντίπαλο τέρμα δεν έχει ακόμη Γκάνα. Δεν έχω καταγράψει κανένα. Σε αντίθεση με τα δύο σουτ που έχει η εθνική ομάδα της Κολομβίας, το ένα βέβαια μπήκε γκολ. Αυτά είναι τα σουτ προς το τέρμα. Δηλαδή βλέπουμε μια κατοχή της ομάδας της Κολομβίας, πολλές πάσες έξω και γύρω από τη μεγάλη περιοχή. Όπως τώρα, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Λουίς Σουάρες από περίπου το σημείο στο ύψος του πέναλτι, αλλά στην ευθεία του αριστερού δοκαριού του τερματοφύλακα του Αντιζίκη. Έγινε η σέντρα από τα δεξιά, από το Λέρμα. Η κεφαλιά του Σουάρες και αυτή έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια στο 42ο λεπτό. Την καταγράφουμε γιατί ήταν μόνος του ουσιαστικά, χωρίς αντίπαλο, άσχετα αν η μπάλα πήγε έξω. Τρίτη τελική προσπάθεια στις 4 εκτός εστίας που έχω καταγράψει για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Να δούμε ποια θα είναι αντίδραση της Γκάνας. 43ο λεπτό, δεύτερη παλιά και χάνεται η μπάλα. Όπως λέγαμε, πήγε με ένα τακουνάκι εκεί να παίξει ο Σεμένιο, δεν τα κατάφερε. Χάνουν όμως την μπάλα με τη σειρά τους και παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Παίρνει ο Τόμας Πάρτεϊ, κατεβάζει, προσπαθεί να βρει ελεύθερο παίκτου, κλεισμένη χώρη. Η επιλογή του είναι δεξιά, στον άλλον τον Χαφ, τον κεντρικό, τον Σίμπο. Παίζει ο Πάρτεϊ εξάρι και μπροστά του ο Γιρένκι και ο Σίμπο. Πάρτεϊ, ο οποίος έχει περάσει τώρα τη μεσαία γραμμή. Κλείνουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες της Κολομβίας, δεν δίνουν τη δυνατότητα στους παίκτες της Γκάνας να φτάσουν στην περιοχή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξουν κάποιες μπαλιές οι παίκτες της Γκάνας και να επιλέξουν και πάλι πίσω τους στόπερ. Πάρτε από τα πόδια του περνούν όλες οι επιθέσεις, παίρνει την μπάλα, τη σπάει, για να δούμε, έχει βγει πάρα πολύ έξω από την περιοχή ο Αγίου. Τον βλέπω τώρα που τον κάνει πλάνο. Ο Αγίου, φανταστείτε, ήρθε στο ημικύκλιο περίπου της έντρας για να πάρει, να κάνει υποδοχή με πλάτη. Να πάρει μπάλα και να μήπως δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Όταν ο Αγίου βγαίνει, μπαίνει ο Γιρένκι μέσα στην περιοχή ως center forward. Το χαφ, η σέντρα από τα δεξιά. Να στο Γιρένκι που λέγαμε. Ο οποίος ήταν σε θέση center forward, δεν πιάνει την κεφαλιά. Θα γίνει το σουτ, ναι, γίνεται το σουτ. Γίνεται όμως και η κόντρα από το Σεμένιο το σουτ. Και πάλι Σεμένιο. Προσπαθούν οι παίκτες της Γκάνας έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έγιναν δύο σούτ, έγιναν δύο κόντρες. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Πάρνε στον Αγιού. Πολύ έξω ο Αγιού από το χώρο δράση του. Στον οδηγείται και γίνεται ένα φάουλ. Κάνει το λάθος. Δίας θα βγει στο transition το επιθετικό. Τέσσερις παίκτες της Γκάνας με πέντε της Κολομβίας. Καθυστερούν όμως οι Κολομβιανοί. Δεν κάνει, δεν βρίσκει ο Πουέρτα χώρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους Γκανέζους να γυρίσουν όλοι πίσω και να κλείσουν καλύτερα το χώρο. Και τι γίνεται, ενώ πάμε στο 45ο λεπτό, σε 28 δευτερόλεπτα, οι Γκανέζοι ξαναγυρνούν πάλι την μπάλα στους στόπερ τους, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί που ήταν 5 με 4 και θα μπορούσαν να οργανώσουν, βγήκαν στο επιθετικό transition, να οργανώσουν στο ανοιχτό γήπεδο μια καλύτερη επίθεση. Τελικά καθυστερεί χαρακτηριστικά ο Γκουστάβο Πουέρτα της Racing Santander και δίνει τη δυνατότητα στην εθνική ομάδα της Γκάνας να καλύψει, να γυρίσουν πίσω και ο Πάρνεϊ και ο Σίμπο και να γεμίσουν την περιοχή. 6 λεπτά δείχνει ο τέταρτος διαιτητής, ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ. Πρώτος βοηθός Νίκολα Ντανός και δεύτερος Μπέζαμαν Πάζ και οι δύο Γάλλοι. Για να δούμε, Δίας από τα δεξιά, πάει στο Μουνιός, Μουνιός θα μπει στην περιοχή, όχι λίγο έξω από αυτήν, κάνει τη σέντρα η κεφαλιά από τον Μοχίκα που έχει ανέβει. Μεγάλη απόκρουση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Άντι Ζίκη. Οι δύο μπακ για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά από δεξιά ο Ντανιόλ Μουνιός που συχνά πυκνά είναι δεξής εξτρέμ, κάνει μια γλυκιά σέντρα ένα μέτρο έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής εκεί δεξιά. Δεύτερο δοκάρι, Μοχίκα πηδάει, κεφαλιά, κερδίζει το Σεϊντού στον αέρα. Βλέπω ξανά τη φάση, αλλά πετάγεται στη δεξιά του γωνία. Τώρα θα το δούμε καλά. Κερδίζει πράγμα το Σεϊντού στον αέρα. Η μπάλα πάει στην δεξιά γωνιά του Άντι Ζίκη. Αλλά ο Άντι Ζίκη κάνει μια μεγάλη απόκρουση διώχνοντας την μπάλα. Να, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων. Έχει τραυματιστεί και ο Σεϊντού εκεί στην προσπάθειά του να κόψει τον Μοχίκα, τον οποίο τον έχει ένα πλάνο τώρα ο διαιτητής πολύ κοντινό στο πρόσωπο, να είναι απογοητευμένος που είδε τον Άντι Ζίκη, που επίσης παίρνει το πλάνο, το κάδρο του σκηνοθέτη, τώρα που έκανε αυτή τη μεγάλη απόκρουση ο 29χρονος τερματοφύλακας της Σεν Γκάλεν.
1: Πάντως, Δημήτρη, αν δοθεί φάουλ στη φάση αυτή, τον κούλε θα μέτρουσε, έτσι.
0: Γιατί να δοθεί φάουλ?
1: Επειδή τραυματίστηκε ο Γκανέζος, αυτό το λέω.
0: Δεν είδαμε, εγώ δεν είδα κανένα φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι το διαιτητής.
2: Είσαι προετοιμασμένος για παράταση και πέναλτι, γιατί όσο η Κολομβία δεν τελειώνει το μάτς.
0: Περίμενε τώρα, μην λες τέτοια τώρα. Μην λες τέτοια και ήρθα κατευθείαν.
2: Να σου θυμίσω. Να σου θυμίσω.
0: Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
2: Να σου θυμίσω ότι η Κολομβία, αν εξαιρέσει ένα παιχνίδι το 2014 που είχε περάσει με τον Ουρουγουάη, σε όλα τα υπόλοιπα στην φάση
1: αντίστοιχη
2: έχει πάει παράταση και πέναλτι.
0: Το είδα αυτό, ένα στατιστικό. Το βλέπα τριάριπε ώρες πριν που έκανα τα στατιστικά του αγώνα. Δεν έχει δώσει, Δημήτρη, φάουλ.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπος σηκώθηκε κανονικά, ο Μοχίκα. Απλά ξέρεις τι έγινε. Με το που κάνει την κεφαλιά, κάνει την απόκριση ο τερματοφύλακας, πέφτει κάτω ο Σεϊντού, διότι ο Μοχίκα είχε τα βήματα και τον πήρε με το σώμα, που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, και πέφτοντας χτύπησε. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο λεπτό από τα 6. 1-0 η Κολομβία της Γκάνας από το 14ο λεπτό με τον Τζον Άριας να έχει χρηστεί σκόρερ, να έχει σημειώσει το 7ο του γκολ μέσος της εθνικής ομάδας και της Παλμέιρας. Για να δούμε τώρα που κάνει η Γκάνα, κλέβει την μπάλα. Παίζει πολύ έξω ο Αγιού, πάρα πολύ έξω από την περιοχή. Τώρα φανταστείτε, ήταν στην ευθεία του τέρματος της Κολομβίας, 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κινήθηκε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Κολομβίας από τα δεξιά, πήγε να πάρει την μπάλα, δεν πρόλαβε. Προσπαθεί ο αρχηγός να κάνει παιχνίδι, να κάνει υποδοχή, να πάρει δεύτερη μπάλα που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου και να τη σπάσει. Μπαίνει μέσα να τον καλύψει ο Σεμένιο όταν γίνεται αυτή η φάση. Ο οποίος Σεμένιο παίζει πάρα πολύ καλά την επιθετική άμυνα. να το πούμε αυτό. Γενικά μ' αρέσει ο Σεμένιο, δεν τα πήγε και άσχημα φέτος με τη Manchester City. Του δώσε ο Γκουαρδιόλα κάποιες συμμετοχές, έβαλε και 7 γκολ φέτος στην Πρέμιερ. Παίζει καλά την επιθετική άμυνα, έχει τις δυνάμεις. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι και το παιχνίδι το οποίο αρέσει τον Γκουαρδιόλα και έχει, το έχει περάσει σε όλους τους ποδοσφαιριστές και σε όλες τις ομάδες οι οποίες παίζει αυτό το καλή τεχνική κατάρτιση, εξαντλητικό passing game, αλλαγή κατεύθυνση της μπάλας πάρα πολλές φορές, επιθετική άμυνα όταν χρειάζεται, γιατί όταν δεν χρειάζεται πρέπει να παίρνουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές. Αυτό το παιχνίδι της Manchester City. Για να δούμε μέσα στην περιοχή, προσπαθεί τώρα να μπει ο Μουνιός. Ο Μουνιός έχει εγκατασταθεί εκεί δεξιά, Δημήτρη και Άκη, παίζει ουσιαστικά δεξί εστρέμ, γιατί έχει πάει ο Χάμες, κεντρικό χαφ, και παίζουν μόνο με έναν από τα δεξιά. Παρακινδυνευμένα τώρα, αλλά κερδίζει και το φάουλ. Και τσακώνεται
1: με τους αναπληρωματικούς.
0: Ο Λουίς Σουάρες τσακώνεται με τους αναπληρωματικούς. Έκανε εκεί
2: τον Έσλοξ, ένα αναπληρωματικό.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις.
2: Δεν κάνει έχει δικαίωμα να.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι κίτρινη κάρτα. Κανονικά με τους κανονισμούς. Πιάνει τώρα, αγκαλιάζει τον Μενσά, τον αριστερό μπακ. Και θα σου πω ποιος ήταν εκεί. Αχ, δεν ολοκλήρωσε το replay. Να δούμε ακριβώς. Αν τον έβλεπα στο πρόσωπο, ίσως, αλλά δεν ολοκλήρωσε τον ερμηνεία. Τον έστρωξε κάποιος εκεί, οι οποίοι αναπληρωματικοί πολλές φορές τις γκάνας που κάνουν εκεί ζέσταμα πατάνε και τη γραμμή. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Λοιπόν, η γκάνα τώρα από τα δεξιά με τον Γιρένκι. Γιρένκι γυρίζει πίσω γιατί βλέπει ένα τείχος αμυντικών. Σεμένιο έχει βγει από την περιοχή. Ο Σεμένιο τώρα την πατάει. Προσπαθεί να δώσει τον αρχηγό τον Αγίου. Δεν περνάει μπάλα. Πάρα πολύ καλό τοποθετημένος ο Λουκουμί. Ο Σουάρες πέφτει με δύναμη στην μπάλα. Μονομαχία μαζί με τον Σίμπο. Δεν είναι μονομαχία για κάρτα, λέει ο διαιτητής, ο Τυρπέν. Έπεσε με δύναμη. Εγώ ίσως του δείχνα μια κίτρινη κάρτα σε αυτό το μαρκάρισμα που κάνει στο Σίμπο. Είχαν άνοιξει και ένα λογαριασμό οι δυο τους πριν κάποια λεπτά. Και βέβαια συνεχίζει, κάτι λέει ο Χάμες σαν αρχηγός στο Τυρπέν. Είμαστε στο Kansas City. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά, πάμε για το 7ο των καθυστερήσεων. Αυτό το γήπεδο του Kansas City Chiefs του National Football League. 76.500 θεατές γεμάτο είναι. Και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, το έχω ξαναπεί, το πιο θορυβόδες γήπεδο σε ένα παιχνίδι, 29 Σεπτεμβρίου του 2014, σε αγώνα των Chiefs με τον Patriots. 142,2 decibel. Το decibel τώρα που ακούσαμε ήταν το σφύριγμα από τον διαιτητή, τον Clement Tirpain. Ημίχρονο στον αγώνα Κολομβία Γκάνα 1-0, σκόρερ ο Τζον Άριας από το 14ο λεπτό που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο σέντρα του Σουάρες από τα δεξιά. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαγανατζή και στον Άκη Δημακό, τα λέμε σε 15 λεπτά περίπου.
1: Λοιπόν, ημίχρονο στο παιχνίδι της Κολομβίας με την Γκάνα, με τους Κολομβιανούς να προηγούνται με 1-0 με το τρένο του Άριας από το 14ο λεπτό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ένας φόρο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. 5:30 με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων. Άκης Δημακός, Δημήτρη Γιαχαναζή στα μικρόφωνα της Ερασπορ.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε μηνύματα ακροατών.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, ναι, μας το έχει στείλει πιο νωρίς ότι το ρεκόρ έχει αυξηθεί στα 14 αυτόν γκολ. Ναι, Βαγγέλη μου, είναι ακριβώς έτσι. Ο φίλος από την Κοζάνη. Ξυπνάω, λέει, στο 90 Κρασιακό. Έβλεπα τηλεόραση. Κυράνιο, ένα μπράβο στο ακροτήρι. Πάμε παρέα μέχρι το πρωί. Καλημέρα, φίλε Φάνη από την Κοζάνη.
0: Ήθελε ακόμα κάτι λίγο παραπάνω το πράσινο ακροτήρι για να στείλει το μάθημα πέναλτι.
1: Ο φίλος ο Τάκης λέει: καλημέρα σε όλους. Όλες οι μεγάλες ομάδες τα ονόματα έχουν δυσκολευτεί απέναντι σε πιο μικρούς εκτός από τη Γαλλία. Μήπως δυσκολευτεί με Παραγουάη, ήρθε η ώρα.
0: Για να δούμε.
1: Κοίτα, αυτό νομίζω ότι εξαρτάται καθαρά από τη Γαλλία. Αν η Γαλλία είναι όπως την έχουμε δει καλή, δεν θα δυσκολευτεί. Αν όμως δεν είναι σε πολύ καλή μέρα, τότε οι Παραγουανοί θα τους βάλουν δύσκολα.
0: Και πάνω σε αυτό που λέει ο φίλος, αν η Παραγουάη δυσκολέψει τη Γαλλία, εγώ νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει από την Παραγουάη, αλλά ενδεχομένως να δυσκολευτεί στο επόμενο παιχνίδι, στα προημιτελικά.
1: Κάτσε να φτάσουμε εκεί πέρα. Έχουμε ακόμα.
0: Εντάξει, εκεί ξέρει, συναντάει τον νικητή από το παιχνίδι Καναδά-Μαρόκου. Λογικά το Μαρόκο θα είναι στα προημιτελικά. Οπότε θα δούμε ένα ωραίο μασάκι, Μαρόκο-Γαλλία.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τεχνικές ομάδες καλές, αλλά νομίζω ότι οι Γάλλοι εκεί δεν θα αντιμετωπίσουν ούτε εκεί μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, ο Αντώνης, ο φίλος ο Αντώνης, για να ζήσει και Δημακός, τα μόνιμα ανοιχτοπούλια, παρόντες με guest star τον υπερσαχάριο Λουκάκη, ποδοξάλεφο του Λουκάκου. Εντάξει, ξεκίνησε καλή ημέρα. Καλημέρα από τη Σάμο, καλημέρα, φίλε μου. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Νέκ, καλησπέρα και πάλι. Σήμερα είμαστε βαμμένοι με τα χρώματα της Κολομβίας. Εάν κερδίσει, πάω τέταρτη σερή ημέρα ταμείο. Μην μελετάτε την παράταση. Τρομερή μετάδοση μέχρι στιγμής. Μπράβο σας. Και αν είναι εύκολο, μπορούμε να ακούσουμε το Λιταλάνιο Τότο Κοτούνο.
0: Λιταλιάνο, λοιπόν.
1: Ναι, Τότο λοιπόν, τότε φίλε μου, okay. Και εμείς μαζί σου να κερδίσει η Κολομβία, να πας και τέταρτη και πέμπτη.
0: Και να μην πάει στην παράταση.
1: Όχι, να μην πάει. Να κερδίσει η Κολομβία, να πάει και τέταρτη μέρα ταμείο και να πάει και πέμπτη και έκτη. Έτσι, να κάτσεις να διαβάζεις και να σου βγαίνουν οι εμπνεύσεις σου. Καλημέρα και σένα, φίλε Νίκο. Λοιπόν, για να δούμε.
0: Τι θέλαμε, το Κουτούνιο Λιταλιάνο.
1: Ναι,
0: το έχουμε.
1: Ωραία, πάμε. Το βάλεις τώρα, μισό λεπτό να διαβάσω και το μηνυματάκι αυτό. Το φετινό μου Μουντιάλ λέει με τρεις λέξεις: USA for Africa. Αν μπορείτε να παίξετε, λέει, το We Are the World. Δημήτρη.
0: Έρχονται οι παραγγελίες, βλέπεις. Δεν φταίω εγώ.
1: Όχι. Εσύ φταίς που πατάς ένα κουμπί και τα βρίσκεις όλα.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα Λιταλιάνο.

0: Λιταλιάνο Βέρο, λοιπόν, από τον Τότο Κουτούνιο για τον φίλο που το ζήτησε.
1: Έβλεπα τώρα εδώ, ναι, στο Συνέρτ News, στην εκπομπή που κάνει τώρα το Μπουρενίο Δημήτρης ο Κοταρίδης. Νηφικό, λέει, σε σκουπίδια μετά από γάμο στη Ρόδο. Καλά πήγε γι' αυτό, ε.
0: Εκπληκτικά πήγε. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι της Κολομβίας με την Γκάνα. Έχουμε και αλλαγές. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: Τον έβγαλε, πήγε στον πάγκο, μπήκε στη θέση του Ρίτσα Ρέος, 26χρονος μεσοεπιθετικός της Μπενφίκα. 36η συμμετοχή του, 2 γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας και σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Να είναι στην σέντρα αυτή τη φορά μια Γκάνα η οποία είναι πίσω στο σκορ 1-0. Στο 14ο ο Τζον Άριας έπειτα από σέντρα του Σουάρες και με σούτ στην κίνηση παραβίασε την αιστεία του Αντιζίκη, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Γκάνας, και έχει γράψει από τότε το 1-0. Έχει τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Το πρώτο ημίχρονο είχε η Κολομβία με σούτ του Ντία στο 40 λεπτό, σούτ του Σουάρες στο 42 και κεφαλιά του Μοχίκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, που εκεί έκανε και μεγάλη απόκρουση ο Αντιζίκη. Έπαιζε στην δεξιά του γωνία και έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Η Γκάνα το μόνο που έχει να επιδείξει ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο σούτ στο δεύτερο λεπτό από τον Τόμας Πάρτεϊ, ο οποίος είδε την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι με το φύλακα του Βάργκας. Από εκεί και μετά δεν έχει άλλη. Δεν έχει κανένα σούτ προς το τέρμα. Να δούμε αυτή τη φάση και θα σας πω και τις συνθέσεις. Αυτό το γέμισμα μέσα στην περιοχή, εύκολη λία εκεί για τον Μοχίκα. Μοχίκα αριστερά, Μουνιός δεξιά. Συνεχίζουν Βάργκας κατά από τα γκολπός για την Κολομβία. Σάντσες, Λουκουμί, οι δύο στόπερ. Άριας ο σκόρερ, Λέρμα και Πουέρτα στα χαφ. Ρίος πήρε τη θέση του Ροντρίγκες. Σουάρες έχει πάρει τη θέση από νωρίς το 8ο λεπτό του Κόρδοβα, που έπαθε θλάση στο λαγονεψοίτη πάνω αριστερά. Ντίας, ο εξτρέμ της Μπάγερ, οι τρεις που έχει μπροστά ο Νέστορ Λορέντζο. Από την άλλη μεριά η εθνική ομάδα της Γκάνας και ο Κάρλος Κεϊρός δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Με Αντιζίκη κατά τα γκολπόστ, ή μάλλον έχει μια αναγκαστική αλλαγή. Στο 10ο λεπτό και εδώ έχει φύγει ο Σενάγια με θλάση στον δικέφαλο και πήρε τη θέση του Αλίντου Σεϊντού. Δεξί μπακ, αριστερά ο Μενσά, Λούκανσεν και ο Πόπου, οι δύο στόπερ. Πάρτεϊ ο Χαφ το εξάρι. Δεξιά του κινεί το Γκυρέν και αριστερά ο Σίμπος, τα άλλα δύο Χαφ. Βίλιαμ στερό δεξί, Σεμένιο αριστερό και ο Αγιού μέσα στην περιοχή, που βλέπουμε όμως πολλές φορές τον Αγιού να βγαίνει έξω και να μπαίνει ή το Σεμένιο ή το Βίλιαμ. Σε όλες φορές το Σεμένιο να καλύπτει τη θέση του Σέντερ Φορ. Η Κολομβία η οποία είναι συνεχώς μπροστά. Τώρα γίνεται ένα σούτ, δεν ενοχλείται από τον Ρίος, τον νέο εισελθόντα για λογαριασμό της Κολομβίας. Βρέθηκε μέσα δεξιά, φανταστείτε εκεί δεξιά στη γωνιά της μεγάλης περιοχής, έκανα σύπτο σούτ, πέρασε μπάλα πολύ έξω.
1: Βλέπετε εδώ ένας φίλος ρωτάει αν ξέρουμε, λέει, τρόποι αντιμετώπισης για το λαγονοψοίδι και πόσο καιρό θα μείνει έξω ο παίκτης της Κολομβίας.
2: Είπαμε 3 με 4 εβδομάδες, δεν θα προλάβει,
1: δεν προλάβει.
2: Και να προκριθεί δηλαδή. Από εκεί και μετά έχουμε τους παίκτες Κολομβίας με τις περισσότερες να έχουν όλα να κυριαρχούν στατιστικά, δηλαδή περισσότερες τελικές πάσες, 3 έχει ο Williams, 63 περισσότερες ενέργειες με την μπάλα ο Ντάβις ο Σάντζερ, ο στόπερ της Γκαλατά Σαράι, περισσότερες πάσες στην επίθεση ο Πουέρτα, ο χάφτης Ρασίν Ξαντατέρ, περισσότερες πάσες γενικώς ο Λουκαμί, ο άλλος στόπερ της Μπολόνια, 56. Κίπας, για να δούμε αυτή τη φάση που προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Κολομβιανοί και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, είναι ο Σίμπο, ο οποίος τραβάει.
0: Δεύτερη κίτρινη, Δημητρή.
2: Γιατί?
0: Έχει πάρει και ο Τζον Άριας στο 12ο λεπτό.
2: Α, ναι, δεν τον έχω σημειώσει. Λοιπόν, κίτρινο να βάλουμε και στον Άριας. Ευχαριστώ, Μιτσάρα. Λοιπόν, Άριας και Σίμπο από μια κίτρινη κάρτα σε Κολομβία και Γκάνα. Αντίστοιχα και λέγα τα περισσότερα κλεψίματα τα έχει ο Μουνιός. Δύο έχουν κυριαρχήσει στις στατιστικές φάσεις οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας και βέβαια γενικώς έχουν επικρατήσει. Έχουν μια κατοχή 67% στο πρώτο ημίχρονο. Το κάλυψε κάπως η Γκάνα, έφτασε στα 33 και τώρα προσπαθούν από τα δεξιά οι Κολομβιανοί, αλλά δεν καταφέρνει ο Σουάρες, ο οποίος βγαίνει, βλέπουμε και τον Κεϊρός σε πρώτο πλάνο, σκεπτικό, τον 73χρονο Πορτογάλο προπονητή. Την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, μετά τις ήττες στα φιλικά από Αυστρία με 5-1 και Γερμανία με 2-1, ο Άντο απολύθηκε και στα μέσα Απριλίου ανακοινώθηκε ο Κεϊρός, αυτός ο πολύπειρος Πορτογάλος που έκανε το όνομά του, όλοι θυμόμαστε, για βοηθό, ως βοηθός του Σερ Άλεξ στη Manchester United. Απέτυχε παταγωδός βέβαια ως πρώτος προπονητής της Real Madrid της το 2003-2004, τότε η Real ονομαζόταν Galactica.

0: Ισοπαλία, λευκή ισοπαλία με την Πορτογαλία. Μάλιστα ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το παιχνίδι, τη θυμάμαι τη δήλωση, είχε πει ότι πάρα πολύ καλή ομάδα είναι η Κολομβία, μια στιβαρή ομάδα, θα είναι επικίνδυνος αντίπαλος και βέβαια το δείχνει, αν θέλετε, και σήμερα έχει μια στιβαρότητα η ομάδα, έχει κάνει τις ευκαιρίες της, έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και βέβαια οι φωνές που ακούτε είναι από τους Γκανέζους, φιλάθλους, οι οποίοι δείχνουν το σήμα στην φανέλα και πανηγυρίζουν. Περιμένουν βέβαια και αυτοί να δουν πώς θα αντιδράσει η ομάδα τους, η οποία έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της. Πιέζουν κάπως ψηλά οι παίκτες της Κολομβίας, καταφέρουν όμως να περάσουν οι Γκανέζοι. Για να δούμε, από τα αριστερά γίνεται η σέντρα από τον Γιρένκι, διώχνει εκεί ο Λουκουμί, δεν ήταν και πολύ καλή σέντρα από τον 20χρονο δεξί εξτράμ της εθνικής ομάδας της Γκάνας και της Νόρτζελαντ, στη Δανία, στη Νόρτζελαντ αγωνίζεται ο Γιρένκι ο 20χρονος, 15η συμμετοχή του σήμερα και 2 γκολ με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας, η οποία είναι στην επίθεση. Έχουν δώσει χώρο τώρα οι Κολομβιανοί στους Γκανέζους. Για να δούμε, λες να επιβεβαιωθεί ο Άκης Δημακός που δεν μπαίνει το γκολ. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα, γίνεται η παράλληλη σέντρα, κανένας προς την μπάλα. Ο Σεμένιο ήταν αυτός και φωνάζει στους συμπαίκτες του, έγινε η παράλληλη σέντρα. Φανταστείτε, η μπάλα ήταν μέσα στην περιοχή, ανάμεσα στη γραμμή του τέρματος, στη γραμμή της περιοχής, πέρασε παράλληλα, κανένα πόδι εκεί, ούτε Γκανέζου αλλά και Κολομβιανού να ήταν. Μπορεί να έχουμε και πολλά αυτογκόλ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: 14
0: ήδη. Ναι, 14. Μπορείς να μπει και αυτογκόλ εκεί, άμα έμπαινε και κανένα πόδι. Και έλεγα, Άκη Δημακέ, λες να επιβεβαιωθείς και να πάμε σε καμιά παράταση και πέναλτι. Έτσι όπως πάει.
1: Δεν το θέλω, αλλά.
0: Ναι, έτσι όπως πάει το παιχνίδι. Γιατί βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο αναθάρισε λίγο η Γκάνα, πήρε βήματα.
1: Ναι, είναι λίγο πιο ζωηρή, αλλά δεν έχει απειλήσει.
0: Όχι, ακόμη δεν έχει απειλήσει. Η μόλις απειλούν στο δεύτερο λεπτό με αυτό το σουτ του Τόμας Πάρτι. Που ήταν καλό. Πετάχτηκε ο Βάργκας, αλλά ήταν δυνατό και πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Κολομβίας. Κολομβία που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της και με τους στόπερ πίσω, τον Λουκουμί και τον Σάντσες, προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση. Πολύ ωραία η κίνηση από τον Πουέρτα, αποφεύγει δύο παίχτες, γίνεται η κάθετη μέσα στην περιοχή, κερδίζει εκεί ο Σουάρες, πολύ δυνατή μονομαχία, Λούκας και Σουάρες, μ' αρέσουν αυτές οι μονομαχίες. Στο ποδόσφαιρο κάτι τέτοια σκηνικά τον κάνει Βασιλιά το σπόρο. Να δούμε το σουτ, μεγάλη απόκρουση στην αριστερή του γωνία από ο Πουέρτα και πάλι 55 λεπτό. Να λοιπόν ο Πουέρτα και η εθνική ομάδα της Κολομβίας που απειλεί, σουτ στη δεξιά του γωνία, πετάγεται ο Αντιζίκη και διώχνει την μπάλα, συνεχίζει αυτό που έκανε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου στην κεφαλιά του Μοχίκα. Αυτή τη φορά ο Γκουστάβο Πουέρτα της Racing Santander επιχειρεί ένα σουτ από τα αριστερά. Έχει γυρίσει την μπάλα στο δεξί πόδι. Βλέπει φιλέτο το τέρμα της Γκάνας. Σημαδεύει την αριστερή γωνία, αλλά λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί ο Λόρενς Αντιζίκη της Εντ Γκάλεν για άλλη μια φορά σώζει την ομάδα του. Με μεγάλη απόκρουση, όπως έκανε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στην κεφαλιά του Μοχίκα, που πετάχτηκε χαμηλά αυτή τη φορά στην δεξιά του γωνία για να διώξει. Τώρα ήταν, είχε ένα ύψος η μπάλα γύρω στους 50 πόντους, οριζοντιώθηκε ο τερματοφύλακας της Γκάνας και απεσόβησε αυτόν τον κίνδυνο για την ομάδα του. Το 1-0 παραμένει, είμαστε στο 56ο λεπτό. Κλέψιμο της μπάλας από τον Σουάρες, που από τη στιγμή που έχει μπει είναι ιδιαίτερα διαστήριος. Θα γίνει το σουτ, όχι, η μπάλα δεξιά, Σουάρες! Μεγάλη φάση, Λουίς Δίας, γκολ! 2-0! Πανηγυρίζει ο εξτρέμ της Μπάγερ! Αλλά σηκώνει τη σημαία ο δεύτερος διαιτητής, ο Μπέντζαμιν Πας, ο Γάλλος. Για να δούμε, ο Δίας με το δείκτη του δεξιού του χεριού του δείχνει, δεν ήμουν

0: offside. Τώρα να το δω. Γίνεται ανάκτηση της μπάλας από το Σουάρες. Η μπάλα πάει δεξιά. Είναι offside.
1: Ναι, είναι εκτεθειμένος.
0: Είναι offside. Ο Λουίς Δίας, το 1-0 παραμένει. Τώρα μας το δείχνει το slow motion replay. Αυτό το μεγάλο αστέρι της εθνικής ομάδας της Κολομβίας να λέει δεν
1: και
0: ήμουνα.
1: Χιγκίτα στην...
0: Χιγκίτα τώρα τον βλέπω. Έρετ Χιγκίτα. Μεγαλώσαμε με το Χιγκίτα και τις τρομερές φιγούρες που έκανε με τα πόδια αυτός ο χαρισματικός τερματοφύλακας που μπορούσε να αποκρούσει την μπάλα και με το αυτή που έλεγα εγώ. Όταν τότε έπαιζα και εγώ μπάλα και όταν λέγαμε, ξέρεις, εκεί που μαζευόμαστε και βλέπαμε τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, λέγα παιδιά, έλεγα αυτός. Διώχνουν την μπάλα και με το αυτή. Όπως ήθελε την έδιωχνε την μπάλα. Τι με τα πόδια, τι με τα χέρια, τι με το κεφάλι.
1: Την έδιωχνε με τα πόδια και ανάποδα και όλα.
0: Καλά, εκείνο το ανάποδο έχει μείνει στην ιστορία.
1: Το χτύπημα του σκορπιού.
0: Ακριβώς. Όλοι περίμεναν να μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα πήγαινε στο στήθος του, φίλες και φίλοι. Η μεγαλύτερη το θυμάστε. Για να δούμε όμως τώρα μέσα στην περιοχή. Για από το Πουέρτα Δίας. Μόνος του τέταρτο το χάνει. 58 λεπτό. Να η Κολομβία, Άκη Δημακέ που λέγαμε, ανέβασε από το εδώ και 3 λεπτά ρυθμό, απόδοση, Δίας τετατέτ, απέκρουσε ο Αντιζίκη. Ο Αντιζίκη ο οποίος έχει κάνει 3 αποκρούσεις φοβερές, στο πρώτο λεπτό του καθυστερήματος, στο 55ο, στο σούτ του Πουέρτα που έπεσε στην... αριστερή του γωνία και τώρα στο Δίας που απέκρουσε το τέατέτ. Βέβαια δεν ήταν και καλό το πλασέ
2: Δημητρή,
0: του...
2: πόσα εκατομμύρια έχει ανέβει η χρηματιστηριακή του αξία σήμερα?
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν είμαι transfer mark. Λοιπόν, από τα δεξιά τώρα η Κολομβία προσπαθεί για την κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα φεύγει, πάει από την άλλη μεριά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Προσπαθεί να βρει το Γιρένκι στο έξω από την περιοχή και να κάνει το σουτ. Βγαίνουν πολύ γρήγορα οι Κολομβιανοί. Να λοιπόν σε μια κοντραεπίθεση η εθνική ομάδα της Γκάνας.
2: Κορμιά
0: να, λοιπόν,
2: πέφτουν.
0: Το παιχνίδι
2: κορμιά.
0: Πράγματι που παίρνει ένα γρήγορο ρυθμό. Πέφτουν κορμιά. Όπως λέει και ο Άκης, βλέπω τώρα σε επανάληψη το σουτ του Δίας. Είναι κοντά στον τερματοφύλακα, είναι σχεδόν επάνω του, στον Αντιζίκη. Απλώνει βέβαια τα χέρια του δεξιά, διώχνει την μπάλα. Αν ήταν γωνιακό δεν θα μπορούσε να διώξει, ήταν μέσα στην περιοχή. Χαμένο τετατέτ για την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ακυρωθέν γκολ του Δίας, πολύ σωστά ως offside στο 56ο λεπτό και το 1-0 παραμένει για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο Άκης Δημακός. Ο Σίπο Κουτσένη και βγαίνει από το παιχνίδι. Να δούμε, μας δείχνει replay άλλης φάσης, αλλά δεν μας δείχνει τις αλλαγές. Ετοιμάζονται 2 αλλαγές. Αν μπορώ να δω από μακριά, είναι ο Ισαχάκου ο ένας και ο άλλος ο Βουσού. 2 αλλαγές για την εθνική ομάδα της Γκάνας ετοιμάζει ο Κάρλος Κεϊρός. Τους είδα φευγαλέα, γιατί μας ο σκηνοθέτης δίνει και replay και καλά κάνει. Δίνει κάποιες σκληρές μονομαχίες, κάποιες φάσεις οι οποίες τελειώσανε ή για λίγο δεν έχουν τελειώσει. Μας θυμίζει δηλαδή κάποιες ωραίες στιγμές του παιχνιδιού. Τώρα σε ένα μεγάλο πλάνο βλέπω, ναι, ο ένας είναι σίγουρα, νομίζω ο ένας είναι σίγουρα ο Ισάκ και ο άλλος ο Βοσού. Ναι, έτσι ακριβώς, σε ένα γενικό πλάνο βλέπω αυτούς τους δύο να ετοιμάζονται. Αγιού τώρα, σε ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Γκάνα ακριβώς στην κεντρική ευθεία του τέρματος της Κολομβίας, ανάμεσα στη γραμμή της έντρας και της μεγάλης περιοχής. Συνείδησή του, Τζόντα Αγιού, αρχηγός, φέρνει την μπάλα αριστερά. Προσπαθεί να βρει εκεί τον Αντουάν Σεμένιο, δεν πάει προς την μπάλα, είναι δυνατή παλιά. Δεν πάει το 11, πάει όμως το άλλο για να διώξει και να στείλει την μπάλα μπροστά. Δίας προσπαθεί, κρατάει την μπάλα μέσα. Μεγάλη προσπάθεια από τον Δίας εκεί. Διώχνουν όμως οι Γκανέζοι και προσπαθούν από τα αριστερά με τον Σεμένιο. Σεμένιο, έχω πει για αυτόν τον παίκτη πολλά από την αρχή του αγώνα, τον ακραίο επιθετικό της Manchester City, πολύ γρήγορος, έξυπνος, πάει πρώτος στην μπάλα με καλό κοντρόλ. Για να δούμε. Βγαίνει ο Williams. Και μπαίνει ο Ισαχάκου που είπα και βγαίνει. Ήταν τραυματίας, σωστό. Ο Quincy Sibo. Φίλες και φίλοι, και μπαίνει με το νούμερο 15 ο Ογουσού.
2: Δημήτρη, έχει στείλει μήνυμα εδώ και ο φίλος ο Χρήστος ο Πριόβολος που λέει μετά που σύσουν όλα τα λεφτά.
0: Τα λεφτά θα τα κερδίσετε στο στοίχημα. Όσοι παίζετε. Α, δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, Ισαχάκου ο Βουσού μέσα. Ένας επιθετικός και ένας μέσος. Αλλάζει την, μια και λέμε για λεφτά, να κατέβει την τράπουλα ο Κεϊρός με τα χέρια, γιατί πλέον τώρα Άκη Δημακέ, ξέρεις, έχουν το μηχάνημα που ανακατεύει.
2: Έτσι.
0: Τις τράπουλες ο Κεϊρός, ο 73χρονος Πορτογάλος, προπονητής της εθνικής ομάδας της Γκάνας.
1: Δεν χαλάνε και τα χαρτιά,
0: Έτσι, δεν χαλάνε και τα χαρτιά, και περισσότερο επειδή ήταν κάποιοι πολλοί βέβαια αριθμομνήμονες, κοιτάγανε, βλέπαν πώς ανακατεύω.
1: Φωτογραφική μνήμη θέλουν.
0: Έτσι ακριβώς. Ξέρανε πώς οι άσοι είναι, ξέρω, στο blackjack περισσότερο, αλλά και στο μπουγκομπάγκο. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος είχε δύο βιβλία από 300 σελίδες το καθένα, τις είχε γράψει μόνος του, και τον είχα γνωρίσει κατά τύχη Έλληνες. Για να δούμε τώρα μπροστά η εθνική ομάδα της Γκάνας. Δυνατή παλιά Βάργας, τον είχα γνωρίσει σε ένα ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και είχαμε βγει 3-4 φορές μαζί. Φανταστείτε, τότε εγώ ήμουνα 35 και αυτός 75 στα μισά καζίνο, τότε το Μπούκο Μπάνκο πεζόταν στα καζίνο. Στα μισά καζίνο του κόσμου του είχαν απαγορεύσει, γιατί ήξερε κάτι τεχνικές, ήταν και αριθμομνήμων και τα λοιπά. Ήταν πολύ έτσι, ήταν τζοντάρα μας, άλλος Έλληνας και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας και πάλι, να δούμε και ο Κεϊρός με τις δύο αλλαγές τι θα καταφέρει. Είναι πίσω η ομάδα του με ένα 0-64 λεπτό. Ο Μουνιός δεν έχει ανέβει πολύ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ανέβηκε και γυρνάει αργά-αργά πίσω. Δεν πρόλαβε την μπάλα σε μια παλιά του Ρίος. Και αυτός αλλαγή, μπήκε ο Ρίτσαρτ Ρίος. Για να δούμε τώρα την ομάδα της Γκάνας. Περνάει την μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Η σέντρα από την άλλη μεριά, εκεί που κινείται ο Ισαχάκου, δεν καταφέρνει όμως ο Κεϊρός, απογοητευμένος. Κάνει το κοντρόλ ο Ισαχάκου, πάει να περάσει, κάνει το κοντρόλ με το δεξί, κάνει να περάσει με αριστερή τρίπλα στην κίνηση, αλλά χάνει το κοντρόλ. Ξεκουράζει, είναι πριν από λίγο μπει και δεν δικαιολογείται τέτοια αντίδραση, γι' αυτό και ο Κεϊρός απογοητεύτηκε από την κίνηση του μεσοεπιθετικού του. Πάνε να αλλάξουν την μπάλα οι παίκτες της Κολομβίας σε μια επιθετική άμυνα. Εκεί ο Τζόρνταν Αγιού, ο αρχηγός, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχει προς πίσω, δέχεται την μπάλα στο πρόσωπο. Τώρα πρέπει να σταματήσει και πράγματι σταματάει το παιχνίδι. Ο Ισαχάκου εκεί πήγε η μπάλα στο πρόσωπό του, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Πολύ σωστά, μου αρέσει ο Κλέιμαν Τυρπέν, ο διαιτητής, από τους πιο έμπειρος στην Ευρώπη. Δεν αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής του κόσμου πέρυσι, τυχαία. Γιατί είδε το χτύπημα. Η μπάλα ήταν βέβαια στην κατοχή της Κολομβίας, σταμάτησε το παιχνίδι, ήταν δυνατή, πήγε να διώξει ο Κολομβιανός και πήγε στο κεφάλι του Αμπτούλ Φατάου Ισαχάκου η μπάλα. Πήγε να πει το ιατρικό επιτελείο, τους λέει όχι, δώστε μου ένα νερό, μην μπαίνετε μέσα, γιατί άμα έμπαινε μέσα καταλαβαίνετε, έπρεπε να βγει έξω. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα και έχουμε άλλη μια κίτρινη κάρτα. Μας δίνει το διαιτητή να σημειώνει την κίτρινη κάρτα. Το πιο πιθανό είναι στον Ισαχάκου. Θα το δω πάλι, είναι στον Ισαχάκου, είναι, γιατί πάει και πέφτει με πάρα πολύ δύναμη.
2: Λατσάκι στην Ιλιακή χώρα, κατά λάθος τον αντίπαλο.
0: Ναι, κατά λάθος, αλλά το θέμα είναι ότι τον κλώτσε αρκετά δυνατά. Στο 66ο λεπτό άλλη μια κίτρινη κάρτα, δεύτερη για λογαριασμό. Μία έχει ο Σίμπο, ο οποίος βγήκε από το παιχνίδι και τη θέση του πήρε ο Βουσού. Και βέβαια η άλλη είναι στον Ισαχάκου. Οι Κολομβιανοί μπροστά, 67ο λεπτό από τα αριστερά προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση. Κλείνουν χώρους οι Γκανέζοι. Η μπαλά επιστρέφει πίσω για να δούμε ο Ρίος ακόμη πιο πίσω τι θα κάνουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας από τα αριστερά αυτή την φορά που προσπαθούν με τον Μοχίκα, τον Μπακ, επιστροφή στον τερματοφύλακα, ανεβαίνουν ψηλά να κόψουν, να κλείσουν οι Γανέζοι, αυτό θέλουν. Ξέρετε, κάποιες φορές βλέπουμε τους φιλάθλους, φίλες και φίλοι, Δημήτρη και Άκη, να γυρνάει μπάλα προς τον τερματοφύλακα και να γιουχάρουν. Κάτσε να δούμε αυτή την επίδεση, θα βγει στην κόντρα, η Γκάνα, όχι. Και να γιουχάρουν λοιπόν. Αυτό όμως δεν είναι για γιουχάρισμα, φίλες και φίλοι. Πάει να κλέψει την μπάλα εκεί, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Πουέρτα, θα γινόταν το λάθος από την άμυνα αυτή και την πίεση της Κολομβίας. Τι κάνουν? Είναι τεχνική γυμναστή. Όταν οι άμυνες είναι κλειστές, όπως η συγκεκριμένη φάση της Γκάνας που σε περιμένουν, όταν τους βλέπεις και ξεθαρεύουν να περάσουν τη μεσαία τους γραμμή, ο στόπερ γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακα, γιατί μια και έχουν περάσει αντίπαλοι τη μεσαία γραμμή, να παίξουν επιθετική άμυνα, να πάνε δηλαδή προς το τέρμα η μεσοεπιθετική και ο σέντερφορ, για να ανοιχτεί η αντίπαλη ομάδα. Οι φίλαθλοι γιουχάρουν που η μπάλα συγχρέσει τον τερματοφύλακα, αλλά στην ουσία η ομάδα τους βρίσκει περισσότερους χώρους για να οργανώσει μία επίθεση απέναντι σε μια κλειστή άμυνα που είναι, αλλά τώρα με την επιθετή, με το πίεση μπροστά, ανοίγει στα βεντάλια και δημιουργούνται προϋποθέσεις. Τώρα περιμένει η Κολομβία, ενώ είμαστε στο 61ο λεπτό και το 1-0 υπέρ της Κολομβίας παραμένει με τον γκολ του Τζον Άριας από το 14ο λεπτό. Οι Γκανέζοι έχουν αναθαρίσει τα τελευταία 5 λεπτά. Είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Κολομβία και ένα κυρωθέν γκολ πολύ σωστά ως offside. Για να με μπαίνει τώρα μέσα ο Σεμένιο, το σούτ και πάλι η μπάλα out. Μπήκε ο Σεμένιο, έγινε η κόντρα. Ο Πάρτεϊ σουτάρει. Ο Σεμένιο δημιουργεί προϋποθέσεις και ο Πάρτεϊ προσπαθεί. Δεν είναι καλό το σούτ του Πάρτεϊ, όπως ήταν στο δεύτερο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου που δεν την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βάργκας και τώρα πέρασε όμως 2 μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Βάργκας ο Πάρτεϊ. Διάλειμμα ενυδάτωσης, τα λέμε σε λίγο.
1: Ωραία, ενυδάτωσου και εσύ Δημήτρη, πάει πια σχεδόν νεράκι σου. Λοιπόν, 1-0 παραμένει σε τονικά, θα πει ισοτονικά. Παραμένει το 1-0 της Κολομβίας επί της Γκάνας, ένα τέρμα που έχει σημειωθεί από το 14ο λεπτό με τον Τζον Άριας και είναι το τέρμα που χωρίζει τις δύο ομάδες στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 στο αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πώς το βλέπεις, Άγγι? Βλέπεις να πηγαίνουμε παράταση?
3: Εντάξει, κοίτα, η Γκάνα
1: η παράδοση, αυτό λέει η Κολομβία.
3: Η Γκάνα δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση. Ναι, μεν είναι πιο ζωηρή, πιο ενεργητική στο δεύτερο μήχρονο, αλλά δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση. Η Κολομβία στις δύο αντιπιθέσεις έχει απελύσει περισσότερο. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας, του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Την καλημέρα μας.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς οι Αυστραλοί τα κατάφεραν και προσπάθησε. Ενημερωτικά, το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία είναι 3ο-4ο άθλημα. Η FIFA θα μπορούσε να το προωθήσει διοργανώντας δωρικό του κυπέλου στην Οικεανία. Οπότε θα το έφερε ίσως και στην πρώτη θέση, λέει ο φίλος ο Αριστοτέλης.
1: Εντάξει, κοίταξε. Η Αυστραλία σε αυτό το Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια, πέρα από την ταχυδύναμη που είχαν σαν εθνική ομάδα στα παιχνίδια της, περισσότερα πράγματα δεν έδειξε.
3: Και
1: πέτυχε δύο τέρματα, γιατί το κοιτούσα νωρίτερα. Πέτυχε δύο τέρματα στο πρώτο της παιχνίδι, στην φάση των ομίλων, όπου κέρδισε την Τουρκία με 2-0, σε ένα μάτς που η Τουρκία είχε την καθολική υπαροχή σε εκείνο το μάτς, θυμάσαι, Άκη, αλλά τελικά οι Αυστραλοί πήραν την νίκη. Και στη συνέχεια δύο παιχνίδια Χάσανε από τους Αυστραλούς, από τους Αμερικάνους με 2-0. Στην τρίτη αγωνιστική πήραν αυτήν την ισοπαλία με την Παραγουάη 0-0.
3: Αξιοπρεπέστατη εμφάνιση.
1: Ναι, καλή εμφάνιση.
3: Παρουσία αξιοπρεπέστατη.
1: Αλλά με 2 γκολ μόνο ενεργητικό δεν μπορείς να πας πάρα πολύ μακριά. Είναι γεγονός.
3: Ναι, ισχύει αυτό. Για τον φίλο που λέει πώς βλέπω τον αγώνα της Κολομβίας με την Γκάνα. Νίκο μου, κοίτα, έχουμε μπει στο τελευταίο σχεδόν 20 λεπτό. Η Γκάνα είναι υποχρεωμένη να ανοιχτεί και να επιτεθεί γιατί είναι πίσω στο σκορ. Οπότε έχω την αίσθηση ότι έχουμε ένα γκολ ακόμα στο παιχνίδι.
1: Γιατί μοιραία με το άνοιγμά της θα δημιουργηθούν και ένα πίσω. Οπότε οι Κολομβιανοί σε μια γρήγορη μετάβαση μπορούν να πετύχουν τέρμα. Εκτός και αν οι Γκανέζοι σε αυτές τις επιθέσεις καταφέρουν να στείλουν την μπάλα στα αλήθεια.
3: Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη γιατί έχουμε αλλαγές, Δημήτρη.
4: Κιντέρο. Μπαίνει άρια στο σκόρερ. Βγαίνει, τον βλέπω τώρα. Ο Κιντέρο με το νούμερο 20 ετοιμάζεται να μπει για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Ο Άριας είναι ο παίκτης ο οποίος στο 14ο λεπτό άνοιξε το σκορ για λογαριασμό της Κολομβίας. Αυτό το σκορ έχει μείνει. Από τότε μπαίνει μέσα λοιπόν ο Χουάν Φερνάντο Κιντέρο, 33 ετών, 52η συμμετοχή του, 6 γκολ, ο επιθετικός της River Plate. Κουράστηκε ο Άριας, θεωρεί ο Νέστορ Λορέντζο, ο 60χρονος Αργεντίνος, ότι θέλει να δώσει άλλη πνοή στην ομάδα του. Θα παίξει ο Κιντέρο εκεί δεξιά για να δούμε που θα πάει. Ναι, γιατί αριστερά είναι ο Δίας. Δίας λοιπόν αλλάζει για να δω. Ο Κιντέρο έχει πάει δεξιά. Όχι, ο Κιντέρο τώρα είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Φανταστείτε, Δίας! Δεν προλαβαίνει τη σέντρα του από τα δεξιά που έκανε ο Ρίος. Ο Ρίος ο οποίος από τη στιγμή που έχει μπει έχει κάνει 2 γλυκές σέντρες. Η μία βγήκε για γκολ. Αλλά από τον Δίας στο 56ο λεπτό. Στο φίλο μου τον Αριστοτέλη Γιάχο, εκεί από την Αυστραλία, να του πούμε και μια καλησπέρα. Είναι τώρα στη δουλειά και ακούει πάντα την Era Sport. Ναι, στο ποδόσφαιρο η Αυστραλία είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, γιατί δίνει σταθερά το παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά έχουμε το rugby, το AFL. Είναι κάποια αθλήματα τα οποία εκεί πάει πάρα πολύ κόσμος και είχα κάνει και μια συνέντευξη με τον πρόεδρο της Olympic Sydney, τον Μπαλαγιάννη, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε φτιάξει ένα καζίνο στην Σύρο και είχε και μια αεροπορική εταιρεία, είχε βάλει και 2 αεροπλάνα για να πηγαίνουν τους παίκτες και τα λέγαμε από τότε. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία είναι μια υπερδύναμη στις γυναίκες. Αν θυμάστε, πόσο δεν πάνε, 3 χρόνια πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών, πήρε την 4η θέση.
1: Πολύ δυνατή ομάδα, Δημήτρη.
4: Σωστό. Και θυμάμαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, ναι.
4: Είχε διακριθεί. Αυτά με την Αυστραλία. Τώρα πάμε στο παιχνίδι το δικό μας. Αυτά που θυμάμαι δηλαδή. 75ο λεπτό. Κολομβία Γκάνα 1-0. Τζον Άρια σκόρε από το 14ο λεπτό. Οι Γκανέζοι από τα αριστερά προσπαθούν να βρουν εκεί τον Αγιού. Ο Μενσά έκανε την παλιά. Βγαίνει μπροστά η εθνική ομάδα της Κολομβίας στο ανοιχτό γήπεδο. Σουάρες, πολύ δραστήριος από τη στιγμή που μπήκε. Κόρδοβα της Κράσνονταρ έπαθε θλάση ψηλά στο λαγονοψοίτη τον αριστερό στο 8ο λεπτό. Αντικαταστάθηκε. Τελειώνει όπως δείχνουν τα πράγματα το τουρνουά και να προκριθεί η εθνική ομάδα της Κολομβίας για τον center forward της Κράσνονταρ και της εθνικής ομάδας. Οι Κολομβιανοί από τα αριστερά. Λουίς Δίας παίρνει μπάλα αλλά έχει προηγηθεί. Σκληρό φάουλ στον Μοχίκα. Για να δω ποιος το έκανε. Ναι, ο Σεϊντού που μπήκε και αυτός αλλαγή. Αυτό στο 10ο λεπτό όπου ο Μάρβιν Σενάγια έκαμε δυο και παίρνει και την κίτρινη κάρτα. Ο Σεϊντού έτσι δεν είναι. Ναι, κίτρινη κάρτα λοιπόν. Θα μας τον δείξει κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης, να μας τον δείχνει επιτέλους. Να δούμε αν είναι αυτός ή αν είναι κάποιος άλλος.
1: Και χαμηλό το χτύπημα, έτσι.
4: Ναι, ήταν χαμηλό το χτύπημα. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Σεϊντού μπήκε στο 10ο λεπτό, γιατί είχε δύο λεπτά αργότερα από την αναγκαστική αλλαγή της Κολομβίας. Είχε γκανέζει με το Σενάγια. Ήταν το Σενάγια ο προπονητής του, ο Κεϊρός, να πιάνει τον αριστερό του δικέφαλο πίσω. Θλάσσι και ο Σενάγια. Θλάσσις που σε κρατάνε τρεις εβδομάδες έξω, μπορεί και τέσσερις ανάλογα. Το σουτ απελπιστικά έξω, προσπάθησε εκεί να κάνει ο Κιντέρο, ο Χουάν Φερνάντο Κιντέρο, ο μέσος της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, φίλες και φίλοι, και της River Plate, μπήκε και αυτός μέσα στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν απελπιστικά ότι οι Γκανέζοι προσπαθούν. 77ο λεπτό από τα δεξιά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους από εκεί. Η Σαχάκου κόβεται, παίρνουν την μπάλα οι Κολομβιανοί. Προσπαθούν να βρουν μπροστά τον Σουάρες. Ο Σουάρες έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις μονομαχίες από τους προσωπικούς αντίπαλους και από τον Λούκασεν και από τον Οπόκου. Ανάλογα τώρα από τον Λούκασεν προλαβέβαλε το πόδι του, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Δίας πολύ μακριά κάτω από τη μεσαία γραμμή, κάνει τις τρίπλες, ξεμαρκάρεται πάρα πολύ όμορφα το μεγάλο αστέρι των Κολομβιανών. Σπάει δεξιά για να δούμε ο Λέρμα. Στον Δίας κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή, ήταν στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Και από τα αριστερά, αν έκανε το κοντρόλ, ίσως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Πάνε να βγουν μπροστά οι Κολομβιανοί. Έχουμε το Ρίος εκεί το φάουλ και άλλη μια κίτρινη κάρτα. Πολύ έξυπνα όμως ο Ρίος, φίλες και φίλοι, της Μπενφίκα, ο 26χρονος μέσος. Έκοψε εκεί την επέλαση του Ισαχάκου, ο οποίος από την στιγμή που έχει μπει δημιουργεί προϋποθέσεις, σαν να λέει του Κεϊρός έπρεπε να με ξεκινήσεις. Μια χαρά τα πάει. Βγαίνει έξω ο αρχηγός, ο Αγιού, δίνει και το περιβραχιόνιο και ετοιμάζεται να μπει με το νούμερο 25 στη θέση του ο Αντού. Μπαίνει λοιπόν ο Αντού, για να δούμε. Και μπήκε και με το νούμερο 4 ο Νουάμα. Αντού, Ερνές Νουάμα και Πρινς είναι κανονικά τον λέμε. Έτσι τον είχα περιγράψει και την άλλη φορά. Πρινς Κουαμπίνα Αντού. Του αρέσει να τον λένε Πρινς. Ο οποίος προσπαθεί τώρα να κάνει, να κερδίσει την μπάλα εκεί μέσα αριστερά. Αλλά την κερδίζει και με φάουλ. Πήγε πάρα πολύ όμορφα και του κλείσε ο Ντάβισον Σάντσες, ο στόπερ της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας και της Γκαλατά Σαράι, το δρόμο εκεί αριστερά όπως επιτίθεται η Γκάνα και μέσα στην περιοχή, και κερδίζει το φάουλ ο Σάντσες, ένα φάουλ που στείνει ο τερματοφύλακας Βάργας της Κολομβίας αργά αργά. Προσπαθούν να οργανίσουν και το χρόνο τώρα οι Κολομβιανοί, είναι ένα 0. Είμαστε στο 80 λεπτό που τώρα συμπληρώνεται. Σε λίγο μάλλον θα συμπληρωθεί. Τζον Άριας ο σκόρερ από το 14ο. Για να δούμε. Δίας φεύγει μπροστά. 3 με 2 καθυστερεί ο Δίας. Θα σουτάρει. Σουτάρει. Βάζει το κορμί του ο Λούκασεν. Και έχουμε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας. Η μπάλα πήγαινε στην αριστερή γωνιά του Αντιζίκη. Ήταν ζυγισμένο δυνατό το σουτ, αλλά έβαλε το κορμί του ο Ντέρικ Λούκασεν, που παίζει στην Πάφο εδώ στην Κύπρο, και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ο Χουάν Φερνάντο Κιντέρο θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελεί τις στημένες μπάλες από τότε που μπήκε μέσα στο παιχνίδι ο Κιντέρο. Πολύς κόσμος στα καρέ του Αντιζίκη, τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Γκάνα, με το αριστερό. Καλοκτεπημένο! Η κεφαλιά δυνατή από το χλιαρή μάλλον από το Σάντσες, και δίνει τη δυνατότητα στον Αντιζίκη να μπλοκάρει για άλλη μια φορά. 81ο λεπτό. Σάντσες είχε ανέβει η αεροπορία της Κολομβίας. Ήταν καλοκτυπημένο το φάουλ του, το κόρνερ του Κιντέρο. Έκανε την κεφαλιά, απέκρουσε και πάλι ο Αντιζίκη. Αυτές οι αποκρούσεις του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Γκάνα που έχουν αποσοβήσει τρία γκολ, γιατί ήταν κλασικές ευκαιρίες των Κολομβιανών, ίσως αποδειχτούν χρυσές για τη συνέχεια του παιχνιδιού. 1-0 το σκόρ, αλλά οι Κολομβιανοί δεν μπορεί. Κάποια στιγμή πρέπει να ανεβάσουν ρυθμό για να ισοφαρίσουν. Τι να,
1: δηλαδή, Γκανέζη, Δημήτρη, Γκανέζη.
4: Ναι, οι Γκανέζοι. Τι να μείνουν στο 1-0 πίσω, τι να ανέβουν. Βλέπω και πάλι το κόρνερ, είναι καλοκτυπημένο. Είναι δύο παίκτες εκεί, ο Πρίνς και ο Πόκου. Ο στόπερ δηλαδή και ο Πρίνς που έχει γυρίσει δεν μπορούν να πηδήξουν τόσο ψηλά όσο πηδάει ο Σάντσες που παίρνει την κεφαλιά. Γεια, Λουίς Δίας από τα αριστερά. Το κλείνει εκεί, αλλά ακούγεται το σφύριγμα. Ο Σεϊτού το κλείνει, ακούγεται το σφύριγμα, διότι ο δεύτερος βοηθός, ο Μπένζαμιν Πας, ο Γάλλος, έχει σηκώσει τη σημαία του. Πρώτος Γάλλος κι αυτός, ο Νίκολα Ντανός. Διαιτητής ο Κλέρμαν Τιρπέν, Γάλλος κι αυτός. Μόνο ο Αλεχάντο Χορσέ Ερνάντεθ δεν είναι Γάλλος, είναι ένας όμως από τους σπουδαιότερους, είναι τέταρτος από τους σπουδαιότερους διαιτητές της Ισπανίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχει ψηφιστεί το 17, να θυμίσω, καλύτερος διαιτητής. Μέσα στην περιοχή τώρα η εθνική ομάδα της Γκάνας. Προσπαθούν εκεί οι Γκανέζοι με τον Ισαχάκ που δεν τα καταφέρουν. Διώχνουν οι Κολομβιανοί. Ανάκτηση, ναι, της μπάλας από τους Γκανέζους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πάρτε, ο οποίος έχει κουραστεί, έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και μένει πλέον πίσω. Δεν πηγαίνει μπροστά. Μια μεγάλη παλιά με το αριστερό από τον Βουσού. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, προσπαθεί να διηγεί μπροστά τον Πρίντς. Δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα έχει πολλά φάλτσα και καταλήγει στην αγκαλιά τερματοφυλάκα Καμίλο Βάργκας της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, ο οποίος δεν έχει χρειαστεί σε σουτ να κάνει τη μεγάλη απόκρουση. Γιατί τα δύο σουτ που έχει κάνει η Κολομβία, που ειδικά στο ένα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι προθέσεις στο δεύτερο λεπτό από τον Πάρτεϊ, είδε την μπάλα να περνάει λίγα εκατοστά έξω από το δεξί του δοκάρι, και το δεύτερο πάλι από τον Πάρτεϊ στο 70 λεπτό, πέρασε κανένα 2 μέτρα out. Δεν είχε κάνει τη μεγάλη απόκρουση ο Βάργκας, δεν είχε απειληθεί. Δηλαδή, τι να απειληθεί, δεν έχει κανένα σουτ από ό,τι βλέπω τη στατιστική εδώ και τις σημειώσεις που κρατάω, σουτ προς το πλαίσιο η εθνική ομάδα της Γκάνας. Το σουτ λίγο έξω, μεγάλο σουτ από τον Κιντέρο, Χουάν Φερνάντο Κιντέρο, ο παίκτης με το πολύ γλυκό αριστερό πόδι που κάνει και τα στημένα της River Plate, 33 ετών. Μεγάλο σουτ, λίγο όμως έξω από το αριστερό δοκάρι του Αντιζίκη, 84 λεπτό. Συνεχίζει η εθνική ομάδα της Κολομβίας να πιέζει. Δεν έχει βάλει το δεύτερο γκολ. Έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες που ο Αντιζίκη έχει πει: εδώ είμαι παιδιά, δεν θα μου βάλετε γκολ. Δεύτερο, ό,τι μπορώ να πιάνω θα το κάνω. Και άλλες τρεις φορές σε σούτ έχει δει την μπάλα να περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια του Γκανέζου τερματοφύλακα. Η Γκάνα δεν έχει κάνει τελική προσπάθεια προς το τέρμα του Καμίλο Βάργκας και λέτε στα 5 λεπτά που απομένουν και κανένα εξάρι που θα είναι, πιστεύω, οι καθυστερήσεις σε αυτό το 11λεπτο στην πρώτη της επίθεση να ισοφαρίσει και να πάμε σε παράταση. Περιμένουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Οι Κολομβιανοί δείχνουν μέχρι στιγμής ότι όχι μόνο ελέγχουν το παιχνίδι από πλευρά στατιστικής, δηλαδή κατοχής μπάλας, 505 πάσες, 91% οι πάσες σε ακρίβεια κτλ. Δείχνουν ότι και στην αμυντική τους διάταξη είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ειδικά αυτοί, ο Σάντσες και ο Λουκουμί, της Γκαλατά Σαράι και της Μπολόνια αντίστοιχα, οι δύο στόπερ δεν έχουν χάσει μονομαχία. Και στις δεύτερες μπάλες που προσπαθούν να πάρουν οι Κολομβιανοί μπροστά, τόσο ο Αγίου όταν ήταν μέσα, όσο ο Σεμένι όταν ήταν μέσα κτλ. Και τώρα ο Αντού που πήγε να πάρει, ο Πρέινς δηλαδή, βγαίνουν πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ γρήγοροι ποδοσφαιριστές και βγαίνουν πάντα πρώτοι στην μπάλα και γι' αυτό το λόγο δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στους Γκανέζους μεσοεπιθετικούς και τον Center Four να βρεθεί σε μια θέση βολής. Για να δούμε τώρα για τους Κολομβιανούς. Προσπαθούν τελικά ο Πουέρτα, δεν βλέπει ελεύθερο συμπαίκτου, γυρνάει πίσω, μεγάλη παλιά. Δίας μπαίνει περιοχή από τα αριστερά, θα παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ναι, που κάνει συνήθως, ναι, προσπαθεί να σουτάρει ο άσος της Μπάγερ και της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Δεν τα καταφέρνει να βάλει το 24ο του γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Κάνει τώρα το φάουλ και πολύ σωστά για να ανακόψει τον Νουάμα και την επίθεση της Γκάνας. Δεν ήταν φάουλ για κάρτα, ήταν πάρα πολύ έξυπνο φάουλ. Πήγαινε και ο Πουέρτα εκεί για να τον κόψει. Δηλαδή Δίας και Πουέρτα, οι δύο παίχτες που από την αρχή του παιχνιδιού έχουν πιάσει το αριστερό μέρος του γηπέδου, βρέθηκαν εκεί προς το κέντρο και έδιωξαν και έκοψαν την επίθεση της Γκάνας. Ήταν καλό το σούτ, αλλά δεν το λογίζουμε σαν ευκαιρία του Ισαχάκου, του Αμπντέλ Φατάου Ισαχάκου, γιατί υπάρχει φάουλ το οποίο πολύ γρήγορα έχει υποδείξει ο Γάλλος διαιτητής στον Πουέρτα. Πρέπει να έχει φάει, για να δούμε, αγωνιά. Α, τον σπρώχνει εκεί πρώτα ο Πουέρτα κάποια στιγμή και τσαντίζεται το Σεμένιο και τον πετάει κάτω. Αλλά άμα δείτε τη φάση από την αρχή, για να μην πάρει καλή θέση ο Σεμένιο, τον έχει σπρώξει με τα δύο του χέρια ο Πουέρτα. Ο Σεμένιο βέβαια είναι πάρα πολύ γρήγορος και στην Premier League μας το έχει δείξει και αυτό. Δεν πέφτει, αλλά μετά εκνευρισμένος που βλέπει ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα και τον έχει σπρώξει, του ρίχνει μία. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. 2 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90 και να δούμε τι θα δείξει ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ, ο τέταρτος διαιτητής για καθυστερήσεις. 1-0 Τζον Αρίας, 7ο του γκολ με τα χρώματα της Εθνικής Κολομβίας. Ο μεσοεπιθετικός, ο 28χρονος της Παλμέιρας από το Κιντοτό, εκεί κοντά στον Ειρηνικό είναι το μέρος το οποίο γεννήθηκε. Έχει διαμορφώσει το σκορ μέχρι στιγμής του αγώνα. Η Κολομβία είναι η Λος Καφετέρος, όπως λέγεται η εθνική ομάδα της Κολομβίας, γιατί έχει πάρα πολλούς καφέδες. Αυτή είναι το παρατσούκλι της.
3: Πάντως, Δημήτρη, η Κολομβία ελέγχει 100% το παιχνίδι, δεν έχει κινδυνεύσει. Η Κολομβία δείχνει πιο ικανή να πετύχει δεύτερο γκολ από την εσωφάριση Γκάνα και όλα αυτά 1 λεπτό πριν μας δείξει τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί ο αγώνας.
4: Ελπίζω να με διέκοψες για καλό και να μην είσαι τίποτα και να τα πες όλα αυτά και να δούμε κανένα γκολ από το πουθενά της Γκάνας και να πάμε σε παράταση. Παρατσούκλι Λος Καφετέρος, ξέρετε γιατί? Έχει υψηλή παραγωγή καφέ. Η μέσα παραγωγή του καφέ της Κολομβίας είναι ύψους 11,5 εκατομμυρίων σακουλών. Αλλά δεν είναι πρώτη στον κόσμο.
1: Πάνω από τη Βραζιλία δηλαδή?
4: Όχι, δεν είναι πρώτη στον κόσμο, είναι τρίτη. Πρώτη είναι η Βραζιλία και δεύτερη, για πέστε μου, ποια είναι? Σας πάει το μυαλό? Ενώ έχουμε την αλλαγή, μπαίνει μέσα ο Καμπάς.
3: Για καφέ,
4: Ναι, ναι, και βγαίνει ο Δίας. Λοιπόν.
3: Δεν πίνω και καφέ για να έχω και εικόνα, ξέρω εγώ.
4: Είσαι του αλκοόλ,
3: Όχι, όχι. Από εκείνη την περιοχή είναι, Δημήτρη, δεύτερη χώρα?
4: Όχι. Είναι από Αφρική. Ασία. Εκεί τι, Βιετνάμ. Άντε να σας το πω. Το Βιετνάμ είναι πίσω από τη Βραζιλία. Το κοίταγα χτες το βράδυ που είδα για το παρατσούκλι και λέω η Κολομβία θα είναι πίσω από τη Βραζιλία και το έψαξα λίγο.
1: Μπήκε το Βιετνάμ Σφίνα,
4: Ναι, και μπαίνει το Βιετνάμ Σφίνα, δεύτερο, έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος και να μαθαίνουμε και εμείς δηλαδή.
3: Εγώ πάντως χωρίς να ξέρω, η Ινδονησία θα έλεγα.
4: Ναι. Αλλά η Κολομβία είναι πρώτη σε κόκκους. Ξέρετε τους κόκκους που τους πίνουμε εδώ. Έχουμε αρκετές καφέ. Αράμπικα. Τον καφέ αράμπικα που λέμε. Η Κολομβία είναι πρώτη. Κάναμε και ένα. Δηλαδή, okay. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Με όλα αυτά, είπαμε, η ζωή μας είναι μια. Όσο περισσότερες παραστάσεις έχεις και από αυτές τις παραστάσεις κάθεσαι και το ψάχνεις μετά.
2: Σωστό, συμφωνώ, Δημήτρη.
4: Καταφέρνεις να μάθεις πράγματα, συμφωνώ. Και αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς δημοσιογράφοι, μια και έχουμε και ένα μικρόφωνο και μια εκπομπή, καλό είναι να τα λέμε, να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Για να δούμε από τα αριστερά. Έχει μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι ο Κουμπάς στη θέση του Τίας. Εκεί καλύπτει την ίδια θέση. Η σέντρα που γίνεται πάει για το δεύτερο δοκάρι. Δεν τα καταφέρνει. Όμως τυπάνε και οι δύο στο κεφάλι. Πήγε να μπει εκεί ο Ρίτσαρντ Ρίος, και αυτός αλλαγή, και αυτός από τα δεξιά έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα από τη στιγμή που μπήκε. Έχει κάνει και δύο σέντες ξηραφένιες, τη μία προς τον Τίας, η μία έκανε, έβγαλε τέτατε τον Τίας και απέκρουσε το τέτατε αυτό στο 58 λεπτό ο Αντιζίκη. Στην άλλη έβαλε ένα γκολ που ακυρώθηκε, ήταν πολύ σωστά, γύρω στους 40 πόντους μπροστά offside. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, 6 λεπτά όπως είπαμε, όπως προβλέψαμε, οι καθυστερήσεις που σήκωσε ο Αλεχάνδρο Χογερνάντεθ. Και έλεγα πριν όσο έχουμε αυτή τη διακοπή ότι καλό είναι κάθε τι που βλέπουμε να το μαθαίνουμε και να έγινε μια βροχόπτωση στα Σέρας και μάθαμε από τη βροχόπτωση, λέει, καταστράφηκαν εκεί οι πατάτες και έψαξα να βρω για αυτές τις πατάτες. Εγώ νόμιζα πως τον Ευρωκόπη έχει τις καλύτερες πατάτες και τελικά οι καλύτερες πατάτες είναι σε αυτή την περιοχή.
2: Όχι στην Άξο,
4: Όχι. Σε ένα χωριό σε υψόμετρο 1160 μέτρα και τα λοιπά.
2: Είναι σημαντικό, Δημήτρη, εσύ που έχεις ταξιδέψει και διαβάζεις, να μας μεταλαμβαδεύεις τις γνώσεις.
4: Γιατί να μην το διαβάσει και όχι εγώ, όλος ο κόσμος το διαβάζει. Δηλαδή βλέπεις, λέει, μια βροχόπτωση και αποχαλάζει και καταστράφηκαν οι πατάτες που θεωρούνται καλύτερες στην Ελλάδα. Εγώ νόμιζα του Ευρωκοπίου, μη σου πω και της Νάξου. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας τώρα. Καλό είναι δηλαδή να ψάχνουμε, να μαθαίνουμε με κάθε τι που ακούμε είτε βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως γίνει τώρα το web, έτσι όπως είναι το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να βρεις οτιδήποτε. Βέβαια, εδώ υπάρχει εγκυμονή και το εξής. Το βλέπουμε στο AI, αλλά πρέπει να το διασταυρώνουμε όχι μία, άλλες δύο φορές. Γιατί πολλές φορές και το AI δεν τα βγάζει τα πράγματα σωστά. Η Εθνική Ομάδα της Κολομβίας μπροστά. Θέλουμε ακόμη 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 6 των καθυστερήσεων. Δεν έχει απειληθεί, όπως πολύ σωστά σχολίασε ο Άκης Δημακός. Η σέντρα, η κεφαλιά, την πιάνει ο Σουάρες. Αλλά μπλοκάρει, διώχνει μάλλον ο Αντιζίκη. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Στα αριστερά τώρα είναι ο Καμπάς που πήρε τη θέση του Χάμιντον Καμπάς, που πήρε τη θέση του Λουίς Δίας και κινείται εκεί. Προσπαθούν να πιέσουν, αυτό δεν έχουν πιέσει, δεν έχουν δυνάμεις οι Γκανέζοι να πιέσουν, είναι πίσω στο σκορ. Το τελευταίο δεκάλεπτο έπρεπε να παίξουν επιθετική άμυνα και να πιέσουν τους Κολομβιανούς στην περιοχή τους, μήπως κάνουν κάμια ανάκτηση, κατοχή μπάλας, δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Τίποτα. Δεν έχουν πιέσει οι Γκανέζοι, φίλες και φίλοι. Είναι από το 14ο λεπτό πίσω στο σκορ. Και να τώρα μέσα στην περιοχή ο Καμπάς αφήνει και γκελάρει την μπάλα. Όμως έκανε αυτό το λάθος ο Τζάμιντον Καμπάς της Ροζάριο Σεντράλ, ο 26χρονος εξτρέμ, 12η συμμετοχή σήμερα με τα χρώματα της εθνικής του ομάδα και 2 γκολ. Δεν έχει, και να γυρίσω πάλι στην Γκάνα, δεν έχουν πιέσει. Πάνε νοχελικά και τώρα ακόμη νοχελικά, σαν να έχουν αποδεχτεί ότι, ξέρεις, καλά φτάσαμε μέχρι εδώ, γεια σας. Κανονικά έπρεπε τόσο το προπονητικό team, ο Κέιρος, ξέρω εγώ, ο βοηθός, για να δούμε τώρα, και πάλι ο Καμπάς από το Ρώμο στην ευθεία του τέρματος, σπάει δεξιά στον Σουάρες. Σουάρες μέσα στην περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί με κάποιες προσποιήσεις, δεν τα καταφέρνει. Άλλο ένα σούτ από πολύ μακριά από τον Πουέρτα. Δεν βγαίνει μπάλα κόρνερ γιατί διώχνει εκεί ο Μενσά. Η Κολομβία πιέζει, αντί να προσπαθεί να πιέσει η Γκάνα, πιέζει η Κολομβία που είναι μπροστά. Τόσο και η Ρόζ
0: όσο πες τον βοηθός προπονητή, ο Ρότζερ Ντεσά, έλα τον θυμήθηκα, έπρεπε να δώσουν εντολή τουλάχιστον στο τελευταίο δεκάλεπτο σύν της καθυστερήσης. Το σουτ πέφτει στην αριστερή του γωνιά και μπλοκάρει ο Αντιζίκη. Για άλλη μια φορά ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Γκάνας και της Σεν Γκάλεν διώχνει στην αριστερή του γωνία, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε μεγάλο βαθμό σχολεία. Το σούτ είχε κλείσει και τη γωνία του. Δεν σταματούν οι Κολομβιανοί. Καμπάς σουτάρει από τα αριστερά επάνω στον Ζίγκη που ήταν δυνατό το σούτ, δεν μπορούσε να την μπλοκάρει. Διώχνει με γροθιές, 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 6. Τραβάει φανέλα για να κόψει την επίθεση. Πάρα πολύ έξυπνα εκεί ο Πουέρτα και βέβαια έχουμε και μια σύγκρουση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σάντσες είναι κάτω στο χόρτο, Λούκασεν είναι ο στόπερ όπου οι δύο αυτοί συγκρούστηκαν που έκανε και το φάουλ. Είχε ανέβει ο Λούκασεν, τέτοια ώρα την ανέβεις. Έχουν περάσει και τα 30 δευτερόλεπτα από τα 6 που έδειξε ο Ερνάντεθ, ο τέταρτος, και οι Γκανέζοι τώρα επιχειρούν να πιέσουν μπροστά. Φανταστείτε φίλες και φίλοι, τώρα επιχειρούν να πιέσουν με τον Σεμένιο και καταφέρουν να κερδίζουν ένα πλάγιο out. Δηλαδή αν αυτό το είχαν κάνει σας λέω το τελευταίο δεκάλεπτο στις καθυστερήσεις, τα τελευταία 16 λεπτά θα είχαν δημιουργηθεί προϋποθέσεις. Αλλά φαίνονται ότι οι Γκανέζοι, το Black Stars, το μαύρο αστέρι της Αφρικής, όπως είναι και το προσωνύμιό τους, λόγω της σημαίας, από τις πιο ιστορικές δυνάμεις, να πούμε ήριστον παρόδο εδώ, του ποδοσφαίρου, δεν έχει ξεμείνει από δυνάμεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και θα ολοκληρώσει έναν αγώνα χωρίς να κάνει μια τελική προσπάθεια. Έχουν περάσει και 1,5 λεπτό. Ας δούμε, θα σφυρίξει ο Γάλλος. Τώρα σφυρίζει. 2 λεπτά περάσανε. Στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων σφυρίζει. Το μαύρο αστέρι της Αφρικής ξέμεινε από δυνάμεις. Ήλος Καφετέρος με μια πιστική εμφάνιση. Συνεχίζουν το αίτητο σε αυτή την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πολύ στιβαρή ομάδα, είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό μας έδειξαν και σήμερα οι παίκτες του Νέστορ Λορέντζο, που μας τον δείχνει σε ένα πλάνο φευγαλέο ο σκηνοθέτης να αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές του. 14ο λεπτό, Τζον Αρίας, έπειτα από σέντρα του Σουάρες, περνάει μπάλα πάνω από το κεφάλι του Ντίας που πετάχτηκε στην ευθεία του τέρματος, αλλά έρχεται από πίσω ο Τζον Αρίας και με ένα πλασέ στην κίνηση ανοίγει το σκορ, καταφέρει να νικήσει τον Λόρες Αντιζίκη, ο οποίος σε 4 περιπτώσεις έσωσε την ομάδα του από δεύτερο γκολ. Άλλες 3 είδε την μπάλα να περνάει σε σουτ των Κολομβιανών έξω από την εστία του. Καθολική υπεροχή. Οι Κολομβιανοί προκρίθηκαν, αντιμετωπίζουν τώρα στη φάση των 16 την Ελβετία, στο Vancouver του Καναδά. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 6 το πρωί το παιχνίδι αυτό, και με την ιδιομορφία βέβαια να πούμε ότι η Ελβετία θα παραμείνει στην ίδια πόλη, καθώς εκεί πανηγύρισε και την πρόκρισή της επί της Αλγερίας. Τίποτα περισσότερο, φίλες και φίλοι, πολλές ευχές να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας.
3: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλό ξημέρωμα Δημήτρη, να είσαι καλά.
3: Να χαιρετήσουμε κι εμείς.
1: Ναι βέβαια, να φεύγουμε κι εμείς.
3: Λοιπόν. Η ώρα είναι πάει 7:25, ώρα εμείς να σας πούμε την καλημέρα, να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί ο Λουκάς Λουκάς.
1: Με το αθλητικό Σαββατοκύριακο και τον Τάσο Ελεμέζη στην ρύθμιση των ήχων από εμάς. Καλημέρα σε όλους.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει
6: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ακούτε Eurosport.

0: Λουκά! Σάλλαντ! Από εδώ!
1: Εσύ εδώ! Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάω να δω αν φέρω ένα αυγά. Πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
2: Τι λέω καλέ. Κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν επάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα, θα έχουν ανοίξει την πόρτα, να δω το καζανάκι και θα έρθω.
3: Καλή σας μέρα κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τεράστια μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, 22 χρόνια πίσω, 22 χρόνια, πώς περάσανε, το έπος της Πορτογαλίας με το πειρατικό, η ομάδα του Ρεχάγκελ που μας έβγαλε τότε στους δρόμους, που έτσι κι αλλιώς ήμασταν στους δρόμους εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά αυτό ήρθε και με την καλή έννοια αποτελείωσε τους Έλληνες όσον αφορά την ψυχολογία τους, η κατάκτηση του Euro της Πορτογαλίας. Και φυσικά είμαστε λίγα λεπτά

παραπάνω από 80, 8 στους 16, 4, 12, ναι, κοντά στα 90 παιχνίδια έχουν γίνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, ελάχιστα μπορεί να πει κανείς από αυτά τα 90 παιχνίδια δεν σε κράτησαν στο μάτς που λέμε, και ειδικά τώρα στη φάση των 32, όπου σε 16 αγώνες, εάν δεν έχω κάνει λάθος στον υπολογισμό, γιατί τώρα τα έφτιαχνα αυτά βλέποντας τους αγώνες, 3 αγώνες πήγαν στα πέναλτι, 5-6 αγώνες τελειώσανε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας ή στις καθυστερήσεις των αγώνων αυτών, παρατάσεις, έτσι. Λοιπόν, εκπλήξεις μεγάλες, έξω η Γερμανία, έξω Λαλουκά, η Ολλανδία, θα πει κάποιος, από το Μαρόκο. Ναι, αλλά η Ολλανδία ήταν στους μπουκ από τα φαβορί για να φτάσει ψηλά και να πάρει ενδεχομένως για πρώτη φορά και το τρόπαιο. Παραλίγο έξω η Αργεντινή, και μπράβο, όπως θα έλεγε και κάποιος στο παρελθόν, στους Καποβερδιανούς. Έτσι είχε υποθεί εδώ και πολλά χρόνια σε δελτίο ειδήσεων ο δήμαρχος των Κεμπεκιωτών. Έτσι λοιπόν, τέλος πάντων, μπράβο λοιπόν στους παίχτες του Πράσινου Ακροτηρίου που δυσκολέψανε νωρίτερα την Αργεντινή, την έστειλαν στην παράταση σε ένα μάτς που ο απίστευτος παίχτης που λέγεται, καλημέρα στο φίλο το Σπύρο του Ταξιτζή, που λέγεται Λιονέλ Μέση, που τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο εύκολα, έβαλε μπροστά με ένα έτσι απλό γκολ για αυτόν, αλλά πολύ σπουδαίο για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο, το πώς περιφέρεται στην μπάλα. 1-0. Ευκαιρία δοθήσει να σας πω και τα γκολ αυτής της συνάντησης. Στο 29ο λεπτό, 20ο γκολ του Μέση σε παγκόσμια κύπελα, στην 30η εμφάνισή του σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου, και ακόμα έχει δρόμο. Πολλοί πιστεύουν ότι θα φτάσει μέχρι και τελικό η Αργεντινή, και εκεί μπορεί να δούμε ως ζευγάρι τελικού ξανά αυτό που έγινε πριν από 4 χρόνια, ούτε 4 χρόνια γιατί ήταν Δεκέμβρη στο 22 τότε, στο Κατάρ με την Γαλλία. Ισοφαρίσανε στο δεύτερο ημίχρονο οι παίχτες του Ακροτηρίου με τον Ντουάρτε στο 51ο λεπτό. Έτσι τέλειωσε το μάτς. Πήγαμε στην παράταση, όπου ο Λισάνδρο Μαρτίνες έβαλε το 2-1 στο 92ο λεπτό. Ο Καμπράλ ισοφάρισε στο 103ο λεπτό για τους παίχτες του Ακροτηρίου, και ένα αυτογκόλ του Μπόρχες στο 111 έδωσε την νίκη στην Αργεντινή. Νωρίτερα, σε παιχνίδι που πήγε στα πέναλτι, καθότι είχαμε το μάτς της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, ο Ασούρ για τους Αιγύπτιους έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα, όπως είπαμε, του Σαλάχ στο 13ο λεπτό. Ισοφάρισε με αυτογκόλ για την Αυστραλία, άθελα του βέβαια, ο Μοχάμετ χάνει, αλλά δεν χάνει τελικά η Αίγυπτος, αφού πήγε το μάτς στην παράταση 1-1 και 4-2 στα πέναλτι εκεί, κυρίες κύριοι, για την ομάδα των Φαραώ, όπου εδώ σε αυτή τη φάση με τα πέναλτι να σταθούμε στο γεγονός ότι ο προπονητής της Αυστραλίας έκανε κάτι το οποίο το έχουμε δει και στην Ελλάδα να συμβαίνει. Ποιος δεν θα θυμάται τότε τον Χριστίδη με το Στεριούδα, με την QPR και τα λοιπά. Εδώ πώς έγινε το μάτς, ο προπονητής της Αυστραλίας άλλαξε το βασικό τερματοφύλακα, έβαλε τον δεύτερο. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, πιο εύστοχοι οι παίχτες της Αιγύπτου πήραν την πρόκριση, 4-2 στα πέναλτι, 1-1 το κανονικό παιχνίδι. Και νωρίτερα, πριν 20 λεπτά τελείωσε το μάτς, το τελευταίο της φάσης των 32, όπου με ένα γκολ του Αρίας από το 14ο λεπτό ήταν ικανό να δώσει τη νίκη στους Κολομβιάνους απέναντι στην ομάδα της Γκάνα. Έτσι λοιπόν,

Συνοπτικά σας λέμε όλα τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα δηλαδή, στη φάση των 16, για να σας πούμε και τα ζευγάρια των αγώνων που, όπως είπαμε, έχουμε φτάσει πλέον στους 16 της διοργάνωσης. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ. Πρώτο παιχνίδι ήταν το Νότια Αφρική Καναδάς 1-0. Ακολούθησε η νίκη της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας 2-1. Μετά η μεγάλη έκπληξη της επικράτησης της Παραγουάης επί της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Και αφού λέμε για Γερμανία, να πούμε ότι ανακοινώθηκε και η απομάκρυνση του Νάγκελσμαν, 8ος προπονητής που φεύγει. Για να σκεφτείτε το λίγο, 8ος, δεν είναι και λίγο, έτσι. Και ακόμα η διοργάνωση έχει δρόμο. Δεν προεξοφλώ κάτι, αλλά έτσι όπως πάνε. Συνεχίζουμε. Ολλανδία-Μαρόκο, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση, 3-2 η νίκη της ομάδας από το Μαρόκο. Μετά είχαμε τη νίκη της Νορβηγίας επί της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Το πολύ εύκολο 3-0 της Γαλλίας επί της Σουηδίας, και μικρή παρένθεση εδώ, έτσι όπως δείχνει η Γαλλία πραγματικά τρομάζει με την απόδοσή της. Δεν προεξοφλώ κάτι, αλλά με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα και με αυτούς που έχουν προκληθεί στους 16, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Γαλλία δεν θα είναι στον τελικό, και μετά εκείνη και με ποιον αντίπολο θα είναι. Τελικός είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά μην προτρέχουμε, γιατί από τώρα που έχουμε δει τόσα πράγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Μαρόκο, Κολομβία τώρα και φυσικά Αργεντινή. Ερωτηματικό τεράστιο η Βραζιλία λόγω φανέλας, και επίσης ερωτηματικό μεγάλο η κάτοχος ενός τροπαίου εδώ και 60 χρόνια, η Αγγλία. Η οποία Αγγλία, τι έλεγα τώρα, Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0. Μεξικάνη πολύ καλή ομάδα, ποτέ δεν ξέρεις. Θα παίξουμε τώρα στους 16 με τους Άγγλους, οι οποίοι κερδίσανε το Κονγκό δύσκολα 2-1, χάρη στον Χάρη, τον Κέιν. Ναι. Οι Αμερικάνοι δυνατή ομάδα επίσης, εύκολα 2-0 τη Βοσνία. Εκεί και αν ήταν εύκολο το επόμενο παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία. Συνεχίζουμε. Πορτογαλία-Κροατία με ένα μάτς που συζητήθηκε πάρα πολύ. 2-1 η νίκη των Κροατών, των Πορτογάλων, συγγνώμη, και λέω για το, μου έφυγε η λέξη Κροάτες, γιατί σε αυτό το παιχνίδι είδαμε το πόσο επιδραστικά παρεμβαίνει η τεχνολογία στην εξέλιξη ενός αγώνα. Ισοφαρίζει με κεφαλιά στο 113ο λεπτό η ομάδα της Κροατίας, κυρίες κύριοι, για να είμαστε σωστοί, ναι, στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο διτής έδειξε γκολ με ένα γκολ του Πάσαλιτς, όμως με βάση τη νέα μπάλα που έχει ένα μικροτσίπ το οποίο συνδέεται με το VAR, ανεπαίσθητα χτύπησε στο κεφάλι, λέει, του παίχτη της Κροατίας. Η μπάλα πήγε στον Πάσαλιτς, αυτός έβαλε τον γκολ, αλλά αφού υπάρχει τέτοια λεπτομέρεια, ακυρώθηκε το γκολ, δεν πήγε το μάτι στην παράταση, προκρίθηκε η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και έβαλε τέλος στα όνειρα των Κροατών και τέλος στην εθνική ομάδα και στο διεθνές ποδόσφαιρο όσο αφορά την εθνική, στον μεγάλο συνονόματο Λούκα Μόντριτς. Και ακούστε τώρα τα υπόλοιπα σε σχέση με αυτό. Ειλικρινά, λέει, ένιωσα μια μικρή επαφή στο κεφάλι. Ρώτησα τον διαιτητή, δεν ήμουν σίγουρος ότι ακούμπησα, αλλά εκείνος μου είπε ότι υπάρχει ένα μικρό τσιπ στην μπάλα το οποίο κατέγραψε αυτή την επαφή. Περιέγραψε ποιος? Ο Ματάνοβιτς, ο παίκτης με τον οποίο έγινε όλη η ιστορία με το VAR που λέμε, έτσι. Την ώρα που ο κρατικός τύπος κατέφευγε στην ηρωνία και ανέφερε το κλασικό: εάν ο Ματάνοβιτς ήταν φαλακρός, το γκολ θα είχε μετρήσει. Γελάμε, αλλά πραγματικά είπαμε, καλή τεχνολογία, καλή τα όλα τα περίεργα, αλλά μας έχουν καταστρέψει την καθημερινότητα και στην προκειμένη περίπτωση τη μαγεία του ποδοσφαίρου.
Όταν εδώ ο παίχτης, που είναι λογικό λόγω της έντασης των παλμών και τα λοιπά, έχει αμφιβολία και το παραδέχεται ότι αν ακούμπησε μπάλα στο κεφάλι του, γιατί ακόμα και πονηρά να σκεφτότανε, θα έλεγε δεν με ακούμπησε, τι μου λέτε εσείς. Έτσι δεν είναι? Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο. Είναι τιμητικό να λέει δεν ξέρω αν με ακούμπησε. Έχει την αμφιβολία. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε δει τόσα πολλά, οπότε τι να συζητάμε. Συνεχίζουμε που είχαμε μείνει στην Πορτογαλία με την Κροατία. Ελβετία, Αλγερία, μια Ελβετή, μια ομάδα η οποία δεν τη βάζει το μάτι σου, αλλά είναι πάντα εκεί. Πρέπει να την υπολογίζεις. Αυστραλία, Αίγυπτος, εδώ είπαμε Ελβετία 2-0, ναι. Αυστραλία, Αίγυπτος 1-1, 4-2 στα πέναλτι, τελευταίο πέναλτι ο Σαλάχ και πρόκριση για τους Αιγύπτιους. Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι 3-2, τα πάμε νωρίτερα. Κολομβία, Γκάνα 1-0. Και πριν πάρουμε ανάσα, ξεκινούν οι αγώνες που πλέον κατά βάση όλοι οι αγώνες θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν δεν κάνω λάθος, με δύο εξαιρέσεις, θα τις πούμε στην πορεία, αφού θα αναφέρουμε το πρόγραμμα. Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Χιούστον. Άρα ο ένας εκ των διοργανωτών Καναδάς φεύγει από τη χώρα του. Είχε φύγει και νομίζω και στους 32 από τη χώρα του. 8 το βράδυ σήμερα, βράδυ, απόγευμα προς βράδυ, υποδέχεται ο Καναδάς ως τυπικά γηπεδούχος στο Χιούστον το Μαρόκο. Ωραίο μάτς θα είναι, πιστεύω. Πάμε μετά, 12 τη νύχτα, σήμερα προς Κυριακή αύριο, Παραγουάη, Γαλλία. Λέτε? Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο οι Παραγουάνοι να κάνουν κάτι στους Γάλλους. Και το βράδυ στις 11, παρότι αυτό το μάτς για πιθανότητα κακοκαιρίας και τα λοιπά είχαν πει διοργανωτές, παιχνίδι που θα γίνει στο New Jersey, Βραζιλία, Νορβηγία, να άλλαζε η ώρα, τελικά θα παραμείνει στις 11, με τους Νορβηγούς να θέλουν να βάλουν μεγαλύτερα προβλήματα στην ομάδα του Αντσελότη, που προβληματίζει με την εμφάνισή της μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε τώρα τη Δευτέρα, ξημερώματα, 3 το πρωί, Μεξικό-Αγγλία. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο μάτς αυτό. Οι Μεξικάνοι θέλουν να πάνε ψηλά. Οι Άγγλοι επίσης είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν τους έχει ποτέ εμπιστοσύνη. Θα το δούμε. 10 το βράδυ της Δευτέρας, η μάχη των Ιβύρων, εδώ Πορτογαλία, στο ας 10ο μάτς του Μεξικού. Έτσι, είπαμε νωρίτερα ότι θα γίνει ένα μάτς στο Μεξικό και ένα στον Καναδά, δεν κάνω λάθος, από τα 8 στη φάση των 16. Μεξικό-Αγγλία λοιπόν στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 10 το βράδυ της Δευτέρας, Πορτογαλία-Ισπανία από τον Ντάλλας. Την Τρίτη τώρα, ξημερώματα, οι Αμερικανοί υποδέχονται στο Σιάτλ τους Βέλγους. 3 τα ξημερώματα. Και το απόγευμα της Τρίτης, 7 η ώρα, η Αργεντινή υποδέχεται στην Ατλάντα την Αίγυπτο. Έκανε θάλασσα λίγο με το Κάπο Βέρντε η Αργεντινή. Οι Αιγύπτιοι θα βάλουν πρόβλημα. Θα το δούμε. Ελβετία παίζει με την Κολομβία στο Βανκούβερ την Τρίτη το βράδυ στις 11. Και έτσι ολοκληρώνεται η οκτάδα των αγώνων για τους 16, για να ξεκινήσουμε την 5η, 9 του μήνα, στις 11 με τα ζευγαρώματα από τους νικητές των 8 ζευγαριών στη φάση των 16. Όμως με τούτα και με εκείνα πάμε ολοταχώς για τις 7, ο Τάσος πρέπει να βάλει τα διαφημιστικά του, ένα τραγουδάκι έτσι για να χαλαρώσουμε όλοι μαζί και συνεχίσουμε, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο και όλους εσάς εκεί έξω που ξέρουμε μας ακούτε και το βλέπουμε και από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

Πόρτες ακούσαμε, Τάσο. Τάσος Ερωμέζης στην ρύθμιση του ήχου. Doors, κυρίες και κύριοι, για να θυμηθούμε τον Jim Morrison που έφυγε σαν χθες, πριν από 55 χρόνια, ο οποίος τι έλεγε: «Η μουσική είναι ο μόνος φίλος σου μέχρι το τέλος». Μεγάλη κουβέντα, νομίζω. Το έχουμε δει πολλάκις σε αυτή τη ζωή, το κομμάτι της λεγόμενης φιλίας, και πόσο εύκολα δημιουργείται για κάποιους και άλλο τόσο εύκολα την μαχαιρών επισόπλατα τη φιλία. Στο σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε λίγο σε 2-3 πραγματάκια. 1776 λοιπόν, 250 χρόνια πίσω, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από τις φλόγες, συγγνώμη, της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας, γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1979, ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, βάσει του νόμου 879 το 79, με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Το 1993, επειδή ήδη γίνεται μεγάλη κουβέντα στη χώρα τούτη εκ των πραγμάτων, με βάση τα ισχύοντα, δηλαδή εκλογές το 23, με βάση το Σύνταγμα εκλογές το 27, άρα είμαστε λιγότερο από ένα χρόνο, άντε ένα, για τις επόμενες. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα, μπορεί να είναι και κάπου και προώρες, το είδαμε και χτες με τον κύριο Ντόκο πως την πάτησε από τους Φαλσέρ. Το 93, να επανέλθουμε στο σαν σήμερα, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, οι παλιοί θα το θυμούνται αυτό το κόμμα που έζησε για λίγο καιρό στην πολιτική ζωή της χώρας, με πρόεδρο του τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε λοιπόν εκείνη την ημέρα στην Καθημερινή: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία κι αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω ο αρχηγός της». Το 2004, η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτητα Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι τα κυριότερα από το σαν σήμερα. Και Τάσο μου, ευκαιρία είναι να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με την Live Sport που θα έλεγα έχει μοιράσει την πρώτη σελίδα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και με μια πινελιά Άρη στο μπαλκόνι της πρώτης σελίδας. Μέσα Ράστοντερ και Ντεφράι. Σπουδαίο φιλικό στις 6 ώρα στο Sky θα το δείτε το παιχνίδι αυτό. Για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άγιαξ με τα δύο νέα αποκτήματα στη διάθεση του Νίστρουπ. Ακριβώς από κάτω από το θέμα αυτό, Ζώτα Σίλβα συν 4. Φουλάρι ο Ολυμπιακός για να φέρει άμεσα στην Ελλάδα τον Πορτογάλο επιθετικό που είχε πουλήσει στην Νότιγχαμ Φόρεστ ο Καρντόσο. Έτσι. Δεύτερο τεστ στα ΣΟΣ λύση. Ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα με την Βέστερλο. Λοιπόν, το άδοξο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Τουλάχιστον δύο, αλλά Σάρα Κασίδης. 7 χρόνια 50 ως 55 εκατομμύρια είναι η συμφωνία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, η πολύ δυνατή οικονομικά με στοιχηματική εταιρεία όσον αφορά το μπάσκετ. Και έτσι πάνω κάτω είναι η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Live Sport. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο κύριος πρόεδρος λέει αναλύει την επόμενη μέρα με θεούς θα γεμίσει το νέο ναό. Το νέο Καραϊσκάκι θα είναι το σπίτι. Τώρα πρέπει να χτιστεί ο νέος Ολυμπιακός με αποφάσεις που θα αλλάξουν πολλά. Δελίριο και δέος. Αποθέωση λέει στα social media για το νέο Καραϊσκάκι. Γήπεδο αντάξιο της ιστορίας μας. Ο Μαρινάκης μας πάει ψηλά. Εκτελείς αναφορές και στο διεθνή τύπο. Οι Ευρωπαίοι γίγαντες αποκάλυψαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. 55 εκατομμύρια για 6 χρόνια. Ανακοινώθηκε η χορηγία Μαμούθ του Ολυμπιακού, ΚΑΕ δηλαδή, με την Superbet. Τι άλλο, απαντάει για Στάνιτς η Λουτογκόρετς και μπάσκετ τα σήκωσε όλα ο Μπαρτζόκας. Γαύρος ξέρει από κούπες. Ποια ξέρει από κούπες? Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Γιοχάνα Εγουόντο. Ανυπομονώ να γνωρίσω αυτό το μυθικό σύλλογο. Μου έχουν πει ότι η φύλαρτή μας είναι καταπληκτική και η ατμόσφαιρα απίστευτη. Η 25χρονη Γαλλίδα Γκάρντ κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας της με την Basket Land, ενώ αγωνίστηκε στην Ευρωλίγα τις τρεις τελευταίες σεζόν. Μαέστρος, ποιος το λέει αυτό, ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε με την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου Playmaker Μητίγια Νίκολιτς, ο οποίος μετακομίζει στους Ερυθρόλευκους από τη Βοηβοντίνα. Για το handball αυτή η είδηση. Βόλεϊ γυναικών κόκκινη η Σαφ Μάστερ. Αμερικανίδα πασαδόρος που ξέρει από Ελλάδα λέει. Ανυπομονώ να ζήσω από κοντά την νοοτροπία νικητή του συλλόγου. Πάει και η διπλή εφημερίδα, τη διαβάσαμε και αυτή. Πάμε στο φως. Μετρούν αντίστροφα. Βουίζει η Πορτογαλία ότι ο Ζώτα Σίλβα θα πάει Ολυμπιακό, έτοιμος για Ολλανδία ο Ρόκα. Φαραώ στους 16, στον υπέρτιτλο σε αναμένα κάρβουνα. Όσο δεν ανακοινώνει το Μοντέρο, δεν μένουν ήρεμοι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά θεματάκια. Νάγκελσμαν, ο 8ος. Σκληρή κριτική, Όλιβερ Καν. Μια κορυφαία ομάδα δεν ψάχνει εθελοντές στα πέναλτι. Ντοπέ 8 την ίση. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Παίχτες της Αφρικανικής ομάδας, λέει, βρέθηκαν θετικοί στην απαγορευμένη ουσία κρεμβουτερόλι, που χρησιμοποιείται από bodybuilder. Μάλιστα. Ώρα για υπέρβαση αναφορά για τη Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 3.30 την Παολίνη και ψάχνει την πρώτη πρόκλησή της στους 16 του Γουίμπλετον. Δοκιμασία με Άγιαξ, το φιλικό αυτό του Παναθηναϊκού, χρόνο με Σεντεφράι και Ράστοντερ, αναμένεται να δώσει ο Νίστρουπ, και προβληματισμός και ερωτήματα για την εθνική ομάδα του μπάσκετ που ιτήθηκε προχθές στην Ρουμανία, να πούμε εμείς. Για τους μη γνωρίζοντες, πάμε στην ώρα. Ο κορμός για τη δουλειά. Η ώρα που θα είναι παρούσα λέει στην Ολλανδία, δίπλα στους πρωταθλητές Ελλάδος, αναλύει το πώς η ΑΕΚ ταξιδεύει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τις επιλογές αναθέσει. Φιλικό με τη Βίτεσε στις 15 Ιουλίου. Δεν έχει πολλά σήμερα η ώρα στην πρώτη σελίδα. Πάμε και τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Sport Day. Πιο κοντά από ποτέ, ο Ζώτα Σίλβα απασχολεί για μια ακόμη μεταγραφική περίοδο τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά
οι πιθανότητες είναι σαφώς περισσότερες. Στον υπέρτιτλο «Τεστ αλήθειας», ο Άγιαξ δεν είναι Χέλμοντ και γι' αυτό το σημερινό φιλικό αναμένεται να δώσει πιο καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων του φετινού Παναθηναϊκού. ΑΕΚ ο Μετέωρος Λιούμπισιτς, ΠΑΟΚ μπήκε ο Τάισον, Άρης Γκραντ όνομα. Σημαντική προσθήκη εδώ για πολλούς λόγους, το Αβραμ Γκραντ, θα πούμε και για αυτό δύο πραγματάκια. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφονται τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα 4 Ιουλίου 2026. Πάμε όμως να δούμε και τα πρώτα μηνυματάκια από εσάς, γιατί εσείς είσαστε ένα απόσπαστο κομμάτι όλου του ραδιοφώνου αλλά και αυτής της εκπομπής, και ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Ευκαιρίας δοθήσεις για τους μη γνωρίζοντες τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας είναι τα μηνύματα είτε με την μορφή Viber, πρέπει να μπείτε στην εφαρμογή και να βρείτε το Viber της Eraspor. Είναι εύκολο, όσοι είσαστε μίστες του διαδικτύου θα το βρείτε εύκολα και εκεί θα στέλνετε τα μηνύματά σας, ανέξοδη αυτή η αποστολή. Όσοι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, πρέπει να στείλετε SMS γράφοντας τη λέξη, πώς θα γίνει το Viber, να το βρείτε. Eraspor έψιλον κεφαλαίο χωρίς ταφ στο τέλος ή Eraspor χωρίς ταφ στο τέλος και όλα τα γράμματα μικρά. Πάμε στο SMS, στα SMS. Εκεί λοιπόν γράφετε Spor ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης ο φίλος μας εδώ που συνήθως στέλνει μια σκέτη καλημέρα, για να δούμε και σήμερα σκέτη καλημέρα στέλνει. Να σε καλά Γιάννη. Ο Σαμιώτης ο Αντώνης, Good morning. Να σε καλά Αντώνη. Πάμε στα SMS. Να δούμε εδώ αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Έχουμε βεβαίως, είναι αρκετά που έχουν έρθει, δεν τα είχα δει νωρίτερα. Ο Μανώλης λέει με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, γι' αυτό πρέπει να έρθει η έκθεση Θεσσαλονίκης. Φίλε μου 045, δεν ξέρω γιατί στα μηνύματά σου έρχονται η μία λέξη δίπλα στην άλλη και είναι δύσκολο να τα διαβάσει κανείς σε ενεστώτα χρόνο. Άρα συγχώραμε που σταματώ να το διαβάζω, γιατί θέλω χρόνο να το διαβάσω τι λες. Λοιπόν, λες λέει στον τελικό να ξανασφάξουν τη Γαλλία όπως έγινε στο Κατάρ. Το λέει ο φίλος εδώ, ο 383. Να σφάξουν. Μάλιστα. Στον Κομάν και τα λοιπά. Καλημέρα λέει, στο ακυρωθέν γκολ του Ρονάλντο, αν στο ΒΑΡ έδειχνα λέει τον πίσω αμυντικό, μήπως δεν ήταν offside, άποψή μου. Αχ, τώρα φίλε μαλλιά 7, δεν τη θυμάμαι τη φάση της, πως τη λες τώρα, αντιλαμβάνεσαι τους λόγους. Είπαμε, είναι πολλά πράγματα που το ΒΑΡ τα διορθώνει και άλλα, επιτρέψτε μου το ρήμα, τα ξεφτιλίζει. Και δυστυχώς χάνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς. Και δικαιώνεται επίσης δυστυχώς εδώ και περίπου 20 χρόνια ο έμνηστος Ντιέγκο Μαραντόνα, που έλεγε ότι όλοι τούτοι εδώ στη FIFA έχουν σκοπό να παίζεται το ποδόσφαιρο σε 4-25 λεπτά. Και βλέπετε, είτε έχει δροσιά είτε όχι, πρέπει να γίνει το περίφημο cooling break. Για να δούμε. Λοιπόν, εξακολουθούν φίλε τα μηνύματά σου 045 να έρχονται η μία λέξη δίπλα στην άλλη. Δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι. Δεν γίνεται. Είναι κουραστικό, πίστεψέ με. Δεν θέλω να τις αποφύγω, αλλά είναι έτσι όπως σου το λέω. Χαμός και στο Viber. Θεοφάνης από την Κοζάνη. Καλημέρα και σε σένα. Εδώ ο φίλος ο Σωτήρης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε. Ο Χρυσόστομος. Εκεί ελπίζω να μην ταλαιπωρθήκατε περισσότερο με τη φωτιά και στη Λυτή. Καμένη Λυτή λέει, μάλιστα. Καλημέρα λέει σε όλη την πρωινή παρέα από την Καμένη Λυτή. Τι να πω φίλε, κάθε καλοκαίρι τα ίδια πράγματα παντός στη χώρα τούτη. Τι γηπεδάρες έχουν λέει στην Αμερική, καλημέρα, πάνω από Θήβα. Φίλε, στην απόλυτη, μάλλον στη χώρα του απόλυτου καπιταλισμού και των πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, δισεκατομμυρίων να κινούνται δεξιά και αριστερά και με των μεγάλων χορηγών, νομίζω ότι αυτά τα γήπεδα έχουν λόγο ύπαρξης.
Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Κίμωνας κάτι προσπάθησε να στείλει, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Ο Παναγιώτης, γιατί μια βολή στο NBA, τι γνώμη έχεις? Με πιάνεις αδιάβαστο, φίλε. Τι εννοείς για μια βολή? Δεν το ξέρω το θέμα. Για βοήθα λίγο την κατάσταση και ευχαρίστως να σου απαντήσω, εφόσον είναι κάτι που γνωρίζω. Αλλιώς στους μπασκετικούς συναδέλφους. Ο Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα, και σε σένα φίλε, χαμός παιδιά, χαμός. Και σε σένα φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κίμωνας, τι του τα πάλι. Διάφορα του διαδικτύου εδώ. Πραγματάκια, τέλος πάντων. Πάμε να δώσουμε και ειδησούλες άλλες. Α, νωρίτερα σας έλεγα για τους προπονητές που φύγανε και ευκαιρία είναι να τους θυμηθούμε τους ανθρώπους, να τους μνημονεύσουμε, κακό δεν είναι. Αφού είπαμε ότι ο Νάγκελσμαν γίνεται το ένατο θύμα του παγκοσμίου κυπέλου, και το ωραίο με την έννοια, ποια είναι το ωραίο, όχι ότι χάσουν την άνθρωποι, οι άνθρωποι τη δουλειά τους, ότι έχει πολλές μορφές αυτή η φυγή από τους πάγκους εννέα προπονητών. Πρώτος από όλους απολύθηκε ο Σαμπρί Λαμουσί από την Τινησία. Άλλοι παραιτήθηκαν, όπως ο σπουδαίος στο παρελθόν, όσο έχουν μια ηλικία θα το θυμούνται ότι ήταν ένα σπουδαίο center back ο τωρινός προπονητής, μέχρι πρότινος δηλαδή, της Νότιας Κορέας, ο Μιουν Μπονγκ Χονγκ, έτσι, έφυγε, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε και ο Τσέχος ο Κούμπεκ, ο Κλάρκ από τη Σκωτία, ο Μπέκα Τσέτσε από τον Ισημερινό και ο Ρόναλντ Κούμαν από την Ολλανδία. Κάποιοι άλλοι σταμάτησαν γιατί το συμβόλαιό τους έλεγε στη διοργάνωση του τωρινού παγκοσμίου κυπέλου, και ένας εξ αυτών είναι ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ενώ κάποιος άλλος, ο Ούγκο Μπρος, σταμάτησε εντελώς την προπονητική, ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής, και φυσικά ο Νάγκελσμαν, ο οποίος απολύθηκε. Γιούργεν Κλοπ ολοταχώς από ό,τι φαίνεται για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το ρεπορτάζ λέει πως ο Νάγκελσμαν δεν απέτησε αποζημίωσης, γύρω στα 8 εκατομμύρια νομίζω έπαιρνε το χρόνο, είχε συμβόλαιο μέχρι το 27. Ο Δε Κλοπ έχει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την γνωστή εταιρεία που έχει και τα ισοτονικά και τα λοιπά, και την Salzburg, μεγάλο χορηγό εκεί, και τη Λειψία. Αμείβεται πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν αυτά θα τα αφήσει στην άκρη για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, να την ανεβάσει επίπεδο. Γιατί όπως είπε και ο Καν, δεν μπορεί, λέει, μια ομάδα επίπεδου να ψάχνει οι παίχτες να εκτελέσουν πέναλτι. Τι σημαίνει αυτό για τα αγαπητοί μου φίλε που λέει ο Καν? Πολύ απλά ότι αυτό που διέκρινε τη Γερμανία χρόνια, η τεράστια αυτοπεποίθηση στο τσαγανό, έχει πάψει να υπάρχει. Οι λόγοι, πολύ φαντάζομαι, η παγκοσμιοποίηση που έχει επέλθει στη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον στον αθλητισμό, που έχει γεμίσει τις ομάδες των μεγάλων πρωταθλημάτων με πολλούς παίχτες κοινοτικού σημεί, άρα όποιο καλό ταλέντο χάνεται, έτσι δεν είναι, Τάσο μου? Λοιπόν, και από την άλλη, ευκαιρίες δοθήσεις, το έλεγα στο φίλο μου τον Σπύρο τον ταξιτζή τώρα που ερχόμασταν, πάντοτε έψαχνα το λόγο, την αιτία, την αφορμή που η Γερμανία θα ζοριστεί αρκετά στη ζωή της μετά εκείνο το εντυπωσιακό 7-1 στον ημιτελικό επί της Βραζιλίας το 2014, και με της λογικής ότι, παρότι κάποιοι συνάδελφοι ή μη δεν συμφωνούν σε αυτό που θα πω, ότι έναν τεράστιο αντίπαλο δεν τον ξεφτιλίζεις έτσι και αλλιώς, μια νίκη 3-1, 4-1 και στην έδρα του αντιπάλου και μάλιστα σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, είναι τεράστια νίκη. Αλλιώς ακούγεται το 4-1, το 3-1, αλλιώς το 7-1. Λοιπόν, και μπορώ να έρθω και στην θέση των ανθρώπων, συναδέλφων ημί, που λένε ότι όχι, έτσι τον σέβασε περισσότερο. Πολύ ωραία. Αυτό όμως, όπως έχουμε πει, η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές, και μπορεί η Γερμανία
να μην δέχεται συντριβές μεγάλες, και αν αυτό συμβαίνει είναι μια στα 50 χρόνια που λέει ο λόγος, έχει έρθει η συντριβή της και είναι σε χειρότερη μορφή. 2014 πήρε το παγκόσμιο στη Βραζιλία νικώντας την Αργεντινή, έτσι λοιπόν, και έκτοτε, καλώς την πατριώτησα την καλή συνάδελφο, λοιπόν, και έκτοτε η Γερμανία 3 σερί παγκόσμια κύπελα δεν βρίσκεται στο χάρτη αυτών των διοργανώσεων. 18 και 22 αποκλείστηκε από τους ομίλους της διοργάνωσης και τώρα για πρώτη φορά έπαιζε νοκάουτ παιχνίδι μετά από 12 χρόνια και αποκλείστηκε από την Παραγουάη και πάει ολοταχώς να φτιάξει μια ομάδα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο το 2030. Και το ερώτημα είναι ένα: θα είναι ο Κλοπ προπονητής, που εγώ τον πιστεύω σαν προπονητή? Θα είναι, ας πάρουμε αυτή την υπόθεση εργασίας. Η λογική τι λέει? Θα πάει να φτιάξει λογικά μια ομάδα πάνω στους υπάρχοντες παίχτες, γιατί δεν είναι όλοι για πέταμα και ηλικιακά κάποιοι εξ αυτών. Το ερώτημα είναι με ποιους θα τους πλαισιώσει, εκτός και αν υπάρχουν κάπου πιτσιρικάδες από κάπα 19 και παρακάτω και δεν ξέρω εγώ τι, που εκεί θα πάρει να τους δουλέψει για να φτιάξει μια πολύ πολύ ανταγωνιστική εθνική Γερμανίας για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, πόσο μάλλον για το ερχόμενο Euro το 2028. Λοιπόν, αυτά είναι θεματάκια τα οποία θα τα λύσει ο χρόνος και ο επόμενος προπονητής της εθνικής Γερμανίας. Κλείνοντας, θα ξαναπώ ότι κατά ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω, αυτό το λέω με το δικό μου το μυαλό και σκεπτικό, πιο μαγικό χεράκι είναι αυτό που ουσιαστικά τιμωρεί την αλαζονία εκείνης της εμφάνισης και νίκης της Γερμανίας επί της Βραζιλίας με το 7-1, και έκτοτε 3 παγκόσμια κύπελα η Γερμανία δεν υπάρχει στο χάρτη των διοργανώσεων αυτών. Ποιος? Η Γερμανία, που έχει 12, ας υποθέσουμε, μετάλλια στην κατοχή της, 4 χρυσά, 4 αργυρά, 4 χάλκινα, που σημαίνει έχει πάει 8 φορές σε τελικό διοργάνωση, έχει πάρει τους μισούς, και άλλες 4 φορές είναι κάτοχος της τρίτης θέσης. Από τα 23 παγκόσμια κύπελα, στα μισά είναι στο βάθρο, αλλά τα τελευταία 3 παγκόσμια κύπελα η Γερμανία είναι σπιτάκι της από νωρίς.

Ο Κωστής εδώ. Τι μας λέει ο φίλος μας ο Κωστής? Από το Αγρίνιο. Λουκά, έχει γίνει το ποδόσφαιρο νέο άθλημα. Ποιο το ποδόσφαιρο? Το λαϊκό άθλημα, όπου ανακατεύοντας οι Αμερικάνοι από κουλτούρα τα καταστρέφουν. Όπου ανακατεύονται. Με μπέρδεψες. Τα καταστρέφουν όλα, λέει ο φίλος από το Αγρίνιο. Ο Παναγιώτης εδώ. Σε φάου, λέει, για δίποντο θα σουντάρουν μια βολή που θα δίνει 2 πόντους. Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό, φίλε μου. Σε φάουλ για τρίποντο μια βολή που θα δίνει 3 πόντους, αλλά στα τελευταία λεπτά του αγώνα θα ισχύει ό,τι ισχύει τώρα. Έτσι όπως το ακούω με πρώτη ματιά, φίλε, δεν μου μοιάζει κακό. Θα ανοίξει πολύ το σκορ, όπως καταλαβαίνεις, αλλά θα γίνει ένα πιο street basket από ό,τι καταλαβαίνω. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται τόσο κακό, δεν ξέρω. Τώρα η πρώτη μου ματιά. 25 χρόνια ποδόσφαιρο, λέει, πρέπει, έπαιξα, λέει, 25 χρόνια ποδόσφαιρο, πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο. Συμφωνώ για τη Γερμανία στο μάτς με τη Βραζιλία, ότι έπρεπε να τους σεβαστούν, λέει ο Χρυσόστομος, ο φίλος μου από τη Λυτή. Ένας φίλος ο οποίος δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, αλλά επειδή μιλάμε αρκετά στο τηλέφωνο, είναι σαν να βρισκόμαστε κάθε μέρα. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους συνταξιούχους, με υγεία από Πτολεμαϊδα, Εορδαϊκός, φίλε μου, και από εμάς, σε όλους τους συνταξιούχους. Προσπαθήστε να κρατάτε τις δυνάμεις σας για να έχετε την υγεία σας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους φαρσέρ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετάσχουν στις τελετές της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπηντα λίγα, νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα.
1: Ατμός.
0: Και διαλύονται. Έτσι. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο. Άμμομοι ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
0: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστική δίες εγώ.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξη.
2: Άμα είχε εμπειρία ο άνθρωπος, να μην την απλώσει στο γήπεδο. Ε, Ηλιόπουλος και Βέγκος, ε. Λοιπόν, κύριες κύριοι, εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες πολλές στον καλό φίλο τον Σπύρο από Πιπεριά Μεριά, ο οποίος λέει λόγω μέση είναι χωρίς ύπνο. Α, τι να κάνεις, αυτός ο καλλιτέχνης Σπύρο μερικούς τους ξενυχτάει. Να μην πω τίποτα άλλο. Άξιζε τον κόπο πάντως, για άλλους λόγους νομίζω, Σπύρο μου, το ξενύχτη με το Μέση. Λοιπόν, ο κοντοχωριανός από τη Βρυσέλα, ο Μπάμπης, σεβασμός λέει των ομάδων είναι καλός, αλλά εδώ προκύπτει το θέμα του τζόγου. Δεν μπορείς να στερείς πιθανό κέρδος από ανθρώπους που ποντάρισαν τα χρήματά τους. Ένα μικρό δίκαιο, Μπάμπη, το έχεις, αλλά εάν μπούμε σε αυτή τη λογική ότι θα πρέπει ο Χ Γερμανός, ο Ψι Βραζιλιάνος και ο Μέγα Αργεντίνος παίχτης να σκέφτεται ότι ο Τάσος στην Ελλάδα μπορεί να έχει παίξει over 5,5, άρα εγώ πρέπει να βάλω έκτο γκολ, τότε έχει χαθεί εντελώς η ουσία του θέματος. Ο παίχτης μπαίνει στο γήπεδο, ο παίχτης, ο αθλητής, για να κερδίσει. Αν μπορεί να κερδίσει με πολλά, είναι θεμητό και ανθρώπινο. Αν όμως σκεφτόμαστε έτσι, γιατί πόσα έχουμε ακούσει κατά καιρούς για στημένα παιχνίδια και ένα και τ' άλλα. Άρα σημαίνει ο χαλασμένος στο μυαλό αθλητής παίχτης λειτουργεί πέρα τους κανόνες διεξαγωγής ενός αγώνα. Ποδοσφαίρο είναι, μπάσκετ είναι, τένις είναι, πόλο είναι, ό,τι θες είναι. Άρα λοιπόν, Μπάμπη μου, και όποιος σκέφτεται έτσι, δεν μπορούμε να συζητάμε μετά για αθλητισμό και στην προκειμένη για ποδόσφαιρο. Αν σκέφτεται ο αθλητής το στοιχισματισμό που μπορεί να έχει κάνει κάποιος. Μου φαίνεται λίγο τρελό σαν προσέγγιση. Αν τώρα κάποιοι από τους παίχτες μέσα έχουν κάνει τέτοιο ποντάρισμα, εκεί είναι μια άλλη κουβέντα που κουμπώνει στα προηγούμενα που λέμε. Αλλά είναι μια αρρωστημένη κατάσταση, οπότε τη σταματώ εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε αυτό, θεωρώ. Πάμε στο φίλο μας εδώ, στο Viper, χαμός και σήμερα, και ευχαριστούμε για αυτό που δείχνει την αγάπη σας για την Eraspor. Όσο αφορά τους Γερμανούς, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, είναι θέμα νοοτροπίας, ίσως και γονιδίου. Έχοντας δουλέψει, λέει, ως τεχνικός με Γερμανούς, προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι ανώτεροι και έκαναν άσχημα πράγματα και ειρωνεύονταν. Δεν θέλω να πω κάτι, το έζησες εσύ, εσύ το λες, φίλε μου. Ενώ οι Ολλανδοί και οι Ιταλοί, τελείως άλλη συμπεριφορά. Ναι, ακόμα και η φράση Germania Unberlaerles, πώς τα λέγανε, δηλώνει πολλά στη λογική του φίλου μας. Θα συμφωνήσω, λέει, με αυτά που είπες για σεβασμό στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να ρωτάμε πόσα θα βάζουμε αν δεν μπορούσε η Βραζιλία, ας μην έπαιζε τώρα, γιατί η Γερμανία δεν τα έχει καταφέρει το ίδιο και η Βραζιλία πολύ περισσότερο, όπως και η Ιταλία, που θα λέμε είμαστε, αχ αδερφέ, έτσι πως το έχεις γράψει, άκρη δεν βγάζω, τι θες να πεις. Πιθανολογώ τι θες να πεις, αλλά έτσι πως είναι γραμμένο συντακτικά δεν βγάζω άκρη που θέλεις να σταθώ. Στο ότι δεν έπαιξε η Βραζιλία, δεν έπαιξε, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό, πρέπει να δεχτεί 7 γκολ? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα ελληνικού αγώνα και χρόνια πολλά πίσω, το οποίο το διασταύρωσα με τον πρωταγωνιστή της ιστορίας που θα σας πω. Οι παλιότεροι, ακόμα και από μένα, θα είχατε ακούσει ότι τη δεκαετία του 70, τώρα όσοι οδηγάτε μπορεί και να πάθετε καμιά ζημιά, κρατήστε το τιμόνι καλά, μιλάω για Μουντιάλ, Βραζιλίες, Γερμανίες, αλλά με βάση τη λογική που συζητάμε περί σεβασμού, θα σας δώσω το πιο 38 παράδειγμα που γνωρίζω πολύ καλά, γιατί ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης μου το επιβεβαίωσε πριν μερικά χρόνια στην Χίο, όταν το ρώτησα. Παναγιώτη, είναι αλήθεια αυτή η ιστορία στα Γιάννα τότε? Και ποια είναι η ιστορία για τους μη γνωρίζοντες? Ο Παζιάννα της μεγάλης εποχής με τους Αργεντίνους από το 25ο λεπτό κέρδιζε ήδη 3-0 την ομάδα του Γουλανδρή. Και είχε βγάλει πόσα είχε βγάλει ο Κελεσίδης. Και τσαντισμένος πάει στα αποδυτήρια και πετάει τα γάντια. Από ντροπή. Μου το είπε ο Κελεσίδης αυτό που σας λέω. Το επιβεβαίωσε. Στην αντίπερα οχθή στα αποδυτήρια του Παζιάννα, Αντώνης Γεωργιάδης, αείμνηστος και μεγάλος προπονητής, είπε στους παίχτες του ΠΑΣ ότι παιδιά εντάξει, να κρατήσουμε την νίκη. 3 γκολ είναι αρκετά. Να σεβαστούμε τον αντίπαλο που λέγεται Ολυμπιακός. Δείτε λίγο δύο παραδείγματα που κουμπώνουν στη συζήτηση που κάνουμε. Και κρατήστε αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε το πιο λογικό και πιθανό για σας. Λοιπόν, ο Στέφανος από Βροντάδο, καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο εκεί και στους φίλους Χιώτες. Ο Αθανάσιος εδώ από Νάρκης ο Δήμου Πάργας. Το Μουντιάλ πάει μια χαρά. Φόρτσα Αργεντινή, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Παργινός. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο μηνυματάκι. Πάμε να δούμε μερικές ειδησούλες ακόμα. Α, πριν πάμε να πούμε μερικές ειδησούλες ακόμα, να κάνω πάλι μια βόλτα για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας και ενδεχομένως δεν έχετε εικόνα τι συνέβη από βραδείς που λέμε. Και από βραδείς πάμε από χθες στα τελευταία παιχνίδια, τα τρία της φάσης των 32. Η Αυστραλία υποδεχότανε με βάση το πρόγραμμα την Αίγυπτο στον Ντάλλας 1-1 με τους Φαραώ. Έτσι και η παράταση, πήγαμε στα πέναλτι, πιο εύστοχοι οι Αιγύπτιοι, 4-2 στα πέναλτι και με συνολικό σκορ 5-3 η Αίγυπτος είναι στην επόμενη φάση στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι αφρικανικές ομάδες δείξανε πολύ μεγάλη άνοδο, νομίζω. Λοιπόν, μια εξ αυτών, πράσινο ακροτήρι εδώ έβαλε πολλά και δύσκολα στην Αργεντινή του καλλιτέχνη του Λεονέλ Μέση, 3-2 στην παράταση. Έβαλε τον γκολ το πρώτο ο Μέση, 20 στις διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου, στην 30η του συμμετοχή σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Και μπράβο στο Κάπο Βέρντε, στο πράσινο ακροτήρι, στο μάτσο αυτό το οποίο έγινε εντός έδρας τύπης και ουσίας, δηλαδή στο Μαϊάμι, την έδρα της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέση. Και τα ξημερώματα, οι Κολομβιάνοι με μια απιστική εμφάνιση επικράτησαν με ένα γκολ του Αρίας από νωρίς στο πρώτο ημίχρονο 1-0 της Γκάνα. Γρήγορα σας λέω τα παιχνίδια των 16 πως διασταυρώνονται πλέον. Ξεκίνημα το βράδυ στις 8 Καναδάς Μαρόκο, ακολουθεί Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Πορτογαλία Ισπανία, Αμερική Βέλγιο, Αργεντινή Αίγυπτος και

Γαλλία, Ισπανία με τον νικητή Αμερική, Βέλγιο. Και οι νικητές Αργεντινής, Αιγύπτου και Ελβετίας, Κολομβίας θα είναι ο τέταρτος προημιτελικός. Και μετά, μην πάμε παραπέρα γιατί θα κουράσουμε με τα ζευγαρώματα.

Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις, έτσι, πέρα από Μουντιάλ και ό,τι άλλο είπαμε ελληνικού ενδιαφέροντος. Ότι από χτες είναι στην Ολλανδία και για τις επόμενες 10 μέρες ο Ολυμπιακός. Θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Ελλάδα και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο η ομάδα του Μεντίλιμπαρ. Ο Ολυμπιακός, μετά και την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Μπάλσα Πόποβιτς, του 26χρονου goalkeeper, ανακοίνωσε χθες και τον επίσης τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλεξάνδρο Τσομπανίδη. Από την άλλη, στην πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ ξεκίνησαν τα εργομετρικά από χτες και θα ολοκληρωθούν αύριο, έτσι ώστε τη Δευτέρα το πρωί η ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο οποίος έρχεται νομίζω σήμερα στη χώρα μας, θα κάνει το πρώτο το στάδιο προετοιμασίας της και σε αυτό το στάδιο θα δώσει και φιλικό με την Βίτεσε στις 15 του μήνα. Στην Ολλανδία, που από ό,τι φαίνεται θα είναι το κέντρο για αρκετές ελληνικές ομάδες, είναι ήδη ο Παναθηναϊκός και σήμερα στις 6 θα δώσει ένα πολύ έτσι δυνατό φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ, μάτς το οποίο μπορείτε να δείτε τηλεοπτικά από το Sky, ενώ Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του Τριφυλλίου με την Grasshoppers, που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε τώρα 4 του Ιούλη, ο Παναθηναϊκός τέλος του μήνα πρέπει να παίξει Conference League, έτσι. Μας έχει παρασύρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν θα αργήσει η στιγμή που θα μπούμε δυνατά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πρώτο εκπρόσωπό μας τον Παναθηναϊκό, που καλείται ο Νίστρουπ και την νέα ομάδα που φτιάχνει να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, το ξαναλέμε για μια ακόμη φορά, ο Νίκολιτς με την ΑΕΚ, να κάνει 3 προκρίσεις έτσι ώστε να βάλει στη link phase του Conference Link τον Παναθηναϊκό, όπως έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα, στις 3.30 το μεσημέρι, παιχνίδι που θα το δείτε από την τηλεόραση του Open, παίζει δεύτερο φιλικό με την Βέστερλο αυτή τη φορά. Τη Δευτέρα θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας στον συντοπίτη και μεγάλο αντίπαλο στη Θεσσαλονίκη, τον Άρη. Εχθές είχαμε έτσι μια δυνατή, θα έλεγε κανείς, ανακοίνωση, την προσθήκη στην ομάδα του κυρίου Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο πραγματάκια. Και ποια είναι τα πραγματάκια? Ο 71χρονος πρώην προπονητής, τα τελευταία χρόνια δεν προπονούσε μια ομάδα, παρόλα αυτά δεν του αφαιρεί κανείς το βιογραφικό του και το παρελθόν του, προς Θεού, δούλευε, συνεργαζότανε με, τι λέτε, με ένα φαντ στο Ντουμπάι. Λέτε. Ο Άρης εδώ και 1-2 χρόνια ψάχνει συμπαίχτη ή επενδυτή που να αγοράσει την ΠΑΕ. Ο Γκραντ συνεργαζόταν με φαντ από το Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι, πάει δεν πάει, έχει πολλά λεφτά εκείνη η περιοχή. Ο συγκεκριμένος έχει πολλές άκρες και μη μας διαφεύγει από την κουβέντα και η μεγάλη λεπτομέρεια που είναι και πολύ σημαντική γενικότερα στον πλανήτη. Τι είναι ο Αβραάμ Γκραντ? Ισραηλινός.

Λοιπόν, ο κύριος Γκραντ λοιπόν, πριν φτιάξει το μεγάλο του όνομα, θα πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, εποχή Δημήτρη Κοντομινά στον Άρη. Τότε όλοι στη Θεσσαλονίκη πιστεύαν ότι θα φτιαχτεί μια καινούργια ομάδα και είχε προταθεί ο Αβραμ Γκραντ να αναλάβει τον Άρη. Με αυτά που έκανε στο Ισραήλ, με τις ομάδες που προπονούσε τότε, είχε έρθει στη χώρα μας, είχε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα με τον Δημήτρη Κοντομινά και ανταυτού δεν έκανε ποτέ εμφάνιση με την φόρμα της ομάδας του Άρη. Αντιθέτως, στη θέση του τότε προσελήφθη ο Μπάμπης Τενές, για όσους θυμούνται. Τώρα έρχεται ως σύμβουλος, όπως είπαμε, στη διοίκηση του Θοδωρή Καρυπίδη και των υπολείπων. Παραμένει, όπως λέει το ρεπορτάζ, στη θέση του ο τεχνικός διευθυντής Ορέγιες. Μένει να δούμε πώς θα συνεργαστούν αυτοί οι δύο άντρες. Και έτσι πολύ γρήγορα να θυμηθούμε ότι με Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι είχε πάει τελικό Champions League και τα λοιπά. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η προσθήκη για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα που μιλούσα, ξέχασα να σας πω ότι στην Κράσνονάρ θα αγωνίζεται από τούδε που λένε ο Μαγκομέντος Ντόεφ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, το ρεπορτάζ λέει, έχει ανάγκη απόκτησης δύο χάφ, γιατί ακόμα δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί η πορεία της αποκατάστασης του ΜΕΙΤΕ. Έφυγε και ο Σντόεφ. Εκεί γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον παίκτη της Βαλένθια, τον Σαντα Μαρία. Εξακολουθεί να είναι ο Γιαννούλης στο προσκήνιο. Θέλει να επιστρέψει στη χώρα μας και στον ΠΑΟΚ. Μένει να τα βρει ο δικέφαλος με την Augsburg. Αργεί και η επιστροφή στη χώρα μας του Χατζηδιάκου. Καθώς από ό,τι φαίνεται μπορεί με τον παίκτη ο ΠΑΟΚ να τα έχει βρει, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό όσον αφορά τη συμφωνία με την ομάδα της Δανίας. Και όπως λένε κάποιοι πιο σοφοί από μένα, σε αυτή τη χώρα τρία πράγματα είναι δύσκολο να συμβούν ταυτόχρονα: όλα να πάνε καλά, γρήγορα και φθηνά. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται να δοθεί χρόνο συμμετοχής σε παιδιά τα οποία δεν έπαιξαν στο προηγούμενο φιλικό, 3,5 ώρα σήμερα με τη Βέστερλο. Εκεί πιθανά θα δούμε και κυρίως οι φίλοι του ΠΑΟΚ, τον Μιχαηλίδη, τον Χαρτσίδη και το νέο αποκτήμα, τον Ισπανό Έλου Στόντο.

Πάμε λοιπόν και σε άλλες ειδησούλες. Στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην ιστορία του προπονητής της χρονιάς στο Greek Basket League. Στην ομάδα της Μινεσότα θα παίξει τελικά για ένα χρόνο ο Trey Lyles. Ενδιαφερόταν έντονα ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα την πρόκλησή της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon. Αντίπαλός της στο νούμερο 17 του κόσμου, η Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη. Μετά τις 3 και το μεσημέρι αυτό θα γίνει το παιχνίδι. Τηλεοπτική κάλυψη από κανάλια της Nova Sport. Η Ερτένα στις 11 το βράδυ θα σας μεταδώσει το Diamond League από το Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ, η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού γκάρντ Σκότι Γουιλμπέκιν, ενώ μετά από 6 χρόνια ο Ισπανός φόρουαρντ Χάιμε Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Και όσο αφορά τον Μοντέρο, θα είναι στη δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνικο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 3 ξημερώματα σήμερα ή αύριο τώρα, γιατί η είδηση είναι γραμμένη χτες. Για να το δούμε λίγο το θεματάκι αυτό.

0: φίλος μας εδώ ο Μιχάλης λέει ότι η Αργεντινή δεν μου άρεσε μέχρι στιγμής, καλύτερη Γαλλία από τα Γρήνο Λίνο Μιχάλης. Μιχάλη, δεν είναι θέμα να αρέσει η Αργεντινή, που και αυτό έχει μια αξία, και εμένα από τα λίγα που έχω δει, γιατί αντιλαμβάνεσαι με τις ώρες και τη δουλειά είναι δύσκολο να μπορεί να δεις όλους τους αγώνες σε όλη τη διάρκεια τους. Εκείνο που θα πω εγώ είναι ότι ακόμα κι αν αρέσει η Αργεντινή, μειονεκτή της Γαλλίας για έναν σπουδαίο λόγο. Η Αργεντινή έχει λιγότερους αριθμητικά ποιοτικούς παίχτες στο ρόστερ της σε σχέση με τη Γαλλία. Αν η Αργεντινή έτσι αυθαίρετα έχει 5, 6, 7, η Γαλλία έχει 12, 13, 14. Δηλαδή κάνει αλλαγές ο Ντεσάν και αυτός που έρχεται από τον πάγκο, αν δεν είναι καλύτερος από αυτόν που βγαίνει, είναι σίγουρα εις άξιός του. Ας πούμε παίζει ο Μπαρκολά και βγαίνει και μπαίνει ο Ντουέ, παράδειγμα. Έτσι, λοιπόν, και τόσοι άλλοι. Το είδαμε ότι η Γαλλία είναι πολύ πιστική ομάδα στο γήπεδο. Όμως, η Αργεντινή, μην ξεχνάμε, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι σε καλή κατάσταση. Πάντα όμως ένα κλικ θέλεις μαζί σου κι εγώ πίσω από την Γαλλία, αλλά ποτέ σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι η στιγμή εκείνη. Και από την ώρα που είναι παιχνίδια νοκάουτ, ποτέ δεν ξέρεις. Πίστευε κανείς ότι η Παραγουάη θα πετάξει έξω τη Γερμανία, αυτή την προβληματική Γερμανία? Την έβγαλε έξω. Λοιπόν, θα δούμε. Μην προτρέχουμε. Πάντως, όντως και για μένα η Γαλλία τούτη τη στιγμή δεν μπορώ να βρω τους λόγους που μπορεί να χάσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Προσωπικά σας έχω πει ότι μια ζωή ήμουν φίλος της Βραζιλίας, αλλά αυτή η Βραζιλία δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, στο χέρι τους είναι. Βραζιλιάν είναι. Αλλά η Αργεντινή, μεγάλος αντίπαλος από εκεί τα χρόνια της Βραζιλίας και πάντοτε θα είναι, πρωταθλήτρια κόσμου ήδη από το Κατάρ, σε σχέση με τη Γαλλία μειονεκτή. Και θα βάλω τρεις ομάδες. Τους διοργανωτές Αμερικάνους που έχουν σφιχτή ομάδα, που δεν ξέρεις μέχρι πού θα φτάσουν. Τους Μαροκινούς που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έχουμε και ένα δίπολο Κολομβίας-Αγγλίας που στα ζευγαρώματα ποτέ δεν ξέρεις τα λεγόμενα φαβορί τι μπορούν να πάθουν. Ήδη το έχουμε δει μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι? Και πριν πάμε να κλείσουμε την πρώτη μια μισή ώρα αυτής της εκπομπής σήμερα, να πούμε, είναι πολλοί παράμετροι, λέει, περί σεβασμού αντιπάλου, ο φίλος μας εδώ. Π.χ. λέει, στο Μουντιάλ το γκολ είναι παράγοντας πρόκρισης ή καλύτερης θέσης. Να συμπληρώσω. Μάλιστα. Και ο Στάθης εδώ από το Ζέλι. Ναι. Να σε καλά, φίλε μου Στάθη, και σε σένα καλό Σαββατοκύριακο. Τάσε, ο λόγος σε σένα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
0: Era Sport, 101,8.
12: Ακούτε Era Sport.

Έτσι όμορφα μελωδικά με την υπέροχη φωνή του μεγάλου Νίκου Παπάζογλου μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 και όλοι εσείς εκεί έξω, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μας θυμάτε με τα πολλά μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Κοροπή. Τι να πω, φίλε, να μπορέσεις να πραγματώσεις το όνειρό σου. Αυτό μόναχα έχω να σου ευχηθώ. Ο Χρήστος εδώ, ο φίλος μας, τι λέει? Η Γερμανία, λέει, για την ιστορία, όσους θυμούνται, καλώς έπραξε και μάλιστα το τελευταίο 20 λεπτό μείωσε ταχύτητες. Απλώς το μετά, αν το μάτς τους, λέει, ήταν για να γραφτεί ιστορία. Υποστηρίζω Βραζιλία. Ναι, φίλε μου, μείωσε ταχύτητες, δηλαδή στο 7-1. Σε αυτή τη λογική τότε να βάζει και 8, να σταμάτα και στο 8 παράδειγμα. Είπαμε, αυτό το παιχνίδι, που δεν είναι κάποιο παιχνίδι της σειράς, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα από τότε. Και θα ξαναπώ κάτι. Το είπα νωρίτερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, αν ήσουν από την αρχή στην εκπομπή. Ότι κατά ένα μαγικό τρόπο η Γερμανία τιμωρείται για κάποιους για αυτή την εφτάρα. Σε 3 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα δεν έχει κάνει τίποτα. Ποιος? Η Γερμανία. Με 12 βάθρα σε 23 διοργανώσεις. Με 8 τελικούς. Και έχει κατακτήσει τους 4. 2 διοργανώσεις, 18-22, αποκλείστηκε από τους ομίλους. Ποιος? Η Γερμανία. Και το 26, φέτος δηλαδή, φεύγει εκτός από την Παραγουάη. Μια συμπαθητική ομάδα η Παραγουάη. Μέχρι εκεί, νομίζω. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, ο φίλος από τη Σαντορίνη. Βεβαίως. Ο Κωστής. Να σε καλά, φίλε Κωστή, και σε σένα καλό υπόλοιπο.

Λοιπόν, ο φίλος ο 218, χωρίς να λέει όνομα, σας έχω παρακαλέσει πολλές φορές. Δεν μ' αρέσει να λέω ο 218, δεν είστε φυλακισμένοι. Αφού γράφετε ένα μήνυμα, όπως και αν το γράφετε, βάλτε ένα όνομα στο τέλος. Δεν είναι ωραίο, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, τι να λέω τώρα, ο 218. Ο 218. Ευγενής είναι στην αρχή στο μήνυμά του. Το ΜΑΤ λέει Μεξικό, Αγγλία, λόγω κακών συνθήκων, από ξημερώματα Δευτέρας πήγε βράδυ Κυριακής. Όχι, φίλε. Ήταν να γίνει αυτό. Τελικά μάλλον δεν γίνεται. Αυτό μας είπε νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Το μάτς λέει Βραζιλία-Νορβηγία από 23 πήγε 12 προς Δευτέρα. Εγώ, φίλε μου, να στο ξαναδώ το πρόγραμμα. Εξακολουθεί το μάτς Βραζιλία-Νορβηγία 11. Το βλέπω εδώ στο site της FIFA και όχι σε κανένα ελληνικό ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ποιο άλλο είχαμε παιχνίδι, είπαμε. Το Μεξικό-Αγγλία. Τι είπαμε, τι είναι αυτό. Ότι λες από ξημερώματα Δευτέρας. Όχι. Εξακολουθεί και είναι τρεις ξημερώματα Δευτέρας. Αυτό στο Αζτέκα.

Σωστή η τοποθέτησή σου, φίλε μου Μάκη, σε σχέση με αυτό που συζητάμε εδώ με τους φίλους ακροατές για τη Βραζιλία και την Γερμανία κτλ. Το διαβάζω το μήνυμά σου και θα σου απαντήσω. Καλημέρα, λέει. Αυτό για τη Γερμανία δεν το καταλαβαίνω. Η Ιταλία δηλαδή που έχει να πάει σε τρία μουντιάλ τιμωρείται και αυτή, και αφού η Γερμανία τιμωρείται, όπως λένε, η Βραζιλία έχει παραδειγματιστεί από την Εφτάρα. Δεν νομίζω. Χαίρομαι για το μήνυμά σου, γιατί περικλεί πολλά πράγματα, αγαπητέ μου φίλε Μάκη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Τη Γερμανία μην το συζητήσουμε, γιατί θα το κάνουμε λύσα. Το πάμε εδώ και ώρα. Η Ιταλία τι πληρώνει και δεν πάει? Πληρώνει ότι ήταν από τις πρώτες χώρες που πίστεψε στην παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, γέμισε τις ομάδες της με ξένους, δεν επένδυσε σωστά σε Ιταλούς ποδοσφαιριστές, και αυτό το πληρώνει, όπως λες, για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Δεν προκρίνεται. Γιατί πάντοτε τι λέμε? Είδαμε την Ιταλία που ήρθε με τους πιτσιρικάδες και μας κέρδισε στο Παγκρίτιο. Ναι, αλλά η φανέλα της Ιταλίας είναι πολύ βαριά, που φαίνεται ότι οι σύγχρονοι παίκτες της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας, Ιταλοί, πέρα από κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις που μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, αυτό δεν φτάνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και το πληρώνουν με τους αποκλεισμούς από τις διοργανώσεις. Η Βραζιλία τώρα ακόμα χειρότερα για μένα. Τι ήταν η Βραζιλία επί χρόνια? Μια ομάδα που ξεχύλιζε από ταλέντο. Σπάνια θα βλέπεις Βραζιλιάνο παίχτη να βγάζει στο γήπεδο τσαγανό έως και αντιαθλητικό παίξιμο. Ήταν παίχτες που ήθελαν να σε κερδίσουν με το ταλέντο τους και να φύγουν να πάνε να παίξουν στην Ευρώπη. Και αν τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα να φύγει ένας παίχτης να παίξει στην Ευρώπη, έπρεπε να πάει 25, 28, δηλαδή να παίξει ένα-δύο παγκόσμια κύπελα και μετά να ανοίξει τα φτερά του, σημαίνει ότι στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα παίζανε σπουδαίοι παίχτες. Από την ώρα που οι βραζιλιάνοι παίχτες ανοίξαν τα φτερά τους και γέμισε η τσέπη τους πολύ χρήμα σε μικρές ηλικίες, εκεί νομίζω χάθηκε το παιχνίδι για τη Βραζιλία. Γιατί αν δεχτούμε ότι είναι μια χώρα που αριθμεί 250 εκατομμύρια πληθυσμό, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να βγάζει 10 παίχτες σοβαρούς για τα κυβικά της πάντα, έτσι. Γιατί αν πάρουμε μια 7-8 παιχτών που έχει τώρα και τους βάλουμε σε άλλη εθνική ομάδα, σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικοί παίχτες. Αλλά για το όνομα της Βραζιλίας και τα κυβικά της, αυτά τα παιδιά που έχει τώρα, όταν φτάνει τώρα ολόκληρη ομοσπονδία Βραζιλίας να κάνει αγώνα να πείσει, για τους λόγους που μπορεί να φανταστεί ο καθένας, τον Αντσελότη να πάρει τον Νεϊμάρ, ο οποίος έχει να παίξει σοβαρά ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια και είχε να παίξει την εθνική ομάδα πάνω από 3 χρόνια, αντιλαμβάνεστε σε ποιο σημείο βρίσκεται η Βραζιλία. Και όταν λέω η ομοσπονδία αναγκάστηκε να πείσει τον Αντσελότη, έχει μια αξία και μια λογική αυτή η κίνησή της. Ότι κοιτάξτε, κύριε Αντσελότη, τούτος εδώ ο παίχτης έχει από πίσω του 7 χορηγούς που στα ταμεία της ομοσπονδίας φέρνουν κάτι εκατομμύρια ευρώ, δολάρια. Δεν μπορεί να μην τον έχουμε στην αποστολή. Όλα στο ποδόσφαιρο μετράνε. Όλα είναι ποδόσφαιρο. Και κάθε μέρα το ποδόσφαιρο, εάν είσαι ανοιχτό μυαλός και ανοιχτό μάτης, σε μαθαίνει. Αν είσαι ξερολίδης, δεν μαθαίνεις. Λοιπόν, και το έχετε δει στη ζωή σας, πιστεύω, αρκετοί με τους ξερόλες τι γίνεται.

0: Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα.
1: Ατμός.
0: Και διαλύονται. Έτσι. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο. Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Έτσι λοιπόν. Ο φίλος μας εδώ, ο Χρήστος, λέει πως έχει την οπτική του και εξηγεί γιατί η Γερμανία αποκλείστηκε στη Ρωσία και στο Κατάρ. Όσο για φέτος, λέει, η ομάδα της Γερμανίας ήταν και πάλι καλύτερη στα μάτς, απλώς δεν είχε φέτος επιθετική ικανότητα. Φίλε μου, δεν μου λες κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μένει. Είτε έφυγε με κατοχή μπάλας που λες 65%, είτε αποκλείστηκε στο Κατάρ στα πέναλτι, είτε φέτος είχε επιθετική ανικανότητα, το αποτέλεσμα μετράει. Και η Γερμανία για τρίτο παγκόσμιο κύπελο δεν προχωράει πέρα από, πέρα από τα νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα Κατάρας, έτσι όπως το λες στο τέλος. Απλά κάποιο μαγικό χέρι το έχει φέρει όλο αυτό το σκηνικό. Δεν σου κάνει εντύπωση τρίτο παγκόσμιο κύπελο η Γερμανία να μην μπορεί να πάει στους 16, στους 8 και πάει λέγοντας? Δεν είναι λίγο περίεργο? Για μια ομάδα, ξαναλέω, που έχει στις μισές διοργανώσεις ανέβει στο βάθρο. 4 κατακτήσεις, 4 συμμετοχές σε τελικούς και 4 χάλκινα μετάλλια. Λοιπόν, ο φίλος μας από το Σουλάρι εδώ μας προσκαλεί. Να σε καλά, φίλε Γιάννη, για τις εκδηλώσεις που κάνουν εκεί 18 του μήνα. Σε όλη την παρέα, λέει, ο Άγγελος από τα Πετράλωνα, και έχει εδώ ξαπλώστες και εκείνα και τα άλλα και ομπρέλες και παραλίες και τα τι αυτά. Ο Γιάννης τι μας λέει εδώ? Καλημέρα, χάλασε πολύ το ποδόσφαιρο και χαλάει συνεχώς και το χάλασε το χρήμα. Όταν η Γερμανία έχει 10, λέει, naturalize, πώς να φτιάξεις εθνική όταν στην Μπάγκερ παίζει Κινέζος στόπερ και δεν το λέω ρατσιστικά. Είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε μου. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα ανοιχτούμε και θα φτάσει Χριστούγεννα, είμαι σίγουρος. Καλή σας μέρα, λέει. Στη δική μας περίπτωση, τι φταίει περισσότερο και δεν παίρνουμε καν την πρόκληση, κατά την άποψή σας? Σε εμάς φταίει ότι δεν έχουμε μέρα που είναι κιόλας. Θυμίζω 4 Ιουλίου 2026, 22 χρόνια πριν το πρωί εκείνης της μέρας, όλος ο κόσμος ήταν εξάγρυπνος, περίμενε πώς και πώς τον τελικό της Λισαβόνας με την Πορτογαλία που κατέκτησε η χώρα μας το τρόπαιο. Δυστυχώς δεν έχουμε βάλει ένα δρόμο στο ποδόσφαιρό μας. Και αν προσπάθησαν κάποιοι με έναν αλφα τρόπο να χτίσουν σε μια μεριά του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάποιοι άλλοι πιο πονηροί, πιο πολλοί, πιο δυνατοί γκρεμίζανε. Είναι σαν η περίφημη ιστορία που λέγεται για το γεφύρι της Άρτας. Ο λιμερής το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Κάπως έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει η ύπαρξη δυνατών παιχτών στα διοικητικά των λεγόμενων μεγάλων συλλόγων. Επίσης, οι μεγάλοι σύλλογοι που απέκτησαν ή αποκτούν, γιατί είναι τώρα στη διαδικασία αυτό ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, και ανακατασκευάζει, και καλά κάνει για μένα, ο Ολυμπιακός το δικό του νέο Καραϊσκάκι, θα φτιάξει στο Καραϊσκάκι το οποίο φτιάχτηκε πριν από 20 χρόνια. Για σκεφτείτε πόσο γρήγορα έχουμε αλλαγές σε αυτό το επίπεδο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν τα τότε γήπεδα ήταν 50 χρόνων, 100 χρόνων και κάποια ακόμα είναι τέτοια ηλικία. Αλληλεοφόρος, παράδειγμα. Τώρα μπαίνει στη σύνταξη, να το πούμε έτσι, το γήπεδο αυτό. Η Τούμπα επίσης, πολλά χρόνια γήπεδο. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι 60-70 χρόνια κάπου εκεί το γήπεδο της Τούμπας. Και ψάχνει ο Σαββίδης να φτιάξει τη δική του καινούρια Τούμπα. Τα νέα γήπεδα λοιπόν σου δίνουν χρήμα. Και το χρήμα, εφόσον ξέρεις να το διαχειριστείς, μπορείς να επενδύσεις σωστά. Και τώρα με τσιγκλάει αυτό το θέμα, γιατί ανοίγει ωραία η κουβέντα. Γιατί το άλλο κομμάτι της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, που για μένα είναι το κυρίαρχο, είναι πώς επενδύεις στις υποδομές, στις ακαδημίες. Λοιπόν, θα το προσπαθήσω να το πω στις 8.30. Τώρα,

Υπέροχο τραγουδάκι, υπέροχη φωνή, αλλά πρέπει να προλάβω να σας πω δύο πραγματάκια. Με χρώματα και αρώματα, κυρίες και κύριοι, δεν φτιάχνεις υποδομές. Έχω δύο ωραίες ιστοριούλες. Τη μία σας την έχω πει πριν κάτι εβδομάδες, για το πώς κάποιες ομάδες αντιλαμβάνονται τα πράγματα όσο αφορά τις υποδομές και πώς επενδύουν σε αυτές και με ποιους ανθρώπους, με τι βιογραφικά και με τι εμπειρία κτλ. Μια ομάδα τέτοια είχε υπεύθυνο σε ακαδημίες ιδιοκτήτη αντιπροσωπείας αυτοκινήτων βουλκανιζατέρ, κάτι τέτοια. Και αυτός έπρεπε να αποφασίσει ποιον προπονητή θα πάρει και πώς θα πάει η υποδομή της ομάδος αυτής. Εδώ έχουμε όμως άλλη περίπτωση, πολύ πιο χοντρή να το πω έτσι, καθότι πριν κάποιους μήνες από μικρή από ακαδημία μικρής ηλικίας αρκετά δυνατής ομάδος εκδιώχθηκε ο τότε προπονητής σε αυτήν την κατηγορία. Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου από τότε είχε κακή συμπεριφορά προς τα παιδιά. Με επιφύλαξη θα σας πω ότι μου μεταφέρθηκε ότι σε κάποιον έκανε το λάθος να χειροδικήσει. Γι' αυτό και δεν λέω ονόματα, γιατί δεν μπορώ να το έχω τσεκαρισμένο 100%. Όμως τις λεπτομέρειες τις έχω και σας τις μεταφέρω. Και τότε υπεύθυνοι τον απεμπόλησαν από την, από τα τμήματα υποδομής. Ο καιρός πέρασε, αναλαμβάνει άλλος γενικός δερβέναγας σε αυτή την ομάδα και επειδή έχει και μια συγγενική σχέση με τον εκδιωχθέντα προπονητή σε προσωπικό επίπεδο, και σταματώ εδώ, όταν λέω προσωπική σχέση μην αρχίσουμε τώρα να σκεφτόμαστε χαζά, έτσι, φυσιολογικές καταστάσεις μιλάμε, να μην λέω κουβέντες μεγάλες, είναι γαμπρός του ο εκδιωχθής προπονητής και ταυτόχρονα και υπάλληλός του σε αρώματα, μαγαζί, έτσι μου μεταφέρθηκε. Αν λοιπόν αυτά είναι κριτήρια για να φτιάχνεις ακαδημίες, τότε μην μας κάνει εντύπωση γιατί, για να γυρίσουμε πάλι στην κουβέντα μας για την εθνική ομάδα, γιατί κατά βάση οι ταλαντούχοι παίχτες μας προέρχονται από το εξωτερικό. Τζόλης, Καρέτσας, δεν το συζητώ για τον Κωνσταντέλια, έτσι. Λοιπόν, και όσοι φύγανε πολύ γρήγορα και παίξανε στο εξωτερικό, Μαύρο Πάνος, Χατζηδιάκος, ουσιαστικά αυτά είναι παιδιά, δημιουργήματα του εξωτερικού. Ή κάνω λάθος σε αυτά που λέω? Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, αν δεν χτίσεις σωστά στις ακαδημίες σου και να έχεις μια φιλοσοφία γενικότερα ως ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά οι σύλλογοι, τότε πώς να φτιάξεις εθνική ομάδα? Και ο εκάστοτε προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς εν προκειμένου, αφού μιλάμε για την εθνική μας ομάδα, έχει στα χέρια του 3, 4, 5, 7 μέρες τους παίχτες. Εκεί δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Τα μαγικά πρέπει να τα κάνουν οι προπονητές στις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται οι παίχτες. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν έτοιμοι. Ξέχασα τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρις τι ήτανε? Δημιούργημα της Τσεχίας. Για κοιτάξτε πόσα παιδιά από την εθνική ομάδα τώρα είναι του εξωτερικού δημιουργήματα. Γιατί και ο Μαυροπάνος εδώ τι έπαιξε τότε στον Παζιάννα? Και να είναι καλά ο Αείμνηστος, να είναι καλά. Να είναι καλά για τότε που ο Αείμνηστος Γιώργος Χριστοβασίλης τον πήρε από τον Απόλλωνα, έπαιξε περίπου ένα χρόνο και λιγότερο στον ΠΑΣ και γρήγορα το άνοιξε το δρόμο στην Ευρώπη. Ο Μαυροπάνος ουσιαστικά είναι δημιουργήμα Ευρώπης, άμα είμαστε σωστοί στην προσέγγιση. Έτσι δεν είναι? Φάνηκε το ταλέντο του και γρήγορα έφυγε για να δουλέψουν κάποιοι πιο σοβαρά πάνω του. Κινδύνευε να χαθεί αυτό το παιδί στον Απόλλωνα. Και λόγω εντοπιότητας, από εκείνα τα Τζουμπέρκα είναι και οι δύο, δεν ξέρω αν είναι και από το ίδιο χωριό με τον αείμνηστο πρόεδρο ο Μαυροπάνος, πήγε στα Γιάννηνα και πολύ γρήγορα φάνηκε το παιδί. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε, πιστεύω, με την πρώτη ευκαιρία. Τα μηνύματα έρχονται τσουβαλάτα.
Καλημέρα Λουκάλη με τα γερμανικά σου. Deutschland Uber alles, Νίκος από το Βόλο. Ο Παναγιώτης εδώ τι μας λέει. Οι Κορμοράνοι κατέστρεψαν τον Παναθηναϊκό, λέει, τον πήγαν 29 χρόνια πίσω. Και αυτό μεγάλη κουβέντα. Ισχύει, λέει, υπήρξε. Αλλά μην ξεχνάμε, οι Γερμανοί είχαν κερδίσει μόνο ένα μάτς φιλικό τη Βραζιλία, μόνο ήττες για την National Man Staff. Μάλιστα. Παναγιώτης εδώ. Από το δρόμο, λέει, πάω Κύθυρα. Από ό,τι ακούω τόση ώρα, τη Γερμανία την συμπαθείς πολύ. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φίλε. Κουβέντα κάνουμε. Γιατί η Γερμανία είναι τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και γιατί για τρίτο παγκόσμιο κύπελο δεν κάνει τίποτα. Πού την είδες την αντιπάθεια? Μετά από 22 χρόνια, λέει, πού στεγάζεται η εθνική ομάδα προπονητικό? Τώρα, πριν κάνα δύο χρόνια, βρήκαμε άκρη σε αυτό. Με την υπάρχουσα διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση, που ήρθε σε συμφωνία με τον κύριο Γιώργο Βαρδινογιάννη για να δοθούν οι εγκαταστάσεις Παιανίας. Και αυτό σημαντικό που λέει ο φίλος. Εγκαταστάσεις. Πάμε για ειδήσεις όμως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στην εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σε τρεις άξονες στρέφονται πλέον. Οι έρευνες αναζητούν DNA και αποτυπώματα στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο Νεοπή από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται το λείψανο. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπη φορτηγό. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ακούτε, Era Sport.

και να θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να μας δώσει το OK ο συνάδελφος που κάθεται απέναντί μας. Ο περίφημος κονσολιέρης. Που πάντοτε έχει έτσι, εκ του κονσολιέρης, λοιπόν. Που, πάντα υπάρχει και διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα εμείς κάναμε αλλαγή. Στη θέση του Τάσου Σοϊλεμέζη μπήκε ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που επανήλθε τουλάχιστον στα δικά μου μάτια μετά από καιρό σε αυτά τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής. Άρα λοιπόν εμείς δεν ακροβατούμε, γιατί κάνουμε καλή συνεργασία που, όπως λέμε και με τον φίλο του Σπύρο εκεί στην Πιπεριά, ψηλό παιχνίδι με σελτές μπαλιές. Το έχουμε καταφέρει και αυτό. Φίλε μου Χρήστο, μ' αρέσει το μήνυμά σου. Ένα ακόμα μήνυμά σου ωραίο, γιατί είναι για θέμα προς συζήτηση. Και λες, αν υπήρχε κατάρα θα έπρεπε να πέσει στην Αργεντινή που έχει τρία τρόπαια. Το ένα με κάτι περίεργο που έγινε με το Περού το 78, έτσι, για τους λίγο παλιότερους και να μαθαίνουν και νεότεροι. Το δεύτερο λέει με τον γκολ χέρι του Μαραντόνα. Και στο Κατάρ λέει με ολίγο ή πολύ, κατά πολλούς σπρόξιμο τους διαιτητές. Να πω ότι έχεις άδικο στην οπτική του μηνύματός σου. Όχι. Και ειδικά για το 78 με το Περού. Θυμίζω εδώ γρήγορα, τότε ακυρώσανε πως λεγόταν ο Σκοτσέζος ο διαιτητής του αγώνα της Βραζιλίας, με ένα γκολ κεφαλιά του Ζίκο από κόρνερ. Φανταστείτε, έτσι, χτυπάει κεφαλιά ο Ζίκο και η μπάλα πάει προς τα δίχτυα, και πάνω σε αυτή την κίνηση της μπάλας ο διαιτητής έχει την πολυτέλεια να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Αδιανόητα πράγματα. Που σημαίνει, με αυτή την νίκη της Βραζιλίας, επειδή ήταν αλλιώς το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων, δεν μπόρεσε να προχωρήσει καλύτερα στη διοργάνωση η Βραζιλία, και ταυτόχρονα η Αργεντινή, για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, έπρεπε να βάλει πολλά στο Περού, το οποίο Περού, όπως λέει από εκείνη τα χρόνια οι περισσότεροι που το ζήσαν καλύτερα, εγώ πιτσιρικάς ήμουνα, δεν μπορώ να θυμάμαι, διάβασα και άκουγα από τότε ότι δυστυχώς ήταν ματιασμένοι, όπως θα έλεγε και ο ύμνηστος Γιώργος Γεωργίου, οι παίχτες του, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ακούστηκε ότι είχαν μπει στα πράγματα ότου θαύματος και κυβερνήσεις των δύο χωρών, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, αυτά συμβαίνουν και αλλού, έτσι, να μην γελιόμαστε. Τώρα το 86, ναι, υπάρχει αυτή η περίφημη φάση του Μαραντόνα με τον Σίλτον. Ο Καντούρ, κάπως έτσι λεγόταν ο Τινίσιος διαιτητής εκείνης της συνάντησης, Καντούρ, Μαντούρ, κάπως έτσι, μαζί με τον βοηθό του, δυστυχώς δεν το είδανε, ειδικά ο βοηθός που είναι στην ίδια ευθεία, με εντυπωσιάζει που δεν το δε. Όπως και να έχει, και αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρότι ο Μαραντόνα ήταν στα καλά του, έως πολύ καλά του, εκείνη η Αργεντινή ευκαιρίας δοθήσεις μου μοιάζει αρκετά με την τωρινή. Μαραντόνα και 3-4 άλλοι Βαλντάνο, Μπουρουσάγα, Χωσέ Λουίς Μπράουν στο κέντρο άμυνας και τα λοιπά, και όλοι οι υπόλοιποι, μοιάζει αρκετά τώρα με την τωρινή Αργεντινή. Κορυφαίος όλων φυσικά ο Μέση, και μετά έχεις Αλβάρες, Λαουτάρο Μαρτίνες, Μακάλιστερ, Ντεπόλ. Όχι ότι είναι κακή, αλλά έχει πολλές ομοιότητες. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα πάρει δεύτερο σερί η Αργεντινή. Μόνο δύο χώρες το έχουν καταφέρει αυτό. Στα ξεκινήματα της διοργάνωσης, τη μακρινή δεκαετία του 30, η Ιταλία το 34 και το 38, και πολύ αργότερα η μεγάλη Βραζιλία εκείνης της εποχής το 58 και το 62. Θα το κάνει τώρα το back to back, όπως λέμε στο χωριό μου στη Λαμπανίτσα, η Αργεντινή? Θα δούμε. Η Γαλλία, ξαναλέω, δείχνει ότι μόνο εάν η ίδια, πώς να πω, αυτοκτονήσει ποδοσφαιρικά, θα το χάσει. Και με ρωτάει και ο φίλος εδώ και για την Αργεντινή εντύπωση. Λέει, εντύπωσή μου φέτος ότι έχει μια σοβαρή ομάδα, δεν παίζει πολύ καλά, έχει ως τώρα και πάλι βατούς αντιπάλους. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Κάτι άλλα μουντιαλικά που πρέπει να πω
Η Τινησία λοιπόν εχθές έμαθε ότι οι 8 παίχτες της βρέθηκαν ντοπέ από την ουσία κλενβουτερόλη, μια ουσία την οποία παίρνουν, λέει, οι αθλητές που κάνουν bodybuilding. Οι Τινησίοι όμως με τους γιατρούς τους λένε πως αυτό έχει προέλθει από το φαγητό που η ομάδα έφαγε, χαλασμένο κρέας δηλαδή, στο Μεξικό που έμενε. Κάτι παρόμοιο όμως, να πούμε εδώ, ότι είχε συμβεί και το 2011 σε παίχτες του Μεξικού, στη διοργάνωση τότε του Gold Cup, με ίδιο πρόβλημα. Και κάπου πήρε το μάτι μου χτες το βράδυ, δεν ξέρω αν το πρόλαβα να το κρατήσω να σας το πω ως φωτογραφία ή ως κείμενο, να το δω λιγάκι μονάχα. Δεν το βλέπω ως φωτογραφία, άρα πρέπει να μπω μέσα να δω αν το έχω κρατήσει ως κείμενο, που έλεγε για 17 πολιτείες, να το, ανησυχία λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν την Εθνική Γιορτή, είναι τα 250 χρόνια της Ανεξαρτησίας, το είπαμε. Μυστηριώδης, λέει, επιδημία εκρηκτικής διάρειας σε 17 πολιτείες. Λου. Εκρηκτική διάρκεια σε 17 πολιτείες. Τι να πεις. Τι να πεις. Οπα. Άκυρο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Άγγελος Ποστέκογλου, νέος προπονητής, ποιανής ομάδος λέτε? Αλ Νάσρ. Για 2 χρόνια. Άρα προπονητής θα είναι του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος, αφού έγινε ένας ντόρος σχετικός, και λογικό είναι, με την αδελφή του και τι είπε για το μέλλον του αδερφού της, άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα ότι πριν τον αγώνα με την Κροατία, απολαύστε τους και τους δύο, δηλαδή τον Μόντριτς και τον Κριστιάνο, γιατί δεν θα αργήσει η ώρα που θα τερματίσουν την παρουσία του στην εθνική ομάδα κυρίως. Ο ίδιος είπε ότι ακόμα δεν το σκέφτομαι αυτό, θα δούμε. Τα αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, σας τα λέω μέσα στις άκρες. Ο Ποστέκογλου λοιπόν, τη διετία 23-25 ήταν προπονητής της Τότενα, μετά από τα σημαντικά που έκανε στην Σκωτία με την Celtic, και κατέκτησε το Euro Palink με την Tottenham. Φέτος έκανε την απόπειρα να πάει ως προπονητής πρώτος στην Premier League για χάρη της Nottingham, αλλά εκεί δεν πρόκοψε, που λένε και στο χωριό μου. Έκατσε μόλις 39 μέρες στον πάγκο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι βρήκα άλλο στις σημειώσεις μου, κυρίες και κύριοι, και σχετίζεται με τη Γαλλία, που τόση κουβέντα γίνεται, είτε απευθείας είτε μέσως για την ομάδα του Didier Deschamps. Η Γαλλία, κυρίες και κύριοι, είναι η μοναδική χώρα, ομάδα, στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που έχει μέχρι τώρα σκοράρει σε 5 σερί αγώνες τουλάχιστον 3 γκολ. Όπως άργηκε και κάποιος άλλος που είναι του έξω από εδώ, παδός, διάολε, δεν έχει τον πρώτο λόγο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί αν σκεφτούμε, πού τα έχει βάλει τα γκολ, τα 3, στον τελικό της διοργάνωσης του Κατάρ το 22 επί της Αργεντινής, στο ξεκίνημα φέτος επί της Σενεγάλης που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, 3 γκολ και εδώ. Στο Ιράκ θα πει κάποιος, εντάξει, Ιράκ είναι, θα μπουν εύκολα, 3 γκολ. Μα έβαλε και 4 στην πολύ καλή ομάδα, και ομάδα που πήγε εντυπωσιακά στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, και είναι η ομάδα της Νορβηγίας. 4 έβαλε η ομάδα του Χάλαντ και των υπολείπων. Και ακολούθως σε μια άλλη σκανδιναβική χώρα, την Σουηδία, έβαλε 3 γκολ. Για να δούμε. Έχει να παίξει με την Παραγουάη. Η λογική λέει και εδώ θα βάλει 3-4. Μετά είναι το θέμα. Μετά, γιατί και λογικό είναι τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ο τελικός. Εκεί λογικά θα βρει ομάδες πολύ πιο δυνατές. Αν περάσει την Παραγουάη, όπως είπαμε νωρίτερα, θα πάει να συναντηθεί στους 8 με τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Μαρόκο. Έτσι.
Και από κάτω, μετά στα ημιτελικά, αν περάσει και αυτό, είναι ο συνδυασμός των νικητών στους 16 Πορτογαλίας, Ισπανίας και πάει λέγοντας, να μην σας κουράζω, θα τα λέμε αυτά και με οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην πορεία της διοργάνωσης που βαδίζει στις τελευταίες 2 εβδομάδες.

έκτοτε έναν βρες μου παίχτη να έχει προσθεθεί στην ομάδα αυτή. Δύο, το τεράστιο όνομα εκείνης εποχής ήταν ο Παπακανέλος και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται πουθενά. Δεν πρέπει να προβληματίζει αυτό. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει πιο νωρίς ενδεχομένως να στηρίζει τις ακαδημίες του πιο σωστά αν θέλετε, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο σχεδόν μας εμφανίζει έστω και έναν καινούριο. Δηλαδή είχαμε ακούσει πέρυσι τον Μύθου, τον είδαμε φέτος. Μας προέκυψε ο Χατσίδης και όσα άλλα παιδιά. Ξαναλέμε ότι οι ομάδες πρέπει να το δουν σοβαρά το θέμα των ακαδημιών. Αυτομάτως είναι κέρδος στα ταμεία, γιατί δεν ξοδεύεσαι πολλά χρήματα, δεν ξοδεύεις πολλά χρήματα. Να το πάω να το κάνω λύσα το θέμα. Ανάγκα και θεοί πείθονται, δεν λέει. Πάρει μία. Τι έκανε λοιπόν η Μπαρτσελώνα, που είναι για μένα από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία, στο κομμάτι ακαδημιών. Όταν ζωρίστηκε στα οικονομικά της, τι είπε ο Τσάβη, δεν θέλω να μου φέρετε 5-6 μεταγραφές αμφιβόλου αξίας, θα επενδύσω στα παιδιά της ακαδημίας. Και κοιτάξτε τώρα η Μπαρτσελώνα σε ποιους παίχτες στηρίζεται. Και την ηλικία τους. Κουμπαρσί, Γιαμάλ, Πέδρη, Γκάβι και τόσοι άλλοι. Και πόσα άλλα φιντάνια ακούγονται ότι έρχονται από πίσω. Και τι κάνει η Μπαρτσελώνα πλέον, που ακόμα δεν είναι στα καλύτερα των οικονομικών της. Έχω ανάγκη τρεις παίχτες για εμπορικούς λόγους. Πάω να χτυπήσω τον Χούλιαν Αλβάρες. Πάω να χτυπήσω ξέρω εγώ ποιον. Και προχωρά. Εν αντιθέσει με τη Ρεάλ, ένα τεράστιο επίσης σύλλογο, ο οποίος αγνοεί το κομμάτι των ακαδημίων από ό,τι φαίνεται. Και τώρα πάει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Συνδυαζόμενη φυσικά σε 5-6 καλούς παίκτες, αλλά μεταγραφικά πάλι.

Ο καλός μας φίλος εδώ, καπετάνιος, λέει εμπλόγια Σαλέρνο. Ειλικρινά λέει, δεν ήταν πολύ κρίμα για τον Μόντριτς να τελειώσει έτσι? Δεν στενοχωρήθηκαν όλοι για αυτόν τον, μην πω καλύτερα, κακομαθημένο? Και πήρε, λέει, και man of the match. Ανοίξει μεγάλη κουβέντα, καπετάνια. Ούτε τα προσχήματα πλέον, λέει. Πολύ κρίμα. Να είσαι καλά και εσύ, Γιώργη, καπετάνια μου. Καλά ταξίδια να έχετε, εσείς εκεί που είσαστε στους ωκεανούς. Ο Κριστιάνο πραγματικά έβαλε το πρώτο γκολ σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου με πέναλτι, αφού έτσι ήταν η στιγμή, αλλά λες με πέναλτι, και πανηγύρισε σαν να, τι να πω, ότι εγώ είμαι. Okay. Έχει αυτή τη λογική, δεν μπορεί να του την πάρεις, αλλά σε πολύ κόσμο δεν αρέσει. Και δεν είναι, νομίζω, μόνο δική μου οπτική στα πράγματα αυτό το που λέω τώρα, έτσι δεν είναι? Αρκετός κόσμος έχει αυτή την οπτική. Είναι η αεροσυλία, λέει, να κρίνουμε Μέση με Μαραντόνα. Απλά, λέει ο φίλος ο Νίκος. Μα ποιος σου είπε, φίλε, ότι μπήκαμε στη διαδικασία να τους συγκρίνουμε? Απλά λέμε ποια Αργεντινή υπήρχε τότε και ποια Αργεντινή υπάρχει τώρα. Και τότε ήταν ένας ο κορυφαίος, ο Μαραντόνα, με άλλους 4-5-6, και περίπου το ίδιο πράγμα είναι και τώρα. Ο Μέση με άλλους 4-5-6 και ο κόσμος όλος. Η Γαλλία όμως έχει 10-12. Μην πω παραπάνω. Παίκτες. Μεσοεπιθετικά, τι να συζητάμε. 7-8 μονάχα είναι η μεσοεπιθετική της. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μπαρκολά. Τι να λέμε τώρα. Τσουαμενί στο κέντρο. Και τόσος κόσμος.

Ο 501 έχει μια άλλη οπτική στα πράγματα και τα γράφει κάπως περίεργα, οπότε μιλάει για Βαβυλωνίες και τα λοιπά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο. Τι έχουμε εδώ, για να δω. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, ναι. Άλλος τα λέει αυτά. Α, άλλο σημαντικό με τον Λιονέλ Μέση. 8ο σερί παιχνίδι που βάζει γκολ κάποιος παίχτης σε Μουντιάλ και αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση. Θα πει κάποιος με τι αντιπάλους παίζει. Δεν έχει να λέει, παιδιά. Είναι τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και μιλάμε για 8 παιχνίδια συνεχόμενα. Εδώ το θέμα σου είναι να πας σε 2 σερί Μουντιάλ να παίξεις, όχι να βάζεις γκολ σε 2 σερί παιχνίδια Μουντιάλ. Για σκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας εδώ, ο Ζαχαρόπουλος, τι μας λέει. Η FIFA όρισε το διάλειμμα ενυδάτωσης με τον ελληνικό όρο Hydration Break. Οι Έλληνες αθλητικοί δημοσιογράφοι προτιμούν τον όρο Cooling Break. Ηλία μου, είπαμε, ζούμε στη χώρα που της αρέσει η παγκοσμιοποίηση στον απόλυτο βαθμό και δεν τους αρέσει σε αυτή τη χώρα να μιλούν την υπέροχη ελληνική μας γλώσσα που είναι η βάση όλων των γλωσσών, αν θέλετε. Και ας μην φανεί εγωιστικό και υπερβολικό αυτό που λέω. Αν σκεφτούμε ότι, χωρίς να θυμάμαι ακριβείς αριθμούς τώρα, αλλά η αγγλική γλώσσα αριθμεί περίπου 500,000 λέξεις, εκ των οποίων το 10% τουλάχιστον είναι ελληνικές, και λέω την αγγλική γλώσσα η οποία είναι η παγκόσμια γλώσσα. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, Φεβρουάριο του 2000, στην έδρα του, μια και το λέμε τώρα για άλλους λόγους, του Κριστιάνου Ρονάλντο, τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, στο Φουντσάλ, σε μια κάβα ποτών, έχω πάει να πάρω ένα μπουκάλι κρασί, γιατί έτσι συνήθιζα να κάνω στα ταξίδια μου, ειδικά στο εξωτερικό, και με τον άνθρωπο της κάβας πιάσαμε κουβέντα και μόλις του είπα την κατάγωγή και τα λοιπά, μου λέει το εξής εκπληκτικό, όπως λέμε και εμείς φυσικά το αντίστοιχο στη χώρα μας. Τι μου είπε λοιπόν ο Πορτογάλος, όταν δεν καταλαβαίνουμε κάποιον, του λέμε ότι μας μιλάς ελληνικά. Γελώ εγώ και του λέω, εμείς στην Ελλάδα του λέμε κάτι αντίστοιχο, του λέω ότι μου μιλάς κινέζικα. Όμως του λέω είναι άδικο για την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Μου λέει γιατί, του λέω θα σου πω 5 λέξεις στα αγγλικά που λογικά τις ξέρεις είτε στην αγγλική γλώσσα είτε ενδεχομένως την έχετε ενσωματώσει κι εσείς στην πορτογαλική. Και όταν του είπα το ηλεκτρικό και τα άλλα, τα μαθηματικά, ξέρω εγώ τι, με κοίτωσε με γουρλωμένα μάτια. Μου λέει, κύριε, συγγνώμη, θέλετε τη συνέχεια, θα την πω αναγκαστικά, γιατί αφού έτσι είναι η ιστορία. Πήγε ο άνθρωπος για να ζητήσει και εμπράκτος τη συγγνώμη και άνοιξε, φίλε Κωνσταντίνε Λούβαρη, μπουκάλι τότε το 2000 κρασί 15.000 δραχμών στην κάβα. Έχω φωτογραφία, θα τη βρω, θα στη δείξω, Κωνσταντίνε, για του λόγου τα αληθές.

Λοιπόν, φταίω εγώ μετά που μιλώ κατά τον τρόπο που μιλώ για ορισμένους από εσάς? Φίλε μου Ζόρκη, συγγνώμη, ξέχασα τον Ολίσε, βεβαίως. Τώρα το είδα. Τι 8 παιχνίδια λέει ο άλλος εδώ, 155 ρε άσχετε. 4 παιχνίδια έχει παίξει και έχει βάλει 7 γκολ. Είναι σαν να τους ακούω μερικούς τέτοιους. Λοιπόν, εγώ που είμαι άσχετος και εσύ είσαι γνωστικός, άκουσες τι είπα, καλέ μου φίλε. 8 σερί παιχνίδια διοργάνωσης Μουντιάλ, όχι του φετινού Μουντιάλ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί είμαι ευγενής άνθρωπος. Αμέσως, τη χολή σας, εκεί, μπαμ. Δεν ακούτε, γιατί τι έχω πει πολλές φορές. Γενικά, όχι μόνο σε αυτή τη διαδικασία μιας εκπομπής ενός ραδιοφωνικού παραγωγού και ακροατών, είμαστε κακοί ακροατές σε μια συζήτηση και αυτομάτως τι γινόμαστε, κακοί συζητητές. Ξαναλέω, ο Μέση με τον γκολ που έβαλε πριν μερικές ώρες στο πράσινο ακροτήρι έχει βάλει σε 8 σερί παιχνίδια Μουντιάλ, όχι της φετινής διοργάνωσης. Μουντιάλ έχει ξεκινήσει από το 30 και γίνεται φέτος 23η διοργάνωση. Μουντιάλ. Κατανοητό 155. Το τι καταλαβαίνεις εσύ και κάποιοι άλλοι σαν εσένα, δικαίωμά σας. Να στο κάνω περισσότερο νιανιά δεν γίνεται.

Λοιπόν, όρεξη να έχετε και να έχουμε. Ξεκινάνε τα παιχνίδια στη φάση των 16 με το Καναδάς Μαρόκο στις 8. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Χαίρομαι για τη σημερινή μας επικοινωνία, έστω και με κανένα δυο αιρετικούς και έτσι όπως εκφράστηκαν, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Καλημέρα γρήγορα γρήγορα στο Δημήτρη. Ναι, δεν έχω χρόνο να διαβάζω παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο τον Σάβα. Τι είπε ο φίλος μας για το hydration? Προχθές είπα ακριβώς αυτό, ότι προέρχεται από την ελληνική γλώσσα, το τόνισε μάλιστα. Ναι. Και Στέφανος, το θέμα του ΠΑΟΚ λέει στους νέους είναι πως θέλει. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, φίλε. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε αύριο. Κάντε υπομονή, σκεφτείτε τι σας απασχολεί, να τα συζητήσουμε αύριο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής μας σήμερα. Τάσος ο Ηλεμέζης μέχρι τις 8.30. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, την ακρόαση της Air Sport και αυτής της εκπομπής. Την αγάπη μου, να προσέχετε. Καλό Σάββατο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της Έρας Σπορ. Και σήμερα μαζί σας είναι η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων.

Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης. Για μια ώρα μαζί σας. Με φυσικά όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας θυμίζει κάτι? Για όλους τους φιλάθλους πολλά και για όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα λοιπόν η εθνική μας ομάδα ολοκληρώσε το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα όλων των εποχών, κερδίζοντας την Πορτογαλία στον τελικό του Euro 2004 και σηκώνοντας την Κούπα στον Ταλούζ.

Η Τετάρτη Ιουλίου έχει χαραχθεί ανεξίτηλα ως η πιο λαμπρή ημερομηνία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα αθλητική ιστορία, αλλά για το κορυφαίο επίτευγμα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όπου ένα εθνικό συγκρότημα χωρίς μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα παραδοσιακά μεγαθύρια. Η αρμάδα του Τόρε Χάγκελ κοίταξε στα μάτια την οικοδέσποινα Πορτογαλία, του Λουίς Φίγκο και Κριστιάνο Ρονάλντο, υποτάσσοντάς την για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο τουρνουά.

Η χρυσή κεφαλιά του Γαριστέα με μοναδικό παραστράτημα στην πορεία της στην ήττα από τη Ρωσία με 2-1 η Ελλάδα έφτασε μέχρι το μεγάλο τελικό της Λισαβόνας. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άγγελος Μπασινάς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Άγγελος Χαριστέας με μια επιβλητική κεφαλιά στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρικάρντο. Το γκολ αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να διαμορφώσει το τελικό 0-1 στέλνοντας τον Θοδωρή Ζαγοράκη και την παρέα του στα ουράνια και προκαλώντας δελήριο ενθουσιασμού στην πατρίδα με τους φιλάθλους να υποδέχονται αργότερα τους ήρωες στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τα χρόνια πέρασαν, όμως οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές, με την πορεία αυτή να γίνεται μέχρι και ταινία το 2021 από το σκηνοθέτη Μάρξ με τίτλο King Otto, βασιλιάς Όθων δηλαδή. Ο γερμανός τεχνικός, αναφερόμενος σε αυτή την ιστορική επιτυχία και στο ντοκιμαντέρ, θυμήθηκε τις στιγμές λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην αρχή νόμιζα ότι ήταν συνέντευξη και δεν είχα καταλάβει τι συμβαίνει. Μετά κατάλαβα ότι υπήρχε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

και συνεχίζει ο Ότο Ρεχάγγελ ότι όταν ήρθα στην Ελλάδα βρήκα ένα συνήθιστο γκρουπ παικτών όπως ο Ζαγοράκης, ο Βέλλας, ο Καραγκούνης, ο Σεϊταρίδης και άλλοι. Υπήρχε μια ομάδα παικτών. Σπάνια μια ομάδα στηρίζεται σε ένα Πελέ, ένα Μέση ή μια Μαρία Κάλλας. Ο αρχηγός μας ήταν ο Ζαγοράκης που βγήκε ο καλύτερος του τουρνουά. Αν σας έλεγα πριν από μερικά χρόνια ότι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά θα έβγαινε Έλληνας, θα το πιστεύατε? Αυτή είναι η αλήθεια.

Για την ιστορία, η Πορτογαλία του Λουίς Φελίπε Σκολάρι παρατάχθηκε με τους Ρικάρδο Αντράντε, Κοστίνια, Φίγκο, Παουλέτα, Μιγγέλ, Βαλιέντε, Καρβάλιο, Κριστιάνο, Ρονάλντο σε νεανική ηλικία, Μανίς και Ντέκο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης όμως αγωνίστηκε με τους Νικοπολίδη, Σεϊταρίδη, Δέλα, Βασινά, Γιανακόπουλο, που αντικαταστάθηκε στο 76 από το Βενετίδη, Ζαγοράκη, Φίσα, Κατσουράνη, Χαριστέα, Βρίζα, που στο 81 μπήκε ο Παπαδόπουλος στη θέση του, και ο Καψής.

0: Τετάρτη Ιουλίου λοιπόν, με πολλές αναμνήσεις και μάλιστα θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά και με τον Χώρη Αθανασίου που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, για να περάσουμε στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο Μουντιάλ με τα χθεσινά παιχνίδια, μάλλον και του ξημερώματος, δεδομένου ότι τελικά όλοι οι αθλητικοί συντάκτες έχουν καταντήσει ξενύχτιδες. Καλή σου μέρα, Χώριε.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χωρίς να πίνουμε, ξενυχτάμε, έτσι.
1: Και να ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
0: Έτσι είναι. Γιατί λοιπόν, αρχίζουν και σφίγγουν τα γάλατα και κατά συνέπεια πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Εγώ στο πρόγραμμά μου τις περισσότερες φορές κοιμάμαι ακριβώς τα μεσάνυχτα. Κοιμάμαι όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν περιμένω να πάει μία, δύο, τρεις. Τώρα με το Μουντιάλ αυτά έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
1: Στον καναπέ ίσως να κοιμηθώ καμιά ώρα και αν προλάβω. Δεν θα ξεχάσω το παιχνίδι της Γαλλίας, το οποίο αν θυμάμαι καλά ήταν με το Ιράκ. Αρχίζω και βλέπω το παιχνίδι. Mm-hmm. Λέω τελείωσε μίχνο, θα ρίξω μια έτσι, λίγο ύπνο καμιά ώρα, κάνα δεκάλεπτο μέχρι να ξεκινήσω το δεύτερο μίχνο. Ξυπνάω, βλέπω διαφημίσεις, λέω ξανά. Ξυπνάω, βλέπω διαφημίσεις, ξανά. Ξυπνάω, βλέπω διαφημίσεις. Το παιχνίδι ξεκίνησε δύο ώρες πιο μετά. Λόγω τη ηλεκτρική καταιγίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Με πρόσδεση και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ήταν κάτι που ασυνήθιστο. Και αυτό, ξέρεις, θα μείνει στην ιστορία ως το μοναδικό παιχνίδι λόγω καταιγίδων καθυστέρησε.
1: Κοίταξε, στην Αμερική υπάρχει πρωτόκολλο και δεν είναι πρωτόκολλο της FIFA.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική, εάν έχουμε ηλεκτρική καταιγίδα με κεραυνούς και τέτοια,
0: ναι,
1: ό,τι γίνεται σε ανοιχτό χώρο δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, να μην σταματήσει.
0: Ναι.
1: Σταματάει τουλάχιστον για ένα μισάωρο με την προϋπόθεση ότι στην ακτίνα των 8 χιλιόμετρων δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν παρατηρητές, υπάρχουν μετεωρολόγοι κτλ.
0: Εδώ ρηφόροι και όλα αυτά, ναι.
1: Εάν λοιπόν σε αυτό το μισάωρο δεν εμφανιστεί το παραμικρό που έχει σχέση με την ηλεκτρική καταιγίδα, η εκδήλωση, την αγώνα στη συναυλία κτλ. Συνεχίζεται.
0: Nice.
1: Εάν και εφόσον εμφανιστεί στο μισάωρο αυτό, το μισάωρο αρχίζει από την αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εδώ είχαμε στην πραγματικότητα 4 μισάωρα. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι των Γάλλων.
0: 4 Ιουλίου, τι σου θυμίζει?
1: 4 Ιουλίου. Να πω, αφού λοιπόν πας εκεί, θα πάω και εγώ εκεί. Μου θυμίζει.
0: Για να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Μου θυμίζει τα λόγια του πρώην Προέδρου της FIFA, του κυρίου Μπλάτερ, ο οποίος είχε πει ότι η μεγαλύτερη έκπληξη έως σήμερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι η νίκη της Ελλάδος να κατακτήσει το Euro της Πορτογαλίας.
0: Το 2004. 14 Ιουλίου. Σαν μάλιστα σήμερα.
1: 4 Ιουλίου.
0: Ναι. Το πίστευες ότι θα φτάσει και η εθνική? Κανένας δεν το πίστευε.
1: Κανένας δεν το πίστευε.
0: Ναι, ναι. Υποψιάστηκες ότι κάτι πάει να γίνει στην πορεία?
1: Από ένα σημείο και μετά, ναι. Εγώ πίστηκα πια όταν περάσαμε τους Τσέχους. Λέω, ναι, αυτή η ομάδα δεν σταματάει πουθενά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σταματάει πουθενά. Τέλος.
0: Ναι.
1: Και πριν εμφανιστεί αυτό το κορυφαίο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός, το προηγούμενο που καταγράφεται και τώρα είναι στη δεύτερη θέση είναι η επιτυχία της Δανίας στο Euro πάλι, αλλά του 92.
0: Που
1: όταν πήρε την τελευταία στιγμή τη θέση της Ιουγκοσλαβίας.
0: Τους μαζέψαν όλους από τις παραλίες, έτσι όπως λέγαμε.
1: Στη Ρόδο είχε κάνει δύο παίχτες. Ναι. Μα τι, οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι, μπορούσαν να κάνουν διακοπές.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πηγαίνουν στη Σουηδία, εκεί όπου έγινε το Euro, και στο τέλος το κατέκτησαν.
0: Άλλο απίστευτο γεγονός. Αυτό είναι περισσότερο πιο θεαματικό, πιο extreme, όμως, σε σχέση με την κατάκτηση της εθνικής μας ομάδας του τίτλου το 2004.
1: Καταγράφεται δεύτερο μετά από την επιτυχία μας το 2004.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά μπαίνει δεύτερο, έτσι. Δηλαδή η επιτυχία της εθνικής μας ομάδας
1: είναι, πρώτο.
0: Είναι κορυφή. Να έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Να ξέρεις, Τάσο μου, να κάνω μια παρένθεση ότι παραλίγο να δούμε ένα ακόμη θαύμα. Πιθανότατα θα το βλέπαμε πρώτο και θα περνούσε και την εθνική μας. Εάν το πράσινο κοτήρι κέρδιζε χτες στην Αργεντινή.
0: Mm-hmm. Εκεί παραλίγο τα είδαν σκούρα οι αλμπισελέστε.
1: Πιστεύω ότι αν το δούνε σωστά και το εκμεταλλευτούνε θα έχουν καλύτερη συνέχεια.
0: Ήδρωσε πολύ ο Μέση για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αλλά
1: αυτή η έπαρση, αυτό το εγώ, αυτό το ξέλα, πιο πράσινο κροτήρι και άσπρο κροτήρι και τα λοιπά, έλα τώρα.
0: Κι ναι, ναι, κι όμως. Αυτό κι το, όμως. Αυτή, αυτός είναι ο νόμος της μπάλας, δεν υπάρχει κάποιος ναι. που θεωρείται θέσφατο ότι θα πάρει μια νίκη επειδή είναι μεγάλη ομάδα, ας πούμε, θεωρητικά.
1: Ναι, και καλά ευκολάκι. Εύκολα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάποιος είχε πει στο ποδόσφαιρο ότι εύκολος αντίπαλος δεν υπάρχει. Και νομίζω αυτός είναι ο νόμος του ποδόσφαιρου.
1: Ειδικά σήμερα.
0: Ναι, ναι. Σήμερα.
1: Ρίξαμε 1-2-3 γκολ στην IT, στο Κουρασάο και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούν να είναι όλοι της ίδιας κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και να υπενθυμίσουμε εδώ, φίλε Χόρχε, ότι η Αργεντινή τα βρήκε πολύ σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Τελικά πήρε την πρόκληση. Κέρδισε 3-2 στην παράταση. Το Κάπο Βέρντε. 1-1 ο κανονικός αγώνας. Και παραλίγο να δει, είδε τον αποκλεισμό με τα μάτια της εδώ. Για να κυριολεκτούμε.
1: Τον αποκλεισμό δεν θα έλεγα. Την εύκολη πρόκληση 100%.
0: Ναι.
1: Και το ωραιότερο γκολ, επειδή γράφονται πάλι για Μέση, γράφονται για Ρομέρο, γράφονται κτλ. Το ωραιότερο γκολ είναι το δεύτερο γκολ της αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Ένα καταπληκτικό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και διαγώνια.
0: Το 2-2.
1: Ναι, το 2-2. Mm-hmm. Πού το βρήκαν πάλι το γκολ, το εξαιρετικό γκολ του Μέση και το αυτό και ο Ρομέρο. Και πού τα βρίσκουν, ρε παιδιά. Άλλο παιχνίδι βλέπουμε.
0: Ναι, μάλλον.
1: Επειδή το πετυχαίνει το γκολ ένα άγνωστο.
0: Ήταν το γκολ. Ήταν το γκολ του Λόπες Καμπράλ. Το 2-2.
1: Γκολάρε, όχι αστεία. Εντάξει, παίζει με την Αργεντινή, δεν παίζει με την Ελένη.
0: Και πραγματικά, εάν έκλεινες ή έσβηνες το όνομα του Κάπο Βέρντε, έβλεπες ότι είναι μια ισότιμη ομάδα που παίζει την Αργεντινή.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν τόσο θεαματική, τόσο αποτελεσματική, φοβερή συνεργασία μεταξύ των παιχτών, αλλαγές που εντυπωσίαζαν και νόμιζα ότι αυτή η ομάδα κάποια πρέπει να είναι Βραζιλία, ας πούμε, κάποια αντίστοιχη Λατινοαμερικάνικη και όμως ήταν μια νησιωτική ομάδα.
1: Ναι, που μεταξύ μας ποδοσφαιρικά δεν την γνωρίζαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Και την είχαμε συνδυάσει με τις άλλες ομάδες της ίδιας κατηγορίας πάνω κάτω, που επίσης προέρχονται από νησιά, την IT και το Κουρασάο.
0: Πάντως
1: είναι, μας διέψευσαν.
0: Ήταν εντυπωσιακές τελικά οι ομάδες της Αφρικής μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι.
1: Της Αφρικής φύγανε τώρα στη φάση των 16 αρκετές.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει την πάσα να πω ότι τελικά κατέρευσε ο μύθος και του μάγου της Γκάνας, που είχε πει στους Κολομβιανούς μην κατεβείτε να παίξετε, με τη βοήθειά μου θα κερδίσει η Γκάνα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κατέρευσε και αυτός ο μύθος και ο προηγούμενος μύθος ήταν του Γερμανού καθηγητή μαθηματικού που έλεγε από την αρχή ότι η νικήτρια θα είναι η Ολλανδία του τουρνουά.
0: Ναι, και αποκλείστηκε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έφυγε και αυτή έξω.
0: Και αυτός ο μύθος είναι πραγματικό της. Δηλαδή έχουμε και λέμε τώρα η Αργεντινή κέρδισε 3-2 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1 και ο Κάμπο Βέρντε, και αργότερα έγινε η συνάντηση Κολομβίας Γκάνας. Με ένα γκολ η Κολομβία καθάρισε, έτσι, με τον γκολ του Άριας που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το 15ο λεπτό.
1: Νίκη να είναι και με οποιοδήποτε σκορ.
0: Ναι, αυτό που έλεγε ο Τόρε Χάγκελ στη δική μας περίπτωση. Λοιπόν,
1: για να σου πω, στις 16 ομάδες υπάρχουν 7 από την Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Για κάνε μας ομάδες, να πούμε τα ζευγάρια πως διαμορφώθηκαν πλέον.
1: Μισό λεπτό να σου πω από πού προέρχονται οι 16 ομάδες.
0: Ναι.
1: Από την Ευρώπη λοιπόν 7.
0: Ωραία.
1: Από την Νότια Αμερική 4. Από την Βόρεια Αμερική 3, που είναι και συνδιοργανώτριες χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Και από την Αφρική 2. Το Μαρόκο, ναι. Και η Αίγυπτος.
0: Ναι. Και η Αίγυπτος, θα λέγαμε, ήταν από τις τελευταίες ομάδες που προκρίθηκαν, έτσι.
1: Σαλάχ εναντίον Μέση τώρα. Λοιπόν, να δούμε τα ζευγάρια.
0: Για πάμε. Παραγουάη, Γαλλία, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Νόνο. Καναδάς, Μαρόκο.
0: Ωραία.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει σήμερα αυτό το βράδυ.
0: Οκ.
1: Τα μεσάνυχτα, Παραγουάη, Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε τα υπόλοιπα ζευγάρια, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία. Αυτή είναι η σειρά ακριβώς των αγώνων που θα γίνουν για την προημιτελική φάση.
0: Έχουμε εικόνα για τις διασταυρώσεις μετά στα προημιτελικά.
1: Συγγνώμη.
0: Έχουμε διασταυρώσεις για τα προημιτελικά.
1: Πες οτιδήποτε άλλο και το ψάχνω.
0: Λοιπόν, επειδή τις έχω μπροστά μου, τις διασταυρώσεις.
1: Ναι. Να τα ακούσω λοιπόν και εγώ.
0: Όχι, σε συνεργασία πάντα όλα. Λοιπόν, Παραγουάη ή Γαλλία με το Καναδά ή το Μαρόκο.
1: Άρα τα ζευγάρια που φάνε μαζί στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πορτογαλία ή Ισπανία που παίζουν μεταξύ τους. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Βραζιλία ή Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Μεξικό ή Αγγλία.
1: Βραζιλία, Αγγλία θα ήθελα εγώ.
0: Και Αργεντινή ή Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Με Ελβετία, Κολομβία.
1: Η Αργεντινή, μάλλον η Κολομβία, χρωστά κάτι στην Αργεντινή. Θα ήθελα να δω και αυτό το ζευγάρι.
0: Αυτό πραγματικά θα είναι φωτιά, έτσι.
1: Ναι. Σου λέω η Αργεντινή, από το παιχνίδι που τελείωσε τα ξημερώματα για μας αργά το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, από αυτό το παιχνίδι πρέπει να βγει κερδισμένη και όχι μόνο όσον αφορά την πρόκληση, κερδισμένη από αυτά που έζησε.
0: Ναι.
1: Στο τέλος παρατηρούσα τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, γελούσαν, σταματούσαν. Το ευχαριστιόντουσαν.
0: Ναι, πάμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω λίγο, Χόρχε. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε σένα.
1: Ωραία.
2: News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας εξετάζονται στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε σε περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητά η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με τον Χόρχε Αθανασίου στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής να μας αναλύει και να αναλύουμε συνολικά το πώς έχουν τα πράγματα πλέον αφού από σήμερα μπαίνουμε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, Χόρχε μου, σήμερα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι για τους 16, 8 η ώρα στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο, και ακολουθούν αύριο δύο αγώνες
8: τα μεσάνυχτα,
7: ναι, αύριο πλέον, 12 τα μεσάνυχτα όμως, για να το κάνουμε πιο έτσι,
8: ματσάρα,
7: τι είναι το Παραγουάι, Γαλλία, και στις 11 αύριο το βράδυ, στο Νιου Τζέρσεϊ, Βραζιλία, Νορβηγία. Άλλη ματσά. Τώρα από εδώ και πέρα ματσάρες ήταν, έτσι.
8: Λοιπόν, άκουσαμε λίγο, υπάρχει μια όχι τόσο ευχάριστη είδηση.
7: Για το παιχνίδι το τελευταίο, Βραζιλία, Νορβηγία, λέμε. Για το αυριανό παιχνίδι το τελευταίο.
8: Ναι, εγώ μιλάω για μια τελευταία είδηση που μας έρχεται.
7: Για πες μας.
8: Έχει να κάνει με 8 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας της Τινησίας.
7: Όπα.
8: Βρέθηκαν ντοπαρισμένοι.
7: Όπα.
8: Βέβαια δεν το επικυρώνει η FIFA, αλλά και δεν το διαψεύδει. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν φάει μολυσμένο κρέας στην πόλη του Μεξικού, που ήταν η βάση της Εθνικής Τινησίας, η οποία έδωσε 3 παιχνίδια, έχασε και τα 3.
7: Ναι.
8: Εντάξει, έπαιζε στον όμιλο με την Ολλανδία, την Ιαπωνία και τη Σουηδία.
7: Άρα δεν μπορούμε να πούμε πλέον ότι θα μπορούσε να έχουμε ενστάσεις για τα παιχνίδια αυτά που έχει παίξει στην Ισία.
8: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
7: Οπότε αφού τα έχασε είναι...
8: Το καταγράφουμε γιατί είναι ένα από τα θέματα τα οποία...
7: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό.
8: Εντάξει. Πάνω στις αναφέρω ότι έχει να κάνει με τροφή μολυσμένου κρέατος.
7: Δηλαδή και δηλητηριάστηκαν και βρέθηκαν το ΠΕΕ.
8: Ναι, κάπως έτσι φαντάζομαι. Δεν είμαι γιατρός για να...
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Αλλά ή μπορεί στην πόλη που είχαν τη βάση της, η βάση τους η Τινίση
7: ναι.
8: Να υπήρχαν και άλλα φαινόμενα τέτοια με άλλους κατοίκους, δεν ξέρω.
7: Ναι, ναι. Ίσως μας διαφωτίσει η FIFA.
8: Για να δούμε.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα ζευγάρια της φάσης των 16 που μπαίνουμε από 8, σήμερα.
8: 8 το βράδυ απόψε, το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16. Καναδάς Μαρόκο. Μεταξύ μας είναι ωραίο παιχνίδι.
7: Παιχνιδάρα είναι.
8: Και θεωρώ το Μαρόκο να έχει το πάνω χέρι.
7: Και όπως το αποδείχθηκε χέρι. Από αυτό το Μουντιάλ, Χόρια, δεν υπάρχουν φαβόροι.
8: Και να υπάρχουν θα πρέπει να το αποδείξουν με πολύ υδρότα μέσα στον αγωνιστικό
7: χώρο. Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι το οποίο έχουμε στην πραγματικότητα για τα μεσάνυχτα 12 ακριβώς, Παραγουάη-Γαλλία. Διαβάζω ακριβώς πώς είναι το ζευγάρι από την FIFA. Παραγουάη-Γαλλία. Θεωρώ ότι η Γαλλία έχει ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Παραγουανούς. Όμως, και το λέω αυτό δεδομένο, ότι σκοράρει εύκολα η Γαλλία. Όμως, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, η Παραγουάη, όσα χρόνια την παρακολουθώ, θεωρείται ομάδα η οποία παίζει καταπληκτικά στην άμυνα. Mm-hmm. Έχει φοβερούς αυτοματισμούς. Τώρα, αν τα καταφέρει απέναντι στους Γάλλους, ίσως να έχει και μια τύχη να περάσει ακόμα και στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Μετά το Βραζιλία-Νορβηγία θεωρείται ένα φοβερό ζευγάρι, διότι από τη μία έχουμε τη Βραζιλία η οποία δεν πείθει, και από την άλλη έχουμε την Νορβηγία η οποία είναι αεράτη, είναι καινούρια, είναι ωραία αυτό που λέμε.
7: Και έχει ρυθμό, και ρυθμό και δύναμη.
8: Ναι, ναι. Το άλλο ζευγάρι το οποίο είναι καταπληκτικό είναι αυτό το ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία.
7: Ναι.
8: Έτσι. Το Μεξικό δεν έχει ούτε δεχτεί τέρμα.
7: Ναι.
8: Έχει μόνο νίκες και μέχρι τώρα εμφανίζεται πάρα πολύ δυνατό.
7: Μεξικό και Αργεντινή δεν είχαν δεχτεί μάλλον, έτσι. Μόνο το Μεξικό είναι τώρα μετά το χθεσινό παιχνίδι.
8: Το Μεξικό επειδή συζητάμε αυτό το παιχνίδι.
7: Ναι.
8: Οι Άγγλοι όμως έχουν έναν top scorer.
7: Harry Kane.
8: Πώς βρίσκει αυτό το περίπλεον τον τρόπο να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, μόνο αυτός ξέρει. Πορτογαλία-Ισπανία. Δύο από τις τρεις βασικές συνδιοργανώτριες χώρες του επόμενου Μουντιάλ. Από τη μία ο Κριστιανό Ρονάλντο και από την άλλη ο Γιαμάλ.
7: Νιάτα εναντίον Λαύκα.
8: Ναι, το λέω αυτό διότι αυτή θεωρητικά είναι καλά, θεωρητικά όχι, στην Πορτογαλία σίγουρα δεν είναι. Στην Ισπανία και έχει ακόμα να αποδείξει πολλά ο νεαρός. Φαίνεται ότι είναι πραγματικά έχει όλες τις βάσεις για να γίνει τεράστιος. Αλλά πρέπει να το αποδείξεις και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πολύ σωστά
7: είπες
8: ότι, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, Τάσο μου, ότι οι πραγματικά μεγάλοι παίχτες φαίνονται στα μεγάλα τουρνουά όπως το Μουντιάλ. Εντάξει, και μέχρι σήμερα ο Γιαμάλ δεν το έχει δείξει αυτό, αλλά έχει σαφώς την δικαιολογία ότι είναι ακόμα 19 ετών.
7: Ναι.
8: Δηλαδή είναι 2 χρόνια μικρότερός μου.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχετε πάει φαντάρι ακόμα. Και όχι τίποτα άλλο, ούτε τα έχει κλείσει ακόμα. Δεν έχει μπει ακόμα στα 19, σε λίγες μέρες όπως λένε.
8: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
7: Ναι.
8: Για να δω τον Ποσετίνο σε αυτό το μάτς που αντιμετωπίζει μια σπύρο τράχυλη ευρωπαϊκή ομάδα με φοβερό τερματοφύλακα και Λουκάκου να τρελαίνεται όταν βλέπει την μπάλα στην περιοχή.
7: Ναι.
8: Να τη στείλει στα αντιπαραδίκτυα. Για να δω. Τα δύο πρώτα παιχνίδια που παρακολούθησα των ΗΠΑ μ' άρεσε πάρα πολύ.
7: Ναι.
8: Πολύ αεράτικη αυτή, όπως και η Νορβηγία. Με πολύ ενθουσιασμό, με παιχνίδι αθλητικό, προχωράμε μπροστά, πάμε μπροστά και ξέρει και εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο, όπως και οι Μεξικανοί, τους φιλάθλους που έχουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα και θεωρείται την εισπράττουν οι παίχτες. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι αυτής της φάσης, Αργεντινή-Αίγυπτος. Εάν η Αργεντινή εμφανιστεί όπως χθες το βράδυ, θα έχει και πάλι πρόβλημα.
7: Θα έχει ζόρια.
8: Ναι. Η Αίγυπτος δεν είναι μόνο ο Σαλάχ, αν και αυτός είναι το πρώτο πρόσωπο. Αλλά εντάξει, εδώ μεταξύ μας τώρα η Αργεντινή, η καλή Αργεντινή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
7: Mm.
8: Αλλά πρέπει να πάρει το μάθημα το σημερινό.
7: Ακριβώς, το πήρε νομίζω σήμερα το μάθημα, Τάκη.
8: Μαθάρι αυτό.
7: Ταχυρυθμό. Και πλέον να καταλάβει ότι και αλλάζει φάση, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι εύκολα τόσο τα πράγματα. Μόνο με τη φανέλα δεν κάνεις τίποτα.
8: Και το άλλο παιχνίδι το οποίο υπάρχει.
7: Το τελευταίο, το 16ο, ναι.
8: Ελβετία-Κολομβία. Θεωρώ είναι μια αφύρωπη μάχη, διότι η Ελβετία όχι τώρα σε αυτή τη φάση, αλλά γενικότερα στα Μοντιάλ που συμμετείχε, είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα έλεγα ότι όταν αποκλεινόταν στη φάση των ομίλων, ήταν έκπληξη. Η Ελβετία έβρισκε τρόπο και προχωρούσε.
7: Ναι.
8: Πιστεύω
7: αθόρυβα.
8: Το ίδιο λέω για την εθνική ομάδα της Ελβετίας.
7: Mm-hmm. Okay, λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ, να συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 10 με τα προημιτελικά για να δώσουμε πλέον τη διάσταση πώς θα φτάσουμε στον τελικό και ποιες είναι οι πιθανότητες όπως διαμορφώνονται, έτσι.
8: Για να δούμε. Πάντως πολύ σωστά είπες, τα ζευγάρια, τα πιθανά ζευγάρια που ίσως δούμε. Προς το παρόν να απολαύσουμε όμως αυτή τη φάση του 16 που τα περισσότερα φιλοξενεί, τα περισσότερα παιχνίδια να είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
7: Ωραία. Επανέλαβε μας τα παιχνίδια που θα δούμε σήμερα και αύριο τα ξημερώματα, για αν θέλετε συνεχόμενα.
8: Το βράδυ απόψε, Καναδάς Μαρόκο, 12 τα μεσάνυχτα, Παραγουάη Γαλλία. Αύριο Κυριακή στις 11 το βράδυ, ματσάρα Βραζιλία Νορβηγία, και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, Μεξικό Αγγλία.
7: Και όποιος αντέξει.
8: Εμείς πάντως θα αντέξουμε πάλι μπροστά με τηλεόραση.
7: Χόρχε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Όπως πάντα ακριβής και ακέραιος. Να είσαι καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Με χαρά.
8: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί. Σήμερα είναι ωραία η εκπομπή, αύριο είναι δίωρη. Και φυσικά, όπως ακούσατε προηγουμένως και από τον Χόρχε Αθανάσιου, τα παιχνίδια λιγοστεύουν. Μπαίνουμε στη φάση των 16 από σήμερα. 8 η ώρα παίζει Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στις 7, τα μεσάνυχτα παίζει Παραγουάη με τη Γαλλία. Και αύριο το βράδυ στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία. Ωστόσο όμως, για τους μη φίλους του Μουντιάλ, έχουμε και άλλη μία πρόταση. Και η πρόταση αυτή έχει ως πρωταγωνιστή το Θανάση Δρακόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο άνθρωπος της τέχνης γενικότερα, του πολιτισμού. Είναι ηθοποιός, που σημαίνει φως, και το φως συνήθως προέρχεται από τον ήλιο. Γι' αυτό το λόγο διαλέξαμε τον Θανάση Δρακόπουλο, γιατί ανεβάζει σήμερα το βράδυ μια παράσταση, ένα μονόλογο διάρκειας 40 λεπτά.

0: έχουν μια επιλογή αν θέλουν να έρθουν στην παράστασή σου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να πω, πέρα από το ευχαριστώ που συνηθίζεται, ξέρεις, όταν βγαίνει σε ποια εκπομπή, λένε αχ, ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Εδώ όντως ισχύει, γιατί είστε μια εκπομπή που ασχολείται με τελείως διαφορετικά θέματα. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω με εκπομπές που ασχολούνται με πολιτισμό και πρέπει να σου πω ότι με γράψανε. Οπότε άνθρωποι σαν και εσάς που ασχολείστε με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και είναι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ διπλά.
0: Ξέρεις, κάποτε το αθλητισμός ήταν ως διάσταση κοινωνική, ήταν συνδεδεμένη αλληλένδετη και είναι ακόμα με τον πολιτισμό. Δηλαδή αυτά τα δύο πάνε μαζί. Τώρα έχει μια καλύτερη θέση. Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Οπότε πολιτισμός, παιδεία και αθλητισμός πάνε μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εσύ, μάλιστα, έρχεσαι από Κύπρο για αυτή την παράσταση. Τι ακριβώς είναι αυτή η παράσταση, τι περιλαμβάνει και αν έχει και προσωπικά βιώματα.
1: Καταρχήν, εγώ, παρόλο που είμαι γέννημα θρέμα Αθηναίος, από τους νήσους Αθηναίους, ζω 30 χρόνια στην Κύπρο, κάνοντας διάφορα πράγματα αρκετά όσον αφορά το θέατρο κυρίως. Αυτός ο μονόλογος είναι ένας βιωματικός μονόλογος που σημαίνει ότι μέσα από ένα δικό μου βίωμα δημιουργήθηκε. Το κείμενο είναι δικό μου, η σκηνοθεσία δικιά μου και η ερμηνεία, όπως καταλαβαίνετε. Με αποτέλεσμα να έρθω εδώ, γιατί στην Κύπρο έγιναν 3 sold out με αυτό το μονόλογο και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω στην Αθήνα, στη γενέτειρα και για τους δικούς μου ανθρώπους, να μοιραστώ αυτά τα λόγια τα οποία βγαίνουν στη φόρα για πρώτη φορά και βγαίνουν και κάποιες αλήθειες που θα πληγώσουν κάποιους. Είναι ένας βιωματικός μονόλογος 40 λεπτών και έχει να κάνει με την απουσία, με τη μνήμη και με το φως που συνδέονται για να φωτιστούν και να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι. Και έχει να κάνει με το θρηνό ηλιοστάσιο, γι' αυτό και η πρεμιέρα στην Κύπρο ήταν 21 Ιουνίου, που ήταν και το θρηνό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου.
0: Αλλά ταυτόχρονα ήταν και η γιορτή του πατέρα.
1: Ακριβώς, γι' αυτό ο συνδυασμός είναι αυτός και πρέπει να πω ότι το κείμενο αυτό γράφτηκε το 2021,
0: μπράβο,
1: που έτυχε να πέφτει και η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν τρεις πολύ μεγάλες, σημαντικές μέρες. Θερινό ηλιοστάσιο, γιορτή πατέρα και η μέρα του Αγίου Πνεύματος, δίνοντας έτσι αρκετή δύναμη για αυτό το φως που λέμε και για αυτή τη γνώση. Έχει να κάνει με ένα παιδί που επιστρέφει στη σχέση του με τον πατέρα, ο οποίος πατέρας δεν βρίσκεται πια εδώ και μετά από 50 χρόνια γίνεται ένα διάλογος για να ξεδιαλύνουν κάποια πραγματάκια.
0: Είναι δηλαδή ένα κείμενο για τον πατέρα που βιωματικά τον είχες χάσει όταν ήταν 14 ετών, όταν ήσουν 14 ετών.
1: Αυτό ακριβώς, και ιδίως στην εφηβεία, όταν χάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για σένα, όταν η οικογένειά σου είναι πολύ δεμένη, αυτό το πράγμα έτσι αλλάζει γενικότερα τη ζωή σου.
0: Είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της οικογένειας ο πατέρας. Και το λέω δύο γιατί είναι και η μητέρα από την άλλη πλευρά. Το θέμα είναι εδώ ακριβώς, βιωματικά. Πώς το αντιμετωπίζεις, ας πούμε, πάνω στη σκηνή αυτό το μονόλογο, με αυτό το μονόλογο τον πατέρα, το ρόλο
1: είναι
0: του πατέρα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι ψυχοφθόρο όσον αφορά τα καταστήματα τα οποία γίνονται ψυχικά. Και ακόμα πιο δύσκολο όταν σήμερα και αύριο που θα παιχτεί εδώ, που από κάτω θα είναι η μάνα μου και ο αδερφός μου, που ακόμα το κάνει πιο δύσκολο. Απ' τη μια είναι χαρά να συναντάς τον μπαμπά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, τελευταία 40 χρόνια είναι εκτός, σου δίνει μια λύτρωση, αλλά από την άλλη μετά θέλω λίγο χρόνο, έως πολύ χρόνο, για να συνέλθω κάθε φορά μετά το μονόλογο ή μετά την πρόβα.
0: Ναι, γιατί είναι κυρίως όχι ψυχοφθόρο, αλλά είναι τραυματικό για την ψυχική σου διάθεση, ας πούμε. Να το πω έτσι.
1: Ναι, το σκαμπανέβασμα είναι πολύ μεγάλο και αν δεν έχεις δουλέψει έτσι λίγο την ψυχή σου και τον εαυτό σου, δεν θα μπορούσε να βγει καταρχήν αυτό. Δεν θα το άγγιζα καν. Οπότε γι' αυτό νιώθω ότι είμαι έτοιμος μετά από καιρό, γιατί το 21 γράφτηκε, αλλά σκέψου το 26 γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Η Απρίλη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Όλο αυτό το αναλαμβάνω μόνος μου, γιατί μπορείτε να καταλάβετε και στην Κύπρο τα κονδύλια και

0: γενικότερα για τον πολιτισμό, αν θες να κάνεις κάτι, δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό και είναι μεγάλο το ρίσκο, αλλά χαλάλι.
1: Mm-hmm. Ευχόμαστε και εδώ στην Αθήνα να έχεις καλή επιτυχία. Σήμερα και αύριο οι παραστάσεις. Τι ώρα είναι η έναρξη και σε ποιο θέατρο?
0: Είναι 9 η ώρα στο θέατρο Αλκμίνη, στο Κεραμικό, η Πετράλωνα, δεν ξέρω, είναι πολύ κοντά.
1: Ναι, Κεραμικός.
0: Ναι, ναι. 9 η ώρα, 40 λεπτά είναι ο μονόλογος. Κάτι το οποίο θα σας βάλει, έτσι όπως είπε και ένας μπαμπάς και μέτια σου, μου λέει, έχω ένα 7χρονο τώρα μετά από αυτό το μονόλογο που ήρθα, που είδα, κάτι μου δημιούργησε, κάτι ξύπνησε, βλέπω λίγο κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Mm-hmm. Αυτή η εικονική επαφή με τον πατέρα σου, μέσω της παράστασης, σου βγάζει μια έτσι πραγματική, ας πούμε, ένα πραγματικό συμπέρασμα, μια πραγματική σχέση?
0: Βγάζει αυτή την αλήθεια που υπήρχε με τη σχέση που είχα με τον πατέρα μου, και ευτυχώς είχα την τύχη να έχω και καλή μαμά, οπότε διατηρήθηκε αυτό.
1: Mm-hmm. Δεν αποξενώθηκες δηλαδή από τον πατέρα σου με αυτόν τον τρόπο?
0: Όχι. Ναι. Μετά από τη...
1: Γιατί συνήθως, συγγνώμη σε διακόπτω, συνήθως όταν κάποιος χάνεται και περνάνε τα χρόνια, αλλοιώνεται και η εικόνα του, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Για τους ανθρώπους που είναι σημαδεμένοι από κάποιους ανθρώπους, με το μεγάλωμά τους δεν φεύγει και ούτε έφυγε ποτέ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί δίνω τη δυνατότητα στον μπαμπά κάποια στιγμή, ένα μικρό μυστικό που γίνεται στο μονόλογο, του δίνω την ευκαιρία να πάρει την ανθρώπινη υπόσταση και να πει κάποια πράγματα στον κόσμο και μετά να επανέλθει σαν αυτό το πνεύμα, ας το πούμε, που έχει έρθει για να με συμβουλέψει mm-hmm. και κάποια πράγματα. Οπότε γίνονται κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι λίγο μαγικές, λίγο ιδιαίτερες και αγγίζουν αρκετά ευαίσθητες χορδές.
1: Mm-hmm. Πιστεύεις ότι όταν ένας άνθρωπος φύγει και είναι πολύ αγαπητό σου πρόσωπο, σου αφήνει κάτι ή κάπου έχεις μια επικοινωνία μαζί του με κάποιο τρόπο, με κάποια μορφή?
0: Εξαρτάται πώς το δουλεύεις. Εγώ είχα και έχω αυτή mm-hmm. την επικοινωνία. Δεν θα μπορούσε να φύγει ποτέ. Ξέρω όμως κόσμο ο οποίος έχει ρίξει πέτρα γιατί δεν θέλουν να νιώθουν αυτό το πλήγμα, αλλά δεν μπορεί, αυτό θα βγει κάποια στιγμή πιο άσχημα. Εάν δεν το δεις, λέω στο μονόλογο ότι κάποιοι δεν έχουν δει το σκοτάδι που έχει η ψυχή τους, και ήρθε η ώρα να το αναγνωρίσουν με αποτέλεσμα να το φωτίσουν. Αν δεν το φωτίσεις το σκοτάδι θα δημιουργήσει, αν όχι αρρώστια, τρέλα μυαλού, γενικότερα μια άλλο πρόσαλη κατάσταση στη ζωή σου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί κάπου τελευταία είχα ακούσει ότι υπάρχει και ένα βιβλίο το οποίο μιλάει και για την οικογενειακή υγεία. Όταν κάτι δεν πάει καλά, επηρεάζεται και η υγεία των ανθρώπων που την αποτελούν.
0: Βέβαια, μα δεν πάει, είναι αλληλένδετα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Και το λέω αυτό γιατί οι φίλοι μου που μεγάλωναν μαζί μου στη γειτονιά βλέπανε την οικογένεια αυτή, η οποία είχε κάτι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο όσον αφορά την επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, όταν σπάει αυτό το σημείο της οικογένειας και από τα 4 άτομα, γιατί είναι και αδερφός μου, μένουμε 3, εκεί βέβαια ήμασταν, μας είχε δώσει το OK ο μπαμπάς να είμαστε έτοιμοι για τη δουλειά μας, με τη ζωή μας, με την ψυχή μας. Γιατί αν δεν μας το είχε δώσει, μπορεί να μην μιλάγαμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έγινε μια δουλειά παραπάνω από πριν.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς χάθηκε ο πατέρας σου, με οδυνηρό τρόπο ή...
0: Ναι, ήταν αρρώστια της εποχής, ήταν λευχημία, η οποία τότε ενώ γιατρευόταν, δεν
1: πήγε καλά.
0: Καταστάσεων. Όχι, ήταν θέμα. Τότε είχαν βγει τα πρώτα αυτά. Μιλάμε για το 85 τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο παπάς ήταν από το 83 άρρωστος, 2 χρόνια, πήγε και Αγγλία. Εάν πήγαινε στην Αμερική που του είπαν, που γινόταν η μεταμόσχευση μυελού, τότε είχε αρχίσει. μπορεί να σωζόταν. Ήταν δύο άτομα πολύ γνωστά τότε που είχαν την ίδια ασθένεια με τον πατέρα μου. Ένας ήταν, είναι και ζει ακόμα πολύ γνωστός τραγουδιστής, γιατί τη σκαπούλα ρε, λύτωσε.
1: Ναι.
0: Το οποίο εγώ νιώθω λίγο περίεργα. Και ένας πολύ γνωστός πολιτικός. Είχαν την άνεση όμως την οικονομική αυτή. Ο μπαμπάς δεν δέχτηκε να πουλήσει τα υπάρχοντά του για να μείνουμε εμείς στον δρόμο. Γιατί μπορεί και να μην πετύχει με αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε, αλλά έρχεται κάτι άλλο το οποίο θα ανακοινωθεί σήμερα στην παράσταση. Το οποίο ο μπαμπάς είχε την ατυχία μετά από μια τελευταία μετάγγιση να. Είχε βγει ένα σκάνδαλο το 83-84 με κάποιες μεταγγίσεις που ήρθαν από το Λονδίνο και από το Παρίσι. Και αρκετός κόσμος χάθηκε από αυτό γιατί δεν είχαν ελευθεί τα αίματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ήταν η περίπτωση τέτοια.
0: Ναι.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας
0: εγώ
1: είπες.
0: Εγώ θέλω να δώσουμε προσκλήσεις σήμερα και αύριο.
1: Λοιπόν, να δώσουμε προσκλήσεις. Πώς θα τις δώσουμε τώρα? Μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους εδώ στην Ερασπορ και να κάνουμε να τους στείλουμε σε σένα και, ώστε να γίνει μια επιλογή για τις προσκλήσεις αυτές.
0: Οι πρώτοι που θα δώσουν να έρθουν στο θέατρο, δηλαδή να τους ενημερώσεις και να πούν Ερασπορ, δύο άτομα σήμερα, Ερασπορ, δύο άτομα αύριο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, είναι καθαρό,
1: ωραία.
0: Δηλαδή, αυτό
1: στέλνουν,
0: εγώ έτσι θα πει στο σκηνικό.
1: Στέλνουν, λοιπόν, παράσταση εδώ με SMS, στο 15461, για το θέατρο. Δηλαδή, στέλνουν το τηλέφωνό τους, για να τους πάρουμε και τηλέφωνο. Και στη συνέχεια γράφουν δίπλα θέατρο. Ώστε να σταλούν σε σένα και από εκεί και πέρα εσύ να τους δεχτείς ή κάνουμε αύριο την κλήρωση το πρωί 10 η ώρα. Σε ξαναπαίρνω
0: γιατί
1: τηλέφωνο
0: και ναι. σήμερα για τη σημερινή
1: όποιος θέλει μπορεί να πάει στο θέατρο Αλκμίνη, στα Άνω Πατρέλαινα. Εντάξει, και αύριο ξαναμιλάμε για να κάνουμε για να κάνουμε την κλήρωση.
0: Τέλεια. Εγώ θα περιμένω και εσένα ή σήμερα ή αύριο.
1: Και να είσαι καλά.
0: Θέση ειδικά, έτσι εννοείται, και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που βγάλαμε στη φόρα στο φως σήμερα.
1: Να είσαι καλά και πάντα άξιος και δυνατός σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και βιωματικές και κατά συνέπεια έχουν πάρα πολύ δύσκολη απόδοση. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Θανάση Δρακόπουλος ήταν ο πρωταγωνιστής της παράστασης «Ανάμεσα σε δύο ήλιους», ένας μονόλογος διάρκειας 40 λεπτών. Έχει ήδη κάνει sold out στη Λευκοσία. Έρχεται στην Ελλάδα για δύο παραστάσεις, σήμερα και αύριο, στο θέατρο Αλκμίνη, στ' Άνω Πετράλουνα, και άλλη μία στο Μέτσοβο. Είναι ένα κείμενο για τον πατέρα που τον έχασε όταν ήταν 14 ετών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Σχετικά με την παράσταση, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο SMS ή στο Erasport του Viber, δηλώνοντας συμμετοχή, ώστε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δρακόπουλο, και αύριο το πρωί κάνουμε την κλήρωση για την παράσταση την αυριανή, ώστε οι νικητές να πάνε να δουν την παράσταση αυτή. Καλή σας μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Erasport για την έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
6: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
7: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που έχει πάρα πολλούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι η BMW, είναι η Mini. Η Mini, ένα αυτοκίνητο που έχουμε ταξιδέψει, έχουμε μεγαλώσει και έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί μου, επικεφαλής της Mini στην Ελλάδα, ο Αντώνης ο Αδάναλης. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Αντώνη.
8: Καλημέρα, Πάρη.
7: Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς μεταφέρουν ανθρώπους από το ένα σημείο στο άλλο. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που αλλάζουν τρόπο με τον οποίο κινούνται οι πόλεις. Ο τρόπος που τα βλέπουμε και ο τρόπος που τα θυμόμαστε. Το Mini ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ένα μικρό, έξυπνο, ευέλικτο, με χαρακτηριστική προσωπικότητα. Δεν έγινε απλώς ένα επιτυχημένο αυτοκίνητο. Έγινε πολιτιστικό σύμβολο. Έγινε εικόνα εποχής και πίσω από αυτή τη μεγάλη ιδέα βρίσκεται ένας Έλληνας μηχανικός και σχεδιαστής, ο Αλέξανδρος Ισγόνης. Η ιστορία του Mini δεν είναι μόνο η ιστορία ενός αυτοκινήτου, είναι η ιστορία της ανάγκης, της έμπνευσης και της τόλμης να σχεδιάσεις κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν μοιάζει με ό,τι υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τότε. Να κάνω, μου επιτρέπεις, μια ιστορική αναφορά στον Αλέξανδρο Ισγόνη, ο οποίος γεννήθηκε το 1906 στη Σμύρνη. Ο πατέρας του ήταν ελληνικής καταγωγής και η μητέρα του γερμανικής. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αγγλία, όπου ο Ισγόνης παρακολούθησε την πορεία και πήρε την πορεία του μηχανικού των αυτοκινήτων. Από νωρίς έδειξε ότι δεν τον ενδιέφερε η συμβατικότητα, δεν έβλεπε το αυτοκίνητο σαν πολυτέλεια ή σαν αντικείμενο επίδειξης, το έβλεπε ως εργαλείο για τον άνθρωπο, ως μέσο πρακτικό, προσιτό και λειτουργικό. Εργάστηκε στη British Morris Leyland και αργότερα στην British Motor Corporation, όπου η φήμη του ως ανθρώπου με πρωτότυπες ιδέες μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Δεν ακολούθησε απλώς τις τάσεις της εποχής, προσπάθησε να τις ανατρέψει. Και τότε ήρθε η στιγμή που άλλαξε την ιστορία. Ήταν μια ανάγκη, νομίζω, η γέννηση της Mini. Πάμε πίσω το χρόνο, στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου η Ευρώπη βίωνε μια περίοδο αλλαγών. Η πετρελαϊκή κρίση και η άνοδος του κόστους καυσίμων δημιούργησαν νέα δεδομένα στην καθημερινή μετακίνηση, sounds familiar νομίζω, όπως και τώρα, και οι καταναλωτές ζητούσαν μικρότερα, οικονομικότερα αυτοκίνητα, ικανά να εξυπηρετούν τις ανάγκες της πόλης, χωρίς να καταναλώνουν υπερβολικά καύσιμα. Η British Motor Corporation ανέθεσε λοιπόν στον Ισγόνη να σχεδιάσει ένα μικρό αυτοκίνητο που να χωρά 4 επιβάτες, να είναι οικονομικό, πρακτικό και εύχριστο μέσα στην πόλη. Μία πρόκληση που ήταν τεράστια. Πώς να σχεδιάσεις ένα αυτοκίνητο που είναι μικρό εξωτερικά αλλά μεγάλο εσωτερικά? Πώς δίνεις χώρο στους ανθρώπους χωρίς να μεγαλώσει το αμάξωμα? Και πώς το κάνεις αυτό και να είναι οικονομικό? Ο Ισογόνης απάντησε μια ιδέα απλή και επαναστατική μαζί, που έμελε να αλλάξει εντελώς τη διάταξη του αυτοκίνητου. Η επαναστατική ιδέα είχε όνομα. Το Mini. Το Mini που παρουσιάστηκε το 1959 δεν έμοιαζε με κανένα άλλο αυτοκίνητο της εποχής του. Ο κινητήρας τοποθετήθηκε εγκάρσια στο εμπρός μέρος, η κίνηση δόθηκε στους μπροστινούς τροχούς, οι τροχοί πήραν στις άκρες του αμαξώματος και έτσι σχεδόν όλο το υπόλοιπο μήκος του αυτοκινήτου μπορούσε να αξιοποιηθεί για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Αυτό ήταν και το μεγάλο μυστικό του Mini, μέγιστος χώρος για ανθρώπους, ελάχιστος χώρος για μηχανικά μέρη. Το αυτοκίνητο είχε μόλις περίπου 3 μέτρα μήκος, αλλά μπορούσε να φιλοξενήσει 4 ενήλικες. Ήταν μικρό αλλά καθόλου αδύναμο. Ήταν απλό αλλά καθόλου βαρετό. Ήταν οικονομικό αλλά με έντονη προσωπικότητα. Το Mini δεν ήταν απλώς ένα εργαλείο μετακίνησης, ήταν μία απάντηση στο ερώτημα τι σημαίνει αυτοκίνητο για την πόλη. Ελπίζω να μην σε κούρασα.
0: Νομίζω ότι η αναδρομή ήταν εκπληκτική, τα είπες όλα. Και αυτό είναι που η Μίνη συνεχίζει να πρεσβεύει και σήμερα, πατώντας αυτή την ιστορία και τη μοναδικότητα. Τα σημερινά μοντέλα της Μίνη διαφέρουν και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα της μάρκας και βέβαια χαρά για όποιον δουλεύει για τη Μίνη, γιατί δουλεύει για μια μάρκα με διαφορετικά αυτοκίνητα, όχι μόνο σε σχεδίαση αλλά και χαρακτήρα. Τα αυτοκίνητά μας συνεχίζουν και τιμούν αυτό που ο εισηγόνης σκέφτηκε και το έκανε πραγματικότητα πριν από σχεδόν 67 χρόνια και αυτό που το BMW Group συνέχισε από το 2001 και μετά με τη σύγχρονη εκδοχή των μοντέλων της Mini μέχρι και σήμερα όπου η γκάμα έχει μεγαλώσει γιατί προφανώς δεν έχουμε μόνο το τρίθυρο αυτό το παραδοσιακό Mini το οποίο εννοείται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά εμπλουτίσαμε την γκάμα μας με καινούρια μοντέλα, με μεγαλύτερα μοντέλα γιατί Mini δεν σημαίνει απαραίτητα μικρό αυτοκίνητο πλέον. Mini σημαίνει ένα αυτοκίνητο το οποίο να σου προσφέρει τη χαρά της οδήγησης με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που κάνουν οι υπόλοιποι κατασκευαστές.
7: Εγώ θα έλεγα ότι η επιτυχία της Mini οφείλεται στην καθημερινή ζωή. Γιατί το Mini έγινε γρήγορα αγαπητό. Δεν το αγάπησαν μόνο οι οδηγοί που ήθελαν οικονομία. Το αγάπησαν και όσοι έβλεπαν σε αυτό κάτι πιο βαθύ. Μία αίσθηση ελευθερίας. Από τους στενούς δρόμους σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, σε μέρη όπου το παρκάρισμα ήταν πάντα πρόβλημα, το Mini έμοιαζε σχεδόν ιδανικό. Μπορούσε να περάσει εύκολα από στενά σημεία, να χωρέσει σε μικρές θέσεις στάθμευσης και να κινηθεί με ευελιξία που λίγα αυτοκίνητα μπορούσαν μέχρι τότε να προσφέρουν. Έτσι, το Mini έγινε σύμβολο της αστικής ζωής, ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ήθελαν ένα αυτοκίνητο πρακτικό αλλά και με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και κάπου εκεί το μικρό αυτοκίνητο του εισηγόνη άρχισε να ξεφεύγει από τα όρια της απλής χρησιμότητας και άρχισε να γίνεται στυλ. Γιατί όταν σκέφτεσαι Αντώνη ή τη Μίνη, σκέφτεσαι ένα στυλάτο αυτοκίνητο, ένα statement διαχρονικά.
0: Είναι γεγονός. Το Μίνη, έτσι όπως το γνωρίσαμε και συνεχίζουμε να το βλέπουμε, είναι πρακτικά μέρος μιας αστικής κουλτούρας, θα έλεγα. Γιατί εμείς δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, παρότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες και μιας οικογένειας με το Countryman.
7: Βέβαια.
0: Αλλά αυτή η φιλοσοφία και αυτή η κουλτούρα που φέρνει η μάρκα πλέον σε όλα τα μοντέλα συνεχίζει και είναι τόσο δυνατή, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι οι πελάτες μας δεν είναι οι κλασικοί πελάτες που απλά ψάχνουν ένα αυτοκίνητο. Οι πελάτες μας είναι άνθρωποι οι οποίοι γοητεύονται από αυτό που πρεσβεύει η μάρκα. Και αυτό που πρεσβεύει η μάρκα είναι αυτό που γνωρίζουμε, όπως είπαμε, τα τελευταία 67 χρόνια, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να βρίσκεσαι, να βλέπεις και να βρίσκεσαι και να οδηγείς ένα Mini.
7: Mini λοιπόν και pop κουλτούρα. Το Mini δεν έμεινε μόνο στην πρακτικότητα, έγινε και μέρος της pop κουλτούρας. Συνδέθηκε με την νεανικότητα, με το μοντέρνο, με το διαφορετικό. Η μικρή του διάσταση δεν θεωρήθηκε μειονέκτημα, αντίθετα, έγινε μέρος της γοητείας του. Ήταν ένα αυτοκίνητο που έδειχνε ότι μπορείς να είσαι ξεχωριστός, χωρίς ταυτόχρονα να είσαι υπερβολικός. Μπορεί να είσαι μικρός, αλλά και ταυτόχρονα δυναμικός. Με το χρόνο, το Mini απέκτησε φήμη όχι μόνο ως όχημα πόλης, αλλά και ως αυτοκίνητο με σπορ χαρακτήρα. Οι εκδόσεις Cooper, που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με τον John Cooper, έδωσαν στη Mini και στο Mini μια νέα ταυτότητα, εκείνη του μικρού αυτοκινήτου που μπορούσε να είναι και γρήγορο και απολαυστικό στην οδήγηση. Αυτό είναι νομίζω το στοιχείο που έκανε ακόμη πιο αγαπητό το Mini, γιατί δεν ήταν μόνο πρακτικό, ήταν και διασκεδαστικό. Σήμερα βρισκόμαστε στα Μέγαρα, όπου κάνετε ένα πολύ ωραίο event εδώ. Θέλω να μας πει λίγο περισσότερα τι θα δοκιμάσουμε και τι θα δούμε σήμερα.
0: Ναι, εμείς στη Mini έχουμε μια έκφραση που χαρακτηρίζει τα μοντέλα μας, όχι απαραίτητα μόνο τα γρήγορα μας μοντέλα, που είναι τα John Cooper Works, τα οποία θα οδηγήσετε σήμερα. Αυτή η έκφραση λέγεται Go Kart Feeling.
7: Ακριβώς.
0: Το Go Kart Feeling είναι αυτό το οποίο βιώνει ο πελάτης μας ανεξαρτήτου μοντέλου το οποίο οδηγεί, από το τρίθυρο μέχρι το Countryman, από το πεντάθυρο μέχρι το Cabrio. Και βέβαια στα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα αυτή η αίσθηση του go-kart, το πώς το αυτοκίνητο πατάει στο δρόμο, υπάρχει σε όλα μας τα μοντέλα. Πόσο μάλλον στις πιο γρήγορες μας εκδόσεις, στις εκδόσεις John Cooper Works, όπου σήμερα θα έχετε δυνατότητα να δείτε και να οδηγήσετε όλη την γκάμα, που σημαίνει τρία Τα John Cooper Works βενζίνης, το τρίθυρο, το κάμπριο και το countryman και δύο ηλεκτρικά John Cooper Works που είναι το τρίθυρο και το S.

0: Το Mini Cooper έχει σαφώς μια αγωνιστική διάσταση. Το όνομα Cooper έγινε ένα απόσπαστο μέρος της ιστορίας της Mini. Οι σπορ εκδόσεις απέδειξαν ότι ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να έχει μεγάλες δυνατότητες. Στους αγώνες rally το Mini Cooper έγινε θρύλος. Οι επιτυχίες του έδειξαν ότι η έξυπνη σχεδίαση μπορούσε να νικήσει το μέγεθος. Το χαμηλό βάρος, η καλή πρόσφυση και η ευελιξία του έδιναν πλεονέκτημα στις απαιτητικές διαδρομές. Έτσι το Mini απέκτησε διπλή ταυτότητα. Απ' τη μία αυτοκίνητο πόλης, απ' την άλλη σπορ μηχάνημα με αγωνιστικό DNA. Αυτό το διπλό πρόσωπο είναι ίσως και το μυστικό της διαχρονικότητάς του. Το Mini μπορεί και προσαρμόζεται χωρίς να χάνει το χαρακτήρα του. Και από την κλασική εποχή Mini περάσαμε βέβαια και στη σύγχρονη εποχή. Η παραγωγή του κλασικού Mini συνεχίστηκε για δεκαετίες και άφησε πίσω της ένα μύθο. Όταν σταμάτησε η παραγωγή του, το αυτοκίνητο είχε ήδη περάσει τη σφαίρα του θρύλου. Νομίζω ότι μαζί με το Volkswagen Beetle και το Fiat 500 είναι αναπόσπαστα, νομίζω, αυτοκίνητα τα οποία έχουν αφήσει στη μνήμη μας ένα χάραγμα. Αργότερα η μάρκα αναγεννήθηκε με μια νέα γενιά μοντέλων που κράτησαν τη βασική φιλοσοφία, το μικρό μέγεθος, την έξυπνη εκμετάλλευση χώρου και το ξεχωριστό στυλ και την οδηγική ευχαρίστηση. Το σύγχρονο Mini παρέμεινε πιστό στην κληρονομιά του εισηγόνη, αλλά προσαρμόστηκε στις ανάγκες της εποχής. Με περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και πλέον πιο καθαρές μορφές κίνησης. Μιλάω βέβαια για τον ηλεκτρισμό. Η ηλεκτροκίνηση έγινε το επόμενο βήμα. Το Mini μπήκε στη νέα εποχή, διατηρώντας την ίδια λογική, μικρό αποτύπωμα, μεγάλη ευελιξία και αστικό χαρακτήρα. Έτσι το όραμα του εισηγόνη συνεχίζει να ζει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως σύγχρονη λύση. Και περνάμε στη σημερινή Mini, όπου σήμερα το Mini παραμένει ένα αυτοκίνητο με αναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης, είναι επιλογή ταυτότητας. Υπάρχουν εκδόσεις που εστιάζουν περισσότερο στην καθημερινότητα και άλλες που είναι πιο σπορ, όπως η John Cooper Works, και άλλες που συνδυάζουν πρακτικότητα με περιπετειώδη διάθεση, όπως είναι το Countryman ή το Clubman. Παρότι οι διαστάσεις και η τεχνολογία και οι κινητήρες έχουν αλλάξει, η βασική ιδέα παραμένει ίδια. Να προσφέρει ένα αυτοκίνητο που είναι ευέλικτο, ευχάριστο και ξεχωριστό. Αυτό δείχνει, νομίζω, και πόσο ισχυρή ήταν η αρχική σύλληψη του εισηγόνη. Όταν μια ιδέα είναι πραγματικά καλή, δεν μένει στο παρελθόν, συνεχίζει και εξελίσσεται. Η παράδοση, λοιπόν, είναι αυτή που κάνει τις ευρωπαϊκές μάρκες να συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, αυτό εγώ πιστεύω, έναντι των Κινέζων που σαφώς στον ηλεκτρισμό προσφέρουν περισσότερα λόγω R&D και μπαταριών.
1: Ναι, δεν είναι λάθος αυτό. Εγώ θα το έλεγα ότι η διαφορετικότητα, ειδικά μιλώντας για τη Mini, ότι η διαφορετικότητα των μοντέλων μας είναι αυτό που κάνει αυτή τη μάρκα να ξεχωρίζει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ελληνική αγορά και τους Έλληνες καταναλωτές, να πω ότι αυτή η σύνδεση με τον Αλέξανδρο Εισηγόνη μας δημιουργεί ένα δέσιμο με τη μάρκα μεγαλύτερο και αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στους αριθμούς. Γιατί η Mini στην Ελλάδα, η επιτυχία της Mini στην Ελλάδα είναι κάτι μοναδικό ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί μιλώντας για αυτούς τους αριθμούς που συνήθως μιλάμε, το μερίδιο της Mini στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία που μετριέται η Mini, είναι το μεγαλύτερο μερίδιο στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι η επιτυχία της Mini στην Ελλάδα είναι πραγματικά ένα στοιχείο μοναδικό, το οποίο, για το οποίο γίνεται μνήμα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Η ιστορία του Mini είναι η ιστορία ενός αυτοκινήτου που γεννήθηκε από ανάγκη, αλλά αγαπήθηκε για το χαρακτήρα του. Είναι η ιστορία ενός Έλληνα που δεν φοβήθηκε να σκεφτεί αλλιώς και είναι η ιστορία του Αλέξανδρου Εισηγόνη που απέδειξε τελικά ότι η απλότητα μπορεί να είναι επαναστατική. Από τη Σμύρνη στην Αγγλία, από το σχεδιαστήριο στη γραμμή παραγωγής, από την πόλη του χθες στη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή, το Mini παραμένει ένα σύμβολο δημιουργικότητας και τόλμης. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά του Εισηγόνη, για να μας θυμίζει ότι μεγάλες ιδέες δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες, χρειάζεται μόνο να είναι σωστές.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντικά.
10: Πάμε λίγο να δούμε τα μοντέλα. Έχουμε το αμυγός ηλεκτρικό Mini Cooper E, το SE, ένα μικρό τρίθυρο hatchback, καθαρά για πόλη και κοντινές εκδρομές, εγώ θα έλεγα. Ισχύς περίπου 184 ύπη, μπαταρία 40 με 42 κιλοβατόρες, πραγματική αυτονομία 250-300 χιλιόμετρα.
9: Ναι, και ίσως λίγο παραπάνω για τη δεύτερη έκδοση, την SE.
10: Μπράβο, η πιο δυνατή έκδοση, ναι, περίπου 218 άλογα. Μεγαλύτερη μπαταρία, 50 kW περίπου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα, είναι ένα ζητούμενο στα αυτοκίνητα που έχω πάρει, να έχουν λίγο μεγαλύτερη αυτονομία. Θα μου πεις, όσο μεγάλη και να είναι, δεν σου φτάνει. Γιατί λες, εξαρτάται, ναι, βέβαια και από τη χρήση.
9: Εξαρτάται βέβαια και από το μοντέλο, έτσι. Γιατί όπως είπες, το τρίθυρο Mini, για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι ένα αυτοκίνητο που έχει περισσότερο αστικό χαρακτήρα. Άρα ο πελάτης ο οποίος επιλέγει το τρίθυρο Mini, το επιλέγει για να κινείται μέσα στην πόλη κατά κύριο λόγο. Άρα η μπαταρία και στις δύο εκδόσεις είναι απόλυτα επαρκής και γι' αυτό και το μοντέλο είναι επιτυχημένο. Είναι απόλυτα επαρκής για να καλύψει αστικές σου μετακινήσεις όταν μιλάμε για μια αυτονομία που παίζει μεταξύ 300 και 400 χιλιόμετρων ανάλογα την έκδοση. Οπότε θα έλεγα ότι η μπαταρία είναι στο σωστό επίπεδο.
10: Η πιο δυνατή έκδοση λοιπόν είναι περίπου 218 ύπους, έχει μεγαλύτερη μπαταρία 50 κιλοβατόρες.
9: Είναι αυτό που θα οδηγήσετε σήμερα στην πίστα.
10: 320 έως 350 χιλιόμετρα ανάλογα με τη χρήση.
9: Σωστά.
10: Περνάμε στο ηλεκτρικό Mini John Cooper Works. Εμένα αυτό είναι που μου αρέσει.
9: Okay.
10: Να σου πω την αλήθεια. 258 άλογα, 0% με τη γλώσσα των αριθμών, 5,9. Τελική στα 200, εδώ έχουμε περιοριστεί. Στα,
9: ναι,
10: χιλιόμετρα,
9: εντάξει.
10: Στην απλή έκδοση με την εσωτερική καύση δεν έχουμε.
9: Έχουμε στα 250.
10: Εντάξει. Ενώ, ναι, φτάνουμε τα 250.
9: Εντάξει, και τα 200 δεν πρέπει να τα φτάνουμε.
10: Γιατί να σου πω κάτι. Όταν συγκρίνεται σε επιδόσεις με το 11, το 911 το καρέρα.
9: Ναι, δεν το συζητώ.
10: Έτσι.
9: Δεν το συζητώ.
10: Το θέλεις. Η τιμή στην Ελλάδα δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι περίπου 26,450-27. Εκεί γύρω, αν ψάξετε το να το βρείτε. Υπάρχει και επιδότηση.
9: Ναι, όχι, είναι υψηλότερη τιμή. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει και για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο έκδοση. Για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα υπάρχει το electric bonus της Mini.
10: Που δεν έχει σχέση με το κινούμενο ηλεκτρικά.
9: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι η επιδότηση της μάρκας προς τους πελάτες που θέλουν να αγοράσουν ηλεκτρικά και η επιδότηση αυτή διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο. Φτάνει για παράδειγμα στο ένα ηλεκτρικό Countryman ακόμα και τις 7.000 ευρώ.
10: Ναι.
9: Ξεκινώντας από τις 3.000 ευρώ που είναι στη βασική έκδοση του τρίθυρου. Σύν οπωσδήποτε την κρατική επιδότηση εφόσον αυτή συνεχίζει.
10: Και μια και είπε Countryman, ηλεκτρικό Countryman. Ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικό SUV crossover, για όσους δεν το ξέρουν. Σαφώς πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο οικογενειακό. Μπροστινή κίνηση, 204 άλογα, υπάρχει και τετρακίνητο.
9: Υπάρχει τετρακίνητο με 313 άλογα, που είναι η έκδοση SE, δηλαδή αυτό που είπαμε τα 204 με την κίνηση του προσφυγικού.
10: Αυτή έχει τρόπους. Μεγάλη μπαταρία για μένα που θέλω. Είναι στα 66,5.
9: Ναι, η αυτονομία του με την τελευταία αναβάθμιση που έγινε από το Μάρτιο και μετά,
10: 565
9: χιλιόμετρα. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη. Μπορεί να ξεπεράσει και τα 565 που λες. Μεικτή αυτονομία είναι 501 χιλιόμετρα.
10: Το μπροστοκίνητο λοιπόν 0-100 σε περίπου 8,6. Το SE All 4, όπως το λέμε, με την τετρακίνηση. Ίδιας τάξη μεγέθους μπαταρία, 64 με 67 κιλοβατόρες. Αυτονομία 320 με 360, μεικτή χρήση. Ίσως και παραπάνω.
9: Όχι, σίγουρα παραπάνω. Και όπως είπαμε και μετά την αναβάθμιση, η αυτονομία του είναι περισσότερη, μεγαλύτερη από 460 χιλιόμετρα πλέον.
10: Okay. 0-100 περίπου 5,5.
9: Ναι, όχι περίπου 5,5.
10: 5,5.
9: Ναι.
10: Και πού απευθύνεται αυτό το αυτοκίνητο? Απευθύνεται...
9: Καταρχάς το Countryman γενικότερα. Το Countryman απευθύνεται πλέον σε ανθρώπους που εμείς μέχρι πριν από 10 χρόνια τους, ή λίγο παραπάνω από 10 χρόνια, τους χάναμε από πελάτες, γιατί δεν δημιουργούσαν οικογένειες και δεν υπήρχε ένα οικογενειακό μοντέλο της Mini να συνεχίσουν την πορεία τους με το Mini που αγαπούσαν τόσο πολύ. Αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε εξ αρχής το Countryman. Άρα, σήμερα το Countryman
10: είναι ηλεκτρικό,
9: είναι SUV, είναι SUV, ηλεκτρικό, ένα οικογενειακό
10: ηλεκτρικό.
9: SUV.
10: Ηλεκτρικό.
9: Ηλεκτρικό στην προκειμένη περίπτωση.
10: Με δυνατότητα για ταξίδι, πιο ψηλή θέση οδήγησης, όπως όλα τα SUV. Και πολύ μεγάλο πορτμπαγκάζ για να χωρέει τα πράγματά μας.
9: Που είναι 460 λίτρα.
10: Πάμε στο Aceman. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό Mini. Στο μυαλό σου, όταν σκέφτεσαι Mini, αυτό το σουλούπι σου έρχεται, έτσι, το Aceman. Ένα compact ηλεκτρικό crossover, κάτι ανάμεσα σε Cooper και Countryman.
9: Σωστά.
10: Ισχύει σε 184 ύπη.
9: Έχει τους ίδιους κινητήρες με το τρίθυρο.
10: Προσανατολισμένο περισσότερο στην πόλη, με καλό χώρο για 4 άτομα και αποσκευές. Ισχύει 218 άλογα.
9: 184, 218 και 258 στην έκδοση John Cooper World.
10: Ναι, ναι. Πιο γρήγορο, με μεγαλύτερη μπαταρία και αντίστοιχα μεγαλύτερη αυτονομία. Αυτό που εμένα μου μένει από όλο αυτό το ταξίδι διαχρονικά είναι η ταυτότητα της Mini, που σαφώς είναι ανεξίτηλη. Δηλαδή, όσες γενιές και αν περάσουν, αυτό το αυτοκίνητο είναι μες στην καρδιά σου. Δηλαδή, οι αναμνήσεις που έχεις, οι αγώνες, ο τρόπος που πατάει, που το οδηγείς, έτσι, είναι ένα αυτοκίνητο που το φοράς και αν ξέρει να το πας, σε πάει και δεν σε προδίδει ποτέ.
9: Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το οποιοδήποτε μοντέλο της Mini στην καθημερινότητα είναι ο αγαπημένος σύντροφος, θα χαίρεσαι να το οδηγείς, δεν θα σε δυσκολέψει πουθενά, θα είσαι ξεχωριστός στο δρόμο, αλλά όπως είπες, όταν θέλεις να νιώσεις αυτό το go-kart feeling, το αυτοκίνητο είναι εκεί για να καλύψει ακόμα και τις πιο απαιτητικές οδηγικές επιθυμίες, γιατί πραγματικά ο οδηγικός χαρακτήρας των Mini είναι, συνεχίζει να είναι μοναδικός.
10: Τρία μοντέλα έχω μεγαλώσει μαζί του. Τα αυτοκίνητα της μητέρας μου, δεκαετία του 70, τελείωτα ταξίδια, θυμάμαι, στο Βόλο, με το 1850, θυμάμαι, χιλιάρι, και το 1275 το GT, το Innocenti, σε άσπρο.
9: Ναι.
10: Τι να σου πω, οι αναμνήσεις τουλάχιστον εγώ που έχω είναι πολλές. Αυτό το πάντρεμα του σύγχρονου με το παλιό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και ιδιαίτερα στα τελευταία μοντέλα και με τον κινητήρα που εκκινεί.
9: Πάντα υπάρχει σύνδεση με το παρελθόν.
10: Τα μεγάλα
9: το κεντρικό
10: όργανα,
9: όργανο, το κυκλικό, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της Mini, σε μια καινούργια εκδοχή βέβαια, με μια OLED οθόνη. Αλλά πάντα υπάρχει σύνδεση με αυτό που η Mini έφερε πριν από σχεδόν 67 χρόνια.
10: Το παραδοσιακό σύγχρονο που εξελίχθηκε, έγινε ηλεκτρικό, μεγάλωσε, έγινε Countryman και βλέπουμε μια συνεχή εξέλιξη.
9: Και καλύπτει πλέον περισσότερες ανάγκες των πελατών μας. Άρα μπορούμε πλέον να φέρουμε τα τελευταία χρόνια περισσότερους πελάτες στη μάρκα τους. Τους κάνουμε κοινωνούς αυτής της ιδέας που λέγεται Mini, γιατί η Mini είναι μια μάρκα, όχι μια απλή μάρκα, είναι μια ιδέα. Πίσω από αυτή την ιδέα του Αλέξανδρου Σιγώνη, σήμερα βρίσκεται μια σύγχρονη ιδέα που βασίζεται σε αυτή την παράδοση.
10: Νομίζω δεν θα μπορούσα να επιλέξω καλύτερο τέλος. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή. Ανυπομονώ να πάμε και να κάνουμε τεστ drive.
9: Και εγώ ανυπομονώ να μας πείτε τις εντυπώσεις σας μετά την οδήγηση.

0: Κωνσταντίνος Διαμαντής, αγαπημένος φίλος και PR της BMW Ελλάς. Είμαστε εδώ στην πίστα στα Μέγαρα και οδηγήσαμε τα αυτοκίνητα της Mini. Ένα πολύ ωραίο event, το οποίο το έχετε κάνει νομίζω παράδοση. Να μπορεί ο κόσμος να έρθει και να οδηγήσει. Έτσι δεν είναι, οι πελάτες σας. Να μείνει.
1: Καλημέρα Πάρη. Πράγματι, το συγκεκριμένο event έχει γίνει θεσμός εδώ και αρκετά χρόνια. Μας αρέσει να δίνουμε στους πελάτες μας την ευκαιρία να δοκιμάζουν τα αυτοκίνητα Mini με διαφορετικούς τρόπους, εκτός από οδήγηση στον δρόμο, να μπορούν να δουν τις δυνατότητες των αυτοκινήτων, πώς τρίβουν, πώς φρενάρουν, πώς συμπεριφέρονται τα αυτοκίνητα σε έτσι λίγο πιο ειδικές συνθήκες. Γι' αυτό και κάναμε, πραγματοποιούμε αυτό το πολύ έτσι όμορφο event στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, αυτό το τρίμερο, το Mini John Cooper Works Experience 2026. Και είμαστε συνηθισμένοι στο να προσφέρουμε τέτοια event για τους πελάτες μας. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα, το διασκεδάζουν πολλοί φίλοι της μάρκας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι ιδιαίτερο αυτοκίνητο το Mini, αγαπητό, λαϊκό, εγώ θα έλεγα, αλλά και ένα αυτοκίνητο που έχει επιδόσεις.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι λαϊκό, θα έλεγα ότι είναι, όπως το είπες, ιδιαίτερο, γιατί οι πελάτες μας και κάποιος πραγματικά θέλει να αγοράσει ένα Mini, θα το αγοράσει για το χαρακτήρα που προσφέρει, για το fun-to-drive χαρακτήρα που έχει, για τη minimal και ρετρό σχεδίαση που συνεχίζει να διατηρεί η μάρκα από τότε που ξεκίνησε την εμπορική της πορεία. Είναι αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά χαίρεσαι να το οδηγείς, γιατί κατά κάποιο τρόπο κουμπώνει, έρχεται στα μέτρα του κάθε οδηγού και σε όποιον αρέσει η οδήγηση πραγματικά περνάει πάρα πολύ όμορφα δοκιμάζοντάς το και οδηγώντας το.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή, Κωνσταντίνε.
1: Δεν μας είπες όμως, και εγώ σε ευχαριστώ, δεν μας είπες ποιο αυτοκίνητο σου άρεσε από αυτά που οδήγησες.
0: Εντάξει, John Cooper Works.
1: John Cooper Works.
0: Σαφώς. Τώρα η ερώτηση είναι ηλεκτρικό ή με εσωτερική άψη.
1: Η δική μου η απάντηση εδώ πέρα είναι όταν οδηγείς στην πίστα, θέλεις λίγο να ακούς την εξάτμιση, να μπαίνεις λίγο στο feeling του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οπότε θα έλεγα βενζινοκίνητο στην πίστα. Αλλά για καθημερινή πρακτικότητα, γρήγορη και καθαρή και πράσινη οδήγηση στην πόλη, εννοείται αμιγώς ηλεκτρικό.
0: Ό,τι και αν διαλέξεις, πάντως η Mini στο προσφέρει.
1: Στο προσφέρει και με το παραπάνω θα έλεγα.

Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι ευχόμαστε να μην ζήσουμε ποτέ. Ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε εμπλεκόμενοι. Ποιες είναι οι νομικές σας υποχρεώσεις. Μπορείτε να μεταφέρετε μόνοι σας ένα τραυματία. Και ποιον πρέπει να καλέσετε. Την αστυνομία, το ΕΚΑΒ ή την πυροσβεστική. Ας τα βάλουμε σε μια σειρά απλά και πρακτικά. Τι κάνω σε τροχαίο ατύχημα χωρίς βαρύς τραυματισμούς. Πρώτα απ' όλα σταματάω αμέσως στο σημείο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσω νέο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Ανάβω τα αλάρμ. Βάζω τρίγωνο σε ικανοποιητική απόσταση και αν μπορώ μετακινώ το όχημα λίγο στο πλάι ώστε να μην φράζει το δρόμο. Διατηρώ την ψυχραιμία μου. Δεν τσακώνομαι, δεν χειροδικώ, γιατί πέρα από ότι δεν βοηθάει κανένα, έχει και νομικές συνέπειες. Αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, ανταλλάσσουμε στοιχεία, ονόματα, πινακίδες, στοιχεία ταυτότητας και ασφάλισης. Ειδοποιώ την τροχέα ώστε να καταγράψει επίσημα το συμβάν. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική και για τυχόν μελλοντικές διεκδικήσεις. Τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα με τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες ή πολύ περισσότερο θάνατος, ο νόμος είναι απόλυτος. Ο οδηγός και κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να προσφέρει αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση να μείνει στον τόπο του συμβάντος. Δεν φεύγω ποτέ από το σημείο του δυστυχήματος γιατί κινδυνεύω με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις για εγκατάλειψη. Καλώ αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, περιγράφω με σαφήνεια τη θέση, τον αριθμό των τραυματιών και όσο μπορώ την κατάστασή τους. Προσπαθώ να μην αλλοιώσω τον χώρο του ατυχήματος, δεν μετακινώ οχήματα ή αντικείμενα, εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για φωτιά ή νέο ατύχημα. Τι λέει ο νόμος για τη συμπεριφορά μετά το ατύχημα? Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στο άρθρο 43 περιγράφει αναλυτικά τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος. Κύρια σημεία που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει

το ΕΚΑΜ, που είναι αρμόδιο για την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και τη μεταφορά ασθενών. Η γενική σύσταση είναι να μην μετακινούμε τραυματία, ειδικά αν υποψιαζόμαστε κάκωση στη σπονδυλική στήλη ή βαριά τραύματα, γιατί μπορεί, χωρίς να το θέλουμε, να επιδεινώσουμε την κατάστασή του. Εξαίρεση αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, για παράδειγμα φωτιά, κίνδυνος έκρηξης ή ο δρόμος είναι τόσο επικίνδυνος που κινδυνεύει να χτυπηθεί ξανά. Τότε προέχει η απομάκρυνση από τον κίνδυνο. Για την ευθύνη. Αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να μεταφέρετε με το ιδιωτικό σας όχημα έναν τραυματία, πρέπει να ξέρετε ότι αναλαμβάνετε ρίσκο. Αν αποδειχθεί ότι τον μεταφέρατε απρόσεκτα ή χωρίς λόγο, μπορεί να τεθεί θέμα ευθύνης. Από την άλλη, η παράληψη βασικής βοήθειας ή εγκατάλειψη μπορεί επίσης να έχει νομικές συνέπειες. Γι' αυτό η ασφαλέστερη και νομικά καθαρή επιλογή είναι σχεδόν πάντα να προτιμάτε να καλέσετε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σώζω ζωή δεν σημαίνει παίρνω τον δραματία και φεύγω. Σημαίνει πρώτα ειδοποιώ τους ειδικούς. Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης είναι ο 112. 100 είναι η αστυνομία για την τροχέα, για την καταγραφή τροχαίου, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έρευνα του συμβάντος. Το 166 είναι το ΕΚΑΒ για ασθενοφόρο και ιατρική βοήθεια. Το 199 είναι η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, φωτιά και διασώσεις. Άρα, σε ένα τροχαίο με τραυματίες, το βασικό είναι 166 για ΕΚΑΒ, 100 για την αστυνομία και αν υπάρχει εγκλωβισμός ή κίνδυνος φωτιάς, το 199 για την πυροσβεστική. Αν όμως τα χάσετε, θυμηθείτε το 112, που είναι ενιαίος αριθμός για όλες τις έκτακτες ανάγκες. Κανείς δεν θέλει να βρεθεί σε τροχαίο. Αν όμως συμβεί, η ψυχραιμία, ο σεβασμός στη ζωή και η τήρηση του νόμου μπορούν και κάνουν τη διαφορά. Σταματάμε, ασφαλίζουμε το χώρο, βοηθάμε τους τραυματίες, δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το σημείο και καλούμε άμεσα το 166, το 100 ή το 199 ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί ένα τηλεφώνημα και μια σωστή κίνηση να σώσουν μια ζωή, ίσως και τη δική μας.

κάνουμε για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι τώρα τις διακοπές το καλοκαίρι? Αφού έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις όπως προβλέπει ο κατασκευαστής, ελέγχουμε τα ελαστικά, την κατάστασή τους οπτικά για τυχόν φθορές, την πίεση ακόμα και στη ρεζέρβα. Υγρά μπαταρίας, αν δεν είναι κλειστού τύπου, ελέγχουμε τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των υολοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο υγρών των καθαριστήρων χρησιμοποιούμε πάντα αντιψυκτικό. Έλεγχος της στάθμης των λαδιών. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, stop και alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκινήτου. Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Κάνουμε έλεγχο στις ζώνες ασφαλείας. Τσεκάρουμε τους υολοκαθαριστήρες και τους αντικαθιστούμε αν χρειάζεται. Τα παιδιά πίσω στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια heavy duty και φακός. Φόρτωση αντικειμένων μόνο στο χώρο αποσκευών, όχι στην καμπίνα. Έλεγχος καλοριφέρ και air conditioning. Ελέγχουμε ότι έχουμε άδεια ασφάλεια, κταίο, κάρτα καυσαερίων και πράσινη κάρτα για το εξωτερικό και ενισχύει οδική βοήθεια. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητος. Παίρνουμε πομποδέκτη. Ενημερωνόμαστε για τον καιρό και για τυχόν ακραία φαινόμενα. Όχι αλκοόλ. Σωστός ύπνος πριν το ταξίδι. Συχνές στάσεις για ξεκούραση. Επιλέγουμε ευχάριστη μουσική και παιχνίδια απασχόλησης των παιδιών. Βάζουμε βενζίνη και ντίζελ από σωστό πρατήριο και αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουμε δει που βρίσκονται όλα τα σημεία φόρτισης. Τέλος, δεν εκνευρίζουμε ποτέ τον οδηγό. Καλό μας ταξίδι! Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Ολοκληρώθηκε η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια που θα τεθούν αντιμέτωπα στους 16 της διοργάνωσης που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Το μάτς που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16 του Μουντιάλ είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδά, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Αργεντινή, Αίγυπτος, Ελβετία, Κολομβία. Η Αργεντινή τα βρήκε σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ στην παράταση σε ένα ξέχαστο παιχνίδι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια είδε τον αντίπαλό της να την κοιτάζει συνεχώς στα μάτια και να σοφαρίζει δύο φορές, μία στην κανονική διάρκεια 1-1 και μία στην παράταση 2-2. Ωστόσο, βρήκε τον τρόπο η παρέα του Μέση να πάρει τη νίκη με 3-2 και να συνεχίσει τη μάχη για την υπεράσπιση του τίτλου της. Ένα γκολ ήταν αρκετό για την Κολομβία που έκαμψε την αντίσταση της Γκάνας με 1-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Τζον Άριας με πλασέ έστελνε την μπάλα στα δίχτυα στο 15ο λεπτό. Χθες βράδυ η Αίγυπτος επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 16. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει η φάση των 16, κοντράρονται στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Τα μεσάνυχτα παίζουν Παραγουάη, Γαλλία. Στην Ολλανδία εδώ και λίγες ώρες ο Ολυμπιακός, αρχικά για 10 μέρες, όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 μέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Με την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάτσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες και δεύτερο τερματοφύλακα των 21 ετών Αλέξανδρο Τσοπανίδη. Εν τω μεταξύ προχωρά για Ζώτα Σίλβα και Ρόκα. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων ως την Κυριακή. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με σαφώς δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρουν απέναντί τους στον Άγιαξ. Στις 6 ώρα το απόγευμα η σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του Τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Δεύτερο φιλικό για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς στις 3.30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV. Εξαγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη χθες, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ. Η Super League 2 βρήκε νέο αρχιχορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα την πρόκρισή της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon, αντιμετωπίζοντας τη Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Nova Sports. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Era Sports στις 11. Επόμενη αυτή ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
9: Μαρμούς βγάζει στα δεξιά μια σέντρα μέσα στην περιοχή και κεφαλιά γκολ. Σκόρερ ο Ασούρ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ασούρ μετά την πρεμιέρα ενάντια στο Βέλγιο πετυχαίνει ξανά γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα ενάντια στην Αυστραλία αυτή τη φορά. Και στο 13ο λεπτό βάζει μπροστά τους Αιγύπτιους οι οποίοι κάνουν το 1-0. Ο Νίλ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, 1-1, ισοφάριση με σκόρερ τον Σούταρ. Η Αυστραλία με τον αρχηγό της φέρνει το μάτς στα ίσια στο 55ο λεπτό του αγώνα. Έτοιμος ο Σούταρ λοιπόν να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του αγώνα. Εκτελεί ο Σούταρ, η μπάλα είναι out, έξω. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Σαμπέρ, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν, αλλά η μπάλα πήγε στο πλαϊνό δίχτυ. Ο Ερβάιν είναι απέναντι στον Σομπέρ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Ο Ραμπιά τώρα πάντως στείλει την μπάλα στην ασπριβούλα. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Τώρα είναι ο Μαμπίλ εκτελεστής για την Αυστραλία. Εκτελεί ο Μαμπίλ, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε από την άλλη πλευρά ο Σομπέρ. Παίρνει φόρα ο Σαλάχ. Ξανά κάνει το ίδιο. Σουτάρει, η μπάλα είναι γκολ. Εκτελεί. Τώρα ο Χένιγκτον είναι εκείνος που εκτελεί. Το τέταρτο πέναλτι για τους Αυστραλούς. Η μπάλα στο δοκάρι. Η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκριση 16. Έτοιμος λοιπόν ο Χωσάμ να δώσει την νίκη και την πρόκριση στην Αίγυπτο στη φάση των 16. Απέναντι στο Ματ Ράιαν. Εκτελεί. Η μπάλα είναι γκολ. Η Αίγυπτος με 4-2 στα πέναλτι παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16.
10: Για να δούμε γκολ! Γκολ για την Κολομβία! Ζωνάριας βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή της Γκάνα και ανοίγει λογαριασμό σημειώνοντας το πρώτο γκολ νωρίς στο 14ο λεπτό και βάζει την Κολομβία στη θέση του οδηγού.
11: Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνά παράλληλα, ευκαιρία για να σουτάρει και γκολ! Γκολ με τον Λισάνδρο Μαρτίνες! 2-1 στο δεύτερο λεπτό της παράτασης η Αργεντινή. Και πάλι από τα αριστερά Καμπράλ, ο αριστερός μάχης του Μπενφίκα αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Μαγικό γκολ! Απίστευτο γκολ του Καμπράλ! Κάνει το 2-2. Μέσα στο κόρνερ από τα αριστερά κάνει τραβηγμένο κεφαλιά και γκολ! Γκολ για την Αργεντινή! Έρχεται να λυτρώσει την ομάδα του και είναι ο Ρομέρο.
8: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ, παντού γύρω μου τεχνικά μέσα υπάρχουν. Μικρόφωνα, η πολυοδική τράπεζα του ήχου, κοινώς κονσόλα, κουμπιά, καλώδια για την σωστή μετάδοση του ήχου. Να πω ότι κακώς υπάρχουν, όχι καλώς υπάρχουν. Θα ήθελα να υπάρχουν γλάστρες αντί για όλα αυτά, να υπάρχουν λουλούδια γύρω μου. Αλλά χωρίς τα τεχνικά μέσα, ο ήχος που φτάνει στους δέκτες σας δεν θα ήταν ο ίδιος. Έμεσα πριν σαφώς προαναγγέλλω έτσι την αναφορά στην αυγή της εκπομπής Doom Spiro Gold της Eraspor, στην αναφορά λοιπόν στα τεχνικά μέσα που απονέμουν δικαιοσύνη στο παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα σε όλους. Η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Και όλα αυτά τα τεχνικά μέσα για τη σωστή μετάδοση του ήχου λοιπόν. Έχεις την αίσθηση, έχει την αίσθηση του δικαίου αυτό. Δηλαδή είναι μορφή δικαιοσύνης, θα λέει κανείς, να υπάρχει ο σωστός ήχος την κατάλληλη στιγμή στα αυτιά του ακροατή. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο γήπεδο. Θα μιλήσω ειλικρινά. Με ξενίζει στα όρια της ενόχλησης η νέα πραγματικότητα. Όταν γίνονται συνεχείς διακοπές για την εξέταση των φάσεων από το VAR, αλλά αμέσως μόλις νιώθω έστω και την υπόνοια της ενόχλησης, επαναφέρω τον εαυτό μου. Και αυτός προτείνω, φίλε και φίλοι ακροατή και ακροάτρια, να κάνεις και εσύ, γιατί όταν το ζητούμενο είναι η απονομή της δικαιοσύνης, είναι προτιμότερο να αλλάζουν οι βιορυθμοί στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου, να αλλάζει ο ρυθμός του παιχνιδιού, παρά να συντηρούνται αδικίες που προωθούν άλλους νικητές από τους, από τις καλύτερες ομάδες που θα έπρεπε να έχουν κατακτήσει την νίκη. Το ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη λοιπόν. Άρα καλώς υπάρχουν και ξέρετε είναι διαφορετικοί ρυθμοί παιχνιδιού, τους οποίους θα τους συνηθίσουμε όταν πούμε στον εαυτό μας ότι ναι μεν έχουν αλλάξει παραστάσεις και οι ρυθμοί τους εντός αγωνιστικού χώρου και αυτό που λαμβάνουμε είναι διαφορετικά από αυτό που θυμόμαστε στο εγγύς και το βαθύτερο παρελθόν, αλλά θυμηθείτε πόσες αδικίες έχουν γίνει, πόσοι τίτλοι απονεμήθηκαν σε ομάδες που δεν έπρεπε, πόσα γκολ άκυρα μέτρησαν. Αν υπήρχε δηλαδή VAR, το 1966 πολύ πιθανόν η Αγγλία να μην είχε κατακτήσει το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο στην έδρα της. Θα μετρούσε αυτό το γκολ, το οποίο η μπάλα ποτέ δεν πέρασε τη γραμμή. Ίσως η Αγγλία να είχε σκοράρει αργότερα, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα παράδειγμα γέννησε η σκέψη μου. Πολλά λοιπόν τα παραδείγματα, όμοια παραδείγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με το σκορ έχουν το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Στο κροατικό προβάδισμα θυμίζω με τον Ιβάν Πέριτσα απάντησε ο Ρονάλντο χάρη σε πέναλτι που υπέδειξε το VAR και μετέτρεψε σε γκολ ο Ρονάλντο. Με το σκορ στο 1-1 το παιχνίδι πήγαινε προς την παράταση, όμως όλο το δράμα, επιτρέπεται η έκφραση, εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις που δέργησαν σχεδόν 19 λεπτά. Ποιος χρειάζεται παράταση με τόσα πρόσθετα λεπτά. Υποδείχθηκε η συγκεκριμένη διάρκεια. Τέταρτο λεπτό μετά το 90, στο 90-4, ο Ράμος έκανε το 2-1 με ωραία κεφαλιά. Και στις 13 λεπτά μετά τα 90-13, ο Γκβάρντιαλ πανηγύρισε στην Τσοφάρης που όμως δεν ίσχυσε τελικά, καθώς κρίθηκε ότι σκόραρε από θέση offside. Εδώ ήταν η κρίσιμη παρέμβαση τεχνολογίας και εδώ, κατά τρόπο πολυσύνθετο. Ας τα καλωσορίσουμε, γιατί το ζητούμενο είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Ο εργοφυσιολόγος κύριος Γιώργος Γιώγας επέστρεψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Γιώγας είναι εργοφυσιολόγος στο επιτελείο του Γιώργου Δόνη, ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Οι ποδοσφαιριστές, οι κοινοί συνισταμένοι των ομάδων, είναι η εμφανής κούραση των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν διανύσει σχεδόν 1,5 χρόνο διαρκούς αγωνιστής δραστηριότητας. Τους βλέπετε να έχουν τις δυνάμεις που απαιτεί η διοργάνωση, είναι οι αλλαγές, οι υψομετρικές αλλαγές, διαφορετικές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ομάδες και οι παίκτες του το δηλώνουν στους δημοσιογράφους απεσταλμένους ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όριά μας, λένε κάποιοι από αυτούς. Ο κύριος Γιώργος Γιώγας, λοιπόν, ο εργοφυσιολόγος στο τμήμα, επαναλαμβάνω, στο τεχνικό επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας, συνεργάτης του Γιώργου Δόνη, γύρισε στην Ελλάδα. Κύριε Γιώγα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επαναπατριστήκατε, λοιπόν, από την σπάνια εμπειρία, μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι μια εμπειρία που βιώνουν λίγοι και είναι και κάθε 4 χρόνια γίνονται αυτοί οι αγώνες, οπότε ήταν ένα πολύ όμορφο γεγονός.
1: Είστε εργοφυσιολόγος, πριν περάσουμε στις εργοφυσιολογικές παρατηρήσεις σας, αν σας ζητούσαν τώρα, λίγες μέρες μετά την επάνωδό σας από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ελλάδα, να γράψετε τις εντυπώσεις σας σε ένα χαρτί, τι θα γράφατε πρώτο?
0: Νομίζω ότι το βασικότερο όλων, ειδικά εκεί στην Αμερική που έγινε το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι ότι το έχουν σαν γιορτή την όλη διαδικασία. Εκεί πέρα ήταν σαν γιορτή με τους φιλάθλους, δεν άκουσες φυσικά ούτε υβριστικά συνθήματα ούτε γιουχαΐσματα κτλ. Είχε μουσική, είχε event στο ημίχρονο. Ήταν γενικά σαν ένα show περισσότερο, θα έλεγα, το Παγκόσμιο Κύπελλο εκεί. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ήσασταν εντός της αποστολής, ήσασταν στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Δόνη στη Σαουδική Αραβία, στην εθνική ομάδα. Σε ποιες πόλεις βρεθήκατε, θυμίστε μας, παρακαλώ.
0: Η βάση μας ήταν στο Όστιν, όπου είχαμε το προπονητικό camp εκεί και απλά πετούσαμε για τους αγώνες στο Μαϊάμι, στην Ατλάντα και στο Χίστον.
1: Στους δρόμους των πόλεων ρώτησα επίτηδες το ίδιο στοιχείο, γιατί στους δρόμους των πόλεων πώς ήταν η ατμόσφαιρα, όπου συνυπήρχαν οπαδοί πολίτες διαφορετικών χωρών?
0: Ναι, ισχύει αυτό και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι και οι Αμερικάνοι πολίτες, ακόμα και αυτοί που ήταν στο Όστιν, που το Όστιν δεν διοργάνωνε κάποιον αγώνα εκεί, απλά ήταν το προπονητικό κάμπ το δικό μας εκεί, ήταν πολύ ενθερμικοί, όταν βλέπανε κάποιους από την αποστολή έξω, ουσιαστικά ζητούσαν παραπάνω πληροφορίες, λέγονται παρακολουθούν την ομάδα, παρακολουθούν τους αγώνες κτλ. Που δεν το περιμένεις αυτό να το κάνουν ξένοι πολίτες, πολύ περισσότερο οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν έχουν σίγουρα το ποδόσφαιρο και σαν το πρώτο τους άθλημα στο χώρο αυτό.
1: Άρα λοιπόν αναφερόμαστε σε μια γιορτή, πολιτισμική γιορτή.
0: Ακριβώς, και νιώθεις λίγο άβολο όταν συγκρίνεις τα αντίστοιχα γεγονότα ή τους αντίστοιχους αγώνες στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό το σοου και τη γιορτή που βλέπεις για το ίδιο άθλημα στο εξωτερικό.
1: Εκεί θα κατέληγα. Ξέρετε, όταν έδωσα τα ρυθμίσματα τα αμέσως προηγούμενα σε εσάς, ήμουν έτοιμος να πω ότι όλα αυτά χρησιμεύουν και ως παραδείγματα προς μίμηση για τους ανέτιους εμφύλιους, τους δικούς μας.
0: Έτσι είναι. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όχι απλά να τα βλέπουμε και να μας αρέσει να τα επιθυμούμε, αλλά να τα κάνουμε και πράξη σιγά-σιγά στην πορεία και στη χώρα μας, γιατί το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και ανεξάρτητα από το αν κερδίζεις ή χάνεις, πρέπει να συμπεριφέρεσαι πολιτισμένα και εντός αγωνιστικού χώρου και εντός των κερκίδων.
1: Κύριε Γιώγα, αυτό που μας λέτε είναι ότι φώναζαν ετερόκλητες παρουσίες στους δρόμους, στα γήπεδα, παντού. Ζήτω η διαφορετικότητα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Είτε η διαφορετικότητα είναι η άλλη ομάδα που υποστηρίζει ο ένας ή ο άλλος, είτε διαφορετική ιδιοσυγκρασία, διαφορετική στάση ζωής. Είναι γοητευτικό να συνυπάρχουν οι διαφορετικές παρουσίες.
0: Ναι, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, να δείτε ότι όταν πήγαινε η αποστολή της οποιαδήποτε ομάδας, η δικιά μας αποστολή με το πούλμαν στον αγώνα, που συνήθως οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων είναι περισσότεροι, επιθυμούσαν και χειροκροτούσαν οι άλλοι φίλαθλοι την αποστολή μας που περνούσε να πάει στο γήπεδο. Ενώ εδώ πέρα θα γίνονταν το αντίθετο. Θα είχε γιουχαίσματα, βρισκές κτλ.
1: Εδώ θα, θα πέφτατε κάτω στα καθίσματα να μην σας πιάσουν οι πέτρες.
0: πολύ πιθανό.
1: Το πιθανότερο. Λοιπόν, ας έρθουμε παρακαλώ πολύ. Είστε εργοφυσιολόγος. Στις εργοφυσιολογικές παρατηρήσεις σας υπάρχουν διατυπώσεις ακόμα και τώρα και θα υπάρξουν σίγουρα και μετά το τέλος της διοργάνωσης από ποδοσφαιριστές ετερόκλητες παρουσίες από πολλές εθνικές ομάδες για την απουσία φυσικών δυνάμεων. Εσείς, όπως αντικρίζετε το θέμα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και όπως το βλέπετε τώρα στη τηλεόραση πλέον, συμφωνείτε με ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας?
0: Κοιτάξτε, οι ομάδες σίγουρα όταν είναι στο τέλος μια σεζόν πολύ απαιτητικής και όταν οι ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που παίζουν εκεί πέρα που είναι στάρ στις ομάδες τους όλοι, που έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, πάνω από 50-60 παιχνίδια οι περισσότεροι, είναι λογικό να μην μπορείς να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο τέλος μια 11μηνης πορεία ή 12μηνης σχεδόν να πάρουμε και την προετοιμασία. Με αποτέλεσμα όλο αυτό επηρεάζει σίγουρα τις προσαρμογές και την ικανότητα των ποδοσφαιριστών, και αν βάλετε και σε αυτό και τα ταξίδια, γιατί κάθε ομάδα ταξιδεύει σε μια άλλη ήπειρο με διαφορετικές ώρες. Οι περισσότερες ομάδες ταξιδέψαν σε άλλη ήπειρο, σε διαφορετικές ώρες, διαφορετικά παιχνίδια σε διαφορετικές πόλεις, μετακινήσεις πολλές. Αυτό σίγουρα οι άνθρωποι, να θυμόμαστε, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανάκια, ούτε είναι ρομπότ να μπορούν να αποδίδουν συνέχεια. Έχουν και αυτοί, πέρα από το κομμάτι της κούρας, έχουν και τις δικές τους συναισθηματικές διαφοροποιήσεις. Μακριά και αυτοί από τις οικογένειές τους, υπάρχει πίεση για αυτούς, δεν μπορούν να αποδίδουν συνέχεια στο top επίπεδο. Οπότε όλες οι ομάδες λίγο πολύ επηρεάζονται από αυτό.
1: Από σάρκα και οστά είναι και οι παίκτες, είναι αδύνατο να είναι ανεπηρεαστοί από όλα αυτά που λέτε. Αν σας ζητούσα, παρακαλώ πολύ, με επιστημονική ορολογία, είστε εργοφυσιολόγος, να συντάξετε μια έκθεση για τις φυσικές δυνάμεις των παικτών. Πώς θα το εξηγούσατε αυτό με επιστημονικούς όρους, παρακαλώ? Τι παρατηρήσατε?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι επειδή προς το τέλος της σεζόν, επειδή είναι μεγάλη σεζόν, ο όγκος και η ένταση των προπονήσεων μειώνεται. Μειώνεται αντίστοιχα η οξυγόνωση των μειών, μειώνεται η ικανότητά τους να ανέχονται υψηλές εντάσεις με λιγότερη κούραση κτλ. Οπότε δημιουργούνται ορισμένες μεταβολές σε χαρακτηριστικά και καρδιοαγγειακά, δηλαδή η καρδιά η ίδια, η μυς, τα αγγεία τα ίδια κάνουν, ουσιαστικά μειώνουν λίγο τις προσαρμογές τους, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τους ρυθμούς να είναι πιο χαμηλά. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές ομάδες που έχουν πολλούς αστέρες να μην αποδίδουν τόσο καλά, και γι' αυτό το λόγο προφανώς υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: Ακριβώς. Και θέλω να θυμίσω όσους μας ακούν και να το υπενθυμίσω και στάζα, γιατί το έχω συζητήσει στο παρελθόν, ότι ο Παγκόσμιος Φορέας των Ποδοσφαιριστών, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος των Ποδοσφαιριστών, να το πούμε έτσι, εξέφρασε τα τελευταία χρόνια ψυχνά διαμαρτυρίες για τους υπερβολικούς αγωνιστικούς ρυθμούς και για την δοκιμασία των φυσικών δυνάμεων των παικτών. Τα παιχνίδια που επιτρέπονται βάσει των βιολογικών αντοχών ετησίως, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, είναι τα 33. Εδώ αναφερόμαστε σε διπλάσιο αριθμό παιχνιδιών, επίσημων παιχνιδιών.
0: Ναι, και να λάβετε υπόψη επίσης ότι την τελευταία 15 ετία δεν έχει αυξηθεί μόνο ο αριθμός των αγώνων, ειδικά για τους καλούς ποδοσφαιριστές που βλέπουμε στο Μουντιάλ, αλλά έχει ανέβει και η ένταση και ο αριθμός των αγώνων και άρα και των προπονήσεων. Δηλαδή, ακόμα και οι αγώνες να ήταν οι ίδιοι, είναι περισσότερα τένωνα τρεξίματα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτά που ήταν, για παράδειγμα, το 2015, μία δεκαετία πριν. Και αντίθετα, οι προπονήσεις είναι πιο έντονες για να μπορούν οι παίκτες να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις εντάσεις. Άρα, δεν είναι μόνο ο αριθμός των αγώνων, είναι και οι εντάσεις καθημερινά που είναι πιο μεγάλες, και αυτό μειώνει το παράθυρο αποκατάσταση για τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό οδηγεί μετά σε τραυματισμούς ή σε υπερκόπωση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι εύληπτο και από τον κοινό θεατή, ο οποίος έβλεπε τους παίκτες να μην μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που απαιτούσαν τα απαιτητικά παιχνίδια, έτσι, που απαιτούσαν τα πιεστικά παιχνίδια, ακόμα και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, και όχι κατά ανάγκη στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Ναι, ισχύει αυτό, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο κάθε υγιής φίλος να καταλάβει ότι θέλει πάντοτε το ποδοσφαιριστή στο καλύτερο, αλλά δεν μπορεί ο οργανισμός να είναι ρομπότ και να αποδίδει συνέχεια στο 100%. Αυτό ούτε εμείς ίδιοι δεν μπορούμε να κάνουμε στη δουλειά μας καθημερινά. Πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πρέπει να αποδώσουν το 100% όταν τους βλέπει εκατομμύρια κόσμος.
1: Ακριβώς. Ήσασταν στο τεχνικό επιτελείο, λοιπόν, στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πώς θα κρίνετε την εμπειρία σας? Ήσασταν ενταγμένος στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική στάση ζωής. Ποια ήταν η εμπειρία σας?
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι με το team του κ. Δόνη εδώ και 4 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα γενικά εκεί. Έχει πάρα πολλούς καλούς και πρωτοκλασσάτους ξένους. Απλά έχει λίγους γηγενείς που παίζουν, γιατί τις θέσεις των ξένων είναι 8 ξένοι, καταλαμβάνουν συνήθως μεγάλα αστέρια. Είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα εκεί. Το οποίο όμως από την άλλη πλευρά δημιουργεί δυσκολία, μια προφανή δυσκολία στο να υπάρχουν καλοί και έτοιμοι παίκτες εγχώροι, γιατί όταν παίζουν όλο οι ξένοι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι παίκτες Άραβες οι οποίοι έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, και αυτό δημιουργεί δυσκολία στις απαιτήσεις της εθνικής ομάδας. Είναι σίγουρα μια πρόκληση, γιατί και εκεί πέρα κάτω οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές, οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, είναι πολύ έντονοι και πρέπει να προσαρμοστείς και να βρεις λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αντίστοιχα και στο Μουντιάλ, σε μια άλλη ήπειρο, σε μια άλλη χώρα, πρέπει πολύ γρήγορα να βρεις ακριβώς λύσεις σε αγώνες που μπορεί να έχουν πολύ υγρασία, πολύ ζέστη, άλλοι ήταν σε κλειστά γήπεδα, άλλοι σε ανοιχτά. Οπότε ήταν μια συνεχή πρόκληση.
1: Είναι αφελής η ερώτηση και δεν θα την κάνω αν είναι ικανοποιημένοι οι Σαουδάραβες από την παρουσία της εθνικής τους. Ικανοποιημένοι θα ήταν αν είχαν περάσει τη δεύτερη φάση, αν είχαν διακριθεί. Ρεαλιστικά σκεπτόμενοι, οι συνεργάτες σας Σαουδάραβες, τι έλεγαν για την εμφάνισή τους?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι εδώ που πρέπει να δούμε είναι ότι έχει στις εθνικές ομάδες υπάρχει ένας πολύ μικρός χρόνος γνωριμίας και προετοιμασίας. Δηλαδή οι ομάδες δεν πατάς ένα κουμπί και χτίζονται. Π.χ. δεν μπορεί να χτιστούν μέσα σε 3 εβδομάδες οι ομάδες. Πολύ περισσότερο όταν έχεις ένα πολύ υψηλό στόχο σε 3 εβδομάδες μέσα. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο για να σε μάθουν οι παίκτες, να μάθεις και εσύ τους, προφανώς τους ποδοσφαιριστές. Αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι ότι δεν τους έχεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Π.χ. φεύγουν, στην εθνική ξανάρχονται μετά από 3 μήνες, 2 μήνες, τους έχεις πάρει για λίγους αγώνες, μετά ξαναφεύγουν. Οπότε θέλει υπομονή για να χτιστούν σωστά, να χτιστεί σωστά όλη η διαδικασία βελτίωσης των ποδοσφαιριστών για να έχει ένα αποτέλεσμα μακροπρόθεσμο και όχι ευκαιριακό.
1: Βάζετε στη σωστή διάσταση τη συμμετοχή. Οι εργοδότες σας Σαουδάραβες, τι έλεγαν για τη συμμετοχή του Παγκόσμιου Κυπέλλου όταν φεύγατε από εκεί?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή γενικά είναι, θέλανε πάντοτε η ομάδα να είναι σε αυτές τις διοργανώσεις και ήταν σε αυτές τις διοργανώσεις. Πάντοτε όμως, όταν έχεις 2-3 αγώνες σε ένα πάρα πολύ δύσκολο γκρουπ και με πολύ μεγάλες ομάδες, χωρίς να έχεις χρόνο ουσιαστικά για να δουλέψεις καθόλου, σίγουρα δεν είναι με το μέρος σου οι πιθανότητες, γιατί πάντοτε δεν μιλάμε για ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μέγεθος. Μιλάμε τουλάχιστον παγκόσμια, για την Σαουδική Αραβία προσπαθεί για να βελτιωθεί. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό στην πορεία, αυτά αν υπάρχει ο αντίστοιχος ο ανάλογος χρόνος.
1: Άρα λοιπόν έλεγαν ότι και όσα καταφέραμε λίγα δεν είναι, κάπως έτσι?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λένε είναι ότι θέλουν σταδιακά να δουν βελτίωση και η ομάδα να αποκτήσει δική τα ταυτότητα κτλ. Αυτό θα γίνει μέσα από αγώνες, μέσα από διοργανώσεις. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα νέο ξεκίνημα.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται στην τελική του ευθεία πλέον. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Εγώ θα ρωτήσω καθαρά, ποια ομάδα πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπέου?
0: Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εγώ επειδή είμαι λίγο της εργοφυσιολογίας, όχι περισσότερο στο προπονητής, να το πω έτσι απλά τεχνικοτακτικά, εμένα νομίζω μεγάλο φαβορή είναι η Ισπανία, η οποία είναι μια, πιστεύω, από τις δυνατότητες ομάδες, και προφανώς η Γαλλία. Νομίζω κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο θα παιχτεί το τρόπο.
1: Από εσάς τον εργοφυσιολογό δεν ζητούσα κατά ανάγκη αγωνιστική εκτίμηση, αλλά όπως πολύ καλά είπαμε και οι δύο πριν και γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι δυνάμεις των ομάδων είναι και αυτές κριτήριο για τη διάκριση. Άρα λοιπόν, Ισπανία ή Γαλλία, μου είπατε?
0: Ισπανία και Γαλλία, νομίζω. Ναι. Είναι οι ομάδες οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν, νομίζω, και το κομμάτι των φυσικών ικανοτήτων, αλλά και το κομμάτι των τεχνικών ικανοτήτων, που δεν το βρίσκεις εύκολα και δεν μπορείς να το βελτιώσεις αν δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Άστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ζήτω λοιπόν η διαφορετικότητα των εκπροσώπων λαών που υποστηρίζουν τις ομάδες τους και έχουν βρεθεί και συνυπάρχουν εκεί στους δρόμους των πόλεων όπου διεξάγονται τα παιχνίδια. Ζήτω και η διαφορετικότητα της μουσικής κουλτούρας. Ένα τραγούδι από την Ιαπωνία θα μας οδηγήσει στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.

0: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη, είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Δάσε προπόνηση. Δάσε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
6: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Από το 1930 μέχρι το 1970 στους νικητές απονεμόταν το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ. Αρχικά ήταν γνωστό ως παγκόσμιο κύπελο, αλλά το 1946 μετονομάστηκε έτσι προς τιμήν του ανθρώπου που διοργάνωσε το πρώτο τουρνουά. Το 1970 η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά στην ιστορία της και αποφασίστηκε να της παραχωρηθεί το τρόπαιο μόνιμα. 13 χρόνια αργότερα όμως το κύπελο εκλάπη από το Μουσείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και δεν βρέθηκε ποτέ. Μετά από αυτό σχεδιάστηκε ένα καινούριο, αυτό που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αποφασίστηκε πια να μην δίνεται σε κανέναν μόνιμα όσες φορές και να το κατακτήσει μια ομάδα. Το τρόπαιο θα παραμείνει ίδιο μέχρι το 2038, όταν και θα συμπληρωθεί ο χώρος στο κύπελο όπου αναγράφονται τα ονόματα των τροπεούχων. Είναι φτιαγμένο από ατόφιο χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36 εκατοστά, βάρος 4,97 κιλά και άλλα 6 η βάση του, στην οποία αναγράφονται οι χρονιές και οι νικητές του κυπέλου από το 1974 και έπειτα. Όποιος το κατακτά, το κρατά μέχρι την επόμενη διοργάνωση, όταν και αντικαθίσταται από ένα επιχρυσωμένο ακριβές αντίγραφο.
1: Ακούτε Ερασπορ.
7: Και την εκπομπή Ντούμου Σπυρογκόλ και το δεύτερο, η δεύτερη θεώρηση από εμάς παγκοσμίου κυπέλου μετά τη συζήτηση με τον εργοφυσιολόγο που ακούσαμε πριν, τον κύριο Ζιώγα. Επαναλαμβάνω, ήταν στέλεχος του τεχνικού επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας, της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας υπό τον Γιώργο Δόνη. Θέλω να δώσω το ερέθισμα που είχα δώσει σε άλλον συνομιλητή στο πρόσφατο παρελθόν, όταν άρχισε το παγκόσμιο κύπελο. Σε εκείνον μας θυμάμαι την παρουσία του τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ. Και θα το κάνω αυτό γιατί αναφέραμε πριν για διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, ετερόκλητα ερεθίσματα από τους εκπροσώπων των λαών της γης που εκπροσωπούνται σε αυτό το Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες είναι πολίτες των χωρών, διαφορετικών χωρών, με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, με διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα. Δεν είναι εύλογο όλα αυτά να μεταφέρονται εντός των αποδητηρίων, ίσως από τα βλέμματά τους και εντός των αγωνιστικών χώρων. Υπερβάλλω, θα μας πει ο καλός συνομιλητής σε λίγο. Για παράδειγμα, εντόπισα σε αναφορά αυστριακού απεσταλμένου, στην κοινότητα της Αυστρίας ήταν παρούσα στο παγκόσμιο κύπελλο, όχι πλέον, ότι τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Αυστρίας, της αποστολής μας, όπως έγραφε ο αυστριακός απεσταλμένος ο δημοσιογράφος, συζητείται με έμφαση, με υψηλούς τόνους, δική του έκφραση, η σαρωτική νίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Γκράτς. Τις τοπικές εκλογές που έγιναν στην πόλη του Γκράτς, το Κομμουνιστικό Κόμμα κέρδισε, νίκησε. Αυτό ήταν από τα θέματα συζήτησης. Επίσης, στις αναφορές των Γάλλων απεσταλμένων, υπάρχουν παρατηρήσεις για τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν ακόμα και εντός της γαλλικής αποστολής, επαναλαμβάνονται και εντός των μελών της γαλλικής αποστολής, για την θέση των παικτών που δεν είναι λευκοί εντός της γαλλικής αποστολής. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που παραδοσιακά συμβαίνει στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας του ποδοσφαίρου, γενικότερα στις αθλητικές αποστολές των Γάλλων. Πρώτα το πω, η ιστορία των μεταναστευτικών πληθυσμών αποτελούν μονίμως πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Γαλλία.

0: Μας θυμάμαι την παρουσία του ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Ρούσος. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν είναι εύλογη η προσπάθειά μου ως πολίτης του κόσμου να διαβάζω, να επιχειρώ να διαβάσω στα βλέμματα τις συμπεριφορές των παικτών των εθνικών ομάδων και την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα των χωρών τους?
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε. Και οι παίχτες δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία τους. Έχουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους για τις πολιτικές και τις κοινωνικές εξελίξεις. Και μερικές φορές και στις εθνικές ομάδες παρισφρύγουν και τα ζητήματα που αφορούν τις κοινωνίες αυτές. Είτε αυτές είναι, είτε είναι η τύχη των μεταναστών στη Γαλλία, είτε είναι ο πόλεμος του Ιράν, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι...
0: Είναι εύλογο,
1: ναι. Είναι εύλογο. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές οι εθνικές ομάδες και κυρίως οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες τους μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές αναταράξεις που δεν τις αναμένει κανείς. Δηλαδή, θα έλεγα ότι έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις πολλές φορές μετά από μια μεγάλη ήττα εθνικής ομάδας που δεν έχουν σχέση τόσο, που παίρνουν αφορμή την ήττα της εθνικής ομάδας, αλλά δεν έχουν σχέση τόσο με την εθνική ομάδα όσο με την αντίδραση κοινωνικών στρωμάτων απέναντι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς.
0: Έχετε να μας αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ίδιας περίπτωσης?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω στην Αφρική είχε συμβεί αυτό.
0: Στην Αφρική έχει συμβεί. Επανειλημμένα στην Αφρική έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι, και επίσης θα έλεγα ότι από την άλλη μεριά μπορεί η μια εθνική ομάδα να αποτελέσει και ένα στοιχείο σφυριλάτησης της εθνικής ενότητας, δηλαδή βλέπουμε ή ανάτασης κοινωνικής, έστω και βραχυπρόθεσμης, σε μια χώρα που είναι σε δύσκολη θέση. Παραδείγματος χάρη η ομιλία του Ταρέμι στην ομάδα του Ιράν πριν θα παίξουν με την Αυστρία και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, όπως επίσης και και η πρόκληση μάλλον της Αιγύπτου απέναντι στην Αυστραλία που δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό στην Αιγυπτιακή κοινωνία που παρακολουθούσε πάρα πολύ κοντά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές και γι' αυτό και τα καθεστώτα προσπαθούν να έχουν νίκες. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το καθεστώς του Βιντέλα όταν στο...
0: Το 2010.
1: Το Μουντιάλ του 78.
0: Θεώρησα πως αναφέρεσαι στον διοργάνωση που έγινε στην Νότια Αφρική το 2010, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν μιλάω για το 2010, μιλάω για το 78, στο φοβερό κοινοτελικό, αν θυμάμαι καλά, μεταξύ Αργεντινής και Ολλανδίας.
0: Ολλανδίας, βέβαια, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν στοιχεία που οπωσδήποτε το ποδόσφαιρο, κυρίως το ποδόσφαιρο και λιγότερο τα άλλα αθλήματα, δημιουργούν κοινωνικές αναταράξεις και οι παίχτες βεβαίως με τη σειρά τους δεν είναι αν θέλετε εντελώς ξεκομμένοι. Ναι, μεν βρίσκονται στον κόσμο τους με την καλή έννοια, δηλαδή ότι είναι προσιλωμένοι σε αυτά που γίνονται στο γήπεδο και εκτός γήπεδου και γύρω από το γήπεδο, αλλά έτσι στα αποδυτήρια ή τα αλλού, αλλά δεν αποκόπτονται από την πολιτική κατάσταση της χώρας τους. Πολλές φορές βλέπουμε και παίχτες που βρίσκουν την ευκαιρία παλιότερα. Κάποιοι παίχτες βρήκαν την ευκαιρία τότε όταν υπήρχε το ανατολικό μπλοκ να ζητήσουν άσυλο κτλ. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια, όχι πολλά τέτοια δεδομένα, αλλά υπάρχουν δεδομένα.
0: Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, έχω την εντύπωση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας ότι βλέπετε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτού που βρίσκεται σε εξέλιξη διαφορετικά από ότι εμείς οι υπόλοιποι. Τα βλέπετε όχι, πιο εξειδικευμένα. Έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις για την τωρινή πραγματικότητα?
1: Σας διαβεβαιώ ότι τα βλέπω όπως ο καθένας, γιατί εκείνη τη στιγμή εμένα με ενθουσιάζει η καλή φάση και τον γκολ, κυρίως όταν έρχεται από ομάδα που υποστηρίζω, παραδείγματος χάρη.
0: Δεν μπορείτε να με πείσετε ότι δεν έχετε κάνει ένα νεύμα με νόημα για μια φάση, για μια συμπεριφορά.
1: Όχι, εντάξει, προφανώς όταν υπάρχει μια συμπεριφορά συγκεκριμένη. Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει, αλλά. Το βασικό ενδιαφέρον είναι το γκολ και η φάση. Κοιτάξτε, ναι, απλά θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε σε αυτό το μουντιάλ, που αυτό θα έχει κατά τη γνώμη μου και πολιτικές και αν θέλετε επιπτώσεις, συνέπειες, δηλαδή θα έχει κάποια αποτελέσματα, είναι το γεγονός ότι περισσότερες έχω την αίσθηση, δεν είμαι βέβαιος, Έχονται ότι περισσότερες χώρες μη ευρωπαϊκές, μη ευρωπαϊκές, καλά το λέω, προκρίνονται σε επόμενες φάσεις, ένα, αλλά και αυτές που δεν προκρίνονται, δηλαδή δεν έγινε να προκριθούν, αντιπαρατέθηκαν στα ίσα, θα έλεγε κανείς, όπως λέγεται στην κοινή γλώσσα, με ομάδες πολύ ιστορικές.
0: Βέβαια, έχουν αλλάξει εποχές. Ξέρετε, επιχείρημα γι' αυτό, και αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί υπάρχει εξομοίωση του τρόπου παιχνιδιού. Αυτές οι χαόδεις διαφορές του τρόπου παιχνιδιού που υπήρχαν στο βαθύ παρελθόν δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχει κοινός τρόπος παιχνιδιού. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και αυτό έχει συνέπειες, δηλαδή με τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους, ότι τον βλέπουν πια ως υποδέστερες της Δύσης, ότι είναι. Και το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί, όπως σας είπα, αγγίζει πολύ πλατιά.
0: Και αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία των παικτών των πληβίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, των ταπεινών χωρών, στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δηλαδή...
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επίσης ότι και των τεχνικών, teams και όλων αυτών που έχουν πια εμπειρία. Αλλά θα έλεγα ότι ως ένα βαθμό φέρνουν, παρά το γεγονός που σωστά είπατε, το ποδόσφαιρο πια παίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά φέρνουν και ορισμένες δικές τους, ας το πούμε έτσι, πινελιές στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι αυτών των χωρών, ιδιαίτερα των αφρικανικών χωρών, δεν είναι καθόλου, αν θέλετε, στατικό, όχι μόνο στατικό με την έννοια που αν τρέχουν ή όχι παίχτες, αλλά με την έννοια ότι δεν είναι μόνο πάσα και ένα παιχνίδι ακριβώς του προπονητή. Υπάρχουν πολλές ατομικές ενέργειες, υπάρχουν τρίπλες, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ενθουσιάζουν τον θεατή του ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς, και το παγκόσμιο κύπελλο που βλέπουμε τώρα είναι αλήθεια πως προσφέρει, χωρίς να εκστασιάζει, προσφέρει καλύτερο θέαμα, προσφέρει αυτοσχεδιασμό που έλειπε από πολλές διοργανώσεις τελευταίας 30 ετίας. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι επίσημη καταγραφή που κάνω.
1: Αν, ας πούμε, δούμε κάποιες ομάδες που προκρίθηκαν από το Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, προφανώς υπήρχαν αφρικανικές ομάδες που παίξαν πιο ωραίο ποδόσφαιρο από το Βέλγιο. Μπορεί να μου πείτε ότι το Βέλγιο έπαιξε πιο αποτελεσματικό ποδόσφαιρο και αυτό και νίκησε.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτήρη Ρούσε, καθηγητή διεθνών σχέσεων, έχετε να κάνετε κάποια επιμέρους παρατήρηση εθνολογικού χαρακτήρα από αυτό που βλέπετε τώρα?
1: Όχι. Νομίζω ότι αυτό που είπα, ότι πια οι χώρες της Αφρικής και της Βόρεια Αφρικής και τα
0: κάτι
1: λοιπά,
0: που είχατε πει για το Ιράκ, νομίζω.
1: Είχα πει για το Ιράν, είχα πει
0: για
1: ότι...
0: Το Ιράν, ναι.
1: Ναι, για το Ιράν είχα πει ότι είδα μια ελαφρά, αν θέλετε, πώς να την πω, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, μια ελαφρά μεροληψία κατά του Ιράν. Δηλαδή θεώρησα ότι ορισμένες φάσεις τις οποίες δεν του δόθηκαν γκολ, δεν ήταν ακριβώς αυτό που έδειχναν. Εν πάση περιπτώσει, όμως αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι
0: Δεν είναι απλώς δική σας, είναι εκτίμηση ενημερωμένου πολίτη των καιρών μας, γιατί αυτές οι χώρες, οι μοιαστικές τέλος πάντων, μοιάζουν και εύκολα θύματα την κρίσιμη στιγμή.
1: Δεν ξέρω αν όλοι ήθελαν να προχωρήσει το Ιράν στους επόμενους γύρους, γιατί θα πιστεύω ότι μετά θα γίνονταν πιο πολύπλοκα τα πράγματα, ιδιαίτερα στον αφορά της.
0: Ποια ομάδα σας παραπέμπει στην ιστορία της πατρίδας της περισσότερο από κάποια άλλη σε αυτό το παιχνίδι?
1: Η Αίγυπτος.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Αίγυπτος ανακτά ένα ρόλο τον οποίο ενός μιας ηγετικής χώρας στον αραβικό κόσμο και στο ποδόσφαιρο πια. Είναι και το Μαρόκο, καλά προφανώς, αλλά η Αίγυπτος είναι μια χώρα που έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα, έχει πολλά πανεφρικανικά κύπελα και πρωταθλήματα, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ σε τόσο ψηλό επίπεδο στο παγκόσμιο κύπελο. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει την τάση της Αιγύπτου να ξανάβρει τον εαυτό της.
0: Διακρίνεται στην παρουσία των παικτών της Αιγύπτου και κάποιες άλλες ομάδες αυτή την εθνική περηφάνεια, την έμφυτη, λόγω της ιστορίας πατρίδας, λόγω της κουλτούρας?
1: Βέβαια. Εδώ δείτε εσείς, βλέπετε και τους φιλάθλους που φοράνε τα στέματα του Φαραώ και τα λοιπά.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Μας θύμισε η παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Yeah, yeah.
0: Και μετά το ιαπωνικό τραγούδι νωρίτερα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Νότια Αφρική. Ζήτω η γοητευτική διαφορετικότητα των λαών της γης.

Την ίδια ώρα στη Γερμανία και είναι εύλογο αυτό, γιατί πώς να ανεχθεί αυτός η έμφυτη αυτοπεποίθηση της γερμανικής ιδιοσυγκρασίας, ας την πούμε έτσι, πώς να ανεχθεί την τρίτη συνεχιζόμενη αποτυχημένη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Είναι αλήθεια ότι είναι εύλογες αντιδράσεις, γιατί θυμηθείτε, έχουν περάσει 12 χρόνια από την τελευταία φορά που η Γερμανία επικράτησε σε νοκάουτ παιχνίδι παγκόσμιου κυπέλου. Τότε, θυμίζω, στον τελικό του 2014 εναντίον της Αργεντινής, κατέκτησε το τρόπαιο. Έκτοτε όμως ποτέ. Έχει κολλήσει στους ομίλους το 2018 και το 2022, και χθες παρατήρησα ένα δημοσίευμα αποχαιρετισμού του φετινού του Μουντιάλ με σκληρές εκφράσεις. Στην πρώτη στροφή, ας το πούμε έτσι, το νοκάουτ, η Γερμανία έμεινε και φέτος έξω από την θεωρητικά ασθενέστερη Παραγουάη, η οποία προκρίθηκε από τους ομίλους ως καλύτερη τρίτη, θυμίζω. Επέδειξε πλεόνασμα ορμής και αποφασιστικότητας, ας το πούμε και έτσι, με αποτέλεσμα το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του παιχνιδιού της Βοστόνης και την ήττα της Γερμανίας στα πέναλτι με 4-3. Γερμανία τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου, θυμίζω, και αυτό είναι επιχείρημα για τις αντιδράσεις των Γερμανών που ζητούν κάθαρση, δεν είναι δική μου η έκφραση, είναι Γερμανού στελέχους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι όποιου και όποιου. Το Kicker έγραψε ότι απομακρυνόμαστε διαρκώς από την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Η Bild ανέφερε ότι επιλέξει είναι ένας νέος εφιάλτης του γερμανικού ποδοσφαίρου και ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Εδώ τώρα και ο εθνικισμός, ο έμφυτος εθνικισμός των Γερμανών παραπέμπει ότι καλύτερα να είχαμε αποκλειστεί από κάποια αστική ευρωπαϊκή ομάδα που θα εκπροσωπούσε κάποια αστική ευρωπαϊκή δημοκρατία και όχι τώρα από τους Παραγουανούς, τους υποδεέστερους. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Γερμανική ιδιοσυγκρασία.

Γρασία τα λέει αυτά. Από την άλλη τους αναγνωρίζεις στους Γερμανούς ότι αυτό που απαιτούν θα το κάνουν πράξη. Δηλαδή την αυτοκριτική με κεφαλαία γράμματα και την κάθαρση, αυτή είναι έκφραση στελέχους της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που διάβασα στο Kicker, την κάθαρση που απαιτείται επιλέξει για να επανέλθουμε εκεί που ανήκουμε, στην κορυφή. Ήταν δική του η έκφραση.

Θέλω να απευθύνω μια ζεστή καλημέρα, μια ζεστή μουντιαλική καλημέρα σε όλους σας. Χαρείτε τα παιχνίδια, υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. Παρά την πίεση που ασκείται στους ποδοσφαιριστές, ακούσαμε πριν τον εργοφυσιολόγο τον κύριο Γιώργο Γιώγα, το στέλεχος του τεχνικού επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας, τον συνεργάτη του Γιώργου Δόνη, να το επιβεβαιώνει και με επιστημονικούς όρους αυτό. Αυτό το οποίο είναι εμφανές διαγυμνού φθαλμού σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ότι οι παίκτες έχουν φτάσει στα βιολογικά όρια τους. Παρ' όλα αυτά, η υπερπροσπάθεια που κάνουν οι εναπομείνουσες ομάδες παράγει θέαμα σε ικανοποιητικό βαθμό. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Αντίο, με ένα τραγούδι ακούσαμε, ένα ιαπωνικό, ένα νοτιοαφρικανικό τραγούδι, ένα τραγούδι από την Βενεζουέλα. Για αντίο. Καλημέρα σε όλους. Ραντεβού αύριο Κυριακή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Μήνυμα ενότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο έστειλε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης με αφορμή τη σημερινή επέτειο της κατάκτησης του Euro 2004 από την εθνική ομάδα. Η Manchester City πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της, αποκτώντας τον Elliot Anderson από την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια που θα τεθούν αντιμέτωπα στους 16 της διοργάνωσης που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Το μάτς που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16 είναι Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή τα βρήκε σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση στους 16 στην παράταση σε ένα αξέχαστο παιχνίδι με σκορ 3-2. Ο Μέση άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό, φτάνοντας στα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Η Αργεντινή προηγήθηκε ξανά με τον Λισάντρο Μαρτίνες στο 92, όμως οι Αφρικανοί ισοφάρισαν ξανά με ένα απίθανη ομορφιά γκολ του Λόπες Γκαμπράλ, πριν έρθει ο Ρομέρο για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 με κεφαλιά στο 111. Ένα γκολ ήταν αρκετό για την Κολομβία που έκαψε την αντίσταση της Γκάνας με 1-0, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της. Ο Τζον Αρίας με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 από το 15. Χθες βράδυ η Αίγυπτος επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 16 της διοργάνωσης, με τον κανονικό αγώνα και την παράταση να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι 1-1. Τέλος, στις 8 το βράδυ για τη φάση των 16 κοντράρονται στο Χιούστον Καναδάς-Μαρόκο. Ο Γιανακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπατίστ στο Παναθηναϊκό και θα ενσωματωθεί στο επιτελείο του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Στην Ολλανδία εδώ και λίγες μέρες ο Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάτσα Πόποβιτς, προχωρά για Ζώτα, Σίλβα και Ρόκα. Ο Παύλος Δερμιτζάκης μετά την αποχώρησή του από τον Πανιόνιο μετακομίζει στην Ινδία, όπου θα προπονεί την Πατζάπ. Παρελθόν από τον Αστέρα αποτελεί ο Τόμπι Αλάκμπε. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων ως την Κυριακή. Οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με τη Φύτεσε θα δώσει η Ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με σαφώς δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρουν απέναντί τους τον Άγιαξ. Στις 6 το απόγευμα η σέντρα στο ματς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του Τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Δεύτερο φιλικό για τον ΠΑΟΚ επίσης σήμερα, καθώς στις 3 μετά το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV. Δευτέρα θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του Δικέφαλου τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Εξωαγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ. Η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματος της στις 28 Αυγούστου. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γότικα στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου φόρουαρντ Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα μετά τις 3 το μεσημέρι την πρόκλησή της για πρώτη φορά στους 16 του Γουίμπλετον, αντιμετωπίζοντας την Παολίνη νούμερο 17 στον κόσμο με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια της Nova Sports. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
11: Δεν είσαι μόνη.
12: Δεν είσαι
11: μόνος.
12: Δεν είσαι μόνος.
11: Είμαστε δίπλα σου.
12: Σου.
11: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Ακούτε Ερασπορ.
13: Μαρμούς βγάζει στα δεξιά μια σέντρα μέσα στην περιοχή και πάει γκολ. Σκόρερ ο Ασούρ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ασούρ μετά την πρεμιέρα ενάντια στο Βέλγιο πετυχαίνει ξανά γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα ενάντια στην Αυστραλία αυτή τη φορά και στο 13ο λεπτό βάζει μπροστά τους Αιγύπτιους οι οποίοι κάνουν το 1-0. Ο Νίλ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, 1-1, ισοφάριση με σκόρερ τον Σούταρ. Η Αυστραλία με τον αρχηγό της φέρνει το μάτς στα ίσια στο 55ο λεπτό του αγώνα. Έτοιμος ο Σούταρ λοιπόν να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του αγώνα. Εκτελεί ο Σούταρ, η μπάλα είναι out, έξω. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Σαμπέρ, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν. Αλλά η μπάλα πήγε στον πλαϊνό δίχτυ. Ο Ερβάιν είναι απέναντι στον Σομπέρ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί. Η μπάλα είναι γκολ. Ο Ραμπιάτο τώρα πάντως στείλει την μπάλα στην Ασπριβούλα. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Τώρα είναι ο Μαμπίλ εκτελεστής για την Αυστραλία. Εκτελεί ο Μαμπίλ, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε από την άλλη πλευρά ο Σομπέρ. Παίρνει φόρα ο Σαλάχ. Ξανά κάνει το ίδιο, σουτάρει, η μπάλα είναι γκολ, εκτελεί. Τώρα ο Χένιγκτον είναι εκείνος που εκτελεί. Το τέταρτο πέναλτι για τους Αυστραλούς, η μπάλα στο δοκάρι. Η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκρουση 16. Έτοιμος λοιπόν ο Χωσάμ να δώσει την νίκη και την πρόκριση στην Αίγυπτο στη φάση των 16. Απέναντι στο Ματ Ράιαν, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Η Αίγυπτος με 4-2 στα πέναλτι παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16.
14: Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνά παράλληλα, ευκαιρία για να σουτάρει και γκολ! Γκολ με τον Λισάνδρο Μαρτίνες! 2-1 στο δεύτερο λεπτό της παράτασης η Αργεντινή. Και πάλι από τα αριστερά, Καμπράλ, ο αριστερός μάχης του Μπενφίκα, αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, μαγικό γκολ! Απίστευτο γκολ του Καμπράλ! κάνει το 2-2. Μέσα στο κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο κεφαλιά και γκολ. Γκολ για την Αργεντινή. Έρχεται να λυτρώσει την ομάδα του και είναι ο Ρομέρο. Για να δούμε γκολ! Γκολ για την Κολομβία! Τζον Άριας βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή της Γκάνα και ανοίγει λογαριασμό, σημειώνοντας το πρώτο γκολ νωρίς στο 14ο λεπτό και βάζει την Κολομβία στη θέση του οδηγού.
3: Ακούτε Era Sport.

μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. 12 και 14 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι εσείς στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ.

Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρωτοαθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, μέχρι τις δύο. Με την εκπομπή πριν τη σέντρα.

με ολοκληρωμένη πλέον την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο του 2026, το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Και με διαμορφωμένα πλέον και τα ζευγάρια της φάσης των 16. Με την Αργεντινή να ακομαχεί χθες για να περάσει την παράταση το εκπληκτικό πράσινο ακροτήρι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επικράτησε με 3-2 στην παράταση. Ένα-1 τελείωσε η κανονική διάρκεια του αγώνα, με τον Λιονέλ Μέσι να συνεχίζει να γράφει ιστορία, να ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση στο 29, στο 21 το λεπτό, να φτάνει στα 7 γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο.

και ο Αργεντινός ουσιαστικά να θέλει να ολοκληρώσει την παρουσία του με την φανέλα της Αλμπισελέστη με μία ακόμα διάκριση. Λογικά αυτό θα είναι το τελευταίο παγκοσμίο κύπελο για τον μεγάλο Αργεντινό Σταρ.

Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της φάσης των 32, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση στα πέναλτι, η ομάδα του Σαλάχ πέρασε με 4-2. Και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Για πρώτη φορά η Αίγυπτος στους 16 τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου. Η Κολομβία από νωρίς καθάρισε την αναμέτρηση με την Γκάνα, επικράτησε, έβαλε γρήγορα, προηγήθηκε με ένα 0, έτσι τελείωσε η αναμέτρηση, πέρασαν και οι Κολομβιανοί στους 16. Και πλέον έχουμε διαμορφωμένα τα ζευγάρια της φάσης των 16 που ξεκινούν από σήμερα στις 8 το βράδυ, Καναδάς Μαρόκο. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ωραίο ματς, Παραγουάι Γαλλία. Αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026, στις 11 Βραζιλία Νορβηγία.

Στις 9 από ό,τι φαίνεται το βράδυ της Κυριακής πάει αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας, Ήταν προγραμματισμένο να γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 3. Φαίνεται ότι πάμε σε νέα ώρα έναρξης, θα πάει στις 9 η ώρα της Κυριακής. Ωραίο για να δούμε αυτή τη ματσάρα, έτσι να μην είναι τα ξημερώματα. Στις 11 αύριο το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία. Την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το βράδυ η μάχη της Ιβηρικής Πορτογαλία-Ισπανία. Τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο. Την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ της Τετάρτης Ελβετία-Κολομβία. Έτσι ολοκληρώνεται και η φάση των 16. Την Τρίτη είναι αυτά τα παιχνίδια, 7 Ιουλίου, έτσι. Για να κάνουμε μια διακοπή μιας ημέρας, την Τετάρτη δεν έχει παιχνίδια, για να ξεκινήσει η φάση των 8, η προημιτελική φάση, μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία, την 5η-9 Ιουλίου στις 11, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10. Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα έχουμε στις 12 η ώρα, Σάββατο προς Κυριακή, άλλη μια αναμέτρηση, και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Ιουλίου το τελευταίο παιχνίδι για να ολοκληρωθεί το παζλ και των προημιτελικών και να πάμε πλέον στα ημιτελικά, οδεύοντας για την τελική ευθεία και του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας sport και ενώ το μήνυμά σας το 54-160. Με απειλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Σας περιμένουμε και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο email μας erasport@papakier.gr. Φυσικά μέσω του Viber περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μπορείτε και στο Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας.

με τα γραφικά των ομάδων, να πούμε ότι εδώ και λίγες ώρες ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι θα μείνουν επί Ολλανδικού εδάφους 10 μέρες. Θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Ελλάδα και στις 16 του Ιούλη θα ξαναπάνε στην Ολλανδία για άλλο ένα δεκαήμερο. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε χθες και επίσημα την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Ανακοίνωσε επίσης τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Ποιος αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό. Ουσιαστικά κλείνει την θέση των goalkeeper με πρώτο τον Κωνσταντή Τσολάκη, όπως καταλαβαίνουμε, δεύτερο τον Πόποβιτς και τρίτο τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση και για την πρωταθλήτρια εχθές, ώστε να περάσουν οι ποδοσφαιριστές από τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις. Μέχρι και αύριο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Στην συνέχεια, την Δευτέρα θα αναχωρήσει και η Ένωση για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Στις 15 του μήνα έχει προγραμματιστεί και ένα φιλικό με την Ολλανδική Φίτεσε. Το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που συνεχίζουν, έχουν ξεκινήσει νωρίτερα από τους υπόλοιπους, τα έχουμε ξαναπεί, μπαίνουν νωρίς στα βάσανα των ευρωπαϊκών κυπέλων. Οι δύο ομάδες θα δώσουν τα δεύτερα τους φιλικά. Ο Παναθηναϊκός στις 6 θα δώσει ένα δυνατό τεστ απέναντι στον Άγιαξ. Ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για το φιλικό των Πράσινων με την Grasshopper. Ένα μάτς που είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ στις 3.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Στον Άρη μια σημαντική προσθήκη, καθώς ρόλο συμβούλου της διοίκησης των Κιτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο Αβραάμ Γκραντ. Τώρα όσο έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά μέρα της νέα της ημέρας, περιμένουμε την Μαρία Σάκαρη μετά τις 3 το μεσημέρι, η ώρα έναρξης της αναμέτρησης στη φάση των 16 του Γουίμπλετον. Μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, διεκδική πρόκριση στην φάση των 16 για πρώτη φορά στην καριέρα της στο φημισμένο Grand Slam. Θα αντιμετωπίσει την Jasmine Paolini, νούμερο 17 στον κόσμο. Μια αναμέτρηση που μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τα κανάλια της Nova.

σε άλλα νέα από την εσωτερική ειδησιογραφία, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ξανασμίγει με το αγαπημένο του πεντάρι. Μάικλ Μπατίστα αφήνει το NBA και μπαίνει στο team του Σέρβου προπονητή για 3 χρόνια. Ο Μπατίστ που για μια δεκαετία ήταν σε πάγκους ομάδων του NBA ως βοηθός και επιστρέφει ως μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ζέλικο Μπράντοβιτς.

Για να δούμε μερικά μηνυματάκια που έχετε στείλει μέχρι να πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Να ακούσουμε δηλαδή ένα τραγουδάκι. Καλημέρα Γιάννα, ρε, ποια είναι η πρόβλεψή σου για το Μουντιάλ? Τελικό ποιοι? Νίκο μου, το έχω πει εδώ και καιρό. Βλέπω τελικό ντεζαβού, Αργεντινή Γαλλία. Και έχω κάνει και μια πρόβλεψη ότι η μη τελική θα είναι Ισπανία-Γαλλία και Αργεντινή-Βραζιλία. Θα δούμε, τουλάχιστον νομίζω ότι αυτή είναι και εκτός από πρόβλεψη και επιθυμία, όχι μόνο δική μου, αλλά πολλών φιλάθλων. Θα δούμε αν θα δικαιωθούμε, έτσι. Και όσον αφορά το νικητή του παγκοσμίου κυπέλλου, νομίζω ότι δύσκολα το χάνει η Γαλλία. Είναι ομολογουμένως η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Ο Κώστας Σουσαριδάκης, καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Γιάννη, τελικά το πράσινο ακροτήριο απέδειξε ότι τυχαία δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ

Ενώ ρωτάει ο Κώστας, η ΔΕΑΒ και ο αθλητικός εισαγγελέας είχαν παράξενη ευαισθησία και με συνοπτικές διαδικασίες τιμώρησαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Για τους Μαρινάκη και Δημητριάδη για το επεισόδιο στο τελικό της Ευρωλίγκας ακόμα να βγάλουν απόφαση. Φαντάζομαι θα υπάρχει τιμωρία, έτσι.

Γιατί ρε Παναγιώτη, πήγα να σε πνίξω όταν άκουσα να λες ότι είστε το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Για πες μας και το δεύτερο. Δεν είναι η Ερασπόρ το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας? Έχεις αμφιβολία περί αυτού δηλαδή? Ο Γιώργος Γιάννη, καλημέρα. Αυτόν τον καιρό πραγματοποιείται στο Παρέντε Σπόρες στη Θεσσαλονίκη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα goalball που παίζεται από αθλητές με μερική ολική απώλεια όρασης. Η Ελλάδα σήμερα το πρωί κέρδισε τη Λιθουανία με 9-8 και πέρασε τους 4. Αύριο παίζουμε με τη Δανία με στόχο να περάσουμε στον τελικό. Γιώργος Ντότας από Καλυθέα. Γεια σου Γιώργο μου. Συγχαρητήρια στα παιδιά, έτσι. Και μακάρι να περάσουν και στον τελικό και να κατακτήσουν και το τρόπαιο.

Νίκο μου, όχι και εδώ, έχουμε ετοιμάσει τη δεύτερη ώρα αναφορά. Φυσικά σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Σαν σήμερα ήρθε η κατάκτηση του τροπέου απέναντι στους Πορτογάλους. Μετά τη μία το μεσημέρι φυσικά θα έχουμε ειδική αναφορά και σε αυτή την τόσο σπουδαία ιστορικά μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτή η επιτυχία. Και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, η νέα γενιά ποδοσφαιριστών είναι μια γενιά με πολύ ταλέντο και υπάρχει αίσθηση ότι θα έρθουν και άλλες επιτυχίες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Εθνική Ομάδα να ξαναφτάσει σε αυτό το θαύμα, αλλά οι προοπτικές είναι καλές με τα νέα παιδιά που απαρτίζουν την Εθνική Ομάδα και τις γενιές που έρχονται από πίσω, έτσι.

και ψάχνει να βρει ένα τραγούδι που αναφερόταν στα νησιά του Ιωνίου. Λέει, υπάρχει περίπτωση πρακτικά να τη βρούμε στη βραδινή ραδιοεφημερίδα τη χθεσινή? Δεν υπάρχει, λέει, στο on demand. Θα δούμε ποιο τραγούδι, θα ψάξουμε εδώ τι έπαιξε τη λίστα. Θα προσπαθήσω, έτσι δεν σου υπόσχομαι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, φυσικά θα τα διαβάσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε κανένα να πέσει κάτω. Στέλνετε κι άλλα για ερωτήσεις, επισημάνσεις. Σας περιμένουμε εδώ στην μεγάλη παρέα μας.

Συνεχίζουμε 12 και 38 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή πριν τη Σέντρα. Με Κωνσταντίνο Λούβαρη πάντα στην κονσόλα του ήχου. Με Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Γιάννη Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

Ο Αναστάσης λέει, εκείνος ο παίκτης από την Λουντογκόρετς, ο Στάνιτς, τι έγινε? Τι εννοείς τι έγινε όμως, Στάθη μου, να καταλάβω?

όσον αφορά την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αυτό θες να ρωτήσεις? Είπαμε ότι υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Λουντογκόρετς. Δεν ξέρουμε τώρα πώς κυλάει αυτή η κατάσταση, θα περιμένουμε. Ο Θανάσης λέει: το Μεξικό θα πάρει το Μουντιάλ, ο Πινέδα θα το φέρει στην Ελλάδα και ο Μάριος θα το περιφέρει σε όλη τη χώρα για να το δουν όλοι οι Έλληνες. Καλημέρα, καλή εκπομπή μου, Νουάεκ. Γεια σου, ρε Θανάση.

Ο Παντελής, καλησπέρα και καλή εκπομπή από Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς Βραζιλίας-Νορβηγίας και θεωρώ ότι είναι οι Νορβηγοί πάρα πολύ καλοί φέτος. Μπορεί να κάνουν και την έκπληξη δηλαδή. Ναι, όντως έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει και αυτή τη μηχανή τον γκολ, έτσι. Στην σύνθεσή της τον Χάλαντ.

Εδώ και ένα μήνα λέει όλο έρχεται και η προκατάβολη, την άλλη δόση, και μετά θα τα βάζουμε, λέει, με το Μέντι. Ο Αναστάσης συνεχίζει, που έγραψε για την περίπτωση του Στάνιτς, ποδοσφαιριστή της Λουντογκόρετς. Χωρίστος από τον Εύωσμο, καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκη ΠΑΟΚ με Βέστερλο και νίκη Άγιαξ. Δίνεις προβλέψεις για τα φιλικά παιχνίδια, ρε Χριστάρα μου. Ο Άγγελος με την κακία του, καλό Σαββατοκύριακο. Άντε μετά από τον Μπατίστε και τον Διαμαντίδη, ποιος άλλος μένει, ο Βασιλακόπουλος. Να και ο Παύλος από το Ηράκλειο Κρήτης, ο security ο φίλος μας. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου και σε σένα Παύλο μου. Καλημέρα από Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, θα έχει ρεπορτάζ ομάδων. Αργότερα στη ραδιοεφημερίδα, ρε παιδιά, ρεπορτάζ ομάδων.

Ορίστε, η είδηση έρχεται από τον διεθνή χώρο και έχει να κάνει με την πιθανή επιστροφή του Γιούργεν Κλοπ στους Πάγκους. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με την Γερμανική Ομοσπονδία μετά την παραίτηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το παγκόσμιο κύπελο, και όχι μόνο τον αποκλεισμό αλλά και την κακή αγωνιστική εικόνα, έτσι.

Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους μετά την παραίτησή του από την Λίβερπουλ. Και όλα τα δεδομένα οδηγούν ότι αυτός θα είναι ο αρχιμάστορας της νέας εθνικής Γερμανίας.

Για να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και στην χθεσινή πρόκριση της Αργεντινής με πολύ μεγάλη δυσκολία απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Ο Λιονέλ Μέση υποκλήθηκε τους αντιπάλους και υπέγραψε αυτόγραφα στους ποδοσφαιριστές του πράσινου ακροτηρίου. Έβγαλε μάλιστα πολλές φωτογραφίες μαζί τους. Οι ποδοσφαιριστές του Καποβέρντη περίμεναν και στη μεικτή ζώνη και στα αποδυτήρια τον Μέση και αυτός πήγε και έβγαλε με όλους τους ποδοσφαιριστές ξεχωριστά φωτογραφία, πραγματικά οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.

Πάμε να δούμε και μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Κάρολ Σφιντέρφσκι στο πολωνικό Eagle, όπου αναφέρθηκε και στην περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το μίλησε και για το περασμά του από τον ΠΑΟΚ. Ο Σφιντέρφσκι που είπε ότι ήθελε να επιστρέψει στην Πολωνία εδώ και πολύ καιρό, παρακολουθούσα τακτικά, όπως είπε ο ίδιος, το πολωνικό πρωτάθλημα και έβλεπα το επίπεδο ποιότητάς του, οπότε χαίρομαι που επιτέλους ήρθε η στιγμή να επιστρέψω. Δεν είναι πισωγύρισμα, το πρωτάθλημα μας εξελίσσεται, αυτό φαίνεται από τις ομάδες που αγωνίζονται σε

Για την περσινή χρονιά και το τι πήγε στραβά στον, την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται ότι, στο ότι γενικά δεν ήταν μια καλή χρονιά για το σύλλογό μας. Θα χώριζα την περασμένη σεζόν σε δύο μέρη. Στο πρώτο αγωνιζόμουν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και σκόραρα με συνέπεια, μέχρι την αλλαγή προπονητή και την έλευση του Μπενίτεθ, επί του οποίου έχασε τη θέση μου στην ομάδα. Η σεζόν δεν ήταν κακή για μένα σε ατομικό επίπεδο. Ο σύλλογος όμως δεν τα πήγαινε καλά. Από την αρχή της χρονιάς παίξαμε καλά στις διοργανώσεις κυπέλου, αλλά στο πρωτάθλημα δεν ξεκινήσαμε καλά από την πρώτη αγωνιστική και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το τέλος. Ενώ ερωτηθείς για το ποιο κομμάτι της καριέρας του στο εξωτερικό θα θυμάται περισσότερο, ο Κάρολ Σβιντέρσκι είπε ότι τις καλύτερες αναμνήσεις τις έχω από την περίοδο μου στον ΠΑΟΚ. Ένιωθα πολύ άνετα εκεί. Τη σεζόν που ήμουν στην ομάδα κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδας για πρώτη φορά έπειτα από 33 χρόνια. Κερδίσαμε πίσω το κύπελλο Ελλάδας, οπότε θα θυμάμαι εκείνη την περίοδο με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί καταφέραμε να κατακτήσουμε δύο τίτλους. Και μιας και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για, την, για το περασμένο από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο να ξεχωρίσει στην ερώτηση που του τέθηκε και τον ξένο προπονητή που ο ίδιος έχει περισσότερο στην καρδιά του από όλους τους ξένους προπονητές. Είπε ο Σβιντέρσκι, με τους οποίους συνεργάστηκα, τις καλύτερες αναμνήσεις έχω από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκείνος με πήρε στον ΠΑΟΚ και είχα εξαιρετική σχέση μαζί του. Όμως το ίδιο ίσχυε και για όλους τους, και για όλους τους άλλους ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν απλώς μια σχέση προπονητή και παίκτη. Με τον Λουτσέσκου ένιωθες ότι ήσουν μέλος της οικογένειας, είπε ο Κάρολ Σβιντέρσκι.

Σοφία. Το Ηράκλειο της Κρήτης, αυτό που βλέπεις φίλε μου Γιάννη είναι ο αγωνιστικός χώρος του Σταδίου Ελευθερίας στην περιοχή Χανιόπορτα στο Ηράκλειο. Η κατάσταση αυτή είναι τουλάχιστον 4 μήνες. Από τότε ούτε μία μέρα δεν έχουν έρθει να φτιάξουν το ταρτάν του Στίβου και τα παιδιά που αθλούνται αναγκάζονται να πηγαίνουν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όντως δεν είναι καλή κατάσταση με βάση αυτά που βλέπουμε στην φωτογραφία. Φαντάζομαι ακούνε οι υπεύθυνοι, Παύλο μου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Είπαμε μετά τη μία θα ασχοληθούμε λίγο και με το έπος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Πορτογαλίας το 2004, πριν από 22 χρόνια ακριβώς, δηλαδή πώς περνάνε τα άτιμα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι.

12 για 58 λεπτά η ώρα, όπως σας είπαμε μετά την το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Τάσο Αντωνίνη στη μία ακριβώς και ένα τραγουδάκι, θα ασχοληθούμε και είναι λογικό να ασχοληθούμε με το έπος του 2004. Θα ακούσουμε όλα τα γκολ από την, το ξεκίνημα της φάσης των ομίλων με την Πορτογαλία μέχρι και τον τελικό με τους Πορτογάλους την Κυριακή 4 Ιουλίου του 2004.

Όπως με ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, έτσι για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, επειδή μετά το δελτίο υπάρχουν και τα γκολ του Μουντιάλ, υπάρχουν και οι προβλέψεις του Γιάννη Ράνιου, ένα πενταλεπτάκι με το Run Bet Express. Γύρω στη 1:20 συντονιστείτε, βάλτε να γράφει το πρόγραμμα, να ακούσετε και τα γκολ από την πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου τον Ιούλη του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, για την επόμενη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί σας, και είπαμε θα έχουμε αυτό το ειδικό αφιέρωμα για την εθνική μας ομάδα που κατέκτησε σαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης. Μήνυμα ενότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο έστειλε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης με αφορμή τη σημερινή επέτειο της κατάκτησης του Euro 2004 από την εθνική ομάδα. Ο Κλόπ επιβεβαίωσε τις φήμες που τον θέλουν να μιλάει με τη Γερμανική Ομοσπονδία για διάδοχος του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στην τεχνική ηγεσία των Μπάτσερ. Ολοκληρώθηκε η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια που θα τεθούν αντιμέτωπα στους 16 της διοργάνωσης που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Αναλυτικά, Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία. Η αυλαία της φάσης των 16 ανοίγει απόψε στις 8 με τη συνάντηση Καναδά-Μαρόκο. Τα μεσάνυχτα παίζουν Παραγουάη-Γαλλία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή τα βρήκε σκούρα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση στους 16 στην παράταση σε ένα ξέχαστο παιχνίδι με σκορ 3-2. Ο Μέση άνοιξε το σκορ στο 29 φτάνοντας στα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Ένα τέρμα ήταν αρκετό για την Κολομβία που έκαψε την αντίσταση της Γκάνας με 1-0 πανηγυρίζοντας την πρόκριση. Ο Τζον Άριας με πλασέ έγραψε το 1-0 από το 15. Χθες βράδυ η Αίγυπτος επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 16 της διοργάνωσης με τον κανονικό αγώνα και την παράταση να ολοκληρωθούν ισόπαλοι 1-1. Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπατίστ στο Παναθηναϊκό και θα ενσωματωθεί στο επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κοντά στο sold out, η αυριανή αναμέτρηση της εθνικής μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα στις 7.30. Στην Ολλανδία, εδώ και λίγες ώρες, ο Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλτσα Πόποβιτς, προχωρά για Ζώτα Σίλβα και Ρόκα. Ο Παύλος Ζερμιτζάκης μετά την αποχώρησή του από τον Πανιόνιο μετακομίζει στην Ινδία όπου θα προπονεί την Μπαντσάμπ. Παρελθόν από τον Αστέρα αποτελεί ο Τόμπι Αλάγκμπε, ανακοίνωσε Γκέζο. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιον Ντελουίς με τον 22χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό να ενισχύει την αμυντική γραμμή εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΣΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων ως την Κυριακή. Οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με τη Φύτεσε θα δώσει ένωση στις 15 του μήνα. Προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Πινέδα η πρωταθλήτρια. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του απέναντι στον Άγιαξ. Στις 6 το απόγευμα η Σέντρα, το μάτς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς στις 3.30 μετά το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV. Τη Δευτέρα θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου, του Βορρά, τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα μετά τις 3 το μεσημέρι την πρόκρισή της για πρώτη φορά στους 16 του Γουίμπλετον αντιμετωπίζοντας την Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Nova Sports. Η Manchester City πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της, αποκτώντας τον Elliot Anderson από την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στη Μία.
1: Era Sport 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Μαρμούς. Βγάζει στα δεξιά μια σέντρα μέσα στην περιοχή και φάει γκολ! Σκόρερ ο Ασούρ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ασούρ μετά την πρεμιέρα ενάντια στο Βέλγιο πετυχαίνει ξανά γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα ενάντια στην Αυστραλία αυτή τη φορά και στο 13ο λεπτό βάζει μπροστά τους Αιγύπτιους οι οποίοι κάνουν το 1-0. Ο Νίλ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, 1-1, ισοφάριση με σκόρερ τον Σούταρ. Η Αυστραλία με τον αρχηγό της φέρνει το μάτς στα ίσια στο 55ο λεπτό του αγώνα. Έτοιμος ο Σούταρ λοιπόν να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του αγώνα. Εκτελεί ο Σούταρ, η μπάλα είναι out, έξω. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Σαμπέρ, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν, αλλά η μπάλα πήγε στο πλαϊνό δίχτυ. Ο Ερβάιν είναι απέναντι στον Σομπέρ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί. Η μπάλα είναι γκολ. Ο Ραμπιάτο τώρα πάντως στείλει την μπάλα στην Ασπριβούλα. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Τώρα είναι ο Μαμπίλ εκτελεστής για την Αυστραλία. Εκτελεί ο Μαμπίλ, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε από την άλλη πλευρά ο Σομπέρ. Παίρνει φόρα ο Σαλάχ. Ξανά κάνει το ίδιο. Σουτάρει, η μπάλα είναι γκολ. Εκτελεί. Τώρα ο Χένιγκτον είναι εκείνος που εκτελεί. Το τέταρτο πέναλτι για τους Αυστραλούς. Η μπάλα στο δοκάρι. Η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκρουση 16. Έτοιμος λοιπόν ο Χωσάμ να δώσει την νίκη και την πρόκριση στην Αίγυπτο στη φάση των 16. Απέναντι στο Ματ Ράιαν. Εκτελεί. Η μπάλα είναι γκολ. Η Αίγυπτος με 4-2 στα πέναλτι παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16.
9: Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνά παράλληλα, ευκαιρία για να σουτάρει και γκολ! Γκολ με τον Λισάνδρο Μαρτίνες! 2-1 στο δεύτερο λεπτό της παράτασης η Αργεντινή. Και πάλι από τα αριστερά, Καμπράλ, ο αριστερός μάχης του Μπενφίκα, αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, μαγικό γκολ! Απίστευτο γκολ του Καμπράλ! Κάνει το 2-2! Μέσα στο κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο κεφαλιά και γκολ! Γκολ για την Αργεντινή! Έρχεται να λυτρώσει την ομάδα του και είναι ο Ρομέρο. Για να δούμε γκολ! Γκολ για την Κολομβία! Τζον Άριας βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή της Γκάνα και ανοίγει λογαριασμό σημειώνοντας το πρώτο γκολ νωρίς στο 14ο λεπτό και βάζει την Κολομβία στη θέση του οδηγού.
6: Ακούτε Ερασπορ.
10: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
11: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος με επίκεντρο τι άλλο, το παγκόσμιο κύπελο. Και με δεδομένο ότι έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία, θα προσεγγίσουμε ακόμα ένα παιχνίδι για την knockout αναμέτρηση για τη φάση των 16, εκεί όπου ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Παραγουάη ή τη Γαλλία, ανάλογα ποια θα είναι η δική του μεταξύ του μάτς. Αλλά σε ένα παιχνίδι όπως αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο, αρκετός κόσμος όπως και οι εταιρείες θεωρούν ότι το Μαρόκο έχει τον πρώτο λόγο. Όπως είδαμε όμως και χθες, πλέον τα φαβορεί, ακόμα και αν υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε δύο ομάδες, όπως για παράδειγμα με το πράσινο ακροτήρι και την Αργεντινή, συχνά πάει περίπατο στην κανονική διάρκεια. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε λίγο κόντρα και ενδεχομένως να αναζητήσουμε μια ίσως και χρυσή ισοπαλία. Από τη μία πλευρά έχουμε και τα λιοντάρια τα οποία μετρούν ισάριθμα γκολ-γκολ σε τρεις αναμετρήσεις και μια αναμέτρηση που προειδοποιείται ότι θα έχουμε γκολ και από τη μία και από την άλλη ομάδα με δύο άμυνες οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να κρατήσουν το 0. Έτσι λοιπόν, ρίσκο νούμερο 1 το να πάμε στην ισοπαλία του Καναδάς Μαρόκου με απόδοση 3-50. Και τις δύο ομάδες ενδεχομένως να λύνουν τις διαφορές τους είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι. Αλλά επειδή το Μαρόκο διαθέτει πληθώρα καλών επιθετικών και μέσω επιθετικών, μας αρέσει πάρα πολύ μια απόδοση που έχει για τον Μπραήμ Δίαθ ή τον Σαϊμπάρη, έναν από τους δύο, να δώσει assist. Η απόδοση στο 3.50. Ας το δούμε λίγο και με την προϋπόθεση ότι γκολ θα μπει και επειδή παίρνουν αρκετές μπάλες από τα πόδια τους, θεωρώ ότι στα ειδικά και εναλλακτικά στοιχήματα αυτού του αγώνα, η Μπραήμ Δίαθ και Σαϊμπάρη να κάνει assist ένας από τους δύο με απόδοση 3.50 έχει αξία και ενδεχομένως να το σετάρουμε και με μια ισοπαλία στο Καναδάς Μαρόκο, κυνηγώντας όπως προανέφερα αρκετά υψηλού επίπεδου τιμές και εκπλήξεις και σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν εμπλέξει τα μοντέρετε.

Λοιπόν, για πάμε, συνεχίζουμε. 1:13 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή πριν τη σέντρα. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Sport@papaker.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το email μας. Sport και ενώ το μήνυμά σας το 54160 με απλή χρέωση. Περιμένουμε φυσικά και στα SMS τα μηνύματα. Δεν έχω δει καθόλου, θα τα δώσω λίγο και τα SMS. Μέσω του Viber και εκεί περιμένω μηνύματα. Γεια σου Δημήτρη, τι λέει, συμφωνώ. Όχι, αυτό είναι στα 32 ξανά επέτειος. Έστειλε το μήνυμα για πού, για την Εθνική. Τι εννοείς, το 2032 ή στα 32 χρόνια. Να το καταλάβουμε, ξαναστείλ το, Ανδρέα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, να σας πούμε μια ειδησούλα που έρχεται από το Μεξικό και αφορά τον Ορμπελίν Πινέδα και την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα από το Μεξικό, η Ένωση προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Ορμπελίν Πινέδα. Ο 30χρονος που έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, ωστόσο φαίνεται ότι οι κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν επέκταση, να διευρύνουν αυτή τη συνεργασία χρονικά. Και όπως γράφουν οι Μεξικανοί, η ΑΕΚ προσφέρει νέο τριετές συμβόλαιο στον Πινέδα με αυξημένες αποδοχές. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ΑΕΚ θέλουν, όταν επιστρέψει από το παγκόσμιο κύπελο που αγωνίζεται με την Εθνική Ομάδα του Μεξικού, όταν επιστρέψει λοιπόν να υπογράψει και την ουσιαστικά επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται μεταγραφικό πακέτο Σίλβα και Ρόκα. Από το ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων αναφέρει ότι θέλουν να φουλάρουν ώστε ο Μεντιλίμπαρ να κάνει την προετοιμασία με όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές, που θα έχει βέβαια και την αγωνιστική σεζόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζώτα Σίλβα και τα δημοσιεύματα, ό,τι προκύπτει δηλαδή από την Πορτογαλία, ο ίδιος επιθυμεί να έρθει στον Ολυμπιακό. Και με αυτή τη μεταγραφή και του Ρόκα βέβαια, από την Τζιρόνα ο Ζωέλ Ρόκα, έτσι ο ποδοσφαιριστής της Τζιρόνα, για να κλείσει και το θέμα των εξτρέμ.

0: Και φυσικά να μένονται κι άλλες κινήσεις. Μην ξεχνάμε και ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και αυτό στην προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αναστάσης γράφει ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε μόνο για αποζημίωση του Μπενίτεθ 5 εκατομμύρια συν τις μεταγραφές και ο Μαρινάκης δεν μπορεί να πάρει ένα παίχτη που ζητάει με τη Λίμπαρ. Συνεχίζει εκεί ο φίλος μας ο Αναστάσης. Λοιπόν, 1 και 18 η ώρα, είπαμε, είναι μια ιστορική ημέρα σήμερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαν σήμερα στις 4 Ιουλίου του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας και εκείνον στον τελικό του Νταλούς της Λισαβόνας, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το Euro, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ένα σαν επανάληπτο θρίαμβο, ένα θαύμα με την ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ να ξεκινάει ως το απόρριτο outsider αυτή τη διοργάνωση, να καταφέρνει να περάσει από, από τη φάση των ομίλων εκεί που υπήρχε στον ίδιο όμιλο Πορτογαλία και Ισπανία. Τέταρτη ομάδα ήταν η Ρωσία. Να πετάει εκτός από τα προημιτελικά την πολύ μεγάλη Γαλλία. Στον ημιτελικό της Παρασκευής 2 Ιουλίου εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν αρκετά απέναντι στους Τσέχους, οι οποίοι ήταν η ομάδα, νομίζω, για όποιον παρακολούθησε από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήταν η ομάδα που δυσκόλεψε περισσότερο από τις υπόλοιπες στην εθνική μας. Κατάφερε με τον γκολ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης με την κεφαλιά του Τραγιάνου Δέλα να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, για να φτάσουμε στις 4 Ιουλίου του 2004, πριν από 22 χρόνια ακριβώς, δηλαδή στον τελικό του Ντάλους, εκεί όπου ο Άγγελος Χαριστέας με την κεφαλιά του και το 1-0 απέναντι στους διοργανωτές που τους κερδίσαμε και στο ξεκίνημα και στο τέλος της διοργάνωσης. Και αυτό τα λέει όλα για την δυναμική που είχε η εθνική μας, ότι δεν ήταν δηλαδή μια φωτοβολίδα σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο και να βγάλει εκατομμύρια Ελλήνων στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτήν την ανεπανάληπτη βραδιά, αυτόν τον πολύ μεγάλο θρίαμβο. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε πως φτάσαμε σε εκείνη την κατάκτηση από το πρώτο παιχνίδι, με την Πορτογαλία στο ξεκίνημα του Euro. Ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2004. Θα ακούσουμε τους συναδέλφους που περιέγραψαν αυτές τις πολύ μεγάλες στιγμές, ξεκινώντας από το πρώτο μάτς με Ελευθέρη Σαρελάκο, στη συνέχεια Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ο Χρήστος Κοντός, ο Νίκος Ασημακόπουλος, όλη η ομάδα της Ερασπόρ ήταν εκεί για να περιγράψει ζωντανά αυτήν την πολύ μεγάλη, αυτήν την ιστορική στιγμή.
1: Παύλο Φερέιρα, γίνεται το λάθος, πέτει μπαλά ο Καρακούνης, έξω το μεγάλη πέρα ο Καρακούνης, έτοιμος για το σουτ, κάνει το σουτ, μπαλά στα δίκτυα, γκολ, Γιώργος Καρακούνης και το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. Στο έκτο λεπτό παγώνει το Τρακάο, παγώνει και ο Καρακούνης πηγαίνει στις αγκαλιές των Ελλήνων φιλάθλων. 1-0 για την εθνική μας ομάδα με Γιώργο Καρακούνη που παίρνει την μπάλα, κάνει μέγα περίπου 15 μέτρα, φτάνει έξω την περιοχή του Ρικάρντο, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στη γωνία. Το γκολ για την εθνική μας ομάδα στο έκτο λεπτό, παγώνει το Τρακάο για τα καλά.

το σύνταρι, δεν υπάρχει offside. Έλα Γιούρκα, εκεί έχουμε πέναλτι. Πέναλτι, τον δίνει το σπρόξιμο Πολίνα. Άγγελος Βασινάς λοιπόν στα 11 μέτρα πέναλτι από τον Ρικάρντο. Έτοιμος για το σούτο Άγγελος. Έλα Άγγελε, σουτάρι, μπαλα γκολ. Γκολ, γκολ. 2-0 η Αδρική μας ομάδα προηγείται της Πορτογαλίας. 2-0

το 1-1 με τον Άγγελο Γαριστέα να παίρνει από 4 στραβιά. Πολύ ωραία παλιά. Αν το Βασίλη το τσάρτ.

0: περνάει την μπάλα για τον Χαριστέα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Χαριστέα. Θα κάνει το γέμισμα. Η μπάλα περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Βιά και μαλλιά από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Βρίζας έτοιμος για το σούτ. Κάνει το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ! Γκολ! 2-1! Η εθνική μας αρμένη στο παιχνίδι. Ζήσης Βρίζας κάνει το 2-1 και μας στέλνει και πάλι στο παράδεισο. Ζήσης Βρίζας κάνει το γκολ. Στο 43 το θέλω από αυτό το γκολ. 2 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Και βλέπουμε εδώ τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Έχουν πάει στο πέταλο εκεί όπου βρίσκεται ο κύριος όγκος των οπαδών της εθνικής μας ομάδας. Πανηγυρίζουν όλοι, χειροκροτούν.
0: Καρακούρης πήρε την ελληνική σημαία και την ανεμίζει.
1: Και τώρα ξαναγυρίζει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε λοιπόν την τελική βαθμολογία. 6 βαθμούς η Πορτογαλία πρώτη, 4 η Ελλάδα αλλά δεύτερη, 4 η Ισπανία τρίτη, 3 η Ρωσία τέταρτη. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία του ομίλου που μας πηγαίνει στα προημιτελικά.
0: Μας περιμένουν οι Γάλλοι. Είμαστε στην κορυφή του Ολύμπου. Επαναλαμβάνουμε. Έμασε διαφορετικά ποτέ.

Σιτσάκη, είναι τα κρίνα πεθαμένη, ξεπέρα.

0: τον Άγγελο του Γαρσία. Παρασκευάζει πάνω στα δίκια. Είναι το 0-1, 0-1, Πορτογαλία-Ελλάδα. Είναι η έδρα των Πορτογάλων, οι Πορτογάλοι που τα έχουν χαμένα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Είναι όρθιοι 15.000 Έλληνες και πανηγυρίζουν. Νιώθουν υπερήφανοι για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά.
1: Μια επίθεση ακόμα. Δεν μπορεί να καθεί.
0: Δεν κάνετε. Τελείωσε.
2: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 1:33 λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα την Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή πριν τη Σέντρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης πάντα στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

ακούσαμε αυτό το αφιέρωμα της Ερασπόρος, την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004, σαν σήμερα δηλαδή πριν από 26 χρόνια, 4 Ιουλίου. Ο Θοδωρής ο Λιμπέρης λέει καλησπέρα Γιάννη, ρε, τι μας κάνετε, κλαίμε πάλι, τι ωραίες στιγμές, όντως ωραίες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γεια σου Γιάννη Φραγκακή.

Για να δούμε και τα... το mail που δεν το έχουμε δει καθόλου. Αν έχετε στείλει κάτι και δεν το έχουμε διαβάσει, αλλά και το messenger.

26 είπα. 22, έχεις δίκιο, αν το παραδρομείς. Πριν από 22 χρόνια. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα αδέρφια, κλέμα από συγκίνηση σήμερα. Συγκλονιστικό, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Θάνος Πέτσες, γεια σου Θάνο μου. Καλησπέρα και στις όμορφες Πέτσες.

Λοιπόν, υπήρχε η είδηση ότι το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό, λόγω κακοκαιρίας που αναμένεται, πόλη του Μεξικού, πάει για αλλαγή. Δηλαδή υπήρχαν οι φήμες ήδη από όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι το παιχνίδι από τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα πάει στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν άρεσε καθόλου στις ομάδες, τουλάχιστον αυτά αναφέρουν πλέον τα δημοσιογραφικά πρακτορία, και δεν θα αλλάξει η ώρα. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα επηρεαστεί η αναμέτρηση με βάση και τις προγνώσεις που υπάρχουν των μετεωρολόγων.

Υπήρχε λοιπόν η πληροφορία ότι πάμε σε αλλαγή ώρα. Θα πάει στις 9 αύριο Κυριακή, λόγω της κακοκαιρίας, λόγω καταιγίδων ουσιαστικά που αναμένονται.

Αλλά φαίνεται ότι μετά τη συνεννόηση που υπήρχε ανάμεσα στην FIFA και της ομάδας, ομάδες θα ξεκινήσει κανονικά στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η πρόταση ήταν να ξεκινήσει το μάτς στις 12 το μεσημέρι ώρα Μεξικού, 9 η ώρα Ελλάδας. Τελικά απορρίφθηκε και θα γίνει κανονικά στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η αναμέτρηση για την φάση των 16.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδησούλες σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά στις ομάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόν Ντελούις. Πρόκειται για 22χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Γεννημένος στις 5 Αυγούστου 2003 στην Μπερμπινθάνα της Ισπανίας με ύψος 1,86. Είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να καλύψει εκτός από την θέση του κέντρου της άμυνας και αυτή του αριστερού μπακ. Το καλοκαίρι του 2023 αποκτήθηκε από την Αθλητικό Μπιλμπάο που αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Είχε 90 συμμετοχές και πήρε αρκετές εμπειρίες. Πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας των Βορείων Προαστίων της Αθήνας.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Πινέδα και τα μεξικανικά δημοσιεύματα που φέρνουν τον Μεξικανό να δέχεται με την επιστροφή του από το Μουντιάλ στην Ελλάδα ναι, επέκταση της συνεργασίας για 3 χρόνια με την ΑΕΚ με αυξημένες αποδοχές. Μετά από αυτό το δημοσίευμα βγήκε άλλο ένα και πάλι από το Μεξικό που λέει ότι η Τσίβας είναι έτοιμη να προσφέρει 8 εκατομμύρια στην ΑΕΚ για να πάρει τον Πινέδα. Βλέπετε στην επικαιρότητα ο Ορμπελίν Πινέδα.

Είχαμε και τις δηλώσεις πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό του Προέδρου της Σαμσουσπορ, ο οποίος είπε ότι οι προτάσεις που έχει μέχρι στιγμής για τον Φαν Ντρόγκελεν είναι από τον Παναθηναϊκό και την Τραμζοσπορ. Κύριος Γιλντιρίμ, πρόεδρος, επαναλαμβάνω, της Σαμσουσπορ, είπε ότι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν είναι πολύτιμος παίκτης για μας. Οι φήμες περί ενδιαφέροντος της Γαλατασαράι δεν ευσταθούν. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό για την Τραμζοσπορ. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ερτογκρούλ Ντοκάν. Ζήτησαν άδεια για να συναντηθούν με το παίκτη και του τη δώσαμε. Μερικές φορές οι μεταγραφές κρίνονται την τελευταία στιγμή. Το περασμένο καλοκαίρι δεν είχαμε σκοπό να πουλήσουμε τον Ντιματά. Η Πάφος, η οποία προκρίθηκε στο Champions League, κατέθεσε μια πολύ καλή πρόταση την τελευταία ημέρα και τη δεχτήκαμε. Ο ατζέντης του Φαν Ντρόγκελεν ανέφερε ότι υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Περιμένουμε νέα από εκείνον, είπε ο πρόεδρος της Σαμσουσπορ. Άρα επιβεβαιώνει ουσιαστικά εδώ τι έχει υπάρξει. Επίσημη κρούση από τον Παναθηναϊκό για τον Φαν Ντρόγκελεν. Ο Σπυρέτος από την Κέρκυρα, καλησπέρα αγαπητέ Γιάννη. Ξέρεις κάτι για μεταγραφές για τον Ολυμπιακό? Τα είπαμε, παιδιά, λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Βέβαια θα ακούσετε πολλά περισσότερα στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί με τον Θάνο Λούνα. Ο Ολυμπιακός που κινείται για την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα και του Ρόκα. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τον Πόποβιτς. Επίσης έκανε και την προσθήκη ενός νέαρου goalkeeper που αγωνίστηκε στον Παρσεραϊκό. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Ουσιαστικά έχει κλείσει τις θέσεις του τερματοφύλακα. Και από εκεί και πέρα ο προγραμματισμός από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την διοίκηση, τον τεχνικό διευθυντή και τη διοίκηση του Ολυμπιακού, φαντάζομαι ότι τρέχουν όλα τα μεταγραφικά θέματα του συλλόγου.

Έρχεται κίνηση από το Μεξικό, καθώς πριν από λίγο έφτασε στο ξενοδοχείο η εθνική ομάδα της Αγγλίας και έτυχε μια στερμής υποδοχής. Εκατοντάδες φίλαθλοι του Μεξικού περίμεναν την άφιξη του πούλμαν της εθνικής Αγγλίας έξω από το ξενοδοχείο, με αρκετούς να αποδοκιμάζουν τους παίκτες και άλλους να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Μεξικού, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα πριν από την μεγάλη αναμέτρηση. Η παρουσία των αρχών ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν ανεπτυχθεί γύρω από το ξενοδοχείο για να διασφαλιστεί φυσικά η ομαλή άφιξη και η ασφάλεια των λιονταριών της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Μας κάνατε λέει να βουρκώσουμε, ρε, λέει ο Άντριου, ο Χριστοδουλόπουλος, για σου Άντριο. Με το σποτάκι αυτό, το 7 λεπτό αφιέρωμα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που κατέκτησε πριν από 22 χρόνια το τρόπαιο στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

1 και 46 λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι για να πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα δούμε μερικές ειδήσουλες ακόμα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον διεθνή χώρο, γιατί το ξέρετε έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο μέχρι τις 19 Ιουλίου είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πόσο μάλλον τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ξεκινούν από σήμερα το βράδυ τα παιχνίδια για την φάση των 16. Πάμε σιγά σιγά δηλαδή σε όλα τα καυτά μας, έτσι.

Μπράβο Κωνσταντίνε Λουβάρη. ACDC ήταν αυτό, ε. Παλιός ροκάς, μεταλλάς ο Κωνσταντίνος. Συνεχίζουμε 2 παρα 10. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Κωνσταντίνος Λουβάρης πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ήρενη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

Είπαμε σήμερα στις 8 Καναδάς Μαρόκο, είναι το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 12 τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Παιχνίδια που φυσικά θα τα ακούσετε από την Era Sport, ενώ θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport, όλα, όπως και όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία, Νορβηγία. Κυριακή προς Δευτέρα, ξημερώματα στις 3, Μεξικού, Αγγλία. Ένα παιχνίδι, είπαμε, που μπορεί να πήγαινε με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν, η διεξαγωγή του λίγο πιο πίσω, δηλαδή να γίνει αύριο το βράδυ στις 9. Τελικά αυτές οι σκέψεις αποκλείστηκαν και θα γίνει κανονικά στις 3. Άλλωστε έχουν πάρει άδεια και οι pub της Αγγλίας να μείνουν ανοιχτές μέχρι αργά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία, σε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι για την φάση των 16, η μάχη της Ιβηρικής. Δευτέρα προς Τρίτη, ξημερώματα στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Την Τρίτη στις 7, Τρίτη 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Αργεντινή, Αίγυπτος. Την Τρίτη στις 11 το βράδυ, Ελβετία, Κολομβία. Για να πάμε να ξεκινήσουμε τη φάση των προημιτελικών, την φάση των 8, την 5-9 Ιουλίου στις 11 η ώρα το βράδυ. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου το επόμενο ζευγάρι στις 10 η ώρα το βράδυ. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 12 το επόμενο ζευγάρι και στις 4 τα ξημερώματα το τελευταίο ζευγάρι της φάσης των 8. Για να πάμε στα ημιτελικά, Τρίτη και Τετάρτη 14 και 15 Ιουλίου, 10 η ώρα το βράδυ και οι δύο ημιτελικοί. Εκεί θα έχουμε μια διακοπή 4 ημερών μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου θα έχουμε τον μεγάλο τελικό στις 10 η ώρα το βράδυ. Λίγο νωρίτερα στις 12 τα μεσάνυχτα θα έχουμε τον μικρό τελικό της διοργάνωσης και το μάτς για την τρίτη θέση.

Να, ο Σπύρος λέει, μια χαρά παίζατε η CDC, γιατί το χαλάσατε το πρόγραμμα. Καλησπέρα, παιδες, γεια σου Σπύρο μου. Να και ο Τζίμις με την μαντινάδα αφιερωμένη στη Σουζάννα λέει: ο έρωτας είναι γνωστό, δεν έχει μέσες λύσεις, ή αγαπάς όπως εγώ ή πρέπει να χωρίσεις. Γεια σου ρε Τζίμι.

Κλείνοντας, να θυμίσω ότι μετά τις 3 αναμένεται η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη που διεκδικεί την πρόκρισή της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon. Αντιμετωπίζει τη Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Με ενημέρωση φυσικά από την Ερασπόρ και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Νόβα. Ενώ έχουμε και τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στις 6 ώρα το απόγευμα. Παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Sky, φυσικά θα είναι που υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπόρ. Ενώ στις 3.30 το μεσημέρι, σε μια μισή ώρα περίπου δηλαδή, έχουμε και το δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV. Και εμείς κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε με μουσικούλα μέχρι τις 2 για να έρθει ο Θάνος Μπλούνας με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα και όλα τα τελευταία νέα. Θα ακούσει τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων και φυσικά όλες τις εξέλιξεις που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο του, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου. Και φυσικά εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Eraspor.

8 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο.

Ολοκληρώθηκε η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο με αγώνες που ήταν συγκλονιστικοί ως προς την εξέλιξή τους και την κατάληξή τους βεβαίως. Μπαίνουμε από σήμερα στην φάση των 16 με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 8, Καναδάς-Μαρόκο. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια για το παγκόσμιο κύπελο, για αυτά που έγιναν και για αυτά που περιμένουμε να γίνουν. Αλλά ο αγώνας του Καναδά με το Μαρόκο δεν είναι ο μοναδικός απόψινος. Είναι ο μοναδικός επίσημος, αλλά όχι ο μοναδικός απόψε. Έχουμε δύο φιλικά. Το ένα το απόγευμα επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο. Το ένα το απόγευμα στις 6 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Και νωρίτερα, μάλιστα θα είναι και κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, έχουμε επίσης στην Ολλανδία το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Είναι το δεύτερο φιλικό για αμφότερες αυτές τις ομάδες. Μετά τις 3, γύρω στις 3.30 μάλλον, περιμένουμε και την έναρξη του αγώνα της Μαρίας Σάκαρη με την Ιταλίδα νούμερο 17. Στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών στο τένις, Παολίνη, είναι ο αγώνας για τον τέταρτο γύρο του τουρνουά Wimbledon και οι δύο αθλήτριες θέλουν νίκη και πρόκριση στην φάση των 16. Θα αναφερθούμε βεβαίως στα μεταγραφικά νέα των ομάδων. Υπάρχει κινητικότητα σε κάποιες από αυτές. Αλλά και στο μπάσκετ και εκεί υπάρχει η κινητικότητα, αλλά και ο αγώνας αύριο της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ.

0: και πάμε αμέσως να αρχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πρώτα με αυτό του Παναθηναϊκού, όπως είπαμε στις 6 το φιλικό με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Να μάθουμε πώς θα παρατάξει την ομάδα ο Νίστρου, αν θα δώσει χρόνο σε Ντεφράι και Ράστοντερ. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά, τι γίνεται με την περίπτωση του Πελίστρη και έχουμε και κάποιες δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο, τόσο από την πλευρά του Σβιντέρσκι αλλά και του Κότσιρα, όσο και από τον πρόεδρο της Samsung Sport, ο οποίος αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο ομάδες που έκαναν πρόταση για την απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν. Αρκετά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε με τον Χρήστο Κοντό. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Γεια σου, Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Να έχουμε αρκετά θέματα και όχι κάτι σπουδαίο στο τέλος της ημέρας, αλλά όλα μαζί μαζεμένα δημιουργούν έτσι ένα ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να ξεκινήσουμε από το μάτς το σημερινό, γιατί είναι ένα σημαντικό μάτς, υπό την έννοια ότι αντιμετωπίζει μια πολύ σπουδαία ομάδα, όχι στην τωρινή της βερσιόν, διαχρονικά στο ποδόσφαιρο Άγιαξ είναι ένα πολύ μεγάλο μπράτνεϊ με τεράστιες επιτυχίες. Είναι μάτς που ξεκινάει στις 6 ώρα, έχει προπονητικό χαρακτήρα. Υποθέτουμε ότι θα είναι λίγο πιο κλειστό το rotation. Δεν αποκλείουμε όμως, επειδή δεν έχει μιλήσει ο προπονητής, δεν αποκλείουμε να ξεκινήσει πάλι να κάνει να βάλει μέσα 17χρονους, 18χρονους, όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι, γιατί στο μυαλό του προπονητή τα μάτσα αυτά είναι καθαρά προετοιμασίας. Δεν θέλει κανείς βέβαια να μπει να χάσει 3-4-0, δημιουργείται μια άσχημη εικόνα, αν παίξει με μια δεκάδα που έχει μέσα πιτσιρή και γενικά παίχτες που δεν έχουν βρει ρυθμό και τα σχετικά. Όλοι θέλουν λίγο να μαζευτούν. Υποθέτω όμως, εγώ υπόθεση κάνω ότι θα δούμε έτσι ένα πιο κλειστό σχήμα με πιο περιορισμένο ρωτήσεων σε σχέση με αυτό το ανοιχτό που είδαμε στο μάτς με τη Χέλμοντ Σπορτ την περασμένη Τετάρτη. Ήταν και το πρώτο φιλικό προετοιμασίαμε σε μια ομάδα πολύ μικρότερη δυναμικότητα. Ο Άγιαξ και αυτό είναι στο ξεκίνημα τη προετοιμασία, το Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο φιλικό.
0: Άρα να πούμε, ας πούμε, να πιθανολογήσουμε ότι ο Πένια θα ξεκινήσει βασικός.
1: Ναι, αφού ξεκίνησε και προχθές. Και τώρα νομίζω,
0: έτσι, ναι. Κάτρις και Ίγκανσον στο κέντρο της άμυνας.
1: Δεν μπορώ να ξέρω αυτό. Ναι. Γιατί την περασμένη εβδομάδα από τους καινούριους ξεκίνησε μόνο ο τερματοφύλακας, ο Πένια. Στην αρχική δεκάδα.
0: Ναι, όχι, λέω για Κάτρι και Ίγκανσον στο κέντρο της άμυνας. Λες να...
1: Δεν ξέρω. Ναι. Προχθές είχε βάλει Κάτρι και Τουμπά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε.
0: Δεν είχε τον Ίγκανσον και τον Τουμπά.
1: Όχι, ναι. Όχι. Ξεκινάει με ένα αριστερό πόδαρο. Ξεκίνησε με τον Τουμπά. Δεν έχει άλλο αριστερό πόδαρο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Λογικά δεν θα βάλει πάλι τον Πιτσιρικά. Τον Πινιάρη στο άκρο της άμυνας. Θα βάλει και Γιακούπουλο γιατί Άγιαξ είναι. Αλλά δεν πρέπει να μας ξεχνάσει να δούμε πάλι να ξεκινάει με τον Πινιάρη να βάζει τον Λάδα κάποια στιγμή που χρησιμοποιήσε και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν το ξέρουμε εμείς τον προπονητή. Τώρα τον μαθαίνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά 20 μέρες είναι στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται, δεν ξέρουμε πώς θα τη δει. Αν ήταν ένας προπονητής που τον είχαμε ζήσει ένα-δύο χρόνια και ξέραμε λίγο τα χούγια του, τον τρόπο που διαχειρίζεται τα φιλικά, αν είναι ανοιχτό στο rotation, αν ρισκάρει, αν εμπιστεύεται νέα παιδιά κτλ., θα είχαμε μια πιο ασφαλή εικόνα. Αλλά ειδικά εμείς που είμαστε και μακριά, δεν παρακολουθούμε την προετοιμασία από κοντά, δεν έχουμε καθαρή εικόνα για το τι σκέφτεται να κάνει. Το αντιμετωπίζουμε και αυτό ως ένα παιχνίδι προετοιμασίας, το οποίο βέβαια έχει μια πιο έντονη πινελιά ενδιαφέροντος, γιατί είναι ο Άγιαξ απέναντι, από μόνο του το όνομα του αντιπάλου δίνει έτσι μια ιστορικότητα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν βρεθεί σε σημαδιακά παιχνίδια. Για παράδειγμα, έχουν παίξει τελικό πρωταθλητριών και έχουν παίξει και μη τελικό Champions League. Αυτά τα δύο παιδιά που με αυτές οι δύο ομάδες, συγγνώμη, που θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωπους. Αλλά στο τέλος της ημέρας, μην ξεχνάμε ότι είναι απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας αφήσουμε λοιπόν τον Νίστρο που να μας δείξει τις επιλογές του. Θα δούμε και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Πάμε στα μεταγραφικά, Χρήστο. Υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Όχι. Το έλεγα και χθες ότι μετά από ένα ντεμαράζ που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, κλείνοντας 5 μεταγραφές, σχεδόν κάθε μέρα έκλεινε και μία υπόθεση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάπαυση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουν πέσει τόνοι. Δεν υπάρχει ούτε έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή από πλευρά Παναθηναϊκού, ούτε είναι και πλούσιο το ρεπορτάζ από ξένα μέσα που στο προηγούμενο διάστημα τροφοδοτούσα συνέχεια με ονόματα τις μεταγραφικές ανησυχίες του Παναθηναϊκού. Τώρα, το είπε και ο Νίστρουπ ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί πήραμε παίχτες που πραγματικά τους θέλαμε, με το προφίλ που θέλαμε, με τα γνωστικά χαρακτηριστικά που θέλαμε και τους πήραμε και έγκαιρα για να κάνουν και ένα κομμάτι της προετοιμασίας. Από την άλλη, όμως, προειδοποιήσω ότι δεν πρόκειται να κλείσουμε σε άλλη μια εβδομάδα και τους υπόλοιπους, έτσι που χρειαζόμαστε. Ότι η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη, θα κρατήσει παραπάνω από 2 μήνες. Ότι λογικά οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή η ομάδα, δεν έχει ανάγκη μεγαλύτερο περισσότερο μεταγραφή για να πάει παίξει με την Πάξη, για παράδειγμα. Έτσι, είναι ένας οπωσδήποτε σημαντικός αντίπαλος, δεν είναι να τον αγνοήσει, αλλά δεν χρειάζεται να πάρει και τον μέση με τον Μαραντόνα για να πάει να αντιμετωπίσει την Πάξη. Οπότε οι επόμενες κινήσεις θα γίνουν σταδιακά για να γεμίσει ο Παναθηναϊκός σε θέσεις που έχει ανάγκη.
0: Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω από το ρόστερ, όπως είναι σήμερα. Σε ποιο σημείο του γηπέδου, σε ποια θέση ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίτα, βασικά ψάχνει να βρει αριστερό μπακ για να έχει ένα μπακάπ ο Κυριακόπουλος. Ένα κεντρικό χαφ ακόμα, όχι ότι δεν έχει κεντρικούς χαφ, ένα φταράκι. Γιατί σε αυτή τη θέση μπορεί να παίξει και ο Κοντούρης, μπορεί να παίξει και ο Τσέριν, μπορεί να παίξει και ο Καμάρα, μπορεί να παίξει ακόμα και ο Ταμπόρδα. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς. Δεν είναι θέμα δηλαδή αυτό, αλλά νομίζω θα ψάξει μια καθαρή λύση για τη θέση 8. Και νομίζω ότι τα περισσότερα λεφτά από εδώ και πέρα, όπως είναι σχεδιασμένος ο μεταγραφικός προσανατολισμός, θα δοθούν για συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή, αν έχει 10 φράγκα να εξοδεύσει ο Παναθηναϊκός, θα περισσότερα θα δώσει για να πάρει ένα παίχτη που θεωρητικά θα προορίζεται και για βασικός. Για τη θέση 8. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει βρει αυτό που θέλει, στην τιμή που θέλει, δεν δείχνει να βιάζεται. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να περιμένει κιόλας να μπει και ο Αύγουστος, που θα παρουσιαστούν και αρκετές ευκαιρίες και σε πολύ πιο λογικές τιμές. Το αν θα αποκτήσει επιθετικό center forward συγκεκριμένα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα μπει στην ομάδα των 4, ουσιαστικά μετά από μια χαμένη χρονιά και την επέμβαση που έκανε πριν μερικούς μήνες. Να δούμε αν θα τηρηθεί το οργανόγραμμα που λέει ξεκίνημα προπονήσεων 15 του Ιουλίου και παιχνίδια ένα μήνα αργότερα. Αν τηρηθεί και το παιδί μπει μέσα δυνατά και δείξει ότι είναι καλά και πατάει καλά και δεν θα ψαχτεί ο Παναθηναϊκός στην αγορά. Όμως αν δημιουργηθεί πρόβλημα, καθυστέρηση, πονάει, υποτροπίασε, δεν είναι καλός, μπαίνει μέσα, δεν έχει ρυθμό, είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κινηθεί στην αγορά μου στο μήνα προς το τέλος για να πάρει έναν επιθετικό που θα πλαισιώσει τον Ραστόντερ και τον Τετέ, που αυτή τη στιγμή είναι οι δύο κλασικοί striker που πάνε στην ομάδα. Είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο Πάντοβιτς, αλλά αυτός έχει ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Του έχει συσταθεί να βρει ομάδα. Τώρα, αν σε μια ακραία περίπτωση συμβεί κάτι και δεν βρει ο Παναθηναϊκός μια καθαρή λύση για αυτό, μπορεί, αν δεν έχει φύγει μέχρι τότε, να τον ενεργοποιήσουν. Αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, ούτε από την πληροφόρηση που υπάρχει, ούτε και από τις κινήσεις που κάνει η ομάδα. Αν τώρα γίνει θέμα με τον Πελίστρη.
0: Ναι, για πάμε σε αυτό το θέμα με τον Πελίστρη.
1: Εντάξει, κοίταξε, το έχουμε πει ότι ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης από τον Τετέ. Καταπάνθηκε πάρα πολύ, ένα πολύ μεγάλο ποσό από τον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει από τη Manchester United. Ήρθε εδώ βασικός στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Δεν μπορώ να πω ότι έφερε πίσω αγωνιστικά όλα αυτά που περιμέναμε από ένα παιδί με τις προδιαγραφές και την κλάση του. Αλλά απ' την άλλη δεν ήταν και απογοητευτικός του. Το πρόβλημα του Πελίστρη είναι ότι ενώ δημιουργεί και είναι μέσα σε πάρα πολλές φάσεις, είναι μαμούνι, φτιάχνει πολλές φάσεις, είναι ταχυδυναμικός, εκρηκτικός, καλός τριπλέρ, μπουκάρει, κάνει, δείχνει, ράνει, δεν μπορεί να πετάξει μπάλα μέσα. Έχει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Δηλαδή, σε σχέση με τις ευκαιρίες στις οποίες πρωταγωνιστεί, τα γκολ που έχει πάρει είναι λίγα. Πέρσι είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς και τους δύο με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και μια-δύο υποτροπές, που ουσιαστικά έμεινε εκτός όλη τη σεζόν, έπαιξε ελάχιστα στο διάστημα της περασμένης σεζόν και αυτό φάνηκε πάρα πολύ γιατί από όντως και του Ντέζερ ο Παναθηναϊκός στον αρχικό σχεδιασμό έχασε σχεδόν όλη τη διάρκεια της σεζόν δύο παίχτες που ήταν βασικότατοι στο πλάνο του και ο Ντέζερ και ο Πελίστρη ήταν για αρχική ενδεκάδα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να τον δώσει, αλλά ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αν κάποιο παίχτη όπως ήρθε πέρυσι ο Τετέ και είπε έχω πρόταση στην Βραζιλία, θέλω να φύγω και πρόταση ικανοποίησε τον Παναθηναϊκό, αν φέρει τέτοια πρόταση ο Πελίστρη και θέλει να φύγει και του το πει, δεν καταστράφει με το ζόρι, μπορεί ο Παναθηναϊκός να τον παραχωρήσει και να ικανοποιηθεί οικονομικά.
0: Ο προπονητής τον θέλει στην ομάδα?
1: Ναι, τον θέλει φυσικά. Το περιμένει 10 Ιουλίου. Του έχει δώσει έξτρα άδεια με 10 Ιουλίου να επιστρέψει να ξεκινήσει. Απλά το θέμα είναι από αυτό εξής, γιατί υπήρξε χθες μια κουβεντούλα. Ένας που εμφανίστηκε σαν μάνατζερ του είπε ότι κοιτάμε την αγορά, μήπως δούμε μια πρόταση για τον Πελίστρη. Αργότερο ο Παναθηναϊκός εκεί είπε ότι ο συγκεκριμένος δεν ανοίξει το γραφείο. Να πούμε ο Πελίστρη δεν έχει μάνατζερ, έχει γραφείο μάνατζερ, ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία παγκοσμίως. Το οποίο γραφείο έχει και πάρα πολλούς παίχτες, αλλά και πάρα πολλά πρόσωπα showbiz, τραγουδιστές, ηθοποιούς, ροκ συγκροτήματα. Είναι ένα τεράστιο γραφείο με πάρα πολλούς υπαλλήλους. Ο Παθνάκος λέει ότι ο συγκεκριμένος που εμφανίστηκε ως μάνατζερ και έκανε δηλώσεις για λογαριασμό του παίχτη, παρότι στην φωτογραφία εμφανίζεται αγκαλιά με τον Πιλίστρη που φοράει η φανέλα του Παναθηναϊκού και τον αγκαλιάζει ένας τον άλλον σε ένα κλειστό χώρο, δεν ήταν δηλαδή μια τυχαία και μιλάνε και, πούμε, και χαμογελάστηκε και δύο. Λέει ότι δεν είναι μέλος του γραφείου που τον εκπροσωπεί και ότι στην τελευταία πρόσφατη κοινωνία που είχε ο Κοτσόλης με τον αντιπρόεδρο, νομίζω ένα ισχυρό στέλεχος τέλος πάντων του συγκεκριμένου γραφείου, είχε πάρει διαβεβαίωση ότι παίχτησε αφοσιωμένο καλό Παναθηναϊκό, δεν σκέφτεται κτλ. Αλλά εγώ θα τα ακούω, αν ο παίχτης για κάποιο λόγο πιστέψει ότι το πάει άσχημα, επειδή το κάραμα στον Παναθηναϊκό, ότι πέσει το αματίσκο, ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει, δεν προσαρμόστηκε, δεν. Και επειδή έχει καλό όνομα στην αγορά, παίχτης Manchester United, είναι παίχτης που ήταν στο Μουντιάλ με την Ουρουγουάη, άσχετα αν δεν έπαιξε λόγω του, δεν είχε ρυθμό από την απουσία του την περασμένη σεζόν. Και βέβαια χρόνια, τα τρία χρόνια πάντα βασικό στις κλήσεις του Μπιέλσα στην Ουρουγουάη. Έχει ένα καλό όνομα και άμα θέλει μπορεί να φέρει πράγματι μια καλή πρόταση. Εγώ δεν το κλείνω αυτό το θέμα. Δεν το αποκλείω κάποια στιγμή αργότερα να χτυπήσει πρώτα του
0: Παναθηναϊκού. Πάντως τα σχέδια του προπονητή είναι αυτή.
1: Όχι, είναι. Δεν είναι από τους παίκτες. Οι παίκτες που δεν υπολογίζονται ειδοποιήθηκαν. Δηλαδή αυτοί που είτε δεν ανανεώθηκαν οι συνεργασίες τους, τα συμβόλαιά τους, όπως έγινε ας πούμε με τον Κοτσίνα και τον Τζούρισις, είτε δεν ανανεώθηκε ο δανεισμός τους, όπως έγινε με τον Λαφόν,
0: με το
1: Μεσικό, ή με τον Ρενάτο Σάντσες, ή με τον Ερνάντες, παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχή.
0: Και με τον Σισοκό, ο Σισοκό είναι σε αυτούς που έχουν ειδοποιηθεί.
1: Ναι, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Mm-hmm. Έγραψε για 1,5 χρόνο, 38 χρονών. Πέρσι τραυματίστηκε, έπαιξε ελάχιστα, ξανατραυματίστηκε.
0: Αυτός έχει ειδοποιηθεί στον, για να πει.
1: Ναι, είναι πίσω στην Αθήνα, δεν είναι. Γυμνάζεται μόνο του μαζί.
0: Αυτή είναι τώρα Σισοκό, Μπακασέτας, Γεντβάη και Πάντοβιτς, αυτοί οι τέσσερις.
1: Νομίζω και ένα πέμπτο, περιμένουμε τώρα γιατί. Είναι πέντε άτομα. Α, και είναι και ο Βιλένα.
0: Και ο Βιλένα, ναι.
1: Και ο Βιλένα. Είναι πέντε άτομα τα οποία όλα έχουν μεγάλο συμβόλαιο. Δεν κάνει κοινό από αυτού. Έτσι. Οι οποίοι όμως τους έχουν πει ότι, okay, δεν θα φύγουν με το Θόρυ. Τους έχουν πει ότι αν μείνετε, αν ξεμείνετε, δεν βρείτε, θα είναι όπως ο Βιλένα.
0: Ναι.
1: Τελευταία επιλογή στη θέση του. Δεν θα παίξω σχεδόν καθόλου, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν υπολογίζω. Δηλαδή, η ομάδα πορεύεται χωρίς να είναι αυτή στο βασικό σχεδιασμό. Καμιά φορά βέβαια αντιστρέφονται αυτά που έχουμε δει παίχτες να μπαίνουν έτσι από το παράθυρο και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του προπόνητη, αλλά δεν του έδωσε την ευκαιρία αυτή ο Νίστρο να του καλέσει την προετοιμασία, να του τεστάρει και να πει: α, μου κάνει, δεν μου κάνει κάποιο. Mm-hmm. Έτσι, από τον σχεδιασμό αρχικά ήταν ότι συγκεκριμένοι παίχτες με αυτού που φύγανε συνολικά μαζί με το Λιμνιό που ανοίγει στον Παναθηναϊκό είναι 12 άτομα.
0: Ο Λιμνιός πηγαίνει από ΕΛΕ.
1: Έχει πάει από ΕΛΕ, ναι. Δόθηκαν και δύο πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19
0: στην Κηφισιά. Στην
1: Κηφισιά, ο ένας με ποσοστό συνειδιοκτησία ω τα μέλος, τερματοφύλακας. Ο άλλος, ο Καλοσκάμης, ο Στόπερ, ο αδερφός αυτού που παίζει στην ΑΕΚ, δόθηκε δανεικός τελικά, όχι με συνειδιοκτησία όπως είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Καμία νομορφή, δηλαδή θα πάνε και δύο με ποσοστό 50-50, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός προτίμησε απλά να παραχωρήσει τον Καλοσκάμη δανεικό και να κρατήσει αυτά τα δικαιώματά του. Θα το τσεκάρουν. Έχει επιστρέψει και ο Κυριόπουλος που πέρσι και κάνει την εγχείρηση και χάσε όλη τη σεζόν. Και αυτός θα εκτιμηθεί ανάλογα με το τι θα δείξει στην προετοιμασία για το αν θα μείνει στο ρόλο της ομάδας ή θα δώσει δανεικός. Από τους παίκτες που κάνουν προετοιμασία, κάποιοι θα φύγουν. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός οχτάρι, νομίζω ο Σιώπης το πιθανότερο θα ψάξει να βρει άλλη ομάδα να αγωνιστεί. Έτσι, γιατί οι προτεραιότητες σε αυτή τη θέση θα έχουν ο Τσιριβέγια, θα έχει ο Τσέριν, θα είναι ο Κοντούρης, θα είναι ο Καμαρά, θα είναι ο καινούριος που θα αποκτηθεί. Δηλαδή θα έχει επιλογές σε αυτό το χώρο ο Παναθηναϊκός σε 6-8. Οπότε από το να είναι και ο Σιώπης παίκτης που παίζει και στην εθνική ομάδα νούμερο 7-8 επιλογή, το πιθανότερο είναι να πάει σε μια ομάδα που θα του δώσει περισσότερο χρόνο να παίξει. Δηλαδή έχουμε ακόμα κάποια θεματάκια να συζητήσουμε.
0: Έχουμε βεβαίως. Για πάμε τώρα στις δηλώσεις Κότσιρας, Βιντέρσκι και πρόεδρου Σάμσον Σπορ.
1: Κοίταξε, να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο, ο Γιλντιρίμ, ο πρόεδρος του Σάμψουσπορ, είπε αυτό που ξέραμε, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός και το Σάμψουσπορ είναι δύο ομάδες που καταθέσαν επίσημη πρόταση για τον
0: Ντρόγκελεν.
1: Για τον Ντρόγκελεν, τον Στόπερ. 27 χρονών, καλό Στόπερ, καλή χρονιά πέρυσι. Τη Σάμψουσπορ τον είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, από εκεί τον είχε κυκλώσει.
0: Αλλά λέει τι θα κάνει στη δήλωσή του, θα τον κρατήσει, θα τον δώσει.
1: Λέει, εμείς δώσαμε στον παίχτη την άδεια να μιλήσει και με την ομάδα. Δηλαδή, εφόσον μας έκανε πρόταση επίσημη, mm-hmm. του επιτρέψαμε να μιλήσει με την ομάδα για να δει τις σκέψεις του προπονητή, τι προορίζουν για αυτόν κτλ. Αλλά περιμένουμε νέα λέει από το μάνατζερ του. Ο Παναθηναϊκός όμως το έχει παγώσει το θέμα, γιατί το είπαμε ότι ξεκίνησε από ό,τι καταλάβαμε, τουλάχιστον αυτό λέει ο Παναθηναϊκός, μια παλινοδία, τη μια έλεγε έτσι, την άλλη έλεγε βέτσι, την μια τον ανέβαζε, την άλλη τον κατέβαζε. Οι Τούρκοι τα έχουν αυτά λίγο στις διαπραγματεύσεις, είναι στα παζάρια πάρα πολύ ανοιχτή. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πληρώσει πάνω από 4 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μέχρι 4 νομίζω τα δίνει. 6 και 7 και 8 δεν πρόκειται να τα δώσει. Οπότε τον έχει stand-by, όχι ότι τον έχει κάψει την περίπτωση, αλλά δεν είναι πια και. Δεν καίγεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει και τον Φαντάικ. Έχει από δίπλα Κάτρι Λίγκανσον, έχει Τουμπά, έχει τον Πιστερικά τον Λάδε και τον Πάλμερ Μπράουν. Ανάγκη.
0: Μπορεί δηλαδή να μην κινηθεί για δεύτερο στόπερ.
1: Κοίταξε, αν στην αγορά δεν βρει αυτό που θέλει, θα κρατήσει τον Πάλμερ Μπράουν.
0: Και αν δει και ο Νίστρουπ από τους υπάρχοντες, πράγματα που του κάνουν. Ε?
1: Ναι, μπορεί να τον δει, αλλά είδαμε ότι προχθές τον Πάλμερ Μπράουν δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο θεματάκι, κατραβηγματάκι, να ήταν λίγο κουρασμένο, συμβαίνουν αυτά. Απλά με αυτόν τον τρόπο του δείχνει ότι ρε παιδί μου είσαι εδώ μέχρι να βρεθεί ένας άλλος για να φύγεις. Έτσι. Δεν τον καίει εντελώς όπως έκαψε τους άλλους. Αλλά σου λέω ότι αν πάρω άλλο στόπερ, μετά παραμαζεύεστε πολύ για να παίζουν δύο. Γιατί δεν είναι προβληματισμό που παίζει με τρία στην τερμπάκ όπως έπαιζε ο Μπενίτεθ. Να πει ότι θα χρειαστεί τρεις. Άρα σίγουρα θα χρειαστεί και μεγαλύτερη δεξαμενή παιχτών για συγκεκριμένη θέση. Οπότε περιμένουμε εκεί. Τώρα μαθάνε ο Ολλανδός, μαθάνε κάποιο άλλο, ο Παναθηναϊκός λογικά θα πάρει στόπερ. Έτσι, θα το δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί πέρα.
0: Ο Σβιντέρσκι τα έριξε στον Μπενίτεθ.
1: Είπε το απλό ότι εγώ ήμουν βασικό στην αρχή, έβαλα και μερικά χρήσιμα γκολ. Από τη στιγμή που ήρθε ο Μπενίτεθ, δεν ήμουν στις πρώτες επιλογές.
0: Από τη στιγμή που ήρθε ο Μπενίτεθ, χρήσω ή από τη στιγμή που ήρθε ο ΔΕΤΕΗ. Δηλαδή, στο διάστημα μέχρι να έρθει ο ΔΕΤΕΗ και αφού το είχε έρθει. Ο Μπενίτεθ ήρθε Οκτώβριο, ο ΔΕΤΕΗ ήρθε Ιανουάριο.
1: Δεν τον πολύ χρησιμοποιούσε. Δηλαδή, πιο πολύ τον έβαζε ο Κόντι τον Σβιντέρσκι. Και, τον,
0: και με ποιον, δεν το θυμάμαι τώρα, γι' αυτό σε ρωτώ. Με ποιον έπαιζε επιθετικό ο Παναθηναϊκός, είχε άλλη επιλογή.
1: Δεν σα άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω με ποιον έπαιζε σε αυτό το διάστημα, Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
1: Ήταν ένα διάστημα. Έπαιζε ο Πάντοβιτς αρκετά. Ήταν ένα διάστημα που έπαιζε ο Τέσσερ πριν ξανατραυματιστεί. Έπαιξε 3-4 παιχνίδια εκεί κάποια στιγμή. Έπαιζε και ο Σιντέσκι, αλλά το έβλεπε ότι. Το καταλάβαινε ότι δεν ήταν ο τύπο του φορ που ήθελε ο Μπενίτεθ. Ήθελε διαφορετικού τύπου φορ. Πιο κινητικό. Να παίζει και λίγο πιο έξω από την περιοχή, να μην τόσο στατικός. Δηλαδή, γενικά το καταλάβαινες.
0: Αλλά βασικά το πρόβλημα ήταν στον γκολ, Χρήστο. Ήταν μαχητικός και συμπαθής ο Σβιντέρσκι, αλλά.
1: Εντάξει, βασικά ήθελε κάτι άλλο. Αυτά συμβαίνουν. Τον είχε κάνει δευτερότερη επιλογή. Το ήξερε ο Σβιντέρσκι από την αρχή. Και το συζητάγαμε ότι ψάχνει να βρει ομάδα και δεν βρήκε τελικά. Του είχε πει ο προπόνητης ότι είσαι δεύτερη-τρίτη επιλογή. Δεν θα παίξει βασικός. Ο Σβιντέρσκι, επειδή υπήρχε η προοπτική μέσω των play-off να πάει η Πολωνία στο Μουντιάλ, ήθελε μια ομάδα να παίζει. Να μην χάσει το ρυθμό του. Να μην βγει έξω από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή. Και ψαχνόταν να βρει μια ομάδα να πληρώσει το κασί του τον Παναθηναϊκό για τα χρήματα που είχε δώσει και να κάλυψει και το συμβολό του να φύγει Γενάρη. Το έψαχνε πάρα πολύ. Δεν βρήκε τελικά την πρόταση που ήθελε, έμεινε. Συνειδητά όμως, όντως θα βρει μπροστά του παίχτες που θα είχαν περισσότερο ρόλο σε σχέση με αυτόν. Οπότε δεν ήταν έκπληξη. Αυτά συμβαίνουν, δεν κράτησε κακία, δεν είπε κάτι κακό για τον Μπενίτεθ. Είπε απλά αυτό που βλέπαμε όλοι, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Μπενίτεθ, έπαψα να είμαι βασική επιλογή, δεν θα ξεκινήσει βασικό, έπαψα να είμαι στις βασικές επιλογές του προπονητή. Και τώρα που λέει είμαι εδώ στην Πολωνία, βλέπω το πολωνικό ποδόσφαιρο έχει ανέβει, οι ομάδες πηγαίνουν καλά, προς το παρόν λέει σε επίπεδο conference, αλλά πιστεύω λέει ότι με την επιστροφή κάποιων παιχτών, σαν και εμένα, θα ανεβάσουμε και άλλο το επίπεδο του πρωταθλήματος και θα βλέπουμε και τοπικές ομάδες να είναι και στις πιο μεγάλες διοργανώσεις, Europa και Champions League, πιο καλές, ας πούμε. Γενικά φάνηκε ευχαριστημένος από αυτά.
0: Ευχαριστημένος, μάλλον καλός, θετικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Κότσιρα που θα συνεχίσει στον Αστέρα.
1: Ναι, είπε ότι υπάρχουν στιγμές που δεν μετρούνται σε χρόνια, αλλά στιγμές που είναι για πάντα. Έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος της καριέρας, της ζωής μου. 5 χρόνια έμεινα εδώ. Αποχαιρετώ αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, μου έδωσε πάρα πολλά. Φόρεσα τη φανέλα μου το τριφύλι της Οστίνας με τιμή και περηφάνεια. Προσπάθησα την πρώτη μέχρι τελευταία μέρα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, με σεβασμό για το σύλλογο, τον κόσμο του. Ευχαρίστησε τον Γιάννη Αλαφούζο που από πρώτη στιγμή του στάθηκε δίπλα του, όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ευχαρίστησε συμπαίκτες, προπονητές. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ συγκινησιακό αντίο, θερμό αντίο, χωρίς πίκρα, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το παιδί τελευταία χρονιά πέρυσι έπαιξε από ελάχιστος καθόλου. Ναι. Τις προηγούμενες χρονιές, ειδικά επί τερίμη, είχε απογειωθεί και του είχε κάνει ο Παναθηναϊκός μια πολύ μεγάλη αύξηση στις αποδοχές του και τον Γκράτσι και τον Τερίμ, τον πίστευε πολύ, τον είχε χρησιμοποιήσει να σηκώσετε σε διάφορες θέσεις και χαφ και εσωτερικό μέσο και center back και, και δεξί back και αριστερό back και παίξει πολύ θεσί της παίχτης. Είδαμε ότι την περσίνη χρονιά κυρίως η Μπενίτεθ εξαφανίστηκε, δεν τον πίστευε ο Ισπανός, τον είχε αφήσει έξω από το ρωτήσιο, έπαιξε από ελάχιστα έως καθόλου έτσι. Οπότε δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο, το καταλαβαίναμε ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί από την περσινή του σεζόν, αλλά παρόλα αυτά δεν κράτησε κακία. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Στα πέντε χρόνια και πολλές συμμετοχές έκανε και χρήσιμος ήταν και έφυγε η ομάδα, έπαιξε. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια βασικό σε μια ομάδα αυτό το Παναθηναϊκό, πάντα υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών, για συμφωνίες, Γιάννη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς, όπως το λες. Για την ακρίβεια, έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία ξεκαθαρίσματος υποθέσεων. Ούτε προχωρούν, ούτε δεν προχωρούν και κάποιες που ενδεχομένως να τραβήξουν λίγο περισσότερο, ειδικά σε μία έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Από χθες το βράδυ που λέγαμε τα ξημερώματα λίγο πριν τον αγώνα με την Αργεντινή, μάλιστα, τα λέγαμε στην Ερασπορ για το πόσο κοντά είναι ο Ολυμπιακός για τον Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ Φόρεστ. Και μην νομίζει κανείς ότι επειδή είναι ίδιο ιδιοκτήτη, είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί πρέπει να πιστεί και ο παίχτης και με τα χρήματα και τη μετακίνηση και την προοπτική που μπορεί να του εξασφαλίζει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι ο Καρντόσο με το καλημέρα έχει πιάσει δουλειά και με έναν παίχτη που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και από την Γκυμαράες. Οπότε όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει ο Ζώτα Σίλβα και παράλληλα να κλείσει μία θέση στα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Περιμένουμε, είναι η αλήθεια, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήδη είμαστε την πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Ρόκα. Που αν τελεσφορήσει και αυτή αυτόματα ο Ολυμπιακός δείχνει να ολοκληρώνει τις κινήσεις του όσον αφορά τους εξτρέμ και από εκεί πέρα θα δούμε έναν άλλο κύκλο διαπραγματεύσεων για αυτούς που θα αποδεσμευτούν. Διότι με αυτή την ομάδα που έχει τούτη τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία με τους παίχτες που περιμένουν να έρθουν, ξεπερνούν τα 34 άτομα. Είναι πολύ πάνω από τα στάνταρ τα οποία θέλει ο ίδιος, οπότε είναι κατανοητό
0: ότι. Αλλά είναι υπέρ του σφιχτού, του μικρού ρόστερο Μεντιλίμπαρ.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα πρέπει να φύγουν παίχτες που είναι ήδη στην Ολλανδία, θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα και μια τελική απόφαση γίνεται και για τους πιτσιρικάδες, τους Έλληνες, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι δίνονται δανεικοί. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας κύκλος πολλών πραγμάτων, τουλάχιστον στον επόμενο ένα μήνα που θα ξεκαθαρίσουμε στον Ιούλιο, το μεγαλύτερο μέρος, ανεξάρτητα αν οι μεταγραφές είναι μέχρι τέλος Αυγούστου ή με τους ελεύθερους τι γίνεται το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Παράλληλα, και έχει έρθει και ο Φορτούνης, ο οποίος επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακραίος επιθετικός.
2: Σωστό. Εδώ, μιας και πιάσαμε τους μεσοεπιθετικούς, να πούμε ότι δείχνει να έχει σταματήσει και να έχει κολλήσει η υπόθεση του Στάνιτς. Μια υπόθεση που έδειχνε να είναι πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτό που λέμε πάντοτε είναι καταγράφουμε τη δυναμική των μεταγραφών, όσο κοντά ή όσο μακριά μπορεί να είναι, όλα αυτά ανατρέπονται μέσα και στην ίδια μέρα. Το ζήτημα εδώ δεν έχει να κάνει τόσο με τα λεφτά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ κοντά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στις επαφές, στις διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς.
2: Ακριβώς. Το θέμα εδώ, να ξέρει ο κόσμος, είναι το εξής. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι για να πέσουν τελικές υπογραφές. Ο παίχτης έχει ζητήσει με τον Ολυμπιακό, δεν έχει πρόβλημα να έρθει. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχει να κάνει με τον χρόνο αποπληρωμής χρημάτων. Έχει να κάνει με τα μπόνους, με τα ποσοστά, με τα πώλησης, με φορείς, με χίλια δύο πράγματα, τα οποία δείχνουν ακόμα και μια μικρή απόσταση, ίσως καμιά φορά δυσκολεύει να γεφυρωθεί. Άρα. Περιμένουμε σε μια κατάσταση αναμονής για την περίπτωση
0: αυτή του
2: Στάνιτς.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή βρισκόμαστε πιο κοντά σε συμφωνία ή σε διαφωνία?
2: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί κοίταξε, θα σου πω λίγο διαφορετικά. Αν μιλούσαμε, που είχαμε, τα είπαμε τρίτη Τετάρτη, θεωρούσαμε ότι όλα μπορούν να ευοδοθούν πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή είναι σταματημένα. Έχουν κολλήσει οι όποιες διαπραγματεύσεις. Οπότε δεν μπορώ. Και ξέρεις, καμιά φορά είναι και παιχνίδια τακτικής αυτά τα οποία ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Και το έχει δείξει και σε άλλες περιπτώσεις παιχτών. Για να δούμε τελικά τι ακριβώς κάνει και πώς λειτουργεί σε αυτές τις μεταγραφές. Mm-hmm. Τώρα, ένας άλλος παίχτης, ο οποίος ενδιαφέρει πλέον εδώ πέρα και πρέπει να το δούμε, και έρχεται βεβαίως από την Λοριάν, καταλαβαίνεις για ποιο μιλάω.
0: Για τον Καντιού.
2: Για τον Καντιού ακριβώς. Εκεί που είχαν σταματήσει περίπου δύο εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις, όπως και με τον Σμαϊλόβιτς, mm-hmm. φαίνεται πλέον ότι αναθερμαίνεται και αναπροσαρμόζει λίγο τα πλάνα του Ολυμπιακού για να ανέβει λίγο περισσότερο στα θέλω της γαλλικής ομάδας. Γι' αυτό σου λέω, είναι πράγματα που πρέπει να τα εξετάζουμε μέσα στην ίδια ημέρα και κάτω από το πρίσμα του πώς ακριβώς εξελίσσεται η κατάσταση και με το τι άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τους ίδιους παίκτες και πώς και οι ομάδες που ανήκει ο παίκτης σταθμίζουν τις επιλογές τους.
0: Άρα, Καντιού Χαφ, Γιάννη.
2: Καντιού Χαφ, ακριβώς.
0: Και Σμαϊλόβιτς Στόπερ.
2: Σμαϊλόβιτς Στόπερ, ναι. Τη Σάντεφιλντ, ο Σμαϊλόβιτς. Άρα όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα διαμένουν, εγώ θα σου έλεγα, ναι, για αυτή την περίπτωση.
0: Ανοιχτές υποθέσεις, ανοιχτές περιπτώσεις.
2: Ναι, εγώ εκεί που θέλω να δω και να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου ολοκληρώνοντας αυτές τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις είναι τι θα γίνει για τη θέση του δεξιού μπακ, τι θα γίνει για την προσθήκη περισσότερων Ελλήνων, τουλάχιστον όσοι ήταν πέρυσι και λίγο περισσότεροι, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό, πώς ακριβώς εξελιχθεί, και τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα φύγουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, για τον Κλέιτον, ο οποίος είναι ο τέταρτος ιεραρχικά στη σειρά επιθετικών και υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση ότι μπορεί να δοθεί δανεικός.
0: Ο τέταρτος, γιατί? Α, γιατί επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ και είναι Ταρέμι, ναι, και Ελκάμπι.
2: Okay, ναι. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο, που μάλλον στο μυαλό του το ξέρει, εμείς δεν ξέρω αν είμαστε θέσεις, θα το πούμε με σιγουριά, ναι, για το Γιάρεμτσουκ. Κατά πόσο είναι διατεθειμένος και πεπισμένος ότι θα αναιρέσει όλα αυτά, σκεφτόταν και κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει πριν πάει στη Λιόν, για τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής του με το Μεντιλίμπα. Αυτά βγαίνουν μέσα από συζητήσεις, μέσα από την καθημερινότητα και αυτή την τριβή που θα υπάρχει στο Ρότερνταμ, εκεί που βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός, λίγο έξω από το Ρότερνταμ, και κάνει την προετοιμασία του. Άρα βλέπεις, είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και γενικότερα συγκεντρώνουν την προσοχή μας. Και αυτός είναι και ο λόγος επίσης που λέγαμε και χθες, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και για την επίθεσή του τι ακριβώς μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να την διευρύνει σε αριθμό. Και λες, μα έχει τέσσερις επιθετικούς. Ναι. Γιατί δεν ενδιαφέρεται για τον Μιλόσεβιτς? Μιλάω για τον 20χρονο φόρτη της Στουτγκάρδης.
0: Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μιλόσεβιτς?
2: Η απάντηση είναι ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μιλόσεβιτς, έχει κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τα μέτωπα αυτά.
0: Με αυτούς, δηλαδή, που έχει ήδη στο ρόστερ.
2: Του Γιάρεμτσουκ ακριβώς, του Κλέιτον. Και αν προκύψει κάτι από Τουρκία μεριά ενδεχομένως, εγώ εκεί θα έβαζα περισσότερο την προσοχή μου και θα την έριχνα, για τον Ταρέμι. Και επιμένω, γιατί όταν ήταν με την εθνική του ομάδα και κάνει την προετοιμασία επί τουρκικού εδάφους για το Μουντιάλ, ήταν και ο ατζέντης του εκεί και συζήτησε με αρκετές ομάδες από την Τουρκία. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι συζητήσεις του τότε μπορούν να βγουν από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Και κλείνοντας, ναι, είναι και το όνομα του Άμραμπα, το οποίο παίζει, αλλά όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος, θέλει πρώτα να τελειώσει το Μουντιάλ και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί για το μέλλον του. Και μάλιστα ο αδερφός του είναι αυτός, μεταξύ άλλων, ο οποίος φαίνεται ότι τον επηρεάζει και τον συμβουλεύει για τα επόμενα του ποδοσφαιρικά βήματα. Οπότε θα το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, ως μια κίνηση στην οποία μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει πιο δυναμικά.
0: Προς ποια κατεύθυνση δεν ξέρουμε.
2: Σωστά, σωστά.
0: Τον συμβουλεύει. Και είπες νωρίτερα, Γιάννη, ότι δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά τη θέση του δεξιού μπακ.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ακούγεται
2: κάτι...
0: κάποιο όνομα, θέλω να πω. Ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτη για αυτή τη θέση.
2: Ναι, να μην ξεχάσω μόνο να πω, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ειδική αναφορά σε κάποια άλλη εκπομπή για τους υποπαραχώρηση ή δανεισμού ή πώληση παιχτών.
0: Εγώ το έχω, σημειώσει, το έχω σημειώσει για να σε ρωτήσω για κάποια ονόματα.
2: Για τον Ορτέγκα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Να δούμε τι γίνεται. Γιατί και εκεί για αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός όλο κάτι δείχνει να ψάχνει. Και βεβαίως πρέπει να δει πώς θα λατώσει λίγο τη λίστα των 7 ξένων που εξακολουθούν να υφίστανται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν λατωθεί από πέρυσι. Έτσι. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσει σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους εκεί ο Μεντιλίμπαρ, για να μην είναι σε αυτή τη δύσκολη θέση που ο ίδιος είχε παραδεχτεί. Να βλέπει έναν παίχτη που είναι πολύ καλός, πρόθυμος στις προπονήσεις και να αναγκάζεται, επειδή είναι υπεράριθμος, με αριθμό ξένων μιλάω πάντοτε, να τον βγάζει εκτός αποστολής. Κάπου χαλάει λίγο και τις ισορροπίες και όλη αυτή τη μαγιά την οποία θέλει ο Βάσκος για την ομάδα του.
0: Στρεφέτσα, πάει Πάρμα.
2: Κοίταξε, ο Στρεφέτσα είναι από αυτό που είχαμε πει χθες, είναι από τους κομμένους στην αποστολή. Ο Στρεφέτσα, έχουν αναθερμανθεί οι συζητήσεις που είχαν σταματήσει ένα διάστημα, γιατί η Πάρμα έδειχνε ότι δεν ανεβαίνει στις προτάσεις που έχει καταθέσει στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει και μάλλον αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχει τον πρώτο λόγο. Δεν θα σου πω για σιγουριά, αλλά έχει τον πρώτο λόγο. Για τον Καμπελά ακόμα δεν έχει διαφανεί κάποια ομάδα ή πρόθεσή του.
0: Ο Καμπελά, όπως και ο Στρεφέτσα, δεν έχουν πάει στην Ολλανδία. Όχι. Είναι εδώ,
2: Ο Νασιμέντο επίσης, περιμένουμε να μάθουμε ότι θα πάει με δημοφιλή δανεισμού στην Ρίο Αβε. Και θυμίζω, ο Καμπελάκη ένα σημείο ήταν από τις ακριβές μεταγραφικές προσθήκες πέρυσι του Ολυμπιακού με μια προοπτική, οι οποίες έπεσαν στο κενό, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά πραγματικά αυτό που είναι απίθανο, και το συζητήσαμε τις πανές και με συναδέλφους στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου γηπέδου, είναι η περίπτωση του Βέζο. Ένας παίκτης ο οποίος κάθεται σε ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου και λίγο παραπάνω, αμετακίνητος, ακούνητος, δεν δημιουργεί προβλήματα. Εγώ εδώ είμαι, αν θέλετε. Πέρυσι είχε πάει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και μάλιστα είχε παίξει και σε κανένα δύο παιχνίδια. Φέτος έχει μείνει στην Αθήνα. Να δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον αυτού του παίκτη. Και το λέω και το τονίζω το συμβόλαιο για να καταλάβουμε λίγο ότι ο Ολυμπιακός έχει να διαχειριστεί και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο ποιον θέλω να πουλήσω από τους εν ενεργεία παίκτες, από τους εν δυνάμει βασικούς του rotation, ή ποιους θέλω να αγοράσω. Είναι και τι γίνεται και με αυτούς που μου έχουν μείνει, αλλά δεν χρησιμοποιούνται.
0: Παπακανέλος πάει Αστέρα.
2: Μάλλον φαίνεται ότι προς τα εκεί οδεύει. Και αν είναι προς όφελος του παιδιού να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, νομίζω θα ήταν καλύτερο. Άλλωστε, η ομάδα της Τρίπολης έχει δείξει και στο παρελθόν ότι έχει φτιάξει, έχει αναγεννήσει Έλληνες παίχτες. Και νομίζω ότι το ταλέντο του, η ουσία, η ποιότητα του συγκεκριμένου παίχτη θα φανεί αν πάει εκεί. Που, εν πάση περιπτώσει, και θα είναι ένα δυναμόμετρο για την κατάσταση και στο κατά πόσο μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και να καταθέσει όλη αυτή την ποιότητα που είχε δείξει σε μικρότερα κλιμάκια, ανεξάρτητα αν δεν έχει πάρει το πρόβλημα.
0: Ήταν στην ομάδα που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κάτω το 19 ο Παπαγκανέλος.
2: Την πρώτη ομάδα δεν τον έχουμε δει, στη Ρίο Αβε δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά, είναι η αλήθεια.
0: Και έχει τώρα μια ακόμη ευκαιρία, ας το πούμε έτσι.
2: Έχει ένα κανονάκι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Να θυμίσουμε ότι χθες ανακοινώθηκε ο Πόποβιτς, ήταν αναμενόμενο, και ότι, όπως είπες, η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει εκεί, το πρώτο φιλικό.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι πάει με διπλές προπονήσεις. Ξεκινάμε από εκεί. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, την περίοδο. Τηρεί απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του με τη Λίμπαρ. Και είναι ένα στάδιο που το έχει στο ίδιο μέρος όσα χρόνια είναι προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα. Και προτιμά να έχει και πολλά φιλικά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρώτο φιλικό είναι 8 Ιουλίου με την Ρακόφ Τσεσόχουβάνη σε 7 η ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια θα έχουν ενημέρωση από την Ερασπορ του Ολυμπιακού. 11 Ιουλίου με την Λέουβεν στις 3 η ώρα το μεσημέρι και 17 Ιουλίου με την Φορτούνα Σιτάρντ. Και από εκεί πέρα πάμε σε έναν άλλο κύκλο φιλικών αγώνων, λίγο πιο δυνατόν, όπως με τον Άγιαξ για παράδειγμα, που είναι 18 Ιουλίου, 24 με την Αντβέρπ και με την Ολλανδική Αλκμάρ 25 Ιουλίου στις 4 η ώρα. Αυτά είναι τα επίσημα 6 φιλικά παιχνίδια που έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα δώσει στην Αθήνα, κάτι το οποίο δεν είχε κάνει πέρυσι. Είχε δώσει, όσοι θυμούνται, φιλικά στην Ιταλία. Πρόπερσι είχε δώσει ένα φιλικό με την Νότιχαμ, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και όλα αυτά γιατί ξεκινά νωρίς υποχρεώσεις του με τα προκριματικά που είναι περίπου σε ένα μήνα από τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, έχουν φουντώσει πάλι τα δημοσιεύματα σχετικά με τον Πινέδα. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό, από αλλοδαπούς δηλαδή δημοσιογράφους. Από τη μία ότι η ΑΕΚ προσφέρει στον Πινέδα νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές από τη μία πλευρά. Και από την άλλη ότι η Τσίβας, για την οποία ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι, ετοιμάζεται να κάνει πρόταση 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην ΑΕΚ για να τον πάρει.
3: Και άργησαν, Θάνο, θα έλεγα εγώ. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Ναι, ξεκινάει η Πινεδιάδα, η οποία έχει έρθει κυρίως από μέσα από το Μεξικό αυτή τη στιγμή. Το ένα δημοσίευμα αναφέρει κάτι το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η Ένωση θέλει να τον κρατήσει στην Ελλάδα, δηλαδή να παραμείνει για τουλάχιστον 3 ακόμα χρόνια στην ΑΕΚ. Από την άλλη, ένα δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τσίβας κοντράρει την Μοντερέι. Έχει κάνει μια προσφορά 8 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι ευρώ, δηλαδή είναι 6,9 εκατομμύρια ευρώ κάτω από την ρήτρα
0: του. Στο συμβόλαιο όμως υπάρχει ρήτρα στα 8 εκατομμύρια. Αν τα δώσει μια ομάδα από το Μεξικό, τον παίρνει τον παίχτη.
3: Ναι, και πρέπει να τα δώσει κάτω όμως, κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι με τον Ορμπελίν Πινέδα να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του μια ομάδα η οποία θα δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπάρχουν κάποιες δόσεις σε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί για κατά ψέματα. Πουντώνουν τα δημοσιεύματα, οποιαδήποτε οριστική και ουσιαστική εξέλιξη φαντάζομαι θα γίνει μετά το Μουντιάλ, όταν θα είναι και ο Ορμπελίν Πινέδα στην Ελλάδα, προκειμένου θα είναι ουσιαστικά, θα έχει τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Μεξικού και θα συζητήσει πλέον το τι θα κάνει στην καριέρα του, δηλαδή αν θα παραμείνει στην ΑΕΚ ή αν θα επιστρέψει στο Μεξικό. Ο ίδιος δηλώνει ευτυχισμένος που βρίσκεται εδώ, έχει μπει πλέον για τα καλά στον ελληνικό DNA, περνάει πάρα πολύ ωραία με την ΑΕΚ, έχει βρει πλέον και τον, έχει ανακτήσει πάλι τον ρόλο του στους κυτρινόμαυρους, αποτελεί τον βασικό πυλώνα στον άξονα του Μάρκο Νίκολης. Οπότε καταλαβαίνουμε, θα υπάρχουν συζητήσεις μόλις θα τελειώσει το Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουν τελειώσει οι διακοπές για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Συνεχίζονται τα εργομετρικά τεστ, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή στα Σπάτα και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Κυριακή και την Δευτέρα να έχουμε την αναχώρηση της Ένωσης για το Apeldoorn, εκεί που θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, το οποίο θα ξεκινήσει την Δευτέρα 5 Ιουλίου. Θα γίνει σε δύο στάδια από τις 5 μέχρι τις 18. Μετέπειτα θα υπάρξει ένα ρεπό στους ποδοσφαιριστές, μια δυνατότητα να επιστρέψουν σε οποιοδήποτε σημείο αυτοί θέλουν, δηλαδή μπορούν να έχουν την άδεια υπέστηση της ΑΕΚ είτε να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή από το σημείο το οποίο βρίσκονται, δηλαδή από την Ολλανδία, να πάνε οπουδήποτε αλλού οι ίδιοι επιθυμούν, προκειμένου να αποφορτιστούν από την μεγάλη και σκληρή προετοιμασία και μετέπειτα από τις 23 μέχρι τις 2 Αυγούστου να ολοκληρώσουν και την προετοιμασία τους στην Ολλανδία. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πετάει για να μπει και αυτός πλέον στην διαδικασία της προετοιμασίας της ομάδας. Οπότε τώρα βρισκόμαστε πάλι σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αργήσαμε, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, είναι το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να αρχίσει πιο αργά την προετοιμασία σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
3: Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Δεν έχουν συνηθίσει την ΑΕΚ να έχουν ένα τόσο ήρεμο καλοκαίρι, άμα θες μεταγραφικά.
0: Και μεταγραφικά, βεβαίως. Και ακόμη περιμένουμε τον ΧΑΦ, έτσι. Υπάρχει κάποιο νέο για αυτήν την
3: περιμένει τον ΧΑΦ, έχει βρει τον πρώτο στόχο, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ομάδα του ποδοσφαιριστή.
0: Έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, ποια είναι η ομάδα, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής?
3: Όχι, άμα έχουμε αυτή τη στιγμή γνωστές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μόλις θα πάει η υπόθεση θα μπει στο τελικό στάδιο πλέον ουσιαστικά, δηλαδή όταν θα έχουν συμφωνηθεί όλα, τότε θα βγει και το όνομα του ποδοσφαιριστή. Αυτό μας έχει συνηθίσει άλλωστε και ο Χαβιέρ Μπάλτα από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους.
0: Θυμάσαι ότι και το όνομα του Νίκολιτς είχαν τελειώσει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ψαχνόμασταν και οι ρεπόρτερ εσείς της ΑΕΚ περισσότερο για να δούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος του Αλμέιδα στον πάγκο της ομάδας. Ξαφνικά ήρθαν τα δημοσιεύματα από τη Ρωσία και μας άνοιξαν τα μάτια.
3: Κάτι ανάλογο φαντάζομαι ότι θα γίνει και τώρα και με τον αμυντικό ΧΑΦ. Πάντως είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ομάδα του ποδοσφαιριστή. Αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να φτάσει μέχρι τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έρχεται με το σκεπτικό να μπει ανάμεσα στο δίδυμο Μαρίν Πινέδα και είτε μαζί να είναι τρεις παίκτες

0: βασικός. Από εκεί και πέρα, μόλις θα τελειώσουν και αυτές οι δύο τελευταίες μεταγραφές, δηλαδή του αμυντικού μέσου και του κεντρικού αμυντικού, θα συνεχιστεί η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ. Δεν αποκλείω να δούμε νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως είδαμε και την απόκτηση του Γιώργου Σαρακασίδη, να προχωρήσει και σε άλλη μια τέτοια κίνηση τουλάχιστον η ΑΕΚ, με το σκεπτικό βεβαίως ότι φέτος στο κύπελο Ελλάδας αλλά και στο Super Cup υπάρχει ο ιδιαίτερος κανονισμός με τους δύο ποδοσφαιριστές που πρέπει να έχουν γεννηθεί πριν το 2004 και να μπορούν να είναι ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας. Κάτι ποδοσφαιριστές, ίσως που η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν τους διαθέτει στο ρόστερ της. Ίσως από την Ακαδημία βγουν κάποιοι παίκτες από εκεί, οι οποίοι θα πάνε και στην προετοιμασία. Μένουμε να δούμε.
1: Αυτό θα πρέπει να γίνει εν ώψη του τελικού Super Cup στις 12 Αυγούστου.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί μένει ισχύει να δούμε και για το κύπελο και για τον τελικό του Super Cup αυτή η απόφαση της ΕΠΟ.
0: Φυσικά, και γι' αυτό θα υπάρχουν ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της ΑΕΚ, οι οποίοι θα βρίσκονται στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα οριστικά ονόματα. Αυτό το οποίο αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι σίγουρα ο Ψηρόπουλος ο κεντρικός αμυντικός, ο Ζωής ο Καραργύρης, το νέο μεταγραφικό.
1: Και αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Έτσι, για 90 λεπτά. Ναι.
0: Και αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούν. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μαζί με τον Καλοσκάμι να είναι ενεργοί στο ρόστερ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μιλάμε για δύο σημαντικούς στόχους, και για το Super Cup αλλά και για το κύπελλο Ελλάδας στην ΑΕΚ.
1: Το τρόπαιο χθες της κατάκτησης του πρωταθλήματος εννοώ, ήταν στην Κατερίνη και σήμερα στην Κοζάνη το απόγευμα.
0: Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα. Το τρόπαιο Σάββατο θα είναι στην Καβάλα στις 8 η ώρα.
1: Καβάλα ή Κοζάνη?
0: Καβάλα. Mm-hmm. Και αύριο την Κυριακή στην ίδια ώρα θα είναι στις Τέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Φεύγουμε από την ΑΕΚ. Πάμε στον Άρη για να μας πει ο Τάσος Πακλατζής ποιος είναι ο λόγος της προσθήκης του πρώην προπονητή της Τσέλσι, του Αβραάμ Γκραντ, στο στελεχειακό δυναμικό της ομάδας, ως σύμβουλος δηλαδή του Θόδωρου Καρυπίδη, και πιθανόν να έχει και άλλες αρμοδιότητες, Τάσο.
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Όντως είναι ένα πολύ καλό ερώτημα αυτό που θέτεις, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορώ να σου το απαντήσω με πάσα βεβαιότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Εδώ και λίγα 24 ώρα έχει διαρρεύσει αυτή η συμφωνία του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Αβραάμ Γκραντ, Ισραηλινός 71 ετών με θητεία και σαν τεχνικός διευθυντής αλλά και σαν προπονητής, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή στην Τσέλσι, με παρουσία σε τελικό Champions League. Είναι μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου στην πατρίδα του και όχι μόνο στην πατρίδα του. Γενικότερα αυτή την εποχή είναι στο Μουντιάλ και μάλιστα είναι προσκεκλημένος της FIFA και τον αναμένουμε στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά, για να μάθουμε και εμείς λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Άρη να αναλάβει ένα πόστο συμβούλου, όχι τεχνικού διευθυντή ή αθλητικού διευθυντή στην ομάδα. Θα είναι ο σύμβουλος του Θόδωρη Καρυπίδη. Θα είναι ασφαλώς, θα έχει αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά στο διοικητικό συμβούλιο και κατ' επέκταση στα δρόμενα της ομάδας. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι το τι υπάρχει πίσω από αυτή τη συμφωνία. Γιατί το να έρθει ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αυτού του Βεληνικούς, με τα όσα έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην καριέρα του στο ποδόσφαιρο, στην ομάδα του Άρη έχοντας ως αρμοδιότητα να είναι σύμβουλος ομάδας, αυτό μπορεί να κρύβει και άλλα πράγματα. Δηλαδή να είναι μια πρώτη συμφωνία σχετικά με μια ενδεχόμενη συνεργασία με μια, ας το πω, μια ομάδα ανθρώπων ή ενός ανθρώπου ή μιας εταιρείας που θέλει να μπει στα διοικητικά πράγματα του Άρη. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Για την ώρα δεν έχουμε περαιτέρω ενημέρωση από την ΠΑΕ. Περιμένουμε και την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση, γιατί αυτό το μάθημα

0: αλλά διέρευσε κιόλας, δηλαδή δόθηκε ως διαρροή από την ΠΑΕ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αυτό εννοώ. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν έρθει ο Αβραάμ Γκραντ στην Θεσσαλονίκη και τον παρουσιάσει η διοίκηση και ενδεχομένως και νωρίτερα,
1: ναι,
0: να υπάρξει μια
1: τοποθέτηση. Ο Γκραντ μέχρι τώρα, από τη στιγμή που σταμάτησε από την Τζέλσι και μετά, ασχολούνταν ως προπονητής ή έκανε κάτι άλλο? Το γνωρίζεις αυτό?
0: Και σαν προπονητής και σαν τεχνικός διευθυντής, mm-hmm, γενικότερα ασχολείται με το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την οργάνωση αλλά και την προπονητική, ναι, του ποδοσφαίρου. Έτσι έχει περάσει από διάφορες χώρες, στην Αγγλία εκείνη την εποχή, έχει προπονήσει και άλλες ομάδες. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και προφανώς έχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό και μόνο από την παρουσία του και την ηλικία του, είναι 71 ετών, ασχολείται από μικρή ηλικία σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι που αφορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σίγουρα η εμπειρία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το ζητούμενο είναι ποιες θα είναι οι ακριβείς αρμοδιότητες του Αβραάμ Γκραντ στο διοικητικό, mm-hmm, κομμάτι της ομάδας του Άρη. Το να είναι σύμβουλος του ιδιοκτήτη της ομάδας, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να είναι και άλλα περισσότερα. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αποκλείσω το γεγονός ότι με την παρουσία του ιδίου να υπάρξει ένα συμπαίκτης μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, προκειμένου να υπάρξει μια βελτίωση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα του επόμενου χρονικό διάστημα και κυρίως στα οικονομικό αγωνιστικά θέματα. Ναι. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Πάντως, εχθές υπήρξε μια ανακοίνωση από τον Άρη που λέει ότι με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέου συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης.
0: Ναι.
1: Έτσι, λέει ότι έχει μεγάλη εμπειρία και θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου, αναφέρει.
0: Ναι.
1: Γενικό αυτό, θα μου πεις αυτό.
0: Αυτό είναι γενικό ακριβώς. Δηλαδή είναι μια τοποθέτηση που έχει να κάνει περισσότερο με την σχέση που μπορεί να έχει την επαγγελματική με τον ιδιοκτήτη. Όταν εννοώ μια τοποθέτηση επίσημη από την ΠΑΕ, να μάθουμε και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Γιατί το να έρθει ένας τεχνικός διευθυντής ή ένας αθλητικός διευθυντής, το καταλαβαίνω, έχει αντικείμενο. Έτσι, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τεχνικό διευθυντή του Ρουμπέν Ρέγγες. Έχει ένα αντικείμενο ο τεχνικός διευθυντής. Ο αθλητικός διευθυντής επίσης έχει ένα αντικείμενο πάρα πολύ σοβαρό, όπως και ο τεχνικός διευθυντής που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία μιας ομάδας. Το να είσαι σύμβουλος ενός ιδιοκτήτη και ουσιαστικά να είσαι το πρώτο βιολί σε ένα διοικητικό συμβούλιο, με άλλα λόγια, αυτό είναι, κάτι κρύβει από πίσω. Δεν αποκλείεται να κρύβει αυτό που περιέγραψα νωρίτερα. Δηλαδή μια επερχόμενη συμφωνία για να υπάρξει ένας συμπαίκτης και μακροπρόθεσμα να υπάρξει και μια πώληση. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Να αλλάξει χέρια δηλαδή η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει να μπουν κεφάλαια στην ομάδα, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Έτσι, κεφάλαια εταιρείας η οποία ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα αθλητικά δρόμενα και δει το ποδόσφαιρο μέσα από την ΠΑΕ Άρης να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορούμε να το αποκλείσουμε? Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να δίνει ξεκάθαρη εικόνα για την πρόσληψη ή την συμφωνία, γιατί και το πρόσληψη μπορεί να είναι λίγο έολο, τη συμφωνία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο του ποδοσφαίρου που λέγεται, ονομάζεται Αβραάμ Γκραντ. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιες εικόνες εχθές και κάποια βίντεο από την παρουσία του στα γήπεδα της Αμερικής. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή και ο χρόνος είναι...
1: Ναι, είναι ένα λεπτό έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας.
0: Ένα λεπτό ακόμα, ναι. Ωραία. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που μάθαμε και γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν 4-5 μεταγραφές. Θεωρείται αυτή τη στιγμή πιθανό να γίνουν μεταγραφές ουσίας, και όταν λέω ουσίας, να έρθουν παίκτες αξίας στην ομάδα του Άρη με καλά βιογραφικά. Αυτό μπορεί να πάει και μία-δύο εβδομάδες πίσω, αλλά μπαίνει στην διαδικασία του νέου κύκλου, γιατί άνοιξε ένας μικρός κύκλος, έκλεισε κατευθείαν με τις δύο κινήσεις. Και επειδή η ομάδα την Τρίτη έχει την πρώτη προπόνηση, Τετάρτη έχει προπόνηση, Πέμπτη αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα και χρειάζεται έμψυχο δυναμικό, χρειάζεται μεταγραφές, χρειάζεται παίκτες που θα είναι βασικοί στην ομάδα, αυτό θα αρχίσει να ξετυλίγεται σύν τον χρόνο μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Γκραντ, ο οποίος θα βρίσκεται μετά τις 19 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και μετά τη λήξη του Μουντιάλ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ιταλίδα Παολίνη για την φάση των 32 στο Wimbledon θα αρχίσει στις 4 σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη, θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση, θα μιλήσουμε αρχικά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι στις 3.30 είναι το φιλικό με την Βέστερλο και πριν από λίγο έγινε γνωστή και η εντεκάδα που θα παρατάξει ο Λύση, ο προπονητής ομάδας Κώστα.
1: Έτσι είναι πράγματι, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι, και βεβαίως θα έχει μια δυνατότητα, έτσι ο Αλέσιο Λύση, να δει κάποια πράγματα. Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, Κένι Ελουστόντο που κάνει ντεμπούτο σήμερα με την ασπρόμαυρη φανέλα, η πρώτη του εμφάνιση σε φιλικό βεβαίως παιχνίδι. Μιχαηλίδης θα είναι οι δύο κεντρικοί μπακ και ο Τέιλορ, ο έτερος ακραίος μπακ για τον Λύση. Ζαφίρης και Σαρίς θα είναι στα χαφ. Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και ο Μπέρδος θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Μύθου στην επίθεση. Ο Κωνσταντέλιας δεκάρι φυσικά. Ζίβκοβιτς και Μπέρδος θα είναι δεξιά και αριστερά για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Πολλοί κόσμος αναμένεται, ήδη έχουμε εικόνες. Το παιχνίδι μεταδίδεται υβριδικά από το κανάλι του Open στο YouTube κτλ. Πολλοί κόσμος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι έχει πολλούς φίλους εκεί στο βορρά, στην Ευρώπη, από πολλές χώρες συγκεντρώνονται για να δουν την ομάδα του Λύση, για να δουν τον ίδιο το Λύση. Μην ξεχνάμε, είναι και ο ίδιος ο προπονητής, έτσι, ένα δέλεαρ, είναι καινούργιος προπονητής, ένα καινούργιο πρόσωπο, πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, τι διαφορετικό θα έχει από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Στο Ζαλτ Μπόμε λοιπόν θα συγκεντρωθεί και αρκετός κόσμος, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει το δεύτερο του φιλικό παιχνίδι, επιτυχημένο το πρώτο βεβαίως, που ήταν περισσότερο μια καλή προπόνηση με την Beveren 4-0, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το σημερινό, το οποίο σε λίγο ξεκινάει, όπως είπε, Θάνο, στις 3.30.
0: Μάλιστα. Τώρα, στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ τι γίνεται, Κώστα?
1: Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ αναμένονται κάποιες εξελίξεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουμε κάτι έτσι πολύ δυνατό. Είπαμε ότι θα παίξει ο Ελουστόντο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε μεταγραφή φυσικά τον Τάισον, ο οποίος θες ενσωματώθηκε στην...
0: στην αποστολή στην Ολλανδία, στην έκανε αποστολή, και κάποιες δηλώσεις.
1: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι είναι χαρούμενος, ότι πάμε ΠΑΟΚ πάλι όλοι μαζί κτλ.
0: Για ακόμη καλύτερες μέρες.
1: Για ακόμη καλύτερες μέρες, αυτό κάτι θυμίζει.
0: Είναι για μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, είπε. Εγώ έκανα παράφραση τώρα, εντάξει.
1: Είναι ωραίο σύνθημα αυτό πάντως, πουλούσε παλιά πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, έβγαζε κυβερνήσεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα είναι το θέμα του Χατζηδιάκου. Υπάρχουν συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Προφανώς πάμε τώρα σε μια περίπτωση έτσι διαπραγματεύσεων επί του οικονομικού.
0: Συζητήσεις με ποιον είπες, Κώστα, συγγνώμη?
1: Για το Χατζηδιάκο.
0: Για το Χατζηδιάκο, βέβαια. Ναι. Για στόπερ. Ναι,
1: Παντελής Χατζηδιάκος. Γιατί τώρα ο ΠΑΟΚ έμεινε με τον Μιχαηλίδη, πήρε τον Ελουστόντο. Αλλά φυσικά εκτός από τα νέα παιδιά θέλει και έναν ακόμη. Ο Χατζηδιάκος λοιπόν και αυτός φέρεται να θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Κάπου 2 εκατομμύρια θέλουν οι Δανείοι. Τώρα ο ΠΑΟΚ προφανώς το παζαρεύει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει συμβόλαιο ο Χατζηδιάκος με την ομάδα της Κοπεχάγης μέχρι το 28, και μάλιστα είναι και στην προετοιμασία της ομάδας της Κοπεχάγης, είναι στην Αυστρία η Κοπεχάγη, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν τις συζητήσεις και περιμένουμε εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα. Είναι ίσως το πιο έτσι εντός εισαγωγικών δυνατό και έτσι πιο πιθανό να γίνει το θέμα του Χατζηδιάκου για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, για άλλες περιπτώσεις όπως του Γιαννούλη, του Γιακουμάκη.
1: Του Γιαννούλη είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ανεβεί περισσότερο από τα χρήματα που δίνει στην Augsburg. Προφανώς και η Augsburg χρησιμοποιεί το χαρτί και από προτάσεις άλλων ομάδων, και γιατί όχι και του Ολυμπιακού. Άρα η Augsburg περιμένει από τον ΠΑΟΚ να ανεβεί, ο ΠΑΟΚ περιμένει από την Augsburg να κατεβεί. Έχει υπέρ του την θετική στάση του Γιαννούλη. Δεν έχουμε όμως κάποια εξέλιξη χειροπιαστεί. Ο ΠΑΟΚ προφανώς έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό με την Augsburg. Προφανώς τώρα ο ένας ξέρει την αδυναμία του άλλου. Δηλαδή η μεν Augsburg ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει πολύ τον παίκτη. Ο δε ΠΑΟΚ ξέρει ότι ο παίκτης θέλει τον ΠΑΟΚ και δεν θέλει την Augsburg. Άρα παίκτης που δεν θέλει να παίξει σε μια ομάδα είναι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει όμως ένα συμβόλαιο, υπάρχει μια οικονομική απέτηση που είναι σημαντική. 5 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα τώρα για αριστερό μπακ, ό,τι και να λέμε. Παρά το γεγονός ότι ο Γιαννούλης είναι πλέον έπειρος διεθνής και με παραστάσεις πολύ σημαντικές στη Bundesliga. Οπότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτή. Για το Γιακουμάκη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εξέλιξη. Ο παίκτης ανήκει στην Cruz Azul. Τα χρήματα που ζητούν οι Μεξικάνοι επίσης είναι πολλά. Τώρα υπάρχει και το Μουντιάλ στη μέση, δεν ξέρουμε τι περιμένουν, τι δεν περιμένουν. Προφανώς και υπάρχει κάποια κίνηση. Όμως δεν είναι τόσο έτσι, ας το πούμε, ταυτό το μέτωπο του Γιαννούλη, το μεταγραφικό ναι. μέτωπο του Γιαννούλη και η δισεογραφία για να πεις ότι ο ΠΑΟΚ κινείται, είναι στα τηλέφωνα, περιμένουν απάντηση κτλ. Είναι το θέμα, υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο ζεστό.
0: Και επειδή έχει και το φιλικό σε λίγη ώρα, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ είναι σε φάση ενδυνάμωσης. Δεν θα πάρουν μέρος στον αγώνα αυτό.
1: Δεν θα πάρουν μέρος στο φιλικό, ναι, προφανώς. Να πούμε τώρα, μια που είπαμε και είπες για τα ιατρικά, ότι ήταν άτυχος πολύ ο Τσάλοφ, ο οποίος έπαθε ρήξη μηνύσεις στο προηγούμενο φιλικό.
0: 6 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Ναι, ναι, θα μείνει 1,5 μήνα έξω. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνεις, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό και στενάχωρο.
0: Θα κάνει χειρουργείο.
1: Θα κάνει χειρουργείο, λένε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως με αρθροσκόπηση, δηλαδή πιο ελαφρύ χειρουργείο, ναι. με επέμβαση πιο ελαφριά, ίσως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι ρήξη έξω μηνίσκου.
0: Καλύτερα από χιαστό, αλλά και αυτό
1: ναι,
0: θέλει.
1: Ναι, δεν έχει χιαστό.
0: Θέλει χρόνο.
1: Δεν έχει χιαστό, αλλά θέλει σίγουρα 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για τον Τζάλοφ, ο οποίος είναι στο ρόστερ της ομάδας, έτσι. Σίγουρα δεν χαίρει τις εκτιμήσεις του κόσμου, αλλά δεν είναι ο κόσμος αυτός ο οποίος αποφασίζει. Θα τον δει ο προπονητής. Τώρα τραυματίστηκε. Θα δούμε μήπως φύγει πάλι προς Ρωσία μεριά. Περιμένουμε εξελίξεις. Ήταν άτυχος πάντως. Αντίθετα, ο Παβλένκα που χτύπησε και αυτός, μάλλον είχε κάτι έτσι ένα μυϊκό. Δεν είχε κάτι σημαντικό την εξέταση που έκανε προχθές και είναι διαθέσιμος.
0: Πάμε στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ανακοινώσεις στον Άρη, Αντετοκούμπο, Μόργαν,
1: Χαραλαμπόπουλο. Πάμε στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπου βεβαίως περιμένουμε για τον Άρη τον Κώστα Αντετοκούμπο. Τώρα να πούμε εδώ κάτι συμβολικό. Ο Άρης μετά το συμβολικό 49-41 που ανακοίνωσε για τα διαρκείας, λέγεται ότι θα ανακοινώνει τους παίκτες στις 19 και 14, που είναι κάθε απόγευμα Τετάρτη. Ναι, που είναι εντελώς συμβολικό για το 1914. Εντάξει, είναι κάτι συμβολικό αυτό. Εντάξει, έχει την χάρη του, ωραίο είναι. Και μάλιστα λέγεται κάθε Τετάρτη θα γίνεται αυτό για τους νέους παίκτες, για τους παίκτες που είναι υπό ανανέωση ή έχουν ήδη διασύνδεση με την ομάδα. Θα γίνεται κάθε Κυριακή. Έχει βγει πρόγραμμα μέχρι και γι' αυτό δηλαδή. Οπότε σήμερα, Σάββατο, αύριο Κυριακή, μπορεί να έχουμε Κώστα Αντετοκούμπο.
0: Γιατί Κυριακή και Δετάρτη οι ανακοινώσεις?
1: Για να είναι προγραμματισμένα όλα. Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, να μπορέσουν να έχουν τα site και οι εφημερίδες χώρο και χρόνο για να παίξουν
0: και,
1: το θέμα.
0: Και την Κυριακή, λοιπόν. Γιατί?
1: Εντάξει. Και εγώ αυτό αναρωτήθηκα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί όχι τη Δευτέρα, λοιπόν.
0: Και ειδικά τώρα καλοκαίρι οι Κυριακές είναι για τα μπάνια του λαού.
1: Και την Κυριακή τώρα, ναι, αλλά η Κυριακή θα χρησιμοποιηθεί για τον Αντετοκούμπο, ας πούμε, που ήταν στην ομάδα, για τον Μποχορίδη, τον Πουλιανίτη, για αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εντάξει, δεν είμαστε και στο μυαλό των ανθρώπων, είναι μια πληροφορία που έχουμε και τη μεταδίδουμε. Τώρα υπάρχει το θέμα του Λαρετζάκη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί με τον Ολυμπιακό πρώτα.
0: Ναι.
1: Και όλες οι πηγές αναφέρουν ότι είναι κοντά στον Άρη, ενώ υπάρχει το ενδιαφέρον και τη ΣΑΕΚ, αλλά τον θεωρούν τελειωμένο, κλεισμένο στον Άρη. Υπάρχει το θέμα του Αμερικανού, του Ρόμπισον Έρλ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός σέντερ, ο οποίος όμως, επειδή ακριβώς είναι πολύ καλός και ο ίδιος κοιτάει να βρει δουλειά στο NBA, είναι τώρα στις ομάδες στα Summer League. Είναι παίκτης για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν παλιότερα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Εάν έρθει στον Άρη, θα είναι πολύ σημαντική ενίσχυση. Ο Άρης ανακοίνωσε τον Δημητρίεβιτς, οπότε είναι σε μια διαδικασία προφανώς ζύμωσης στην τελική ευθεία. Έτσι, περιμένει την υπόθεση του Θανάση Αντετοκούμπο, να δούμε τι θα κάνει ο Θανάσης. Θυμίζουμε ότι ξέρουν όλοι, βέβαια, οι φίλοι του μπάσκετ, ότι ο Γιάννης συνεχίζει στο Μαϊάμι. Ο Θανάσης είναι συνέχεια μαζί του, τον ακολουθεί και παικτικά και μπασκετικά. Οπότε δεν ξέρουμε μήπως πάει και αυτός στο Μαϊάμι. Αν δεν πάει και περάσει την άλλη άκρη του Ατλαντικού, είναι πολύ πιθανό να παίξει στον Άρη, να είναι μαζί με τον Κώστα, τον έτερο αδερφό. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Χαραλαπόπουλο. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Μοκόκα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ποχορίδη και τον Πουλιανίτη που προφανώς θα συνεχίσουν. Έχει ήδη ανακοινώσει Λιντέλ, Κέμπιρτ, Στανούλη, Μήτρου Λόγκ που είναι στην ομάδα, Μόργαν και τον Δημητρίεβιτς όπως είπαμε. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το μεγάλο έτσι εντός εγωγικών μπαμ, τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος είναι στον Παναθηναϊκό, έχει συμβόλαιο, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Έχουμε αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό, έχουμε τον τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να αφήσει ένα βασικό διεθνή παίκτη, ας πούμε, να πάει σε κάποιον άλλο σύλλογο και δει ανταγωνιστή, αλλά ποτέ δεν ξέρει πώς είναι τα πράγματα. Ο Άρης περιμένει στη γωνία. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα.
0: Και αν δει ότι δεν συνεχίζεται.
1: Ναι, τώρα, εντάξει, η συνύπαρξη. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο πάντα σε μια επιλογή. Τώρα, όταν έχει τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να εξελιχθεί σωστά. Θετικά για τον Άρη, για τις επιδιώξεις του. Ναι. Μπορεί να μην εξελιχθεί.
1: Τώρα, στον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ έχει κοπάσει λίγο θόρυβος. Που νομίζω δεν κάνει και πολύ καλό στην προσπάθεια της ομάδας. Δηλαδή, με τα τόσο μεγάλα ονόματα, γιατί. Ο κόσμος έτσι τρέφεται εντός εγωγικών με ελπίδες για πολύ μεγάλους παίκτες, Χεζόνια, Κλάιπερν, Σίλτς κτλ. Και ίσως μετά έρθει ας πούμε ο Κούσοβιτς και πούνε ότι okay, έχει πέσει ο πύχης. Δεν είναι έτσι. Ο Πάκος Άχρη είναι πολύ καλό παίκτη πράγματι. Δεν έχει όμως...
0: Για ποια θέση, Κώστα?
1: Στο 3, mm-hmm. Το 3 αυτό το έχει μείνει. Δεν έχει τουλάχιστον χειροπιαστά φτάσει... σε κάποιο αποτέλεσμα, περιμένει κάτι από το NBA καλό από ό,τι λέγεται, οπότε είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν για τον ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα. Το δουλεύει, δεν φύγεται χρημάτων, όλοι το ξέρουν αυτό, έτσι μυστακή είδηση υπάρχει, αλλά δεν είναι και σε φάση τώρα που λένε 5 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια και τα λοιπά, δηλαδή έχουν γίνει προφανώς κινήσεις και για μεγάλα ονόματα. Αλλά προφανώς και ο κόσμος πρέπει να είναι προσγειωμένος. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Λεφτά μπορεί να έχει πάρα πολλά, ίσως και περισσότερα από πολλές ομάδες Ευρωλίγκας πλέον. Αλλά δεν είναι ακόμη στην αγορά ένας οργανισμός τέτοιος που να πείθει τους μάνατζερ, τους παίκτες, όλο το σύστημα ότι σιγά σιγά θα ανεβεί. Θα το κάνει από αυτή τη χρονιά και μετά. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει και τέτοιους παίκτες.
0: Μάλιστα. Στον Ηρακλή υπάρχει μια μεταγραφή.
1: Ηρακλής Διαμαντής Λαφτσάκης, ελληνικό στοιχείο ενισχύεται για τους Κιανόλευκους. Ένα παιδί βεβαίως το οποίο ξέρουμε όλοι ότι είναι φιλότιμος, είναι μαχητής, όπου παίζει, προσπαθεί, παλεύει και δεν μιλάει που λέμε. Μένει και αυτό στο κλειστό κλαμπ αρκετών παικτών, πλέον που δεν είναι τόσο κλειστό, αλλά τέλος πάντων στο κλαμπ που έχουν παίξει και στις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης, Άρη, ΠΑΟ και Ηρακλή. Ένα παιδί το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τον ελληνικό κορμό. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πάρει 4 καλούς ξένους, τέλος πάντων καλούς στα λόγια, γιατί είπαμε ότι όλοι στο παρκέ κρίνονται. Τους Αμερικανούς Λεκιού, Διαρά, Στάιλς και τον Μέλβιν του ΠΑΟΚ. Το δόγμα είναι ότι έτσι όπως είναι η Α1 και όλες οι ομάδες έχουν καλούς ξένους, τέλος πάντων κυρίως καλούς κοντούς, το δόγμα είναι να έχει 5 καλούς ξένους και 2 καλούς Έλληνες. Έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί. Είδαμε για παράδειγμα η Μύκονος στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος πέρσι, έχοντας 3 καλούς κοντούς, κατάφερε και έκανε και νίκες και σώθηκε άνετα και βγήκε και 7η. Οπότε κάτι ανάλογο θέλουν να κάνουν στον Ηρακλή. Πήραν αυτούς τους παίκτες, θεωρούν καλούς και ψάχνουν ένα καλό ψηλό για να τους κάνουν 5. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και μάλιστα καταγράφεται και η διάθεσή τους να δώσουν και αρκετά χρήματα, όσα μπορεί ο καθένας βέβαια. Έτσι και για τα δεδομένα του Ηρακλή να γίνει μια υπέρβαση να πάρουν έναν καλό ψηλό. Τώρα θα μου πεις όλοι όσο πλανήτης γη ψάχνει καλό ψηλό στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής με τα δεδομένα του, με τα χρήματα που έχει, ψάχνει να πάρει ένα καλό ψηλό ξένο για να κάνει πεντάδα ξένων και περιμένει την υπόθεση Παναθηναϊκού για το Μωραΐτη, όπου και εδώ μπορεί να έχουμε με την καραμπόλα με την υπόθεση του Λιόπουλου και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς Έλληνες, ίσως θέλει κι άλλους. Θα γυρίσει πιθανόν ο Ματζούκας. Θα δούμε τι θα γίνει ίσως με τον Παπαγιάννη. Οπότε ο Παναθηναϊκός με τον Τολιόπουλο παρόντα, δεν ξέρω κατά πόσο ο Δημήτρης ο Μωραΐτης θα έχει χώρο και χρόνο. Εάν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έχει συμβόλαιο, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στον Ηρακλή με τον οποίο και δέθηκε και αγαπήθηκε και αγάπησε και έχει και πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεύτερος Έλληνας είναι ο Σαράντης Μαστοριανόπουλος, επίσης αναμένονται εξελίξεις με το Βίκο Ιωαννίνων, αν θα μείνει ελεύθερος από εκεί, γιατί έχει συμβόλαιο. Η υπόθεση του Κουζέλογλου είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει τον Ηρακλή και όχι μόνο, αλλά ο αθλητής θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής έχει θέματα, έχει ζύμωση και νομίζω και αυτός τώρα κοντεύουμε να πάμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Σιγά σιγά και αυτός θα αρχίσει να τελειώνει τα θέματά του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε εδώ στην Αττική. Θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Συμφωνία Παναθηναϊκού Μπατίστ, Νίκο, αναμενόμενη.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Θα λέγαμε ναι, ήταν αναμενόμενη, αλλά έσκασε και με τα μεσονύχτια βόμβα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media προανήγγειλε την επιστροφή του Αμερικανού στην ομάδα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, την περιμέναμε. Το είχαμε αναφέρει ότι εξ αρχής ο Μάικ Μπατίστ φαινόταν να είναι φαβορή για να αναλάβει ρόλο άμεσου συνεργάτη δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, δύο άνθρωποι που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Θα πω ότι ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό από το 2003 μέχρι το 2012. Έφυγε για μια σεζόν για τη Φενέρμπαχτσε και επέστρεψε τη σεζόν 13-14 για να κλείσει την καριέρα του με το τριφύλλισο στήθος. Σε όλα αυτά τα χρόνια, τη δεκαετή παρουσία του στον Παναθηναϊκό, κατέκτησε 19 τρόπαια, 3 Euroleague, 9 πρωταθλήματα Ελλάδος και 7 κύπελα Ελλάδος. Ένα μεγάλο κεφάλαιο και για την ιστορία του Παναθηναϊκού και για την ιστορία της Euroleague. Και επιστρέφει τώρα για τα επόμενα 3 χρόνια για να αναλάβει ρόλο άμεσου συνεργάτη δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, στον προπονητή με τον οποίο κατέκτησε τα 17 από τα 19 τρόπαια που έχει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Όταν λες άμεσο συνεργάτη, θα είναι ο βοηθός του, ας πούμε, θα είναι όπως ήταν ο Σερέλης με τον Αταμάν.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά μένει βέβαια να δούμε και ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαμόρφωση του τεχνικού επιτελείου, αλλά θα είναι άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπατίστ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτό το ρόλο Μπατίστ. Την τελευταία δεκαετία, από τότε που σταμάτησε τον μπάσκετ, έχει εργαστεί ως βοηθός σε πολλές ομάδες του NBA. Με τελευταίο σταθμό να είναι η Toronto Raptors, ο οποίος ήταν από το 2023. Και κατάφερε, παρά το γεγονός ότι Θάνο δεσμευόταν με συμβόλαιο Μπατίστ, και αυτό ήταν το αγκάθι, δηλαδή και τόσο καιρό δεν τελείωνε η υπόθεση, κατάφερε να βρει την άκρη, να λύσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Καναδά και να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό με ένα νέο ρόλο.
0: Μάλιστα. Η περίπτωση του Λάιλς, για την οποία είχαμε μιλήσει προχθές, τελείωσε έτσι. Ο παίχτης πηγαίνει στο NBA, στη Μινεσότα.
2: Ναι, ήταν ένας μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι ο Τρέι Λάιλς. Μετά την εξαιρετική χρονιά που έκανε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν ο πρώτος σταθμός στην καριέρα του παίκτη εκτός NBA, ο Καναδός ψηλός είχε κλείσει τη χρονιά με 13 πόντους μέσω όρο και θυμίζω έβαλε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο του τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός τον περίμενε, αλλά ο Λάιλς περίμενε πρόταση από το NBA και τελικά την βρήκε και μάλιστα Θάνο, τα λεφτά που θα πάρει εκεί είναι λιγότερα από αυτά που ενδεχομένως θα έπαιρνε στην Ευρώπη αν έμεινε. Ο Τρέι Λάιλς θα υπογράψει στους Μινεσότα Τίμπεργουλφς με το μίνιμουμ των αποδοχών, το οποίο με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την προϋπηρεσία του παίκτη, η οποία ανέρχεται σε 10 σεζόν στο NBA, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 3,8 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 1,4 θα τα δώσει το NBA και τα 2,4 η Μινεσότα Τίμπεργουλφς. Και δεν μιλάμε, Θάνο, φυσικά, όπως γνωρίζουν όλοι όταν λέμε για ένα ποσό για το NBA, δεν μιλάμε για καθαρές αποδοχές. Το ποσό αυτό θα είναι αρκετά μειωμένο, το ποσό που θα μπει στην τσέπη, μιλάω έτσι, του Καναδού ψηλού. Και ενώ αν έμενε στην Ευρώπη, όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε περίπου ένα συμβόλαιο της τάξης των 3,5-4 εκατομμυρίων και μιλάμε, Θάνο, για καθαρές αποδοχές.
0: Μάλιστα. Στον Ολυμπιακό τι γίνεται?
2: Κοίταξε, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να κάνουμε ένα σχόλιο και για την περίπτωση του Μπόγκα, γιατί είναι απασχολεί πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και είναι ένας παίχτης ο οποίος πριν από μερικά λεπτά έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε ότι ο Άιζακ Μπόγκα ενεργοποιεί τον όρο που υπάρχει, τη ρήτρα αποδέσμευση, να το πούμε καλύτερα, που υπάρχει στο συμβόλαιο του Γερμανού Forward με την Παρτίζαν, ενημέρωσε τους Σέρβους ότι θα καταβληθεί το ποσό των 700.000 ευρώ που υπάρχει στο buyout για να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Και το τονίζουμε αυτό γιατί ξέραμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος περίμενε προτάσεις από το NBA πριν ακούσει τις ομάδες της EuroLeague. Αλλά αυτή η εξέλιξη μας δείχνει πολλά. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με την περίπτωση του Γερμανού forward εδώ και καιρό. Και ίσως να συνδέεται αυτή η περίπτωση και με το γεγονός ότι στην Τουρκία συνεχίζουν να αναφέρουν πως ο Τέντι Όσμαν τα έχει βρει με την Ανατολού Εφές για να επιστρέψει στην τουρκική ομάδα. Ωστόσο, τώρα που έμεινε ελεύθερος ο Μπόγκα στην Ισπανία, τον συνδέουν και πολύ έντονα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που κάναν αναφορές στον Μπόγκα και την Μπαρτσελόνα. Τώρα, με το που έμεινε ελεύθερος στην Ισπανία, γράφουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης και ότι ο Γερμανός αναμένεται να συνεχίσει εκεί την καριέρα του με ένα ποσό κοντά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για πολυετές συμβόλαιο. Και θα πρέπει σίγουρα σε αυτή την περίπτωση, στανό, να τονίσουμε ότι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, τον ήθελε πάρα πολύ έντονα τον Μπόγκα και το περασμένο καλοκαίρι στη Βαλένθια. Και ίσως αυτό να παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι η Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε προπονητή. Και σίγουρα οι επόμενες ώρες θα μας δείξουν πολλά.
0: Ίσως και τώρα, γι' αυτό γράφουν περί Μουντέρο και ενδιαφέροντος της Ρεάλ.
2: Ναι, σίγουρα, λόγω της αλλαγής προπονητή, αλλά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Η περίπτωση του Μουντέρο έχει κλείσει, ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όπως ξέρουμε. Η ανακοίνωση είναι ένα τυπικό θέμα, το οποίο λογικά θα έρθει εντός της επόμενης εβδομάδας. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω στην περίπτωση αυτή δηλαδή. Τώρα πώς προκύπτει κάτι τέτοιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα η έλευση του Πέδρου Μαρτίνεθ, δηλαδή του προπονητή της Βαλένθια στον πάγκο των Μαδριλένων, έπαιξε ένα ρόλο σε να ενεργοποιηθούν.
0: Πυροδοτεί αυτά τα σενάρια. Ναι. Και έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής αύριο με την Πορτογαλία στην Σανέλ Αρένα στις 7.30.
2: Ναι, στις 7.30 και να πούμε, Θάνο, ότι η Σανέλ Αρένα σαν Ολιώσια αναμένεται κατάμεστη, καθώς σήμερα το πρωί η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι έχουν μείνει διαθέσιμα λιγότερα από 1.000 εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός μετά την αναπάντηχη ήττα που έκανε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πριν από μερικά 24 ώρα στην Οραντέα απέναντι στη Ρουμανία. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο 3-2 και θέλει να πάρει την νίκη απέναντι στους Πορτογάλους για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πρώτη φάση, γιατί και τα αποτελέσματα, όπως έχουμε πει, Θάνο, μεταφέρονται στη δεύτερη φάση, όπου η εθνική μας μαζί με τις άλλες δύο που θα περάσουν από τον όμιλό μας θα σχηματίσει έναν όμιλο 6 ομάδων μαζί με τις 3 ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη από τον πρώτο όμιλο, που είναι Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Άρα δηλαδή θα μετρήσει πάρα πολύ το αυριανό αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα, που ούτως ή άλλως θα θέλει να βγάλει και μια αντίδραση μετά την αναπάντηχη ήττα που υπέστη από τους Ρουμάνους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
7: Ακούτε Air Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημβερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Άρχισε το φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Βέστερλο. Εμείς θα πάμε τώρα στην Λάρισα. Θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Μητρούσια για να μάθουμε καταρχάς, Βαγγέλη, τι γίνεται με το θέμα της μεταβίβασης της ΠΑΕΑΕΛ.
1: Καλησπέρα. Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση, Θάνο, δεν υπάρχει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί αυτό που αναμένουν όλοι είναι η απόφαση του υποψηφίου αγοραστή, του κ. Ζησή Στυλιανού, ο οποίος στην τελευταία, το να το πω έτσι, δήλωση είπε ότι είναι προς το τέλος της ολοκλήρωσης, δηλαδή των ελέγχων, των οικονομικών αλλά και των νομικών, έτσι ώστε ο ίδιος στη συνέχεια να αποφασίσει. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε βέβαια έτσι η ημερομηνία που είχε δώσει ο κύριος Δαβέλης, αλλά από την άλλη όμως και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι για να γίνει ο έλεγχος έτσι όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται χρόνος, κάτι που το γνωρίζουν και οι δύο πλευρές, και φαίνεται ότι υπάρχει και αυτή η συμφωνία με την ολοκλήρωση των ελέγχων να υπάρχει και η απόφαση από την πλευρά του κύριου Στυλιανού. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον, είτε την αγοράσει ο κύριος Στυλιανός, είτε παραμείνουν μετοχές στον κύριο Νταβέλη, και σίγουρα θα υπάρχει νέα διοίκηση, γιατί αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Νταβέλης, ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην ομάδα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τότε η επόμενη εξέλιξη. Δηλαδή πού θα δοθούν, πού θα παρακολουθούν μάλλον οι μετοχές. Γιατί
0: αν δεν επέλθει συμφωνία, λες.
1: Ακριβώς, αν δεν επέλθει συμφωνία, θα ζητηθεί τότε τουλάχιστον να υπάρχει μια διοίκηση, ενδεχομένως να οριστεί από το πρωτοδικείο ή να πάει στην αεραστεχνική. Όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε, εάν λέω ξανά πάλι ότι η απόφαση του κυρίου Στυλιανού είναι αρνητική και πει όχι δηλαδή στην
0: από
1: αγορά.
0: Το περιβάλλον του κυρίου Στυλιανού, Βαγγέλη, προκύπτει κάτι δηλαδή μέχρι στιγμής από τον έλεγχο που έχει γίνει?
1: Όχι,
0: μείνει ικανοποιημένος?
1: Αυτό που είπε ο ίδιος προχθές σε δήλωσή του, ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος και γίνονται μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα τα επίπεδα, για να μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει και να ανακοινώσει δηλαδή στο φύλαθλο κόσμο, γιατί υπήρξε και μια ανακοίνωση από την πλευρά της αεραστεχνικής που ζητούσε από τον κύριο Στυλιανό, δηλαδή να απαντήσει θετικά ή αρνητικά, και αυτό έγινε λόγω ότι έπρεπε να δηλωθεί η συμμετοχή της ΑΕΛ στη Super Link 2, κάτι που το έκανε η απερχόμενη διοίκηση του κύριου Νταβέλη, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσει την ομάδα δηλαδή να υποβιβαστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπως και να έχουν τα πράγματα, και αυτό το έκανε δηλαδή πράξη, δήλωσε τη συμμετοχή της ΑΕΛ στη Super Link 2, και αυτό που περιμένουμε τώρα να δούμε είναι ποιος θα έχει τα ενία έτσι, κατά τη φετινή περίοδο. Αν δεν βρεθεί να το πω καμία διοίκηση ή δεν διοριστεί ακόμη και από το πρωτοδικείο ή από την αεραστεχνική, εφόσον δεν προκύψει ο αγοραστής, τότε δεν αποκλείεται να συνεχίσει και η πλευρά του κ. Νταβέλη. Αν και ο ίδιος έχει πει ότι οριστικά και μετά και θα αποχωρήσει. Αλλά
0: ο Νταβέλη, συγγνώμη σε διακόπτω, Βαγγέλη, έδωσε το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 που έγινε προχθές.
1: Ότι το έκανε και με την ανακοίνωση που έκανε, ότι διαψεύδοντας όλους αυτούς που θυμολογούσαν ότι η ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή και θα μείνει, μπορεί θα υποβαστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε. Αυτό ήθελε να πει με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Νταβέλης, ο οποίος υποστήριξε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που υποστήριζαν ότι η ομάδα θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, και ο ίδιος έδειξε ότι δεν θα αφήσει δηλαδή την ΑΕΛ να υποβαστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Απλώς ψάχνει να βρει, όπως είπαμε, την λύση, γιατί ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος και η οικογένειά του λέει να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας. Αυτή ήταν η απόφασή του. Γι' αυτό λέμε ότι εάν δεν βρεθεί, αν δεν προκύψει συμφωνία με τον κύριο Στυλιανό, τότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εδώ οι πληροφορίες μου λένε ότι θα θυμάσαι ότι αναφερόταν ακόμη και στο Δήμο Λαρισαίων, αλλά ο Δήμος δεν μπορεί νομικά να πάρει την ομάδα. Όμως αυτό που μπορεί να κάνει ενδεχομένως να βρει τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την διοίκηση της ΠΑΕΑΕΛ και θα έχουν αυτή τα ενία τουλάχιστον για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με όλα τα υπόλοιπα να βαραίνουν την οικογένεια Νταβέλη.
0: Να πω κάτι, ότι δίπλα στη Λάρισα, στο Βόλο, έχουμε ένα μοντέλο Δήμου και ΠΑΕ.
1: Εκεί είναι πολύ διαφορετικό. Νομίζω θα ήθελαν πολλές ομάδες να έχουν μια τέτοια διοίκηση όπως είναι του Βόλου, γιατί βλέπεις ότι όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει τουλάχιστον να λειτουργεί ομάδα άψογα και να έχει και υψηλούς στόχους, και αυτούς τους στόχους βάζει και φέτος. Και να θυμίσω ότι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα είναι η πρώτη συγκέντρωση ενώψη της νέας.
0: Εδώ να πούμε ότι είναι πρόσωπα, δηλαδή δεν είναι ο Δήμος του Βόλου ως νομικό πρόσωπο, αλλά είναι ο Δήμαρχος και κάποια άλλα πρόσωπα που μοιράζονται τις συμμετοχές.
1: Ναι. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, ότι ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ, δηλαδή, είναι και ο Δήμαρχος της πόλης, και σίγουρα αυτό του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί τουλάχιστον έτσι να λειτουργεί καλύτερα η ομάδα. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα, 7 η ώρα, είναι και ο καθιερωμένος αγιασμός, και για μία εβδομάδα ιατρικές εξετάσεις από τους ποδοσφαιριστές και προπονήσεις στο Βόλο. Και στις 14 η ομάδα θα ανεβεί στην Πορταριά, λίγα χιλιόμετρα δηλαδή πιο πάνω από το Βόλο, εκεί όπου κάθε χρόνο πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και στις 20 θα δοθεί και το πρώτο φιλικό που συνηθίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αντίπαλος φέτος θα είναι η ομάδα του Σαρακενού, όπως και πέρυσι, που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα γίνει στο πανθεσσαλικό στάδιο αυτό το φιλικό. Και στις 23 τις ημέρες αργότερα η αποστολή του Βόλου θα πετάξει για την Ολλανδία, για τον Μπούκελο, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και με τρία φιλικά παιχνίδια ομάδες που αγωνίζονται εδώ στην Ολλανδία, αλλά και άλλες ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλά, σε μεγάλη κατηγορία, από άλλες χώρες που προετοιμάζονται δηλαδή στον ίδιο αθλητικό κέντρο.
0: Και να κλείσουμε κάτι που αφορά τη Λάρισα και το πρωτάθλημα της Super League 2 γενικότερα, και προκύπτει από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή τη
1: στιγμή. Ότι ζήτησε να μην κάνει μην υπάρχουν play-off.
0: Αυτό, ότι ΑΕΛ και Μαρκό εξέφρασαν επιφυλάξεις. Ήταν μάλλον περισσότερο υπέρ της διεξαγωγής του πρωταθλήματος που θα γίνει σε έναν όμιλο με 16 ομάδες, χωρίς αγώνες κατάταξης. Ναι. Αλλά θα αποφασιστούν αυτά.
1: Αυτό που περιμένω πάντως, Θάνο, οι ομάδες, γιατί υπήρχε πρόταση από την πλευρά της Αναγέννησης Καρδίτσας, που και εκεί ακόμη δεν έχει προκύψει η διοίκηση, αλλά κατατέθηκε η πρόταση να υπάρχουν και play-off στο φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Κάτι που δεν το δέχεται πολύ σωστά, όπως είπε η ΕΛ και η Μαρκό. Και να πούμε βέβαια.
0: Αλλά είναι υποσυζήτηση, έτσι. Περιμένουν να δουν και τι θα γίνει με τη Super League 1, γιατί υπάρχει μια πρόταση αναδιάρθρωσης από τον Ηρακλή.
1: Αναδιάρθρωση από τον Ηρακλή. Ναι. Ακριβώς. Αυτό περιμένουν και δύσκολα, αλλά.
0: Δύσκολα.
1: Όμως δεν ξέρεις, θα περιμένουν, γι' αυτό περιμένουν να δουν και ποια είναι και η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Τι θα προβλέψει η προκήρυξη του
0: πρωταθλήματος. Αν περάσει, θα επηρεάσει το επόμενο πρωτάθλημα και των δύο κατηγοριών, γιατί από την πρώτη κατηγορία, από τη Super League, θα πέσει μία ομάδα, θα υποβιβαστεί και θα προβιβαστούν από τη Super League 2-3.
1: Τρεις ομάδες.
0: Αν περάσει. Αλλιώς πάμε στο 2-2.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Και μιας και αναφέραμε την πρόταση του Ηρακλή περί αναδιάρθρωσης και αλλαγής στον τρόπο διεξαγωγής στη δομή του πρωταθλήματος Super League 1, να πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μαυρόπουλος μαζί μας. Γιώργο, εμείς έχουμε τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες μας πάντων λένε ότι δύσκολα θα περάσει αυτή η πρόταση στον Ηρακλή. Τι λένε?
2: Καλησπέρα, Θάνο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι θα περάσει. Είναι μια πρόταση βέβαια που από τη στιγμή που ζητήθηκε από κάποιες ομάδες να γίνουν περισσότερες από φέτος οι ομάδες της Super League, θα ήταν πολύ πιο σωστό και πολύ πιο δίκαιο να γίνει οτιδήποτε άλλο από τη νέα χρονιά. Αυτά τα πράγματα γίνονται με μια προεργασία. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Και φυσικά, ακόμα και αν συνέβαινε αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις ανεβαίνουν ομάδες από τη Super League 2. Δεν γίνεται να παίζεις για να έχεις κάποιο όφελος ή στη χειρότερη περίπτωση η ομάδα που θα υποβιβαστεί να μην πέσει και να παραμείνει εκεί που ήταν. Αλλά δεν το πιστεύω κι εγώ ότι θα γίνει δεκτή η πρόταση. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, στον Ηρακλή.
0: Πάμε να κάνουμε μια αναφορά στα μεταγραφικά. Υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, ανακοινώσεις?
2: Βεβαίως, και μέχρι την Πέμπτη, που είναι τα πρώτα ιατρικά και εργομετρικά, θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές, θα αρχίσουν να περνάνε σιγά σιγά για να είναι έτοιμη η ομάδα να φύγει για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στην Πτολεμαϊδα, πριν από την Ιταλία και τον Μπολζάνο, που θα γίνει το βασικό στάδιο. Ήδη έχουμε κάποια ονόματα. Αν θέλεις να δώσουμε ένα σχεδιάγραμμα για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί είναι και πολλά τα ονόματα.
0: Βεβαίως.
2: Και ακόμα και εμείς τώρα τα μαθαίνουμε. Και βέβαια υπάρχουν και ονόματα που δεν τα είχαμε ακούσει καν σαν στόχους και βγήκαν σαν έτοιμες μεταγραφές. Για τον Αθανασιάδη ξέραμε, ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι ο τερματοφύλακας που πέρσι τα πήγε πάρα πολύ καλά με τον Άρη, βέβαια έχει την πορεία που γνωρίζουμε όλοι και θα είναι ο φυσικός νέος αρχηγός της νέας εποχής, γιατί πέρα όλων των άλλων είναι και παιδί του Ηρακλή. Ο Τσιντώτας από πίσω σαν ένας θερματοφύλακας που έρχεται από τον Αστέρα Τρίπολης, δεν έχει πολλές συμμετοχές, αλλά είναι έμπειρος, με πολύ καλές χρονιές κυρίως με την ομάδα της ΑΕΚ, και θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Και σε αυτούς τους τρεις μάλλον θα προσταθεί ο Γιώργος Καρακασίδης, ο οποίος μάλλον θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Τον είχε πέρσι ο Ηρακλής σαν τρίτο ή τέταρτο τερματοφύλακα, θα δείξει στη συνέχεια. Οπότε στους τερματοφύλακες λίγο πολύ έχουμε μια σαφή εικόνα. Από εκεί και πέρα είναι ο Σόρια, ένας παίκτης που το γνωρίσαμε πέρσι, έπαιξε στο Βόλο, προηγουμένως στη Λαμία, στον Παζιάννη να έχει εμπειρίες από την Ελλάδα. Ένα δεξί back half που έχει και την εμπειρία. Σίγουρα είναι ένας παίκτης που θα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Για τον Ρομπ Νίζετ που θα παίζει από τα αριστερά δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι είναι 24χρονος Βέλγος, έχει παίξει στις εθνικές του Βελγίου μέχρι και K21, έχει παίξει σε αρκετές χώρες, έχει παίξει σε Ολλανδία, σε Ιταλία. Θα έλεγα ότι έχει εμπειρίες παρά το γεγονός ότι είναι 24 ετών. Αυτόν δεν τον είχαμε ακούσει καν σαν μεταγραφικό στόχο. Τον ακούσαμε όταν ανακοινώθηκε. Είναι ο Καϊμπουέ, Κιλιάν Καϊμπουέ, ο οποίος είναι αμυντικό χαφ, παίζει στην Αμιάν. Τώρα ο τελευταία κίνηση ήταν ο Σουρλής, ο Βασίλης Σουρλής, έπαιξε πέρσι στην ΑΕΛ. Είναι ένας κεντρικός, ένας μέσος ο οποίος παίζει κυρίως στις θέσεις 6 και 8, ειδικά οι φίλοι της Λάρισας λογικά τον γνωρίζουν καλύτερα αφού είχε αρκετές συμμετοχές πέρσι με την ομάδα της Θεσσαλίας. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούγονται σαν σίγουροι και απλά αναμένεται να ανακοινωθούν. Ένας είναι ο Πραξιτέλης Βούρος που μετά από το πέρασμά του από την Κύπρο επιστρέφει στην Ελλάδα. Μετά από την ομάδα του Όφη θα φορέσει, όπως φαίνεται, ο έμπειρος στόπερ την φανέλα του Ηρακλή. Είναι ο Πίνια, ο Νίκο Πίνια της Σουέσκα, ο οποίος και αυτός είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί, θεωρείται κλεισμένος από όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Και ο Φοφανά, ο οποίος έπαιξε πέρσι στον Ηρακλή, είναι παίκτης που ανήκει στην ΑΕΚ, δεν θα συνεχίσει μαζί του. Μίλησαν οι άνθρωποι του Ηρακλή με αυτούς της ΑΕΚ και τους έπεισαν να τον αφήσουν ελεύθερο για να συνεχίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Καλά τα είχε πάει, πολύ καλά ο Φοφανά. Ένα παιδί 22 χρόνων με σωματικά προσόντα να γίνει ένα πολύ καλό χαφ, κυρίως στη θέση 6. Αλλά βέβαια αυτά ακόμα δεν έχουν κλείσει. Και υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι Κούστα Παναγιωτίδης ανανεώνουν με την ομάδα, δεν έχουν ανακοινωθεί και επίσημα, αλλά θα ανανεώσουν από ό,τι φαίνεται. Ο Τσιντώνης θα συνεχίσει, ο Τσάκλα και ο Γιαννούτσος λογικά θα συνεχίσουν. Είναι 5 παίκτες οι οποίοι προέρχονται από τον περσινό κορμό. Από εκεί πέρα τα ονόματα που ακούγονται για το ποιοι θα έρθουν στη συνέχεια είναι πάρα πολλά. Του Σεωάνε, Χάιμε Σοϊάνε της Σουέσκα, 29χρονος χαφ. Ο Ίκερ Μπράβο της Ουντινέζε, έπαιζε δανεικός στην Λας Πάλμας. Ο Νταουσίλιο, ένας παίκτης που παίζει κυρίως σε ομάδες δεύτερης εθνικής της Ιταλίας. Νομίζω ότι είναι αρκετοί οι παίκτες που θα χάσουμε και τον Μπούσουλα άμα τους πιάσουμε έναν. Τελευταία ακούγεται το όνομα του Μπράμπετς, ο οποίος έγινε γνωστός από τη θητεία του στον Άρη. Πολλά τα ονόματα και μέχρι την Πέμπτη να είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 7-8 ακόμα και επίσημα παίκτες που θα ανακοινωθούν για την ομάδα του Ηρακλή Θάνου.
0: 7-8 μέχρι πότε είπες, Γιώργο?
2: Μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι την Πέμπτη,
2: Ναι, εγώ δεν περιμένω να σου πω την αλήθεια κάποια ανακοίνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. μέχρι την Πέμπτη, βέβαια μέσα σε αυτά τα 8 ονόματα βάζω και του Βούρου που σου είπα, του Φοφανά που λογικά θα ανακοινωθεί και αυτός. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που φαίνεται ότι θα υπογράψουν στον Ηρακλή, και υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν ακουστεί καν. Και αυτή είναι μια τακτική Γιάννη Κόντι που τους ακούς με το που θα αποκτηθούν, δεν έχουν παίξει πουθενά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στο κήπο του Ηρακλή.
0: Ναι. Ο Γιάννης Κόντις έχει αναλάβει, λέει, το κομμάτι των μεταγραφών του Ηρακλή.

0: συλλογής. Όσον αφορά τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη, και αυτοί σίγουρα κάνουν τις δικές τους κινήσεις. Θα έχουμε δηλαδή και άλλους παίκτες. Θα υπάρχει μια πολυφωνία στο πώς θα σχεδιαστεί αυτή η ομάδα. Okay. Είναι γνωστό το μπάτζετ. Έχει πει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ότι διαθέτει ένα μπάτζετ που μπορεί να ανέβει ανάλογα βέβαια και με την αξία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ένας παίκτης που αξίζει 10 και θα τον πάρει με 5, σίγουρα θα είναι μια καλή επιλογή για αυτόν. Αυτό που δεν θέλει είναι να φέρει παίκτες στον Ηρακλή, οι οποίοι θα παίξουν για λιγότερο από την αξία τους. Γι' αυτό βέβαια ποτέ κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Χίλια πράγματα θα παίξουν ρόλο, πόσο θα τους αρέσει η Θεσσαλονίκη, πόσο θα τα πάνε καλά με τον προπονητή, με τους συμπαίκτες τους, οικογενειακοί λόγοι και χίλια δυο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Θα έχουμε εξελίξει τον Ηρακλή την επόμενη εβδομάδα, όπως ακούσατε. Πάμε να μιλήσουμε στα λεπτά που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ολοκληρώθηκε η φάση των 32 με παιχνίδια Δημήτρη Λιαργκόβα που είχαν μια συγκλονιστική εξέλιξη. Κανείς δεν περίμενε ότι η Αργεντινή θα έφτανε στην παράταση για να νικήσει το πράσινο ακροτήρι με 3-2 και να προκριθεί στην φάση των 16. Παιχνίδια όπως το Πορτογαλία-Κροατία που είχαν έτσι ένα πολύ συγκλονιστικό, ένα συγκλονιστικό φινάλε, το πολύ είναι πλεονασμός. Και πλέον έχουμε μπροστά μας την φάση των 16, η οποία αρχίζει σήμερα το πρώτο παιχνίδι, αυτό που θα γίνει ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα, την όμορφη της Era Sport. Είχαμε τα τρία τελευταία εισιτήρια τα οποία δόθηκαν για την φάση των 16. Νομίζω ότι βάσει λογικής πέρασαν οι τρεις ομάδες που περιμέναμε, ωστόσο αυτό δεν συνέβη με τον τρόπο που περιμέναμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι
1: δεν πέρασαν κανείς... εύκολα, πέρασαν πολύ δύσκολα.
2: Ακριβώς, ότι η Αργεντινή του Μέση θα δυσκολευτεί τόσο πολύ απέναντι στο
1: πράσινο ακροτήρι, που το δεύτερο γκολ του οποίου νομίζω ότι είναι ίσως και το ωραιότερο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
2: Ναι, σίγουρα θέτει υποψηφιότητα πάντως για ένα από τα ωραιότερα.
1: Όπως και ο πανηγυρισμός στην Κερκίδα.
2: Ναι, αναμφισβήτητα πολύ. Μας χάρισε πραγματικά το πράσινο ακροτήρι πολύ όμορφες στιγμές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι, μιλάμε για μια χώρα της Αφρικής 500.000 κατοίκων.
2: Και μικρή πληθυσμιακά, πραγματικά. Καλά, και η έκτασή της σίγουρα ναι, δεν είναι μεγάλη. Και στην πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ έφυγε αίτητη, αποκλείστηκε αίτητη. Έκανε 3 χ. Στους ομίλους και στη φάση των 32 που αποκλείστηκε στην παράταση. Χρειάστηκε την παράταση η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή προκειμένου να κάμψει την αντίσταση.
1: Και να θυμίσουμε και την ισοπαλία με την Ισπανία.
2: Βεβαίως, και μάλιστα χωρίς να δεχτεί γκολ, κρατώντας τη στο 0. Σπουδαίες επιδόσεις από το πράσινο ακροτήρι. Από εκεί και μετά όλα τα είδαμε χθες και μια ομάδα να κερδίζει την κανονική διάρκεια ήταν η Κολομβία απέναντι στην Γκάνα και την Αργεντινή που χρειάστηκε παράταση και λίγο νωρίτερα δεν έφτασε η παράταση, χρειάστηκε διαδικασία των πέναλτι προκειμένου η Αίγυπτος να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αυστραλίας και να κλείσει θέση για τους 16. Λέγαμε ότι μετά την ολοκλήρωση των ομίλων ότι τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα λοιπόν που είμαστε στους 16 αρχίζει το καλύτερο. Τώρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. 16 μάτς έχουν μείνει, εκ των οποίων αν εξαιρέσουμε τώρα τον μικρό τελικό που νομίζω πως λίγοι ασχολούνται με τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, της παρηγοριάς της τρίτης θέσης, 15 μάτς τα οποία το ένα θα είναι πιο καυτό από το άλλο και όχι λόγω θερμοκρασίας της εποχής. Πρώτη σέντρα στις 8 απόψε, Καναδάς, Μαρόκο και συνέχεια τα μεσάνυχτα, Παραγουάη, Γαλλία, να δούμε ποιος μπορεί και αν μπορεί καμία ομάδα να σταματήσει τον Εμπαπέ και την παρέα του.
1: Ναι. Και βλέπω ότι υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι, έπειτα ειδικά από αυτό που είδαμε στον αγώνα της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι, μπορεί να οδηγήσει σε έναν αμφίροπο αγώνα, αλλά βλέπω έτσι ορισμένα παιχνίδια που δείχνουν ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι αμφίροπα. Μεξικό-Αγγλία, για παράδειγμα.
2: Σίγουρα. Μεξικό-Αγγλία. Το Μεξικό, το οποίο μετράει 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς μέχρι τώρα, παίζει στο σπίτι του και δεν έχει καν δεχθεί γκολ.

0: Η Αγγλία, ναι, διαθέτει παίκτες υψηλωτά του επίπεδου με παραστάσεις, με ποιότητα. Γι' αυτό ίσως για κάποιους προβάλλει φαβορί. Αλλά το Μεξικό δεν έχει φάει καν γκολ.
1: Δεν έχει δεχτεί γκολ.
0: Μπροστά στο κοινό του, εντός έδρας, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, ούτε για την Βραζιλία απέναντι στην Νορβηγία, η οποία ειδικά με τον τρόπο που πανηγυρίζουν όλοι μετά από κάθε επιτυχία και έτσι όπως το ζουν, έχει κερδίσει τη συμπάθεια νομίζω όλου του φιλαθλού κοινού. Έχουμε την υπερματσάρα Κριστιάνο Ρονάλντο, Γιαμάλ.
1: Εκεί, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Και σε καλή ώρα, έτσι. 10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι. Αυτό στις 6 του μήνα, 6 Ιουλίου.
0: Μα αν εξαιρέσουμε το Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
1: Που είναι στις 3, αλλά και το Μεξικό, Αγγλία είναι 3 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι,
1: αυτά τα δύο είναι δύσκολα παιχνίδια.
0: Το Μεξικό, Αγγλία, ναι. Έχουμε 8 ζευγάρια, με ξέρεις τα 6 από τα 8 δηλαδή είναι σε πάρα πολύ.
1: Είναι σε καλές ώρες. Αυτά τα δύο, γιατί εντάξει, και το παιχνίδι απόψε, Παραγουάη-Γαλλία δηλαδή τα μεσάνυχτα, είναι μια ώρα που παλεύεται έως εκεί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά το 3 μετά τα μεσάνυχτα είναι τελείως αντίθετη.
0: Θα κάνω ένα κουράγιο λίγο παραπάνω να το δω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την φάση των 16 και κλείνοντας εγώ να πω ότι αυτός ο υπερυπολογιστής που λέμε, έχει μπει και αυτός στην ζωή μας, δίνει ως φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου την Γαλλία και ότι μέχρι στιγμής έχουν απολυθεί, έχουν φύγει, έχει λήξει η συνεργασία εν πάση περιπτώσει 8 προπονητών με ομάδες που μετήχαν στο παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως έχουν αποκλειστεί.
0: Πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του Νάγκελσμαν της Εθνικής Γερμανίας, η οποία έμεινε εκτός από την Παραγουάη, την οποία αντιμετωπίζει απόψε η Γαλλία. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να κοντράρει τη Γαλλία η χώρα της Λατινικής Αμερικής. Με φαβορεί να διαδεχθεί τον Νάγκελσμαν στον πάγκο της Μάντσαφτ τον Γιούργεν Κλοπ.
1: Μάλιστα. Και από αύριο θα συζητάμε και για το πώς συναντιούνται οι ομάδες στην επόμενη φάση, έτσι, στη φάση των 8. Για παράδειγμα, τα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα, το ένα που γίνεται σήμερα στις 8 και το άλλο στα μεσάνυχτα, οι δύο νικήτριες ομάδες, δηλαδή του Παραγουάη, του Καναδάς Μαρόκο ή του Παραγουάη και του Παραγουάη Γαλλία, θα συναντηθούν στη φάση των 8, στην προημιτελική φάση δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Κοντράρονται στα προημιτελικά για ένα εισιτήριο για τους 4.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως μετά είναι Πορτογαλία, Ισπανία με αντίπαλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή Βέλγιο. Βραζιλία, Νορβηγία με αντίπαλο Μεξικό ή Αγγλία.
0: Όπου ό,τι και να γίνει εκεί ο ημιτελικός θα είναι ματσάρα πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και Αργεντινή, Αίγυπτος με αντίπαλο Ελβετία ή Κολομβία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είπαμε ότι και η Αργεντινή ίσως έχει το πιο εύκολο μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα και κάπου εδώ η ώρα είναι 4. Η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου και η Ειρήνη Παπαζήση είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Ο αγώνας, ο φιλικός του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο στο 15ο λεπτό είναι στο 0-0 και εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή για το μπάσκετ με τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντοπούλου.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάποια

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπόρ. Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλους. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, αλλά θα έχει και ποδοσφαιρικές πινελιές, καθώς παίζει φιλικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Και γενικώς θα έχουμε διάφορα πραγματάκια. Είμαστε παρέα με Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Τρίου στα μικρόφωνα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, αν θέλετε.
1: Ολυμπία.
0: Δηλαδή, πριν να του τα λέω, 30 χρόνια, Κοντά στο μικρόφωνο και στο Βαγγέλη και στο Γιάννη. Ολυμπία Γιάννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πολλοί τρόποι επικοινωνίας, Facebook, Instagram. 24 δευτερόλεπτα, 5-41-60 Sport κενό και το μήνυμα και μέσω Viber, Era Sport, χωρίς Staff και μπαίνετε στην παρέα. Κάτι θα έλεγες?
1: Όχι τίποτα, εντάξει.
0: Θες να πάμε...
1: Ανεπίκαιρο. Θα πάμε οπωσδήποτε στο Γιώργο το μήνο.
0: Θέλω να πάμε τώρα.
1: Απλά επειδή βλέπω ότι έχει cooling break, τέλος πάντων, πάμε για να μας δώσει μια εικόνα, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε και μισή το παιχνίδι, οπότε έχει μια πρώτη γεύση να μας μεταφέρει και να μας εξηγήσει τι.
0: Ο Γιώργος πάντα έχει γεύση και άποψη. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Στο 37 είμαστε. Τελείωσε το cooling break. Μήπως είστε αργοπορημένοι? Εδώ συνεχίζει το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, ίσα.
2: Το ίδιο κανάλι βλέπουμε πάντως. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Βέστερλο, αρκετός κόσμος ήδη του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο αθλητικό κέντρο που διεξάγεται το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με την βελγική ομάδα. 0-0, είχαμε κάποιες αλλαγές από τον προπονητή τον Λύση, εκτός από τον Σαρή που τραυματίστηκε τον 10 λεπτό και η θέση του πήρε ο Σαρής. Στο 33 έγιναν 4 αλλαγές. Ο Ελσούντο που έκανε άτυπο ντεμπούτο αντικαθάθηκε από τον Κωσίδη και ο Μιχαηλίδης από τον Παταούλα. Ο Ζαφίρης άφησε θέση του στον Τσοπρούβλου και ο Ανδρίγιας Ζήκοβης άφησε θέση του στον Χατζίδη. Αυτές ήταν αλλαγές στο 33. Δηλαδή συνολικά 5 αλλαγές έχει κάνει ο προπονητής, μία ήταν αναγκαστική. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το παιχνίδι. Είχαμε ένα σου του Ζήκοβης το οποίο άδειξε ο Λατούβες. Όπως επίσης και στο 17 και στο 20 με τον Ζαφίρη. Έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορεί να σχολιάσει. Δεν φτάνει αυτό. Έχει τον έλεγχο, αλλά δεν βλέπουμε γκολ. Τώρα μια προσπάθεια του μεθόδου του ΠΑΟΚ. Πάντως, σημερινή μέρα, αν ήταν για τον μπάσκετ, είχαμε ειδική εκπομπή, νομίζω. Πριν 22 χρόνια, η επίσημη αγαπημένη, το ποδόσφαιρο μιλάω, όχι το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ, η επίσημη αγαπημένη, δεν τα κατάφερε, νομίζω, στη Ρουμανία. Αποκαρδιωτική. Δεν ήταν σε καλή φόρμα, μάλλον αυτή που είναι στο μπάσκετ. Έτσι εκτιμώ.
1: Πολλά έπαιξαν ρόλο, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, αλλά επίσημο παιχνίδι, επίσημη αγαπημένη στο μπάσκετ, να μην μπορεί με 14 πόντους. Άρα κάποιοι φταίνε.
0: Νομίζω κοιμήθηκε η ομάδα στο 30 περίπου.
1: Όλη η ομάδα
0: σταμάτησε να παίζει.
2: Άρα όλη κάποιοι ομάδα φταίνε.
0: Ναι, 100%.
1: Σου απάντησα έμεσα. Όλη η ομάδα. Όταν λέμε όλη η ομάδα, δεν όλη, είναι ναι, μόνο μια πεντάδα.
2: Όλη η ομάδα και ποιος άλλος.
1: Η ομάδα είναι από το.
0: Εμείς εδώ δεν χαϊδεύουμε, το ξέρεις.
2: Αν χάσει ο Ολυμπιακός ή τέτοιο και είναι 3-0 και χάσει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ 4-3, εκεί θα γίνει χαμός. Τι εκοιμήθηκε και έκανε και έναν.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι όταν λέμε όλη ομάδα εννοούμε από τον general manager μέχρι το φροντιστή.
0: Έτσι είναι.
2: Απλά ας γιορτάσουμε τα 23-22 χρόνια και η φωνή του Κώστα Βερνίκου που στην Πορτογαλία χάρισε το Euro σαν σήμερα μια σημαντική μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω με αυτό το παράδειγμα οι ελληνικές ομάδες να προχωρήσουν μπροστά. Έτσι εκτιμώ.
0: Ωραία, Γιωργάρα, ευχαριστούμε. Παρακολουθείς το παιχνίδι.
2: Εντάξει, για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει, ναι.
2: Δεν και εμείς. Με τη Ρουμανία παίζει.
0: Και εμείς, ναι. Δεν χρειάζεται ο Γιάννης για να κερδίσουμε τη Ρουμανία. Τώρα, ό,τι και να λέμε. Τα πιο πολλά παιδιά παίζουν Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL. Έχουν καλά συμβόλαια. Ένα συμβόλαιο να πάρεις από εκεί μέσα από τους δικούς μας είναι όλη η ομάδα της Ρουμανίας. Ένα συμβόλαιο.
2: Για φαντάσου οι άλλοι στην πείνα και αυτή στην.
0: Είπαμε ότι δεν το πήγαμε. Κοιμηθήκαμε στο τέλος του 30. Θα κερδίσουμε αύριο 7:30 την Πορτογαλία για να περάσουμε πρώτοι στην επόμενη φάση. Ξέρεις, το μπάσκετ είναι και αυτό που και εμείς αυτοσαρκαζόμαστε μερικές φορές. Παίζουν όλοι και περνάνε όλοι ουσιαστικά. Δηλαδή, περνάνε οι τρεις πρώτοι από τους τέσσερις. Τρέχα γύρευε, εύκολο για την Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία. Και θα πάμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια που πρέπει, ώστε πάλι τρεις πρώτοι από τον όμιλο αυτό να πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Δηλαδή, εντάξει, ο δρόμος δεν είναι και τόσο δύσκολος.
2: Ο δρόμος ποτέ δεν είναι δύσκολος.
0: Απλά κουβαλάμε τις ήττες αυτές. Είναι ότι μεταφέρω τα αποτελέσματα.
2: Ναι, κουβαλάς τις ήττες αυτές, οι οποίες άμα δεν τις είχες θα ήταν καλύτερα.
0: Σε πάνε πιο κάτω, ας πούμε. Σε πάνε πιο κάτω.
1: Ναι, πρέπει να γίνονται πιο κρίσιμα τα μάτς, ας πούμε, με την Ουκρανία, με τη Γεωργία, με την Ισπανία. Είναι, γίνονται πιο κρίσιμα.
2: Μην υποτίμαμε τη Γεωργία.
0: Όχι, όχι, δεν την υποτιμάμε.
1: Η Γεωργία έχει βγάλει, έχει σπουδαίους παίκτες.
2: Με τον Ιππέα Ζούρο που ήταν εκεί, ήταν και το, έγινε 8
1: χρόνια. 8 χρόνια ήταν ο Ζούρος εκεί, σε εγκέλεια κλπ.
0: Είναι παίκτης NBA, Ευρωλίγκα.
1: Ναι, βεβαίως. Ούτε και η Ουκρανία, έτσι.
0: Όλες οι ομάδες θέλουν σεβασμό. Όλες οι ομάδες θέλουν σεβασμό.
1: Ειδικά αν πηγαίνεις και με ρόστερ το οποίο δεν είναι το, το καλύτερο δυνατό.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Μήνος έχει όρεξη για εκπομπή. Και έχει, είναι, επειδή είναι κρυφομπασκετικός.
1: Όχι κρυφομπασκετικός.
0: Ναι. Γουστάρει τις συζητήσεις.
1: Φανερομπασκετικός.
2: Όχι, όχι. Επειδή θέλει τρία λεπτά για τελειώσει. Συζητάω γι' αυτό.
0: Το ημίχρονο,
2: ναι. Ναι, για τελειώσει το ημίχρονο. Είναι στο 0-0.
0: Ωραία. Δώσε μας λίγο κλίμα. Εκτός θα σε πάω. Για αυτό το κλίμα που δημιουργείται, ας πούμε, στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, με την πολύ μεγάλη ενίσχυση του ΠΑΟΚ και του Άρη. Πώς το βιώνετε?
2: Δεν βιώνουμε καθόλου. Το θέμα είναι ότι στον Άρη είναι αυτοί που ζουν και αναπληρώνουν και στον ΠΑΟΚ, αλλά στον Άρη τώρα τελευταία, επειδή όταν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός ήταν και ήταν μπροστά, θέλει και το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα είναι ότι το χρήμα είναι στην Αθήνα, παιδιά. Το χρήμα είναι στην Αθήνα. Ό,τι και να κάνει, το χρήμα, όλα τα κέντρα εξουσίας και όλα αυτά. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά. Μπορεί παλιά ο Άρης με τον αυτοκράτορα.
0: Δεν είπε κανείς να πάρει πρωτάθλημα, αλλά θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Όχι, το ίδιο λένε. Να αρθεί το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι βιαστική.
0: Είναι βιαστική.
2: Θα πάρει με 50-30 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Σου πάρει τεράστια.
0: Σου σιγά-σιγά. Κάθε πράγμα στην ώρα του.
2: Κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτά τα λέγαμε παλιά όταν ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Που έκανε κάθε χρόνο με το πρωτάθλημα. Μόνο το 89, το 90-91 που πήρε ο ΠΑΟΚ. Που μετά το Παντιδονά Ντεβερνέ που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ίσως να άξιζε και εκείνο ίσως να άξιζε. Και ένα ακόμα με το Σάκοτα που θυμάσαι δύο φορές αυτοκτόνησε σε εκείνη την τελική σειρά με το Σέλερς.
2: Κοίταξε να δεις, έτσι είναι όπως με το Σάκοτα είπες και μου θύμισε το Σάκοτα που έχασε και πάλι ένα τρόπο μέσα από τα χέρια του. Αλλά ο Σάκοτα παραμένει προπονητής.
0: Και σοβαρός.
2: Πιο σοβαρός αλλά έχασε τον τίτλο.
0: Εντάξει, οι τίτλοι τώρα... έτσι είναι Γιώργο μου. Κερδίζονται και χάνονται οι τίτλοι στο τελευταίο σουτ.
2: Και χάνονται. Αυτά δεν γίνονται ποτέ.
0: Γίνονται. Θα σου θυμίσω κάτι το οποίο έγινε φέτος στο NBA. Οι Knicks πήραν πρωτάθλημα με ανατροπή 29 πόντων. 29 πόντων στο ίδιο μάτς. Και οι δικοί μας 14 μας έβγαλαν στα κάγκελα προχθές που χάσαμε από τη Ρουμανία. Από 29 το πήραν το μάτς.
2: Ναι.
1: Άρα ξέρεις στην Ελλάδα άσχετος ο προπονητής αυτόν που ήταν μπροστά.
0: Ναι, τον Knicks. Τον Spurs. Τον Spurs, ναι.
2: Άλλο NBA, άλλο ελληνικό. Άλλο
0: ναι, είναι άλλη κουλτούρα, σωστό. Άλλη κουλτούρα.
2: Άλλα τα μεγέθη, άλλη κουλτούρα, άλλα.
0: Εγώ πάντως έχω ζητήσει εδώ από το Βοντζάκι να με στείλει Άρη ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρη. Θέλω να το ζήσω το φετινό.
1: Τι θα το ζήσει.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ό,τι και να ζήσει από φέτος. Δεν έχει ζήσει, γιατί ο Γιώργος μπορεί να το θυμάται παλιά που δεν είχαμε ανταποκριτές από Θεσσαλονίκη. Σταδιακά μπήκε αυτό το θέμα, τουλάχιστον στις αθλητικές εφημερίδες. Εμείς ερχόμαστε από την Αθήνα.
0: Ανεβαίνατε πάνω.
1: Ο συγχωρεμένος Αντωνόπουλος ερχόταν. Εγώ ερχόμουν για να δούμε Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί ήταν το μπάσκετ.
2: Και τότε τα δημοσιογραφικά ήταν μέσα στο γήπεδο.
1: Σε τραπέζι.
2: Σε τραπέζια ακριβώς, εκεί που είναι η γραμματεία ακριβώς εκεί μπροστά.
1: Ακριβώς,
2: και τότε και η μία πλευρά ήταν Άρης και η άλλη πλευρά ήταν ΠΑΟΚ ή αντίστροφα.
1: Και
2: το με όλη τη σημασία της λέξης, εγώ σαν ανταποκριτής των νέων και στο ΙΝΕΡΤ, αλλά και την άλλη πλευρά ήταν ο Πάρης Καλημερίδης και ο Μάκης Βοητής, ο αδερφός του Γιάννη.
1: Ναι.
2: Δεν είχε και ο Άρης ο Νικολάκης.
1: Κλασικός.
0: Τον είχαμε εδώ και προϊστάμενο.
1: Εσύ και ο Άρης είστε κλασικοί ρεπόρτερ ΠΑΟΚ γενικά και εκείνη την εποχή ειδικά.
2: Ναι, γιατί τότε κάναμε εκτός από το ποδόσφαιρο, κάναμε και το μπάσκετ, κάναμε τα πάντα. Ναι. Και όχι μόνο το ΠΑΟΚ, κάναμε τον Ηρακλή, τον Άρη και ό,τι άλλο κινήτρο, και μάλιστα στο μπάσκετ ήταν υπεύθυνος τότε στην Αθήνα στα Νέα ο Ξκουντής, ενώ στο ποδόσφαιρο ήταν ο Γιάννης Γιακογιάννης. Και με αυτούς είχαμε παρτίδες.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
2: Μαζί με Μανώλη Μαυρομάτη, με Τάσο Μπούρα και Μάκη Παπαζής.
0: Πιο παλιοί είναι, πιο παλιοί. Βέβαια. Ήταν λίγοι δημοσιογράφοι τότε. Μετά, μετά μαζεύτηκε η Σάρα και η Μάρα, για να το πω πώς το αισθάνομαι.
2: Ήταν ο Σταύρος Λεπανάς υπεύθυνος, όπως επίσης και ο Δημήτρης Βουσίδης, που ήταν ο προϊστάμενος του Γραφείου Νέων και στην ΕΡΤ το ίδιο. Προϊστάμενος.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα είμαστε στο δεύτερο λεπτό, πάμε για τον έξτρα χρόνο. Τώρα έχει ένα cooling break και περιμένουμε να δούμε. Το 0-0 παραμένει, παραμένει από ό,τι βλέπω στο Ζατόπελ. Ο Πάκ με την Βέσελ. Ο Πάκ έχει σε μια επίθεση τώρα εκεί που είναι η παίκτη του Πάκ. Μια σένα από τον Κουσίδη Παταούλα εκεί, δεν μπορούσε να πιάσει κεφαλιά. Για να τώρα, ο Τέλο είναι ωραίο του Τέλο. Την πάρα πάνω την αιστεία του τερματοφύλακα. Πολύ καλή στιγμή για τον Πάκ αυτή τη στιγμή. Αλλά το σου του Τέλο η μπάλα έφυγε έξω. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Πάκ θα κλείσει τον Χατζηδιάκο, είναι πολύ κοντά στο να το κλείσει. Όπως αναμένεται επίσης να τελειώσει και η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ θα ενίσχυσε τις προσπάθειές του για την απόκτηση ενός χαφ, ενός εξτρέμ, ενός ακόμη αμυντικού και φυσικά ενός σεντερφόρ. Οι τρεις παίκτες θα κάνουν τη διαφορά, θα προκαλέσουν αίσθηση αυτοί οι παίκτες, είναι διεθνείς μάλιστα. Οι δύο από τους τρεις Ευρωπαίοι είναι, περισσότερα όταν θα προετοιμαστεί το έδαφος για να γίνουν οι ανακοινώσεις. Το παιχνίδι του πρώτου ημίχρονου τελείωσε, παιδιά, 0-0 στο Σατόμπελ. Λίγο αέρα έχει, όπως έλεγε και ο δημοσιογράφος που καλύπτει το ματς, και πολλοίς κόσμος από την Ευρώπη, από τις γύρω περιοχές της Ευρώπης. Σήμερα είναι και άλλο σε Σάββατο με τα παιδιά τους, Έλληνες. Βλέπω αυτόγραφα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να δουν και να περάσουν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι Γιώργο Μάσος, θα μιλήσουμε και σε λίγο.
0: Γιώργο, μιλάμε αργότερα για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του φεστιβάλ, παιδιά. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του φεστιβάλ.
1: Σωστός, πάντα ενημερωμένος για τις επαιτίους.
2: Το είδα σε μια πακέτα, γι' αυτό το είπα.
1: Όχι, το είδα σε μια. Αλλά πάει το μάτι σου. Πολλές φορές θυμίζεις γιορτές με ονόματα που δεν. Κάθε μέρα.
2: Βέβαια. Λοιπόν. Οι καλές γιορτές είναι μετά τις 20 του μήνα. Μετά τις 20, εκεί με Αγία Παρασκευή, Αγία Παντελεήμονα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Γεια μου, καλή συνέχεια. Τα λέμε σε κανένα τεταρτάκι.
2: Λοιπόν.
0: Έγινε. Γεια σα, Ντόπλο Κώστα Τερίου στα μικρόφωνα. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, αλλά έχουμε και τι ποδοσφαιρικέ μα πινελιέ με τον Γιώργο Μίνο που παρακολουθεί το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο.
1: Σε λίγο θα αρχίσουμε και τι ταινιστικέ πινελιέ, γιατί η Μαρέα Σακάρη προσπαθεί να μπει για πρώτη φορά στι 16 του Wimbledon.
0: Σωστό. Τι σου έχει κάνει εντύπωση από την επικαιρότητα?
1: Εντάξει, καταρχά πολλά πράγματα. Είναι μια μέρα σήμερα που έχει πολλά πράγματα προ συζήτηση.
0: Okay.
1: Σίγουρα το γεγονός ότι ο Μπατής κατάφερε να αποδεσμευθεί από το Τορόντο και να έρθει παρά το Μπράντοβιτς, στο πλευρό δηλαδή του Ζέλιμερ Μπράντοβιτς, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Είναι ένα πρόσωπο που μαζί με τον Ζότς θυμίζουν χρυσές εποχές του Παναθηναϊκού.
0: Ας σου βάλω και το Διαμαντίδη, που και αυτός
1: έχει συμφωνήσει
0: είναι εδώ επόμενα χρόνια.
1: Δεν είχε.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι όμως ένας θρύλος που και αυτός συστρατεύεται ουσιαστικά μαζί με τον Μπατίστ και ξαναβρίσκουν τον Αλβέρτη, τον Ομπράντοβιτς και άλλα γνώριμα πρόσωπα.
1: Ναι. Και επίσης νομίζω ότι υπάρχει προοπτική ο Μάικ Μπατίστ, γιατί αυτό συζητιέται, ότι ο Μάικ Μπατίστ να είναι ο διάδοχος του Ομπράντοβιτς όταν ο Ζότς, ο μεγάλος όπως το λένε όλοι,
0: αποφασίσει
1: να πάει σε μια άλλη θέση ή να σταματήσει την προπονητική.
0: Σωστά. Ισχύει το σκεπτικό αυτό.
1: Δηλαδή και αυτό είναι κάτι το
0: οποίο. Το έχω ακούσει δηλαδή να συμβαίνει.
1: Κάτι το
0: να
1: οποίο έχει μάλλον μπει στο μυαλό του και του Μπατίστ, ο οποίος ήταν τόσα χρόνια από τότε που σταμάτησε δηλαδή σε αυτή τη θέση του συνεργάτη. Δεν ήταν τόσο μπροστά ως ο άμεσος συνεργάτης. Θα βοηθήσει και πολύ το Ζότς από την αγορά του NBA, γιατί ο Ζότς, όπως ξέρουμε, πάντα χρησιμοποιούσε, έπαιρνε παίκτες που τους ήξερε από την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δύσκολα εμπιστευόταν ένα παίκτη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, άρα θα τον βοηθήσει, γιατί ήδη ένα στόχος χάθηκε.
0: Θα έχει πολύπλευρο ρόλο ο Μπατίστ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα έχει ένα ρόλο από μέντορα στους πιο νέους, στους Αμερικανούς, στους center, αλλά θα έχει και ρόλους για την προετοιμασία της προπόνησης, του παιχνιδιού, της ανάλυσης, του βίντεο.
1: Ψάχνει κι άλλον, γιατί είναι ο Σέρβος και ο
0: Όχι,
1: Ισπανός.
0: Όχι, το staff τώρα έκλεισε.
1: Έκλεισε, αυτό θέλω να
0: σου πω. Είναι Σέρβος, Ισπανός, Μπατίστ, Καμπερίδης και Σίμτσακ.
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι πέντε βοηθοί του Μπράντοβιτς.
1: Ναι, γιατί κάποιοι λέγανε ποιος άλλος είναι ακόμα. Μα δεν είναι άλλος νομίζω. Δηλαδή είναι αρκετό.
0: Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ξέρουμε από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι. Αν δεν έμενε
0: θα αποχωρήσει ο Χρήστος Σερέλης.
1: Ναι.
0: Ήταν να μείνει στην αρχή ένας εκ των δύο πιο νεαρών, δηλαδή είτε ο Καμπερίδης είτε ο Σίμτσακ. Τελικά έμειναν και οι δύο.
1: Εγώ ήξερα ότι ο Καμπερίδης θα έμενε.
0: Ναι, μετά έμεινε και ο Σίμτσακ. Λοιπόν, να σου πω δύο-τρεις πληροφορίες για τη συμφωνία του Μάικ Μπατίστ, η οποία ανακοινώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με story στο Instagram. Ότι υπήρχε ένα επαγγελματικό δίλημα να έπαιρνε τον τελευταίο χρόνο συμβολέου του στο Τορόντο συν 3 που υπέγραψε ο Ντάρκο, ο προπονητής των Toronto Raptors, ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ή να δοκιμάσει αυτό που του λέει η καρδιά του και να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Ο Ραγιάκοβιτς δεν άσκησε ιδιαίτερη πίεση. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει σαν θεό τον Ομπράντοβιτς, και όταν του είπε ο Μπατίστ ότι coach, θέλω να πάω στην Αθήνα για να συνεργαστώ με τον coach Ομπράντοβιτς, αμέσως ο Ραγιάκοβιτς το είπε ελεύθερα από μένα, κανένα πρόβλημα. Και το δεύτερο, γιατί ο Ραγιάκοβιτς και ο Μπράντοβιτς έχουν την ίδια πώς το λένε, την ίδια πόλη στην οποία γεννήθηκαν, το Τσάτσακ της Σερβίας
1: με τον Κιτσάνοβιτς.
0: Και μάλιστα πριν από 1,5 χρόνο, όταν ρωτήθηκε για το σερβικό ντέρμπι ο Ραγιάκοβιτς, στο οποίο τότε κοουτσάριζαν ο Σφερόπουλος από τη μία τον Ερυθρό Αστέρα και ο Μπράντοβιτς από την άλλη με την Παρτίζαν, πέρσι τον Ιανουάριο έγινε αυτό, από ό,τι θυμάμαι. Ο Ραγιάκοβιτς είχε κάνει μια δήλωση που και τότε είχε φανεί σε πολλούς υπερβολική, ότι και οι δύο προπονητές είναι φίλοι μου, και ο Γιάννης αλλά και ο Ζέλικο. Ο Ζέλικο είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο και όχι στην Ευρώπη, όπως είπα χαρακτηριστικά. Απλά λέει για τους δικούς του λόγους, δεν έχει δοκιμάσει στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού, εννοώντας το NBA.
1: Βέβαια, τον τίτλο γίνεται χρονιά τον πήρε ο Σφερόπουλος, νομίζω.
0: Ο Σφερόπουλος είχε πολύ περισσότερες νίκες στα ντέρμπι με τον Ομπράντοβιτς. Αλλά δυστυχώς, ξέρεις, η ζωή των προπονητών είναι ότι ο μεν απολύθηκε ο Γιάννης Σφερόπουλος, ο δε παραιτήθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δηλαδή δεν έμειναν και φέτος στους ίδιους πάγκους. Ο Μπράντοβιτς έφυγε στα μισά, ο Σφερόπουλος έφυγε στην αρχή της σεζόν. Άρα λοιπόν, ένα ήταν το επαγγελματικό δίλημα. Το δεύτερο ήταν το οικογενειακό δίλημα, διότι ο γιος του Μπατίστ, ο Μάικι Τζούνιορ, είναι εκολαπτώμενος άσος στο baseball. Και baseball στην Ελλάδα δεν έχουμε. Άρα δεν μπορούσε να τον γράψει, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα μπάσκετ ή οτιδήποτε, στο εφηβικό του Παναθηναϊκού π.χ. Αλλά πρέπει να μείνει το παιδί στην Αμερική, διότι ετοιμάζεται να, αύριο μεθαύριο να γίνει draft.
1: Θα μείνει και η Σάρα τότε.
0: Θα μείνει και η σύζυγος του Μπατίστ και η κόρη.
1: Σάρα,
0: η Σάρα, ναι. Mm. Οπότε η οικογένεια έτσι κάπως κλονίστηκε, με την έννοια ότι θα είναι ο Μπατίστ στην Αθήνα, θα είναι η οικογένεια στο Τορόντο. Και από εκεί πέρα ήταν το πράσινο φως που έπρεπε να ανάψουν τυπικά οι Raptors για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τον Μπατίστ. Δηλαδή, αν δεν έδιναν OK οι Raptors, το manager του Μπατίστ, δεν πρόκειτο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Έδωσαν το πράσινο φως οι Raptors και τελικά ξεκίνησαν οι κουβέντες και είχαν αίσιο τέλος για τις δύο πλευρές, με συμβόλαιο τριετές από όσο γνωρίζω. Και
1: την προοπτική αυτή που είπαμε.
0: Την προοπτική αυτή που είπαμε, απλά δεν είναι ότι υπάρχει σαν σενάριο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο κουραστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και πει ότι είμαι τώρα 66, ξέρω εγώ, στα 69-70, είναι η ώρα μου να σταματήσω, πιθανότατα τότε θα σκεφτεί η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δώσει τα σκύπτρα στον Μάικ Μπατίστ. Αυτό είναι το θέμα Μπατίστ. Όπου να είναι, θα ανακοινωθεί και το Διαμαντίδη. Δεν νομίζω να έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Όχι.
0: Και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι ψάχνει σίγουρα άσο και πέντε, αλλά όσο είναι στην αγορά, εφόσον το αποφάσισε ο ίδιος να πληρώσει 700 χιλιάρικα από την τσέπη του. Μιλάμε για τον Ιζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή, για να αποδεσμευτεί από την Παρτίζαν. Εννοείται ότι και ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα στην εξίσωση. Μαζί με Ρεάλ Μαδρίτης, που τον θέλει πολύ, νομίζω μαζί με Μπαρτσελώνα, θα μπορούσε να είναι μέσα στο κόλπο και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έχει εκφραστεί ο Ολυμπιακός ακόμα.
0: Μα δεν εκφράζονται οι ομάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τον Παναθηναϊκό ξέρεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Γιατί εγώ έχω ακούσει άσο και πέντε. Ο Μπόγκα είναι 4-3.
1: Ξέρεις κάτι όμως, τι σε υποψιάζει, γιατί πάει και με μισή και πρέπει να δώσουμε. Με υποψιάζει πάρα πολύ ο έντονος θόρυβος που γίνεται γύρω από το Τζέντι Όρμπαν.
0: Από την Τουρκία. Ναι. Από Εφές Ανατολού.
1: Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα.
0: Έγινε. Διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, γυρίζουμε για, το, για τη δεύτερη περίοδο από τις τέσσερις που έχει εκπομπή, αν τις χωρίσουμε σε ημίωρα. Να πούμε ότι το δεύτερο, η δεύτερη είδηση πέρα, εντάξει, βάλαμε και τον Μπόγκα ενδιάμεσα. Αλλά είναι...
1: Ως αποδέσμευση έχει την πλάκα του.
0: Όχι, έχει την πλάκα του.
1: Και το
0: ένας κατάφερε.
1: Απασχόλει γενικά την πιάτσα.
0: Και το που θα πάει έχει σημασία. Λοιπόν, ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι ξυπνήσαμε, πέρα από το, η συμφωνία του, που ανακοίνωσε με τον Μπατίστ, είναι ότι ο Τρέι Λάιλς αποχαιρέτησε την Ευρωλίγκα.
1: Μινεσότα.
0: Και αποφάσισε να πάει στη Μινεσότα με το μίνιμουμ συμβόλαιο που του δίνουν, που δικαιούται με βάση τα χρόνια του στο NBA. Και λοιπά, παρότι στην Ευρωλίγκα ανέμενε, θα παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Πολλά. Βέβαια.
0: Αυτό τι μας δείχνει.
1: Και μετά από τέτοιο Final Four.
0: Ναι. Αυτό τι, 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Αυτό τι μας δείχνει, καταρχάς ήταν στόχος του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον έτσι.
1: Έτσι είχε ακουστεί.
0: Είχε ακουστεί και έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όταν το είπε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ποιο?
1: Για τον Λάιλς.
0: Ότι.
1: Ότι
0: είναι στο.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βαγγέλη, ήταν προχωρημένες συζητήσεις με Παναθηναϊκό. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί, κάτι με κράταγε. Χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο, ας πούμε, αλλά κάτι με κράταγε. Και μάλιστα μου το είπε και ο Βαγγέλης το βράδυ, μου λέει: τι ξέρεις τίποτα. Του λέω: όχι, δεν είχα άκρη στη Μινεσότα ότι το παιδί αυτό πάει εκεί. Τέλος πάντων, εμένα μου έκανε άλλη όμως είδηση, τρομερή εντύπωση και με έβαλε σε σκέψεις ότι υπάρχει πρόταση.
0: Το προσπερνάμε του Ράιλς, δηλαδή δεν. Εντάξει, θέλω να πω γιατί εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που η κουλτούρα τους επιτάσσει να πάνε εκεί να παίξουν.
1: Ναι, ρε Γιάννη μου.
0: Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή ούτε.
1: Δεν είναι το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι δηλαδή, ξέρεις, τα λεφτά όπου είναι
1: όχι,
0: ή οτιδήποτε. Ο καθένας έχει το δική του ατζέντα.
1: 100%. Συμφωνώ μαζί.
0: Έχει τη δική του ατζέντα.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί.
0: Ούτε ξέρω εγώ από μικρό ήταν Ρεάλ, ούτε
1: όχι.
0: Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
0: Ούτε... Αυτό θέλει να πάει να παίξει στο NBA και πηγαίνει στο NBA.
1: Προφανέστατα. Ποιος ξέρει τους λόγους.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε.
1: Δηλαδή ο Μπογκδάνοβιτς είχε ακουστεί, ας πούμε, ότι ήθελε να συμπληρώσει δεκαετία.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό.
1: Είναι ένα κίνητρο. Ας
0: πούμε. Σοβαρό κίνητρο είναι. Κάτι, συγγνώμη, είναι σοβαρό.
1: Αν και με 150 εκατομμύρια στην άκρη, νομίζω ότι δεν έχει θέμα.
0: Έτσι, ρε, Κωστά.
1: Για να βρει μια κλινική.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Είδε πόσοι παίκτες του NBA επιτίδει είναι γύρω του, τα τρώνε τα χρήματα και μένουν μετά στον άσο, ας πούμε. Ναι. Και δεν έχουν να πάνε, τουλάχιστον να έχει μια σιγουριά η οικογένειά του.
1: Οκ, εντάξει. Έτσι όπως το λες,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τα λεφτά καίγονται, ξέρεις.
1: Μιας και μιλάμε για χρήμα, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η είδηση για τον μακρινό συγγενή του Εμίρ Κουστουρίτσα, τον Νίκολα, που είναι 17 ετών και ανήκει στην Μπαρτσελώνα.
0: Τον είδαμε εδώ.
1: Στο... 12 εκατομμύρια αδελφέ από το UCLA για 2 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, αν δίνεις στο 17χρονο 6 εκατομμύρια το χρόνο, αφενός θα γίνει αφέμαξη των ταλέντων της Ευρώπης και θα τα πάρει όλα η Αμερική, και αφετέρου. Πώς θα το διαχειριστεί, ρε φίλε, 17 χρόνο παιδάκι, 6 εκατομμύρια το χρόνο, χωρίς να έχει σκάσει την μπάλα ακόμα. Ή όχι. Και να την έχει σκάσει την μπάλα, την έχει κάνει στο εφηβικό.
0: Και μέχρι πέρσι, μέχρι να βάλει τα πρώτα χρήματα από τη δική του δουλειά.
1: Αλήθεια την να πω.
0: Στο λογαριασμό του, έπαιρνε χαρτζιλίκι από τους γονείς του.
1: Εννοείται ότι έπαιρνε χαρτζιλίκι. Άντε να του έδινε και ένα χαρτζιλίκι Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Που τον είχε στο φιβικό τη, α πούμε.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Θα έπαιρνε κάτι. Γιατί
1: αλλά
0: είναι,
1: εδώ μιλάμε
0: για
1: αμύθιτη πρόταση.
0: Ναι.
1: Που ο κάθε πιτσιρίκος και ο μπαμπάς του και η μαμά του πολύ δύσκολα να αρνηθούν μια τέτοια προσφορά.
0: Ναι.
1: 12 εκατομμύρια από το UCLA που είναι και ένα ξακουστό κολέγιο, α πούμε. Ναι. Και θα πάρει και ένα πτυχίο από UCLA. Τώρα, τι να πω. Το ίδιο προφανώς σκέφτηκε και ο Αβδάλλας, το ίδιο σκέφτηκε και ο Ζούγρης, το ίδιο σκέφτηκε ο Σαμοντούροφ.
0: Μα τα χρήματα που παίρνουν τα παιδιά που ανέφερες από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αλήθεια, ποιοι θα παίζουν εδώ?
0: Δεν θα τα παίρνουν σε ελληνική ομάδα.
1: Ναι. Πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, είπαμε για Μπόγκα. Ο Ντελαρέα τελικά
0: θα πάει στο
1: χαιρετάει.
0: Εγώ δεν το περίμενα αυτό.
1: Βαλένθια, εγώ το.
0: Όχι, περίμενα να μείνει ένα χρόνο ακόμα. Κάνει ένα ή δύο χρόνια εδώ και μετά να πάει. Γιατί είναι 20 χρόνων.
1: Ναι.
0: Να πεις... Εντάξει,
1: πρέπει να το είχα πει σε μια μετάδοση, νομίζω, για Ντελαρέα, ότι είναι με το NBA πιο κοντά. Τελικά θα συνεχίσει του Dallas Mavericks ο Σέρχιο Ντελαρέα. Έκανε στήν την παρουσία του και με την εθνική ομάδα αλλά και με την Βαλένθια, οπωσδήποτε. Αυτές είναι οι τρεις ειδήσεις σημερινές για Ευρωλίγκα, που αφορούν Ευρωλίγκα. Δηλαδή, στην Παρτίζαν ότι πλήρωσε το buyout ο Ίζακ Μπόγκα και έμεινε ελεύθερος. Ο Σέρχιο Ντελαρέα αποχαιρέτησε τη Βαλένθια και πάει στους Μαβερικς. Και ο Νίκολα Κουστουρίτσα, από ό,τι φαίνεται, δελεάζεται βάζω ένα τέτοιο χρόνο γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί, από μια τρελή προσφορά από το UCLA για το NCAA. Στις χθεσινές ειδήσεις, δηλαδή της 3ης Ιουλίου, εννοείται ότι η είδηση πιο σημαντική είναι αυτή που είπες για την Real Madrid και τους Timberwolves, καθώς ο Trey Lyles επιστρέφει στο NBA. Ο Pedro Martínez και ο Jaime Prandilla επίσημα έφυγαν από τη Βαλένθια. Και φυσικά στις τελευταίες ώρες είναι και η είδηση ότι ο Mike Batiste υπέγραψε το τριετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για να σμίξει ξανά με άλλους legend, με άλλους τρίλους του μπάσκετ, τον Δημήτρη Διαμαντίδη αλλά και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Πάμε να δούμε λίγο μηνυματάκια από τους φίλους. Καταρχάς θέτει ένα θέμα ο Κωνσταντίνος για τον James. Έκανε καλή εμφάνιση.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό, ότι χθες δυσκολεύτηκαν
1: με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα λέμε.
0: Ναι,
1: Mike James. Και αν δίνουμε πιθανότητες για Παναθηναϊκό, ρωτάει ο Κωνσταντίνος, και ρωτάει αν έχει καλή σχέση με ο Ομπράντοβιτς και Μπατίστ. Με τον Ομπράντοβιτς δεν έχει συνεργαστεί ποτέ ο Mike James. Με τον Mike Μπατίστ δεν γνωρίζω προσωπικά τι σχέση μπορεί να έχουν. Δεν νομίζω όμως, δεν νομίζω, δηλαδή να το πω πολύ αυθαίρετα, ότι δεν ξέρω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας.
0: Ναι,
1: δηλαδή να σου πω και κάτι, θα το πω και για τους δύο μεγάλους αυτούς προπονητές. Και ο Μπράντοβιτς κατά καιρούς έχει πάρει παίκτες που δεν ταιριάζαν τόσο πολύ στη φιλοσοφία τους. Και ο δεύτερος προπονητής που σκέφτομαι είναι ότι και ο Μπαρτζόκας πάντα δεν έχει πάρει παίκτες που ταιριάζουν στο 100% με τη φιλοσοφία του, ας πούμε. Έτσι νομίζω.
0: Εντάξει, το φιλοσοφία, πολλές φορές πρέπει να υπάρχει το σημαντικότερο προσόν, όπως λένε όλοι.
1: Μήπως είναι και τι σου δίνει η αγορά, αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, είναι τι σου δίνει η αγορά, αλλά είναι και προσαρμοστικότητα. Και μιλάω για.
1: Να, για παράδειγμα, ο Μπαρτζόκας ήθελε τον Τζέιμς στον Ολυμπιακό. Και νομίζω είχαν έρθει και κοντά.
0: Κάποια εποχή
1: είχαν έρθει κοντά.
0: Και είχαν μιλήσει και ήταν πολύ.
1: Έτσι, όπως ανακάτευε τις ομάδες, αυτό θέλω να πω. Ο Τζέιμς που τον έδιωξε η Τσεσεκά, τον έδιωξε η Αρμάνι. Δεν μου κόλλαγε όταν πήγαινε στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα, και παρόλα αυτά είχαν έρθει πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Θέλω να πω ότι μήπως ποτέ μιλες ποτέ.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλά σοπαλαμβάνω αυτό και το συνεχίζω, ότι η προσαρμοστικότητα πλέον σε ένα κόσμο. Πρόσεξε, δεν το λέω μόνο για τον μπάσκετ, για τη ζωή το λέω. Που αλλάζει. Και οι αλλαγές αυτές τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από όσο τρέχαν στο παρελθόν, από τη στιγμή που η πληροφορία έρχεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και αλλάζει.
1: Να.
0: Έτσι, όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί, έτσι, και δεν μπορεί να είναι έτοιμος να πάει κάπου αλλού και να κάνει μια άλλη δουλειά ή οτιδήποτε, γιατί πρέπει να δεχτεί την πραγματικότητα, είναι καταδικασμένος να μην μπορέσει να ακολουθήσει.
1: Να.
0: Και να δυσκολευτεί πάρα πολύ.
1: Ένα θεματάκι που βάζει ο φίλος ο Βαλάντης έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Συγγνώμη, στον Βαλάντη, συγγνώμη, Βαλάντη. Απλά να πούμε, επειδή το πιάσαμε το θέμα,
1: ναι,
0: ότι παίξαν στο Σαν Ντομίνγκο και οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν 82-81 με MVP το Mike James, στον ντεπούτο του με τη φανέλα της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, έπαιξε ο Μοντέρο, ο οποίος περιμένουμε όλοι πότε θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε.
1: Τις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Αλλά αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Αντρές Φελής, ο οποίος έκανε ένα κρεσέντο προς το τέλος και πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε τους πόντους, γιατί είναι παίχτες που ενδιαφέρουν, ο Μοντέρο είχε 9 πόντους με 3 στα 10 δίποντα, 1-6 τρίποντα, 4 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα. Ο Φελής της Ρεάλ,
1: φοβερός,
0: 24 πόντους με 6-10 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, 3-3 βολές.
1: Αυτός ο παίκτης δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά παίζει καλά.
0: Είναι εργαλείο.
1: Παίζει καλά.
0: Είναι εργαλείο.
1: Και με τη Ρεάλ έπαιξε καλά.
0: Ξεκίνησε.
1: Και στον τελικό ήταν καλός.
0: Ναι, πολύ καλός. Και ξεκίνησε στη Ρεάλ ως ένας παίκτης που μπορεί θεωρητικά να είναι το αμυντικό όπλο στην περιφέρεια. Δηλαδή να τον βάζουν.
1: Και ξεκίνησε ως αδύναμος κρίκος πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή που λέγανε τώρα με το Φελής πάει, πού
0: ναι,
1: πάει.
0: Όχι, θα τον βάλουμε να μαρκάρει, επειδή
1: ναι,
0: είναι αθλητικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει κανένας
1: άλλος. Είναι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Ο Σοριάνο δεν μας ενδιαφέρει. Ντουάρτε έβαλε γκολ χθες. Ο Ντουάρτε στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν έκανα φοβερό.
0: Ο Mike James λοιπόν είχε 15 πόντους, 3-12 δίποντα, 1-3 τρίποντα, 6-7 βολές.
1: Άστοχος.
0: 5 rebound.
1: Κοίτα assist.
0: 12 assist.
1: 13. Έχω το επίσημο.
0: Α.
1: Εκεί το γράψαν λάθος. Το ελληνικό site που βλέπεις.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Τι να πεις. Anyway, 13 assist από τον Mike James. Ο Gabe York είχε 13. Ο Torrey Craig, για να δούμε και ποιοι παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 12. Όχι, ο Terry Taylor 14. Ο James Huff 12. Και ο Orlando Robinson, ο τρίτος, 10. Αυτή είναι η διψήφη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Πάμε στο φίλο που διάβασε το μήνυμα. Με
1: ναι, όχι, όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, λέει ο φίλος ότι θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL. Καταρχάς, Βαλάντη μου, δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα την απάντηση. Ο Sky θα το δείχνει στο ανοιχτό κανάλι ή θα φτιάξει πλατφόρμα με χρέωση.
0: Έχω δώσει ένα ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες, οι οποίες λέει η συμφωνία.
1: Θέλω να τελειώσω όλο το μήνυμα μια στιγμή.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Και το λες. Η γνώμη, λέει, δική μου είναι ότι για τα γεμάτα γήπεδα της περσινής χρονιάς ρόλο έπαιξε και η μετάδοση της ΕΡΤ. Τόσο καλοί αγώνες που σου λέει όλος στον επόμενο αγώνα θα είμαι μέσα. Και τέλος, αν θυμάμαι καλά, λέει, το 96-97 που είχε τα δικαιώματα το Super Sport ήταν μια μέτρια ως κακή χρονιά στα εισιτήρια, από ό,τι έχω διαβάσει. Τότε που είχε μπει στο συνδρομητικό κανάλι ο ΕΣΑΚΕ επί των ημερών του Θόδωρου Καρατζά, του συγχωρεμένου, και είχαν δοθεί εκατομμύρια στο. Εκατομμύρια δραχμές τότε. Ναι. Δραχμές στο μπάσκετ. Με τα συν και τα πλην ενός συνδρομητικού καναλιού.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά στα ταμεία, αλλά.
0: Θεωρητικά λες.
1: Κλειστό κανάλι από την άλλη.
0: Ναι, θεωρητικά λες ότι.
1: Τι μαθαίνεις λοιπόν για Sky, τι ακούς.
0: Θα σου πω. Απλά θεωρητικά, όταν ακούς ότι είναι σε κανάλι κλειστό, ναι, λες ότι δεν έχουν πρόσβαση όλοι, άρα μπορούν να πάνε στο γήπεδο πιο εύκολα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι.
1: Είναι και αυτό μια άποψη.
0: Δηλαδή, άμα έχεις τη λύση και είσαι λίγο μουριέλας, ας πούμε, και δεν είσαι σίγουρος αν βασικό. Άσε, κάτσε να το δω. Είναι και Σάββατο που κάποιοι ξεκουράζονται, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι σαν και εμάς που δουλεύουμε σαν τα ρολόγια. Τα κορόιδα, ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, έλεγε τα κορόιδα και τα ρολόγια δουλεύουν. 7 μέρες τη εβδομάδα. Λοιπόν.
1: Και δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε από το σπίτι χωρίς ρολόι στο χέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, για πάμε καταρχάς, επειδή έχουμε γκολ.
1: Πες μου, τα απάντησε μου. Α, ναι, οκ. Okay.
0: Το κρατάω.
1: Πάμε.
0: Πάμε στο Γιώργο.
1: Έχουμε Γιωργάρα, έχουμε Γιωργάρα. Όχι, δεν τον έχουμε τώρα σε δευτερόλεπτα.
0: Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ για να
1: μην πει. Μην πει λεπτομέρειες. Μην πει λεπτομέρειες.
0: Όχι,
1: μην το χαλά. Μέχρι να βρούμε τον Γιώργο.
0: Μπορώ να απαντήσω.
1: Προλαβαίνει.
0: Ναι. Αυτό που ξέρω, το οποίο όμως είναι υπό διαπραγμάτευση, είναι ότι δύο αγώνες τη βδομάδα θα μεταδίδονται από το ανοιχτό Sky.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το κανάλι που βλέπουμε.
1: Το κανάλι
0: όλοι,
1: του Sky, ναι.
0: Έτσι. Και η πλατφόρμα που θα έχει τα υπόλοιπα μάτς θα πάει μαζί με τα μπουκέτα Aeon, Cosmote κλπ.
1: Αυτά,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: όποιοι έχουν, okay, θα βλέπουν και τα υπόλοιπα.
1: Για Παναθηναϊκό FC και Ηρακλή FC σε λίγο, τη Βίαινο. Γιατί ακούγονται και αυτά τα πακέτα.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Ωραία,
0: αυτά
1: θα μας πει και ο Γιώργος αν έχει ακούσει. Ναι. Γιώργο, τι γίνεται, είχαμε γκολ.
2: Ναι, ναι, Κωνσταντέλια στο 55, μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Κένι και παλιά του Μύθου μέχρι την περιοχή, Κωνσταντέλια σε μείωσε το 1-0. Και προηγείται τη Βέστερλο 1-0 στο 55. Είμαστε τώρα, πριν από ένα λεπτό στο 54. ΠΑΟΚ Βέστερλο 1-0 με γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αν και δεν θέλω να έχει το δεύτερο μήνυμα, και τι μου ρωτήσετε, παιδιά.
1: Όχι, έλεγα, μήπως έχεις ακούσει για τα κανάλια, επειδή πήρε το Sky το πρωτάθλημα της GBL του μπάσκετ. Μήπως έχεις καμιά εικόνα για το πού θα βλέπουμε τα μάτς. Γιατί ακόμα δεν είναι και σίγουρο. Κάποια λέει στο ανοιχτό, κάποια λέει στο συνδρομητικό.
0: Δύο, αυτή τη στιγμή είναι δύο στο ανοιχτό και τα υπόλοιπα στο συνδρομητικό. Που θα είναι στα πακέτα.
2: Αυτά νομίζω θα είναι, εκτίμησή μου είναι ότι θα τα έχει κάποια εταιρεία που θα δώσει εικόνα και ήχο ανάλογα με ότι δεν θα. Στην αρχή νομίζω ότι όλα θα είναι ανοιχτά, αλλά μετά κάποια στιγμή θα κλείσουν.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις.
1: Μου φαίνεται και εμένα έτσι θα πάει, όπως λέει ο Γιώργος, πάνω κάτω.
2: Γιατί
1: λίγο, ανοιχτό, λίγο τυράκι ανοιχτό και μετά κλειστό.
2: Αυτό πόδι και μόλις έρθει το πατσά στο τέλος κατευθείαν.
1: Έτσι.
2: Στο πατσά που λέμε. Έχει το πατατήτικο πάντως ο Σαρουχάς είναι και παραμένει εκεί στο Λίπια το ξενοδοχείο.
1: Αυθεντιά.
2: Αυθεντιά, νούμερο ένα. Για χειμώνα, όχι τώρα το
1: χειμώνα. Το χειμώνα, το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, Γιώργαρα.
0: Εντάξει, Γιώργο, είμαστε σε επαφή γιατί βλέπεις. Παρακολουθούμε
1: σε λίγο.
0: Με την άκρη του ματιού μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το φιλικό με τη Βέστερλο.
0: Λοιπόν, εγώ κατέθεσα αυτό που ήξερα εκείνες τις μέρες και μάλιστα γίνεται διαπραγμάτευση. Μήπως οι δύο αγώνες γίνουν τρεις.
1: Ναι. Να σου πω, όταν πήραμε το Euro πριν από 22 χρόνια, θυμάσαι τι έκανες.
0: Θυμάμαι, ήμουν διακοπές, ήμουν εκτός Αθηνών.
1: Καλά, διακοπές πάντα.
0: Και εδώ που είμαι.
1: Ναι. Για πες, πού ήσουν να διακοπές. Το βλέπεις, φαντάζομαι. Πού ήσουν να θυμάσαι, αυτό λέω. Να δω τη μνήμη σου. Πού ήσουν?
0: Στο οικογενειακό εξοχικό μας, στην Πελοπόννησο.
1: Α, κάτω Πελοπόννησο. Ναι. Okay. Εγώ ήμουν στην εφημερίδα, στο Βήμα. Και μόλις σκάει το γκολ και τα λοιπά, έγινε ένας πανικός. Και όταν το κρατήσαμε κιόλας, από τη σταδίου κατέβηκε κάτω Ομόνοια. Χαμός. Μεγάλες στιγμές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πω μια κουβέντα έτσι, που τη βγάζω από την καρδιά μου. Εδώ και κάμποσα χρόνια έχω κόψει αυτό το περίφημο επίσημη αγαπημένη για την εθνική μπάσκετ. Το μου ανέφερε ο Γιώργος νωρίτερα, αλλά είμαι εντελώς κατά με αυτόν τον τίτλο, διότι δεν υπάρχει εθνική ομάδα που να μην είναι αγαπημένη σε οποιοδήποτε σπορ. Είτε είναι η εθνική βόλεϊ, είναι η εθνική μπάσκετ, ποδοσφαίρου, χάντμπολ, στίβου. Δεν υπάρχει επίσημη αγαπημένη, είναι μια μπαρούφα. Δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει το επίσημη αγαπημένη, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Και μπορώ να σου πω ότι το επίσημα αγαπημένη δημιούργησε και μια αντιπάθεια από άλλα αθλήματα. Μπράβο. Γιατί το επίσημα αγαπημένη έβγαλε μια λαζονία. Έβγαλε μια λαζονία το επίσημα αγαπημένη. Δεν υπάρχει επίσημα αγαπημένη. Υπάρχει εθνική ομάδα μπάσκετ. Εννοείται ότι τεράστιο respect στην εθνική ομάδα πόλο για αυτά που έχει καταφέρει. Ασύγκριτες επιτυχίες μοναδικές. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Με χαρά να ακούσουμε τον Γιώργο Μίνο, γιατί θέλει έτσι να σχολιάσει κάτι. Έλα, Γιώργο μας.
3: Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Πριν από δευτερόλεπτα μιλούσα για τον γκολ. Το χτύπησε το 112 και έχει μία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έξω, εγώ μένω στην Καλαμαριά, αλλά αυτή τη στιγμή πυρκαγιά, λέει τώρα μισό λεπτό. Πολιτική προστασία, τώρα πριν από ένα λεπτό. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή, νέοι επιβάτες. Περιοχής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και επειδή αν ακούστηκε που ειδοποιούσε
1: το κινητό σου την ώρα που μιλούσες.
3: Γι' αυτό και θέλω να πω. Αυτή την ώρα έχει επίγουσα ειδοποίηση στις 12:51 δασική πυρκαγιά στην περιοχή, νέοι επιβάτες, και να ακολουθήσει τα σχετικά τις οδηγίες.
1: Ό,τι χειρότερο, πυρκαγιές, παιδιά, είπαμε. Τι να πούμε.
3: Επίσημη αγαπημένη πάντως είναι η γυναίκα μας, πάντα.
1: Έτσι, ωραίος. Άρχοντας.
0: Ξέρεις κάτι, όταν λες επίσημη, σημαίνει ότι υπάρχει και ανεπίσημη όμως.
1: Ο Τεντόπουλος το πιέσαι το φαινόμενο.
3: Επίσημα.
1: Οκ. Σταματήστε. Εντάξει.

0: και πριν ένα λεπτό χτύπησε το 112 ειδοποίηση για πυρκαγιά στις νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν είσαι ρεπόρτερ, αυτό πηγαίνει παντού. Ωραία, Γιώργο, μείνω, τα λέμε σε λίγο.
0: Να το πω, γιατί
1: ρεπόρτερ.
0: Καλαμαριά, μένω γι' αυτό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα, Γιάννη. Καταρχάς, δεν ξέρω, κάτι κοπανιέται στα αυτιά μου. Τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, τα κινητά τα δικά μας. Τέλος πάντων, τουλάχιστον τα δικά μου αυτιά ακούγεται κάτι ενοχλητικό. Κύριε Γιαννάκη, κλείσε το κινητό λίγο, σε παρακαλώ. Για το Μίροτιτς, υπάρχει δημοσίευμα που τον θέλει να πηγαίνει στη Βαλένθια. Γιατί όχι. Δεν ξέρει τι έχει ο διοκτήτης. Έχασε Μπράξτον εκεί.
2: Το ότι δεν ξέρει τι είναι, έχει.
1: Παραμένει ποιοτικός.
2: Έλα μου.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη μου.
2: Πες μου που έχει πάει και έχει φέρει επιτυχία.
1: Εντάξει. Αυτό είναι μια αλήθεια.
2: Πες μου.
1: Είναι
2: δηλαδή
1: μια αλήθεια.
2: Πήγε στην Αρμάνια αποτυχία. Πήγε στη Μονακό αποτυχία.
1: Ήταν τραυματίας όμως.
2: Τραυματίας.
1: Πολύ καιρό.
2: Αν μου πεις Μονακό δεν ήταν. Γενικά δεν έχει. Και στην Μπαρσελόνα πήγε.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι όμως ένας ικανός παίκτης και στα χέρια ενός καλού προπονητή. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά και η Βαλένθια,
2: τον τρίτο
1: δεν έχει τώρα
2: προς το παρόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή το είχαμε μεταφέρει πριν, μόλις φαινόταν ότι τελείωνε, ότι ο πρώτος του βοηθός, ο Κόβατς στη Βαλένθια.
1: Ο Καραφλός είναι αυτός, α.
2: Ο Κόβατς είναι αυτός με τα γυαλιά που ήταν συνέχεια όρθιος και τον μπέρδευε.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το
2: που
1: θυμάμαι.
2: Ήταν συνέχεια όρθιος. Το πανηγύριζε πιο πολύ και από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ναι. Πιο εκφραστικός. Αυτός πήγε στην Ιαπωνία. Ο προπονητής που προαλήφεται για αντικαταστάτη του Πέδρο Μαρτίνα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν αποφασίσουν κάτι άλλο αργότερα, έτσι, είναι ο δεύτερος βοηθός, ο Χαβί Αλμπέρτο.
1: Αυτός με τα γυαλάκια λες, ο Κόβατς. Ναι,
2: αυτός
1: είναι
2: ο
1: Κόβατς.
2: Πήγε στην Ιαπωνία.
1: Αντριάν Κόβατς.
2: Ναι.
1: Ο Χαβί Αλμπέρτο. Πάει και αυτός.
2: Ο Χαβί Αλμπέρτο.
1: Φράγκα η Ιαπωνία,
2: Ναι. Και επίσης το
1: σοβαρό έχει πρωτάθλημα.
2: Και ότι έχει λεφτά ο πρόεδρος σημαίνει ότι θα τα δίνει αβέρτα και όπου να είναι.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Γιατί όλοι λένε, ξέρεις, δώστε και αυτόν 2 εκατομμύρια, δώστε και αυτόν 3.
1: Ισχύει.
2: Κάτσε, μισό λεπτό, ας πούμε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω, επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι για αύριο, ότι η εθνική ομάδα παίζει 7.30.
2: Στη Σανέλα, ναι.
1: Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουν μείνει κάποια εισιτήρια εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Οι 5 τυχεροί, οι δικοί μας που έχουν πάρει 2 εισιτήρια ΕΚΑ στο σύνολο 10 από την Ομοσπονδία, έχουν ήδη παραλάβει τα εισιτήριά τους και περιμένουμε να μας στείλουν και υλικό όταν πάνε στα social media, στο inbox της εκπομπής. Η Ελλάδα είναι μαζί με το Μαυροβούνιο πρώτες με 3-2. Η Πορτογαλία με τη Ρουμανία είναι στο 2-3. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα κερδίσουμε και θα πάμε στις 4 νίκες για να συναντήσουμε στον επόμενο όμιλο, στην επόμενη φάση, στον όμιλο που θα δημιουργηθεί, την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Στον όμιλο τον πρώτο δηλαδή, που συναντιέται με το δικό μας που είναι ο δεύτερος, η Ισπανία είναι πρώτη και αίτητη με 5-0, η Ουκρανία 3-2 και η Γεωργία 2-3. Τελευταία έχει μείνει η Δανία με 0-5, που δεν έχει ελπίδες πρόκρισης.
2: Να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Γιατί όμως, θυμάσαι που παλιά μεταφέρονταν μόνο τα αποτελέσματα με τις ομάδες που περνάγαμε?
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Γιατί όμως, γιατί σου λέει, ήθελε η FIBA να έχουν σημασία όλα τα αποτελέσματα. Δηλαδή κάθε αγώνας,
1: ναι.
2: Όπως λέει και το Every Game Matters,
1: σωστά,
2: που λέει,
1: σωστά.
2: Να μην απαξιώσει και το αποτέλεσμα που έφερε με τον τελευταίο που δεν πέρασε.
1: Για πάμε λίγο στον Γιώργο.
2: Πάμε στον Γιώργο
1: για να μάθουμε αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, Γιώργο.
0: 2-0 στο 64. Είμαστε πριν από ένα λεπτό. Ο Θημιάνης με Ρώσου. Γκολάρα δηλαδή από το ύψος του, από το ύψος του πέναλτι, μετά από σέντρα που έγινε από δεξιά, έστει την παρασταδία και 2-0 ο ΠΑΟΚ που γίνεται της Βέσσελο. Το πρώτο γκολ πριν από 9 πριν στο 54 σημείωσε ο Κωνσταντέρες. Έτσι λοιπόν στο 65 είμαστε τώρα, ΠΑΟΚ Βέσσελο 2-0 στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία για το βασικό σάρα της προετοιμασίας. Το τρίτο φιλικό παιχνίδι θα είναι την Τρίτη στις 7 η ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως, Γιώργο, βλέπω και ένα βιντεάκι απολυτή Θεσσαλονίκης, μια διάσωση ενός σκύλου. Ήταν ο κακομοίρης δεμένος με αλυσίδα, τον διέσωσαν οι πυροσβέστες και μακάρι το σκυλάκι να αντέξει και να γίνει καλά, ας πούμε, γιατί είναι σοκαριστικό το βίντεο, ρε γαμώ το. Σοκαριστικό.
0: Μακάρι, παιδιά. Και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
1: Τι
0: να πεις. Έχουμε ευαισθησία.
1: Βέβαια.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Βέβαια. Και εμείς το ίδιο.

0: Πάνω σε. Τώρα έχει και λίγο αεράκι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είναι πυρκαγιά, γιατί ακούω τα πυροσβεστικά να φεύγουν από την περιοχή προς το αεροδρόμιο. Είναι στην περιοχή του Νέου Συμβάσης, από εκεί που είναι το σπίτι, η περιοχή δηλαδή που μένει ο Άγγελος Αναστασιάδης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι Περαία, μετά είναι επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξέρετε.
1: Ναι, περίπου τη γεωγραφία Θεσσαλονίκης την ξέρουμε, αλλά χοντρικά, όχι με τη λεπτομέρεια.
2: Εγώ όταν έρχομαι, μένω τα Γαράδες. Σου λέει κάτι.
0: Ναι, τα Γαράδες είναι από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Είναι από την εκεί που θα γίνει και το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα, έχει πολλά χωράφια εκεί. Πραγματικά,
0: έχει,
1: ναι, ναι,
0: έχει.
1: Ναι, όντως ισχύει. Έλεγε ο Γιώργο, ωραία, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Έγινε, αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, θα σα πω.
1: Εννοείται, φυσικά.
3: Λοιπόν, φυσικά. Ξέρεις τι ήθελα να πω τώρα, επειδή είδα ποδόσφαιρο και είδα και ήταν ωραίο και τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι πανεπιστήμιο, ναι. Μάλλον ο παίκτης Λεονέλ Μέση, ο οποίος θες. Έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ και η Αργεντινή μπορεί να δυσκολεύτηκε.
1: Πολύ ωραίο γκολ.
3: Ναι, μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι και πέρασε. Ο Μέση, με αυτά που κάνει, πιστεύω ότι πρέπει να ανακηρυχθεί κοσμήτωρα τη φυσική επιστήμη. Δηλαδή, αυτά που κάνει είναι μαθηματικά.
1: Τι σου άρεσε περισσότερο, κοντρόλ.
3: Ο τρόπος που υπολογίζει μέχρι και την τελευταία μοίρα που γίνεται οτιδήποτε. Δηλαδή.
1: Είναι ρομπότ και αυτός.
3: Ναι, είναι και αυτό. Είναι πραγματικό
1: φαινόμενο. Πού τον βάζεις σε κλίμακα?
3: Εγώ ξέρεις τώρα.
1: Ένα ή δύο.
3: Σε σχέση με τον Κριστιανό, προτιμώ.
1: Το Μέση,
3: Το Μέση.
1: Ναι.
3: Ναι, γιατί σου είπα, εμένα με χαλάνε στο Ρονάλντο άλλα πράγματα. Το ότι πανηγυρίζει μόνος του, δεν πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Ότι τον βγάζει ο προπονητής και κάνει μούτρα. Ενώ είναι 41 ετών.
1: Τρελαίνεσαι με αυτά,
3: ε. Αυτά τρελαίνω.
1: Και στο μπάσκετ τρελαίνε σε αυτά.
3: Μα καταρχά να μην πανηγυρίζετε, να μην χαίρετε τα γκολ των άλλων.
1: Έλα, μόνο δεν τα χαίρετε.
3: Τι να σου πω.
1: Προχθέ μπήκε γκολ και χάρη και το πανηγύρισε, από πίσω έτρεξε. Εντάξει. Είπαμε. Άκου. Αν δεν ήταν έτσι ο χαρακτήρα του, δεν θα ήταν ο Ρονάλντο.
3: Εντάξει. Ωραία. Μα γι' αυτό εγώ δεν είπα ότι δεν σύγκρινε.
1: Αν δει ότι όλοι οι legend έχουν ένα μικρό κουσούρι.
3: Ωραία, ωραία.
1: Στον ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
3: Γι' αυτό επειδή.
1: Ο Τζόρνταν δεν έχει τον τζόγο.
3: Ναι, επειδή με ρώτησες.
1: Όλοι οι legend έχουν ένα κουσούρι.
3: Επειδή
1: μικρό.
3: Με ρώτησες, σου είπα ποιο μου αρέσει εμένα.
1: Ναι, ναι,
3: δεν είπα.
1: Θέλω να σου πω και εμένα το Μέση μου αρέσει περισσότερο.
3: Δεν είπα ότι είναι θέσφατο ότι αυτό είναι ο καλύτερο.
1: Ναι.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό,
1: ναι.
3: Αυτός ο τύπο παίκτη.
1: Σωστό.
3: Ο άλλο για κάποιο λόγο, παρότι έχει περάσει και με πολύ μεγάλη επιτυχία από την ομάδα μου, τη Manchester United. Δεν μου, ξέρεις, κάπου με εκνευρίζει, ας πούμε, σε ορισμένα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, 5 η ώρα, έχουμε άλλη μια ώρα για μπάσκετ και όχι μόνο, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
0: Era Sport 101,8.
6: Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνά παράλληλα, ευκαιρία για να σουτάρει και γκολ! Γκολ με τον Λισάνδρο Μαρτίνες! 2-1 στο δεύτερο λεπτό της παράτασης η Αργεντινή. Και πάλι από τα αριστερά, Καμπράλ, ο αριστερός μάχης του Μπενφίκα, αποφεύγει το προσωπικό του αντίπολο, μαγικό γκολ! Απίστευτο γκολ του Καμπράλ! Κάνει το 2-2! Μέσα στο κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά και γκολ! Γκολ για την Αργεντινή! Έρχεται να λυτρώσει την ομάδα του και είναι ο Ρομέρο. Για να δούμε γκολ! Γκολ για την Κολομβία! Τζον Άριας βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή της Γκάνα και ανοίγει λογαριασμό, σημειώνοντας το πρώτο γκολ νωρίς στο 14ο λεπτό και βάζει την Κολομβία στη θέση του οδηγού.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ο μόνος λόγος για να κόψουμε τραγούδι του David Bowie είναι ο Γιώργος Μήνος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Έτσι και Γιώργο, και, τι γίνεται.
1: Έτσι, ναι, και ωραίο τραγούδι ο David Bowie. Ο Πάκου που έβαλε το γκολ με τον Καμαρά, ένα πολύ δυνατό σουτ. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον τερματοφύλακα των Βέλγων. Πάκου Βέστερλο 3-0 στο 74.
0: Μάλιστα. Πώς το βλέπεις γενικά το μάτς, ας πούμε, την εικόνα?
1: Κοίταξε, ο Πάκου είναι πολύ καλύτερο, κυρίαρχο, κάνει ό,τι θέλει. Σε καλό momentum είναι. Σε σχέση τώρα βλέπουμε μια ευκαιρία που δεν έγινε η γκολ. Πάνω στο Πάκου είναι πολύ καλύτερο και δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Φυσικά απουσιάζουν αρκετοί επέκτες. Ίσως και η δυναμικότητα της άλλης ομάδας δεν είναι και δεδειγμένη. Αλλά δεν πάβει να είναι φιλικά, δεν πάβει να κάνει προετοιμασία και γενικά αφήνει καλά στοιχεία. Δηλαδή η διάθεση του Καμαρά που πέρυσι τελευταία δεν τον βλέπαμε. Βλέπουμε τον. Μπορεί να βγει και ο Ζαφίρης και ο Ζήφκοβιτς, αλλά είδαμε τον Θημιάνη. Είδαμε παίκτες οι οποίοι τον Χατζίδη. Παίκτες οι οποίοι δείχνουν, κάνουν.
0: Και πολλά...
1: με τους παίκτες που θα έρθουν, σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς τι θα μπορέσουν να κάνουν. Πάντως να κάνουν τα ίδια, να κυνηγάνε τρεις στόχους τελικά, όπως έγινε πέρυσι, στο τελευταίο στόχο, την χρονιά το Μάιο, να μην πάρεις τίποτα. Με 2-0 να κερδίσεις μέσα λεωφόρο και να έχεις ισόπαλος 2-2. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς 12 παίκτες και κλεισμένο το θυρών και τερματίστηκαν και άλλοι δύο. Είσαι αυτόχειρας, είσαι άξιος της μέρας. Γι' αυτό και πήρε ούτε Champions League να πάει στην. Να βγει και στο Champions League, αφού θα υποφελιόταν από την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Λεωφόρο με τον Ολυμπιακό.
0: Γιώργο, επειδή βλέπω το μάτς αυτό που είπες, είναι 17 ναι. Μαΐου. Οι παίκτες έχουν προλάβει να ξεκουραστούν.
1: Ένα 25ήμερο, περίπου όλοι τόσο. Ένα 25-27 μέρες.
0: Αρκεί. Τι λένε, ας πούμε, οι ειδικοί, γιατί στο μπάσκετ έχουν παραπάνω χρόνο. Μην βλέπεις τώρα τα δύο μάτς.
1: Στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Στο μπάσκετ είναι άλλα κορμιά, είναι διαφορετικές οι αναλογίες, διαφορετικά τα θέματα και δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, άθλημα που παίζεται με τα χέρια είναι διαφορετικά με άθλημα που παίζεται με τα πόδια.
0: Καταπώνηση, ρε Γιώργο μου, όμως και πολύ και στο ποδόσφαιρο. Καταπώνηση μεγάλη.
1: 40 λεπτά παίζει, 20-40 λεπτά. Τι καταπώνηση?
0: Όχι, εγώ σου λέω για το ποδόσφαιρο πολύ μεγάλη καταπώνηση.
1: Καταπώνηση. Παίζει 40-50 παιχνίδια παίζουν συνολικά. Εντάξει, έχουν και τις εθνικές, έχουν και 1000 αλλά έτσι είναι ο ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Ξεκίνημα νωρίς. Πρώτο φιλικό ήταν 1η Ιουλίου. Καλά θυμάμαι, 1η Ιουλίου.
1: Το τελικό ήταν την προχθές.
0: 1η Ιουλίου.
2: Για δες το.
1: Ναι, είναι ήδη.
2: Ρίξε μια ματιά.
1: 4-0 πάλι. 4-0 πάλι ο Καμαρά. Ο Καμαρά κάνει το 4-0 με τον Καμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Στο 79.
2: Στο παρεγύρισε 180 μοίρες και με το αριστερό.
0: Άλλα 2-3 θα βάλει, ο Πάοξ εγώ.
2: Στα δίχτυα.
0: Μέχρι το τέλος. Ωραία, ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Έγινε, Γιώργο, θα λέμε σε λίγο με τον Γιώργο Μήνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ο Γιάννης κοίταζε λίγο στο κινητό του κάποια μηνύματα κτλ. Έχουμε κανένα είδηση?
2: Όχι ακόμα.
0: Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε?
2: Τίποτα. Καταρχάς περιμένουμε να ξυπνήσει. Είναι δύσκολο το παιχνίδι με Παολίνη. Το πρώτο σετ το πήρε η Παολίνη με.
0: Γιατί δεν βλέπουμε τηλεόραση, παρακαλώ. Έτσι να έχουμε λίγο εικόνα.
2: Με 5-2.
0: Okay.
2: Με 6-2, συγγνώμη.
0: 6-2.
2: Και το πήρε η Παολίνη. Όχι, συγγνώμη, κάτσε. Το πρώτο σετ το πήρε 6-1 και τώρα πηγαίνουμε να γίνει και 2-0.
0: Α.
2: Γιατί τώρα προηγείται 5-2 η Παολίνη.
0: Άρα μεγάλη διαφορά.
2: Οπότε μάλλον έτσι όπως είναι η εικόνα πάει για 2-0.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα κάνει πραγματικότητα το στόχο της να πάει για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση η Μαρία Σάκαρη. Okay. Αλλά έκανε μια καλή παρουσία τουλάχιστον, γιατί τον τελευταίο καιρό και οι δύο ήταν σε μια ύφεση και ειδικά ο Τσιπάς.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι τα κορίτσια μας, η Εθνική Νέων Γυναικών που ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό, το Under 20 της δεύτερης κατηγορίας, κερδίσαμε νομίζω, κάτσε να δω λίγο γιατί τώρα βγήκε η είδηση. Λοιπόν, πρεμιέρα λοιπόν με την Αλβανία, κερδίσαμε εύκολα τα κορίτσια με μεγάλη διαφορά 106-43, τώρα τεράστια διαφορά. Στο Ευρωμπάσκετ Under 20, η Δρακάκη είχε 18 πόντους σε 18 λεπτά, η Στολίγκα 14, για να δω, η 14 η Λιανουδή, και η Εθνική Ομάδα κατάφερε να κυριαρχήσει και στα rebound, δεν είχε προφανώς ισχυρή αντίπαλο, έφτασε άνετα και συντριπτικά στο 106-43. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, 2-0 η Παολίνη, έκλεισε το μάτς, 6-1-6-2, οπότε αποχαιρετάει η Μαρία Σάκαρη του Γουίμπλετον, καλή παρουσία θα λέγαμε, τηρουμένων των άλλων λουλουκιών, και συνεχίζεται και το τουρνουά, συνεχίζουμε και εμείς την εκπομπή. Μια άλλη μεταγραφή που έγινε στην Ισπανία, όχι στην Ισπανία, από την Ισπανία. Καταρχάς, πριν από λίγο ανακοινώθηκε στην Ισπανία, αυτό μου ήρθε σε μήνυμα, ότι έμεινε ελεύθερος και ο Λόπεθ Αροστέγκη από τη Βαλένθια.
0: Θα μείνει κανένας.
2: Εντάξει, δεν έπαιζε και πάρα πολύ. Έτσι. Οπότε...
0: Πάμε για... Ριζικό lifting.
2: Ναι, ριζικό.
0: Πάμε να δούμε μηνύματάκια από φίλους.
2: Μισό λεπτό. Επίσης, ότι η Βιλερμπάν, αυτό που ξέραμε, ανακοίνωσε και τον πρωταθλητή του EuroCup, τον Μποθχακ Γκαχ, έτσι, από το νότιο Σουδάν είναι. Ναι. Πέρσι ήταν παίκτης της Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το EuroCup, αλλά δεν έπαιξε στην Ευρωλίγα. Και γι' αυτό θα παίξει Μπεσίκτας. Και ένα άλλο νέο που ξεκινά από την Ισπανία για να καταλήξει στην Τουρκία. Είναι ότι στην ΕΦΕΣ θα συνεχίσει την καριέρα του Γιούστα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έφυγε από τη Σαραγώσα, μάλλον πληρώθηκε ένα buyout το οποίο υπήρχε για να πάει να παίξει στην ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
2: Ο Σάντι Γιούστα.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης προφανώς τρολάρει με το μήνυμα το πρώτο που λέει ότι σύμφωνα με κάποιους δημοσιογράφους, τρελαίνομαι να τα διαβάζω, γουστάρω τέτοια μηνύματα. Σύμφωνα λοιπόν λέει με κάποιους δημοσιογράφους του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είχε πεντάδα, έπρεπε. Φρανσίσκο δεν είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό. Είχε κλείσει πολύ νωρίς στη Βιλερμπάν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Μπογκδάνοβιτς που είχε δηλώσει ότι θέλει να μείνει στο NBA, αυτή την πεντάδα βγάζει ο φίλος. Μπόγκα που έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν, Λάιλς που πήγε Μινεσότα, Βαλαντσιούνας που από ό,τι φαίνεται, αν δεν μείνει στην Αμερική, στο NBA, θα πάει στη Ζάλγκυρης. Ευάγγελε, ποιοι τα λένε αυτά, δηλαδή, να ξέρουμε γιατί διαβάζουμε και τι ακούμε. Με όλο το σεβασμό προς συναδέλφους. Εντάξει, ο καθένας έχει μια γνώμη και τα λοιπά. Και τις πηγές του ο καθένας μπορεί να τις αξιοποιεί όπως νομίζει. Στα προκριματικά αυτό που λέμε είναι σωστό. Αγωνίστηκαν παίκτες όπως είναι ο Χέζονια, ο Ζούμπατς, ο Γιώκητς, ο Γιώβιτς, ο Σενγκιούν, ο Σρέντερ και άλλοι. Και ρωτάει πού είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν θα τον υποστηρίξω, αλλά θα πω ότι έκρινε και το είχε δηλώσει από την αρχή ότι δεν θα παίξει στα παράθυρα του καλοκαιριού, είτε τώρα, τον Ιούλιο, είτε στα τέλη Αυγούστου. Να θυμίσω βέβαια ότι ο Γιάννης είχε συνεχόμενους τραυματισμούς, ειδικά μέσα στο Μάρτιο, που τον άφησαν εκτός για πολύ μεγάλο διάστημα και ουσιαστικά δεν πρόλαβε και να παίξει σε αρκετά παιχνίδια τον Milwaukee Bucks. Και να κάνουμε και μια ερώτηση στον Γιώργο Μίνο, ρωτάει ο Βαγγέλης για τον Κωνσταντέλια. Το θέμα μας αυτό νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αρκετά. Αν θέλει να πει κάτι ο Γιώργος αργότερα, επειδή δεν παίζει στην εθνική ομάδα, θα το τσεκάρει και ο Γιώργος θα έχει το δικό του στυλ και ξέρει ότι δεν πρόκειται ο φίλος ο Βαγγέλης να κρυφτούμε. Αν ξέρουμε κάτι, θα το πούμε και δεν χαϊδεύουμε. Είτε λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο, είτε λέγεται οποιοδήποτε ο πιο μικρός παίκτης στην Ελλάδα.
2: Και να σου πω και
0: κάτι
2: αυτή
0: άλλο. Είναι η ιδιοτροπία που έχουμε εδώ. Δεν χαϊδεύουμε τους σταρ και κράζουμε τους μικρούς.
2: Θα σου πω μια συζήτηση που είχε πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι ποτέ ακριβώς. Απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό, γιατί σας άκουγα και χθες που το σχολιάζατε με το Βαγγελή αυτό το θέμα. Με το Γιώκητς και που έπαιξε κλπ. Άνθρωπος της ελληνικής ομάδας, της ελληνικής αποστολής, ρώτησε τη Σερβία. Λέει, εμείς από το NBA έχουμε 5-6 άτομα. Προφανώς εννοούσε τη συνοδεία του Γιάννη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εσείς πόσους έχετε? Λέει, έναν. Έναν τι είναι αυτός? Όχι, λέει, ο ένας είναι ο Γιώκητς. Μόνος του.
0: Ότι δεν έχει κανένα.
2: Ναι, δεν έχει κανένα.
0: Ούτε βοηθούς, ούτε
2: φυσικοθεραπευτές,
0: γυμναστές κτλ. Είναι άλλο στυλ. Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλος χαρακτήρας. Είναι άλλα. Όλα άλλα. Αλλά επαναλαμβάνω, το είπα και προχθές, ότι δεν βάζουμε στη ζυγαριά το ποιος αγαπάει τη χώρα του πιο πολύ. Και οι δύο αγαπούν τη χώρα τους πάρα πολύ. Και ο Γιώκητς αλλά και ο Γιάννης.
2: Όχι,
0: 100%.
2: Αλλά καμιά φορά πρέπει να,
0: να
2: εκλείψει η αμετροέπεια.
0: Τέτοιοι στάρ πρέπει να βάζουν φρένο σε κάποιες καταστάσεις.
2: Η αμετροέπεια είναι.
0: Α, καλά, ναι. Η αμετροέπεια δεν διακρίνει τον Γιάννη τον ίδιο. Έχεις διακρίνει τον ίδιο. Έχεις δει τον ίδιο να διακρίνεται.
2: Επειδή. Δεν ξέρω αν τα δεχόταν. Αν μπορούσε να πει όχι.
0: Εγώ πιστεύω μπορούσε. Και μπορεί.
2: Άρα...
0: Αν πει ο Γιάννης τους Χίψι Μπακς ή τώρα στους Μαϊάμι Χιτ, κάντε μου τη χάρη, εγώ θα είμαι στην Ελλάδα για να παίξω στο παράθυρο, στην πόρτα, στο παρμπρίζ, θα παίξει. Και θα του πούνε, μην πας. Αρκεί να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, να είναι ασφαλισμένος, γιατί είναι και άλλα πράγματα στη μέση.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασκετικούς, λέει ο Ιωάννης. Του αρέσει το Ιωάννη που είμαστε μαζί στην εκπομπή. Πιστεύω, λέει ο Παναθηναϊκός, αν δεν βρει κάποιον άσο, δεν αποκλείω, λέει ο φίλος, να κινηθεί για Μόντε Μόρις ή Κόρι Τζόζεφ, που και αυτό μου φαίνεται σαν τρολ, αν μείνει ελεύθερος. Σκεφτείτε τελικά ο Μοντέρο να μην πάει Ολυμπιακό, τι επικοινωνιακή αποτυχία και απογοήτευση θα υπάρξει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι είναι κλεισμένο το θέμα από τον Ολυμπιακό. Και προσωπικά, λέει, δεν αποκλείω να κάνει κανένα ντεμαράζ ο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ και να τον κλέψει στο τέλος από το πουθενά. Ιωάννη, αυτά είναι λίγο σενάρια που βάζεις στην κουβέντα, έτσι. Είναι λίγο σενάρια, οπότε και εμείς ως σενάρια τα αντιμετωπίζουμε.
2: Κοίταξε, εμείς ξέρουμε και ούτε ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Επίσης, επειδή ξέρεις την ίδια
0: από την πρώτη στιγμή.
2: Την ίδια ανησυχία πριν ακόμα τελειώσει η Ευρωλίγκα.
0: Πριν το Final Four.
2: Ναι.
0: Εκεί στα play-off κοντά.
2: Προφανώς αυτό που αναρωτιέσαι εσύ.
0: Ο φίλος,
2: Ναι, ναι.
0: Όχι εγώ.
2: Ο Ιωάννης.
0: Ναι.
2: Το αναρωτιόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ερώτηση που είναι κλασική. Εάν φύγει ο Γόκαπ, ας πούμε. Ναι. Φύγει ο
0: Ντόρση.
2: Που έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι.
2: Φύγει ο Παπα-Νικολάου, ναι. Ο οποίος.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγεται ότι έχει προσφορά.
0: Επειδή σε εκπομπές συζητάς, μπαίνουν όλα αυτά στην εξίσωση. Δηλαδή, να φύγει κάποιος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φύγει κανείς. Και κατά
2: σίγουρος.
0: Τη γνώμη μου, δεν πρέπει και να φύγει κανείς.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Γιατί είναι Έλληνες και είναι και καλοί
2: παίκτες. Δεν είμαι σίγουρος. Άκουσε με. Και γι' αυτό
0: δεν είναι σίγουρος γιατί μπαίνουν λεφτά στη μέση.
2: Ακριβώς. Ναι. Στα λεφτά δεν μπορεί να υποχρεώσεις κάποιον να δώσει λεφτά.
0: Ή να δώσει να πάρει. Είναι ναι. Δύο πλευρές, ναι, ναι, είναι
2: ναι,
0: συναλλαγή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι να πάρει.
2: Δηλαδή, ένας μπορεί να πάρει από εσένα 7 εκατομμύρια και εγώ του δίνω 2. Ναι. Γιατί τόσο τον κρίνω ότι ναι. Πρέπει να πάρει από μένα. Δεν μπορεί να με υποχρεώσει εμένα να του δώσω 7 επειδή του δίνεις εσύ 7.
0: Σωστό. Ναι. Μια λεπτομέρεια που θυμίζω ο Κωνσταντίνος είναι ότι τον Μπόγκα τον ήθελε πέρσι ο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια.
2: Σωστό.
0: Και γι' αυτό το λόγο το συνδέουν με Ρεάλ ναι. Για αντιλάιλς.
2: Σωστό.
0: Καλή σκέψη είναι.
2: Ναι, είναι
0: πολύ καλή
2: αυτό.
0: Σκέψη και σωστή. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει, λέει, αυτό με τα διαβατήρια των 6 Ελλήνων. Πρέπει οι Έλληνες να αξίζουν να παίζουν στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και όχι να κάθονται πάνω στα διαβατήρια. Μα και αυτοί που παίζουν, αγαπητέ Βασίλη, σε αυτές τις ομάδες το αξίζουν, δεν παίζουν για το διαβατήριο. Δηλαδή, άσχετα ότι εγείρουν κάποιες αξιώσεις μεγαλύτερες από το αν ήταν ξένοι.
2: Δεν είμαι σίγουρος και σου είπα ότι τέτοια αποτελέσματα όπως εθνικής.
0: Εγώ του εξηγώ πάρα πολύ απλά, Γιάννη, το θέμα των χρημάτων. Ότι οι παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο για του χρόνου βλέπουν ένα χορό εκατομμυρίων γύρω τους και ότι σου λέει και εγώ θα χορέψω.
2: Όχι, θα χορέψω.
0: Ή θα χορέψει η διοίκηση για να με κρατήσει.
2: Ναι, ναι. Με τι θα χορέψει όμως, με ποιο βασικό όπλο.
0: Το διαβατήριο, θα πεις.
2: Δηλαδή, ο Γόκαπ, με ποιο. Και σου λέω το Γόκαπ που δεν είναι ακρεφνής Έλληνας. Παίζει σαν Έλληνας, όπως λέγαμε
0: ναι,
2: τον Ζορμπά.
0: Εντάξει.
2: Για να πάμε και τη γραμματική σωστά. Γιατί ως Έλληνας παίζει ο Ντόρση.
0: Έτσι, ναι, ρε παιδί,
2: έχει
0: εντάξει.
2: Μεγάλη διαφορά.
0: Μικρό το κακό.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εγώ πιο όπλο. Όταν πάω σε διαπραγματεύσεις, όπως όταν πας σε πόλεμο, ας πούμε, πας με όλα τα όπλα. Το όπλο του. Ένα από τα όπλα του Ντόρση είναι και το διαβατήριο.
0: Του Ντόρση ή του Γόκαπ.
2: Του Γόκαπ. Του Γόκαπ είναι το διαβατήριο.
0: Εγώ όμως θα σου απαντήσω το εξής. Δηλαδή, αν βγει ο Γόκαπ στην αγορά, δεν θα βρει χρήματα αρκετά για την ποιότητά του.
2: Θα βρει.
0: Α, το διαβατήριο. Αμερικανός. Η Ευρωλίγκα δεν έχει περιορισμό.
2: Δηλαδή, πιστεύεις
0: ότι. Δηλαδή, τι μου λες, ότι ο Ολυμπιακός τον έχει για το πρωτάθλημα.
2: Όχι, όχι. Άλλο, λέω.
0: Άλλο που κλείνει στην εξάδα των Ελλήνων.
2: Εγώ, ναι, ότι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι όμως ένας καλός παίκτης και έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται.
0: Όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εννοείται. Αλλά πρέπει να, και ταυτόχρονα να κλείσει και την εξάδα των Ελλήνων.
0: Με 100%.
2: Άλλωστε, μη σου θυμίσω.
0: Είναι μπελά.
2: Ότι δεν κλείσανε. Δεν είχαν.
0: Τελικού 11.
2: 11 παίζανε.
0: Ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Με 11. 11, βέβαια. Σωστό.
2: Λοιπόν. Όχι ότι θα παίζουν.
0: Από Viber μεριά έχουμε ψωμάκι. Για δες λίγο Viber.
2: Το Viber έχω τον Πάοκ εδώ.
0: Γεια σου ρε εσύ 155 φίλε μας. Να είναι καλό φίλος. Ο 086 έχει μια ερώτηση που μάλλον είναι σπόντα, όχι για μας. Δεν κατάλαβα, λέει, ποιος απαγορεύει να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης και ο Πάοκ στο μπάσκετ. Κανείς δεν το απαγορεύει, ίσα ίσα. Αν είναι έτοιμοι και ικανοί και ανταγωνιστικοί και βάλουν και χρήματα και τα λοιπά και τα επόμενα χρόνια, κάποια στιγμή δεν αποκλείεται να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, όταν έχουν από πίσω Τέλη Μιστακίδη ο ΠΑΟΚ και ένα σημαντικό, ας πούμε, ιδιοκτησιακό γκρουπ ο Άρης. Γιατί εντάξει, ο Σιάο δεν έχει καμιά σχέση με τον Τέλη Μιστακίδη που είναι billionaire, όμως έχει μια οικονομική επιφάνεια αλφα. Και γι' αυτό το λόγο τα budget θα είναι 10 και πλάς εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τα 25-30 του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σίγουρα, αλλά είναι μια καλή αρχή για να γίνει το πρωτάθλημά μας πιο ανταγωνιστικό. Οπότε να απαντήσαμε και στο φίλο ότι εγώ θα πω και μακάρι. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο πρωτάθλημα, ότι παιδιά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, στη λίστα με τους πρωταθλητές, εντάξει, κάπου κούρασε. Ας το πάρει κανένας άλλος.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ήθελα να το πω στον Γιώργο προηγουμένως.
0: Εγώ χάρηκα από το περί Βαλένθια φέτος και έσπασε την κυριαρχία, ας πούμε.
2: Το έχει πάρει και το 17.
0: Ναι.
2: Με τον ίδιο προπονητή. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αν θυμάσαι καλά, επειδή λέγαμε με τον Γιώργο για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που είχαν τα ενία και ήταν το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Πότε ανέβηκε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός? Όταν έπεσε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ άρχισαν πρώτα οι ίδιοι να κουράζονται οικονομικά, συνολικά. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Ιαννίδης και μεταφέρθηκε με κάποιο επιτελείο του στον Ολυμπιακό. Πήγε ο κύριος Κόκαλης να αναλάβει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού για να πάει στο ποδόσφαιρο μετά. Ήταν η οικογένεια Γιαννακόπουλου η οποία άρχισε να ξοδεύει.
0: Να σου βάλω μια ερώτηση καλή του Κυριακού.
2: Έλα.
0: Τώρα λέει που μπαίνει πάρα πολύ χρήμα στο ελληνικό μπάσκετ, τι πιστεύετε, η τοξικότητα που υπάρχει θα μειωθεί?
2: Όχι.
0: Καλή ερώτηση.
2: Όχι. Όσο περισσότερα λεφτά διακυβεύονται.
0: Δεν διακυβεύονται όμως λεφτά εδώ.
2: Τι?
0: Δηλαδή, τι διακυβεύεται? Το πρωτάθλημα είναι ένας τίτλος, ένα γόητρο, ένα πρεστίζ. Τι σου δίνει δηλαδή?
2: Τίποτα.
0: Δεν είναι Champions League ποδόσφαιρο που θα σου δώσει και κάποια εκατομμύρια. Άρα,
2: ναι, αλλά,
0: άρα η γνώμη μου είναι ότι η τοξικότητα έπρεπε να είναι ήδη μειωμένη. Γιατί κάνει κακό στο πρωτάθλημα και στο προϊόν του που θέλουν να πουλήσουν. Στι διαφημιστικέ, στι στοιχηματικέ κτλ. Όντω πάρα πολύ χρήμα στο ελληνικό μπάσκετ.
2: Παρόλα αυτά.
0: Σε επίπεδο εσόδων.
2: Παρόλα αυτά. Βλέπουμε,
0: που θα μπορούσε να είναι περισσότερα, αυτό θέλω να πω.
2: Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό πόσο ανέβασε τα έσοδά του με το που πήγε στο καινούριο γήπεδο. Ανεξάρτητα με όλα αυτά που λε.
0: 100%.
2: Το τοξικό περιβάλλον που
0: 100%.
2: Ο Ολυμπιακό αποχαιρετά χορηγού για να υποδεχθεί άλλου με δεκαπλάσια.
0: Πανίσχυρους χορηγούς που θα έρθουν να τους διαδεχτούν άλλοι πανίσχυροι χορηγοί.
2: Όχι, με περισσότερα λεφτά.
0: Με περισσότερα λεφτά.
2: Από την εμφάνιση από τα ρούχα μέχρι την στοιχηματική εταιρεία που θα διαφημίσει.
0: Εκατομμύρια.
2: Ακριβώς.
0: Το γήπεδο που θα αποκτήσει όνομα. Ο Σονούπο.
2: Ναι, εντάξει, εκεί υπάρχει μάλλον ένα φαβορί.
0: Ναι. Σωστό. Στην υγεία μας. Αυτό έχει πει και ο ίδιος.
2: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, μας στέλνει, γεια σου ρε Χριστάρα, μας στέλνει μια φωτογραφία από το βουνό.
0: Ναι.
2: Κάτω από μια ηλιά πρέπει να είναι, αν διακρίνω καλά το δέντρο.
0: Ναι.
2: Θα πάρουμε Μάριο εμείς και έχει ερυθρόλευκες βούλες.
0: Τι να σου πω ρε εσύ.
2: Εννοεί για
0: τι
2: το...
0: Τι γίνεται με αυτό το θέμα,
2: για το χεζόνια.
0: Δεν μπορώ να πεις με αυτό το θέμα τι γίνεται. Δεν το ελέγχω.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Θεωρώ ότι είναι περίεργο παιδί γενικά ο Κροάτης. Λέει και ξελέει, από τη μία θύρα 13 Παναθηναϊκός τριφυλάρα και τα λοιπά, από την άλλη έφυγε τότε. Okay. Πάμε στο Γιώργο Μινό. Έλα Γιώργο, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ Βέστερλο τελείωσε, ολοκληρώθηκε. 4-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ, θετικό το δείγμα και δεύτερη φορά για τον ΠΑΟΚ μετά την Μπέβερε που κέρδισε 4-1. Σήμερα δεν δέχτηκε γκολ και μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο Ζαφίρης που πέτυχε 2 γκολ. Σήμερα ήταν η μέρα του Καμαρά. Ο Μαντί Καμαρά σημείωσε 2 τέρματα. Το πρώτο γκολ σημείωσε ο Κωνσταντέλιας στο 54, όλο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 63 ο Θημιάνης με ωραίο σουτ. Και ο Καμαρά με ένα με το δεξί και με το αριστερό έκανε μέσα δίπλα σκορ στο 4-0. Έτσι ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη δεύτερη σερή νίκη του στα αθλητικά παιχνίδια. Επόμενο παιχνίδι φιλικό για τον ΠΑΟΚ θα είναι την Τρίτη στις 7 η ώρα ώρα Ελλάδος δηλαδή, με την ΑΕΚ Λάρνακα.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Αν προκύψει κάτι καινούργιο, εννοείται εδώ είμαστε ή σε επόμενες εκπομπές να τα συζητήσετε. Καλή συνέχεια λοιπόν στον Γιώργο Μίνο.
2: Πάμε να δούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ένα μηνυματάκι ενός φίλου που βάζει 2-3 ονοματάκια τα οποία θα μπορούσε ας πούμε να κουμπώνουν σε κάποιες ομάδες. Λέει ο φίλος μας λοιπόν ο Γιάννης, για όσο λέει ταιριάζουν η Γκος Παγιόλα Μπολμάρο, για Παναθηναϊκό εννοεί, και ας μην είναι μεγάλα ονόματα, για Ολυμπιακό ο Τζελέγε Ρίβερς, που όμως έχει ανανεώσει με τη Βαλένθια, και Μπρισέτ που νομίζω ότι έχει μείνει στη Μακάμπη. Τι λες για αυτό το θέμα? Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα ψηλό γκάρντ. Δηλαδή ψάχνει ένα ψηλό γκάρντ στον Άσο.
2: No.
0: Κάποια τέτοια επιθυμία πρέπει να είναι του Ομπράντοβιτς. Ο Μπολμάρο είναι μια πολύ καλή περίπτωση, θεωρώ. Γενικά μου αρέσει ο παίκτης, γιατί βγάζει και σκληράδα, έχει ταλέντο, παίζει άμυνα, είναι σκόρερ, είναι δημιουργός, είναι ένας καλός παίκτης.
2: Το ζητούμενο αν θα αντέξει την πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο σε κάποιους τέτοιους παίκτες που δείχνουν ότι έχουν το πακέτο, αλλά το βασικότερο σε αυτές τις ομάδες είναι να έχεις τη σκληράδα του χαρακτήρα να αντέξεις την πίεση.
0: Κλάιμπερν, τέλος επίσημα από την Μπαρτσελόνα.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Τι?
2: Δηλαδή, τους διώξαν όλους. Ο Κλάιμπερν,
0: ναι,
2: κρατήσανε.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Ο οποίος Κλάιμπερν όπου έχει πάει, τις έχει αποτελειώσει τις ομάδες. Δηλαδή, τον πήρε.
0: Ούτε αυτός αρέσει.
2: Όχι. Κοίταξε να δεις.
0: Ας με σε πειράξω.
2: Είπα με την ΕΦΕΣ,
0: ναι,
2: πήγε σε μια ομάδα που είχε κάνει back-to-back.
0: Ναι.
2: Η τρίτη χρονιά ήταν η χειρότερη.
0: Ναι.
2: Και υποτίθεται ότι είχε ενισχυθεί.
0: Εκεί νομίζω τους διέλυσε τη χημεία.
2: Γιατί πήρε τον Κλάιμπερν?
0: Γιατί είχε Μίτσιτς Λάρκιν, Μπράιαντ, Μπομπουά και σουκοτσάρι ο Άταμαν και ένα Λαν Κλάιμπερν. Τους διέλυσε.
2: Ναι.
0: Όχι ότι ο άνθρωπος φταίει σε κάτι. Σημαντικό και σημαντική είδηση ότι ο Ντεϊσόν Πιέρ που είχε πάρει Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπακτσε και δύο πρωταθλήματα. Είχε παίξει 5 χρόνια στη Φενέρμπακτσε και φέτος ήταν στην Ούνικ Καζάν. Επιστρέφει στην Τουρκία, αλλά για τη Γαλατά Σαράι. Ανακοινώθηκε Ντεϊσόν Πιέρ, καλός παίχτης. Mm. Θυμάμαι ότι αυτός και ο Χέις Ντέιβις ήταν δύο παίκτες που έβαζαν προβλήματα, ας πούμε, στις επιθέσεις.
2: Κυρίως στον Ολυμπιακό, γιατί με αυτόν έπαιζαν εκείνη την
0: εποχή. Και στον Ολυμπιακό, βεβαίως.
2: Λοιπόν,
0: καλοί παίκτες.
2: Ο Παναγιώτης ρωτάει. Λέει για μένα θα, δεν ρωτάει, τοποθετείτε. Για μένα θα είναι λάθος να φύγει ο Τζέντι. Και σαν παίκτης και σαν άνθρωπος είναι κόσμημα. Δεν είμαστε σίγουροι.
0: Νομίζω τον θέλει ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι.
0: Έτσι έχει πει.
2: Ναι, δεν είμαστε σίγουροι θα φύγει. Απλά μεταφέρουμε ότι το να επιμένουν τόσο πολύ τα τουρκικά μέσα και να μιλάνε για συμφωνίες με την ΕΦΕΣ κλπ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πουθενά καπνός χωρίς φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο αθώο όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να έχει συνεννοηθεί ο μάναζερ του Όσμαν να, ταυτόχρονα να γίνεται ένας οριμαγδός από δημοσιεύματα.
0: Κύριε Γιάννη, 5:30 ώρα, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούτε Hera Sport. Come here, baby.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εκπομπή τη σημερινή τουλάχιστον. Αύριο θα είμαστε μαζί από τη Σάνιλ Αρένα για να παρακολουθήσουμε μαζί το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Πορτογαλία. Ο Στέλιος λέει ότι του αρέσει να μας ακούει, ότι είμαστε καλύτερη
1: παρέα. Να είναι καλά, Φιλαράκος.
0: Ευχαριστούμε. Εσείς είστε καλύτερη παρέα, χωρίς είπαμε εσάς. Είναι και στο Λουξεμβούργο, λέει. Μιλάει για την ατέλειωτη κίνηση του Λουξεμβούργου σε άλλο μήνυμα.
1: Έλα, ρε.
0: Οπότε προφανώς είναι και λοιπά.
1: Ακούει το ραδιοφωνάκι του όμως,
0: Ναι.
1: Άρχοντας.
0: Κάτσε τώρα να δω, γιατί μου είχε εξάψει την περιέργεια ένα μήνυμα.
1: Τι
0: θα το
1: πράγμα
0: βρω. Που ξεκίναγε, λέει ότι δεν χαϊδεύεται αυτιά, ναι, αλλά κάτι άλλο. Είχε το αλλά, όταν έχει το αλλά.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα πρέπει να ψάχνεις.
1: Έτσι, τι.
0: Λέει, καλά ο Παναθηναϊκός. Άλλο, δεν είναι αυτό το μήνυμα, θα το βρω όμως. Καλά ο Παναθηναϊκός θα τους έπαιρνε όλους. Τι είναι ο Παναθηναϊκός, ηρεμήστε πια.
1: Μα δεν είπαμε τίποτα εμείς. Απαντήσαμε σε ένα φίλο, ναι, που τους ήθελε όλους. Μπογκδάνοβιτς και τα λοιπά.
0: Ναι. Λέει ο κύριος έχει ένα μεγάλο. Όχι, δεν είναι το σημερινό, θα διαβάσω εγώ.
1: Μα τι.
0: Ή αν είναι δύο.
1: Τώρα λοιπόν, τι θυμάται ρε, εσύ ο φίλος. Για τα εισιτήρια διαρκείας. Ας τα ζητήσουν.
0: Ναι, οι κάτοχοι. Το 10%.
1: Είχε πει τι, Γιαννακόπουλος.
0: Αν δεν πάμε Final Four.
1: Ναι. Έκπτωση.
0: 10%.
1: Έκπτωση. Εγώ βλέπω ένα πιο σοβαρό θέμα.
0: Όχι, πρέπει να το. Ξέρεις, αν έχει υποθεί, δεν είναι το λέμε ξελέμε.
1: Το έχει βάλει σε story, νομίζω.
0: Ναι.
1: Το έχει βάλει σε story.
0: Το έχει υποσχεθεί, πρέπει να το τηρήσει.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έχει γίνει μια καταγγελία από την ομάδα της Ανόρθωσης Βόλου που διεκδικούσε τη Wild Card για το πρωτάθλημα γυναικών, αν δεν κάνω κάποιο λάθος χοντρό. Για να το τσεκάρω λίγο για να μην πω καμία κοτσάνα. Ναι, στην Αλφα γυναικών βέβαια. Και λέει, ας πούμε, ότι μεταξύ άλλων ότι υπήρξαν άτυπες επικοινωνίες προς ομάδες, ακόμα και ότι οι προσφορές έπρεπε να αποσταλούν μέσω SMS. Και ότι θεωρεί, ας πούμε, η Ανόρθωση Βόλου, και άμα είναι έτσι, πραγματικά δίκιο έχει, ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά να γίνονται προσφορές μέσω SMS για να πάρεις μια wild card. Τέλος πάντων, και τίθενται κάποια ερωτήματα από την ομάδα του Βόλου για το πώς εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης όταν πιθανόν δεν τηρείται νόμιμο πλαίσιο βάσει του οποίου άπασες οι υποψήφιες ομάδες κρίνονται και εν τέλει επιλέγονται πιθανόν βάσει, λέει, προκαθορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων, σαφώς ορισμένων κτλ. Τα ερωτήματα, λέει, αυτά είναι αμήλικτα και δυστυχώς ακόμη και σήμερα προκλητικά αναπάντητα, αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Βόλου ως προς τη Wild Card για την Α1 γυναικών.
0: Και ο Απόλλων Πάτρας, ο οποίος είχε διεκδικήσει για την Elite League τη Wild Card,
1: ναι,
0: είχε εκφράσει τη διάθεση να προσφύγει
1: νομικά.
0: Παρεπτόντως θυμίζουμε ότι έχει πάρει τον Μπάουερμαν μετά από 29 χρόνια προπονητή, το Γερμανό, άλλοτε της Λεβερκούζεν και της Εθνικής Γερμανίας.
1: Και του Απόλλωνα.
0: Και, ναι.
1: Και της Δάφνης.
0: Είπα, μετά από 29 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε, το βρήκα το. Ο Σάκης λέει: όντως δεν χαϊδεύεται κανέναν, αλλά πάσχεται ελαφρώς από ξερολίαση και από τη φράση «σας το είχαμε πει εμείς». Εάν έχουμε πει κάτι, μπορεί να το έχουμε πει. Αν δεν το έχουμε πει, δεν λέμε όμως ότι το έχουμε πει.
1: Ρε, εσύ, πώς είναι ο Σάκης. Εσύ, Σάκη μου, όμως ξέρεις κάτι. Όταν μας στυλιτεύαν, ας πούμε, για κάποια ρεπορτάζ που λέγαμε εδώ και μήνες, είδες, λέγαμε. Για τον Άλεκ Πίτρε στο Μιλάνο και μας λέγανε τα ξέρετε όλα και θα δείτε θα μείνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τελικά πήγε. Δεν πρέπει να το θυμίσουμε, ρε Σάκη μου, ότι με κίνδυνο, ας πούμε, να εκτεθούμε είχαμε πει 5 κουβέντες εδώ και μήνες.
0: Και επίσης, πέρα από όλα
1: αυτά. Εννοείται ότι θα κάνουμε και λάθη. Είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε αυτό. Και λάθη θα κάνουμε και εννοείται. Και κακές εκτιμήσεις.
0: Ζωντανός οργανισμός είναι το ρεπορτάζ. Αλλάζει κιόλας.
1: Δηλαδή για τον Μακιντέρ και τον Μοντέρο δεν έχουμε πει εδώ καιρό ότι είναι κλεισμένοι από τον Ολυμπιακό. Έχεις δει εμείς.
0: Και υπήρχε ανησυχία.
1: Όταν διαβάζουμε site ή φόρουμ, ας πούμε, φιλάθλων, να έχουμε αμφιταλαντευτεί. Ή έχουμε πουλήσει παπά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ότι θα πάει Ευρωλίγκα. Δεν είπαμε από την αρχή ότι η Ευρωλίγκα δεν θεωρεί έτοιμο τον ΠΑΟΚ. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι οι ΠΑΟΚτσίδες ήταν πάρα πολύ σωστοί. Ούτε ένας δεν έστειλε μήνυμα γιατί καταλαβαίνουν ότι ίσως ακόμα η ομάδα τους δεν είναι έτοιμη από το FIBA Europe Cup να πάει Ευρωλίγκα. Αλλά εμείς δεν ψάξαμε να βρούμε, ας πούμε, αυτιά να χαϊδέψουμε ή να πούμε να. Ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα και τα λοιπά και αχ, γάμο, το δεν έγινε, να πούμε στο τέλος. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα, ναι, τα λέμε εγκαίρως, όπως επίσης την κριτική, κάνω τώρα ένα μικρό flashback με την assist του Σάκη. Την κριτική στον Άταμαν την κάνουμε εδώ και μήνες. Όχι όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, όταν είχαμε.
1: Γιατί να σου πω και κάτι. Πολύ ωραία συζητάμε για απόλυση του Σκαριόλο από τη Ρεάλ. Αλλά ελάχιστοι είπαν ότι απόλυση είναι και το Άταμαν που είχε συμβόλαιο και του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Mm. Δεν είναι καμία Όχι. αποχώρηση. Είναι απόλυση Όχι. του προπονητή. Κοίτα. Απλά είναι ένα βελούδινο διαζύγιο. Σου λέει ότι.
0: Έγινε βελούδινο.
1: Με σεβασμό.
0: Ναι, έγινε βελούδινο.
1: Επειδή τον σεβάστηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
0: και, επίσης,
1: και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Και επίσης ότι.
1: Για την κούπα και τις εγχώριες διακρίσεις.
0: Ήταν να φύγει 2-3 φορές πριν τελειώσει η σεζόν. Ναι. Και έγινε και ολόκληρη συζήτηση.
1: Εκεί ρεπορταζιακά δεν ενδώσαμε. Ναι. Παρότι γράφτηκε σε μεγάλες ιστοσελίδες ότι ο Άταμαν παρελθόν κτλ. Έστω και με ερωτηματικά, θυμάσαι, τα ξέχασες. Εμείς εδώ όμως κρατήσαμε επιφύλαξη. Δεν ενδώσαμε σε αυτά που ερχόντουσαν στα αυτιά μας ότι ετοιμάζεται να τον διώξει.
0: Ετοιμαζότανε. Σχεδόν τον.
1: Το είπαμε όμως στον αέρα ποτέ τόσο χύμα.
0: Όχι, αλλά
1: γιατί, μετά την Μύκονο, που έμεινε μέχρι το τέλος.
0: Ναι, μετά την Μύκονο. Άλλο να πεις ότι επειδή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι πολλές φορές παίρνει αποφάσεις. Ξέρεις.
1: Συναισθηματικές.
0: Αυτό ήθελα να έψαχνα τη λέξη. Κρατάς πάντα μια πισινή.
1: Πάντα.
0: Το σίγουρο ήταν και μάλιστα έγινε σίγουρο την πρώτη φορά που κινδύνευσε η θέση του Άταμαν. Ότι θα φύγει το καλοκαίρι και χωρίς αποζημίωση. Ναι. Γιατί αν έφευγε στη μέση της σεζόν, θα ζήταγε όλη την αποζημίωση.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Εντάξει, δηλαδή και ο Άταμαν έπαιξε όλα τα χαρτιά σε αυτή την ιστορία. Ναι. Με την ελπίδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Και ήταν ανταγωνιστικός. Ναι, δεν είπε κανείς ότι δεν ήταν ανταγωνιστικός ναι. και ο Άταμαν μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ανταγωνιστικός και ο Άταμαν. 100%.
0: Και δευτερολογεί ο Σάκης, αλλά δεν το πιάνω τώρα τι εννοεί. Όχι, δεν είναι. Σωστά τα λέτε. Σωστά όμως για τον Μπαρτζόκα, αν κάτσει ή θα
1: Γιατί
0: φύγει.
1: Γιατί είπαμε ποτέ κάτι ανάποδο. Έχουμε πει κάτι για τον Μπαρτζόκα.
0: Όχι,
1: το μόνο ήταν που... δεδομένο ότι θα έμενε στον Ολυμπιακό.
0: Όχι,
1: και μάλιστα είναι... θα έμενε στον Ολυμπιακό ακόμα και αν δεν έπαιρνε Ευρωλίγκα.
0: Το είπανε στον Μοντέρο, οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Ένα αυτό.
1: Και, δεύτερο,
0: ναι. και το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο Μπαρτζόκας θα έφευγε μόνο αν ήθελε ο ίδιος.
1: Ναι, βέβαια. Ή όταν κουραστεί.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι. Όλοι οι προπονητές. Ξέρω τουλάχιστον 2-3 προπονητές οι οποίοι κάνουν σέρβις τώρα. Προπονητής που τώρα δεν δουλεύει, αλλά δούλευε σε όλη τη σεζόν.
1: Πράγματι.
0: Έχει κάνει χείριστα. Όχι χείριση. Καθαρισμό.
1: Καθαρισμό.
0: Ξέρετε πότε βγαίνουν τα προβλήματα υγείας στους περισσότερους ανθρώπους. Θα το έχετε προσέξει. Γι' αυτό έχει προκύψει η ασθένεια του Σαββατοκυριακού. Όταν δεν δουλεύουν κάποιοι. Είπαμε τα κορόιδα και τα ρολόγια δουλεύουν. Δηλαδή εμείς. Λοιπόν. Ότι τι σημαίνει, ότι όταν σταματάει η αδρεναλίνη η οποία καλύπτει όλα τα άλλα και
1: βγαίνουν
0: ηρεμή,
1: βλάβες.
0: Και βγαίνουν οι βλάβες.
1: Βγαίνουν οι βλάβες.
0: Τότε βγαίνουν οι βλάβες. Λοιπόν, κάνουμε και βιολογία τώρα εδώ.
1: Κασελάκης Μαρούση.
0: Πιθανό.
1: Αποχωρεί από Καρδίτσα. Είναι και Μαρουσιώτης ο Κασελάκης.
0: Ναι, γίνεται στο Μαρούση.
1: Είναι Μαρουσιώτης ο Κασελάκης.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Γνωστός Μαρουσιώτης.
0: Το Περιστέρι ενδιαφέρθηκε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά μάλλον θα τελειώσει. Μάλλον. Δεν ξέρουμε αν το Περιστέρι έχει κάτι περισσότερο να πει.
1: Δεν νομίζω οικονομικά ότι μπορεί να κοντράρει το Μαρούση.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Το Περιστέρι αυτή την περίοδο. Λοιπόν, Κασελάκης, 90,
0: 36.
1: Αλλά προσέχει το κορμί του επαγγελματία. Ο Λεωνίδας Κασελάκης. Οπότε θέλω να πω στο φίλο του Σάκη ότι ειλικρινά δεν πρέπει. Εγώ είμαι κατά δηλαδή. Ένας δημοσιογράφος να είναι ξερόλας. Είμαι κατά. Υπάρχουν ξερόλες δημοσιογράφοι. Μερικές φορές μπορεί και εμείς να εμφανιζόμαστε έτσι, όταν ξέρουμε ένα θέμα και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Mm. Αλλά πιστέψτε μας και τους δύο, υπάρχουν φορές που λέμε το 30% από το 100%. Mm. Το 70% το κρατάμε γιατί είναι ακραία προσβλητικό, αν υποθεί και το 70%. Οπότε κρατάμε το 30% και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορεί να τα πει όλα στο ραδιόφωνο. Ναι. Ούτε να τα γράψει όλα. Ειδικά από τη στιγμή που δεν επιβεβαιώνονται και μπορούν εύκολα να σε βάλουν σε μπελάδες και να σε διαψεύσουν κτλ.
0: Εδώ.
1: Ή να φανείς ασεβής.
0: Εδώ σου ζητάνε.
1: Δηλαδή προσπαθούμε λίγο να σεβόμαστε στην κριτική.
0: Λες κάτι που είναι αλήθεια και σου ζητάνε να πεις κάτι που είναι ψέματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, μου έχει τύχει.
1: Πότε έγινε αυτό.
0: Άστορα. Λοιπόν, μου έχει τύχει
1: Α, ναι.
0: Να έχει πει κάποιος άλλος κάτι και να το χρεώνει σε μένα.
1: Α, εντάξει. Ναι, οκ. Okay.
0: Καταλαβες.
1: Έχεις ανέντιμο πρώτερο βίο.
0: Ναι, ανέντιμο πρώτερο βίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστό. Και εκεί πάει το ανέντιμος πρώτερος βίος. Είναι μια φράση χαρακτηριστική την οποία τη χρησιμοποιείς για να δείξεις από πού εκπορεύεται, ας πούμε, μια σκέψη που κάνει ο άλλος.
1: Στο κογκρέσο, το συνέδριο που έχουν οι προπονητές, το σεμινάριο που έχουν οι προπονητές στο Telecom Center.
0: Άλλαξε η ηγεσία.
1: Ο γίγαντα, ναι,
0: Τσάβη.
1: Σε αυτό είναι σωστό που λες.
0: Δύο Έλληνες.
1: Δεν ήθελα να πω αυτό όμως, για πες.
0: Ναι.
1: Ο Ιτούδης με το Σφερόπουλο που ήταν πρόεδρος και αντιπρόεδρος και στην Ένωση Προπονητών Ευρωλίγκας.
0: Και τώρα έγιναν ο Τσάβη και ο Σκαριόλο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Υπήρξε και λίγο ένταση άμα θα χθες, αλλά λεπτομέρειες θα μάθουμε.
1: Εν καιρό. Είναι στο 70% που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Είναι στο 70%.
0: Και οι δύο δεν έχουν ομάδα τώρα.
1: Στο 70%, ναι.
0: Αλλά τρόμαξαν λίγο οι συνάδελφοί τους.
1: Ναι.
0: Άκουσαν φωνές.
1: Άκουσαν φωνές. Από δύο προπονητές. Να βάλουμε και ένα κουιζάκι, ρε παιδιά. Μην τα διαβάζετε μόνο στα site. Ένα κουιζάκι.
0: Ο Γιώργος λέει, επειδή λέει, δεν χαϊδεύεται αυτιά, λέει, φοβάσαι να πεις ότι έφτιαγε ο Σπανούλης.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Προφανώς την ώρα που συζητάγαμε με τον Γιώργο, που ο Γιώργος.
1: Για το 30 λεπτό που μετά η ομάδα κοιμήθηκε όλη.
0: Ναι, ναι, ότι ναι. Είπε ότι δεν φταίνε μόνο οι παίκτες.
1: 100%.
0: Και είπαμε κι εμείς ότι φταίει από το όλοι φταίνε.
1: Εγώ εδώ είμαι ο πρώτος που δεν έχω αλλάξει ποτέ την πυραμίδα της κριτικής.
0: Ναι. Φοβάσαι
1: να πει ότι είναι δίκηση οι προπονητές παίκτες.
0: Ότι έφταιγε ο Σπανούλης.
1: Σε συλλόγους.
0: Πες το, τι φοβάσαι, μισή Ελλάδα τον βρίζει. Δεν θα το αποκαλέσω έτσι. Είναι ένα μεγάλο όνομα το οποίο. Το χρησιμοποιεί το μεγάλο όνομα για να κόψει και δρόμο μερικές φορές. Έτσι κάνουν και ο Σάρας, έτσι έκανε.
1: Έτσι, τι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αρχίσει ο Σπανούλης από την ΕΣΚΑ, ας πούμε. Να
1: ναι. Σωστό.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν ξεκίνησε από την ΕΣΚΑ, από την Εθνική Ομάδα.
1: Ξεκίνησε. Ο Σφερόπουλος με τον Μπαρτζόκα όμως από τα χαμηλά.
0: Ναι. Ο Μπαρτζόκα ξεκίνησε.
1: Ναι, και ο Σφερόπουλος καλαμαριά.
0: Και συνεχίζει το Σπανούλη γιατί τον έχει στο απειρόβλητο.
1: Μα δεν τον έχουν στο απειρόβλητο. Τον έχουμε κράξει το Σπανούλη.
0: Τη θέση στην Εθνική με ποια λογική την πήρε? Πότε έγινε προπονητής?
1: Καταρχάς πήγε το Περιστέρι στο Final Four του BCL.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας legend, ρε εσύ αγαπητέ Γιώργο.
0: Ναι, είναι legend.
1: Αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι υπάρχουν και shortcut. Δηλαδή άλλοι προπονητές ακολουθούν ένα δρόμο συγκεκριμένο. Ο Σπανούλης ακολούθησε ένα δρόμο όπως το κάνω Σάρας. Αρχικά βοηθός στις Άλγκυρες και μετά.
0: Όχι, Σπανούλης δεν υπήρξε.
1: Δεν πήγε βοηθός, αλλά πήγε πιο χαμηλά. Πήγε Περιστέρι.
0: Τι χαμηλά.
1: Δεν πήγε Ευρωλίγκα. Δεν πήγε Ευρωλίγκα.
0: Πρώτος προπονητής στο τρίτο μπάτζετ της Ελλάδας πήγε.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση. Ο Ξανθόπουλος δεν ανέλαβε πρώτος στο Περιστέρι? Δεν μιλάμε για legend Ευρωλίγκας. Εδώ μιλάμε για legend. Που έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες.
0: Μα είδες ότι ο Ξανθόπουλος. Για τον Ξανθόπουλο. Αυτό θέλω να πω τώρα. Εκεί πήγε να το πω.
1: Okay.
0: Ότι
1: ναι,
0: ο Ξανθόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Ότι είναι πιο χαμηλών τόνων.
0: Χαμηλών τόνων.
1: Πιο αντιστάρ.
0: Ναι, δεν ενόχλησε κανέναν.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν θα μας λέγανε τα ίδια για τον Ξανθόπουλο.
1: Εδώ ο Σπανούλης είχε παιδιά προτάσεις Ευρωλίγκας και πήγε στο Περιστέρι.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι και ο Σπανούλης.
1: Και φέτος είχε προτάσεις Ευρωλίγκας και πήγε στον Άρη. Είναι... Γιατί θέλανε κοντά στο σπίτι του.
0: Αν είναι με...
1: και στην οικογένειά του.
0: Αν είναι στο απειρόβλητο που λέει ο φίλος που δεν είναι.
1: Δεν είναι στο απειρόβλητο.
0: Που δεν είναι. Αλλά από την άλλη είναι και στο πυρόβλητο.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ο Σπανούλης.
1: Μα είναι ο Σπανούλης.
0: Γιατί αν στη θέση του Σπανούλη ήταν ο Ξανθόπουλος, δεν θα είχαμε τέτοιο μπατερντή.
1: Όχι. Παιδιά, ο Σπανούλης έχει γράψει ιστορία στο παρκέ. Τι συζητάμε. Δηλαδή, θα ξεκίναγε από την.
0: Και από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι ο Σπανούλης ακόμα δεν είναι προπονητής στο πάνω ράφι ακόμα. Προπονητής Ευρωλίγκας είναι.
1: Κοίτα να δεις, πήγε τη Μονακό, είναι... πήγε τη Μονακό τελικό.
0: Ένα τελικό, εντάξει, ένα τελικό.
1: Τι ένα τελικό Ευρωλίγκας.
0: Ρε παιδί μου.
1: Να τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Περίμενε.
1: Είναι μικρό το επίτευγμα.
0: Δεν είναι μικρό το επίτευγμα. Δεν ήταν δική του η ομάδα καταρχάς. Ανέλαβε στη μέση σεζόν.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι προπονητής Ευρωλίγκας μεν, αλλά δεν είναι προπονητής που λες. Ότι έχει πείσει. Όχι, έχει πείσει για τις ικανότητες.
1: Δεν έχει τα χιλιόμετρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν, έχει,
0: δεν έχει τη διάρκεια ακόμα.
1: Τα χιλιόμετρα, ναι.
0: Αυτό του
1: θα
0: λείπει.
1: Τα βρει τα χιλιόμετρα.
0: Αυτό του λείπει.
1: Είναι τόσο εργασόμανης.
0: Εννοείται ότι έχει.
1: Και τόσο ψυχάκιας με τον μπάσκετ.
0: Ναι, εννοείται
1: που θα τα καταφέρει.
0: Έχει όλα τα προσόντα
1: τα και
0: τα έγκυα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Σπανούλης, ας πούμε, δηλαδή από πού θα ξεκινούσε. Από το εφηβικό του παπαγού. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Ο Σπανούλης είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο, θέλετε και να το προχωρήσω. Έχει και μάνατζερ του Ρασνάτοβιτς. Δεν έχει μάνατζερ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Έχει το Ρασνάτοβιτς. Οπότε ανοίγουν πιο εύκολα οι πόρτες. Όταν είσαι legend.
0: Αν είχε
1: εμένα
0: θα ξεκίναγε για το Μαρούσι.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, την ομάδα που τον ανέδειξε κιόλας.
1: Και αν είχε εμένα από την Πεύκη.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, εσύ Γιώργο μας, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις, ας πούμε, ότι. ο Σπανούλης θα πρέπει να ξεκινήσει από πιο χαμηλά. Λοιπόν, δεν γίνεται.
0: Ο Νίκος μας εγκαλεί γιατί δεν κάνουμε κριτική.
1: Πού?
0: Στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.
1: Όταν έχει κάνει κάτι, το λέμε. Σήμερα το πούμε. Εγώ είμαι στο timing. Και το κράξιμο του θα φάει και τα πάντα. Αλλά όχι, δεν κάνουμε αφιέρωμα εδώ, παιδιά. Νομίζουν οι φίλοι ότι κάνουμε αφιέρωμα. Κάνουμε αφιέρωμα 4 Ιουλίου για το τι έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνουμε αφιέρωμα. Όταν δίνει αφορμή κάποιος, τότε το συζητάμε.
0: Όχι,
1: αυτό είναι το σωστό για μένα.
0: Επειδή εγώ έκανα και μια.
1: Και πρόσεξε, ούτε τσουβαλιάσαμε, ούτε τίποτα, έτσι.
0: Όχι,
1: ούτε αναφέραμε κάποιον άλλον
0: όχι,
1: και δεν είπαμε αυτόν.
0: Θα σου πω κάτι όμως. Θες να σου πω κάτι.
1: Όταν, δηλαδή κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Περίμενε. Έχει, εδώ έχω μια διαφωνία.
1: Εκτός αν έχει δώσει σήμερα αφορμή και δεν το έχω διαβάσει.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει δώσει.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, μην κάνουμε. Αλλά πρόσεξε. Όταν θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε.
1: Γιατί αφιερωματικά τότε, ή μεμονωμένα.
0: Όχι. Χρειάστηκε να κρίνουμε ένα επεισόδιο. Όταν έκανα τον παραλληλισμό ότι σε ένα δικαστήριο πρώτον εξετάζεις το κίνητρο και δεύτερον όταν έρθει η ώρα να βάλεις τις ποινές κοιτάς και τον πρώτερο έντιμο βίο.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα να κρίνουμε τη συμπεριφορά κάποιου προσώπου, τώρα μιλάει για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σίγουρα θα θυμηθούμε και τι άλλα έχει κάνει.
1: Ναι, βρε αδελφέ μου, θα το
0: δηλαδή,
1: θυμηθούμε, αλλά δεν
0: είναι γραμμένα. Όχι, αλλά είναι γραμμένα. Δηλαδή δεν,
1: σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν είναι ξαφνικά ένα άθαρτο πρόσωπο.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Που εμφανίστηκε.
1: Γι' αυτό και τόσοι μήνες τιμωρίας. Που έχει κάνει μια τρομερή επένδυση. Ένα γήπεδο που. Χθες είχα μια συνάντηση και ήταν οι 4-5 Ολυμπιακοί.

0: αυτή τη στιγμή. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε αφιέρωμα. Αν κάναμε αφιέρωμα, ναι, παιδε, να αναφέρουμε τα πάντα.
1: Απλά όταν μιλάς για ένα περιστατικό, για να βγάλεις και ένα. Θα σου το πω κι αλλιώς.
0: Άλλο ένα περιστατικό. Τώρα δεν είχαμε
1: όταν,
0: κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε, ρε παιδί μου. Απλά θα λάβεις υπόψη και το, αυτό, το τι έχει γίνει και πριν.
0: 100% βέβαια.
1: Έτσι. Αν και κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλεις, και θα δεις τι θα γίνει σε τέτοιες απόψεις και σε τέτοιες αναφορές. Υπάρχουν άνθρωποι, μη σου πω το 99%, που έχουν βγάλει συμπέρασμα ό,τι και να πεις εσύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο ένας ή ό,τι και να κάνει ο άλλος, αυτός που θέλει να το πιστέψει,
0: ναι,
1: θα το πιστέψει. Αυτός που δεν θέλει να το πιστέψει, δεν θα το πιστέψει. Δηλαδή, έχουν αποφασίσει και, ναι, κατά σύμπτωση αποφασίζουν όλοι στο υπέρ της ομάδας τους.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή πάντα θα έχει δίκιο ο Γιαννακόπουλος για τους Παναθηναϊκούς, πάντα θα έχουν δίκιο οι Αγγελόπουλοι,
0: πρόβλημά τους,
1: για τους Ολυμπιακούς κλπ.
0: Πρόβλημά τους. Ο Ευάγγελος μας γράφει ότι η Ρέση Κώστα λέει: δεν είπα ότι θέλω να έρθουν όλοι αυτοί που ανέφερε νωρίτερα, Μπογδάνοβιτς κτλ. Αλλά λέει: κάποιοι δεν έπεσαν μέσα σε κανέναν, ας πούμε. Και μας θυμίζει για την περίπτωση του Φαλ που το έχουμε συζητήσει και μάλιστα είχα πάρει και το μέρος του, γιατί αυτά συμβαίνουν στη δημοσιογραφία όταν μιλάς σε εκπομπές συνεχόμενες και κάνεις ρεπορτάζ. Αυτό που είχε πει ο Μελάγες, 0% πιθανότητες να πάει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα πέσεις και έξω. Εννοείται θα πέσεις και έξω. Ρε Ευάγγελε, εννοείται, δεν είναι εύκολο. Αλλιώς δεν θα λέγαμε και τίποτα και ξεμπερδεύαμε.
1: Για να είμαι σίγουρη.
0: Εγώ θυμάμαι κάποτε, γιατί κάποτε ήμουν πολύ πιο ενεργός στα social media. Είχα κάποια καλοκαίρια τρομερή ρέντα. Έβγαζα τις μεταγραφές και οι πιο παλιοί θυμούνται τη μία μετά την άλλη. Τρομερή ρέντα. Μου κάτσε μια στραβή με τον το Ράντολφ που αντί για Μπαρτσελόνα πήγε Ρεάλ και με ξέσκισαν. Και δηλαδή θα πέσει και έξω. Εδώ έχω πέσει έξω σε φίλο μου, σε φίλο μου, στον Αντώνη Φώτση, επειδή ξέρω, γιατί μου το έχουν πει ίδιοι, ότι θα πάει Μπαρτσελόνα, ότι έχει μιλήσει με Τσάβη Βασκουάλ και την επόμενη μέρα ανακοινώνεται από το Μιλάνο. Και είναι φίλος μου. Θέλω να πω ότι μέσα σε ένα βράδυ, μα μπορεί να μην πήρα εγώ τηλέφωνο, τελευταία στιγμή είχα μείνει ότι ο Αντώνης πάει στην Μπαρτσελόνα και βλέπω την άλλη μέρα το πρωί και θέλω να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Ο Φώτσης στο Μιλάνο. Παίρνω τηλέφωνο. Λέει, πήγαμε εκεί, λέει. Τι πήγατε εκεί, εγώ έγραψα ότι πάτε Μπαρτσελόνα.
1: Γιατί θες να.
0: Και έγινε ρεζίλη.
1: Για να σε δικαιώσουν, λέει, εσένα να πάνε Μπαρτσελόνα.
0: Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ μπορεί να αλλάξει μια νύχτα και εσύ να κοιμάσαι ή να μην έχεις όρεξη να σηκώσω τηλέφωνο. Δεν είμαστε 24ωρο πάνω στον υπολογιστή και στο κινητό.
1: Όχι,
0: μας έχουν τύχει σε όλους στραβές.
1: Στο μυαλό και στην καρδιά κανενός.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί την Παρασκευή το βράδυ.
0: Ούτε έχουμε το Σαμ Σαράνια μήνυμα Κωστάρα, ο Λάιλς πάει Μινεσότα. Πού να το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί.
0: Γι' αυτό είναι και η γοητεία.
1: Ο φίλος...
0: Το ρεπορτάζ. Εγώ το ψάχνω. Εσύ δεν σ' αρέσει πολύ.
1: Ο φίλος Γκου.
0: Κατάλαβες το λέω.
1: 60-69 διαμαρτύρεται και λέει: έχω 0 στα τόσα ποσοστά.
0: Πούντα.
1: Κοίτα, τα έχει γράψει πολύ.
0: Ναι, αλλά πες μας κανένα δυο.
1: Λοιπόν, όχι. Το επαναλαμβάνει. Διαβάζετε επιλεκτικά μηνύματα.
0: Παραδέξου ότι δεν είσαι καλό στα μηνύματα. Γιατί ο υπολογιστής δεν είναι σε σένα αυτό.
1: Αυτό είναι σε μένα.
0: Λέγε.
1: Και απλά γίνεται γρήγορη
0: ανάπτυξη. Πες μας λίγο δύο-τρία πραγματάκια. Λοιπόν, καταρχά, ρε, εσύ, αγαπητέ, πώς είναι το μικρό του.
1: Όχι, είναι δύο φορές το μήνυμα.
0: Πού είναι το μικρό του.
1: Το μικρό του.
0: Δεν γράφει. Τι είναι αυτό.
1: Γκολ.
0: Ο γκολ. Ρε συγκολ. Γράψε ένα μήνυμα, έχει γράψει 10.
1: Το μπασκετικό μίσος λέει: πάω κάρι, είναι τεράστιο.
0: Δεν υπάρχει λέξη μίσος. Μίσος έχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν επίπεδο.
1: Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί...
0: Αντιπαλότητα. Εμείς είμαστε σωστοί. Τα αντιπαλότητα.
1: Ναι, αντιπαλότητα, αλλά.
0: Rivalry, όχι μίσος.
1: Ναι, μπορεί κάποιοι.
0: Μακριά από εμάς και τον αθλητισμό.
1: Από εμάς, ναι.
0: Το μίσος. Φτάνει.
1: Κάποιοι που το βλέπουν ως μίσος.
0: Φτάνει αρκετά.
1: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι
0: πασαρέλα. Και επίσης αρκετά θρυνήσαμε, θα απαντήσω.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πασαρέλα μπροστά στο Άρης και ΠΑΟΚ. Άρα η τοξικότητα αυξάνεται κατακόρυφα όσο ανεβαίνουν Άρης και ΠΑΟΚ. Είπαμε, η μονομαχία μεγάλη θα είναι Άρης με ΠΑΟΚ. Ποιος θα τερματίσει πιο ψηλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το κλασικό. Λέει: τον Μπογκά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το χτύπησε ο Ολυμπιακός. Είναι ιδανικός για 3-4. Ο Παναθηναϊκός είναι εμπερπλής στο 3-4. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μας έχει προκύψει, ρε παιδιά, για τον Μπογκά πουθενά. Δηλαδή, επειδή το γράφουν και το λένε όλοι ή κάποιοι, δεν μπορούμε να ασπαστούμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε διασταυρώσει. Μπορεί να κάνουμε εμείς το λάθος ή οι πηγές μας να μην μας έχουν.

0: βγάλει. Και επειδή γι' αυτό είμαστε τρεις και έχουμε τρεις διαφορετικοί, και οι τρεις έχουμε διαφορετικές πηγές, τα καθόμαστε εδώ και τα συζητάμε χωρίς προσυνεννόηση και τα βγάζουμε κάτω. Λοιπόν, ο Σάρας πήγε πρώτα βοηθός 4 χρόνια κατευθείαν πρώτος, μόνο ο δάσκαλος. Μόνο ο Ζότς εννοεί. Δηλαδή ο
1: δάσκαλος.
0: Ο Ζότς που πήγε κατευθείαν.
1: Ο καθηγητής, όπως λέω και εγώ καμιά φορά, είχε πάει πρώτος εν μία ανοιχτή. Έβγαλε το σορτσάκι της Παρτίζα και έγινε προπονητής. Παρότρινση του Άτσα Νίκολιτς.
0: Πήγε την άλλη μέρα. Και ο Κιτσάνοβιτς του έκανε την προσφορά, την πρόταση, και την άλλη μέρα έφευγε με την εθνική ομάδα και πήγε στο αεροδρόμιο. Έφυγε από το σπίτι χωρίς βαλίτσα,
1: ναι,
0: και πήγε στο αεροδρόμιο για να πει στον Ιβκοβιτς: δεν θα έρθω μαζί σου με την εθνική ομάδα. Πήγαινε σε ένα τουρνουά.
1: Την Παρτίζαν.
0: Αναλαμβάνω την Παρτίζαν. Ο Σπανούλης στέει που δεν έχει εμπνεύσει τους παίκτες να παίζουν όλοι όπως ο Άταμαν, τους Τούρκους, ο Σμάν, Σεγκούν κτλ.
1: Ναι. Να απαντήσω στο φίλο γρήγορα τον 997, τι είναι αυτό, ότι δεν νομίζω ότι μιλάμε πιο ελεύθερα για τον Άταμαν τώρα που έφυγε. Όχι. Διότι πολλούς μήνες τώρα έχουμε μιλήσει σκληρά για τον Άταμαν. Και νομίζω, φίλε μου, ότι γιατί υποστηρίζει ότι μόνο τον Μπαρτζόκα περνάς πρ, τι εννοεί το προϊόν κορδέλα, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση.
0: Μα
1: ο Μπαρτζόκας είναι μεγάλος προπονητής. Μα δεν το συζητάμε.
0: Πώς να γίνει να περάσει ένα προπονητή.
1: Όταν ξεφεύγει εκτός γηπέδου, το λέμε.
0: Προπονητικά.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Προπονητικά ο Μπαρτζόκας. Δεν νομίζω.
1: Και γι' αυτό είπα και χθες, δεν ξέρω αν συμφωνείς και είναι στο κλείσιμο, ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν. Έχει ένα προβάδισμα. Μα πιο. Πολλά χρόνια προπονητής, ο Κορμός, Μοντέρο Μακιντάιρ. Έχει κόσμο που έχουν παίξει πολλά χρόνια μαζί. Ωραία, λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
0: Συγγνώμη.
1: Να πάτε αύριο στο γήπεδο.
0: Συγγνώμη.
1: Να ενισχύσετε την ομάδα.
0: Για τους φίλους που δεν πρόλαβα, το Φέδωνα.
1: Είναι αργός λίγο εδώ. Είναι αργός λίγο ο Ντεντόπουλος.
0: Θέλω προπόνηση. Θέλω προπόνηση.
1: Θέλει προπόνηση. Εμείς θα τα πούμε σε λίγες μέρες, γιατί χρειαζόμαστε και εμείς λίγο time out. Οπότε εσύ θα αναλάβεις με τον Βαγγέλη και με τα άλλα παιδιά. Αύριο εθνική ομάδα με την Πορτογαλία 7:30 σαν Λαρένα. Καλή επιτυχία και να είστε όλοι γεροί. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Δεν ισχύεται, εδώ είμαστε. Περιμένουμε λίγο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, γιατί μας ρίξαν κάτι καπνογόνα εδώ μέσα στο στούντιο της Era Sport και έξω στα παιδιά κονσόλα και αρχισυνταξία. Και περιμένουμε λίγο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, να βήξουμε και λίγο, γιατί είναι τα καπνογόνα περίεργα τέτοιες μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καθάρισε ατμόσφαιρα, 7,5 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουνίου του Σωτηρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάμε, θα πάμε παρέα για περίπου ένα διωράκι, δηλαδή μέχρι τις 8 παρά 10.

Η παρέα που θα σας συντροφεύσει σε αυτό το σκάρτο δίωρο, μια μισή ώρα και κάτι ψηλά δηλαδή, αποτελείται από την Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια Παύλα Αρχισυνταξία της εκπομπής. Απέναντί μου μετά από πολύ καιρό στην κονσόλα των ήχων έχω την τιμή και τη χαρά να με φροντίζει καλλιτεχνικά ένας καλλιτέχνης, πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ελληνικής ροκ σκηνής. Το όνομά του είναι ένα όνομα, μια ιστορία. Ευχαριστούμε, Γαβριήλ Ρεμούνδο, που είσαι μαζί μας και σήμερα. Και όπως θα έχετε καταλάβει, δεν γλιτώνετε το παραλήρωμα από το μικρόφωνο της Ερασπόρα, ανήκει σε αυτή την καταδίκη σας, στο Μιχάλη Λαδόπουλο.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί σας, μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς τρεις τρόπους. Καθότι όμως επανάληψη πάντα εστί μη τυρμαθήσεως, πάμε να τους θυμηθούμε. Τα SMS, παίρνετε ένα χείρα στο κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε σπόρνι με τον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταφ στο τέλος δηλαδή, papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, γράφετε στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν θα κουραστείτε πολύ. Δεύτερο, τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω. Κλικ πάνω στο εικονίδιο, τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Και για να καταλάβετε πού έχετε μπλέξει, μόλις με επανέφεραν στην τάξη οι δύο συνάδελφοι, η κυρία Νικολοπούλου και ο κύριος Ρεμούδος απ' έξω, και μου είπαν ότι, ρε Λαδόπουλε, είπες όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί σας, για να καταλάβετε με ποιον έχετε μπλέξει, παιδιά. Μαζί μας εννοώ, έτσι. Και επειδή ενδεχομένως κάποιοι εξ ημών να λέτε, να σκέφτεστε γιατί παρά 10 και όχι ακριβώς, καθότι ακριβώς ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, 8 η ώρα παρακαλώ, ο Καναδάς παίζει με το Μαρόκο για μια θέση στην οκτάδα. Πλέον αρχίζουν να σφίγγουν τα γάλατα εκεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Πλέον ο νικητής από αυτά τα 8 παιχνίδια που θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες κάνει ένα έτσι σημαντικό βήμα για την παγκόσμια καταξίωση, μάλλον πετυχαίνει μια μορφής παγκόσμια καταξίωση, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Εντός συνόρων, κατά μία έννοια εντός συνόρων, καθότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προετοιμάζονται στο εξωτερικό. Ομάδες εντός συνόρων λοιπόν έχουν φιλικά παιχνίδια σήμερα, ή μάλλον η μία είχε. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Βέστερλο, επικράτησε 4-0, 2 γκολ Καμαρά από ένα Κωνσταντέλιας και Θημιάνης. Καλή εμφάνιση των παικτών που χρησιμοποίησε ο Λύση, οι οποίοι ήταν μοιρασμένοι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού και ήταν όλοι οι παίχτες που είχε στην διάθεσή του και που μπορούν να παίξουν, καθότι εκτός δράσης ήταν και ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ και ο Σορετήρια και ο Τσάλοφ και ο Παυλέγκα και ο Τάισον, ο οποίος Τάισον έφτασε μόλις χθες στην Ολλανδία που γίνεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Όλοι έπαιξαν λοιπόν με το δικέφαλο του Βορρά, 4-0 την νεανική ομάδα της Βέστερλο. Από εκεί και πέρα, από αυτά που διάβασα, γιατί δεν έχω εικόνα, ήμουνα στο δρόμο για να έρθω εδώ, έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας, και να μην ξεχνάμε ότι ήταν και η πρώτη του Ελουστόντο, πρώτη συμμετοχή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ του Ελουστόντο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για περίπου ένα μισάωρο από τον τεχνικό του δικέφαλου του Βορρά.

ώρα έχουμε το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού επί Ολλανδικού εδάφους. Αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Το μόνο που θα σας πω εγώ, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, είναι ότι στο 12ο λεπτό του παιχνιδιού, το παιχνίδι, καλά το πας, βρισκόμαστε στο 0-0.

0: Και όπως σας προανήγγειλα, θα έχουμε επίσημη ενημέρωση για το συγκεκριμένο φιλικό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Μιχάλη, σε όλες και σε όλους. 0-0 το αποτέλεσμα. Στο 10ο λεπτό, Άγιαξ Παναθηναϊκός, ένα ζευγάρι γνώριμο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτή τη φορά σε φιλική αναμέτρηση. Η τελευταία ήταν πριν από 2 καλοκαίρια, όταν το Τριφύλι αποκλείστηκε στα πέναλτι, αν και είχε κερδίσει 1-0 τον Άγιαξ εκτός έδρας, όπως και ο Άγιαξ είχε κερδίσει εδώ για το Europa τότε, και οδηγηθήκαμε στα πέναλτι, όπου ένας Ολλανδός, ο Βιλένα, που δεν υπολογίζεται τώρα στο Παναθηναϊκό, αστόχησε και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι ο Έαντας. Φιλική λοιπόν αναμέτρηση, 10ο λεπτό. Θες να πούμε τις συνθέσεις, Μιχάλη, των δύο
0: φυσικά,
1: ομάδων.
0: Φυσικά. Είναι λοιπόν, το τελευταίο καταρχάς, Στέλιο.
1: Ακριβώς, γιατί ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και μπαίνει στην τελική ευθεία, καθότι στις 23 του μηνός είναι το πρώτο crash test κόντρα στην ουγγρική Πάξη, όπου υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει 3 γύρους για να μπει στους ομίλους του Conference League και δεν έχει κανένα κανονάκι. Και εδώ δράτουμε τις ευκαιρίες για να πω ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου καταρχάς ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό με την Grasshopper, η οποία θα γίνει στη Λεωφόρο. Λέγαμε και πριν, όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα το προηγούμενο, Μιχάλη, τη Super League, ότι επρόκειτο πάλι ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί στη Λεωφόρο. Δεν ήταν το τελευταίο μάτς κοντρά στον ΠΑΟΚ για τα play-off. Είναι στις 9 το γήπεδο κόντρα στους Ελβετούς, στις Grasshopper, και από Δευτέρα 6 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή στις 2 το μεσημέρι, το λέω για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αρχικά για τους κατόχους διαρκείας, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων.
0: Για να μπορέσει να γίνει, φαντάζομαι, και ένας πιο σωστός και πρέπον αποχαιρετισμός στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι. Γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο λόγω της ποινής του και κλεισμένων των θυρών.
1: Μπορώ να σου πω ότι σχεδιάζει μεγάλα πράγματα η ΠΑΕ, θα τα πούμε όμως αυτά εν καιρό. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο φιλικό, τουλάχιστον έτσι είναι το πλάνο, και θα δούμε τι θα γίνει και με τη Λεωφόρο όταν θα ολοκληρωθεί με το καλό ο Βοτανικός, γιατί είναι και πρόθεση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και φυσικά θέληση όλων, όχι μόνο των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά και πιστεύω συνολικά των ποδοσφαιρόφιλων, γιατί αυτό το γήπεδο ανέθρεψε γενιές και γενιές, και όχι μόνο Παναθηναϊκούς. Να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο αυτό, αν θα παραμείνει και πόσο μέρος του, όρθιο. Να δούμε. Λοιπόν, είμαστε ακόμα σε αναμονή. Μόλις πέτυχε, Μιχάλη, γκολ ο Ανδρέας Τετέι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είδες, είναι η γουρλίδικη επικοινωνία μας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανοίγει το σκορ με τον Ανδρέα Τετέι. Λοιπόν, στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Έκανε κατά μέτωπο επίθεση ο Ανδρέας Τετέι και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Έχει κάνει σπριντ με την μπάλα στα πόδια, βέβαια, μισό γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πήρε την μπάλα από το ύψος της μεσαίας γραμμής, διέσχισε όλο το γήπεδο και έφτασε και είχε και τα πνευμόνια, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και το καθαρό μυαλό να πλασάρει σωστά τον τερματοφύλακα.
1: Και αν με επιτρέψει και μια προσωπική παρατήρηση, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ωραίες οι φανέλες που φοράει η ομάδα. Το λέω και εγώ τώρα, γιατί έκανα και άλλα πράγματα εδώ για την τηλεόραση και λοιπόν ανέβηκα και εγώ, συντονίστηκα τώρα στο Skype που μεταδίδει γιατί να μην το πούμε τη φιλική αναμέτρηση. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, προφανώς μαζεμένοι από αρκετά μέρη της Ευρώπης.
0: Επειδή θα ήσουν στα μοντάζ, καθυστέρησε κανένα πεντάλεπτο να ξεκινήσει, γιατί είχαν ανάψει καπνογόνα αυτοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού και ξέρεις, είχε θολώσει λίγο η ατμόσφαιρα εκεί στο γήπεδο που γίνεται το παιχνίδι.
1: Καπνογόνα,
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρόστιμα προβλέπω.
0: Δεν ξέρω αν θα τιμωρηθεί, ναι, αυτό.
1: Ναι, πρέπει, έτσι δεν πρέπει.
0: Βασικά, έτσι λέει ο ΚΑΠ. Τι να κάνουμε, έτσι λέει το.
1: Επιβεβλημένο, όπου έτσι ανάβουν πυρισσού οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να υφίσταται πρόστιμο η πράσινη. Λοιπόν, αστευόμαστε έτσι προφανώς κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, μην πολλές φορές κάποιοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Λοιπόν, άντως, από εκεί και ναι, πέρα, να πούμε για τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Ο Πένια είναι κάτω από τα γκολπόστ, δεξιά είναι ο Καλάμπρια, αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος, στα στόπερ είναι Ίγκασον και Τουμπά. Ο Ετιέν Καμαρά κάνει την εμφάνισή του, βασικός στη μεσαία γραμμή του τριφυλιού, παρέα με τον Τζέριν. Στα άκρα είναι Ζαρουρή αριστερά, Αντίνο δεξιά, ο Γιάνγκοσιτς είναι επιτελικός μέσος και ο σκόρερ, ο Τετέι, είναι φυσικά στην κορυφή της επίθεσης. Εδώ, Μιχάλη, να πούμε το εξής. Και ο Γιάνγκοσιτς που παίζει στην παρούσα φάση στο φιλικό απόψε επιτελικός μέσος, αυτή είναι η θέση του, αλλά και ο Αντίνο είναι ουσιαστικά, αυτή είναι και το Αντίνο του Αργεντινού, αυτή είναι η κανονική του θέση, όμως όπως τον χρησιμοποιούσε ο Μπενίτεθ, δεξί εξτρέμ, έτσι βλέπω τώρα ότι και τουλάχιστον τώρα ο Νίστρουπ τον χρησιμοποιεί ως δεξί εξτρέμ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στον Άγιαξ, που είναι γηπεδούχος ούτως ή άλλως αφού είναι στην Ολλανδία, άσχετα είναι στο Άμστερνταμ ή όχι, προπονητής είναι ο Μίτσελ, δεν είναι ο παλιός γνωστός Μίτσελ, έτσι που πέρασε. Λοιπόν, είναι 50 ετών, για όλους όσους δεν ξέρουν, Μικελάνχελ Σάντσες Μουνιώθ, το πλήρες όνομα του Μίτσελ, του προπονητή του ΕΑΝΤΑ, και ο Πάες είναι στο τέρμα, η υπόλοιπη ενδεκάδα Ρώσα, Μπάουμαν, Μπάς, Βίνταλ, Ρεχίρ, Μπερκχάους, Στουρ, Κονάντου, Γκλουχ, Γκότς. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άγιαξ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 18ο λεπτό και ήδη από το 16 προηγείται ο Παναθηναϊκός με τον Αντρέα Τετέι. Όπου σε όλα τα σωστά που είπες, Μιχάλη, να προσθέσουμε ότι η ασίστ ήταν από τον Τζάπρα και στη συνέχεια, όπως επίσης ορθά ανέφερες, έκανε την κούρσα ο Αντρέας και πέτυχε τον γκολ με το οποίο προηγείται ο Παναθηναϊκός 1-0. Αυτά μέχρι στιγμής, Μιχάλη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, Στέλιο, μια χαρά. Μας κάλυψες. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Έχεις ανοιχτό δικαίωμα να πάσα στιγμή και ώρα κρίνεις ότι πρέπει να παρέμβεις για οτιδήποτε. Εμείς είμαστε εδώ για να σε υποδεχθούμε με αγάπη. Και στοργή. Και στοργή.
1: Μην λοιπόν, το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ. Είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Αυτά προς τον παρόν.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο. Αυτά λοιπόν από το φιλικό του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Έχουμε φτάσει στο 20ο λεπτό. Οι πράσινοι προηγούνται με 1-0 του ΕΑΝΤΑ χάρη στον γκολ που πέτυχε εδώ και περίπου ένα τετράλεπτο στο 16ο λεπτό ο Τετέι. Και πριν προχωρήσουμε, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ξεκουραστούν και λίγο τα φτάκια σας από το Λαδόπουλο.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε περίπου 2,5 λεπτά πριν τις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026, συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ακόμα από τα μικρόφωνα και τα στούντιο και εκτός στούντιο και τα πάντα όλα, για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Είπαμε λοιπόν με το παιχνίδι της Ελβετίας, του Καναδά κόντρα στο Μαρόκο ξεκινάει η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ, η φάση των 32, με την πάρα πολύ δύσκολη πρόκριση της Αργεντινής επί του πράσινου ακροτηρίου με 3-2 στην παράταση. Ένα πράσινο ακροτήρι που για ακόμη μια φορά συμπλήρωσε 4 παιχνίδια αίτητο, γιατί όπως και να το κάνουμε, το 90 λεπτό ολοκληρώθηκε 1-1. Το πράσινο ακροτήρι κατάφερε σε 4 90 λεπτά που έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο να μην χάσει σε κανένα από αυτά, να πάρει 4 ισοπαλίες, οι 3 μάλιστα από αυτές απέναντι σε πρωταθλήτριες κόσμου, όσο και αν η Ουρουάη έχει δεκαετίες να στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου, δεν πάβει να είναι καταγεγραμμένη στη χρυσή βίβλο ως πρωταθλήτρια κόσμου. Έτσι λοιπόν το πράσινο ακροτήρι έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στην Αργεντινή. Τελικά οι Αργεντίνοι κατάφεραν στην παράταση να πάρουν τη νίκη με 3-2. Νωρίτερα ένα γκολ νωρίς και μετά σβηστό παιχνίδι και σβηστή πρόκριση της Κολομβίας με αυτό το 1-0 επί της Γκάνας, ένα γκολ πριν καλά συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Λέγαμε λοιπόν, για πάμε τώρα ξανά στα ζευγάρια των 16. Είπαμε απόψε στις 8 ξεκινάει το πανηγυράκι, να το πούμε έτσι, με το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Πορτογαλία Ισπανία, στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι με δύο ομάδες που από πολλούς θεωρούνται φαβοροί σίγουρα για τελικό και κατά μεγάλη πιθανότητα και για την κατάκτηση του τρόπου. Δηλαδή αν κάποια από αυτές τις δύο καταφέρει να φτάσει στον τελικό, θα έχει και μεγάλο μερίδιο στον φαβοριτισμό, να το πούμε έτσι, για την κατάκτηση του τροπέου. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των 16, και όσοι θέλετε να προχωρήσετε ένα βηματάκι παραπάνω, σας λέμε ότι στους 8 η επόμενη φάση έχει Παραγουάη ή Γαλλία με Καναδά ή Μαρόκο, έχει η Πορτογαλία ή Ισπανία με Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο, έχει Βραζιλία ή Νορβηγία με Μεξικό ή Αγγλία και έχει Αργεντινή ή Αίγυπτο με Ελβετία ή Κολομβία. Αυτά είναι και τα ζευγάρια της φάσης των 8 για το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή θα προκύψουν όταν ολοκληρωθεί η φάση των 16 που ξεκινάει απόψε με το παιχνίδι του Καναδά κόντρα στο Μαρόκο.

Λοιπόν, πριν πάμε έτσι σε κάτι γενικότερο, πάμε σε αυτά που έχουν γίνει ως τώρα την αγωνιστική δράση. Νωρίτερα είχαμε τον εύκολο αποκλεισμό της Μαρία Σάκαρη από την φάση των 16 στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Έχασε εύκολα έως πολύ εύκολα από την Ιταλίδα την Τζασμίν Παολίνη με 2-0 σετ, και το θέμα δεν είναι ότι έχασε με 2-0 σετ, είναι ότι το πρώτο το έχασε με 6-1 και το δεύτερο με 6-2, και η συνολική διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 67 λεπτά, δηλαδή μόλις 7 λεπτά πέρα από την μία ώρα. Από ό,τι διάβαζα στα διάφορα ρεπορτάζ που υπέπεσαν στην αντίληψή μου, πάρα πολλά τα αβίαστα λάθη της Σάκαρη, ενδεχομένως και να είχε αδειάσει από τη δυσκολία του προηγούμενου παιχνιδιού στο δεύτερο γύρο κόντρα στην Ουσμπέκα την Ραχίμοβα, και εκείνο το 2-1 με συνεχείς ανατροπές και με αγωνία ως τον τελευταίο πόντο στο tie break του τρίτου σετ. Ενδεχομένως να είχε αδειάσει εκεί, ενδεχομένως να είναι και καλύτερη τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Παολίνη από την Σάκαρη. Έτσι επαναλαμβάνω, ήρθε το εύκολο 2-0 της Ιταλίδας με 6-1, 6-2 τα σετ.

0: και λίγο μηχανοκίνητο πριν πάμε στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Έγινε το sprint στην... Όχι, δεν θα πούμε τίποτα μηχανοκίνητο. Στέλιο, σ' ακούμε.
1: 2-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία στο φιλικό με τον Άγιαξ. Αυτή τη στιγμή το τριφύλι προηγείται με 2-0 κόντρα στον Έαντα. Βρισκόμαστε στο 30 λεπτό και ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος παρέμεινε στο Παναθηναϊκό καθώς υπήρχε, υπενθυμίζω, όρος στο συμβόλαιό του, αν το τριφύλι εξασφάλιζε ευρωπαϊκή συμμετοχή, να παραμείνει στις τάξεις των Πρασίνων. Ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος είχε θετικό πρόσημο, Μιχάλη, την προηγούμενη σεζόν, τη σεζόν που τελείωσε τον Μάιο. Ο Μαροκινός λοιπόν, ο Ζαρουρί, το 2-0 για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Είπαμε νωρίτερα ότι το πρώτο γκολ προήρθε από ασίστ του Τσάπρα, Μιχάλη, αλλά για να δώσει την ασίστ ο Τσάπρας δεν υπήρχε στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, αλλά αντικατεστάθηκε, και θα πούμε αργότερα λεπτομέρειες να μάθουμε και εμείς τι συμβαίνει με τον Καλάμπρια, ο οποίος έγιναν λοιπόν αναγκαστική τον τριαντάφυλλο, τον ημεταγραφέντα παίχτη του Παναθηναϊκού πλέον. Μπήκε λοιπόν ο Τσάπρα στη θέση του Καλάμπρια, ο οποίος ένιωσε στομαχικές διαταραχές. Ξαναλέω, Μιχάλη, ότι αργότερα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και εικόνα για το τι μέλη γενέστε, ποια είναι η κατάσταση του Καλάμπρια. Όσο για τον κόλ αυτό, να σου πω πριν σου πάρει το λόγο, ότι η φάση ξεκίνησε από τον Γιάγκουσης, μετά πήγε στον Ίγκασον, ο οποίος με τα κουνάκι την έδωσε και πάλι στον Κροάτο Γιάγκουσης, ο οποίος έκανε την πάσα και ο Ζαρουρί
0: πάρε βάλε πάσα δύο,
1: ακριβώς, το δείχτη του σκορ. Στο 31 λοιπόν, στο 32 Μιχάλη, Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-2.
0: Και επειδή με διορθώνει και ένας ακροατής και οφείλουμε να... Εγώ δεν το είχα δει τόσο καλά. Νόμισα ήταν τώρα που το βλέπω με καθαρή την ατμόσφαιρα, εκεί που άναψαν νωρίτερα τα καπνογόνα και καθυστέρησε για ένα πεντάλεπτο η έναρξη. Είναι φίλοι του Άγιαξ. Το ότι τα καπνογόνα ήταν κόκκινα και άσπρα δεν μου λέει κάτι, γιατί δεν νομίζω να μπορούσαν να βρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι στο γήπεδο στην Ολλανδία, πράσινα. Αλλά τώρα βλέπω ότι εκεί και υπάρχουν και σημαίες του Άγιαξ, οπότε κάπως έτσι δικαιολογείται ότι τα καπνογόνα τα άναψαν οι φίλοι του Άγιαξ. Άρα ο Παναθηναϊκός δεν κινδυνεύει, Στέλιο μου.
1: Κινδυνεύει ο Άγιαξ.
0: Κινδυνεύει πλέον ο Άγιαξ.
1: Λοιπόν, ναι. Πρόστιμο και στον Άγιαξ, Μιχάλη.
0: Έτσι, πρόστιμο παντού, γιατί σε παρακαλώ.
1: Μα λοιπόν, εντάξει. Τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε 5-6.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, 0-2 Παναθηναϊκός, πολύ καλή εικόνα, έτσι, για να σοβαρολογήσω κιόλα. Πολύ καλή η εικόνα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Τα φιλικά, το λέμε για εκατομμυριωστή φορά, δεν προειδεάζουν για τίποτα, όμως κάποια στοιχεία, ειδικά όταν μια ομάδα βρίσκεται σε ριζικό lifting, προδίδουν σε εισαγωγικά κάποια πράγματα για το μέλλον. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία.
0: Καλά, είναι πολύ νωρίς ακόμα για οποιαδήποτε συμπεράσματα. Πάντως και εγώ αυτό που βλέπω είναι μια καλή εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ας μου επιτραπεί, μέχρι και αυτοματισμούς βγάζει περίπου ένα 20ήμερο. Πώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, ρε Στέλιο, με τον Νίστρουπ? Μέχρι και αυτοματισμούς βλέπω να βγάζει.
1: Ναι, περίπου ένα 20ήμερο. Εντάξει, πολύ, επειδή ξέρεις, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και σέβομαι και την κρίση σου σχετικά με το ποδόσφαιρο, είναι πολύ βαριά λέξη να την πούμε τόσο νωρίς, όμως έχεις δίκιο, μπορούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Γι' αυτό την είπαμε όμως τεράστια επιφύλαξη και τόνισε ότι είναι 20 μέρες. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, κάποιες κινήσεις μέσα στο γήπεδο που λες αυτό κάπως είναι δουλεμένο, δεν μπορεί να το κάνουν αυθόρμητα τώρα.
1: Βάσει των ρεπορτάζ, γιατί εγώ δεν πήγα στην προετοιμασία, Μιχάλη, βάσει των όλων όσα έβλεπα στα βιντεάκια που ανέβαζε καθημερινά, και πρέπει για πολλωστή φορά να πούμε ότι ο Κωστής Μανολιουδάκης συνεχίζει επάξια το έργο που άφησε ο Σταμάτης Γαρής. Βάσει λοιπόν των βίντεο, βάσει των ρεπορτάζ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ετοιμάζει κομάντο, να το πούμε επίσης λίγο χρησιμοποιώντας ένα βαρύ όρο. Όμως η λέξη κούραση, η λέξη τραυματισμός, η λέξη χαλάρωση δεν υπάρχουν με τίποτα στο λεξιλόγιο του Δανού τεχνικού.
0: Μωρέ, η κούραση και η χαλάρωση σας υπάρχουν, ο τραυματισμός να μην υπάρχει, αυτό είναι το...
1: Ναι, καλά δεν εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
0: ναι,
1: ότι...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόνεσε λίγο το νύχι μας και να σταματήσουμε, κατάλαβες. Και να... Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Πραγματικά είναι αυτό που η εικόνα που αντανακλούσε. Και ο Παναθηναϊκός πάει για ποδοσφαιρικό πόλεμο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη league phase του conference.
0: Προφανώς.
1: Είναι εκ των όνων κάνει αυτό.
0: Γιατί σημαίνει η ευρωπαϊκή παρουσία, ναι, σαν αρκετά μεγάλο κομμάτι της χρονιάς. Γιατί σημαίνει και έστω και πενιχρά που είναι του conference, δεν πάβουν όμως να είναι έσοδα και αυτά που θα πάρει. Και διώχνεις οτιδήποτε άλλο, σε, ναι, φέρνει πάλι σε ένα κικαιώνα εσωστρέφειας. Καλά τι μας έφερες, το πιτσιρίκι μας έφερες για προπονητή, ρε πρόεδρε. Και τι είναι αυτός ο, πώς τον είπες, ο Αρούρης, πώς τον είπες, αυτόν που τον κράτησες, γιατί τον κράτησες, και τέτοια πράγματα, πάμε αλλού μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός, χάρη στην παρουσία του τα καλοκαίρια τα τελευταία, κατάφερε και έκανε ένα πάρα πολύ αξιοσέβαστο συντελεστή. Υπενθυμίζω ότι πριν μερικά καλοκαίρια το τριφύλι έπεσε με τον εθνικό συντελεστή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και σιγά σιγά κάνοντας τεράστιες εμφανίσεις, κάνοντας με τη Μαρσέη επική πρόκριση, με τη Λανς φανταστική πρόκριση, με τον Άγιαξ που τον κέρδισε στο γήπεδό του, αλλά αποκλείστηκε στα πέναλτι. Και η ευρωπαϊκή παρουσία και του Βιτόρια και του Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό κομμάτι ήταν πολύ αξιοπρεπής η πορεία του Παναθηναϊκού. Άλλο τώρα η Ελλάδα. Αλλά στην Ευρώπη Παναθηναϊκός τα τελευταία καλοκαίρια πραγματικά ανέκτησε μέρος του brand name που είχε εκτίσει ο Παναθηναϊκός στις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Θα το δούμε όμως και ευχόμαστε φυσικά όλοι τούτο το καλοκαίρι να πετύχει τα 3-3.
0: Και μπορεί να πέρασε πάρα πολύ λίγο, αλλά έχω την εντύπωση ότι αδικούμε και τον Αλόνσο αν δεν τον συμπεριλαμβάνουμε σε αυτούς που έπαιξαν ρόλο στο να τσιμπήσει βαθμουλάκια ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, έτσι. Γιατί έχει κάνει και αυτός καλές προκρίσεις και καλές δουλειές, να το πούμε έτσι απλά.
1: Έχω δώσει μάχες υπέρ του Αλόνσο. Ήμουνα πραγματικά, βέβαια οι περισσότεροι είναι αντίον του και πιθανότερα όλοι όσοι μας ακούνε λένε ξέρω τι λέει τώρα αυτός και τέτοια. Ο Ντιόγκο Αλόνσο νομίζω κάθισε 3 μήνες στον Παναθηναϊκό Σκάρτους. Και ο Αλόνσο και οι επόμενοι προπονητές έπεσαν στη μετά Γιωβάνοβιτς εποχή, που ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουν στο επίπεδο της ομοιογένειας που είχε χτίσει ο νύνομος πονδιακός τεχνικός. Και επειδή ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο που προστίθεται χωρίς πρωτάθλημα βαραίνει αυτή η απώλεια του τίτλου, βαραίνει στις πλάτες της ομάδες, ένα μέρος της αποτυχίας των προπονητών των προαναφερθέντων, είτε Αλόνσο, Βιτόρια, Μπενίτεθ, εκτός από τα δικά τους λάθη, έτσι, ένα μέρος της αποτυχίας τους οφείλεται στο ότι το κλαμπ έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Λοιπόν, και εγώ σε πολλά ήμουν υπέρ του Αλόνσο. Δεν ξεχνάω ότι έφυγε πληρώνοντας μία τραγική διαιτησία στο μάτς με τον Αστέρα και ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, θυμόμαστε όλοι τότε. Λοιπόν, και το φάουλ εκείνο με τον συγκεκριμένο Έλληνα ρέφερι. Λοιπόν, τέλος πάντων περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε τώρα η εποχή Νίστρουπ να είναι εποχή η οποία, αν όχι στην πρώτη σεζόν, Μιχάλη, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, δεν είναι ποδοσφαιρικά λογικό να πάρει κατευθείαν ο Νίστρουπ το πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το πάρει, έτσι, άλλο λέω. Ότι λογικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί στο ποδόσφαιρο χτίζει σιγά σιγά. Δεν μπορείς να χτίσεις μια οικοδομία από το ρετυρέ. Χτίζει σιγά σιγά από τα θεμέλια μέχρι το ρετυρέ.
0: Καλά, μην το λες αυτό, γιατί θα ακούσουμε σχολιανά. Θα σου πούνε οι άλλοι, ήρθε ο Νίκολης και πήρε με τη μία το πρωτάθλημα. Το ίδιο έκανε και προτριετία ο Αλμέιδα. Και αυτός με τη μία το πρωτάθλημα, άσχετα αν τα χάλασε τα πράγματα στα επόμενα. Αν είσαι καλός, ναι, προπονητής και δουλέψεις σωστά και έχεις και το κατάλληλο υλικό, τα κατάλληλα εργαλεία, τα μπετά, τα σκυροδέματα και όλα τα υπόλοιπα, τη χτίζεις την οικοδομή.
1: επιτρέψε μόνο να σου πω εδώ πέρα, όχι να διαφωνήσω, γιατί σπάνια διαφωνώ μαζί σου, ότι δεν, ακριβώς, δεν, είναι, δεν είναι η σύγκριση πανομοιότυπη, γιατί η ΑΕΚ δεν είχε να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είχε χτίσει την Αγία Σοφιά, είχε και το σημείο αυτό
0: εκεί. Okay, ναι. Εδώ έχει 100% δίκιο, ναι.
1: Το γήπεδο είναι ένα τεράστιο boost, μια τεράστια όθηση. Γι' αυτό όλοι περιμένουμε, και ειδικά εγώ που έχω ζήσει και το ρεπορτάζ με το Βοτανικό, όταν εν μία νυχτή οι εργάτες εγκατέλειψαν, γιατί έκανα και ρεπορτάζ όταν ο Βοτανικός ήταν χωματερές, έτσι.
0: Ναι.
1: Που άφησαν το εμπορικό κέντρο του Βοβού, και εγώ πήγαινα και έκανα ρεπορτάζ και έβλεπα ότι είχαν αφήσει εκεί τα κράνη τους, τα γυαλιά και τα γυλαίκα τους οι εργάτες κρεμασμένα. Σε μια μέρα λοιπόν σαν να πάγωσε ο χρόνος, το 2008 όλα αυτά για όλους όσοι θυμούνται. Λοιπόν, δεν εκείνη ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δεν εκείνουσε η ΑΕΚ από το ίδιο σημείο, ούτε επί Αλμέιδα, ούτε επί Νίκολιτς. Γιατί και πριν από τον Αλμέιδα είχε πάρει το πρωτάθλημα με τον Μανώλο Χιμένεθ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο ΆΚΑ βέβαια τότε. Αλλά ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο, γι' αυτό σου έλεγα προηγουμένως, κάθε χρόνο που προστίθεται στην Καμπούρα, είναι πολύ άσχημο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει σιγά σιγά, όχι ότι αν έρθει το πρωτάθλημα δεν θα είναι καλοδεχούμενο, δεν λέω αυτό, αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να ξαναμπεί στα σωστά ποδοσφαιρικά λογικά βήματα. Φαίνεται ότι με επινίστρουπ σιγά σιγά, θα το δούμε όμως και στην πορεία. Και είμαστε με αυτά και με αυτά στο 40, Μιχάλη, 2-0 ο Παναθηναϊκός με πιστική εμφάνιση.
0: Ωραία, πάρε τις ανάσες σου, σε κάνα δεκάλεπτο να υπολογίζεις να τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο, να βγούμε να κάνουμε και έτσι μια σούμα, γιατί τώρα με το που να παίζετε το παιχνίδι και να κάνουμε σούμα νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Έγινε Στέλιο, τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, με καλή χαρά.
0: Λοιπόν, αυτό που πήγαμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα και μας έκοψε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο 30 λεπτό από το Ζαρουρί. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Άγιαξ. Είμαστε στο 42ο τώρα σε φιλικό που γίνεται στην Ολλανδία στο 16. Στο 16ο λεπτό ο Τετέι το 1-0. Στο 30ο ο Ζαρουρί το 2-0. Στο 13ο αναγκαστική αλλαγή του Καλάμπρια από τον Τσάπρα στο μαχικές διαταραχές είναι η πρώτη εικόνα. Περιμένουμε προφανώς στη συνέχεια της ημέρας την ακριβέστερη ενημέρωση, το πιο έτσι εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει ο Καλάμπρια. Λοιπόν, τραγουδάει και επιστρέφουμε.

0: αυτό είπαμε ότι είναι δύσκολο να κάνουμε σύνοψη του παιχνιδιού πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο του. Μάλλον σωστά το είπαμε. Γιατί σωστά το είπαμε, Στέλιο?
1: Γιατί μείωσε ο Άγιαξ με κεφαλιά του Κονάντου ή Κονάντου τέλος πάντων στο 44, αποστημένη φάση, το βλέπω τώρα και εγώ, πήρε την κεφαλιά ο Κονάντου και έστειλε την μπάλα, πήδηξε πιο ψηλά από ό,τι βλέπω, το βλέπω τώρα σε επανάληψη από τον Καμαρά και έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Πένια, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Οπότε λοιπόν η ομάδα του Έαντα μειώνει σε 2-1 λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το σκορ του πρώτου μέρους. Ακόμα βέβαια είναι σε εξέλιξη. Θα το δούμε τώρα. Πάντως καλή συγκομιδή για φιλικό παιχνίδι, δηλαδή 3 γκολ σε ένα ημίχρονο με ένα αντίπαλο ο οποίος είναι υπολογίσιμος πάντα. Ο Άγιαξ φυσικά δεν είναι ο Άγιαξ των προηγούμενων δεκαετιών. Στην Έρα Ντιβίζιε τερμάτισε πέμπτος την σεζόν που ολοκληρώθηκε με πολλά προβλήματα.
0: Γενικά ψάχνεται, θα λέγαμε, έτσι, εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν πρόπερση που είχε καταφέρει να χάσει το πρωτάθλημα. Ήταν πολλούς βαθμούς μπροστά, λίγες αγωνιστικές και τελικά με συνεγόμενα στραβοπατήματα κατάφερε να το χάσει το πρωτάθλημα στο τέλος. Και βρίσκεται σε μια περίπτωση Παναθηναϊκού με την εσωστρέφεια των 14 χρόνων, έτσι.
1: Και πρόσφατα, μάλιστα πριν από 1-2 χρόνια, ευάδιζε για τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αλλά όμως είχε αναλάβει υπηρεσιακός ο Τζον Φαν Σκιπ και κατάφερε και έκανε την ανατροπή και δεν έπεσε στη β' κατηγορία.
0: Να τον σώσει τελευταίες αγωνιστικές, ναι.
1: Ναι, τον έσωσε ο Τζον Φαν Σκιπ, που είναι πάρα πολύ καλός τεχνικός και είναι από τους τεχνικούς που κατάφερε και έβαλε πάλι την εθνική μας σε, θα έλεγα, σωστές ράγες. Βέβαια, τώρα βέβαια το ένα φέρνει το άλλο, γιατί να σου πω την αλήθεια, όταν βλέπω κάποιες ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, πιστεύω ότι και η εθνική μας είχε θέση. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα είναι χειρότερη από τη Σκωτία.
0: Βέβαια, αυτή σε απέκλεισε όμως.
1: Σωστά, σωστά. Κοίταξε, η εθνική μας αυτοκτόνησε. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Από αρκετές δεν είναι χειρότερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από αυτό το Βέλγιο δεν είναι χειρότερη. Ακόμα και μπορούμε να το πούμε και αυτό. Έτσι, ακόμα και από αυτό το Βέλγιο που κατάφερε να κάνει την περίεργη, όχι την περίεργη, την ολική επαναφορά στα 4-5 τελευταία παιχνίδια του παιχνιδιού. Λεπτά του παιχνιδιού, δεν είναι χειρότερη εθνική. Απλώς, εντάξει, πλήρωσε αυτά που πλήρωσε το παιχνίδι με τη Σκωτία, στα παιχνίδια με τη Σκωτία.
1: Πιστεύω, Μιχάλη, πριν κλείσουμε και αυτή την επικοινωνία μας και τα ξαναπούμε για το δεύτερο ημίχρονο, ότι πιστεύω ότι η Ελλάδα θα περνούσε στους 32. Το πιστεύω αυτό. Αλλά τώρα μετά, αν και μετά.
0: Ναι, καλά. Άμα πέρναγε στο παγκόσμιο, θα μπορούσε να περάσει, ναι, 32. Αλλά είπε με το αν, κανείς δεν έκανε ποτέ τίποτα. Λοιπόν, τελείωσε το ημίχρονο, ναι, ναι. Πάμε μια σύνοψη.
1: Λοιπόν, αυτό που είπαμε νωρίτερα, Μιχάλη, και στις προηγούμενες επικοινωνίες μας, πιστική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, όσο το δυνατόν και το επιτρέπει το πρόωρο της σεζόν, υπήρξαν κάποιοι αυτοματισμοί από την ομάδα του Νίστρουπ, μελανό σημείο η αποχώρηση του Καλάμπρια, για τον οποίο ξαναλέω θα έχουμε αργότερα ενημέρωση, θα ρωτήσω κι εγώ, να δούμε τι γίνεται με τον Καλάμπρια. Ξεχάσαμε να πούμε ότι εκτός από τον γκολ που μείωσε ο Άγιαξ, είχε και μια μεγάλη ευκαιρία στον 6 χρόνο του πρώτου μέρους να ισοφαρίσει με τον παίχτη που σκόραρε τον Κονάντου και έστειλε λίγο την μπάλα το έφυγε στην κόντρα ο συγκεκριμένος και έχασε την ευκαιρία να βάλει και δεύτερο γκολ και να φέρει το μάτς στα ίσα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Τετέι μετά από την assist του Τσάπρα, ο οποίος αντικατέστησε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ωραίοι συνδυασμοί και για το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο, ξαναλέω, στο 16, το δεύτερο στο ημίωρο, στο 30. Μετά από συνδυασμό Γιάγκουσιτς και Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Ίγκαστον, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί. Αυτή ήταν ο συνδυασμός που οδήγησε στο γκολ του Μαροκινού, το δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα ο Άγιαξ προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και κατάφερε.

2-1 του ΕΑΝΤΑ. Λέγαμε νωρίτερα και δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Είχαμε το sprint σήμερα στο Silverstone, στο Grand Prix της Φόρμουλα 1, το βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes πήρε την πρώτη θέση στο sprint, χαλώντας το πάρτι του γηγενούς Lewis Hamilton, ο οποίος με τη Ferrari βέβαια δεν πάβει όμως να είναι Βρετανός, πήρε την δεύτερη θέση. Όταν χρειάστηκε, η ταχύτητα της Mercedes ήταν σαφώς καλύτερη από αυτή της Ferrari και του Lewis Hamilton. Δεύτερος λοιπόν ο Hamilton στο sprint race του βρετανικού Grand Prix, τρίτος ο Norris, τέταρτος ο Russell, πέμπτος ο Leclerc, στην έκτη θέση ο Verstappen που κάνε κακή εκκίνηση, στην έβδομη ο Piastri και στην όγδοη και τελευταία βαθμολογούμενη ο Lawson. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται και οι κατατακτήριες δοκιμές, από την οποία θα προκύψει το grid για το αυριανό Grand Prix της Formula 1, επαναλαμβάνω, στο Silverstone, το σπίτι του Lewis Hamilton γενικά και όλων των Βρετανών, και του Norris δηλαδή, και όχι μόνο του Hamilton και του Russell. Από τις κατακτήριες θα προκύψει pole position και οι υπόλοιπες θέσεις, θα τα πούμε και αυτά αργότερα. Πάμε και σε κανένα δύο μηνυματάκια. Ο Χρήστος από τη Βαμβακού, Κάργα Εκάρα υπογράφει ο άνθρωπος. Καλημέρα Γρέτζου. Εγώ είμαι ο Γρέτζου ή η Γρέτζου, δεν ξέρω πώς ακριβώς, αν είναι σερνικό ή θηλυκό αυτό το υποκοριστικό. Τι τραβάς και εσύ με το Μουντιάλ, λέει. Έπρεπε να είσαι στα λουτρά. Τώρα καταλαβαίνω πάνω κάτω τι σημαίνει και το Γρέτζου. Ηλικιακά μάλλον το θέτει, για να μου λέει ότι θα έπρεπε να είμαι στα λουτρά. Φαντάζομαι τα ιαματικά εννοεί, σε τίποτα μέθανα, τίποτα θερμές πηγές, τίποτα τέτοιο, και σε τρέχουν. Χριστάρα, δουλειά μας είναι, έτσι. Ο φίλος ο Σπύρος λέει ότι η Σάκαρη δεν ήταν κουρασμένη από το παιχνίδι της με την Ραχίμοβα, απλώς δεν είχε την ανάλογη στήριξη από την κερκίδα από εκεί πέρα στο Γουίμπλετον. Ο φίλος ο Τάσος από την Τρίπολη, ο Πανάθας, ποιο Μουντιάλ μιλάμε, γενικά η μπάλα που παίζει η Πανάθα δεν υπάρχει. Ένα δίκιο το έχεις φίλε Τάσο, δεν το συζητάμε αυτό, απλώς επειδή γίνεται και αυτή η διοργανωσούλα αυτές τις μέρες, έτσι, υποχρεωτικά, επειδή πρέπει να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, δημοσιογράφοι είμαστε, αθλητικό ρεπορτάζ είμαστε, αθλητική διοργάνωση είναι και το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, πρέπει που και που να κλέβουμε και λίγο χρόνο από την υπερμπάλα που παίζει η Πανάθα, όπως λες και εσύ, και να λέμε και καμιά δύο κουβεντούλες έτσι για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό και μόνο, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Μην πάει πουθενά σε κανένα περίεργο το μυαλό σου. Γελάει. Πρόλαβε μέχρι να τελειώσω και μου απάντησε. Χαχαχαχαχα. Γελάει ο φίλος ο Τάσο. Να σε καλά, Τάσο. Ο φίλος ο Νικόλας. Ωραία, Λαδόπουλε, το πήρε και το φετινό πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Λέει. Δεν είπα εγώ θα το πάρει το φετινό πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Απλώς είπαμε 17 αμφισβητήσεις και με παρενθέσεις και με εισαγωγικά και τα λοιπά, ότι σε αυτό το πρώτο 20-25 λεπτό του φιλικού με τον Άγιαξ, και το τόνισα κάμια πεντάρια φορές ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει δείξει κάποιους αυτοματισμούς, και είπα πιπέρι τόσο νωρίς να μιλάμε φίλε Νίκο για αυτοματισμούς. Εντάξει, δεν είπαμε θα το πάρει και το φετινό το πρωτάθλημα, και το φετινό όπως λες και εσύ, δεν είπαμε καν ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, είπαμε ότι για αυτό το λίγο βγάζει κάτι καλό. Εντάξει, μετά το 25-30 λεπτό άλλαξε η εικόνα του. Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Είχε πολύ περισσότερη κατοχή ο Άγιαξ. Πίεσε πολύ περισσότερο ο Άγιαξ. Μείωσε. Είχε και μια καλή ευκαιρία. Μην το αρνείσαι, λέει. Πάρ' το. Τι να πάρω εγώ. Εσύ για τον Παναθηναϊκό, λέω να το πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Άμα ήταν το πάρω εγώ το πρωτάθλημα, φίλε, εδώ θα ήμουνα. Αν μπορούσα να πάρω εγώ πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα λέει, λέτε για τον Παναθηναϊκό, θυμίστε τι θέση έχει στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη μια αποτυχημένη ομάδα, αυτή τη στιγμή μόλις

0: Της τέταρτη δύναμη βάσει αποτελεσμάτων. Μην ξεχνάς, φίλε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έμεινε και κάποια χρόνια εκτός Ευρώπης και λόγω του ότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τα οικονομικά του και τα, και τα λοιπά του, και ότι αγωνιστικά καθαρά, έτσι, όπως και αν το κάνεις, οι πορείες του την τελευταία διετία περισσότερο, δεν μπορείς να τις λες αποτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη. Έχει φέρει και αποτελέσματα, έχει κάνει και καλά παιχνίδια, έχει πάρει και κανένα δύο προκρίσεις. Αυτό και μόνο, τίποτα περισσότερο. Ο Καλάμπρια θα μείνει τελικά, αναρωτιέται ο Αναστάσης. Καταρχάς, ο Καλάμπρια και τραυματίας από το παιχνίδι. Είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία, φαντάζομαι, αφότου γυρίσει ο Παναθηναϊκός από το συγκεκριμένο στάδιο της προετοιμασίας του. Έτσι. Δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητος τι θα ισχύσει. Γεια σου ρε Μιχάλη Σαρδαμόπουλε, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Και ο Χρήστος, μάλιστα, Γρέτζου λέει, είναι η γιαγιά, η Βάβο, όχι Βάβα, Βάβο, εγώ Βάβο την ξέρω που τη λένε σε, Βάβο και Μπάμπο, μπράβο, όχι Βάβα, να σε διορθώσω και μια φορά, φίλε Χρήστο, ο φίλος ο Χρήστος είναι αυτός που με λέει γήπα, ντροπή όμως, δηλαδή, ντροπή. Ντροπή, φίλε, τίποτα άλλο. Πάσα στον Γαβρίλ για τα παρελκόμενα της 7ης απογευματινής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
11: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 ο διαιτητής σφύριξε, ο David Bowie τραγούδησε για τους γατάνθρωπους και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής. Θα ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα, δεν θα έχει καθυστερήσεις παρά 10, καθότι μετά θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Γαβρίλ Ρεμούδος στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της, στο μικρόφωνα αν προτιμάτε, γιατί σε ένα μιλάω, δεν μιλάω σε κανένα τριανταριά, της Eraspor. Ξεκίνησε ο Χρήστος ο Αεκάρας από την Βαβακού. Να και ο Αποστόλης από το Αίγιο. Στην Εδιψώ, λέει, να πας για Ιαματικά. Πήγα πριν από 30 χρόνια για μια δεκαετία και από τότε είμαι δυναμίτης, δεν ακούω τίποτα, λέει. Εκεί θα στείλω φέτος τον παππού μου. Οκ, παιδιά, θα το σκεφτώ και θα... πώς να το πούμε... θα εξετάσω μάλλον τις προτάσεις και τις προοπτικές και θα δω που θα πάω να κάνω τα ιαματικά μου. Καλησπέρα Μάικ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το παγκόσμιο? Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, φίλε, είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει η πληρότητα και το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Γάλλοι, με δύο σχεδόν εισάξιους παίχτες σε κάθε θέση και καλή ομάδα και μέσα στο γήπεδο. Μου άρεσαν οι Ισπανοί με τους Αυστριακούς, δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό και η Πορτογαλία, με πληρότητα, με ποιότητα και τα λοιπά, και και κανείς δεν μπορεί να βγάλει εκτός κάδρου και την Αργεντινή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ούτως ή άλλως, μέχρι να τελειώσει το παγκόσμιο και να αλλάξει χέρια, αν αλλάξει, η Αργεντινή μέχρι τις 19 Ιουλίου δηλαδή θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ούτε αυτούς μπορεί να τους βγάλει κάποιος από το κάδρο. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω έχουν οι Γάλλοι, πιστεύω.

0: Αυτό είναι. Είμαι ο Πέτρος, υπογράφει ο φίλος. Ωραία υπογραφή. Είμαι ο Πέτρος. Πότε θα γλιτώσουμε από την ελληνική μιζέρια, αναρωτιέται. Και προσθέτει από κάτω, το παγκόσμιο θα το σηκώσουμε εμείς οι Γάλλοι. Και επειδή εμείς εδώ στην Ερασπόρ έχουμε και ρεπορταρέους πέραν όλων των άλλων, πάμε να δούμε, έχουμε εξέλιξη στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννη Ράνιο.
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα,
1: όπως προφανώς. Όπως και το μεσημέρι με τον Θάνο Μπλούνα, έχουμε μπει σε μια περίοδο που ανατακτά χρονικά διαστήματα θα βγαίνουμε και θα ενημερώνουμε για το παρεδόση του Ολυμπιακού. Χθες το επίκεντρο ήταν ο Πόποβιτς, μια ούτως ή άλλως κλεισμένη μεταγραφή. Σήμερα περιμέναμε να δούμε τι γίνεται κάτι μεταξύ Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Τελικά ο τρίτος της παρέας είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε στον Ολυμπιακό και μάλιστα είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από σουηδικά μέσα για τον 22χρονο σουηδό κεντρικό αμυντικό, τον Ζινεντέν Σμαϊλόβιτς, με ένα ποσό που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετά ψηλό το νούμερο που θα βάλει στα ταμεία της η νορβηγική ομάδα. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι με την έλευση του Καρντός αρχίζει και κλείνει διάφορες περιπτώσεις, πολύ πιο γρήγορα ίσως από ό,τι βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Έκλεισε μια περίπτωση όπου είναι η αλήθεια ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα δεκαήμερο περίπου που είχαν παγώσει συζητήσεις, όπως και με τον Καντιού. Ίσως να ήταν και θέμα τακτικής των Ερυθρόλευκων. Τελικά έκλεισαν τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος παίρνει ρόλο και θα είναι στην τετράδα των στόπερ πίσω από τον Πιρόλα, τον Ρέτσο, τον Κάρμο. Πλέον και ένα παίχτη, τον οποίο τον ήθελε και ο Μεντιλίμπαρτ και το τονίζω αυτό. Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, αγωνιζόταν στην Σάντερφιόρτ και μιλάμε για έναν 22χρονο στόπερ ύψους 1,90. Και αν σκεφτούμε με τα μπόνους και διάφορα άλλες παραμέτρους που κρύβουν τέτοιες περιπτώσεις, θα στοιχίσει περίπου στα 6 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή για τους ερυθρόλευκους. Οπότε, Σμαϊλόβιτς και συνεχίζει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, που περιμένουμε ως ο νουπο να ανακοινωθεί και αυτή, όπως να ξεκαθαρίσει και η περίπτωση του Ρόκα. Άρα, μιλάμε για έναν πυρετό διεργασιών και συζητήσεων, αλλά και αλλεπάλληλων επαφών με ομάδες, με ατζέντιδες και βεβαίως με τους παίχτες που θέλει να εντάξει το δυναμικό του Ολυμπιακός. Πάντως, σε όλα αυτά τα ονόματα φαίνεται για την ώρα, ίσως να είναι και θέμα τακτικής, όπως λέγαμε νωρίτερα, να παγώνει για την ώρα η περίπτωση του Στάνιτς με την Λουντογκόρετς. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά που χωρίζει τις δύο πλευρές, παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός επιλέγει για την ώρα να σταματήσει τις όποιες συζητήσεις με την Λουντογκόρετς και να δούμε τι σημαίνει αυτό, εάν κοιτάζει κάτι διαφορετικό ή αν θα επιστρέψει για να παίξει με τους δικούς του όρους και τελικά να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση ενός μεσοπιθετικού που θέλει ο Μεντιλίμπαρ ή δυνατόν τους περισσότερους, για να πω σχεδόν όλους, να τους έχει τώρα σε αυτό το βασικά στάδιο της προετοιμασίας που γίνεται επί Ολλανδικού εδάφους.
0: Αν έχω καταλάβει τουλάχιστον για την περίπτωση του Στάνιτς, πρέπει να παίζουν παιχνιδάκια οι Λουντογκορετσιώτες, έτσι. Μία ναι, μία όχι, μία ίσως, μία περιμένετε να τον δούμε και λίγο στο Europa τον πρώτο γύρο γιατί τον θέλουμε, μας χρειάζεται και τον παίρνετε μετά. Μία γενικά είναι λίγο, προσπαθούν να παίξουνε. Και δεν νομίζω από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή αυτό που λες και με τις καθυστερήσεις και με τα παγώματα και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε τέτοια φάση παιχνιδιών, σε τέτοιου είδους παιχνίδια μάλλον.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε για τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν κάποιες μεταγραφές έχουν βοδώσει ή έχουν αποδώσει σε βάθος χρόνου, είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και κάνει deal συμφέροντα για το κλαμπ και βλέπεις πως έχει τη δυνατότητα να πουλήσει με μεγαλύτερη αξία από τους φεριστές. Πιο πρόσφατο το παράδειγμα του Κοσίνια. Τον πήρε πριν από περίπου 2-2,5 χρόνια, περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον πούλησε με 11. Βέβαια έχει και ένα ποσοστό που κρατά στη μεταπόλησή του ένα 20% κυρίω ΑΒΕ. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπεις πως μπορεί και καθορίζει τις τιμές ο ίδιος. Και ένα απλό παράδειγμα που μπορούμε να φέρουμε επίσης πρόσφατο για στόπερ ήταν η περίπτωση του Πιρόλα. Με πόσα λεφτά τον πήρε και πόσο κοστίζει, έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του. Ένας στόπερ βασικός, βασικότατος και αναντικατάστατος. Και για να δούμε τελικά πώς ο Ολυμπιακός τα φέρνει στο τραπέζι των συζητήσεων με το μέρος του. Οπότε επαναλαμβάνω, σύμφωνα και με τα σουηδικά μέσα, νορβηγικά μέσα, φαίνεται ότι ο Σμαϊλόβιτς έρχεται και υπογράφει, οπότε περιμένουμε να μάθουμε νεότερα και γι' αυτό. Και βεβαίως με τον Ζώτα Σίλβα, τον Ρόκα, να είναι οι επόμενες περιπτώσεις, τα επόμενα βήματα για τους ερυθρόλευκους για να ενταχθούν. Και από εκεί πέρα να ανοίξει ένας άλλος κύκλος παιχτών που φεύγουν, πέρα από εκείνους που έχουν μείνει εδώ στην Αθήνα.
0: Έλατε.
1: Όπως για παράδειγμα ο Καμπελά, όπως για παράδειγμα ο Νασιμέντο, ο οποίος φαίνεται ότι οδεύει προς Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Όπως ο Στρεφέτσα, που ολοένα και πλησιάζουν οι δύο πλευρές με την Πάρμα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν σε συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι η Πάρμα τελικά τον θέλει, τον συγκεκριμένο παίχτη, και γι' αυτό ανεβάζει και αυτή την πρότασή της. Και είναι ακριβώς αντίστροφη ρόλη από ό,τι είχε ο Ολυμπιακός με την Λοντογκόρετ. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για κάποιον που το βλέπει απ' έξω, αλλά σίγουρα οι ομάδες δίνουν και παίρνουν, και ειδικά σε μια περίοδο που ξέρουν ότι υπάρχει δρόμος ακόμα μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά και από την άλλη δεν υπάρχει μεγάλος χρόνος για τους προπονητές που θέλουν να τους έχουν, και ειδικά βασικούς παίχτες, στην προετοιμασία για να μπορέσουν να ρηχθούν άμεσα στη μάχη, μιας και ο Ολυμπιακός ένα μήνα από τώρα θα μπει στα δικά του προκριματικά.
0: Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτό λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Από τα καλά νερά Μαγνησίας στο Βόλο, ο Μιτσάρας, Παναθηναϊκός, λέει στο δεύτερο του μήνυμα. Στο πρώτο, έλα Βόλο Μιχάλη φέτος, λέει, για μετάδοση στο παιχνίδι στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Πανιόνιος. Σε αγαπάμε, αδερφέ, και εγώ σας αγαπάω, αδέρφια μου, με τη διαφορά ότι η περιοχή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ένα και μοναδικό Βαγγέλη Μητρούσια. Δεν υπάρχει περίπτωση Μητρούσια παρόντος να μπει πας αρχή παυσάτο, που λέει και ο Ρεμούδος. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπω στα χωράφια του γίγαντα του Βαγγέλη, του φίλου μου του Βαγγέλη, για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Εδώ ο Τσέλιγκας θα πεις, λέει, στο Θοδωρή τον Τάντο. Ο Θοδωρής ο Τάντος παρεμπιπτόντος είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανιωνίου και κοινός φίλος με τον Τσέλιγκα. Να σε φέρει στην Κρανιά, ασπροπότα μου, και άσε τα λουτρά. Μάλιστα, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Και ο Χρήστος λέει, γήπα θα πας στη Βουλγαρία, λέει, για λουτρά. Εκεί θα έχει και μπακαράγκα. Μάλιστα, okay, Χρήστο. Πάμε τώρα και στη γειτονική Ολλανδία να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό. Στελάκο, Στέλιο, Στελάρα, όπως θες.
1: Βρισκόμαστε, Μιχάλη, στο 53. Δεν είχε αλλάξει το αποτέλεσμα, το 2-1 πέρα του Παναθηναϊκού, όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Τετέι, Ζαρουρί και Κονάντου για τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες αλλαγές και στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα γίνουν κι άλλες. Προφανώς αγωνίζεται με Κότσαρη κάτω από τα goal post, ο οποίος αντικατέστησε τον Πένια. Δεξιά παραμένει ο Τσάπρας, που υπενθυμίζω στο 13 πήρε τη θέση του Καλάμπρια, για τον οποίο ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Για ποιο λόγο? Για στομαχικές διαταραχές, κάτι με το στομάχι εκεί σε 9 διεκδίκηση χτύπησε, τέλος πάντων. Θα έχουμε ενημέρωση αργότερα για τον Καλάμπρια. Τσάπρας λοιπόν δεξιά παραμένει από το 13 και μετά, που αντικατέστησε τον Ιταλό. Κυριακόπουλος αριστερά παραμένει, δεν βγήκε. Ο Κάτρης αντικατέστησε Μιχάλη τον Ίγκανσον και είναι δίδυμο στο στόπερ με τον Τουμπά. Ο Καμαρά παραμένει στη μεσαία γραμμή. Ο Τσιριβέγια αντικατέστησε τον Τσέριν. Επιτελικός μέσος παραμένει ο Γιάγκουσιτς. Ο Κοντούρης παίζει στη θέση του Ζαρουρί, αριστερό εξτρέμ, σε ένα δόκιμο θα λέγαμε ρόλο για τον Σωτήρη Κοντούρη. Δεξιά παραμένει ο Αντίνε, όπως και ο Τετέι ως αιχμή του δάρατος. Μιχάλη, φουνταριστός ο Αντρέας Τετέι, ο σκόρ του πρώτου γκολ του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τα λεπτά που διανύουμε, 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο, με το 2-1 ξαναλέω να παραμένει υπέρ του Παναθηναϊκού, που διαμορφώθηκε με τον Άγιαξ. Σε σχέση με όλα όσα είπαμε νωρίτερα, επιστρέφει ο Παναθηναϊκός μετά από 13 μέρες. Το πρόβλημα, Μιχάλη, ήταν ότι το τριφύλι στο πρώτο αυτό βασικό στάδιο της προετοιμασίας πυλλανδικού εδάφους έπεσε εν μέσω του ευρωπαϊκού καύσωνα και οι συνθήκες προπόνησης, από όλα όσα διαβάζουμε και μαθαίνουμε μιλώντας με τους εκεί απεσταλμένους, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει πολυτέλεια τώρα για τέτοια πράγματα. Η ομάδα έχει μπει σε mood για τη νέα σεζόν. Περιμένει πάξη από την Ουγγαρία, όπου δεν χρειάζεται κάποιο λάθος ούτε με τους Ούγγρους, ούτε με το δεύτερο, ούτε με τον τρίτο αντίπαλο, που ευχόμαστε να κληρωθεί ο Παναθηναϊκός και να μπει τέλος πάντων και στη League Phase του τρίτου τη τάξη ευρωπαϊκού κυπέλου. Στο 56 λοιπόν, το 2-1 παραμένει. Μιχάλη, αυτά προς το παρόν.
0: Δέχτηκα ερώτηση από Κροατή. Τι θα γίνει με τον Καλάμπρη, αν θα μείνει, και η απάντησή μου, εμένα που δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ότι ακόμα δεν έχουμε κάποια έτσι περισσότερη, πώς να σου πω, βεβαιότητα για το οτιδήποτε, είτε για το ότι θα φύγει είτε για το ότι θα μείνει. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι αποχώρησε τραυματίας από το σημερινό φιλικό. Έπεσα πολύ έξω?
1: Καταρχάς, Μιχάλη, να σου πω ότι μόλις ήρθε η ενημέρωση ότι δεν έχει κάτι, ως πρώτη εικόνα τουλάχιστον, κάποιες στομαχικές διαταραχές. Έχει ακουστεί για τον Καλάμπρια και στη σεζόν που τελείωσε, για ιταλικές σιρήνες. Δεν ξέρουμε, δεν έχει ακουστεί ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Ιταλός ακραίος αμυντικός του Παναθηναϊκού, νιώθει τάσεις φυγής, τάσεις νοσταλγίας και θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Γενικότερα όμως, δηλαδή ότι θα φύγει ο Καλάμπρια, θα το δούμε όμως αυτό και εν καιρό. Έχω πει ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού θα διαμορφώνεται ακόμα και ως την πρώτη αγωνιστική της Super League. Δηλαδή το καλοκαίρι θα περνάει, οι ευρωπαϊκοί αγώνες θα διεξάγονται του τριφυλιού, αλλά το ρόστερ όμως πιθανότατα θα είναι σε εξέλιξη, σε διαμόρφωση. Και τώρα να τράβω τη ευκαιρία να πω ότι είχε ακουστεί χθες προχθές ότι ο Πελίστρη θέλει να φύγει, αλλά το διέψευσε ο Παναθηναϊκός, καθώς με επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού, που τα αντανακλαστικά πάλι του γραφείου τύπου του Παναθηναϊκού ήταν άψογα, ο Στέφανος Κοτσόλης ενημερωθήκαμε ότι μίλησε με τον υπεύθυνο του γραφείου που εκπροσωπεί τον Φακούντο Πελίστρη. Υπενθυμίζω ότι η Ουρουγουάη δεν έκανε τίποτα στο Μουντιάλ, μάλλον το αντίθετο, τα μούσκεψε. Mm-hmm. Ο Πελίστρη δεν είχε παρουσία στο Μουντιάλ, αλλά σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού και με την επικοινωνία που είχε ο Στέφανος Κοτσόλης με το γραφείο που εκπροσωπεί τον Ουρουγουανό ακραίο διεθνή επιθετικό, δεν υπάρχουν τάσεις φυγής του Πελίστρη από τον Παναθηναϊκό. Επίσης έχω πει ότι ο Πελίστρη είναι ένα παιδί, δεν είναι καν 25 ετών, έχει δεδομένα προβλήματα στην ολοκλήρωση των φάσεων, δηλαδή αν αξιοποιούσε τουλάχιστον τις μισές ευκαιρίες από αυτές που έχει για να βάλει γκολ, οπωσδήποτε η προσφορά του θα ήταν πολύ σημαντικότερη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης, για να μην πω λέγω, ότι δεν πρέπει να απολυθεί ο Πελίστρη, αλλά εντάξει, δεν αποφασίζω εγώ στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για τον Καλάμπρη δεν μπορώ να σου πω κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι για να πούμε, κάποια πρόταση ή κάτι άλλο.
0: Okay. Εντάξει, λίγο πολύ το είπαμε και νωρίτερα, ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό, τέλος, έτσι.
1: Ναι, σωστό και αυτό, το μόνο που μπορούμε να πούμε. Ελπίζουμε όχι σοβαρά. Δεν φαίνεται κάτι, ότι έχει κάτι σοβαρό πάντως ο Πελίστρης.
0: Okay.
1: Ο Καλάμπρης, συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όλα καλά.
0: Έχουμε μπλέξει άσχημα, φίλε Στέλιο, και με τα Μουντιάλ και με τα λοιπά, που μπορείς να πεις και τον Πελίστρη Καλάμπρια και να μην σου πει κανείς τίποτα, καλά έκανες και τον είπες, εντάξει, δεν είναι...
1: Δεξιά πες, και λιώς και οι δύο, έτσι.
0: Έτσι, μπραβάτε τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, καλή.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Τα λέμε σε λίγο, για χαρά.
0: Για χαρά. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τα κτίριες για το Grand Prix, το Βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Όπως και στο sprint, έτσι και τώρα ο Κίμι Αντωνέλη θα πάρει την pole position, είναι η πέμπτη του για την σεζόν. Στο 2 και στο 3 είναι οι δύο Ferrari, με τον Leclerc στο 2 και τον Hamilton στο 3. Στο 4 η άλλη Mercedes του Russell, ένα 4 Mercedes δηλαδή, 2-3 Ferrari με Leclerc, Hamilton, Αντωνέλη, Russell. Στην πέμπτη θέση ο Ατζάρ με την Red Bull. Στην έκτη θέση η πρώτη McLaren με τον Norris. Στην 7η δεύτερη Red Bull του Verstappen. Στην 8η δεύτερη McLaren του Piastri. Και στο 9-10 είναι οι δυο έλαξε κόλλα λίγο Racing Bull, με τον Lindblad στην 9η και τον Lawson στην 10η θέση. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Silverstone, του Βρετανικού Grand Prix. Επαναλαμβάνω εντάχει: Αντωνέλη, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Ράσελ, Ατζάρ, Νόρις, Verstappen, Πιάστρι, Lindblad και Lawson.

0: Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος Αεκάρας από την Βαμβακού να πω κάτι για τον πιτσιρικά, τον τερματοφύλακα που πήρε η ΑΕΚ από τον Πανιόνιο, τον Σαρακασίδη. Ο Σαρακασίδης τον Οκτώβρη κλείνει τα 16 του χρόνια, δηλαδή είναι 15 και 9-10 μηνών σκάρτα. Είναι ένας τερματοφύλακας που προσωπικά έχω εικόνα από 91 λεπτά παιχνιδιού. Είχε παίξει ένα λεπτό ως αλλαγή στην κανονική διάρκεια με τον Ολυμπιακό Β για να καταρρύψει τα ρεκόρ. Ήταν μικρότερος από 15,5 χρόνων τότε που μπήκε ως αλλαγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι και είχε παίξει όλο το 90 λεπτό τελευταία αγωνιστική των play-off και πάλι με τον Ολυμπιακό Β, δηλαδή 91 λεπτά συμμετοχής έχει φέτος και τα 91 είναι με τον Ολυμπιακό Β για τον Σαρακασίδη. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές, ήταν ένας παίχτης που τον είδανε από πολύ μικρό τι είχε τα στοιχεία στον Πανιόνιο και τον κάνανε επαγγελματία στα 14 του χρόνια. Από εκεί και πέρα η εικόνα που έχω εγώ προσωπικά από αυτόν είναι αυτά τα 91 λεπτά. Οι πληροφορίες από εκεί και πέρα λένε ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, πολύ καλός για την ηλικία των σκάρτα 16, έτσι. Μπορεί όταν πάει 18, 19, 20 να είναι σούπερ ή να μην είναι τόσο πολύ καλός. Αυτά είναι εύπλαστα σε αυτή την ηλικία τα πιτσιρίκια. Και πάει στην ΑΕΚ με σκοπό να πάρει συμμετοχές, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ από την πλευρά του Πανιωνίου στις συζητήσεις που είχαν με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Πάει στην ΑΕΚ με σκοπό να πάρει συμμετοχές είτε στο κύπελο, μάλλον όχι είτε στο κύπελο, περισσότερο στο κύπελο, καθότι εκεί πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανάμεσα στις ηλικίες, δηλαδή πρέπει να παίζουν και κάποιοι μικροί στα παιχνίδια του κυπέλου. Αυτά είχα να πω για τον πιτσιρικά. Ο φίλος ο Νίκος, πριν που λέγαμε για την για το παγκόσμιο κύπελο και το ποιους πιστεύω ότι είναι φαβορί, τόσο πολύ αγνοεί στη Βραζιλία με ρωτάει, δεν μου έχει γεμίσει το μάτι φίλε Νίκο μέχρι στιγμή στη Βραζιλία, σε όσα παιχνίδια και στην Ιαπωνία που την κέρδισε τελικά την Ιαπωνία, αν εξαιρέσεις ένα 20 λεπτό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που έπαιξε λίγο καλό ποδόσφαιρο, δεν έχω ξαναδεί ποτέ τη Βραζιλία να κάνει τόσες έντρες. Τη Βραζιλία του κάθε του ποδοσφαίρου, τη Βραζιλία του, όπως το λένε, jogo bonito, του όμορφου ποδοσφαίρου δηλαδή, δεν την έχω ξαναδεί να κάνει τόσες πολλές έντρες. Έπεσε και στην περίπτωση που υστερούσαν από θέμα ύψους οι Ιαπωνέζοι και κάπως έτσι δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Μπορεί από εδώ και πέρα από τους 32 να είναι άλλο πράγμα, έτσι. Από τους 16, συγγνώμη, να είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, δεν σας το λέει άλλος, λέει ο Τάσος Απανάθας από την Τρίπολη, το Μουντιάλ θα το πάρει η ομάδα που φοράει πράσινα. Δεν θα σας πω ποια είναι, μην τα θέλετε όλα έτοιμα, Γαβρίλο δικό σου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

35 λεπτά μετά τις 7.25 πριν από τις 8 πάντα στην Ερασπορ. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο περισσότερο της εκπομπής, με αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα των ήχων, ώστε να συμπληρωθεί η πελοποννησιακή τριπλέτα μέσα και έξω από το στούντιο. Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι η κυρία που πήρε τη σκητάλη από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο, και έτσι η Πελοπόννησος πλέον έχει Γιαννικοπούλου, Νικολοπούλου και Λαδόπουλο μέσα και έξω από το στούντιο της Ερασπορ. Έχουμε αυτοδυναμία. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 για το παγκόσμιο κύπελο. Ένα παιχνίδι που γίνεται στο, αν δεν απατώμε, στο Χιούστον πρέπει να γίνεται, του Τέξας. Το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο. Έχουν βγει οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Τζέσε Μάρς, ο προπονητής Εθνικής Καναδά, θα παρατάξει Κρεπό κάτω από τα δοκάρια, Τζόνστον και Λαϊρέα στα δύο άκρα της άμυνας, Μπομπίτο και Ντε Φουγκερόλες, το είπα, Ντε Φουγκερόλες στο κέντρο της άμυνας, Μπιουκάναν δεξιά, Χμέντα αριστερά, Εουστάκιο και Σιγκούρ η τετράδα της μεσαίας γραμμής, με τον Νταβίντ και τον Ολουασέγη στην κορυφή της επίθεσης, στο δίδυμο για τους Καναδούς. Από την άλλη, ο Μοχάμεντου Αχμπί, ο προπονητής εθνικής του Μαρόκου, έχει τον πόνο κάτω από τα δοκάρια. Μαζράουι και Χακίμι στα δυο άκρα της άμυνας, Χαλάλ και Διόπ στο κέντρο, δίδυμο ανασταλτικών μέσων, ο Ελ Αϊναουί με τον Μπουαντί, τριάδα μπροστά, ο Ελχανούς αριστερά, ο Ντίας δεξιά και στον άξονα ο Ουναΐ, πίσω από τον Σαϊμπάρη που είναι ο προωθημένος ο σέντερφορ της Εθνικής του Μαρόκου. Χαμογελαστός μπήκε και φουριόζος, εκτός από χαμογελαστός και φουριόζος, μπήκε στο στούντιο απ' έξω, εκεί που είναι τα δύο κορίτσια, η Νικολοπούλου και η Γιαννικοπούλου, τα δύο κορίτσια μας, μπήκε ο Δημήτρης Γιαχανατσής με ένα χαμόγελο, παιδιά, πιο πλατή και από τη διόρυγα του Σουέζ, έτσι, ένα τέτοιο χαμόγελο έχει ο Γιαχανατσής. Ναι, ένα δίκιο το έχει. Είναι η πρώτη φορά από το ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης που έρχεται ο άνθρωπος απόγευμα, που σημαίνει ότι μπόρεσε να λειτουργήσει σε πιο φυσιολογικές ώρες ως ανθρώπινη οντότητα. Αυτά

0: Να θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα, όπως μας είπε και ο Γιάννης Ράνιος, ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή, έχει υπογράψει για την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού της Σάντεφιόρντ, το Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, ακόμη μια μεταγραφή για τους Ερυθρόλευκους, προφανώς αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες για να ολοκληρωθεί και τυπικά ιστορία. Στέλιο Σωτηρόπουλε, τι έχουμε? Δεν έχουμε ακόμα τον...
1: Σ' ακούω, Μιχαλή.
0: Α, εγώ δεν σ' άκουγα μέχρι τώρα. Στέλιο μου, τι έχουμε?
1: Έχουμε το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού, Μιχάλη, από τον Βιθέτη Ταμπόρδα. Ένα παιδί το οποίο το Δεκέμβριο στήλωσε τα πόδια, δεν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και δικαιώθηκε. Η σέντρα, αν είδα καλά, είναι από τον Τάκη Μπινιάρη, ένα από τα μεγάλα project του Παναθηναϊκού, που στο προηγούμενο φιλικό πραγματοποίησε, ανεπίσημα βέβαια, την πρώτη του εμφάνιση με τον με το Τριφύλλι. Υπέγραψε στο Δεκέμβριο, υπέγραψε το 25, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Μπινιάρης είναι γεννημένος σε Ιούλιο, 25 Ιουλίου του 2009. Λοιπόν, και η κεφαλιά του Ταμπόρδα, για τον οποίο επίσης έχω πει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να φέρει, να σηκώσει το βάρος της φανέλας και να φορέσει και το περιβραχιόνι του Παναθηναϊκού.
0: Και το απέδειξε και πέρσι, έτσι, σε αρκετά παιχνίδια.
1: Έλα, Μιχαλή, πες μου.
0: Το απέδειξε, λέω, και πέρσι,
1: βέβαια.
0: Σε αρκετά παιχνίδια έβγαλε πολλά κάστανα από τη φουφού, έτσι.
1: Πραγματικά. Και πάντα θα μου μείνει στο προηγούμενο πρωτάθλημα, στο 2-2 με τον ΠΑΟΚ, που ισοφάρισε τον Ταμπόρδα και ενώ το μάτς έβαινε προς τη λήξη και πήρε την μπάλα, είχε μπει μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ και πήρε την μπάλα τον Ταμπόρδα για να τη στήσει στη σέντρα, προκειμένου να βάλει προφανώς και τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, 2-2 άλεξε το μάτς, αλλά στην ουσία ήταν σαν νίκη του Παναθηναϊκού, του αδιάφορου Παναθηναϊκού, και σαν ήττα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στην ουσία εκεί απόλυσε κάθε ελπίδα. Για τη δεύτερη προνομιούχο θέση εννοώ, γιατί η πρώτη ήταν καπαρωμένη, όπως ξέρουμε, από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία προσπάθεια, επαναλαμβάνω, συνοψίζω, του Μπινιάρη και τρίπλα. Πολύ ωραία σέντρα, καταπληκτική, παρεβάλλει για τον Ταμπόρδα που με κεφαλιά πραγματοποίησε το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, επειδή ξέρεις, έχω μια κακή συνήθεια, Μιχάλη, και διαβάζω τα σχόλια. Πολλοί γκρινιάζουν, εντάξει, δεν θα σου πω τα θετικά, εντάξει, γκρινιάζουν όταν είναι αργός ο Καμαρά για τον Παναθηναϊκό, ότι ήταν πολύ αργός Καμαρά στο κέντρο. Θα το δούμε όμως, γιατί ακόμα προφανώς και δεν έχει βρει τα πατήματά του στον Παναθηναϊκό ο Καμαρά, που χτίστηκε για τη μεσαία γραμμή.
0: Όπως ήταν υπερβολικό αυτό το περί αυτοματισμών που ψιλοσυμφωνήσαμε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα, εξίσου υπερβολικό είναι να χαρακτηρίσεις αργό, γρήγορο ή οτιδήποτε ένα παίχτη, επαναλαμβάνω, το πες και εσύ, στο 20ήμερο.
1: Εντάξει, από τη Σάρλε Ρουά τώρα στον Παναθηναϊκό, υπομονή, όλα θα γίνουν, θα πιστεύω. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, έχει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του πρέπει να έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Στέφανο Κοτσόλη, γιατί όπως ξέρουμε επίσης όλοι είναι παιδιά τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού και που κυρίως έκανε πολύ καλό έργο στην Κηφισιά. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή έκανε καριέρα στον Παναθηναϊκό, και σημαντική καριέρα και με το κύπελλο του 14 και, και βασικός γκολκίπερ ο Κοτσόλης, ότι οπωσδήποτε θα είναι και καλός τεχνικός διευθυντής. Όμως οι κινήσεις του Στέφανο Κοτσόλη μέχρι στιγμής, οι στοχευμένες κινήσεις, σε συνδυασμό με τον Ίστρουπ, τον coach, δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε σωστά μονοπάτια. Πριν σου πω και δύο ακόμα στοιχεία, πριν τον γκολ του Ταμπόρδα υπήρχε μια ευκαιρία από τον Ραστόντερ. Να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με την ενημέρωση ΠΑΕ η κανονική προφορά του ονόματός του είναι Ελμίν Ραστόντερ και όχι Έλμιν Ραστόντερ. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπήκε και ο Σιώπης Μιχάλη. Να πω και για το Σιώπη, δεν ξέρω, ίσως το ξέρω, φίλοι του Παναθηναϊκού, ήταν να φύγει ο Σιώπης όπως έφυγε ο Μπακασέτας. Βρήκε όμως τον, είπε στον Νίστρου, πάρε με την προετοιμασία, δοκίμασέ με και αν δεν σου κάνω, διώξε με. Αυτά με το Σιώπη, έτσι ως μια πληροφορία.
0: Ρίσκο από τον Σιώπη. Γιατί χάνει χρόνο.
1: Εντάξει, τώρα βέβαια δεν είναι και μικρό παιδί ο Μανώλης.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει αρκετά χιλιόμετρα στην πλάτη. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γι' αυτό έχω πει ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού θα διαμορφώνεται γιατί ακόμα δεν έχουμε, είμαστε ακόμα στην αρχή, ο Παναθηναϊκός δηλαδή στην αρχή, έχει ολοκληρώνει απόψε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους, επιστρέφει τα φιλικά με τη Rapid το, η πρόβα Generale και με την Baxi το, το πρώτο ευρωπαϊκό. Τα δύο ευρωπαϊκά μάτς που θα κρίνουν πάρα πολλά και με την Baxi και με τις επόμενες αντιπάλους. Θέλω να πιστεύω ακράδαντα ότι θα περάσει την Baxi ο Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει και δεύτερο και τρίτο αντίπαλο και θα, πίσω, θα μπει στη League Phase του Conference. Λοιπόν, 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Θετικότατη εικόνα. Τα γκολ στο 16, στο 30 και στο 74. Τετέι, Ζαρουρί, υπενθυμίζω, και τα Μπόρδα. Και ο Κονάντου μείωσε στο 44, ένα λεπτό πριν λήξει το πρώτο μέρος, μείωσε ο Κονάντου για τον Άγιαξ. Αυτά προς τον παρόν, Μιχάλη.
0: Έγινε, Στέλιο.
1: Θα λέμε στο τέλος του αγώνα.
0: Έγινε, φίλε, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από το φιλικό του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Προηγείται 3-1 ενώ μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του με τον Άγιαξ. Κάπου πήρε το μάτι μου και το Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος που θα σας βάλει και θα σας κρατήσει στο κλίμα του παιχνιδιού του Καναδά με το Μαρόκο, του πρώτου παιχνιδιού της φάσης των 16 για το παγκόσμιο κύπελο. Καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο που του άρεσε το In the Army Now, το status quo που ακούσαμε στο προηγούμενο διάλειμμα. Και ο φίλος ο Τάσος, ο Τριπολιτσιώτης ο Πανάθας, δεν είναι πάξι, φίλε, συλλαμβάνεσαι αδιάβαστος, έτσι, δεν είναι πάξι ομάδα, είναι πούξι. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μεγαθύριο είναι, το άλλο δεν είναι το όνομα που είπες.

Καλησπέρα και στον φίλο του Χριστάρα το Λακασούλη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νότι 7 από τον Πειραιά. Συνοψίζουμε λοιπόν τι έχουμε ως τώρα. Έχουμε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Βέστερλο, επί Ολλανδικού εδάφους, φιλικό του Δικέφαλου του Βορρά, 4-0, 2 γκολ ο Καμαρά, 1 ο Θημιάνης, 1 ο Κωνσταντέλιας, πρώτη συμμετοχή για τον Ελουστόντο στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία τη φτιάχνει ο Λύση, και το λέω την οποία τη φτιάχνει ο Λύση, γιατί κάποια στιγμή πολύ φοβάμαι ότι θα μου ξεφύγει και θα το πω το Λουτσέσκου, όπως ενδεχομένως να έχουν το ίδιο άγχος και πολλοί άλλοι που κάνουν εκπομπές, καθότι μετά από τόσα χρόνια Λουτσέσκου δεν είναι και τόσο εύκολο ξαφνικά να πεις Λύση, έτσι. Πάντως ο Λύση είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλια, Στιμιάνης και δύο γκολ ο Καμαρά, τα γκολ του Δικέφαλου του Βορρά. Απουσίασαν ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, ο Σορετήρη, ο Τσάλοφ, ο Παυλένκα και ο Τάισον. Οι τέσσερις, οι πέντε πρώτοι λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Ο τελευταίος, ο Τάισον δηλαδή, γιατί έφτασε μόλις χθες στην Ολλανδία.

Να πούμε ότι η Σάκαρη, η Μαρία Σάκαρη, έχασε στον τρίτο γύρο του Wimbledon από την Ιταλίδα, την Τζασμίν Παολίνη, με 2-0, 6-1, 6-2 τα σετ. Έχασε την ευκαιρία να περάσει στους 16 του, ένα από τα κορυφαία Grand Slam, μάλλον του ενός από τα 4 Grand Slam. Βεβαίως, φίλε Μανώλη, δεν είναι τον status quo το In the Army Now. Το τραγούδι είναι τον Μπόλαντ και το διασκεύασαν οι status quo. Κι αν θες την άποψή μου, η διασκευή είναι καλύτερη από το πρωτότυπο, από τις λίγες φορές. Λοιπόν, κάπου εδώ, για να μπορέσει να έρθει μέσα και ο Γιαχανατζής να φτιάξει τα κομπιούτερ, όλα τα υπόλοιπα, εμείς να χαιρετήσουμε. Ένα καλό Σαββατόβραδο, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Δημήτρης Γιαχανατζής για μικρόφωνο στα γήπεδα με το παιχνίδι φυσικά της, του Μαρόκου με τον Καναδά, ή επειδή γηπεδούχος θεωρεί το Καναδά στο Καναδά με το Μαρόκο, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, σε μετάδοση εδώ από την Era Sport του Δημήτρη Μαλισιώβα. Καλό σας βράδυ.

16 να ανοίγει την αυλαία της απόψε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αυτή την ώρα οι δύο ομάδες του Καναδά και του Μαρόκου βρίσκονται στη σέντρα του γηπέδου στο Χιούστον. Παίζονται οι εθνικοί ύμνοι για ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 5 λεπτά. Από τώρα θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Δράση θα έχουμε και το βράδυ στη Φιλαδέλφεια πλέον, στις 12 τη νύχτα, ξημερώματα πλέον Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, Παραγουάη, Γαλλία, ο δεύτερος αγώνας για την φάση των 16. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για τις ομάδες που μπαίνουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Εκτός παγκόσμιου κυπέλου τώρα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ και προηγείται στον 90 λεπτό της αναμέτρησης με 3-1, ενώ νωρίτερα ο ΠΑΟΚ σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε με την Βέστερλο νίκησε με 4-0.

0: Λοιπόν, να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Δημήτρη Μαλισιώβα για να ακούσουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν το παιχνίδι ο Καναδάς και το Μαρόκο και σε λίγα λεπτά πλέον στην περιγραφή του αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και φίλους ακροατές και ακροάτες της Ερασπορ. Ξεκινούν σήμερα οι αγώνες με το Καναδά, έναν εκ των συνόδων οργανωτών, πρώτη φορά νοκάουτ απέναντι στο σάφως πιο έπειρο Μαρόκο και μεγάλο φαβορί. Κρεπό κατά το κολπός για τον Αμερικανό τον Μάρς, τον προπονητή των Καναδών. Τζόνστον, Ντεφούζερόλ, Μοϊζέ Μπομπίτο και Λαριά η τετράδα. Μπουκάν, Νίκο Σούγκαρ, Στίβεν Εουστάκιο, ο παίκτης που οδήγησε την ομάδα στους 16 και ο Αλί Αχμέν της Νόρις στα άκρα. Και το βαρύ περιβολικό Τζόναθαν Ντέιβιτ της Γιουβέντους μαζί με τον Τάνι Ολουσοβαγέσε της Νόριτς. Η 11 που επέλεξε ο Αμερικανός προπονητής για μια ιστορική μονομαχία του Καναδά. Για τους σαφώς πιο έπειρους Μαροκινούς, Μπονού στα 35 κάτω από τον κολπό, ο Χακίμι η μεγάλη μορφή από τη μία, ο Μαζραουί από την άλλη της United. Ο Χάι Χάλιν η έκπληξη στη θέση του Ριγιάντου, ένα στόπρο άλλο τον ξέραμε, ο Ισαντιόπ της Τουλούζ. Τα δύο χάφο Φέρελπης, ο Αιγιούμπ Μπουαντί μαζί με τον Ελ Αϊναουί. Και ο Ουναχή είναι μπροστά του, γνωριμό μα από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό. Στα άκρα ο Μπραχήμ Δίαζ τη Ρεάλ, από την άλλη ο Μπιλάλ Ελ Χανού. Και στην κορυφή ο Ισμαήλ Σεϊμπάρη, πλέον παίκτη τη Μπάγκερ, με ρέφερι τον Άγγλο Μάικλ Όλιβερ στα 41 του. Ξεκινά το παιχνίδι σε μερικά λεπτά.
0: Σε ένα γεμάτο γήπεδο, Δημήτρη, από ό,τι βλέπω, έτσι. Και το έχουν γεμίσει φυσικά οι Καναδοί που έχουν κάνει το ταξίδι από τις πόλεις τους στο Χιούστον. Είναι ένα μακρινό ταξίδι, μπορείς να πεις.
1: Είναι μακρινά, διότι είναι στο νότο. Όλα Βέβαια. Αυτά συνέβησαν γιατί ο Καναδάς δεν βγήκε
0: πρώτος. Πήρε την πρώτη θέση. Την πήρε η Ελβετία.
1: Την πήρε η Ελβετία και κάνει το ταξίδι στον Καναδά η Ελβετία.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ωραία, σε ευχαριστώ. Θα έρθω σε λίγο σε ένα πλέον με τη σέντρα του αγώνα. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάμε για τη σέντρα του αγώνα του Καναδά με το Μαρόκο που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό.

0: τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
1: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
0: Ακριβώς, ούζο Ντάρτεμις Black, η καρδιά της απόσταξης.
1: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
0: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα του Καναδά με το Μαρόκο. Το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16, θυμίζω το βράδυ στις 12. Σάββατο προς Κυριακή έχουμε το δεύτερο παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία και το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι πλέον την Κυριακή, 5 Ιουλίου. Στις 11 το βράδυ η Βραζιλία θα παίξει με την Νορβηγία την Δευτέρα. Τα ξημερώματα, Κυριακή προς Δευτέρα, δηλαδή ξημερώματα 3 η ώρα το πρωί, Μεξικό-Αγγλία. Την Δευτέρα 6 Ιουλίου Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ. Θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι πάλι τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική Βέλγιο Τρίτη 7 Ιουλίου Δευτέρα προς Τρίτη. Το απόγευμα της Τρίτης στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί για την φάση των 16 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου με την αναμέτρηση της Ελβετίας με την Κολομβία. Όλα έτοιμα για την σέντρα στο Χιούστον στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιόβα. Έλα Δημήτρη.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eraspor, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ραδιόφωνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι εδώ, Eraspor 101,8, στο Χιούστον, στο λιμάνι της Αμερικής με την περισσότερη κίνηση, στην πόλη η οποία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη, το Χιούστον, μια πόλη του διαστήματος, αφού εκεί είναι η έδρα των Αποστολών στη NASA. Δεν ξέρουμε ποιος θα πάει στο διάστημα, ξέρουμε σίγουρα ποιος θα προκριθεί. Ένας εκ των δύο, ο Καναδάς, ο οποίος αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις Νότιες Πολιτείες της Αμερικής, αφού δεν πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό του, αποχωρήθηκε από το όμορφο Τορόντο και τον Βανκούβερ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Χιούστον, σε μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων στο νότο της Αμερικής, για αυτό το μεγάλο παιχνίδι με το Μαρόκο, μια ομάδα η οποία έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανέβει επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από 4 χρόνια παίξε στο μικρό τελικό εκεί κοντά στην Αραβική Χερσόνησο, όπου ιτήθηκε από την Κροατία. Ήλθε στην Αμερική, προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ήταν στο όμιλο με τη Βραζιλία, η ομάδα του 49χρονου Μοχάμεντ Ουαχμπί. Μαρόκο, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχει χάσει, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Με τον Καναδά να έχει προκριθεί ως δεύτερος, έκανε ένα λάθος εκεί καθώς έχει χάσει ένα παιχνίδι, και πλέον αφού νίκησε και την Νότια Αφρική με ένα γκολ του Ιωστάκιο στο τέλος, είναι σε αυτή τη φάση για πρώτη φορά στην ιστορία του με προπονητή τον Αμερικανό Τζέσε Μάρς, σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε αντίσταση και αντίδραση από τον Καναδά απέναντι στη σαφώς καλύτερη, πιο έμπειρη ομάδα με μεγαλύτερες παραστάσεις από το Μάρόκο. Όμως ο Καναδάς, ο οποίος έχει την συμπαράσταση πολλών χιλιάδων Καναδών οι οποίοι είναι στο Houston Stadium, ένα γήπεδο το οποίο είναι το δεύτερο μεγάλο στην περιοχή του Τέξας, το άλλο είναι το υπερσύγχρονο Dallas στο Arlington. Αυτό εδώ το γήπεδο κόστησε μόλις 500 εκατομμύρια δολάρια, το άλλο κόστησε 1,3 δις με τους Αμερικανούς να έχουν δώσει ρέστα όσον αφορά την εξέλιξη των αγών, θέλοντας να συνδυάσουν την οικογένεια, τη διασκέδαση, τον αθλητισμό.
8: Αρκεί να μάθουν και οι Αμερικανοί μπαλίτσα, Δημήτρη.
9: Πολύ καλό. Πάντως ο Ποτσετίνο έχει οργανώσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι Αμερικανοί το χαίρονται αυτό. Δεν μπαίνουν στην ουσία αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι, με το VAR και όλα τα συναφή. Το μόνο που έχουν αντιδράσει είναι για τα περίφημα cooling break.
8: Τα διαφημιστικά, ξέρεις.
9: Ακριβώς, ναι, εφαρμογή. Οπότε
8: πρέπει να βγάλει διοργάνωση τα έσοδά της, δεν γίνεται.
9: Να θυμίσουμε βέβαια τι έχει κάνει ο Ινφαντίνο με τα γήπεδα. Αυτό το γήπεδο έχει την ονομασία NRG, μιας εταιρείας, η οποία έχει κάνει χορηγία για 32 χρόνια πληρώνοντας 300 εκατομμύρια δολάρια για αυτή την ονομασία στο γήπεδο αυτό. Αλλά η FIFA έχει εξαφανίσει τις χορηγίες των γηπέδων.
8: Είναι λογικό. Και αυτό δεν παίρνει λεφτά.
9: Ναι, και το έχει μετατρέψει απλώς σε Houston Stadium. Ναι. Πάντα στο νότιο Τέξας, στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, στο Houston. Το παιχνίδι έχει αρχίσει. Δεν μπορώ να σας πω.
8: Και μεγαλύτερη πόλη, Δημήτρη, το Houston από την πρωτεύουσα του Τέξας, το Austin.
9: Ακριβώς. Το Austin είναι γνωστό γιατί οι πιτσιρικάδες, διαβάζαμε τον Jim Adams, τον περίφημο αστυνομικό που προσπαθούσε να ήταν πάντα με τους καλούς. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάτι ακόμα μέχρι στιγμής, στα πρώτα τρία λεπτά.
8: Γι' αυτό και φλιαρούμε κιόλας.
9: Γι' αυτό και έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε μερικά στοιχεία. Πάμε στην επόμενη φάση λοιπόν. Ο νικητής, θα δούμε λίγο ξανά τις ενδεκάδες με μία αλλαγή αναγκαστική για το Μαρόκο. Δεν ξέρω γιατί. Με την επίθεση τώρα να είναι από τον Καναδά και τον Εουστάκιο, τον Στίβεν Εουστάκιο, ο οποίος έπαιζε στην Πόρτο και επέστρεψε στον Καναδά. Ο Λαριά προσπαθεί να κάνει την επίθεση. Είναι μέσα στην περιοχή η Καναδή. Νομίζω η μπάλα έχει βγει πριν πάμε στο κόρνερ. Πάμε στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης με τον Λαριά, ο οποίος καλύπτει τη θέση του μεγάλου αστερικού του Καναδά, ο οποίος δεν είναι έτοιμος ακόμη, του Αλφόνσο Ντέιβις. Πάνω στη γραμμή ήταν, την πρόλαβε την μπάλα ο Μπράχιμ Ντίας, ο άσος της Ρεάλ, ο τύπος που έχασε το πέναλτι πέρυσι στο παγκόσμιο στη χώρα του και είχαμε τα τραγελαφικά να το πάρει, να φύγει σε ένα γάλι, να επανέλθει να το πάρει και μετά να το χάσει στα χαρτιά, ενώ το παγκόσμιο κύπελλο παραμένει κάπου σε κάποια φυλή στη Σενεγάλη, το τρόπαιο δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η Αφρικανική Ομοσπονδία το έδωσε τυπικό στο Μαρόκο. Όλοι ξέρουμε όμως ότι η Σενεγάλη ήταν η νικήτρια στο χορτάρι. Η εκτέλεση του κόρνερ, πρωτοδοκάρι, εύκολα ο Μπουνού στα 35 του, πολύ καλός γκολκίπερ. Όλοι θυμούνται την προηγούμενη αναμέτρηση με την Ολλανδία, όταν σχεδόν στάθηκε όρθιος, έπιασε το πέναλτι. Και εδώ κοντά στον γκολ ο Καναδάς καθυστερεί ο Ντέιβιτ, δεύτερο κόρνερ. Πολύ μακριά από τον κολπό του Μπουνού, καθώς μέσα στην περιοχή βρέθηκε ο Ντέιβιτ, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με το αριστερό, απλώς σέντρα θα έκανε. Παράλληλα στην εστία, εδώ όμως, δεν ήταν offside, καθώς η μπάλα πήγε σε άλλο παίκτη και όχι στον David. Να λοιπόν που ο Καναδάς είναι αυτός ο οποίος κάνει τις πρώτες δύο φάσεις και στέλνει το μήνυμα στο Μαρόκο ότι αν θέλει να περάσει ήσυχο απόγευμα πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά. Και μια που λέω και για ώρες, αυτή την ώρα στο Μαρόκο η ώρα είναι 6, στην Οτάβα είναι 1 το μεσημέρι και στην Ελλάδα είναι 8 και 10, φίλες και φίλοι. Η εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ της αναμέτρησης, ο Ισά Ντιόπ, ο άνθρωπος που σκόραρε απέναντι στην Ολλανδία πριν από 4 μέρες, θα απομακρύνει την μπάλα και η παλιά είναι για τον Μπουκάναν. Το τρίτο κόρνερ, πλάκα-πλάκα, ο Καναδάς έχει κερδίσει 3 κόρνερ μέσα σε 5 λεπτά.
8: Πιέζει.
9: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Με τον Χίλαλ Πάλο, πάνω που ήθελα να ξαναπώ τις συνθέσεις, εδώ ότι δεν τις είπα ακόμη. Και βλέπουμε εδώ τον Χάιλαλ, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Ριγιάντ στην θέση των στόπερ, δίπλα από τον πανύψιλο Ισά Ντιόπ. Και ο Εουστάκιο, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έπαιζε στην Πόρτο, επαναλαμβάνω, είναι ένας ολοκληρωμένος χαφ. Θα εκτελέσει το κόρνερ από την άλλη πλευρά, τώρα από τα δεξιά. Ο Μπουνού κλασικά θα δώσει νερό στα γάντια του με το στόμα του. Ο Εστάκιο πονηρά, η σέντρα, η απομάκρυνση, επιμένουμε με τον Φούζερολ, απομακρύνει, επιμένει ο Καναδάς με τον Μπουκάναν δεξιά στον Εστάκιο, θα περάσει μέσα στην περιοχή με τον Φούζερολ που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμου, ο πιτσιρικάς της Φούλαμ θα απομακρύνει, πιέζει ο Καναδάς, απίστευτο και όμως αληθινό, είναι ένα προϊόν της ανόδου όλων των ομάδων, δεν υπάρχουν μικρή και μεγάλη ομάδα. Θυμηθείτε τι έπαθε χτες ο Μέση που αναγκάστηκε να παίξει 3 ώρες για να μπορέσει να καταβάλει τους μπλε καρχαρίες του Κάμπο Βέρντε. Και εδώ λοιπόν το Μαρόκο, αν θέλει να περάσει, πρέπει να ιδρώσει πάρα πολύ. Καθώς αυτά τα πρώτα 7 λεπτά η μεγάλη ομάδα στο γήπεδο φαίνεται να είναι ο Καναδάς.
8: Μπήκε πολύ ώρα ξανά τον Δημήτρη ο Καναδάς, σε αντίθεση με το Μαρόκο που έχει μια παθητική στάση μέχρι τώρα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
9: Ναι, νομίζω απλώς δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Μπήκαν οι άλλοι, έχουν το momentum, αλλά τα πρώτα λεπτά. Το Μαρόκο θα επανέλθει, πιστεύω, διότι αν δεν επανέλθει θα έχει μεγάλα προβλήματα. Οπότε, μπαμ, να δώσουμε τις ενδεκάδες για τους ακροατές και τις ακροάτες που εισήλθαν τώρα και ακούν την δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Ο Κρεπό, μεγαλικές ρίες προφανώς. Το Καναδάς, όποιοι έχουν γεννηθεί στο Κεμπέκ, είναι γαλλόφωνο. Το Μόντρεαλ είναι αγγλόφωνο. Ο Κρεπό λοιπόν κατά τον κόλπο, ο Τζόνσον από τη μία, Λάρια από την άλλη, Μοϊζέ Μπομπίτο μαζί με τον Ντεφούζε Ρόλ, τον Πιτσιρικά, τα δύο στόπερ, ο Νίκο Σιγκούρ με τον Εουστάκιο εσωτερική μέση, η ακραίου Αλή Αχμέτ με τον Τίτζον Μπουκάνα, πολύ καλό παίκτη αυτό, ο Τζόναθαν Ντέιβιτ τη Γιουβέντου μαζί με τον Τάνι Ολούβα Σεγέ τη Βίγιαρεάλ, είναι η 11 για τον Αμερικανό προπονητή, το Μάρς, και για τους Μαροκινούς, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Δεν πιστεύουν τι τους έχει συμβεί, να παίζουν άμυνα απέναντι στον Καναδά. Ο Μπουνού στα 35 κάτω από τον κολπός, πολύ έμπειρος κίπερ. Ο Χάι Χάλ μαζί με τον Διόπι Διοστόπερ, η μεγάλη μορφή, ο Χακίμε από τη μία, ο Μαζραουί της United από την άλλη, Μπουαντί με τον Ελ Αϊναουί τη Ρώμα είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Ουναΐ που τον γνωρίσαμε στον Παναθηναϊκό έπαιζε στην Καταλωνία, στην Τζιρόνα. Ο Ελ Χανού τη Στουτγκάρντι, ο Μπιλάλ Ελ Χανού από τη μία. Ο Μπραχίμ Ντίας τη Ρεάλ από την άλλη. Και ο Ισμαήλ Σέιμπάρι, ο Σέντερφορ, ψεύτο 9 θα λέγαμε, ήταν στην Αϊτχόβεν. Η Μπάγκερ πλήρωσε για μια ακόμη μεταγραφή. Τον πήρε με αποτέλεσμα να είναι αυτό στην 11άδα. Όπως ο Κρεπό. Τετάρτη Ιουλίου, φίλες και φίλοι, σήμερα η μεγάλη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μεγάλη μέρα.
8: Μεγάλη μέρα, Δημήτρη, αυτό ήθελα να σου πω. Μεγάλη μέρα για μας, μεγάλη μέρα και για τους Αμερικάνους, έτσι.
9: Εννοείται. Είναι το μόνο που συνεργαζόμαστε με την Αμερική.
8: Έχουμε κοινό πράγμα, έτσι. Αλλά βέβαια διαφορετικά πράγματα γιορτάζουμε. Εμείς γιορτάζουμε το έπος της Πορτογαλίας. Οι Αμερικάνοι την ανεξαρτησία.
9: Αμερικανοί λοιπόν που το 1776 υπεγράφει η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Οι Αμερικανοί λοιπόν είναι ένα κράτος από το 1776, μέσα σε, δηλαδή σε 300 χρόνια έχουν γίνει υπερδύναμοι, και εμείς είμαστε ένα κράτος 15.000 ετών και είμαστε αυτοί που είμαστε.
8: Εντάξει, αλλά γιορτάσαμε όμως το 4 με την ψυχή μας και συνεχίζουμε και το γιορτάζουμε το έπος του πειρατικού.
9: Ακριβώς, να
8: με
9: πούμε.
8: Με εκείνη την ασύλληπτη κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα, έτσι στο τελικό, τα θυμάσαι.
9: Ακριβώς. Και το βράδυ στην εκπομπή, πιστεύω στην ΕΡΤ, θα είναι δύο εκ των προσωπικότητων. Ο Τάκης Φίσας και ο Ντέμις Νικολέτη. Δεν ξέρω αν ο Τάκης είναι εδώ και είναι στην, εκτός και αν είναι στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε πριν από λίγο τον Άγιαξ 3-1. Να δούμε λοιπόν το παιχνίδι μας. Η ωραία πάσα να βγει μόνος του για τον γκολ. Φοβερή εμφάνιση από τον Μπουνού. Σταματάει τέτα τέτ εδώ τον Όλου Γιαβέσε. Τέτα τέτ τον Μπουνού. Έχει σταματήσει ήδη δύο παίκτες του Καναδά. Ο Καναδάς είναι εκπληκτικός. Κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της ζωής του. Εδώ μια ωραία φωτιά τον Μπουκάναν. Παίζεται από τους διαιτητές και ένα μαρκάρισμα σκληρό με ένα όχι όμως για φάουλ. Ο Μάικλ Όλιβερ ήταν μακριά, αλλά το είδε. Ο Καναδάς λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάνει την πολύ μεγάλη φάση στο 10ο λεπτό, καθώς βρέθηκε τέτα τέτ ο Λουγιαβέσε, ο οποίος πήρε την μπάλα στην περιοχή, προσπάθησε να ελήχθηκε πολύ ωραία, όμως τα πόδια του Μπουνού ήταν αυτά το οποίο τον κρατούν στο 0, με αποτέλεσμα να καταφέρει με ένα σπαγκάτο ουσιαστικά να καλύπτει τον χώρο δίπλα από το κορμί του και να σταματά το φοβερό πλανέ από τον παίκτη του Καναδά και να παραμένει το 0-0. Ποιος το περίμενε, φίλες και φίλοι, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι η εξισορρόπηση των πάντων. Εδώ προσπαθεί να κερδίσει κάτι ο Σαϊμπάρι, δεν θα μπορούσε να τους περάσει όλους. Ο Καναδάς με τον Τζόνσον Άλιστερ τρέχει για να φύγει ο Αλή Αχμέντ. Ο Αλή Αχμέντ πιέζεται από τον Μπουαντί, τον νέο μεγάλο αστέρι του Αφρικανικού ποδοσφαίρου. Παίζει στη Λίλ με τη μία ο Ιωστάκιο. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ κάνει λάθος στο κοντρόλ. Τώρα καθυστερεί. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Δίπλα του είναι ο αρχηγός του Ιωστάκιο. Το 1-2 με τον Ντέιβιτ και τον Λαριά. Καταπληκτικός ο Καναδάς. Παίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Παίζει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές του. Οι παίκτες κάνουν τριγωνάκια. Ανταλλάσσουν γρήγορα την μπάλα. Δημιουργούν ένα πρόβλημα ψυχολογικό στην ομάδα του Μαρόκου. Προβληματικός εδώ προφανώς είναι ο πρόεδρος του Μαρόκου, πίσω από τον Ινφαντίνο, τον οποίο είδαμε.
8: Δεν κάνει παιχνίδι ο Ινφαντίνο. Έτσι.
9: Έχει κάνει 1 χιλιόμετρα τη ζωή του ο τύπος.
8: Νομίζω πρέπει να περνάει όλη τη ζωή σε ένα αεροπλάνο αυτές τις ημέρες, Δημήτρη.
9: Ακριβώς, και καλά κάνει, έτσι δείχνει ότι τη σέβεται. Εουστάκιο κάνει το λάθος, θα χάσει την μπάλα. Οι Μαροκινοί δεν νομίζω να το έχουν πάθει αυτό, ούτε με τη Βραζιλία δεν το πάθαν. Άλλωστε με τη Βραζιλία είχαν ανοίξει το σκορ με τον Σεϊμπάρι. Είναι στο μονότερμα ο Καναδάς. Έχουν περάσει ξανά τη μεσαία γραμμή. Ξεφεύγει ο Άλιστερ από τα δεξιά. Ο Τζόνσον Άλιστερ, ο δεξιός οπισθοφύλακας, είναι εκτός περιοχής. Βγάζει τη σέντα δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι κανείς εκεί, απομακρύνει. Καταλάβει, έρθει ο Γουστάκιο. Τώρα θα σουτάρει, όχι. Αλλάζει την μπάλα με τον Ντέιβιτ. Θέλει να περάσει να παίξει το 1-2 με τον συμπαίκτη του. Δεν έγινε αυτό κατορθωτό και προσπαθεί με τον Ελ Αϊνούς να ανασάνει το Μαρόκο. 13 λεπτά πολιορκίας του Καναδά με τον Τζέσε Μάρ, τον Αμερικανό προπονητή, να χειροκροτεί τους παίκτες του, τα παιδιά του. Ενώ στις εξέδρες υπάρχει η αγωνία των Καναδών, καθώς γνωρίζουν ότι είναι το outsider της αναμέτρησης.
8: Πάντως την εικόνα αυτή, Δημήτρη, δεν την περιμένω, σου πω την αλήθεια. Στα 13 πρώτα λεπτά ο Καναδάς να έχει τον πρωταρχικό ρόλο, δεν το περίμενα.
9: Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Σφαίρου, ούτε και αυτοί το περίμεναν οι Καναδοί.
8: Λοιπόν. Αλλά μπήκανε φουριόζοι μέσα, έτσι. Μπήκανε πολύ δυνατά για να πάρουν την κυριαρχία και τα ενία του αγώνα από το ξεκίνημα.
9: Ναι, τρεις ευκαιρίες. Η μία μεγάλη στο 10ο λεπτό από το τέτα τέτ του Ολουγιαβέσε. Ο Ισά Ντιόπ δεν μπορεί να περάσει την μπάλα, ο Μαζραοί μάλλον. Μαζραοί, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις πριν από 15 μέρες ότι όταν θα τελειώσει θέλει να πάει να υπηρετήσει την θρησκεία του. Εντυπωσιακό αυτό. Ένας άλλος παίκτης είπε ότι, όπως ο γνωστός μας εδώ από την IT, ο Πιερό, ότι θέλει να γίνει πράκτορας στην υπηρεσία, στο FBI, είτε στη δική του, της IT. Είναι κάποια όνειρα ποδοσφαιριστών που σκέφτονται το μέλλον. Εδώ όμως το ποδόσφαιρο, το οποίο γίνει πάρα πολύ γρήγορο, έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητικό για τους αθλητές, οι οποίοι πλέον δεν είναι απλώς αθλητές, είναι ποδοσφαιριστές αθλητές, διότι πρέπει να καταβάλουν πάρα πολλές δυνάμεις. Σιγά σιγά η μπάλα θα ανεβεί το Μαρόκο μετά από αρκετή ώρα, έχει περάσει τη διχοτόμο του γηπέδου, θέλει να παίξει ένα 2, δεν υπάρχει ένα φάουλ, ο Λαριά κράτησε τον αντίπαλό του, δεν υπάρχει κάποια κάρτα, ο Αστράφ Χακίμι. Χακίμι, ο οποίος έκανε την περίφημη τρίπλα, φίλες και φίλοι, όταν ήθελε να αποφύγει τις ορέξεις της πρώην συζύγου του, όταν άκουσε ότι τι θα γίνει άμα σε χωρίσω, μετέφερε όλα τα χρήματά του στη μητέρα του, με αποτέλεσμα όταν χώρισαν η κυρία δεν βρήκε τίποτα στους λογαριασμούς.
8: Μηδέν,
9: σ' αγαπώ μαμά, είπε ο Ασράφ την επόμενη μέρα. Ένας σπουδαίος παίκτης, ο καλύτερος δεξιός οπισθοφύλακας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Ασράφ Χακίμι της Παρί, ο οποίος εδώ πάει να κάνει την παλιά, βγήκε μακριά ο Κρεπό, απομακρύνει υποψία φάουλ εκεί πάνω στον Ολουγιαβέσε, με αποτέλεσμα πάρα να κατέβει κάτω και για τον Χαϊλάλ, αριστερά για τον Ελ Χανούσου. Το Μαρόκο σε αργό τέμπο κατέβασε ταχύτητα ο Καναδάς, σαν να αφήνει λίγο την κατοχή στο Μαρόκο για να πάρει δυνάμεις. Σημασία πάντως έχει ότι διανύουμε το 15ο λεπτό, 0-0 Καναδάς Μαρόκο στο Χιούστον του Τέξα. Παίζεται, δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Εδώ είναι ένα φάουλ το οποίο το κερδίζει η κραυγή ξανά του Χακίμι. Λοιπόν, ο Λαριά λέει δεν έχω κάνει κάτι. Να δούμε σε replay. Τον πάτησε ελαφρώς, αλλά ποδοσφαιριστές είναι. Άμα δεν πατήσω ένα τον άλλον, ποδόσφαιρο, άθλημα της επαφής συνεχώς σε όλο το κορμί. Και σιγά σιγά το Μαρόκο σε ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με έντονο ρυθμό, κατέβηκε τώρα ο ρυθμός αφού ο Καναδάς άφησε το πόδι από τον Γκάζι. Και ο Μπουαντί, ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινά όλες τις επιθέσεις του Μαρόκο, ένα παιδί που θα γράψει δική του ιστορία στα 20 του, ήδη έχει μπει στα καρνέ των μεγάλων ομάδων, ένας παίκτης μόλις με 9 συμμετοχές. Είναι τα η νέα φουρνιά του Μαρόκο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και στα πρωταθλήματα ανάλογα των μικρών κατηγοριών, οπότε σκέφτεται πως θα καταφέρει να φτάσει στην πρώτη θέση, θυμίζουμε, στην τρίτη θέση πριν από 4 χρόνια. Ο Σάιμπαρ είναι μόνος, περιμένει μια βοήθεια, δίπλα του είναι ο Ντιάζ, υπήρχε offside το οποίο υπεδείχθη από τον Άγγλο συνεργάτη του Μάικλ Όλιβερ, ο διαιτητής από το 12 διεθνής, πάρα πολύ καλός. Η Αγγλία, η οποία έχει δύο εκπροσώπους της διαιτησίας, ο έτερος είναι ο Άντωνι Τέιλορ, αν δεν απατώμε, για την διαιτησία, η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε βέβαια και φάσεις που μπορούμε να συζητάμε μήνες και χρόνια, όπως
8: καλά, η μεγάλη φάση είναι στο Πορτογαλία-Κροατία, έτσι, με την μπάλα.
9: Ακριβώς.
8: Αλλά δεν είναι διαιτητικό λάθος εκεί.
9: Να είναι καλά η μπάλα.
8: Να είναι καλά η μπάλα που έχει αυτά τα μικροτσίπια πάνω και δεν τα καταλαβαίνει κανείς όμως. Δηλαδή Έχεις ένα άθλημα για τον κόσμο που είναι στην κερκίδα και μόνο η έτσι δεν είναι.
9: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα κρατήσουμε ότι εφόσον θέλουμε 50-50, κάτι που δεν υπάρχει στη ζωή, εδώ έχουμε 50-50, καθώς πιάνει όλους τους ήχους, έχει μέσα όλα τα δεδομένα, έχει τα μικροτσίπ, ήταν offside. Δυστυχώς για τους Κροάτες και τον Μόντριτς, του έμελε να κλείσει την καριέρα του με 202 συμμετοχές με ένα μικροτσίπ.
8: Απίστευτο.
9: Απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά στην περίοδο που ζούμε, στην τεχνολογία. Κοίταξε εδώ το κήπεδο που δείχνει. Αυτές οι γιγαντοοθόνες είναι αυτές που είπε προχθές ο κ. Μαρινάκης ότι θα έχει το νέο Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό αυτό στην Αμερική, διότι δεν μπορείς να δεις ως θεατής αν είσαι στο τρίτο διάζωμα. Γι' αυτό και
8: είναι μακριά, ναι.
9: Γι' αυτό υπάρχουν οι τεράστιες γιγαντοοθόνες, οι LED. Η κεφαλιά από τον Άλιστερ Τζόνστον της ομάδας του Καναδά. Υπάρχει ένα πλάγιο για τον Καναδά, ο οποίος βρέθηκε στο κόρνερ ξανά. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει να έχει ο Καναδάς πρώτη φορά στα νοκάουτ 4 κόρνερ, και το Μαρόκο, σαφώς πιο εμπειρότερη ομάδα, να μην έχει κανένα. Σιγά σιγά ο Ντεφουζερόλ, ένας παίκτης που γεννήθηκε στο Λονδίνο, ανήκει στην Φούλαμ, παίζει στην κάτω των 21 έτους. Δοκίμασε διάφορα σχήματα ο Μάρς, ο προπονητής των Αμερικανών. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έχει παίξει βασικός ο Ντεφουζερόλ. Ξανακλέψαν την μπάλα εδώ οι Καναδοί, οι οποίοι είναι κυρίαρχοι στο παιχνίδι μας τα πρώτα 19 λεπτά. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκόσμιου κυπέλου, για τον Καναδά στην επίθεση από τα αριστερά ο Αλί Αχμέντ. Αλί Αχμέντ, ο οποίος παίζει στην Νόριτς, και αυτός φυσικά με ρίζες όχι καναδικές, είναι γνωστό αυτό. Αλί Αχμέντ, να δούμε οι ρίζες του αν είναι από την Αιθιοπία. Τώρα πίσω η μπάλα για τον Ντεφουζερόλ. Ο Ντεφουζερόλ με τον έτερο στόπερ των Καναδών. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, παίζεται ο Μπουκάναν με ρίζες από την Τζαμάικα. Υπάρχει ένα φάουλ και η πρώτη κάρτα. Για να δω, η πρώτη κάρτα της αναμέτρησης στον στόπερ των Μαροκινών, τον Χαϊχάλ. Ο Χαϊχάλ, λοιπόν, ο Ρεντουάν Χαϊχάλ θα δει την κάρτα. Αγωνίζεται στη Μαλίν, μια ομάδα που αγαπούν πολύ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Η Μαλίν, κάποτε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, δεκαετία του 90, είχε νικήσει με γκολ του Μπορμπόκη τη βελγική ομάδα. Εκεί αγωνίζεται ο Χαϊχάλ, ο οποίος πήρε τώρα την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Μόλις διανύουμε το 20 λεπτό, σε 2 λεπτάκια θα πάμε για την πρώτη διακοπή. Ενώ είναι στο έδαφος και ο Σεϊμπάρη και κρατά τον οπίσθιο τετρακέφαλο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, είναι από το προηγούμενο μαρκάρισμα. Για να δούμε εδώ σε αργό τέμπο τι είναι αυτό που τον ενόχλησε. Κρατά την μπάλα, τον πιέζει ο αντίπαλός του και δεν δείχνει κάτι, έχει κάποιο ψηλό τράβηγμα. Αν δούμε αν θα έχουμε κάποια αναγκαστική αλλαγή για τον 49χρονο Μαροκινό προπονητή Μοχάμεντ Ουαχμπί. Είναι κάτω, οπότε έχουμε αναγκαστική διακοπή.
8: Μάλιστα.
9: Και είναι ένα έξτρα πρόβλημα αυτό. Βλέπω όμως να σηκώνεται. Να λοιπόν, και σαν να είναι οργανωμένη η θύρα 13, η θύρα 4, η θύρα 21, η Μαροκινή.
8: Θύρα 7.
9: Θύρα 7, γιατί πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Καναδάς είναι ο νυν και το Μαρόκο είναι το επόμενο.
8: Σωστό.
9: Διότι Μαρόκο μαζί με Ισπανία και Πορτογαλία.
8: Σε 4 χρονάκια.
9: Ακριβώς θα συνδιοργανώσουν. Και υπάρχει μια ιδέα να την πούμε τώρα εδώ από την Κύπρο.
8: Ναι.
9: Να συνδιοργανωθεί το 38 από Ελλάδα, Αίγυπτο και άλλες δύο χώρες της Βαλκανικής. Για να το δούμε και Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο και μία ακόμα, τι θυμάμαι.
8: Το Μουντιάλ.
9: Ναι, είναι στα σκαριά τώρα. Γιατί κοίταξε, τότε θα έχει η Τούμπα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός στο νέο γήπεδο. Θα έχουμε το ΑΚΑ.
8: Η ΑΕΚ το έχει.
9: Ναι, θα έχουμε 5 γήπεδα που θα μπορούμε. Θα έχει Κύπρος, ναι, άλλα 2.
8: Ναι, αλλά Δημήτρη, νομίζω θέλεις μεγαλύτερα γήπεδα. Νομίζω ότι θέλεις μεγαλύτερα
9: εδώ
8: γήπεδα.
9: Εδώ θα γίνουν τον.
8: Όχι 30 και 40
9: γήπεδα. Εδώ θα γίνουν των ομίλων. Ποιος να είναι αυτός ο κύριος τώρα? Κάποιος θα είναι από το Hollywood. Κάποιος θα είναι ο κύριος που δείχνουν οι κάμερες. Τέλος πάντων, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι τον Στίβεν Εουστάκη, ο οποίος έφερε την ομάδα του εδώ αφού πέτυχε τον γκολ στο 90 φεύγα απέναντι στη Νότιο Αφρική. Φάση των 16, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Καναδάς Τη σέντρα δεν μπορεί εκεί να έχει προβλήματα. Ο Μπουνού στα 35 του, κορυφαίο κίπερ, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα τη Σαουδική Αραβία. Πασάρι δίπλα για τον συμπέκτη του με τη μία, για τον Χακίμι που βρέθηκε σε θέση δεξιού half extreme. Το Μαρόκο, το οποίο πρέπει να ξεχάσει αυτά τα πρώτα 22 λεπτά, πάρα πολύ μέτρη εμφάνιση, σε χαμηλό τέμπο, δεν βρήκε καθόλου πατήματα, δεν βρήκαν οι παίκτες καμιά καλή συνεργασία. Εδώ ο Μαζρωή, πιεζόμενος από τον Αλί Αχμέντ, την παρακάτω από τα πόδια από τον Ελ Αϊναουί, η βαθιά παλιά από τον Μαζρωή στο πουθενά, εύκολα από τον Φουζερόλ, αλλά η μπάλα ακόμα είναι στον αέρα. Τώρα θα κατέβει. Ου, υπάρχει φάουλ. Εδώ παίζεται καθώς την μπάλα είναι στα πόδια του Τζον Μπουκάναν. Τον πιέζει ο Μπουάντι σε ρόλο αριστερού μπακ. Τον πιέζει, τον αναγκάζει. Κι άλλο μαρκαρίσμα εδώ. Τους έχουν πάρει παραμάζωμα οι Μαροκινοί. Σκληρά τα μαρκαρίσματα. Μόλις μια κάρτα. Κάρτες οι οποίες δεν επιδεικνύονται εύκολα. Φιδωλοί οι διαιτές. Μετά και το σοκ της πρεμιέρας με τις τρεις κόκκινες από τον περίφημο Βραζιλιάνο.
8: Ναι, το Σαμπάιο.
9: Από τότε λοιπόν δεν χορεύουν Σάμπα διαιτές, γιατί ο Σαμπάιο το πήγε στη Σάμπα, τρεις κόκκινες πρώτο παιχνίδι, πολλές, οπότε είναι φιδουλοί διαιτές και καλά κάνουν. Εδώ έχουμε ένα ακόμη φάουλ, έχει πέσει ο ρυθμός, θα πάμε σε μια διακοπή. Μόλις με άκουσε ο Όλιβερ.
8: Έχουμε ενυδάτωση.
9: Έχουμε ενυδάτωση, πάρα σε σένα.
8: Ωραία. Ενυδατώ σου και εσύ, πάει πια στο νεράκι σου, γιατί έχεις μέλλον από ό,τι βλέπω και δεν ξέρω αν το μάτς αυτό, αν πάει έτσι, μπορούμε να έχουμε και παράταση, να ξεκινήσει δηλαδή η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο με ένα παιχνίδι που να πηγαίνει σε παράταση για να ξέρουμε τον νικητή ή ακόμα και πέναλτι. Πάντως προς το παρόν είμαστε στο 0-0 μετά από τα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα του Καναδά με το Μαρόκο. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό break και εμείς από το Μουντιάλ. Πάμε στον Στέλιο Σωτηρόπουλο που θα μας ενημερώσει για το φιλικό του Παναθηναϊκού που ολοκληρώθηκε με τον Άγιαξ. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Ολοκληρώθηκε πριν από κάμποση ώρα το φιλικό του Παναθηναϊκού, το δεύτερο και τελευταίο επιλανδικό εδάφος, γιατί επιστρέφει ο Παναθηναϊκός και το επόμενο είναι στις 11 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό, με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Πάρα πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη.
8: 3-1, έτσι, Στέλιο.
2: Ναι, ακριβώς 3-1, με πάρα πολύ ωραία γκολ από Τετέι. Το πρώτο, εντάχει Δημήτρη, να σου πω ότι ήταν η ωραία ασίστ του Τσάπρα, ο οποίος στο 13 αντικατέστησε τον Καλάμπρια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό Ιταλός, κάτι στομαχές διαταραχές. Mm-hmm. Στο 13 λοιπόν κάθεται η Τσάπρα, ωραία, έφυγε σαν άνεμος ο Ανδρέας και σκόραρε, άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Αυτός στο 16, στο 30... Φανταστική κίνηση από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έκρυψαν την μπάλα, Δημήτρη. Τακουνάκι Ίγκασον για τον Γιάγκουσιτς, εκείνος για τον Ζαρουρί, συγγνώμη, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Και στο τρίτο, στο 74, όπου Δημήτρη ο 16χρονος Παναγιώτης Τάκης Μπινιάρης, ένα τα μεγάλα project του Παναθηναϊκού, πολύ ωραία κίνηση από αριστερά και τρίπλα, σέντρα κρυπής για το κεφάλι του Ταμπόρτα, ο οποίος έκανε το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού, σημείο στο τρίτο γκολ νωρίτερα από φάουλ του Γκλουχ και κεφαλιά του Καναντού, φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πένια, φάουλ του Γκλουχ, κεφαλιά του Καναντού. Μείωσε προσωρινά ο Έαντας και ήρθε το τρίτο γκολ στο 74 από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που κρατάμε είναι ότι για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Άντεξε στο high press του Έαντα, έσπαγε το high press, έβρισκε λύσεις, δημιουργούσε συνδυασμούς, δημιούργησε ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο μέρος. Εκτός από το γκολ που δέχτηκε από τον Έαντα, απειλήθηκε μια-δύο φορές στο πρώτο μέρος. Είχαν ένα δοκάρι οι Ολλανδοί στο δεύτερο μέρος που θα μπορούσαν να μέσουν σε 3-2. Όμως είχε επίσης και ο Ραστότερ μια καλή στιγμή, δηλαδή το σκορ θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Κρατάμε, Δημήτρη, την πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού κόντρα στους βασικούς του Έαντα. Κυρίως το 60 και μετά έπαιξαν οι νεαροί K21, K17 των Ολλανδών. Δημήτρη.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Θυμίζω επόμενο φιλικό του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού πλέον στη Λεωφόρο 11 Ιουλίου. Έτσι με την Grasshopper. Στέλιο Σωτηρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Ξεκίνησε και πάλι η αναμέτρηση στο πρώτο μέρος του Καναδά με το Μαρόκο. Έλα Δημήτρη.
9: 27 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Era Sport. Το ραδιόφωνο του Παγκόσμιου Κυπέλου είναι εδώ και εσείς μπορείτε να απολαμβάνετε όλα τα παιχνίδια βλέποντας τα παιχνίδια στην RTO Sport και ακούγοντάς σας στην Era Sport. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ο Καναδάς έκανε ένα πολύ καλό πρώτο τέταρτο, απειλήσε τρεις φορές. Το Μαρόκο δεν κατέβηκε καν σε αυτό το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Τουρίστας θεατής ο Κρεπό Κίπερ των Καναδών. Έχουμε μια κίτρινη κάρτα από τον έμπειρο Άγγλο διαιτή, τον Μάικλ Όλιβερ, στα 49 του σήμερα. Είναι 14 χρόνια διεθνής, σε πολύ ψηλό επίπεδο η διαιτησία. Ένα φάουλ για το Μαρόκο. Θα δούμε τι εντολές έχει δώσει ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο 49χρονος τεχνικός των Μαροκινών. Και παρατηρούμε, φίλες και φίλοι, ότι η Αφρική, μετά την άνοδο την οποία είχε, άσχετα αν πάρα πολλές ομάδες αποκλείστηκαν τώρα στη φάση των 32, πέρασαν μεν 10, αλλά θα αποκλειστούν σχεδόν οι περισσότερες πριν το Μαρόκο και της Αιγύπτου, αρχίζουν και αναδεικνύουν και προπονητές, καθώς ήταν φαινόμενο έμπειροι Ευρωπαίοι προπονητές, ίσως και περασμένης ηλικίας, να μεταβαίνουν στην Αφρικανική Ήπειρο και να δίνουν τα φώτα τους για να εκπαιδεύσουν τους Αφρικανούς, οι οποίοι πλέον έχουν και μια αλφα τεχνογνωσία. Κλέβει το Μαρόκο ψηλά. Έχει την ευκαιρία ο Σαϊμπάρ και να σούτ εκεί. Να το πρώτο σούτ της αναμέτρηση. Δεν θα μπορούσε να απειλήσει τον Κρεπό. Κανένα πρόβλημα. Το σούτ ήταν από τον Ραχίμ και έχω την εντύπωση ότι ο Ραχίμ δεν έπαιζε. Άρα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Δεν μας τον έδειξαν, δεν μας έδειξαν όμως κάτι οι διοργανωτές.
8: Βγήκε ο Σαϊμπάρη και μπήκε ο Ραχίμ.
9: Έτσι, δεν μας το έδειξαν όμως αυτό, κύριε υπεύθυνε. Και το είδαμε το σούτ.
8: Στο 22 αυτό.
9: Ακριβώς αυτό είναι αναγκαστική αλλαγή λοιπόν. Η τοποθέτηση του Ραχίμ, ο οποίος σούταρε δυνατά. Καθώς ακριβώς στην αλλαγή είχαμε τη διακοπή για τον Σαϊμπάρη, τον παίκτη πλέον της Μπάγερν. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει, προφανώς ένα τράγμα στον τετρακέφαλο, όπως έδειξε η τηλεόραση, με αποτέλεσμα ο Ραχίμ να είναι στη θέση του σέντερ φορ. Αναγκάστηκε αλλαγή λοιπόν για τον Ουαχμπί.
8: Δημήτρη, αρχίζουν και οι θλάσεις, έτσι. Είχαμε και χθες στο Κολομβία Γκάνα δύο ποδοσφαιριστές να φεύγουν με θλάση.
9: Βέβαια,
8: βγαίνει πλέον η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι.
9: Πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά πάμε στο τέλος του Μουντιάλε. Ναι. Απέμεινε ουσιαστικά δύο εβδομάδες το Μουντιάλε, το οποίο τα παιχνίδια έχουν γίνει τα περισσότερα, πάνω από 80 παιχνίδια, για να φτάσουμε στα 101-109 πόσα είναι, δεν θυμάμαι. Άρα λοιπόν, ενώ οι ομάδες στην Ευρώπη σιγά σιγά αρχίζουν προετοιμασία, οι άλλες ομάδες την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι αγώνες των προκριματικών στα τρία κύπελα, Champions League, Conference.
8: Με ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ξεκουραστεί σχεδόν καθόλου.
9: Ακριβώς, αυτοί για 20 μέρες θα ξεκουραστούν και θα μεταβούν μετά στις χώρες τους για τον νέο Γολγοθά. Για να δούμε εδώ το Μαρόκο, το οποίο μέχρι στιγμής μας έχει προβληματίσει με την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να λαμβάνει αυτοπεποίθηση το καναδικό συγκρότημα και να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Κάποια έκπληξη θα γίνει, παρόλίγο να γίνει εχθές. Δεν έγινε χθες, μπορεί να γίνει σήμερα.
8: Χρωτήρι,
9: ακριβώς.
8: Καλά, αυτό θα ήταν η σούπερ έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελλο.
9: Απλώς μας απογοήτευσε η Αργεντίνη. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που έπαιξε. Δεν ξέρω αν υπερεκτίμησαν, εάν ήταν πολύ μπλαζέ. Και τέλος πάντων, δεν γίνεται μια ομάδα να περιμένει από το Μέση να γίνουν τα πάντα. Και όταν παίζει με το πράσινο ακροτήρι, αυτό δεν ήταν εικόνα υποψήφια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
8: Αυτό έχει δίκιο. Απλώς να θυμίσω ότι το πράσινο ακροτήρι έβαλε δύσκολα και στην Ισπανία και στην Ουρουγουάη στον όμιλο.
9: Και να θυμίσουμε το ωραίο στατιστικό, το πράσινο ακροτήρι αποκλείστηκε χωρίς να χάσει, διότι ναι, σε 4,90 λεπτά είχε 4 χ.
8: Ναι, έτσι, αίτητο.
9: 4 ισοπαλίες και ιτήθηκε κατεβλήτη στην παράταση.
8: Με έναν εκπληκτικό Βοζίνια, έτσι, κάτω από τα δογάρια.
9: Ακριβώς, και ο Λισάνδρο Μαρτίνες, ο στόπερ, έδωσε τη λύση στην παράταση με το 3-2, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δείγμα αυτό που λέμε συνεχώς, ότι όλοι έχουν αναπτυχθεί, όλοι έχουν προοδεύσει. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Εδώ το βλέπουμε και εδώ μέχρι στιγμής στα πρώτα 30 λεπτά, με τον Καναδά να έχει βάλει δύσκολα στο Μαρόκο, που απλώς παίζει στο μάτς, δεν μπορεί να κάνει επίθεση, δεν προβληματίζει τους Καναδούς. Σε αργό τέμπο από την μεσαία γραμμή ο Ελ Αϊναουί της Ρώμα, ο Ναΐς Ελ Αϊναουί, ο οποίος θα υποδεχτεί εδώ την μπάλα. Να δούμε ο χαφ της Ρώμα σε ποιον θα μεταβιβάσει. Δίπλα του είναι ο Χακίμι, όχι. Είναι ο Ραχίμ, που βρέθηκε πάρα πολύ πίσω. Θέλει να παίξει ένα δύο, μια παλιά στο πουθενά. Δεν ξέρω εκεί τι θα γίνει. Θα πέσει κάτω ο στόπερ, ο Ντεφούζερολ, θα κερδίσει το φάουλ. ευχαριστημένος ο Μέρσε προπονητής των Καναδών, δυσαρεστημένος ο προπονητής του Μαρόκου. Ο Πιτσιρικάς, ο Ντεφούς Ρόλ, επαναλαμβάνουμε, γεννητή στην Αγγλία, έχει πάρει θέση τα τελευταία παιχνίδια ως βασικός για την εθνική ομάδα του Καναδά. Και είναι η έκπληξη ότι δεν παίζει ο γνωστός μας από το πέρασμα από τον Πανετολικό, ο Κορνίλιους, ο οποίος ήταν βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα έχει προτιμήσει τον Μόιζε Μπομπίτο και τον έτερο πιτσιρικά 25χρονο στον Μπομπίτο, 21 ετών ο Ντεφούζε Ρόλ. Αυτός προτίμησε.
8: Προφανώς το πηγαίνει καλύτερα για το σύστημα, για να αντιμετωπίσει το Μαρόκο.
9: Επειδή ο Κορνίλιους είναι ψηλό κορμί και οι Μαροκινοί έχουν ένα 9,5 που είχαν το Σιμπάρι, τώρα μπήκε βέβαια ο Ραχίμι, προτίμησε τον Μπομπίτο και τον Ντεφούζε Ρόλ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι του Μαρόκο με πάρα πολλά. Πολλές κινήσεις στα πλάγια του Center Four. Εδώ ανεβαίνει το Μαρόκο μετά από αρκετή ώρα να πίεση. Ο Άλιστερ Τζόνστον θα κάνει την μπαλιά. Η μπάλα είναι πάντα στα πόδια των Καναδών, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ότι έχουν την πρώτη μεγάλη απώλεια. Ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε ήταν ο Κονέ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής της Σασουόλο. Τραυματίστηκε στο δεύτερο παιχνίδι, αναγκάστηκε και ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Μουντιάλ. Ένας βασικός παίκτης.
8: Ναι.
9: Με αποτέλεσμα να έλθει νέος παίκτης, όπως τώρα ο Σιγκούρ, ο οποίος δεν είναι βασικός.
8: Έσπασε το πόδι του Δημήτρη.
9: Ακριβώς, 6 μήνες εκτός και παίζει τώρα με το Σιγκούρ. Έχει αλλάξει παρτενέρ του Εουστάκιο, διάφορος ο Τζέσε Μάρς, και τώρα παίζει ο Σιγκούρ με τον Εουστάκιο για τον Καναδά, ο οποίος έχετε πάρα πολύ καλά. Διανύουμε 34 λεπτά αγώνα στο Χιούστον, στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αμερικής, στην πόλη του διαστήματος. Άλλωστε, εκεί είναι η έδρα των αποστολών της NASA. Δεν βλέπουμε διαστημικό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, αλλά βλέπουμε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο με τον Καναδά, ο οποίος ανεβάζει ταχύτητα. Η Ουστάκιο, η μπαλιά, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Μαζραουί. Έρχεται ο πίσω ο Άλιστερ Τζόνσον, με το αριστερό απομακρύνει ο Μαζραουί σε πλάγιο out 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Καναδάς, ο οποίος, Καναδάς επαναλαμβάνω, είναι μια ευχάριστη έκπληξη και αυτή, όπως ήταν και ο Παναμάς. Είναι μια ομάδα, ο Καναδάς, που δείχνει ότι δούλευε αυτά τα χρόνια που δεν είναι προκριματικά, και εδώ έχουμε νέο κόρνερ της αναμέτρησης και πάλι για τον Καναδά. Θα ελέγξω τώρα τα στατιστικά μου, αν είναι το πέμπτο διαδοχικό κόρνερ, χωρίς κόρνερ το Μαρόκο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, και είναι το κόρνερ από την κεφαλιά του Μαζραουί, με τον Καναδά να απειλεί, και θα δούμε αν θα κάνει το κόλπο γκρόσο, να προηγηθεί δηλαδή και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο Μαρόκο. Ένα εντυπωσιακό πλάνο από το Houston Stadium, φίλες και φίλοι, όπως δείχνουν οι κάμερες, και ο Στίβεν Εουστάκη, ο αρχηγός των Καναδών. Ο Καναδάς, ο οποίος είναι έτοιμος να απειλήσει, εκτελεί κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι. Ο Μπραχήμ Ντίας έξυπνα, θα απομακρύνει. Τώρα κάνει το λάθος ο Μπουαντί. Νομίζω υπάρχει φάουλ εδώ, παίζεται από τον ρέφερι. Όχι, το υπέδειξε γρήγορα. Ο Μπουαντί κατάφερε, στόπαρε, πήρε το φάουλ. Σταμάτησε η πολιορκία των Καναδών. 35 λεπτά αγώνα. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, το ραδιόφωνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, από το Χιούστον.
8: Χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία, Δημήτρη, μέχρι τώρα.
9: Η μεγάλη ευκαιρία έγινε στο 10, έτσι, από τον Καναδά, με το τέτα-τέτ και το μπλοκ από τον Μπούνου, τον κίπερ
8: του Μαρόκου.
9: Του Μαρόκου, ένας θερματοφύλακας στα 35 του, ο οποίος φτάνει σήμερα τις 95 συμμετοχές. Γεννηθείς, περίεργο αυτό, σε μια μεγαλούπολη του Καναδά, το Μόντρεαλ. Παίζει στην Αλ Χιλάλ, μια μεγάλη δύναμη, που από εκεί πέρασε προπονητής ο Γιώργος Δόνης, αλλά και ο Λουτσέσκου, ο οποίος, αν τραυματώ, μου πήγε τώρα στο Κατάρ, στην Αλσάντ, ενώ στην Αλνάστρα, την ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο, είναι πλέον ο Έλληνας Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος είχε οδηγήσει στην Αυστραλία το 2014 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας, και μετά την παρουσία του στη Σέλτικ και στην Νότιγχαμ, είναι πλέον προπονητής του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος είδε το μικροτσίπ να τον βοηθά και να μην παίζει παράταση με την Κροατία. Νέο κόρνερ εντωμεταξύ, ή πλάγιο out, για να το δούμε από τα δεξιά, είναι πλάγιο out με τον Άλιστερ Τζόνσον. Είναι σαν κόρνερ πλέον από τους ποδοσφαιριστές τα πλάγιο out. Κάποτε το έκανε ο Λάκης Σημοφορίδης και λέγαμε ο Σανά. Τώρα το κάνουν άπαντες.
8: Ναι, άπαντες όχι, αλλά κάποιοι που έχουν πολύ δυνατά χέρια και φέρνουν την μπάλα μέσα στην περιοχή.
9: Ακριβώς, γιατί είναι υπεραθλητές οι ποδοσφαιριστές. Πολύ ωραία ο Μαζρόι, έκλεψε την μπάλα. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ραχίμι, κάνει αυτό όμως λάθος πάσα. Εδώ υπάρχει ένα φράγμα, ένα φάουλ. Διακόπτεται αυτή η αντεπίθεση των Μαροκινών. Κάτω ο Μαζραουί, ο παίκτης της United. Το Μαρόκο έχει πραγματικά αφοπλιστεί από το πάθος των Καναδών. Έτσι θα πάει το ημίχρονο. Και συνήθως στο ποδόσφαιρο κάθε ομάδα έχει από ένα ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο είναι των Καναδών. Αν καταφέρουν και σκοράρουν, θα είναι υποψήφοι για την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αν δεν το καταφέρουν, θα πρέπει να υποδεχτούν την πίεση των Μαροκινών. Ο Σέι Μπάρι, ο παίκτης της Μπάγκεν, ο Σέντερφορ, είναι πλέον στον πάγκο. Η αναγκαστική αλλαγή για το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να έλθει στο παιχνίδι ο Ραχίμι. Ο Μπουνού, ο 35χρονος σκίπερ γεννημένος στο Μόντρεαλ για το Μαρόκο, που είναι αυτός που διατηρεί το 0-0 με τις δύο πολύ καλές επεμβάσεις στα πρώτα 10 λεπτά, εκεί που ο Καναδάς είχε 4 κερδισμένα κόρνερ. Πολύ ψηλά ο Καναδάς, πιέζει ο Αλί Αχμέντ και θα παραχωρήσει το πλαγιότ 5 μέτρα πριν την διχοτόμο του γηπέδου, πριν το κέντρο δηλαδή, με τους Καναδούς να είναι εντυπωσιακοί, να κάνουν double team, να μην αφήνουν κανένα κενό χώρο και να καταφέρουν τελικά να είναι κάτω και της μπάλας, αλλά με φάουλ, με παραβατικό τρόπο. Ο Ουναχή, ο οποίος δεν έχει φανεί και αυτός, ο Ουναχή για τον οποίο ακούγονται στις πιάτσες το μάνατζερ στην Ελλάδα ότι κάτι παίζει, ότι μπορεί να είναι και στα πλάνα της ΑΕΚ, μπορεί να είναι και στα πλάνα άλλης ομάδος. Θυμίζουμε ότι η Τζιρόνα θέλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρηθεί. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο μήνα των μεταγραφών. Μετεγγραφών, όπως είναι η σωστότερη έκφραση, καθώς ο ποδοσφαιριστής εγγράφεται στο σύλλογο και μετεγγράφεται σε άλλο σύλλογο, αλλά για λόγους ηχητικούς θα λέγαμε καλύτερα
8: μεταγραφών το
9: έχει επικρατήσει το μεταγραφών. Το μετεγγραφών δεν ακούγεται ευχάριστα. Εδώ ο Μάικλ Όλιβερ πάει γρήγορα, γιατί υπάρχει μια φασαρία μεταξύ Χακίμη και του Λαριά.
8: Αρπαχτήκαν
9: γρήγορα ο Κρεπό, γρήγορα ο Ισά. Δεν ξέρω τι του είπε, τι δεν του είπε. Τώρα δεν θα βγάλει και την κάρτα, είμαι σίγουρος, ο Μάικλ Όλιβερ, ενώ διανύμει το 39. Ποδοσφαιρό είναι, υπάρχουν νεύρα, υπάρχει πίεση. Λοιπόν, ο Ραχίμη, ο οποίος έχει δεχτεί κάποια σκληρά μαρκαρίσματα, τους λέει ο Όλιβερ, εγώ είμαι εδώ, φύγετε εσείς, να κάνω εγώ τη δουλειά μου, να κάνω τις παρατηρήσεις μου στους δύο εμπλεκόμενους. Πάει ο Ραχίμη, καλεί και τον Λαριά, ο οποίος επαναλαμβάνω παίζει βασικός, γιατί ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγκερν δεν είναι έτοιμο. Ω, θα τη βγάλει την κάρτα.
8: Άρα έχουμε νομίζω τρεις. Καιρός ήταν,
9: έχουμε, α, δεν βγάζει. Α, και στον Χακίμη, για να δω. Την έχει βγάλει, αλλά δεν την έχει δείξει.
8: Δεν έχει δείξει ακόμα σε ποιον.
9: Τι την κρατάει, να πει ότι την έχει. Περίεργο αυτό.
8: Να φοβηθούν
9: πολύ διάλογο. Α, του εξηγεί. Το εξηγεί πάρα πολύ ωραία, το κατάλαβε. Και τώρα του λέει, έλα εδώ κι εσύ.
8: Χακίμη κάρτα λοιπόν.
9: Ναι. Η δεύτερη κάρτα και τρίτη στον Λαριά. Έλα εδώ από εδώ, λέει. Έλα από εδώ να σου εξηγήσω. Είσαι κακό παιδί, δεν επιτρέπεται αυτά τα πράγματα. Παίξε την μπάλα. Φύγε ο Ουστάκη. Ο Ουστάκη είναι ο αρχηγός και μπορεί να είναι εκεί. Για να δούμε τι έγινε. Στη βαθιά παλιά εδώ. Έσπρωξε ο Χακίμη τον αντιπαλό του και πήγε ο Λαριά να ζει στα ρέστα. Και από ένα, του είπε και τα γαλλικά του. Μπορεί να είναι από το Κεμπέκ ο Λαριά. Και φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την αψιμαχία. Δύο κάρτες. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να δοθούν κάρτες. Ήταν αυστηρός εδώ ο κύριος Μάικ Όλιβερ, με αποτέλεσμα να έχουμε διανύσει 40 λεπτά αγώνα. Με αυτά όμως που συμβούν, διακόπτει ο ρυθμός του αγώνος. Δεν είναι ευχάριστο. Με αποτέλεσμα να έχουμε διανύσει 40 λεπτά αγώνα τα 3 τέταρτα και περισσότερο του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φάση εδώ και πάρα πολύ ώρα. Μια υποψήφια λάθος πάσα του Τζόνστον, με αποτέλεσμα να κλέψει την μπάλα η Μαροκινή στη μεσαία γραμμή. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ των Καναδών. Θα έχουμε και άλλες κάρτες σίγουρα, γιατί τα πνεύματα είναι αναμένα. Ο Ελ Άιναουι με τον Ελ Χανούς ήταν στην φάση. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο παίκτης της του Καναδά, κανένα πρόβλημα. Η φάση είναι στη μεσαία γραμμή, διανύουμε 41 λεπτά αγώνα, δεν υπάρχει καλό παιχνίδι, έχει χαλάσει το παιχνίδι τα τελευταία 15 λεπτά, μια βαθιά παλιά στο πουθενά, ο Μπουνού απλώς θα την κατεβάσει, εντός παιδιάς θα την μαζέψει και με τα χέρια θα τροφοδοτήσει τον Ισαντιόπ, τον πανύψηλο στόπερο που είχε σκοράρει με την Ολλανδία και είχε σοφαρίσει για το Μαρόκο. Ακολούθως είχαμε την ρωσική ρουλέτα, εκεί που έστειλε την Ολλανδία και τον Γκούμαν στην ενεργεία το Μαρόκο, και το Μαρόκο είναι εδώ στο Χιούστον για να αγωνιστεί με τον Καναδά. Πολύ κακό πρώτο μέρος για το Μαρόκο, χωρίς συνοχή, χωρίς ενέργεια, χωρίς δράσεις, χωρίς συνεργασίες, χωρίς φάση. Έχασε και το βασικό του σεντερφόρ, τον Ισμαήλ Σεϊμπάρι, με αποτέλεσμα να κυλά ο χρόνος για το πρώτο ημίχρονο χωρίς φάση μετά το 10ο λεπτό. Σε πλάνο να αλλάζουν πασούλες τύπου προπόνηση μαροκίνη, δεν ανεβαίνει πολύ ψηλά να πιέσει ο Τιζόν Μπουκάνα. Τώρα τρέχει μαζί με τον Αχμέντ, αναγκάζεται ο Μαζρούι, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Μπούνο. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή για το Μαρόκο, δεν είναι καθόλου καλή εικόνα. Λαμβάνει αυτοπεποίθηση ο καναδικός πάγκος και οι ποδοσφαιριστές και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ανάμεσα με τη Δίας, τη μεσέγραμμη, το γλυκό αριστερό πόδι. Πιέζουν πάρα πολύ οι Καναδοί, αναγκάζουν τους Μαροκίνους να επιστρέφουν την μπάλα ξανά στα μετώπιστα και στον Μπουνού. Δεν φτάνει όμως αυτή. Σιγά σιγά θα προσπαθήσει να βγει μπροστά, αλλά είναι πιεστική η Καναδοί. Να, εδώ ξανακλέψαν την μπάλα με τον Εουστάκη. Προς στιγμή έχουμε μια ανάληψη της μπάλας εκ νέου από τους Μαροκινούς και η κατοχή για τα Μαροκινά πόδια, οι οποίοι θα βγουν μπροστά. Εδώ πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπραχίμ Δίαζ ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Του παίρνει την μπάλα με φάουλ σύμφωνα με τον ρέφερ Κινάτης. Αυτό που σας έλεγα εγώ. Κι άλλη κάρτα. Στο 43 δεν τα πάει καλά ο κύριος Όλιβερ. Ο Σιγκούρ είναι αυτός που φαίνεται που θα τη δει. Ο Αχμέτ, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Σημασία πάντως έχει ότι ο Σιγκούρ είναι το πιάνει. Το πιάνει πραγματικά ο Τζόνσον και λέει τον έχει πιάσει από εκεί και μετά έρχεται και τον ξαναπιάνει ο Τζόναθαν Ντέιβιτ και είναι αυτός ο οποίος θα χρεωθεί την κάρτα. Ο Μπραχίμ Δίαζ ζητάει από τους παίκτες να ανεβάσουν ο ρυθμό. 44 λεπτά αγώνα, 4 κάρτες, 2 για αμφότερες τις ομάδες. Ήρθε ο Ντέιβιτ πίσω για να μαρκάρει, άπλωσε τα χέρια του όπως λέει και ο Βαρούγκα, στιγμίο το κράτημα, αλλά εδώ ο Όλιβερ δεν ξέρω γιατί έδωσε την κάρτα, δεν ήταν και κάποιο βάρβαρο μαρκάρισμα. Η βαθιά παλιά, ο Ντιόπ είναι να πάρει την κεφαλιά, την πήρε, απομακρύνει ο Ντεφούζ ρόλο ο στόπερ των Καναδών, είναι μόνος ο Ντέιβιτ ψηλά, θα πάρει την κεφαλιά. Πολύ ωραίο το κατέβασμα από τον Ουναή για τον Ντιόπ που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Ο Ουναή ήθελε να παίξει τον αδείο, ωραίο το μαρκάρισμα από τον Ντεφούζ ρόλο με προβολή, παραχωρεί το πλάγι out. 20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά όπως επιτίθενται οι παίκτες της αφρικανικής χώρας και από τα δεξιά με τον Ουναή. Εδώ υπάρχει μακάρισμα από πίσω, έβγαλε για αυτή την κάρτα κύριε Όλιβερ, γι' αυτό τώρα τρέχει πάνω ο Ντέιβιτ και του λέει αφού τις έβγαλες και άλλη κάρτα.
8: Πέμπτη κάρτα.
9: Ρεκόρ. Χαμογελάει ο Σαμπάιο.
8: Να δούμε πώς θα βγάλει μέχρι το τέλος του αγώνα.
9: Χαμογελάει ο Σαμπάιο, σου λέει θα βρεθεί κάποιος να με ξεπεράσει. αυτό συμβαίνει με τις κάρτες, διότι όταν αρχίζεις και βγάζεις, μετά διπλώνουν όπως έλεγαν οι διαιτητές του ελληνικού πρωταθλήματος. Διπλώνουν μετά, δηλαδή μπορεί να γίνουν και κόκκινες. Οπότε έχουμε ήδη 5 πάρα πολλές για ένα παιχνίδι που δεν είχε βαρβαρότητες, δεν είχε σκληρά μαρκαρίσματα. Ενδεχομένως να ήταν επικίνδυνα στα όρια της κάρτας, αλλά ο Όλιβερ προτίμησε το να δείξει τις κάρτες για να μπορέσουν οι παίκτες να ηρεμήσουν και να είναι συγκεντρωμένοι, να φοβούνται. Ο 49χρονος προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουάχμπι, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Τα μαλλιά του προσπαθεί να φτιάξει από την άλλη μεριά ο Τζέσε Μάρς. Διανύουμε το 45 φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Έγινε το λάθος και το Μαρόκο θέλει να απειλήσει με τον Ραχίμι. Η πάσα δεν είναι καθόλου καλή. Βγαίνει άμυνα από τον Μπουκάναν. Ο Μπουκάνα για τον Ντέιβιτ που είναι πάρα πολύ πίσω. Θέλει να κάνει την κίνηση και ζητάει ο Αλί Αχμέτ και κάνει το λάθος ο Μπουκάνα. Το φεύγει μπάλα εκτός παιδιάς ακριβώς στη δεχοτόμο του γηπέδου. Ο Μάικλ Όλιβερ έδειξε μαζί με τον τέταρτο τα 6 λεπτά της καθυστέρησης για το πρώτο ημίχρονο. Αυτό το οποίο δεν θα το θυμόμαστε καθόλου αν εξαιρέσουμε τις δύο καλές φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο, κυρίως από τον Καναδά με τα δύο μπλοκ από τον Γιασίν Μπουνού. Τον κήπεδο είναι μια βουτιά. Εδώ δεν είναι φάουλ αυτό. Τώρα νομίζω ότι είναι μια βουτιά εδώ του παίκτη του. Θα δούμε αν ήταν ο Ουναή. Διαμαρτύρεται και ο Τζόναθαν Ντέιβιτ. Θα δούμε αυτή να δούμε. Το έχει σφυρίξει. Α, ο Ουναή είναι. Αυτό σας λέω. Είναι μια ωραία βουτιά. Κύριε Γιαχανατζή.
8: Αν δεν ήταν χορτάρι και ήταν πισίνα, θα είχε κάνει παιδική βουτιά. Έτσι.
9: Ναι, θα είχε κάνει και πλάτ.
8: Βέβαια.
9: Και όμως ο Όλιβερ λοιπόν δεν μου αρέσει καθόλου. Όλιβερ δεν πάει καθόλου καλά. Δεν είναι δυνατόν ένα διαιτητή τέτοια κλάση να υποπίπτει σε τέτοια λάθη. Είχαμε καιρό να δούμε κακή εφαρμογή του κανονισμού και εδώ ο Όλιβερ σήμερα δεν τα πάει καθόλου καλά. Μπορεί να μην έχει καλή, να μην είχε καλή μέρα. Ο Μπουνού καθυστερεί, καθυστερούμε και εμείς καθώς έχουμε πει στα τελευταία 4 λεπτά. 240 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Φοβερό λάθος από τον Μαζραουί Πασάρι στον πάγκο της ομάδας του Μαρόκου. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Μαζραουί της United, στο αριστερό άκρο της ομάδος της Αφρικανικής χώρας. Ο Νουσέρ Μαζραουί, δυναμικός, προσπαθεί η μπάλα να βγει μακριά από τα κάρια του Μάροκο. Καθυστερεί, βουτάει εδώ και παίρνει το φάουλ. Και αυτή ήταν μια βουτιά θαλάσσης, αλλά είχε την πίεση στο σώμα του ο Χαϊχάλ, με αποτέλεσμα να κερδίσει το φάουλ. Ο Σιγκούρ ήταν εκεί, ο στόπερ των Αφρικανών έπεσε μπροστά στον Άγγλο βοηθό. Τα κινητά έχουν πάρει φωτιά στις εξέδρες. Οι φίλοι του Μάροκου κοιτούν, σου λέει, τι μπάλα είναι αυτή. Η εθνική της χώρας κάνει την πιο κακή εμφάνιση μέχρι τη στιγμή.
8: Υποτονική εμφάνιση, Δημήτρη.
9: Ούτε μία σχέση με το Μαρόκο που περιμέναμε.
8: Καμία σχέση.
9: Άρα νομίζω θα έχει δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο έργο. Εκτός και αν έχουμε κάποιο τυχαίο γεγονός, κάποια φάση να τους βάλει μπροστά, είναι πάρα πολύ μέτρη.
8: Να φωνάξει τα αποδυτήρια, να τους ξυπνήσει κάτι.
9: Ναι, ξέρω εγώ, να διαβάσουν κανένα εμβατήριο, κάτι πρέπει να κάνω. Δηλαδή αυτό δεν είναι εμφάνιση αυτή, και απορώ πώς είναι αυτή η εμφάνιση. Μπορεί να μην είναι η μέρα, μπορεί να είναι
8: πολύ
9: η θερμοκρασία.
8: Πολύ ψυχωμένος ο Καναδάς, δεν ξέρω.
9: Μπορεί να είναι η θερμοκρασία, είναι πάρα πολλά. Είναι πολλές ημέρες τώρα εκεί, μας διανύουμε την 4η Ιουλίου και έχουν πάει τώρα εκεί από τις αρχές του Ιούνιου. Είναι εκεί 20-25 μέρες στην Αμερική, έχουν κάνει πολλά ταξίδια, είναι ζωντανός οργανισμός κάθε ομάδα. Δεν είναι πάντα fit, δεν είναι πάντα έτοιμοι όλοι, και τώρα φαίνεται όλοι να είναι μέτροι.
8: Σαν να άδειασαν.
9: Ναι, είναι πάρα πολύ μέτροι. Ο Καναδάς συνεχίζει όμως, διότι το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το παιχνίδι και πιστεύει ότι μπορεί να αποκριθεί απέναντι στο μεγάλο φαβόρι του Μαρόκου. Ο Μπουαντί εδώ, ένας από τους καλύτερους μέχρι στιγμής παίκτες του Μαρόκου, είναι αυτός που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής, και το Μαρόκο θέλει να βγει μπροστά, κάνει την τρίπλα. Στη μεσαία γραμμή ο Ιμπραχήμ Πίμας απέναντι για τον Ελχανούς, αυτός καθυστερεί, τριπλάρει, πάει να περάσει και ένα δεύτερο, όλα αυτά είναι στον άξονα, ήρθε από πίσω ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, το κρύψει την μπάλα. Η Μαροκινή είναι σαν υπνοτισμένη, σαν να είναι στην έρημο του Τέξας και να ψάχνουν να βρουν νερό. Είναι πάρα πολύ υποτονική, πάρα πολύ πεσμένη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Απομένουν ακόμα 2 λεπτάκια για την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων για το Μαρόκο, το οποίο ψάχνει να βρει τον καλό του εαυτό. Ένα πολύ μέτριο ημίχρονο. Ο Καναδάς πάρα πολύ καλό. Στα πρώτα 10 λεπτά είχε κερδίσει 3 κόρνερ, είχε κάνει 2 καλές φάσεις. Με τον Όλου Γιαβέση ήταν η δεύτερη πάρα πολύ καλή, καθώς ελήκθηκε μέσα στην περιοχή με μια πυρουέτα. Έφερε την μπάλα στο δεξί, σούταρε τα πόδια του Μπουνού, τα άπλωσε σαν χταπόδι, κατάφερε, σταμάτησε την μπάλα, δεν κατέληξε στα δίχτυα του. Δεν υπέστη το σοκ αυτό το Μαρόκο, δεν έβαλε μυαλό, καθώς παραμένει μέτριο. Εδώ οι διαδοχικές κόντρες, πλάγιου out, χειροκροτήματα από τους Καναδούς, ακριβώς 10 μέτρα από τα δεξιά, πως προσπαθεί να βγει μπροστά το Μαρόκο, αλλά δεν έφυγε ποτέ. Νομίζω ότι ο Κρεπό θα μπορούσε να φάει και μια πολύ ωραία κρέπα στο πρώτο ημίχρονο και χωρίς κανένας να τον ενοχλήσει. Δεν έκανε τίποτα ο Κρεπό, ο κίπερ των Καναδών. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Δεν νομίζω μπορεί να αλλάξει κάτι. Να ετοιμαστούν, παρακαλώ, τα τραγούδια του ημιχρόνου.
8: Μην είναι ήσυχος, έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι.
9: Εδώ άνοιξε ξανά την μπάλα. Εδώ έχουμε νέα κάρτα. Έχουμε νέα κάρτα, βέβαια. Έκτη κάρτα. Βέβαια. Η έκτη κάρτα. Εγώ σου είπα, θα διπλώσουν οι κάρτες. Οι Έλληνες διαιτητές είναι έξυπνοι. Λοιπόν, ο Ελχανούς είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει και την έκτη κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι είναι ρεκόρ για το παγκόσμιο κύπελο. Οι 6 κίτρινες σε ένα ημίχρονο. Δεν είναι γι' αυτό κάρτα, εντάξει. Απλώς η κάμερα τη δείχνει έτσι, έχασε την ισορροπία του.
8: Τον πάτησε όμως, Δημήτρη.
9: Εντάξει, ρε φίλε, τον αργαλιό θα πατήσει, εντάξει. Δηλαδή. Εντάξει. Με το γράμμα του κανονισμού, ναι, είναι, αλλά νομίζω έχει ξεφύγει. Ο Μπίλαλ Ελχανούς αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Η τελευταία.
8: Είναι η τέταρτη κάρτα για παίχτη του Μαρόκου.
9: 4-2.
8: Και 2 για τον Καναδά, ακριβώς.
9: Νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ. Γιατί άμα κρατήσει λίγο ακόμα τον χρόνο, θα δώσει και άλλη κάρτα. Τέλος. Ναι, κρατάει τη σφυρίχτρα. Τέλος, παιδιά, λέξη, κουραστείτε. 6 κάρτες, 0-0.
8: Αρκετά.
9: Δεν έχουμε να θυμόμαστε τίποτα πλέον. Φίλες και φίλοι, 6 κάρτες θυμόμαστε. Τον Μπουνού να σταματάει. Ένα Μαρόκο το οποίο έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση για τα πρώτα 49 λεπτά. Οπότε, Δημήτρη, ο λόγος σας.
8: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καναδάς Μαρόκο, λοιπόν, 0-0 σε αυτό το πρώτο μάτς της φάσης των 16 παιχνίδι που γίνεται στο Χιούστον. Τίποτα ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά με μια υπεροχή του Καναδά και μια υποτονική εμφάνιση στο πρώτο 45 λεπτά από την ομάδα του Μαρόκου, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να έχει μοιράσει ήδη 6 κίτρινες κάρτες, 4 για παίκτες της ομάδας του Μαρόκου και 2 για την ομάδα του Καναδά. Εμείς περνάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και επανερχόμαστε.

Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο της Ερασπόρο. Ημίχρονο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο, 0-0 στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 12 το βράδυ θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι της φάσης των 16 μεταξύ της Παραγουάης και της Γαλλίας, η Παραγουάη που έκανε την έκπληξη μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πέταξε έξω τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Από την άλλη έχουμε το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης όπως φαίνεται μέχρι τώρα, μια Γαλλία η οποία είναι πραγματικά φόβος και τρόμος. Δικαιολογημένα έχει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο στα γήπεδα της Αμερικής. Τα υπόλοιπα μάτσα για την φάση των 16 είναι Βραζιλία-Νορβηγία, ένα μάτσο που θα γίνει αύριο βράδυ, Κυριακή, στις 11. Στη συνέχεια έχουμε το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία, τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στις 3 η ώρα θα αρχίσει αυτό το μάτς. Το βράδυ της ίδιας ημέρας Δευτέρα 6 Ιουλίου η αναμέτρηση στην Ιβηρική Χερσόνησο μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Και η φάση των 16 ολοκληρώνεται την 3η 7 Ιουλίου που έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Πρώτο παιχνίδι, τα ξημερώματα της 3ης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο στις 3. Στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Αργεντινή θα παίξει με την Αίγυπτο και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία στις 11 το βράδυ της 3ης 7 Ιουλίου.

Πλέον στα πρωί τελικά ο νικητής από το Καναδάς Μαρόκο θα συναντηθεί με τον νικητή από την αναμέτρηση της Παραγουάης με την Γαλλία. Ο νικητής από τον Πορτογαλία Ισπανία θα παίξει με τον νικητή από το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Ο νικητής από το Βραζιλία Νορβηγία θα παίξει με τον νικητή από το Μεξικό Αγγλία. Και τέλος, ο νικητής από το Αργεντινή Αίγυπτος θα παίξει με τον νικητή από το Ελβετία Κολομβία.

Μουντιάλ, να θυμίσω τις δύο φιλικές νίκες των ελληνικών ομάδων. Παναθηναϊκός Άγιαξ 3-1 και ΠΑΟΚ Βέστερλο 4-0. Περνάμε σε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι κοντά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο.

0: Ένα φόρο μικρόφωνο σε γύρω του Μουντιάλ με αλλαγή σκητάλη πλέον στην ρύθμιση των ήχων, καθώ ήρθε ο Γαβριέλ Ραμούνδο να αντικαταστήσει την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλιζα Βυροπούλου στο μικρόφωνο τη Ερα Σπορ, ο Δημήτρη Γιαχαναζή. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο. Ο Καναδά που έχει μπει πολύ καλύτερα στο πρώτο 45 λεπτό και έχει βάλει δύσκολα στου Μαροκινού, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί υποτονικοί σε αυτά τα πρώτα 45 στι καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε αν θα αλλάξει η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και αν θα σημειωθεί και γκολ ή αν θα πάνε οι δύο ομάδες με αυτό το 0-0 μετά και τα 90 σε έξτρα χρόνο, σε έξτρα παράταση. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια, σε περιγραφή βεβαίως του Δημήτρη Μαλουσιώ. Εμείς προς το παρόν περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ερασπορ, μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Έλλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Δημήτρη Τιαχανάτη στο μικρόφωνο τη Ερασπορ. Όλα έτοιμα πλέον για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Καναδά με τον Μαρόκο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο Χιούστον, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, συνάδελφε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Τα πλάνα τα οποία μας έδειχναν η παραγωγή μας οδηγούσαν σε κάποια εξωτικά κλαμπ. Έβλεπα λυκνίσματα κυριών. Λες και ήταν σε...
6: Το χαίρονται, Δημήτρη, γιατί το ευχαριστούνται. Κοίταξε, και... λογικό είναι και τέτοιο εισιτήριο που έχουν πληρώσει.
7: Ναι, και βλέποντας και τα γήπεδα των Αμερικανών, πώς είναι τα δικά μας, ούτε μία σχέση. Δηλαδή, είπαμε αυτό, εδώ δύο πανέμορφες Μαροκινές που φημίζονται άλλωστε για την εξωτική τους ομορφιά. Τα κορίτσια από το Μαρόκο, τα αγόρια όμως δεν τα πήγαν καθόλου καλά. 0-0 να θυμίσουμε στα πρώτα 49 λεπτά. Πολύ μέτριο το Μαρόκο. Το χειρότερο πρώτο ημίχρονο το οποίο έχει κάνει στο.
6: Έχει απογοητεύσει το Μαρόκο, Δημήτρη, στο πρώτο μέρος.
7: Ακριβώς το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω εδώ η παραγωγή να μας δίδουν κάποια αλλαγή στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να υπενθυμίσουμε μια αναγκαστική από το πρώτο μέρος. Το βαρύ περιβολικό Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ο νέος σεντερφόρ της Μπάγερν, είναι στον πάγκο. Τη θέση του πήρε ο Σουφιάν Ραχίμι. Από την άλλη, ο Καναδάς δεν είχε λόγο να κάνει κάποια αλλαγή. Ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο. Απείλησε πολλές φορές. Απλώς να θυμίσω ότι οι Καναδοί είχαν 5 κόρνερ εν αντιθέση με το 0 που είχαν οι Μαροκινοί. Το 5-0 στα κόρν υποδεικνύει ότι κάτι δεν πήγε καλά στο Μαρόκο και κάτι πήγε καλά στον Καναδά. Θα δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων αφού ανοίξει το κοντρόλο David Jonathan με αποτέλεσμα, και να το λέμε σωστά, Jonathan David. Ο Jonathan είναι το μικρό του όνομα, David είναι το επίθετο. Στα πρώτα στοιχεία του αγώνα λοιπόν να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Φάση των 16 στο Χιούστον, Χακίμι που δεν φάνηκε στο πρώτο μήκρο, μόνο νεύρα είχε, κάνει μια τρίπλα πάνω στον Αλί Αχμέντ. Είχαν πολλά να πούν στο πρώτο ημίχρονο. Γρήγορα λοιπόν κρεπό κάτω από τον κόλπο στο Τζόνστον Λαριά, τα δύο άκρα. Ντεφούζε ρόλ με Μόιζε Μπομπίτο, ίδιο στόπερ. Σιγκούρε Ουστάκιο, ίδιο εσωτερική μέση. Αλί Αχμέντ με Τιτζον Μπουκάναν, ίδιο ακραίοι. Και ο Τζόναθαν Ντέιβιντ μαζί με τον Τάνι Ολιβουσαγέγε, ο οποίος έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό. Με καταγωγή από την Νιγηρία αγωνίζεται στη Βιγιαρεάλ. Για το Μαρόκο, ο Μπουνού κατά τον κόλπο. Στο Χακίμ από τη μία, ο Μαζραούι από την άλλη. Ο Χαϊχάλ με τον Ισαντιόπ, ίδιο στόπερ. Ο Μπου αντί με τον Ελ Αϊναουί της Ρώμα και τον Ουναή της Τζιρόνα, οι τρεις μέση. Ο Μπραχήμ Δίας της Ρεάλ από τη μία, ο Ελ Χανούς της Στουτγκάρδης από την άλλη και σύντερφορ, όπως προείπαμε, ο Σουφιάν Ραχίμι, διαιτητής, ο Μάικ Όλιβερ.
6: Ο οποίος έχει μοιράσει 6 κάρτες στο πρώτο μέρος.
7: Εν τω μεταξύ, λέει Όλιβερ, και πάντα γελάω με το στόμα μου γιατί υπάρχει μια διαβολική σύμπτωση καθώς ο γάτος μας έχει το όνομα Όλιβερ. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν γάτος πραγματικός ο Όλιβερ ο ρεφερή, καθώς υπέδειξε 6 κίτρινες κάρτες. Εδώ τώρα του βάζει χέρι ο Στάκιο. Πρωτοφανές αυτό, να επιπλήττει ο παίκτης τον διαιτητή για προηγούμενη φάση. Έτσι που λες, Δημήτρη, επειδή ο γάτος στο σπίτι λέγεται Όλιβερ, πέραμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ. Εδώ ήταν ψιλοφσάιτ.
6: Ναι, βέβαια.
7: Ήταν λίγο.
6: Εκτεθειμένος.
7: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχουμε κόρνερ. Έκτο
6: κόρνερ για τον Καναδά.
7: 48 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς προσπαθεί να κάνει την έκπληξη, να σοκάρει το Μαρόκο, να το βάλει με την πλάτη στον τοίχο. Πλασαριστά στον Αλί Αχμέντ, ο Ιωστάκιο θα γεμίσει, όχι, πασάρει έξω στον Αλί Αχμέντ. Αυτός για τον πάσα, το σουτ, ο Ντέφουζε ρόλ βρέθηκε εκεί, ο στόπερ, μια προβολή, μπαλά έφυγε, δεν μπορούσε και να πλήσει ο Ψιρικάς. Πολύ μου αρέσει ο Καναδάς, πρέπει να πω, Δημήτρη, για Καναζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ.
6: Καλός είναι, πολύ καλός. Δεν τον περίμενα εσύ να σου πει.
7: Παίζει πάρα πολύ γρήγορα, είναι fit. ξέρει να πει σωστά. Εδώ έχουμε κάρτα τώρα. Πάει 7η.
6: Δεν την γλιτώνει.
7: Με ρώτησε ένα φίλο στο ημίχρονο τι να παίξει στοίχημα. Του λέω κάρτε.
6: Το μόνο σίγουρο, έτσι.
7: Ακριβώς, γιατί εδώ να σου πω ότι προβλέπω, μου αρέσει να προβλέπω πάντα, άσχετα αν μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει. Προβλέπω παράταση εγώ.
6: Και εγώ τι βλέπω την παράταση, δεν νομίζω να τη γλιτώσεις, Δημήτρη.
7: Και θέλω να φύγω νωρίς.
6: Α, τώρα βρήκες και εσύ την ημέρα. Εντάξει.
7: Ο Ραχίμ έκανε την ωραία προσπάθεια, πέταξε μπάλα μπροστά, έκανε το τάκλινο Ντεφούζερολ. Ο Λουκ Ντεφούζερολ με αποτέλεσμα να δεχτεί και αυτός να μπει στο καρνέ των κίτρινων καρτών του Μάικλ Όλιβερ. 7 κάρτες στα πρώτα 49 λεπτά. Πρόκειται περί ενός φαινομένου το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Και τώρα το Μαρόκο μπορεί να απειλήσει καθώς υπάρχει το φάουλ παράλληλα της μεγάλης περιοχής. Πλασαριστά έξω στο σουτ, την στα δίκτυα. 1-0 το Μαρόκο με τον Ουναχή. Το γνωρίσαμε στην Ελλάδα, το γνωρίζουν και στο παγκόσμιο κύπελο. Καναδάς Μαρόκο 0-1 στο 50. Πάνω που έλεγα ότι μπορούν να απειλήσουν, δεν εκτελεί πλασαριστά, δεν εκτελεί το φάουλ παράλληλα, το εκτελεί στα όρια της μεγάλης περιοχής. Έρχεται αυτός ο πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Ουναχή, ο Εσδίν Ουναχή, και με ένα ωραίο σουτ πλασαριστό, χαμηλά η μπάλα στα δίχτυα, η Μαροκινή από το πουθενά, είναι πλέον αυτοί οι οποίοι ανοίγουν το σκορ και δημιουργείται ένα πανδαιμόνιο στις εξέδρες από τους Μαροκινούς. Ο Ουναχή, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν τα βρήκε με τη Μαρσέικ, βρέθηκε στην Ελλάδα, το γνωρίσαμε εδώ, τον αγάπησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα μπορούσε να καθίσει περισσότερο από ένα χρόνο και είναι πλέον στην Τζιρόνα. Χαίρεται και ο φίλος μου ο Σύφης από το Ρέθυμνο που μου στείλε και μήνυμα, καθώς όλοι αγαπούν το Μαρόκο εκεί. 1-0 λοιπόν για το Μαρόκο, ένα δουλεμένο στην προπόνηση, δηλαδή επειδή υπάρχει όγκος των ποδοσφαιριστών, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στο πέναλτι, περιμένουν την παράλληλη σέντρα, εκτέλεση φάουλ, αυτός βγάζει την μπάλα έξω, έχει μεγάλο οπτικό πεδίο, σουτάρει, περνάει μπάλα και κατά από τα πόδια κάποιων ποδοσφαιριστών και καταλέγει στη γωνιά του τροματοφύλακα, ο οποίος εκτινάχθηκε μεν, ο Κρεπό, αλλά δεν κατάφερε. Και ανά λοιπόν που το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη συνταγή, μπάλα δεν παίζει, όμως με μία φάση εξαιτίας της αξίας των μεμονωμένων των ποδοσφαιριστών ανοίγει στο σκορ και τώρα βάζει τα δύσκολα στον Καναδά που είναι στο Καναβάτσο και έχει 40 λεπτά να δούμε αν έχει την δύναμη, αν έχει την ψυχική ατοχή και το θάρρος και το θράσος να ξαναβγεί μπροστά και να ισοφαρίσει. Αν όμως βγει μπροστά και αφήσει καινούς χώρους, μπορεί να δεχτεί ένα δεύτερο γκολ, καθώς το Μαρόκο, επαναλαμβάνουμε, είναι γεννημένο για μεγάλα πράγματα. Μας έδειξε ένα πολύ δυσάρεστο πρόσωπο στα πρώτα 45 λεπτά.
6: Πάντως, Δημήτρη, το γκολ ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα, έτσι.
7: Ουδέ μία σχέση με την εικόνα τους. Αλλά η αξία των παικτών, η έμπνευση του Χακίμη, και αυτό κοστίζει 80 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι ο καλύτερος δεξιός οπισθοφύλακας του πλανήτη. Ο Άσος της Πάρη δεν γέμισε μέσα στο λαό, αλλά έβγαλε έξω την μπάλα. Και εκεί η μπάλα, άμα σε θέλει, πέρασε από πόδια ποδοσφαιριστών και κατέληξε στα δίχτυα για τον. Για το αφρικανικό έθνος του Μαρόκου, το οποίο κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στο ποδόσφαιρο, έχει κερδίσει αρκετά μάτς και αρκετές διακρίσεις σε χαμηλές ηλικιακές κατηγορίες και συν τους έμπειρους Χακίμη και όλους τους συναφή και τους άλλους παίκτες, έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σύνολο. Να τους εδώ Χακίμη πετάγεται μπροστά σαν ταύρος. Καλύπτει 40-50 μέτρα, κάνει και την τρίπλα, φέρει την μπάλα στο αριστερό. Ναι, εδώ υπάρχει φάουλ, δεν το δίνει ο Όλιβερ. Εδώ είναι καθαρό φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Όλιβερ σήμερα δεν μας τα λέει καλά, δεν είναι σε καλή μέρα. 7 και 3 κάρτες, πολλά λάθη. Εδώ ανοίγει την μπάλα πάρα πολύ δυνατό ο Αλί Αχμέτ με αποτέλεσμα να καταλήγει πλάγιο. Τον κυνηγούσε ο Ελ Μπουαντί. Όχι, αυτός δεν έχει το Ελ μπροστά, που είναι άρθρο ουσιαστικά στα αραβικά το Ελ. Δεν έχει άρθρο. Είναι Μπουαντί με το μικρό του να είναι ο άσος της Λίλ, Αιγιούμ, όπως είναι και ο δικός μας του Ολυμπιακού, Αιγιούμ Αλ Καχαμπί το λένε αυτοί, πρέπει να πούμε.
6: Καμπί το λέμε εμείς.
7: Εμείς λέμε Καμπί, εντάξει, έτσι μας τον είπαν, έτσι μας το μάθαμε. Αυτά είναι λίγο δύσκολα τα αραβικά. Τέλος πάντων, εδώ το παιχνίδι έχει πάρει νέες διαστάσεις, καθώς το Μαρόκο χωρίς να το αξίζει προηγείται 1-0 και θα δούμε αν έχει τα κότσια ο Καναδάς να βάλει δύσκολα, να ισοφαρίσει, πολύ δύσκολο αυτό. Όμως με δεδομένο ότι χθες το πράσινο ακροτήρι μπόρεσε και το έκανε, γιατί να μην το κάνει και ο Καναδάς και να οδηγηθούμε σε ένα...
6: Και το έχει κάνει και η Παραγουάη, Δημήτρη, έτσι, με τη Γερμανία.
7: Και η Παραγουάη έκανε το πρώτο μεγάλο σοκ.
6: Ναι, ναι.
7: φοβερή τρίπλα εδώ από τον Ουναχή. Ο άνθρωπος της μιλάει της μπάλας, ο Εσδίν Ουναχή, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και σκόρερ της αναμέτρησης. Την χαϊδεύει την μπάλα πραγματικά, ένας μέσος με πολλά χαρίσματα. Ο 28χρονος παίκτης.
6: Μήπως πήρε τα πάνω του επειδή ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ με 3-1 σε φιλικό μας.
7: Καλό, καλό πουλάει αυτό για τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά, υπό την έννοια έκανε σωστές μεταγραφές, τις έκανε νωρίς, καθάρισε το τοπίο νωρίς, πήρε προπονητή νωρίς. Κάνει και 2-2 νίκες στα φιλικά, οπότε έχει πολύ καλή ψυχολογία ο κόσμος του Παναθηναϊκού και η ομάδα του. Μην ξεχνάμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μετά τις 23 του μηνός θα μπουν στους αγώνες Europa League και Conference. Παναθηναϊκός με την Πάξη. Να δούμε εδώ τον Καναδά. Ωραίο το γύρισμα, αλλά ο Μπουαντί είναι σαν στόπερ και από μακρύν. Και ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ. Φεύγει ο Μπραχήμ Δίας μπροστά. Ο Ραχήμ κάνει την κίνηση. Μπάλα είναι εντός περιοχής. Θα την κάνει απέναντι για τον Ελχάνους. Τη γυρίζει, αλλά η προβολή μπάλα είναι corner ή πλάι. Για να δούμε, τρέχει ο παίκτης του Μαρόκου να πάρει την μπάλα για να τη στήσει στη γωνία του κόρνερ. Να λοιπόν το κόρνερ για το Μαρόκο, το οποίο έχει αναβαθμιστεί, προηγείται 1-0, σε καλύτερη ψυχολογία. Μπορεί να δείξει το πλούσιο ταλέντο του μέσα στο χορτάρι, στο πανέμορφο γήπεδο στο Χιούστον, την πόλη του διαστήματος της Αμερικής, στο Νότο, στο Τέξας, με το μεγαλύτερο λιμάνι, την γρηγορότερη αναπτυσσόμενη πόλη της Αμερικής. Το Χιούστον, με μια περιοχή που έχει δύο μεγάλα γήπεδα, το γήπεδο του Ντάλλας στο Άρλιγκτον και το γήπεδο εδώ στο Χιούστον, πάνω από 65.000 θεατές, πολύ κόκκινο και για το Μαρόκο, κόκκινο και για τον Καναδά. Η μπάλα θα μακρυνθεί μερικά μέτρα, ωραία σέντρα από τον Χακίμη, δεύτερο δοκάρι, τρέχει ο Στόπερ, ο οποίος πάει να προλάβει το out, δεν προλάβει τίποτα, πέφτει κάτω, η μπάλα κατέληξε out, τελείωσε και αυτή η φάση. Το Μαρόκο ανέβασε την απόδοσή του, προηγείται 1-0 με τον Ουναχή από το 50 λεπτό, με αποτέλεσμα τα δύσκολα τώρα να τα έχει ο Καναδάς, ο Τζέσε Μάρς, τον πιάνει η κάμερα, κουνάει το κεφάλι του.
6: Πολύ σκεπτικός.
7: Μόνο σκεπτικός.
6: Απογοητευμένος.
7: Σου λέει τώρα πώς θα το γυρίσουμε, φίλε. Με το Μαρόκο παίζουμε. Γι' αυτό σου είπα κάτι πριν τη λήξη του πρώτου μικρόνου. Συνήθως το ποδόσφαιρο μοιράζεται σε δύο μέρη. Στο Α και στο Β. Στο Α ήταν πολύ καλύτερο ο Καναδάς. Δεν εκμεταλλεύει τις ευκαιρίες.
6: Δεν μπόρεσε να βάλει γκολ εκεί που ήταν καλύτερο ο Καναδάς. Οπότε...
7: οπότε το Μαρόκο δεν μπορεί να είναι σε δύο ημίχρονα πάρα πολύ μέτριο. Ανέβασε την απόδοσή του, βρήκε και τη φάση, έκανε το γκολ, ανέβηκε η ψυχολογία. Τώρα αντιλαμβάνεται είναι το αφεντικό του αγώνα. Το ημίχρονο αυτό θα είναι το Μαρόκο. Μόνο σε κάποια φάση, σε κάποια στημένη μπάλα, σε κάποια στατική θα μπορέσει να απειλήσει ο Καναδάς.
6: Παίζουν για σένα, Δημήτρη, για να γλιτώσεις, για να μην πας στην παράταση.
7: Ενδεχομένως. De Fuserol, απέναντι μπάλα. Στο στόπερ τον Μπομπίτο, Μόιζες Μπομπίτο. Η μπάλα δεξιά στον Αλί Αχμέντ. Δεν έχει κάνει αλλαγές. Να είναι ακόμη λάθος. Δεν είναι καλά ο Καναδάς. Έχει μια ανισορροπία. Το γκολ τον έχει ταρακουνήσει, πίστευε πολύ, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, δέχτηκε τον γκολ σε κόντρα επίθεση, η κεφαλιά από τον Τζόναθαν Ντέιβιτ, ωραία, ο Μπουαντί θα γυρίσει πάνω όμως στον Σιγκούρ, με τη μία ο Ισά Ντιόπ, επιτέλους θα κατέβει μπάλα χαμηλά, τώρα θα κατέβει, όχι, η κεφαλιά από τον Ντεφούζερολ, ο Σιγκούρ όπου να είναι, εκεί που ελέγχει ο Χαϊχούλ, ο σέντερ μπακ των Μαροκινών, και ο Μπουνού με το αριστερό θα επαναφέρει την μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή. Δυναμικά ο Λουκ Ντε Φούζερολ, την κεφαλιά πλάγια, τρέχει πολύ δυναμικά ο Χακίμ, ένα τάνκερ πραγματικά, ένα θηρίο πραγματικά, ένας παίκτης όλη της πλευράς, ο κορυφαίος δεξιός οπισθοφύλακας στον κόσμο με αξία 80 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι το πλάνο στον Ιφαντίνο, ο άλλος βγάζει από πίσω ένα σέλφι, δεν καταλάβει ότι τον βλέπει όλος ο πλανήτης, είναι στα επίσημα και βγάζει σέλφι. Τρέχει ο Ντέιβιτ, ο Αλί Αχμέντ, ο άσος της Νόριτς. Να λοιπόν, θα πάρει ένα κόρνερ ακριβώς στο 58, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eraspor. Πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Μουντιάλ, R2 Sport τηλεοπτικά, Eraspor ραδιοφωνικά. 58 λεπτά αγώνα, η φάση των 16 στο Χιούστον, στο Τέξας, στο νότο της Αμερικής, Καναδάς Μαρόκο 0-1 με τον γκολ του γνώριμού μας από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό Εσδίν Ουναχή στο 50 λεπτό, με την εκτέλεση φάουλ του Χακίμη έξω από την περιοχή και το απευθείας βολέα από τον μέσο της Τζιρόνα Βάλβη στην Καταλωνία. Ο Εουστάκιο, ο αρχηγός στο κόρνερ, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά η απομάκρυνση προς στιγμής, εκεί όπως ο στόπερ των Μαροκινών, ο Χαϊχάλ, η μπάλα πάει στο πλάγιο out, ο Μαροκινός, ο οποίος παίρνει τη θέση του Ριγιάν.
6: Ανεβάζει την πίεση του Καναδάς.
7: Ναι, για να δούμε, θα καταφέρει πλάγι out, θα τα βλέπει αυτά ο νομικός σύμβουλος από το Κιλκής, ο παλιός ποδοσφαιριστής ο Λάκης Σιμοφορίδης, και θα λέει ότι είμαι εγώ πρωτοπόρος που μετέφερα την μπάλα με πλάγι out. Είχε σκοράρει απευθείας με πλάγι out στον τελικό Καστοριά Ηρακλής, παίκτης τότε της Καστοριάς, η κεφαλιά, η απομάκρυνση, ο Ουστάκη που αναφέρει την μπάλα στον Άλιστερ Τζόνστον, τον δεξιό πιστοφύλακα των Καναδών, οι οποίοι τα κάνουν θάλασσα, ξαναχαρούν την μπάλα, με αποτέλεσμα ο Ελχανούς να απομακρύνει όπως όπως πάνω στον αρχηγό τον Ιωστάκη, όλα αυτά εκτός περιοχής, και η μπάλα τελικά καταλήγει πλάγι out. Πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα του Καναδά έχει να κάνει με την ψυχολογία, καθώς τώρα σιγά σιγά συνέρχονται από το σοκ της επίτευξης του τέρματος του Μαρόκου από το 50 λεπτό, τώρα είμαστε στο 60, γι' αυτό σιγά σιγά ανεβάζουν την αποδοσή τους, μπας και απειλήσουν. Η κεφαλιά είναι προς τον, εδώ πέφτει κάτω ο Αλί Αχμέντ, ζητάνε πέναλτι, τη σηκώνει το σημαίακι offside, σηκώνει το σημαίακι offside, τον David κάτι ζητάει, ο Μαζραουί είναι πεσμένος κάτω, αλλά μάλλον είναι ύποπτος, κάτι πρέπει να κάνει εκεί, απλώς υπήρχε ένα σπρόξιμο, αλλά προϋπήρχε ένα offside. Γι' αυτό λοιπόν και ο Αλί Αχμέντ, για να δούμε τη φάση πάλι. Όχι, δεν είναι offside καταρχάς, είναι στο όριο μάλλον. Και εκεί που τον πιέζει είναι πέναλτι βέβαια αυτό. Αυτό είναι πέναλτι. Αλλά είναι πέναλτι το κλασικό, απλώς έχει προηγηθεί το offside.
6: Ναι. Κοίταξε, αν ήταν πέναλτι θα του μιλούσαν από το VAR να πάει να δει τη φάση.
7: Ναι, εγώ προϋπήρχε το offside. Υπήρχε το offside.
6: Οπότε έχει δώσει το offside,
7: ναι,
6: σαν,
7: ναι,
6: πρώτο.
7: Ναι, γλίτωσαν.
6: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη συνέχεια.
7: Γλίτωσαν οι Μαροκινοί. Ο Μαζραουί το παίζει τώρα χτυπημένος, γιατί ξέρει ότι έγινε εκεί κάτι λάθος από το συμπαίκτη του. Τέλος πάντων, το Μαρόκο συνεχίζει τη μέτρια εμφάνιση. Απλώς προηγείται ένα 0 και αν ο Θεός θέλει, δεν ξέρω ο Αλλάχ τι θέλει, μπορεί να δούμε κι άλλο γκολ στο παιχνίδι μας. Ο Λουκ Ντεφουζερόλ θα πάρει μια κεφαλιά. Πολύ καλός ο Πιτσιρικάς, πολύ ωραίο ο Στάκιο. Παίζουν το 1-2 οι Καναδοί. Ο Μπουαντί όμως πανταχού παρών και τους χαλάει την προσπάθεια. Τρέχει ο Μπομπίτο, ο Μωυζές Μπομπίτο. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κρεπό και ο τερματοφύλακας πλάσα αριστά για να βρει πλάγια τον δεξιό του πιστοφύλακα. Ο Μπομπίτο έχει βγει τώρα δεξιά. Στη μεσαία γραμμή ο Σίγκουρ αναγκάζεται υπό την πίεση του Ραχίμι να επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Πιεστικός ο Ουναή μαζί με τον Ραχίμι πολύ ψηλά. Ανεβαίνει ο Μπομπίτο. Τι να την κάνει την μπάλα, δεν ξέρει. Σιγά σιγά να ανέβουν οι Καναδοί, οι οποίοι είναι το outside του αγώνα. Και ο Νίκος Σίγκουρ με κροατικές ρίζες θα συγκλίνει προς τον άξονα. Θα κάνει την μεταβίβαση, όχι, δίπλα του έχει τον συμπέκτη του, μεταβιβάζει την μπάλα τον στόπερ, τον Λουκ Ντεφούζερολ, αυτός για τον έτερο στόπερ τον Μόιζες Μπομπίτο, κάθεται αυτός πολύ δυνατά, η μπάλα θα περάσει, κανένα πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο Καναδάς και κυρίως το έχει στην σκέψη του, στο μυαλό του, έχει χαλάσει το μυαλό των Καναδών μετά την επίτευξη του τέρματος του Ναχή. Αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν είναι κοντά στην πρόκριση. Εδώ ο Ναχή κρύβει την μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις Καναδούς, ότι παίρνουν όμως. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ καθαρό. Πάρω λίγο εδώ να έχουμε και κάρτα. Φωνάζει ο
6: Δημητρή.
7: Για Σέβη, παρακαλώ.
6: Μια και έχουμε και αυτό το μικρή διακοπή για το φάουλ. Ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, ο συνονόματός μας.
7: Ναι, ναι.
6: Λέει καλησπέρα, μπορεί να πει ξανά ο Δημήτρης πώς προφέρουν τον Ελ Καχαμπή οι Μαροκινοί.
7: Ελ Καχαμπή.
6: Ελ Καχαμπή.
7: Ελ Καχαμπή με το χο. Πολύ
6: μεγάλο. Πολύ μέσα.
7: Ναι, Καχαμπή. Να λοιπόν οι αλλαγές, μπαίνει ο γνωστός μας ο Άμραμπατ, ο οποίος πρέπει να είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Ο Σοφιάν Άμραμπατ, αδερφός του Νορντίν που έπαιζε στην ΑΕΚ. Βγαίνει ο Μπουαντί, αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, που ως βγαίνει ο κυρίαρχος στη μεσαία γραμμή. Μια κίνηση που δεν ξέρω αν θα την πληρώσει αργότερα. Ο Ελχανούς λοιπόν βγήκε. Και έχουμε λοιπόν, έχουμε και άλλες αλλαγές, οπότε θα τις δώσουμε όλες μαζί σιγά σιγά. Έχουμε δύο αλλαγές για το Μαρόκο. Σίγουρα μία βγήκε, μπαίνει ο Λάριν τώρα, πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής ο Κέιν Λάριν, ο οποίος παίζει Southampton, σκόραρε στο παιχνίδι το πρώτο που γλίτωσε την ήττα από τη Βοσνία ο Καναδάς. Και για να δούμε εδώ λοιπόν τις αλλαγές, αφού πρώτα είμαστε στην αναμετάδοση για τον Ραχίμι μόνο στο απέναντι για τον Ταλμπί που μόλις εισήλθε. Λοιπόν, Μπουαντί εκτός, να σημειώσω και εγώ στα έγγραφά μου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, με τον Άμραμπατ, ένας πολύ καλός μέσος. Τον γνωρίσαμε στη Φιωρεντίνα, πήγε στην United, μετά μου φαίνεται πήγε στην Betis. Εδώ πάντα έχει την μπάλα ο Μαζραουί, τι θα κάνει, θα γεμίσει στο πουθενά, απομακρύνει ο Λουκ Ντεφούζρολ εκτός περιοχής. Πολύ ωραίο το, η πάσα του για τον Μπραχήμ Δίαζ. Αυτός κάνει την μπάλα κορδονάκια, τελικά την χάνουν και ο Μπραχήμ Δίαζ βιρτουόζος της μπάλας πραγματικά. Οπότε η αλλαγή είναι η εξής. Ο Μπουαντί λοιπόν εξήλθε, εισήλθε ο Άμραμπατ, ο αδερφός του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Συνεχίζει το παιχνίδι με το Μαρόκο, με τον Μπραχήμ Δίαζ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι δεν πέρασε ποτέ, απομακρύνει όπως ο Νίκο Σούγκαρ. Ο Ελ Χανούς έφυγε από το παιχνίδι και εισήλθε ο Τάλμπι. Και για την πλευρά των Καναδών βγήκε ο Τάνι Ολουβασέγε και εισήλθε ο έμπειρος ο Λάριν, ο οποίος έχει φτάσει, έχει πάρα πολλές συμμετοχές, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, παίζει πολλά χρόνια, είναι κοντά στις 90 συμμετοχές από ό,τι ενθυμούμε, είναι στις 93 συμμετοχές και 94 με τη σημερινή και έχει σκοράρει 31 φορές, είναι ένας παίκτης περιοχής, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που ήρθε στην Ευρώπη και παίζει πολλά χρόνια, έχει περάσει και από το τουρκικό πρωτάθλημα. Τώρα ήταν δανεικός στην Southampton, ο Λάρι γεννημένος στο Οντάριο. Είναι αυτός τώρα το δίδυμο μπροστά μαζί με τον άσο της Γιουβέντος. Τον...
6: Και ο Καναδάς πλέον, Δημήτρη, θα ρισκάρει γιατί δεν έχει άλλα περιθώρια, έτσι.
7: Ναι, και όταν ρισκάρεις αφήνεις και ένας χώρος, φίλε, για Χανατζή.
6: Αλλά δεν έχει άλλα περιθώρια, δηλαδή είναι πίσω στο σκορ, πρέπει να, κάνει, να κυνηγήσει το παιχνίδι, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλει να διεκδικήσει κάτι.
7: Ναι, το ζήτημα είναι, ξέρεις, αν μπορεί, γιατί το Μαρόκο τώρα πλέον θα παίξει έξυπνα, θα έχει μπροστά μόνο αυτούς τους δύο και θα περιμένει, δεν έχει άγχος, πρόκειται να μην δεν, διανύουμε το 65, σε 5 λεπτά θα έχουμε και την δεύτερη και τελευταία διακοπή για την ενυδάτωση και τον να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και ο Καναδάς δεν έχει απειλήσει καθόλου, έχει υποστεί ένα σοκ προ 15 λεπτών όταν δεν την μπάλα στα δίχτυα, το ωραίο σου του Ναχή με την έπνευση του Χακίμη να μην εκτελέσει το φάουλ παράλληλα από την περιοχή, εδώ υπάρχει offside σίγουρα 100%, παίζεται από τον βοηθό. Τώρα το σήκωσε. Ναι, υπήρχε offside, δεν υπήρχε θέμα. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα σοκ από το γκολ το οποίο δέχτηκε κόντρα στη ροή του αγώνος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνέλθει. Έχει χαλάσει το μυαλό του, είναι και το outsider. Αυτά παίζουν πάντα ρόλο. Δεν μπορεί να αναβαθμίσει την αποδοσή του μέσα σε λίγα λεπτά μια ομάδα η οποία δεν έχει παραστάσεις. Μην ξεχνάμε, πρώτη φορά στη φάση των 16 ο Καναδάς. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα που θέλει να πάει.
6: Τέταρτη θέση στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, στο Κατάρ.
7: Και τώρα, μια και ο λόγος αυτό, να σου πω τώρα ότι η αξία των παιχτών του Μαρόκου, ας πούμε, είναι κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αξία των παιχτών του Καναδά είναι κοντά στα 150. Η μία ομάδα είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι, και ο Καναδάς είναι νούμερο 30. Υπάρχουν δηλαδή διαφορές, είναι
6: μεγάλες διαφορές, βέβαια.
7: Είναι χαόδες η διαφορά της αξίας. Οι εκπλήξεις γίνονται, αλλά πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα ταυτόχρονα, δηλαδή έπρεπε να προηγηθεί ο Καναδάς για να μπορέσει το παιχνίδι να το οδηγήσει εκεί που θέλει. Εδώ παρολίγο να γίνει το λάθος, βγήκε ο Μπουνού και θα δώσει και την κάρτα, είπα και εγώ δεν θα δώσει ο Όλιβερ, ο οποίος έτρεξε μάλιστα να δώσει και την κάρτα, λες και το κυνηγάει κανένας. Απλώς η μπάλα πήγε προς τα πίσω, ο Χακίμη την άφησε όχι σίγουρα, πήγε να βάλει την προβολή ο Λάριν, βγήκε ο Μπουνού, δεν έπαθε τίποτα, απλώς εντυπωσιακά πέταξε το κορμί του. Δεν νομίζω να πάθει τίποτα ο Μπουνού και έδειξε μετά, λοιπόν, απλώς τον ακούμπησε λίγο και γλίτωσε το Μαρόκο. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι κάρτα, αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Τώρα οι κάρτες είναι πάρα πολλές, έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω.
6: 7.
7: Άρα πάμε για 9. Ναι, πάμε για 9. Ο Λάριν, λοιπόν, να τον κυτρανίσω και αυτόν στις σημειώσεις μου. Ο 30χρονος άσος της Southampton.
6: Όχι, συγγνώμη, 8 είναι οι κάρτες, Δημήτρη.
7: Πάμε λοιπόν, έχουμε τη διακοπή, οπότε ο λόγος σε σένα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. 68 λεπτά αγώνα, ένα μέτριο παιχνίδι, Καναδάς Μαρόκο 0-1.
6: 0-1 λοιπόν, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από το 50 λεπτό με το τέρμα του Ναΐ, με το Μαρόκο προηγείται του Καναδά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πολύ μικρή διακοπή από το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, σε συνέχεια των όσων είχαμε πει περίπου πριν από ένα δύο ώρο για τον Σμαϊλόβιτς, επιβεβαιώνεται και από τον Ολυμπιακό ότι ο παίκτης αποκτήθηκε από τους ερυθρόλευκους στόπερ 22χρονος ύψους 1,90 από την Σάντεφιορ. Μια μεταγραφή που ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια, κοντά στο 6,5 για την ακρίβεια. Και μάλιστα αύριο ενσωματώνεται άμεσα στην Ολλανδία για να πάει εκεί όπου κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός. Οπότε κλείνει το κεφάλαιο στόπερ μετά τον Κάρμο και ο Σμαϊλόβιτς είναι παίκτης του Ολυμπιακού και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση για το τι ακριβώς γίνεται και πώς θα παρουσιαστεί έτσι και μέσα από τα social και βεβαίως και στους εκπροσωπούς του τύπου.
6: Πάντως γρήγορα Γιάννη, έτσι με το που έκλεισε κατευθείαν βασικό στάδιο της προετοιμασίας να μην χαθεί ούτε δευτερόλεπτο, έτσι.
3: Κοίταξε, είναι μια υπόθεση που την δουλεύει ο Ολυμπιακός περίπου 3 εβδομάδες. Το γεγονός ότι ο Καρντόσο ήρθε και νομίζω ενεργοποιεί γρήγορα κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, το καταλαβαίνει κανείς αφενός. Και γι' αυτό θα δούμε και για την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης που έρχεται από την Νότιχαμ και θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν και μαζί με το Ρόκα, τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Mm-hmm. Αυτά ούτως ή άλλως τα έχουμε πει ότι μετά και τον Πόποβιτς, μετά και από τις υπόλοιπες ενέργειες που γίνονται πλέον, παίρνουν τον δρόμο τους έτσι ώστε να κλείσουν τα κεφάλαια τα οποία χρειάζεται για να έχει ή δυνατόν το 95% των παιχτών στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα γίνει και μια αξιολόγηση και με αυτούς που θα φύγουν, γιατί όπως καταλαβαίνουμε αυξάνεται ο αριθμός του ρόστερ, οπότε θα πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνει μια διαχείριση και μάλιστα μια εκαθάριση το ποιοι συνεχίζουν, ποιοι μένουν και όσοι φύγουν με ποιο καθεστώς πώλησης ή ακόμα
6: ιδανική.
3: Και δανεικού ακριβώς.
6: Mm-hmm. Κόκκινος λοιπόν ο Σμαϊλόβιτς, 6,5 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή. Γιάννη, ξέρεις διάρκεια συμβολαίου?
3: Όχι, λεπτομέρειες για να πω την αλήθεια δεν γνωρίζω.
6: Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα, έτσι.
3: Για την ακριβία δεν είναι διασταυρωμένες. Δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το έχω διασταυρώσει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά κρατάμε ότι είχαν δικό του έναν παίχτη που έχει πολλά κοινά στοιχεία, όπως αποκτήθηκε από τον Πυρόλα, σε μια πολύ καλή ποδοσφαιρικά ηλικία, που μπορεί να χτίσει το δικό του όνομα, να πάρει ακόμα περισσότερες παραστάσεις και εμπειρίες. Και ένας παίχτης που έχει δώσει από νωρίς τα διαπιστευτήριά του και έχει ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας.
6: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς ολοκληρώνεται το διάλειμμα ενυδάτωσης. Δημήτρη, νομίζω ότι πρόλαβες και εσύ λιγάκι να πιεις νερό, έτσι.
7: Και καφέ.
6: Καφέ, ωραίο είσαι, μια χαρά.
7: Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί. Καθώς Δημήτρη το Μαρόκο το συμπαθούμε, γιατί ήταν και ταξίδι του Μέλτος κάποτε.
6: Α, μάλιστα. Αποκαλύπτεις λοιπόν, εκεί πήγες, έτσι. Ωραία.
7: Το συμπαθούμε.
6: Ένα μας τα λες, λέει και ο Γαβρίλη, έχει απόλυτο δίκιο. Μία με τη γάτα που το λένε Όλιβερ. Τώρα μία με το ταξίδι του Μέλτος στο Μαρόκο.
7: Το Μαρόκο τώρα κάποτε έχουμε πάει το 1997 και καταλαβαίνεις τότε. Το Μαρόκο μια πολύ ωραία χώρα, μια φιλιρινική χώρα, πάρα πολύ ωραία χώρα με δικιά της κουλτούρα, πάντα καλούς ποδοσφαιριστές έτσι, αλλά η ανάπτυξη είναι τρομερή τα τελευταία 15 χρόνια, κυρίως με ποδοσφαιριστές που έχουν ανδρωθεί στην Ολλανδία και στο Βέλγιο λόγω μετανάστευσης και Ισπανίας.
6: Και Γαλλία, ε.
7: Ναι, κυρίως ο Μπραχήμ Δίας, επειδή το πέρασμα Μαρόκου και Ισπανίας από τη Μελή γίνει μόνο 14 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πολλοί Αφρικανοί γενικά που ψάχνουν μια καλύτερη ζωή φεύγουν από το Μαρόκο μετά την Ταγκέρη για να ανέβουν
6: επάνω,
7: στην,
6: ναι,
7: από τη Μελή για να ανέβουν πάνω απέναντι στην Ισπανία. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί με τους Μαροκίνους που παίζουν στο πρωτάθλημα του Μαρόκου με την, ας πούμε, Ουναχή, την Καζαμπλάνκα,
6: ναι,
7: την περίφημη πόλη, τη Λευκή Πόλη, έχουν συνθέσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο και νομίζω σωστά είναι η καλύτερη εκπρόσωπο της Αμερικής, τα λιοντάρια του Άτλαντα, όπως είναι το προσωνύμιο, το παρατσούκλι των Μαροκινών, οι οποίοι προηγούνται να μην δένει, διανύουμε το 73, με αποτέλεσμα να πάμε για τελευταία 15 λεπτά σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, πολύ δυναμισμό, πολλές κάρτες, πολλές αψιμαχίες, όχι μεγάλες φάσεις, με μονομένη αξία των ποδοσφαιριστών μεγάλη όπως είναι ο Ναΐ, που τον θαυμάσαμε εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και μάλιστα δεν έπαιζε κιόλας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έβαζαν αυτόν τον παίκτη. Τέλος πάντων, αυτός κρίνει τώρα, πέρασε μέσα τον Άμραμπατ, ο οποίος καλύπτει πάρα πολύ καλά το χώρο του κέντρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ελέγχει τη μεσαία γραμμή, τον τοποθέτησε ο προπονητής του να έχει την εμπειρία από, από τον νεανισμό του ο Μπουαντί. Ενώ ετοιμάζεται αλλαγή τώρα και για τους Καναδούς, με τον Τζέσε Μάρς να είναι προβληματισμένος. Ο Καναδάς νομίζω δύσκολα θα βρει φάση να απειλήσει. Μόνο κάποια στατική φάση, corner είτε κάποιο λάθος. Σβηστά θα πάει το παιχνίδι. Μπορεί και να μην μπει κι άλλο γκολ. Γιατί και το Μαρόκο το μυαλό του είναι να το διατηρήσει. Και δεν ξέρω με τις μεγάλες ομάδες τι συμβαίνει. Το ίδιο είδαμε και με την Αργεντίνη χθες σε πολύ χαμηλό τέμπο. Δηλαδή, αν δεν ισοφαριζόταν, δεν θα ανέβαζε απόδοση. Αναγκαζόταν η Αργεντινή και αφού ισοφάριζε το πράσινο ακροτήρι, ανέβαζε κάπως την απόδοση.
6: Ναι. Έτσι,
7: και τώρα το Μαρόκο το ίδιο βλέπω. Δεν βλέπω να τρελαίνεται. Οι γραμμές του δηλαδή παραμένουν όπως ήταν. Δεν ανεβαίνουν ψηλά να πιέσουν, να κλέψουν την μπάλα. Περιμένουν. Οι Καναδοί κάνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι βεβαιασμένες. Και το Μαρόκο δείχνει με την εμπειρία του να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα. Προηγείται. Εδώ θα πάει στο εξάρι, δηλαδή τον Άμπραμπατ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός, σε επαναλαμβάνω, ο αδερφός του Νόρντιν. Εκείνος έπαιζε στα άκρα, εξτρέμ. Αυτός είναι στη θέση των αμυντικών μέσων, με πάρα πολύ καλό κοντρόλ, έλεγχο της μπάλας, έλεγχο του χώρου. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Λάρινα, τον κρατούν δύο. Η μπάλα επιστρέφεται στην μεσέγρα με τον Σιγκούρ. Ο Σιγκούρ καθυστερεί, τελικά θα αλλάξει με τον Λαριά, η μπάλα πιο πίσω, όλα αυτά είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Ντεφούζερολ προσπαθεί να μεταβιβάσει τον Νίκο Σιγκούρ με τις κροατικές ρίζες. Απέναντι θα πάει η μπάλα, πάει απέναντι, κάτως εκείνο ο Μόιζες Μπομπίτο. Περνάει αυτό στην μεσαία γραμμή, θα αλλάξει δεξιά. Καθυστερεί ο Καναδάς πάρα πολύ, έχει θολωμένο μυαλό, δεν έχει καθαρή σκέψη, απλώς κερδίζει ένα plug you out. Εδώ παρεμποδίζει ο παίκτης του Μαρόκου να πάρουν την μπάλα. Διαμαρτύρονται κάπως. Ο Ταλμπί ήταν αυτός. Και ο Μπουκάναν, ο οποίος δεν έχει φανεί. Ο Μπουκάναν με Τζαμαϊκανή μαμά. Ο Τιτζον Μπουκάναν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω παίζει στη Βιγιαρεάλ. Και έρχεται το πλάγιο out με απόσταση που θα διανύσει μπάλα πάνω από 15 μέτρα. Με τα χέρια. Η νέα μορφή των πλάγιων out. Εκτελείται εντός περιοχής. Θα απομακρύνει ο Άμπραμπατ. Έχουμε τον Σοφιάν Άμπραμπατ και τον Σοφιάν Ραχίμι. Βγαίνει ο Μπούνου με το δεξί χέρι, θα απομακρύνει. Η μπάλα εντός περιοχής. Η σέντρα, νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Δίας. Το τακουνάκι από τον ΑΗ εκτός περιοχής, το λάθος. Θα δούμε να το πληρώσει. Ουστάκιο έρχεται. Εδώ υπάρχει κράτημα ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Και κάρτα πρέπει να είναι εδώ, καθώς ήθελε και πέρασε την μπάλα ο Στάκη μπροστά του, η μπάλα γκέλαρε και να σουτάρει απευθείας, τον κράτησε από πίσω και του λέει γιατί δεν δίνεις κάρτα, του λέει τώρα. Είναι ένα φοβερό.
6: Είναι απ' έξω ακριβώς, Δημήτρη, λίγο πριν μπει στην περιοχή.
7: Είναι και είναι κράτημα.
6: Βέβαια.
7: Και είναι κάρτα. Και δεν τη δίνει, τον άδειασε τον Άμπραμπατ. Πάρα που λέγαμε καλά λόγια για αυτό το παιδί. Τον άδειασε ο Στάκη, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας μέσος στη θέση 8. Με βλέπεις για τη θέση 10, έκανε την πυρουέτα. Πέρασε την μπάλα πίσω από τον αντίπαλό του.
6: Λοιπόν, θα βοηθήσουμε ένα φίλο, το Σπύρο, τώρα να πάει ταμείο. Δημήτρη, δε σε SOS, λέει. Ένα γκολ ακόμη και ένα κόρνερ, βοηθήστε.
7: Έχει παίξει πάνω από 300 ευρώ, ναι. Μακάρι, ήθε.
6: Ένα γκολ και ένα κόρνερ θέλει ο
7: άνθρωπος. Ένα κόρνερ θα το δώσουμε σίγουρα.
6: Και ένα γκολ τώρα, εδώ είναι καλή θέση. Αλλά...
7: Αν σκοράρει όμως, μπορεί κάποιος να χάσει τη μιλιά του. Οπότε άστο.
6: Σωστό και αυτό, ναι. Έχεις την παράταση μετά εσύ μπροστά από τη βλέπεις.
7: Εδώ είναι λοιπόν με το πλάνο να είναι στο πίσω από την εστία του Μπουνού η εστία των Καναδών οπαδών, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να δουν την μπάλα να αναπαύεται στα δίχτυα του Μπουνού. Διανύουμε το 77, ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του αγώνος, διότι αν ισοφαρίζουν εδώ οι Καναδοί δεν την γλιτώνω την παράταση. 1-0 μπροστά και τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε ένα εξαμελές στίχος των Μαροκινών και έναν 7ο ξαπλωμένο ώστε να σταματήσει την μπάλα αν αυτή πάει χαμηλά, και ένα ψεύτικο τείχος, ένα παραπλανητικό τριών Καναδών. Απαγορεύεται πλέον να συμπληρώνουν το τείχος η μία με την άλλη ομάδα. Εκτελεί ο Ντέβις, σουτάρει, μπάλα out. Προσπάθησε, αλλά η μπάλα δεν είχε την απαραίτητη καμπύλη για να κατέβει. Πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ένα ωραίο πλασσαδάκι από τον Ντέιβιτ. αλλά σε αυτά τα φάουλ τα οποία είναι ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής, δηλαδή σε μια απόσταση 15 μέτρων από την εστία, δεν προλαβαίνει η μπάλα να κατέβει. Η καμπύλη δεν μπορεί να γίνει άμεση, οπότε συνήθως καταλήγει out.
6: Θέλει σούπερ σπεσιαλίστα εκεί, Δημήτρη.
7: Εκεί θέλει το
6: να
7: φίλο.
6: Να σηκώσει την μπάλα αρχικά, να πάρει πολύ ύψος και μετά να αρχίσει να κατεβαίνει, οπότε να βρεθεί στα δίχτυα κατευθείαν.
7: Ακριβώς, πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για Μέση, Μαραντόνα, Φραντζέσκο στην Ελλάδα, πάρα πολύ
6: Πλατινή,
7: δύσκολο.
6: Πλατινή κλπ. Κλπ. Έτσι.
7: Τώρα ο Ντέβιτ αποχωρεί, μπαίνει μέσα η αλλαγή. Έχει ξαναπαίξει αυτό το παιδί, τον έχω δει σε άλλη μετάδοση. Η αλλαγή για τον προπονητή, τον Αμερικανό. Διανύουμε το 79. Αν πρόλαβα να δω, βγήκε ο Ντέβιτ, θα δούμε την αλλαγή. Ένα σουτ από πολύ μακριά. Να το κόρνερ, φίλες και φίλοι, για τον φίλο που το ζήτησε. Ο Μπουνού πετάγεται στη γωνία. Ένα σουτ από τα 30 μέτρα από τον Αλί Αχμέτ. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ένα δυνατό σουτ από τον Τζο Μπουκάναν, ο οποίος αναγκάζει τον Μπουνού να απλώσει το τεράστιο κορμί. Και η μπάλα είναι κόρνερ στο 79. Ο Καναδάς κάπως ανεβαίνει. Κάπως πιέζει το Μαρόκο και ο Εουστάκιο με τα πολύ καλά άμεσα και γλυκά χτυπήματα της μπάλας είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Το εκτελεί πρώτο δοκάρι, πολύ κακή εκτέλεση. Απομακρύνει εύκολα ο Ραχίμι. Τρέχει να μαζέψει την μπάλα ο Σιγκούρ τελευταίος εκεί. Ο παίκτης με τις κουρατικές ρίζες θα γεμίσει για να φέρει την μπάλα ο Μπομπίτο. Εδώ κάνει φάουλ επιθετικό, το είδε ο Όλιβερ. Η μπάλα είναι corner με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια στη φάση. Κλασικό το φάουλ από τον ποδοσφαιριστή του Καναδά. Οπότε θα δούμε με ηρεμία και τις αλλαγές τις οποίες έγιναν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Καθώς πρέπει να έχουμε 6 αλλαγές. Ο Σάφελμπουργκ λοιπόν μπήκε και δεν βγήκε ο Ντέβιτ, βγήκε ο Λαριά, ο αριστερός οπισθοφύλακας που παίζει κατά ανάγκη αφού ο Αλφόνσο Ντέβις δεν παίζει. Και μπήκε ο Σάφελμπουργκ λοιπόν, ένας μέσος επιθετικός, ακριβώς 11 λεπτά. Ο Ντέβιτ βγήκε, αλλά πέρασε, όχι μάλλον, ο Αχμέντ
6: βγήκε και μπήκε ο Πρόμης.
7: Μπήκε ο Πρόμης, ένας πολύ καλός παίκτης από το πρώτο δεύτερο παιχνίδι, παίζει στην Σεν-Ζιλουάζ, ένας πολύ δυναμικός ποδοσφαιριστής, θα τον δούμε εδώ, με το νούμερο 24 νομίζω, ένας παίκτης με μια αξία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Με καταγωγή από την Ιγυρία ο Πρόμης λοιπόν, δεν έχει σχέση με τον έτερο Πρόμης, τον Ολλανδό διεθνή που έπαιζε και στην Ρωσία και κάποτε είχε αντιμετωπίσει η ΤΣΣΚΑ τον ΠΑΟΚ και έπαιζε τότε εκεί το 2021. Έτερος Πρόμης είναι αυτός, η παλιά είναι στην μεγάλη περιοχή των Καναδά, δεν μπορεί να την γυρίσει, γίνεται σέντρα από τον Τζόνστον, από μακρινό ποσό όπως η Μαροκίνη, ελέγχει ο Σάφερμπουργκ με τον Νίκο Σούγκαρ, αναγκάζεται αυτός να την επιστρέψει, Σίγκουρ, όχι Σούγκαρ, την επιστρέψει στον Κρεπό. Και στη μεσαία γραμμή ο Καναδάς δείχνει τώρα να έχει πάρει τα ενία του αγώνα, το Μαρόκο να έχει καθίσει την αμυνά του και να περιμένει τι το μοιραίο ή την ηρεμία του. Ο Ταλμπί πολύ ωραία ξεχύνεται, ξεπερνά δύο αντιπάλους και το Μαρόκο έχει ευκαιρία να κάνει δεύτερο γκολ και είναι τέτα τέτα ο Μπραχήμ Δίας, καθυστερεί, φέρνει μπάλα στο αριστερό, είναι αργά, σουτ, γκολ, τέλος το παιχνίδι, ο Ραχήμ το τελειώνει στο 81. Ο Ουναχή το τελειώνει. Ο Ουναχή κάνει 2-2 και το Μαρόκο προκύνεται 2-0 και είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Βγήκε στην αντεπίδυση ο Ταλμπί, πέταξε την μπάλα πάνω στον Μπραχήμ Δίας. Αυτός έκανε δύο τρίπλες, έκοψε την μπάλα προς τα πίσω. Ξαναήλθε ο Ουναχή, Μαρόκο, Καναδάς 2-0. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτό που λέγαμε πριν, όταν παίρνεις τα μέτρα και ανεβαίνεις, έχεις το κενό στην άμυνά σου. Το Μαρόκο δεν είναι καμιά ομαδούλα της σειράς, έχει παίκτες αξίας. Ο Ουναχή κάνει double στα γκολ, απίστευτο και όμως αληθινό. Δεν νομίζω να έχει σκοράρει πολλές φορές δύο γκολ σε αγώνα της εθνικής του ομάδος. Ο Άζντιν Ουναχή, ο οποίος φτάνει τα 11 γκολ στην 54η του εμφάνιση και είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Ταλμπί ήταν όλα τα λεφτά που ξεκίνησε. Πέταξε την μπάλα μπροστά για τον Μπραχήμ Δίας. Αυτός έκανε την προσποίηση. Πάσαρε στον Ουναχή και ο Ουναχή έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κρεπό. Τέλειωσε το μάτς, 2-0. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει παράταση σίγουρα, Δημήτρη.
6: Και, και corner και goal, έτσι, για τον φίλο τον Σπύρο.
7: Μπράβο, Σπύρο. Μπράβο και σας είπε από τον Ρέθυμνο που το ζήτησε. Όλα καλά.
6: Και σώπα, ο Ουναχή πήρε φόρα από την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άγιαξ.
7: Ναι, ενδεχομένως, ενδεχομένως. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα η καλή, η ομάδα η έμπειρη, η ομάδα των πολύ καλών ατομικά ποδοσφαιριστών, παρότι ήταν μέτρια συνολικά εμφάνιση, καθαρίζει την πρόκριση. Που θα ήθελα να μου πεις τώρα, αφού προκρίθηκε, ποιο θα βρει μπροστά του.
6: Γαλλία λογικά.
7: Η Γαλλία που παίζει με την,
6: Παραγουάη στις 12 το βράδυ.
7: Γερμανία.
6: Ναι, ναι.
7: Τι ώρα είναι το μάτς?
6: 12.
7: Πολύ ωραία. Περιμένω και
6: εκείνα. Κάνε ό,τι κάνεις, θα το δεις στο μάτς. Δεν υπάρχει.
7: Ναι. Η Γαλλία Παραγουάη 3-1 σκορ. Καλό.
6: Γαλλία Παραγουάη 3-1.
7: Ναι, δεν μπορεί Παραγουάη παραπάνω, επειδή την έχω μεταδώσει κιόλας.
6: 3 γκολ η Γαλλία.
7: Η Γαλλία θα δούμε τώρα, επειδή όλες αυτές οι ομάδες κατεβάζουν λίγο ταχύτητα γιατί κοιτούν το αποτέλεσμα. Όπως είδε στο Μαρόκο σήμερα, όπως είδε η Αργεντινή. Ενδιαφέρονται τώρα για να προκριθούν. Είναι ενδιαφέρον για να δώσουν θέαμα. Τελείωσε το θέαμα ότι είχαμε να δούμε στον πρώτο γύρο και στους 32. Τώρα στους 16. Πάμε για τους 8.
6: Τώρα μετράει το αποτέλεσμα.
7: Αλλά είναι κάποιοι παίκτες που δεν μπορούσε να του βάλει χαλινάρι.
6: Είναι καλά, σίγουρα. Εμπαπέ τώρα, ο Λίσε.
7: Μπαρκολά, Ντουέ, Ντεμπελέ. Δεν μπορεί αυτό να του κρατήσει. Και περιμένουμε και το πρώτο γκολ του Ολίση, γιατί μου φαίνεται δεν έχει σκοράρει ακόμη, αν δεν απατώμε. Περιμένουμε και αυτό να ανεβάσει την απόδοσή του. Κάθος εδώ, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πάμε.
6: Καλό το λες, δεν έχει σκοράρει ακόμα.
7: Ναι, προς την αποφώνηση. Ο Μπουνού μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια. Να δούμε, θα έχει και γλυκό. Θα έχει και επιδόρπιο το Μαρόκο. 2-0. Ουναχή, ο άνθρωπος του αγώνα. 2 γκολ μέχρι στιγμής. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Δοκάρι! Αγγίζει το 3-0 το Μαρόκο με το Ραχίμι. Το άγγιγμα της μπάλας από τον Ουναχή για να βρει το κεφάλι του Ραχίμι ήταν μαγικό, ήταν φανταστικό. Έσκαψε την μπάλα ελαφρώς, η κεφαλιά τέλεια από το Ραχίμι. Άτυχος όμως, καθώς χτύπησε στο δοκάρι, με αποτέλεσμα να γλιτώσει το τρίτο γκολ ο Καναδάς και στην αντεπίθεση να κερδίσει ένα κόρνερ. Απελευθερωμένη από το άγχος η Μαροκινή.
6: Τώρα παίζουν ελεύθερα.
7: Παίζουν ελεύθερα, δεν υπήρχε offside. Η τέλεια σέντρα από τον Ουναή. Πώς άγγιξε την μπάλα και πολύ καλή κεφαλιά.
6: Και ωραία κεφαλιά.
7: Πολύ ωραία κεφαλιά.
6: Λίγο πιο χαμηλά να ήταν, θα
7: ναι, ήταν λίγο άτυχος. Καταλαβαίνεις τώρα το δοκάρι έχει 12, η περίμετρος του είναι 12 εκατοστά. Όσα είναι και η γραμμή των, που βλέπουμε εδώ τις γραμμές με 12 εκατοστά. Όσο είναι και το δοκάρι, καταλαβαίνεις τώρα η περίμετρος για λίγα εκατοστά. Δεν πήγε πιο κάτω για να διαγράψει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Καναδάς είναι στην επίθεση, προσπαθεί, αλλά νομίζω σπασμωδικές οι αντιδράσεις. Ξέρουν πολύ καλά στην ψυχούλα τους οι Καναδοί ότι μέχρι εδώ ήταν ο Πρόμες, ένα θηρίο πραγματικά. Όποιος δει τον Πρόμες στη τηλεόραση θα φοβηθεί. Είναι τύπου το center forward της Crystal Palace, του κολλάει το μυαλό μου που πέσει στην Εθνική Αγγλίας. Ματετά, είναι τύπου Ματετά. Ενδεχομένως να είναι και ξαδέρφια με αυτό το σωματότυπο το οποίο έχουν.
6: Είναι αρκετοί πάντως που είναι έτσι.
7: Έχουν γίνει θηρία οι ποδοσφαιριστές. Είναι πλέον για δυνατούς στο ποδόσφαιρο. Οπότε έχουμε τώρα μια διακοπή. Ο Ντέιβιντ δεν κατάφερε να βοηθήσει. Είναι ο άνθρωπος που έχασε την πρώτη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό. Τώρα έχουμε κάποιες αλλαγές με τον Μουραμπέτ να εισέρχεται στο παιχνίδι, όπως και να σακομισεί παίκτης του. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία. Προφανώς είναι για το χειροκρότημα.
6: Σε ένα ακόμη μάτς δεν παίζει ο Ελκαμπή, έτσι, Δημήτρη. Δεν τον βάζει ούτε σαν αλλαγή.
7: Τον έχει τρίτο σεντερφόρ, τον ξεκουράζει για το Μεντιλίπαρ προφανώς.
6: Προφανώς. Του έχει δώσει οδηγίες ο Βάσκος. Μην τον πολύ βάζει να τον έχω έτοιμο στην προετοιμασία.
7: Τώρα πρέπει να πούμε για τον Ελκαμπή, ένα παίκτη με μεγάλη εμπειρία. Ο Γιούμπ έχει 72 συμμετοχές και 35 γκολ. Δεν είναι κανένας παίκτη της σειράς. Είναι από αυτούς που έχει στην αποστολή. Είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Ελκαμπή, όπως το λέμε εμείς. Δεν τον πιστεύει. Τον έβαλε στο τρίτο παιχνίδι. Δεν τα πήγε καλά, δεν σκόραρε. Πρώτος είναι ο Σεϊμπάρη και δεύτερος είναι, το υπάρχει ένα φόρο, και δεύτερος είναι ο Ραχίμι, ο οποίος είχε το τοκάρι νωρίτερα. Εδώ έχουμε ένα μίνι τραυματισμό, καθώς πετάχτηκε δυνατά ο Πρόμης.
6: Έπεσε ο Πρόμης επάνω στο κήπερ.
7: Έπεσε ο τείχος. Οπότε είμαστε στο 88 και έχουμε ακόμα μια διακοπή. Ξαναβλέπουμε τη φάση εδώ. Πραγματικά ο Πρόμης θα μπορούσε να είναι και σε άλλο αθλημά. Είναι πολύ δυνατός παίκτης.
6: Πραγματικά.
7: Αν θηρίο πραγματικό. Οπότε έχουμε διακοπή, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Πάρε λίγο
6: σου
7: το θυμίζει, μικρόφωνο.
6: Σου θυμίζει και κάτι από, μεταξύ Φαρίτ και Λεσόρ, ε.
7: Ενδεχομένως.
6: Λοιπόν, είμαστε στο 2-0, λίγα λεπτά πλέον πριν από την ολοκλήρωση των 90 λεπτών. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε παράταση. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι ο Καναδάς μπορεί να κάνει αυτό που έκανε το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, όπου πέτυχε δύο γκολ σε διάστημα 3 λεπτών και το 2-0 το έκανε 2-2 για να στείλει το Μάρτιν στην παράταση. Εδώ θεωρώ ότι το Μαρόκο πλέον είναι στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης και περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση της Παραγουάης με την Γαλλία, ένα μάτς που θα ξεκινήσει σε περίπου 2 ώρες και κάτι από τώρα. 2 ώρες και 7 λεπτά μας χωρίζουν από την αναμέτρηση της Παραγουάης με την Γαλλία. Ένα παιχνίδι που θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λιαργκόβα και σχόλιο του Χρήστου Κοντού. Θα το δείτε από την RT2 Sport. Το μάτς αυτό που θα ξεκινήσει στις 12 το βράδυ στην Φιλαδέλφια και αύριο Κυριακή ένα παιχνίδι στις 11 το βράδυ στη Νέα Υόρκη, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Δημήτρη, ξαναρχίζουμε.
7: Ξαναρχίζουμε, βγήκε ο Ναχή για να πάρει το χειροκρότημα, βγήκε και ο Ντιόπ, μπήκε μέσα ο Σαντάνε. Βγήκε λοιπόν και ο Ναχή, μπήκε μέσα ο Ελμούραμπε, τυπικές αλλαγές, έφυγε ο Μπουκάναν και ο Σιγκούρ και εισήλθαν οι Νέλσον και ο Σόριο, τυπικά πράγματα, τυπικά γεγονότα. Διανύουμε το πρώτο τελευταίο αγώνα, το λεπτό του αγώνα, στο οποίο διεξάγεται και ολοκληρώνεται στο περίφημο λιμάνι του Χιούστον, στην πόλη του διαστήματος, αφού εκείνη η έδρα των αποστολών της NASA. Δεν είδαμε διαστημικό ποδόσφαιρο σήμερα, είδαμε ένα δυναμικό παιχνίδι με πάρα πολλές κάρτες.
6: Ένα μεστό Μαρόκο είδαμε, Δημήτρη.
7: Είδαμε ένα Μαρόκο μεστό, ένα Μαρόκο το οποίο άφησε το πρώτο μήκο να του φύγει, δεν την πλήρωσε. Καθώς ήταν άστοχος ο Καναδάς στο πρώτο δεκάλεπτο που δημιούργησε και τις τρεις καλές φάσεις, με τη μεγαλύτερη στο 10ο λεπτό και το τέτα τέτ του Όλου Βαγέσε, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπουνού, νωρίτερα ούτε ο Ντέιβιτ, με αποτέλεσμα να κυλήσει ο χρόνος να πάμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Καναδάς δεν κατάφερε να κάνει πράξη σε γκολ τα 5 κόρυμπ τα οποία πήρε. Το Μαρόκο αναγκαστικά στο δεύτερο ημίχρονο συνήλθε. Ήταν και τυχερό στο 50ο λεπτό, καθώς η έμπνευση του Χακίμη να μην σεντράρει στην εκτέλεση του φάουλ παράλληλα στην περιοχή, αλλά να την γυρίσει στο ύψος του πέναλτι εκτός περιοχής. Ο Ουναχή με τα πολύ καλά πόδια σούταρε σωστά, χαμηλά στη γωνία, έκανε τον 0. Εκείνο ήταν το σημείο κλειδί του αγώνος, καθώς ο Καναδάς έφαγε 15 λεπτά, ξόδεψε 15 λεπτά μέχρι να συνέλθει. Είχε χαλάσει το μυαλό του, χάλασε η ισορροπία του,

0: αστείας του Κρεπό που δεν είχε ευθύνη. Έγραψε το 2-0, σκορ αγώνων ρυθμίσης, το οποίο δεν νομίζω να αλλάξει μέχρι το τέλος. Θα περιμένουμε βέβαια ακόμη 7 λεπτά, θα περιμένουμε 420 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση, η οποία είναι η πρώτη της ημέρας, φίλες και φίλοι, Σάββατο 4η Ιουλίου, μεγάλη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου του 2004 στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και στην Αμερική που είναι συνδιοργανώτρια, η ημέρα της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, 250 χρόνια μετά, μετά το τέλος των Άγγλων. Η Αμερική είναι ελεύθερο κράτος και συνδιοργανώνει το Μουντιάλ μαζί με τον Καναδά, που θα επιστρέψει στις ωραίες λίμνες του Οντάριο, στο Τορόντο, και το Μεξικό, το οποίο θα περιμένει την Αγγλία Κυριακή βράδυ. Μάλλον δεν αλλάζει η ώρα.
1: Δεν θα αλλάξει η ώρα, όχι.
0: Άρα παραμένει τρεις δύσκολη ώρα.
1: Ναι, ναι. Δύσκολη ώρα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ματσάρα θα είναι.
0: Ματσάρα θα είμαι. Η Αγγλία του πολύ καλού προπονητή Τούχελ, με τον Κέιν καυτό. Ο τύπος σε 51 αγώνες φέτος έχει βάλει 61 γκολ. Βάλε και τα γκολ στο Μουντιάλ, έχει φτάσει στα 65 γκολ. Με Μπέλιχαμ και Κέιν δεν έχει πολλά προβλήματα μπροστά, καθώς ο Σάκα έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού και δεν αποδίδει. Άρα λοιπόν η Αγγλία θα προσπαθήσει να αφήσει τους Μεξικανούς στο σπίτι
1: του. Το μόνο πρόβλημα για τους Άγγλους, Δημήτρη, θα είναι το υψόμετρο, πώς θα επηρεαστούν.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό, είναι ένα θέμα. Εδώ ο Νέλσον πέρασε στην περιοχή. Τι θα κάνει, να γυρίσει απλώ ένα κόρνερ. Τρέχει ο Καναδάς να προλάβει, όπως έλεγε και ο Χαρίλος Φλωράκης, ο ηγέτης της αριστεράς. Δεν προκάναμε, είχε πει κάποτε. Δεν νομίζω να προκάνει και το συγκρότημα του Καναδά. Πολύ καλός παίκτης ο Εουστάκιο. Σήμερα σε χαμηλή πτήση. Η Σέντρα, ο Μπουνούκ. Ω, αν είναι δυνατόν. Βγήκε στην επίθεση ο τροματοφύλακας. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν επέστρεψε στην άμυνά του. Προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Γκρέμισε δύο αντιπάλους ο Κρεπό, καθώς δεν εκτελέστηκε απευθείας στο κόρνερ, αλλά με πάσα. Ο τροματοφύλακας ήταν στη μεγάλη περιοχή. Πήδηξε εντυπωσιακά. Βούτυξε κάτω. Κανένα πρόβλημα όμως. Δυναμικός κι αυτός. Δες και είναι πολεμικές τέχνες. Επέστρεψε γρήγορα στην εστία του. Ήταν η επιτάς, καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα.
1: Εντάξει, δεν έχει να χάσει πλέον κάτι ο Καναδάς. Δηλαδή και ένα τρίτο τέρμα να φάει και τι να λέει. Τι να χάσει με 2-0, τι με 3-0.
0: Κάποιοι φίλοι του στοιχήματος για το over μόνο. Λοιπόν, ωραία αυτή η εμφάνιση του τροματοφύλακα του Κρεπό. Είναι αυτή η αυταπάρνηση, το πάθος να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Βγαίνει σε μια απόσταση 100 μέτρων. Θυμίζουμε ότι τα γήπεδα είναι 105 μέτρα. Λοιπόν, για να είναι παρόν στην εκτέλεση του κόρεν της ομάδος του, δεν τα κατάφεραν. Είναι τώρα πίσω και θα βοηθήσει ο συμπέκ του Νάτος, εδώ βγήκε ως μπακότερμα και κάνει το λάθος και μετά την πρώτα πλάγιο out. Δεν είναι για αυτά ο Κρεπό. Σημασία πάντως ότι έχει τελειώσει ο αγώνας και σιγά σιγά θα δώσουμε χώρο στην αποφώνηση. Η ομάδα του Μαρόκου παίρνει στο πέμπτο παιχνίδι. Είχε δύο νίκες, δύο ισοπαλίδες. Τώρα φτάνει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Πέτυχε σήμερα δύο γκολ το Μαρόκο. Είχε σκοράρει 7 φορές. Φτάνει λοιπόν το Μαρόκο στα 9 γκολ. Έχει δεχτεί 4. Ο Καναδάς με μια πολύ καλή επίθεση μέχρι στιγμής θα φύγει από το Μουντιάλ, καθώς είχε σκοράρει 9 γκολ. Είχε δεχτεί 3. Αλλά πάντα ήταν outsider. Παραμένει outsider και έτσι θα καταλήξει αυτή η αναμέτρηση με τον Καναδά το outsider να πιέζει στην αρχή, να προσπαθεί να απειλήσει, να δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες στην αρχή και να ιτάται τελικά από το σαφώς πιο έμπειρο και καλύτερη ομάδα, νούμερο 7 στον κόσμο. Και βλέπουμε μια ωραία σκηνή τώρα στον πάγκο τον πάλι ο Κρεπό, πάλι ήρθε στην επίθεση, τρομερό ο τροματοφύλακας των Καναδών, πάλι ήρθε στην επίθεση ο Μαξίμ Κρεπό, ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του, άφησε τα γκολπός του, μετέβη στην άλλη εστία για να βοηθήσει με την κεφαλιά, δεν βρήκε την μπάλα, ο Καναδάς είναι πάλι στην επίθεση, ο Σάφερμπουρ πέφτει κάτω, φάουλ, το φάουλ από το Ραχίμι, λέτε να έχουμε γκολ στο 96 και απλώς να υπάρχει ένα τυπικό άγχος, γιατί στο ποδόσφαιρο πλέον δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, τα πάντα γίνονται, οι καθυστερήσεις είναι πολλές, μπορεί να έχει δείξει 8, μπορεί όμως να κρατηθεί ένα ακόμη. Αν αυτό γίνει γκολ από τον Εουστάκιο, θα έχουμε ένα δραματικό τέλος. Ακριβώς 5,5 λεπτά από τα 8 έχουμε ξοδέψει, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Το τείχος από τον Ραχίμι, τον Άμπραμπατ, τον Ταλμπί. Έτοιμος ο Εουστάκιο. Έχει καλή εκτέλεση

0: Σάκιο Φαρ μπορεί να το κάνει απευθείας ή να γεμίσει, τι θα κάνει. 96 λεπτά αγώνα, το δυνατό σουτ, την μπάλα κόντρες, ο Σάφερμπουργκ, νέο σουτ, νέα επαφή μέσα στην ευθεία, καθυστέρηση, μπάλα out. Κανένα πρόβλημα για τον Μπουνού, ο οποίος το πανηγυρίζει υπτάμενος στον αέρα. Ο Μπουνού έκανε μια κίνηση πανηγυρισμού καθώς δεν δέχτηκε αυτό το γκολ. Έτσι λοιπόν δεν θα δούμε άλλο γκολ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καθώς απομένουν 100 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση και των 8 των καθυστερήσεων. Οι Καναδοί στεναχωρημένοι, δεν έχουν πρόβλημα όμως, αγάπησαν το ποδόσφαιρο. Έχουν τρεις ομάδες οι οποίες παίζουν στο MLS, με το Toronto, το Vancouver και το Montreal. Ο Ουναχή είναι αυτός ο οποίος τους στεναχωρεί σήμερα, σκοράρε δύο φορές ο πρωινάς του Παναθηναϊκού σε δύο κρίσιμες χρονικά στιγμές του αγώνος, στο 50 και στο 80, με αποτέλεσμα να τους γκρεμίσει τα όνειρα για μια μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση. Τελειώνει το παιχνίδι για τους Καναδούς και το Μαρόκο στέλνει το μήνυμα ότι είναι εδώ και θέλει να ξανακάνει παρόμοια πορεία όπως το Κατάρ. Είχε και την προϊστορία, είχε τρεις νίκες το Μαρόκο στα προηγούμενα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι τους είχε νικήσει τους Καναδούς στο Μαρόκο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2-1. Τότε είχε σκοράρει ο Ζίχεχ, ο παλιός παίκτης του Άγιαξ. Εδώ σκοράρει ο Ουναχή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του αγώνα και στέλνει το Μαρόκο στην επόμενη φάση σε έναν αγώνα τον οποίο διεύθυνε ο Μάικ Όλιβερ, ο οποίος είχε μια μέτρια ημέρα, καθώς έδειξε 8 κίτρινες κάρτες, έχασε και κάποια σφυρίγματα. Ένα δυναμικό παιχνίδι με το Μαρόκο να κάνει τελευταία επίδεση στο αγώνα. Θα γίνει το 3-0 απέναντι στο 3-0 και το κάνει το 3-0 το Μαρόκο με το Ραχίμι. Ραχίμι και 3-0. Θριαμβευτική πρόκληση του Μαρόκου στην επόμενη φάση. Πάλι ο Μπραχήμ Δίας φεύγει μπροστά. Πάλι ασίστ και ο Σέντερφορ κάνει το 3-0. Μαρόκο, Καναδάς 3-0 και το Μαρόκο είναι εδώ. Απίστευτο και όμως αληθινό, όταν έχεις παίκτες μεγάλης αξίας μπορεί με τρεις φάσεις να κάνεις τρία γκολ. Το Μαρόκο έκανε τέσσερις φάσεις, πέτυχε τρία γκολ και δείχνει ότι είναι γεννημένο για μεγάλα πράγματα, αφού κατάφερε και πέτυχε τρία γκολ σε μια εμφάνιση που ήταν μετριότατη, σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλες βλέψεις. Βέβαια έχασε τον Σιμπάρι, τον Center Four, προφανώς όμως από κάποιο μικρό τράβηγμα, για να μην έχει χειρότερα, γι' αυτό και εξήλθε στο 40, στο 23. Ο Καναδάς θα έχει να το θυμάται αυτό, έπαιξε πολύ καλή μπάλα, ήταν πάρα πολύ δυνατός, ήταν ισοδύναμος, αλλά έχασε με 3-0 σε ένα μάτς το οποίο δεν θέλει να το θυμάται ο Καναδάς. Με τρεις μπάλες λοιπόν, είπαμε, ο Δίας τα έκανε όλα και το τέλειο πλασί από τον Ραχίμι διαμόρφωσε το τελικό, καθώς φαίνεται. Καναδάς Μαρόκο 0-3, άρα λοιπόν δεν παίζει ο Ελκάμπι, αλλά τα δύο σεντερφόρ των Μαροκινών είναι υψηλού επίπεδου παίκτες και αυτοί, όπως και ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γράφεται λοιπόν ο επίλογος, φίλες και φίλοι, στο Χιούστον, ένα Μαρόκο το οποίο ήταν ουσιαστικό, ήταν απλό. Είναι ο νικητής αναμέτρησης και περνά στην επόμενη φάση και θα περιμένει τον νικητή Γαλλίας Παραγουάη, τον οποίο θα γνωρίζουμε μετά τις δύο τα ξημερώματα. Οι τελευταίες σκηνές του παιχνιδιού, το Μάικ Όλιβερ δεν μας τον έχουν δείξει, θα δούμε αν έχει σφυρίξει για το τελικό. Ναι, έχει σφυρίξει το τέλος του αγώνα. Οπότε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, μία ακόμη αναμέτρηση έλαβε τέλος. Τα συγχαρητήρια του Τζέσε Μάρς στον Οαχμπή, πολύ καλός προπονητής αυτός. Τα δύο γκολ του Ναή και ένα του Ραχίμι οδήγησαν το Μαρόκο στην επόμενη φάση με το επιβλητικό 3-0. Δημήτρη, ο λόγος σας έρθει.
1: Δημήτρη Μαλισιώβα, σε ευχαριστώ πολύ. Καναδάς Μαρόκο 0-3. Το Μαρόκο πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
13: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
12: Ψαραδέλης.
14: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
15: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
16: Ακούτε Era Sport.
17: Ένα φόρο, ο Καναδάς αποχαιρέτησε την διοργάνωση, το παγκόσμιο κύπελο που συνδιοργάνωσε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Μεξικό. Το Μαρόκο είναι στα προημιτελικά της διοργάνωσης, περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση της Παραγουάης με τη Γαλλία. Το μάτς αυτό θα ξεκινήσει στις 12 το βράδυ, σε λιγότερο από 2 ώρες. Οι Μαροκινοί πήραν την νίκη με 3-0 με τα τέρματα του Ναΐ στο 50 λεπτό και στο 82 και του Ραχίμι στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Με τον Γαβρίλη Μούρδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Από μένα καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα και στις 12 σέντρα και πάλι στον παγκόσμιο κύπελο με το παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία.

Καλησπέρα σας, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 παρά 10. Και αυτό γιατί? Γιατί μετά έχει ποδοσφαιρική πανδεσία με Γαλλία Παραγουάη και μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε την πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση για τους 8. Αυτή είναι το Μαρόκο, με τον Ουναΐ να κάνει τα πάντα. Ο τρομερούς Ουναΐ λοιπόν έστειλε το Μαρόκο στις 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. 2 γκολ ο Ουναΐ, το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Βεβαίως στις 12 το βράδυ έχουμε άλλο παιχνίδι, μας περιμένει άλλο παιχνίδι. Αυτή θα είναι η αναμέτρηση, όπως είπαμε, της Γαλλίας με την Παραγουάη. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τους τρικολόρ να είναι το φαβορί και να ετοιμάζονται να πάρουν το εισιτήριο και αυτοί για την οκτάδα. Όμως, σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια, η Εθνική μας έκανε το απόλυτο θαύμα, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας τον τελικό την Πορτογαλία με 1-0 με την κεφαλιά του Χαριστέ. Όλοι οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους πανηγυρίζοντας ανεξαρτήτου ομάδας. Βεβαίως θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας τον βοηθό του ομοσπονδιακού προπονητή, τον κύριο Τοπαλίδη. Ο Παναθηναϊκός, θα πάμε και στα μπασκετικά, νίκησε στη στροφή τη Φενέρ για το Μπόγκα και όπως όλα δείχνουν ο παίκτης θα ντυθεί στα πράσινα, ενώ ο Ολυμπιακός κλείνει τον Σμαϊλόβιτς, αναμένεται μέχρι αύριο στην Ολλανδία, διαμορφώνει την τετράδα των στόπερ με ένα ποσό που θα αγγίξει και ίσως ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως είναι και ο αγώνας της εθνικής μας αύριο, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της βραδιάς.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ο βοηθός του τότε ομοσπονδιακού προπονητή, ο κύριος Τοπαλίδης, είναι κοντά μας. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Και εγώ. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είμαι.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, μια και είσαι στη Γερμανία, και πριν πάμε στο δικό μας έπος που γράψαμε πριν από 22 χρόνια, πώς αντιμετωπίσαν οι Γερμανοί τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου?
1: Είναι πολύ απογοητευμένοι. Τα έχουν με τον προπονητή, τα έχουν με ορισμένους παίκτες, αλλά είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι.
0: Είναι απογοητευμένοι. Έτσι σχεδιάζανε πράγματα οι Γερμανοί. Προετοιμαζόντουσαν για αυτό το Παγκοσμίο Κύπελλο, από ό,τι ξέρω.
1: Μετά το πρώτο μάτς που κερδίσανε 7-1, ήδη τα μυαλά τους είχαν πάρει αέρα ότι θα πάνε στον τελικό.
0: Εντάξει, με ποιους παίκτες τα έχουν, ποιους έχουν βάλει στο στόχαστρο?
1: Πολλοί τα έχουν με τον τερματοφύλακα, με τον Νόιερ. Ναι, γιατί δεν έπρεπε, λέει, να τον ξανακαλέσουν. Με τον Κίμιχ έχουν πολλοί ότι είναι το τρίτο παγκόσμιο κύπελο που παίζει και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Και με ορισμένους άλλους, αλλά σε συνδυασμό με τον προπονητή περισσότερο.
0: Κατάλαβα. Αυτό που ακούμε ότι μπορεί να έρθει ο Κλόπ, αληθεύει στη θέση του Νάγκελσμαν?
1: Ναι. Σήμερα έκανε και δηλώσεις.
0: Ο Κλόπ.
1: Αλλά έκανε δηλώσεις ότι έχει μιλήσει ήδη μαζί τους και τον ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, λογικό μου ακούγεται. Λοιπόν, ναι. Έτσι κι αλλιώς η Γερμανία πάντα ήταν μια παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο. 4 μουντιάλ έχει κατακτήσει.
1: Ναι.
0: Για λίγο καιρό ξαποστένει και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εμείς γράψαμε τις δικές μας χρυσές σελίδες στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ένα κατόρθωμα, ένα κύπελο που κανείς δεν το περίμενε. Στην πορεία όμως, τρώγοντας, ανοίγει η όρεξη και θα ήθελα να κάνουμε μια αναδρομή από τους προκριματικούς αγώνες για να φτάσουμε στον τελικό.
1: Ναι, είχαμε. Εγώ είχα έρθει από το πρώτο μου παιχνίδι που ήταν από το αγώνα στην Αγγλία, αν θυμόσαστε, στο Μάντσεστερ που είχαμε παίξει το 2-2.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Από τότε ήταν εγώ που είχα έρθει μαζί με τον Ρεχάκελ και κάναμε ορισμένα φιλικά παιχνίδια. Είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα που πιστεύαμε ότι θα μπούμε στην προκριματική φάση και θα έχουμε θα έχουμε ελπίδα να διεκδικήσουμε την πρόκληση, γιατί ο πρώτος προκρινόταν απευθείας. Λέγαμε ότι θα περάσει η Ισπανία και εμείς θα περάσουμε σαν δεύτερη να πάμε στα μπαράζ. Έτσι ήταν το σκεπτικό μας.
0: Το πρόγραμμα, ναι.
1: Το πρόγραμμα, ναι.
0: Σωστό,
1: τα πρώτα δύο επίσημα τα χάσαμε. Εν τω μεταξύ, τα φιλικά όλα που κάναμε μέχρι που να αρχίσουν τα δύο επίσημα στα προκριματικά, είχαμε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στα φιλικά, αλλά τα δύο πρώτα επίσημα ξεκίνησαν με δύο ήττες. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, με την Ισπανία και με την Ουκρανία ξεκινήσαμε με δύο ήττες στα προκριματικά.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, μετά όμως στα υπόλοιπα έξι παιχνίδια τα κερδίσαμε όλα χωρίς να φάμε ούτε ένα γκολ. Δηλαδή κάναμε έξι νίκες σερί και βγήκαμε πρώτοι. Αντί δηλαδή εκείνο που σκεφτόμασταν ότι μπορεί να βγούμε δεύτεροι, βγήκαμε πρώτοι και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός όταν προκριθήκαμε για την Πορτογαλία στα τελικά. Ήδη ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και θεωρούσαμε ότι κάναμε μια μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, από μόνο του τότε αυτό και η πρόκριση στην τελική φάση στην Πορτογαλία ήταν επιτυχία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ήταν, το θεωρούσαμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Στην αρχή υπήρχε, όταν ξεκινήσαμε με τις δύο ήττες, υπήρχε μια γκρίνια στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Υπήρχε μια γκρίνια μετά από τις δύο πρώτες ήττες, αλλά μετά κάναμε έξι νίκες και προκριθήκαμε στην Πορτογαλία. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Ξέραμε ότι έχουμε καλή ομάδα. Λέγαμε, όταν συζητούσαμε με τον Ρεχάγκελο, ότι θα πάμε στην Πορτογαλία και θα έχουμε καλή εμφάνιση. Δεν λέγαμε θα πάμε στον τελικό και θα πάρουμε το κύπελο. Γιατί...
0: Καλά, αυτό κανείς μας δεν το έλεγε. Έτσι, και μόνο που είχαμε προκριθεί, είχαμε ενθουσιασμό ως φίλαθλοι. Έτσι, η εθνική έκανε το βήμα παραπάνω, αλλά και λέγαμε να πάμε εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά πολλοί κόσμος μας έλεγε, και πολλοί κόσμος και από το ποδόσφαιρο, ότι θα πάμε στην Πορτογαλία και θα πάθουμε τα ίδια όπως έπαθε το 1994 η εθνική στην Αμερική.
0: Α, σας το λέγανε αυτό?
1: Μας το λέγανε, βέβαια. Το λέγανε. Αρκετός κόσμος το έλεγε αυτό, και ειδικά ανθρώποι του ποδοσφαίρου. Ο Ρεχάγκελ έλεγε όμως, ας τους να λένε, δεν ξέρουν αυτοί, εμείς ξέρουμε ότι έχουμε καλή ομάδα, ότι θα έχουμε καλή εμφάνιση στην Πορτογαλία. Ναι, αυτό ήταν δηλαδή εκ των προτέρων όσον αφορά το τι έγινε μέχρι που να πάμε στην Πορτογαλία.
0: Τώρα... Ωραία, πιάνουμε το άλλο κεφάλαιο. Πορτογαλία, ναι, λοιπόν. Ταξιδεύουμε, ναι, φτάνουμε στην Πορτογαλία.
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι που να πάμε στην Πορτογαλία προερχόμασταν από ένα σερί χωρίς ήττες. Δηλαδή 15-16 μήνες ήμασταν αίτητοι. Mm-hmm. Αυτό μας έδωσε μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι είμαστε δυνατοί, ότι έχουμε ομάδα. Mm-hmm. Τώρα το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία λέγαμε ότι...
0: με την γηπεδούχο ομάδα, με την πρεμιέρα.
1: Ναι, αλλά λέγαμε ότι αυτοί θα είναι αγχωμένοι λόγω του ότι είναι στην έδρα τους. Πάντα στην πρεμιέρα αυτοί που παίζουν στην έδρα τους, ναι μεν έχουν ένα πλεονέκτημα, αλλά είναι και αγχωμένοι. Προηγηθήκαμε πολύ νωρίς με τον γκολ του Καραγκούνη. Στο πρώτο δεκάλεπτο κιόλας βάλαμε τον γκολ.
0: Νομίζω βλέπαμε... θυμάμαι καλά, έκτο, έβδομο λεπτό, κάπου εκεί ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο, κάπου εκεί, ναι. Μετά ασφαλώς η ομάδα ακόμα πιο πολύ αυτοπεποίθηση, ακόμα πιο πολύ σιγουριά και καταφέραμε να πάμε στο ημίχρονο να είμαστε 1-0 μπροστά στο σκορ. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, μετά έγινε το πέναλτι στο Γιούρκα με το 2-0. Ήμασταν μετά πλέον σχεδόν σίγουροι ότι θα το κερδίσουμε το παιχνίδι. Και όταν κερδίζεις την πρεμιέρα μέσα στον γηπεδούχο, ακόμα πιο πολύ αυτοπεποίθηση έχεις.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι λοιπόν, κερδίζουμε στην πρεμιέρα τη γηπεδούχο Πορτογαλία με 2-1 και η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει ακόμα πιο πολύ. Επόμενο παιχνίδι είναι με Ισπανία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί τους Ισπανούς τους ξέραμε και από τα προκριματικά, γιατί παίξαμε 2 φορές μαζί τους. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, εκεί ήμασταν και κατά κάποιον τρόπο και τυχεροί. Αλλά με τον βαθμό που πήραμε εκεί, πλέον σκεφτόμαστε ότι θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Αφού πήραμε τον 1 βαθμό με την Ισπανία, κερδίσαμε την Πορτογαλία, έχουμε 4 βαθμούς. Λέμε τώρα πρέπει ο στόχος μας να είναι να περάσουμε στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, με 4 βαθμούς αυτό δικαιούσε να το πεις, ενώ εκκρεμεί, ναι, αναμέτρηση με τη Ρωσία. Εκεί που παρολίγο να τυνάξουμε τα πράγματα στον αέρα, γιατί οι Ρώσοι θυμάμαι μας πίεσαν πάρα πολύ.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πρέπει να πω όμως, επειδή οι Ρώσοι είχαν 2 ήττες και είχαν ήδη αποκλειστεί, εμείς όλοι λίγο πολύ πιστεύαμε ότι όπως και να έχει το πράγμα 1 βαθμό θα πάρουμε, δηλαδή θα το σιγουρεύσουμε. Αλλά ο Ρεχάγκελ ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Έλεγε πάντα, έχω παίξει πάρα πολλές φορές με ρωσικές ομάδες, είναι πολύ δύσκολες, είναι καλές, και ήταν πολύ προσεκτικός. Αλλά οι υπόλοιποι είχαμε κάποια... ήμασταν λίγο χαλαροί, δηλαδή ότι 1 βαθμό θα τον πάρουμε με τη Ρωσία και θα περάσουμε. Εκεί ήμασταν δηλαδή... μας ευνόησε το ότι η Ισπανία είχε χάσει από την Πορτογαλία και έτσι μπορέσαμε εμείς αν δεύτεροι να περάσουμε.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τελειώνει και το παιχνίδι με τη Ρωσία, περνάμε στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
0: Τα πιο δύσκολα έρχονται. Γαλλία.
1: Ναι.
0: Του ζητάνε, έτσι.
1: Ναι, η Γαλλία και τότε είχε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί μην ξεχνάτε το 98 και το 2000 είχε πάρει το κύπελλο και στο παγκόσμιο και στο Euro. Με το στυλ του παιχνιδιού μας ξέραμε ότι μπορούμε τις ομάδες αυτές να τις δυσκολέψουμε. Δηλαδή όσον αφορά όμως και τη Ρωσία πρέπει να πούμε κάτι. Εμείς όσο μπορούσαμε και κρατούσαμε το 0 ήμασταν πολύ δύσκολοι για τον αντίπαλο. Όμως με την Ρωσία είχαμε ήδη στο 20 λεπτό χάναμε 2-0.
0: Αυτό, ναι, το θυμάμαι, νωρίς.
1: Μπράβο, αυτό όταν ήμασταν νωρίς πίσω στο σκορ, αυτό μας δυσκόλευε. Δηλαδή το πρώτο μέλημα μας ήταν να μην μείνουμε πίσω στο σκορ. Γιατί με τη Γαλλία, αν δεχτείς ένα γκολ και μείνεις πίσω στο σκορ, δυσκολεύει η κατάσταση. Θα ανοιχτείς κάποτε εσύ, θα μπορέσουν αυτοί να βάλουν και ένα δεύτερο γκολ. Και όσο εμείς δεν τρώγαμε γκολ, καταλαβαίναμε ότι ο αντίπαλος αγχωνότανε. Το καταλάβαινε στις ενέργειές τους. Όσο πήγαινε 0-0-0, μετά βάζουμε και τον γκολ, καταλάβαινε ότι αυτοί αγχωνόντουσαν. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες, το σκεπτικό τους ήταν η Ελλάδα που παίζει έτσι κλειστά και προσπαθεί να μην φάει γκολ. Αν φάει ένα γκολ, αν δεχτεί ένα γκολ, θα ανοιχτεί κάποτε και θα τους βάλουμε δεύτερο και τρίτο. Αυτό ήταν το σκεπτικό των αντιπάλων. Εμείς όσο δεν δεχόμασταν γκολ, ο αντίπαλος αγχωνότανε. Και αυτό συνέβη με την Τσεχία. Αν θυμόσαστε, μόλις βάλαμε τον γκολ, οι ενέργειές τους ήταν μετά λίγο χαοτικές, δηλαδή άρχισαν να τα χάνουν και λιγάκι, γιατί καταλάβαιναν ότι είναι δύσκολα να μας βάλουν γκολ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, με τη Γαλλία μπαίνει το γκολ, πράγματι θυμόμαστε όλοι το γκολ, Ζαγοράκης, η κεφαλιά, γκολ. Και φτάνουμε στα ημιτελικά. Θέλω να μου πείτε τι επικρατούσε στο ξενοδοχείο και στη στάξη της αποστολής μετά τον προημιτελικό με τη Γαλλία. Πώς ήταν το κλίμα, τι συζητούσατε ανάμεταξύ σας, οι παίκτες, εσείς, τι, από εκεί και πέρα.
1: Όταν κερδίζεις τη Γαλλία και είσαι στον ημιτελικό, πλέον το μυαλό σου είναι ότι μπορείς να πας στον τελικό. Βέβαια, υπήρχε αυτό το σκεπτικό πλέον. Αν και ήμασταν και προσεκτικοί, γιατί η Τσεχία θεωρούταν το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελο. Αλλά υπήρχε ενθουσιασμός, κερδίσαμε τη Γαλλία, θα παίξουμε με την Τσεχία. Ένα παιχνίδι είναι και θα πας στον τελικό. Βέβαια, σκεφτόμασταν ότι μετά τη Γαλλία, σκεφτόμασταν ότι μπορούμε να πάμε στον τελικό. Αυτό το κλίμα επικρατούσε μετά.
0: Δεν σκεφτόμαστε ότι μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελο μετά τη Γαλλία, σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να πάμε τελικό.
1: Ναι, όταν όμως κερδίσαμε την Τσεχία και πήγαμε στον τελικό, μετά υπήρχε στο μυαλό όλο και το συζητούσαμε ότι πάμε να πάρουμε και το κύπελο, αφού τους κερδίσαμε μια φορά μέσα στην έδρα τους. Γιατί να μην τους κερδίσουμε και δεύτερη φορά. Συν τις άλλες και παίξαμε και ένα φιλικό στην προετοιμασία στην Πορτογαλία πριν το Euro και εκεί δεν χάσαμε. Δηλαδή θα ήταν το τρίτο παιχνίδι με τους Πορτογάλους και λέγαμε γιατί να μην μπορείς να το. Αφού κερδίσαμε την Τσεχία. Που ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
0: Ναι, τότε η Τσεχία είχε ομαδάρα.
1: Ναι, είχε ομαδάρα τότε. Βέβαια, μετά το σκεπτικό όλων μας ήταν ότι πάμε να πάρουμε το κύπελο, αφού φτάσαμε στον τελικό. Αλλά λέγαμε και το εξής, ότι και να μην το πάρουμε, ήδη εμείς κάναμε ένα μεγάλο μπαμ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που φτάσαμε στον τελικό. Δηλαδή, κανένας δεν υπολόγιζε ότι η Ελλάδα θα φτάσει στον τελικό.
0: Όχι, η Ελλάδα την υπολογίζανε άντε μέχρι να περάσει τον όμιλο, μέχρι εκεί.
1: Από τις 16 ομάδες που ήταν στα τελικά του Euro, υπήρχε μια λίστα με τα φαβορί, που βγάζουν τα φαβορί. Εμείς ήμασταν 14η, μετά από εμάς ήταν η Βουλγαρία και τελευταία η Λετωνία. Δηλαδή εμείς ήμασταν το 14ο φαβορί και πήραμε το κύπελο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, φτάνουμε στον ημιτελικό με την Τσεχία. Τι επικρατεί πριν το παιχνίδι και τι γίνεται μετά. Και πώς ζήσατε το παιχνίδι.
1: Γιατί
0: κρύφτηκε και στον γκολ
1: στην
0: παράταση με την κεφαλιά του Βέλη.
1: Αυτό που σας είπα εκ των προτέρων, οι Τσέχοι, αν θυμόσαστε το παιχνίδι, φόρταραν πάρα πολύ και προσπαθήσαν.
0: Σφύριζε η μπάλα, δίπλα μπράβο, την αιστεία του Νικοπολίδη.
1: Ναι, προσπάθησα. Όσο όμως δεν έμπαινε τον γκολ, και σε αυτούς καταλάβαινε ότι από τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου που το παιχνίδι θα μπορούσε να μπει ένα γκολ και αυτοί θα δυσκολευόντουσαν να το βγάλουν, ενώ για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Ναι, για την κανονική.
1: Ναι, αυτοί άρχισαν και ήταν πιο προσεκτικοί. Και όταν πήγε το παιχνίδι στην παράτα ήταν κυριολεκτικά μπλοκαρισμένοι αυτοί. Εμείς κάναμε τις φάσεις
0: στην παράταση είμαστε εμείς, ναι. Αλήθεια,
1: εμείς είμαστε, ναι. Αυτό είναι ότι οι ομάδες άρχισαν λίγο να χώνονται αφού δεν μπορούσαν να βάλουν τον γκολ που θα τους έλυνε λίγο το πρόβλημα. Και αν θυμόσαστε, τον γκολ μας όταν μπήκε, αυτή μπήκε ακριβώς στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ναι, στην τελευταία αυτή φάση σχεδόν, του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης.
1: Ναι, αυτοί σχεδόν δεν ήθελαν ούτε καν να πάνε να κάνουν σέντρα, γιατί ξέραν ότι θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής.
0: Μα ήταν τότε και το ξαφνικό γκολ. Δηλαδή, όποιος έβαζε τον γκολ, τέλειωνε.
1: Όχι, το ξαφνικό, το silver goal.
0: Το silver goal, ναι. Έχετε δει και το silver goal ήταν. Ναι. Σωστό.
1: Ναι. Έτσι, και μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, μετά λέω, εντάξει, κερδίζουμε. Τι κλίμα επικρατεί, πώς είναι, τι λέει ο Ρεχάγκελ, τι λένε οι παίκτες, τι κλίμα επικρατεί.
1: Ο Ρεχάγκελ, αυτό που σας είπα, ο Ρεχάγκελ είπε στην ομιλία ότι τώρα εδώ που φτάσαμε είμαστε κερδισμένοι. Βέβαια, αφού τους κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι, μπορούμε να τους κερδίσουμε και τώρα. Αλλά και αν δεν κερδίσουμε εμείς ήδη είμαστε οι πετυχημένοι αυτής της διοργάνωσης. Γιατί κανένας δεν περιμένει από εμάς να πάρουμε το κύπελο και αυτό θα μπούμε, θα το χαρούμε το παιχνίδι. Αλλά μπορούμε και να το κερδίσουμε λόγω του ότι το αποδείξαμε με την Πορτογαλία ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό επικρατούσε.
0: Τι επικρατεί τώρα μεταξύ των ημερών που μεσολαβούν για να πάμε να παίξουμε με την Πορτογαλία στον τελικό. Υπήρξαν κάποιες μέρες. Εκεί πέρα αυτές τις μέρες θέλω να μας περιγράψετε.
1: Ναι, με τις συζητήσεις που κάναμε με τους παίκτες, πάντα έβλεπε τον ενθουσιασμό και ότι οι παίκτες πίστευαν ότι τώρα που θα πάμε στον τελικό μπορούμε και να το κερδίσουμε. Ναι, βέβαια. Υπήρχε μετά ένα περισσότερο από ενθουσιασμό ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. mm-hmm. να καταφέρουμε τη μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στον τελικό. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, τον μπανζουρλισμό που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες. Έρχονται οι συμπατριώτες μας στην Πορτογαλία για να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα. Σχετικά σε ένα μεγάλο γήπεδο, είχαμε 15.000 οπαδούς μας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε,
0: μεγάλο κομμάτι,
1: στον πρώτο γύρο δεν είχαμε πολύ κόσμο στα παιχνίδια. Δηλαδή, στον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία, στον αγώνα με τη Ρωσία και με τον αγώνα με την Ισπανία δεν είχαμε πολύ κόσμο εμείς. Μετά από το δεύτερο γύρο άρχισε ο κόσμος. Να έχουμε πολύ κόσμο, δηλαδή με Γαλλία, με Τσεχία και στον τελικό με την Πορτογαλία είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Νομίζω ότι στον τελικό πρέπει να είχαμε τον πιο πολύ κόσμο.
1: Ναι, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και όταν πήγαμε στο παιχνίδι, μετά από, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, όταν βάλαμε τον γκολ, ο αντίπαλος έπαιζε με ένα φονταριστό σέντερ φορ με τον Παουλέτα. Mm-hmm. Όσο κυλούσε το παιχνίδι, αυτοί και αυτοί άρχισαν, έβλεπες ότι τα χάνανε, δεν κάνανε και πολύ κλασικές ευκαιρίες. Και λέω εγώ, σκεφτόμουν ότι θα βάλει και δεύτερο επιθετικό. Θα βάλει τον Ούνο Γκόμες και θα παίξει με δύο φονταριστούς. Mm-hmm. Αλλά ο προπονητής, επειδή φαίνεται ήταν και αυτός λίγο φοβισμένος, σου λέει μη μας βάλουν και ένα δεύτερο γκολ, κάνει αλλαγή και βγάζει σεντερφόρ και βάζει σεντερφόρ. Δηλαδή αυτό ήταν ό,τι πρέπει για μας. Δηλαδή δεν έβαλε δεύτερο σεντερφόρ, γιατί αν έβαλε δεύτερο σεντερφόρ ίσως να μας δυσκόλευε ακόμα περισσότερο. Με το που έβαλε μόνο ένα σεντερφόρ,
0: δεν άλλαξε τη θέση, άλλαξε τον παίκτη.
1: Δεν άλλαξε τίποτα για εμάς, και εμάς ήταν ό,τι πρέπει αυτό. Γιατί αν έβαζε δεύτερο σεντερφόρ, θα φέρναμε έναν παίκτη από το κέντρο πίσω για να είναι στην άμυνα και δεν θα είχαμε έτσι γεμάτο κέντρο όπως είχαμε σε όλα τα παιχνίδια. Και μετά που μπήκε τον γκολ, και όσο κυλούσε το παιχνίδι, πλέον ήμασταν όλοι και στον πάγκο, σκεφτόμαστε ότι θα πάρουμε το κύπελο.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος και αυξάνοντας την πίεση, οι Πορτογάλοι βέβαια δεν κάνανε μεγάλες ευκαιρίες από ό,τι θυμάμαι. Είχατε φοβηθήκατε καθόλου μη γίνει κάτι και οδηγηθούμε στην παράταση?
1: Βέβαια, κοιτάξτε. Όταν,
0: γιατί ήταν λίγο το έφραυστο 1-0 εκείνη την ώρα. Ναι, και πάμε προς το τέλος.
1: Λέω εγώ εκεί που μιλάμε, και εγώ, ξέρετε, αγχωμένος εκεί πέρα και ο Ρεχάκελ, το λέω να κάνουμε και μια τρίτη αλλαγή, γιατί είχαμε κάνει μόνο δύο αλλαγές. Mm-hmm. Λέει, τι θα κάνει, λέει, τώρα προς το τέλος. Λέω, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Λέω, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Το σκέφτηκε και τελικά πρέπει να φανταστείτε ότι στον τελικό παίξαμε, κερδίσαμε και κάναμε μόνο δύο αλλαγές. Δεν κάναμε καν την τρίτη αλλαγή. Δεν έκανε τρίτη αλλαγή ο Ρεχάγκελ. Εγώ το έλεγα, λέω, να κάνουμε και μια τρίτη αλλαγή, να βάλουμε ακόμα έναν αμυντικό. Αυτός έλεγε τώρα, λέει, δεν θέλω να αποσυντονίσω την ομάδα. Δεν έκανε αλλαγή και μείναμε μόνο με δύο αλλαγές.
0: Μάλιστα. Τελειώνει ο τελικός, παίρνουμε το κύπελο. Μετά από εκεί και πέρα, τι ακολούθησε?
1: Κοιτάξτε, μετά από εκεί και μετά έχει γίνει και τρομερός χαμός στην Ελλάδα, και στο ενδιάμεσο, πριν ακόμα πάμε στον τελικό, η Γερμανία έκανε πρόταση στο Ρεχάγκελ να αναλάβει προπονητή της Εθνικής Γερμανίας.
0: Κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
1: Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, μετά που κερδίσαμε τη Γαλλία, ακόμα δεν παίξαμε με την Τσεχία, με φωνάζει, μου λέει, Γιάννη, λέει, έγινε αυτό και αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, με παίρνανε εμένα μετά από τη Γερμανία τηλέφωνο, με ρωτούσαν τι θα κάνει ο Ότο και τέτοια.
0: Έκανε τελικά πρόταση στο Ρεχάγκελ η Εθνική Γερμανίας?
1: Ναι, βέβαια. Πρόταση κανονικά για να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας. Μετά με παίρνει μια δόση τηλέφωνο, μου λέει, με τον ενθουσιασμό που είδα στην Ελλάδα, λέει, και όλα αυτά, δεν μπορώ να φύγω, λέει, θα μείνω. Και αυτό δηλαδή, όλο που είδε, τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην Ελλάδα, που υπάρχει ακόμα σήμερα, τον είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ που είπε, όχι, δεν θα φύγω, θα μείνω στην Ελλάδα. Αλλά η πρόταση έγινε μετά τη Γαλλία, του είχε γίνει η πρόταση να αναλάβει τη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Περνώντας μετά 22 χρόνια, έχουμε περάσει από τότε 22 χρόνια, ποια είναι τα συναισθήματά σας, τι θυμάστε αυτές τις ημέρες?
1: Αυτό που λέμε συνέχεια, ότι εγώ με το Ρεχάγκελ, παραδείγματος χάρη, μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Ακόμα και τώρα συχνά μιλάμε στο τηλέφωνο. Τώρα με είπε να πάω να τον επισκεφτώ εκεί στο Έσεν, γιατί εγώ είμαι στη Στουτγκάρδη, αυτός είναι στο Έσεν. Και όσον αφορά η επιτυχία εκείνη όσον αφορά εμένα προσωπικά, εμένα μου άλλαξε τη ζωή. Εκείνο δηλαδή έφερε τα πάνω κάτω, πώς να σας το πω. Εμένα μου άλλαξε τη ζωή μου εκείνη η πορεία στην εθνική ομάδα.
0: Νομίζω σε πολλούς άλλαξε τη ζωή και σε ποδοσφαίρες και στους ποδοσφαιριστές άλλαξε τη ζωή.
1: Σίγουρα,
0: γενικά, γενικά άλλαξε τη ζωή αυτή η επιτυχία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι αυτοί ήταν ήδη στις ομάδες τους. Εγώ ήμουν από το πουθενά, πώς να σου το πω. Μένα δεν με ήξερε κανείς, ήρθα εκεί πέρα, κάναμε αυτή την επιτυχία και όλοι με μάθανε. Έτσι το εννοώ για μένα. Έτσι
0: ναι,
1: το
0: κατάλαβα
1: εννοώ.
0: Τι εννοείται. Ναι. Τα συναισθήματα λοιπόν σαν σήμερα, τέτοιες ώρες, νομίζω φτάναμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Τέτοια ώρα περίπου.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό το πράγμα που συμβαίνει όλο το διάστημα όταν είμαι στην Ελλάδα, κάποιος καθημερινά θα με αναφέρει για αυτή την επιτυχία. Δηλαδή, δεν είναι οι 4 Ιουλίου που εγώ θυμάμαι την επιτυχία μας, σχεδόν καθημερινά γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Κάποιος θα με συναντήσει, κάποιος θα μου πει κάτι για την επιτυχία που είχαμε κάνει τότε. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Προχθές ο Ρεχάγκελ, παραδείγματος χάρη, που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, πήγε στην περιοχή που μένει σε ένα ελληνικό μαγαζί. Και μου λέει: Γιάννης, λέει, όταν μπήκα μέσα να δεις τι γινόταν, λέει, δεν μπορούσα να περάσω από τον κόσμο. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις μετά από τόσα χρόνια πόσο ενθουσιασμός υπάρχει ακόμα από τους ανθρώπους.
0: Ναι, εντάξει, δεν κάνουμε συχνά τέτοιες επιτυχίες και δεν ξέρω και πότε θα ξανακάνουμε τέτοια επιτυχία. Και αν θα την ξανακάνουμε.
1: Αυτό εντάξει είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί σε μια τελική φάση το Euro ή το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα τουρνουά, δεν είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα και δεν ξέρεις άμα έχει μια ομάδα, άμα είναι ανταγωνιστική. Εμείς είχαμε καλή ομάδα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν ήμασταν εντελώς χάλια και πήραμε το κύπελο, είχαμε καλή ομάδα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είχαμε καλή ομάδα.
1: Μπορεί να τύχει και στο μέλλον κάποτε, είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί από την Ελλάδα, από ένα outsider, μπορεί να προχωρήσει αρκετά σε ένα παγκόσμιο κύπελο ή σε ένα Euro.
0: Μάλιστα. Κύριε Τοπαλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Κρατάμε στη μνήμη μας όσα ζήσαμε πριν 22 χρόνια και εύχομαι κάποια στιγμή να τα ξαναζήσουμε.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τοπαλίδη, τον βοηθό του Ότο Ρεχάγκελ στο έπος της Πορτογαλίας, τότε που η εθνική μας ομάδα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία, της κερδίζοντας τον τελικό τους Πορτογάλους, τους γηπεδούχους Πορτογάλους με 1-0 και σκορπίζοντας θύελλα ενθουσιασμού σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και προχωρήσουμε να δούμε ενδεκάδες για Παραγουάη και Γαλλία. Η Παραγουάη αυτή είναι τυπικά γηπεδούχος. Ο Άλφαρο ξεκινάει με Χιλ, Βελάσκες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Κάσερες, Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμυρών και Ενσίσο. Η Γαλλία του Ντεσάν ξεκινάει με Μενιάν, Ντίν, Σαλιμπά, Παμεκανό, Κουντέρα, Μπιο, Κονέ, Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ και Εμπαπέ.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10, καθώς μετά ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τη μετάδοση του αγώνα Παραγουάη-Γαλλία, με τον Γαβρίλη Ρεμούντο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε τα της Εθνικής και ό,τι έγινε το 2004 στην Πορτογαλία και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όπου έχει νέα με τον Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές και σε σένα. Mm-hmm. Και βεβαίως μιλώντας και λίγο περισσότερο και για το Μουντιάλ, για όλα αυτά τα οποία.
0: Θα το προσεγγίσουμε και στοιχηματικά.
1: Να το προσεγγίσουμε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως. Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς είναι ο παίχτης ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και ενσωματώνεται άμεσα στην Ολλανδία, εκεί όπου κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Μιλάμε για τον 22χρονο Σουηδό κεντρικό αμυντικό που έπαιζε στην νορβηγική Σάντεφιορντ, με ένα ποσό που αγγίζει νούμερα ρεκόρ για το σύλλογο, περίπου στα 5 εκατομμύρια, που ενδεχομένως να φτάσει και τα 6,5 με τα μπόνους.
0: Για πολλά λεφτά μιλάμε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλεις, αρχίζει και δείχνει, γιατί είναι μια υπόθεση που τη γνωρίζουμε και την έχουμε αναφέρει εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Έδειξε κάποια στιγμή να έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο και το γεγονός της εμπλοκής και του Καρντόσο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για να μπορέσουν να ξεκολλήσουν και για να προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα. Mm-hmm. Πάντως, μέσα σε ένα 12-13 μήνες ουσιαστικά που έπαιξε, το να έχει περίπου 40 συμμετοχές με 2 γκολ, 3 ασίστ, αλλά και γενικότερα με τη συνολική παρουσία, την ικανότητα και αυτή την εμπειρία που δεν τη βρίσκει εύκολα σε 20-21χρονο στόπερ, έπαιξαν ρόλο. Και για όποιον θέλει να δει και μέσω YouTube κάποια έτσι από τα στοιχεία του συγκεκριμένου παίχτη, θυμίζει έντονα Πιρόλα. Αλλά μιλάμε για δεξιοπόδαρο στόπερ. Οπότε με αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός κλείνει την τετράδα στόπερ που ήθελε. Και μάλιστα με πολύ υψηλό επίπεδο παίκτες.
0: Ναι, αναβαθμίζεται σε σχέση με πέρυσι, γιατί έφυγε ο Μπιανκόν, ο Καλογερόπουλος, ο Πιρόλα είναι αριστεροπόδαρος, ο Κάρμο είναι αριστεροπόδαρος, αυτός είναι δεξιοπόδαρος, άρα δηλαδή θα παίξει στιγμή με το Ρέτσο στην ουσία.
1: Αυτή είναι η τέτρα. Σωστά. Αυτή τη στιγμή πάντως, χωρίς βέβαια να έχει δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός και των υπόλοιπων ομάδων, ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο δίδυμο αριστεροπόδαρων στόπερ στο πρωτάθλημα. Δύσκολα πως να το σκύνεις με κάποιον άλλον. Κάρμο Πιρόλα.
0: Ναι, Κάρμο Πιρόλα.
1: Δεν ξέρω αν σου έρχεται από κάποια άλλη ομάδα, που επαναλαμβάνω, να το βρεις ως δίδυμο δεν νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Ρόκα. Mm-hmm. Είναι μια περίπτωση που και αυτή έτσι φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και δείχνει ότι πλησιάζει ακόμα πιο γρήγορα ο Ζώτα Σίλβα. Η Σίλβα Ζώτα, όπως κάποιοι τον λένε, εν πάση περιπτώσει. Ο Ζώτα Σίλβα, λοιπόν, από την Νότιγχαμ Φόρεστ. 26χρονος εξτρέμ, παίζει κυρίως στα δεξιά. Και πέρυσι έπαιξε στην Μπεσίκτας, όπου ήταν δανεικός, εκεί όπου είχε 5 γκολ, είχε μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε 22 παιχνίδια. Και εδώ είναι μια υπόθεση που την τρέχει ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά από την κοινή συνύπαρξή του στην Γκυμαράες, και γι' αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να προχωρήσει υπόθεση. Θα πει κανείς, την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό, ίδιου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, με την έννοια ότι πολλές φορές κάποιος παίκτης μπορεί να μην θέλει, με τους ατζέντιδες, δεν σημαίνει ότι λειτουργούν απαραίτητα σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, έτσι οι ομάδες. Και να θυμίσω και άλλες περιπτώσεις παίκτων που το Ολυμπιακό π.χ. δεν ήθελαν να πάνε σε Ρίο Αβε. Έτσι, ναι, το αντίθετο. Γι' αυτό το λέω, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί πρέπει να έχει και την έγκριση και το θέλω του ποδοσφαιριστή για να συνεχίσει. Αντίθετα, με αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι έχει παγώσει λίγο περισσότερη περίπτωση του Στάνιτς, αλλά ίσως να είναι και ένα παιχνίδι τακτικής, όπως είχε γίνει και με τον Σμαϊλοβιτς, γιατί είπαμε ότι είναι μια υπόθεση περίπου 3 εβδομάδων, αλλά κάπου ήταν κοντά ο Ολυμπιακός, κάπου το πάγωνε και έκλεισε αυτή τη σημαντική μεταγραφή, που μπορεί να εξελιχθεί και σε μια εξαιρετική μεταπολιτική αξία ο συγκεκριμένος παίκτης. Γι' αυτό τον συγκρίνω και με τον Πιρόλα, και το στυλ και το σουλούπι του, και γενικότερα οι Σκανδιναβοί στόπερ θυμίζονται και για τη συνέπειά τους και για τη σταθερότητά τους, και νομίζω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία με τον Σμαϊλοβιτς, πάνω από τα 6,5 εκατομμύρια του κόστος μεταγραφής, και αύριο Κυριακή θα είναι στην Ολλανδία ο ποδοσφαιριστής για να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό.
0: Γιάννη, αν ο Ολυμπιακός πάρει το Σίλβα από την Νότιχαμ, θα πάρει και το Ρόκα που έχει ακουστεί. Εξτρέμ είναι και ο Ρόκα, εξτρέμ είναι και ο Σίλβα.
1: Ναι. Φαίνεται ότι πηγαίνει και για αυτή την περίπτωση.
0: Α,
1: γιατί
0: και αυτή, ναι.
1: Ενδεχομένως να έχουμε και ένα τόμπολα εξελίξεων και με παίκτες που θα φύγουν.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο όσοι έρχονται. Δηλαδή, σκέψουμε αυτούς που έρχονται πλέον να αγγίζουν τα 35 άτομα περίπου. 34-35 στην προετοιμασία. Οπότε θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων. Ποιοι φεύγουν, με ποιο καθεστώς φεύγουν, ποιοι μένουν, πού χωρούν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και να μην μας κάνει εντύπωση και κάτι άλλο, γιατί ήταν εύλογο το ερώτημά σου. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ως γνωστόν έχει 4 φορ. Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Γιατί να ρίχνει δίχτυα και να ενδιαφέρεται για τον Μιλόσεβιτς, τον 21χρονο φορ της Στουτγκάρδης, που υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι. Ίσως γιατί γνωρίζει ότι ενδεχομένως ο Κλέιτον που ήρθε από τη Ρίο Αβε στο δεύτερο μισό της περίοδου να δοθεί δανεικός. Ίσως γιατί ο Γιάρεμτσουκ να μην έχει πιστεί απόλυτα ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Ίσως γιατί μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Ταρέμι. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Οπότε και γι' αυτό θέλει να είναι και stand-by για αυτή τη θέση, όπως επίσης και για τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, σε περίπτωση που έρθει μια αξιόλογη πρόταση για τον Τζολάκη και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πει το ναι, να έχει και αυτός το δικό του backup. Άρα, όλα αυτά συνοψίζονται και συμψηφίζονται για να δούμε τελικά τι ακριβώς θα κάνει και πώς θα κινηθεί σε όλες τις θέσεις.
0: Άρα ο Ολυμπιακός είναι αρκετά ενεργός στο μεταγραφικό παζάρι, άσχετα με το τι ανακοινώσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα να προσεγγίσουμε στοιχηματικά το Μουντιάλ. Βλέπω πολλά over. Ακόμα και το σημερινό over ήταν.
1: Ναι, κοίταξε. Θα σου πω λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια 2-3 γκολ, αν θέλετε να το δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, που είναι στο μετέχνη, δηλαδή ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής που έκαψε πάρα πολύ κόσμο, που δεν ήρθε ο άσος, που δεν ήρθε το over, που δεν ήρθε άσος από ημίχρονο, βγήκε μόνο σε πολύ κόσμο που είχε παίξει το Μέση να σκοράρει. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι πλέον έχει κλείσει πάρα πολύ η ψαλίδα. Το στοιχείο του εθνιδιασμού έρχεται κυρίως από αφρικανικές ομάδες και το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι ιδιαίτερο, και γι' αυτό λέω, όσο ακόμη και να ακούγεται, έχετε λίγο κόντρα σε αυτό που λέω, παιδιά, λέω μην ασχολείστε στοιχηματικά με το Μουντιάλ, και το λέω πάντοτε για Μουντιάλ και Euro. Όμως κάθε μεσημέρι τα λέμε, γυρνώντας έτσι μια οπτική και μια σκέψη για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Καταρχάς, το νέο φορμάτ των 48 ομάδων αντί για 32 που ήταν, αλλάζει ριζικά το χάρτη του τουρνουά. Όταν έχει 104 συνολικά αναμετρήσεις και μαθηματικά να το δεις, θα έχει εκπλήξεις. Περισσότεροι αγώνες, μεγαλύτερη εξάντληση παιχτών, περισσότερες τιμωρίες, απουσίες, τραυματισμοί, αλλαγές φέρνουν έτσι διαφοροποιήσεις. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε και κόσμο να εμπιστεύεται παίχτες που τους δικαιώνουν, όπως όλοι ο Μέση με αυτά τα δικά του ρεκόρ που κάνει, όμως Αλάχ με την Αίγυπτο. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα διεξαγωγής και η φάση των 32 έχουν φέρει τεράστια αγωνία και απρόβλεπτα αποτελέσματα. Η Κολομβία έχει κλέψει εντυπώσεις, ως το μεγάλο dark horse, έτσι όπως λέγεται, το outsider που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Η Αίγυπτος και αυτή έχει προχωρήσει σε ένα σημείο που δεν έχει ξαναφτάσει ποτέ στην ιστορία της. Το Μαρόκο βεβαίως ξανά τη δυναμική του, και βλέπεις ότι ακόμα και ομάδες που αποκλείζονται πέφτουν ηρωικά μαχόμενες. Επειδή είδαμε και περιγράψαμε και το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με το πράσινο ακορωτήρι, ποιος μπορεί να πει ότι κάπου βέβαια είναι μια ομάδα που ήταν ο σάκος του μπόξ. Το αντίθετο.
0: Μαγικό τουρνουά για το Κάπο Βέρντε.
1: Και ειδικά για τον τερματοφύλακα του. Αλλά
0: ήρωας είναι αυτός στην πατρίδα του.
1: Δεν είναι όμως μια τυχαία περίπτωση, γιατί έδειξε με την Ουρουγουάη, έδειξε με την Ισπανία που δεν έχασε, έδειξε με τη Σαουδική Αραβία. Και σου λέει και οι ίδιοι παίχτες, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, δεν έχουμε άγχος. Όλοι όσο πλανήτη θα μας βλέπει, οπότε το παραμικρό καλό να κάνουμε είναι προς όφελός μας. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Τα γκολ είναι αυτά σίγουρα. Είναι καταιγισμός από γκολ, ρεκόρ παραγωγικότητας. Δηλαδή, μόνο στη φάση των ομίλων σημειώθηκαν 215 γκολ. Τρία τα παιχνίδια κατά μέσο όρο. Για να το φέρω στο over 2,5 που έλεγε εσύ λίγο νωρίτερα, ο μέσος όρος. Όπως επίσης, εγώ θα χαρακτήριζα και την επανάσταση των αλλαγών. Υπάρχουν τρελά στατιστικά του τουρνά με παίχτες που έρχονται από τον πάγκο και είτε πασάρουν είτε σκοράρουν. Οπότε να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, γιατί αρκετές εταιρείες βάζουν τον ίξ ποδοσφαιριστή π.χ. τον Στίμο βασικό, βγαίνει ο Στίμος, μπαίνει κάποιος άλλος και εξακολουθεί και τρέχει το στοίχημα που έχει βάλει για το Στίμο, γιατί αρκετές εταιρείες, και σωστά κατά την άποψή μου, δίνουν την

0: πώς να το πω, ανάλυση ή επιλογή γεγονότων από τις αποδόσεις και γι' αυτό είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Το λέγαμε και το μεσημέρι, δίκιο φαβορεί το Μαρόκο με τον Καναδά, αλλά λες, και επειδή το προτείναμε και τονίζω κυρίως τις αποτυχίες, λέω μήπως και τυχόν δούμε μια επανάληψη όπως τον προηγούμενο αγώνα, λες μήπως και τυχόν είναι πιο ανταγωνιστικός ο Καναδάς, βάλε το χι που πληρώνει περισσότερο. Έτσι. Εγώ έτσι θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το προσεγγίσουμε περισσότερο. Δεν ξέρω και η δική σου άποψη πάνω σε αυτό πώς είναι.
1: Κοίταξε, να πάμε στο. Επειδή τέλειωσε το Μαρόκο, να πάμε στο Γαλλία-Παραγουάη. Στο Παραγουάη-Γαλλία, μάλλον. Το Παραγουάη-Γαλλία έχει ξεκάθαρο φαβόρι τη φιλοξενούμενη ομάδα. Τυπικά, τη Γαλλία. Από εκεί και πέρα, γιατί όχι Εμπαπέ ή Ντεμπελέ.
0: Επίσης, ελάτρης των καρτών που είναι και ο Βασίλης Παπα-Νικολάου, βλέπεις ότι οι κάρτες δεν βγαίνουν έτσι ακριβώς όπως έβγαιναν από το τσεπάκι του διαιτητή με την ίδια συχνότητα. Αλλά θέλω να δω εάν θα επαληθευτούν κάποια από τα σημάδια που δείχνει η Ισπανία. Το λέω γιατί αρκετός ντόρος γίνεται για το ποιος θα το σηκώσει και έλεγα και χθες ότι άποψή μου είναι να πας στην πεπατημένη, αν και περιμένουμε εκπλήξεις. Γαλλία ή Αργεντινή, το να το σηκώσουν έχει απόδοση περίπου στο 2-10-2-20. Είναι η λεγόμενη διπλή ευκαιρία. Δεν είναι απίθανο αυτές οι δύο ομάδες να ανταμώσουν τον τελικό γιατί είναι από, από διαφορετικά μονοπάτια. Οπότε με το που θα δεις αυτές τις δύο ομάδες, πριν κάτω στις 21 η άλλη έχει πληρωθεί. Πάντως και η Ισπανία παίζει δυνατά και το Μεξικό, αν θέλουμε να δούμε από τις υπόλοιπες ομάδες. Όμως είναι αυτά τα απίθανα στατιστικά που δείχνουν για την Ισπανία όταν το 10 το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης του τραγούδισε η Σακύρα, η Βασίλισσα δηλαδή μουσικής, να επαλαμβάνεται και τώρα όπως τότε με το Waka Waka, όπως και με το Dai Dai. Το καλοκαίρι του 10 πρόεδρος στη Ρεάλ Φλωρεντίνο Πέρες παρουσίασε τον Ζωζέ Μουρίνιο. Το ίδιο έγινε και το καλοκαίρι του 26.
1: Λες.
0: Το φετινό παγκόσμιο κύπελο θα κάνει σέντρα, έκανε σέντρα με το Μεξικό Νότια Αφρική, όπως και το 10. Και η Ισπανία το 2010 κατέβηκε στο παγκόσμιο κύπελο ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και φέτος είναι κάτοχος του Euro. Και επειδή ξέρω ότι τα ψάχνεις και λίγο παραπάνω και με τη Eurovision, δεν είναι τυχαίο ότι το 10 η Ρουμανία τερμάτισε στην τρίτη θέση της Eurovision και φέτος οι Ρουμάνοι ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου του μουσικού διαγωνισμού. Αν θέλεις έτσι.
1: Πολλές συμπτώσεις.
0: Να δεις τις συμπτώσεις και πού ακριβώς μας οδηγούν.
1: Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια χαρά.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, σε ένα λεπτό θα είναι 11 και εμείς θα περάσουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανάτζη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Era Sport, σε ρυθμίση των ήχων Γαβρίλ Ραμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το Μαρόκο προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την νίκη του με 3-0 επί του Καναδά στη φάση των 16 και περιμένει τον αντίπαλό του που θα προκύψει από το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία που θα αρχίσει σε μία ώρα και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Earth 2 Sport. Δύο γκολ πέτυχε Ουναή και ένα ο Ραχίμι για τους Μαρακινούς. Νίκη με 3-1 πέτυχε ο Παναθηναίκος επί του Άγιαξ σε φιλικό μάτς στην Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Τετέι, Ζαρουρί και Ταμπόρδα τα γκολ του Παναθηναϊκού που επιστρέφει στην Αθήνα και στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι την Grasshopper στη Λεωφόρο. Φιλική νίκη με 4-0 πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί της Βέστερλο στην Ολλανδία με 2 γκολ του Καμαράκη από ένα του Κωνσταντέλια και του Θημιάνη. Την ερχόμενη Τρίτη, 7 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την Σάντερφιόρντ με το κόστος μεταγραφής να αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα ενότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έστειλε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάγκης Γκαγκάτσης με αφορμή τη σημερινή επέτειο της κατάκτησης του Euro 2004 από την εθνική ομάδα. Κοντά στο sold out, η αυριανή αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς θα αρχίσει στις 7:30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Αρτένα. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη καθώς έχασε με 2-0 σετ από την Τζάσμιν Παολίνη με 6-1 και 6-2. Ο Κίμι Αντωνέλη θα βρίσκεται στην pole position στο αυριανό Grand Prix της Formula 1 στο Silverstone. Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Lewis Hamilton και στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι ο Hazard και ο Verstappen. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνεχεία με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
6: Κάτσε

0: 10 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10, με τον Γαβρίλη Ρεμούντο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω, το Μαρόκο έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τις 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου, κερδίζοντας τον Καναδά με 3-0. Στις 12 ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην Παραγουάη και τη Γαλλία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα του Μουντιάλ, τα του Ολυμπιακού τα είπαμε. Μιλήσαμε με τον βοηθό προπονητή του κύριου Ρεχάγκελ, τον κύριο Τοπαλίδη, για το έπος του 2004 στην Πορτογαλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα όσα έγιναν σήμερα στα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Θυμίζω, οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 του Έαντα. Και από εκεί και πέρα να συνοψίσουμε τι έγινε στο πρώτο μέρος της βασικής προετοιμασίας εν ώψη της νέας περίοδου. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, σε όλες και σε όλους. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και επιστρέφει στην Αθήνα για την τελική ευθεία της προετοιμασίας εν ώψη του πρώτου αγώνα στις 23 του μηνός εναντίον της Ουγγρικής Πάξη για το Conference League, που, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα μάτς, δύο μάτς είναι κοντά στους Ούγγρους, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου κανονάκια αυτό το καλοκαίρι σε σχέση με το Conference. Πρέπει να περάσει και τους τρεις αντιπάλους. Θεωρούμε δεδομένο, Άγγελε, όσο μπορούμε φυσικά στο ποδόσφαιρο, ότι θα περάσει και το πρώτο αντίπαλο και το δεύτερο αντίπαλο και τον τρίτο, στα play-off δηλαδή, και θα μπει στη league phase του Conference. Γιατί αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι μια ευρωπαϊκή επιτυχία οπωσδήποτε θα δώσει άλλη όθηση, ενώ μια αποτυχία ομιγέννητο σίγουρα θα προβληματίσει και θα φέρει εσωστρέφεια στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίσουμε ότι πριν πούμε για τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού, Άγγελε, ότι 11 Ιουλίου στις 9 στη Λεωφόρο, κόντρα στην Βελγική, στην Ελβετική, συγγνώμη, Grasshoppers, θα δώσει ο Παναθηναϊκός φιλικό αγώνα. Τώρα, στο δεύτερο και τελευταίο του φιλικό τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής. Και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα της αναμέτρησης είδαμε ότι η φιλοσοφία του Τζέικοβ Νίστρουπ έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στους παίχτες των πράσινων. Δεν έπεσαν στις παγίδες του Έαντα, ο οποίος για πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα αγωνίστηκε με παίχτες βασικούς. Βέβαια, το λέγαμε, Άγγελε, νωρίτερα και με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, και το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ο Άγιαξ της παλιάς εποχής. Τερμάτισε πέμπτος στην προηγούμενη σεζόν στην Eredivisie. Πάντως, παρόλα αυτά, παραμένει ένα ισχυρότατο brand name διαχρονικά. Λοιπόν, πολύ καλή εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Καλοί αυτοματισμοί, καλοί συνδυασμοί.
0: Έβγαλε αυτό που ήθελε ο προπονητής του, άμεση ανάκτηση της μπάλας, πίεση ψηλά.
1: Ακριβώς. Έδειξε ότι μπορεί να ανακτά την μπάλα ο Παναθηναϊκός, ότι μπορεί εκείνος να πιέζει ψηλά και στον αντίποδα να σπάει την αντίστοιχη high press πίεση, υψηλή πίεση της Ολλανδικής ομάδας στην περίπτωσή μας. Ήταν πολύ θετική η εικόνα του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Υπήρχαν βέβαια και κάποια διαστήματα όχι ακριβώς νεκρά, αλλά λιγότερο καλά από ότι ο υπόλοιπος αγώνας. Και είναι και κάτι που επισήμανε και ο Νίστρουπ, ο οποίος πολύ σωστά ανέφερε πως όταν έχεις τον Άγιαξ απέναντί σου δεν είναι δυνατόν να είσαι σε όλο το 90 λεπτό καλύτερος. Το πιο σπουδαίο, είπε ο Νίστρουπ, είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά να αντιπαρέρχεσαι και την πίεση που σου ασκούν. Ο Δανός τεχνικός είπε ότι ο λόγος που κάποια στιγμή απολέσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας είναι ότι ήμασταν αδύναμοι με την μπάλα στα πόδια. Εννοεί δηλαδή ότι τις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές δεν έβγαιναν οι συνδυασμοί όπως τους ήθελε, όπως βγήκαν και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα υπέρ του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Όμως, είπε ο Νίστρουπ, που υπογράμμισε πως σε γενικές γραμμές είναι πολύ ευχαριστημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος από το φιλικό, είπε ο Νίστρουπ, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, Άγγελε, μια πολύ σπουδαία τάκα του Νίστρουπ. ο οποίος πρόσθεσε ακόμα ότι τα συμπεράσματα είναι θετικά εκτός από τα 12 λεπτά, το είπαμε αν και δευτέρου αυτό του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που είχαμε δουλέψει με ή χωρίς την μπάλα. Επίσης, Άγγελε τόνισε ότι αρκετοί παίκτες είχαν μπροστά, ενώ δηλαδή διακρίθηκαν, ο Γιάκος, η Σωτετέη, η μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά φάνηκε, Άγγελε, λίγο βαρύς, αλλά είναι λογικό γιατί ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του στον Παναθηναϊκό, δεν έχει πάρα πολύ καιρό που έχει ενσωματωθεί. Λοιπόν, για να πούμε τώρα και τα του αγώνα πιο εξειδικευμένα, ότι στην αρχή ο Παναθηναϊκός έπαιξε με διάταξη 4-2-3-1. Λοιπόν, Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια. Στο κέντρο της άμυνας ήταν Ίγκασον και Τουμπά. Καμαρά και Τσέριν, οι δύο κεντρικοί μέση. Επιτελικός ήταν ο Γιάγκος Ισάγγελε, αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ζαρουρί. Για τον Αντίνο να σου πω, Άγγελε, ότι η κανονική του θέση είναι και αυτός επιτελικός όπως ο Γιάγκουσιτς, όμως χρησιμοποιείται και στα εξτρέμα όπως άλλωστε βλέπαμε και στην Κέπι Μπενίτεθ. Για τον Καλάμπρη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 13 λόγω ενοχλήσεων στο θώρακα, κάποιες στοματικές διαταραχές έχει και από ό,τι ενημερωθήκαμε από την ΠΑΕ δεν έχει κάτι σοβαρό. Το 46 πέρασα στο μάτς Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Κοντούρης, ο οποίος Κοντούρης έπαιξε εξτρέμ, αντικαθιστώντας τον Ζαρουρί. Στο 61 μπήκε ο Σιώπης, ο Ταμπόρδα, ο Παντελίδης και ο Ραστόντερ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα για αυτόν,
0: Αγγέλε. Ξέρω, επειδή σε χάσαμε λίγο, για συνέδεσα και τα προηγούμενα. Λοιπόν, στο Ραστόντερ είχαμε μείνει. Εκεί σε χάσαμε.
1: Ναι, ο Ραστόντερ λοιπόν είχε μια ευκαιρία. Μπήκε στο 61, ξαναλέω, ο πρώην παίχτης Φιστούν, ο Ελμίν Ραστόντερ, όπως είναι ο σωστός τονισμός, Άγγελε, του πρώην παίχτης Φιστούν. Σιώπης, Ταμπόρδα, Παντελίδης λοιπόν και Ραστόντερ μπήκαν στο 61. Σε 70 μπήκε ο Μπινιάρης, Άγγελε, ο Παναγιώτης Τάκης Μπινιάρης. Πρόκειται για ένα 16χρονο παιδί. Έκανε μια πολύ ωραία κίνηση από τα αριστερά, μια τρίπλα, σέντρα ακριβίας και ο Ταμπόρδα έτυχε το τρίτο γκολ. Ο Μπινιάρης μπήκε στη θέση του Κυριακόπουλου, ενώ στο 75 πέρασε και ο Λάβδας. Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Ταμπόρδα από σέντρα Μπινιάρη νωρίτερα. Στο 13 ο Τετέι από κάθε την πάσα του Τσάπρα, ο οποίος αντικατέστησε τον Καλάμπρια που έχει με το στομάχι του θέματα, χωρίς να είναι κάτι σοβαρό, έκανε την κάθετη ο Τσάπρας και ο Τετέι με κούρσα και δυνατό σου έκανε το 1-0. Το 2-0 έγινε στο 30 με το Ζαρουρί, όπου ξεκίνησε από τον Γιάγκουσιτς, Τακουνάκι Ίγκασον στην αντίπαλη περιοχή, ξανά Γιάγκουσιτς και ο Ζαρουρί με ένα πολύ ωραίο γκολ ανέβασε σε 2 το δίκτυο σκορ για να κάνει, όπως είπαμε, το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα στο 44 από αριστερά φάουλ, διαγώνιο και σέντρα ακριβίας του Γκλουχ. Και ο Κανούντα, Άγγελε, έβαλε το γκολ με το οποίο μείωσε ο Έαντας. Συνολικά λοιπόν πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού.
0: Άρα δηλαδή το πρώτο στάδιο θεωρείται επιτυχημένο.
1: Έγινε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί ο Παναθηναϊκός
0: στον
1: κάψωνα της Ευρώπης. Ήταν πολύ σκληρή προετοιμασία, όχι μόνο λόγω καύσωνα, γιατί και ο Νίστρουπ είναι ένας τεχνικός ο οποίος απαιτεί από τους παίκτες του το 150% των δυνατοτήτων τους. Δηλαδή στο πρόγραμμά του δεν υπάρχει λέξη χαλάρωση, διάλειμμα κτλ. Τους πιέζει πάρα πολύ και καλά κάνει, γίνεται πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία. Και αυτό γιατί πλησιάζουν τα ευρωπαϊκά.
0: Βέβαια, και εδώ πέρα δεν έχει περιθώριο λάθος, όπως είπες. Δεν έχει κανονάκι.
1: Όσο τελευταίο, πριν σε δώσω πάλι το λόγο, να σου πω ότι το ρόστερο του Παναθηναϊκού όμως και μετά τα ευρωπαϊκά θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να διαμορφώνεται, καθώς.
0: Πού περιμένουμε μεταγράφες στον Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε, περιμένουμε σίγουρα μια μεταγραφή στη θέση του αριστερού μπακ. Όπου ο Ζαγαρίτης παραμένει πάντα στο προσκήνιο, ενώ δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστές, υπάρχει περίπτωση να έρθει και θέση, να έρθει και εξτρέμ.
0: Και εξτρέμ. Αυτό σημαίνει ότι θα αποχωρήσει κάποιος από αυτούς που υπάρχουν ήδη ή όχι, απλά θα προσθεθεί?
1: Δεν υπάρχει σαφής εικόνα με την έννοια, για παράδειγμα, να σου πω ένα όνομα, ότι τα προηγούμενα 24 ώρα υπήρχε ένα νέο το οποίο πιθανότατα να είναι fake, γιατί ο Πελίστρη, ο οποίος όπως και η Ουρουγουάη δεν τα πήγε καθόλου καλά στο Μοντιάλ. Λοιπόν, υπήρχε μια φήμη από κάποιον φερόμενο ατζέντη ότι θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και ψάχνουν ομάδα.
0: Και ο Παναθηναϊκός όμως είπε τα αντίθετα όμως.
1: Ακριβώς, μάθαμε ότι ο Στέφανος Κοτσόλης επικοινώνησε με τον Sporting Director του γραφείου που εκπροσωπεί τον Πελίστη και είπε στον κύριο Κοστόλη, στον Στέφανο Κοτσόλη, ο εκπρόσωπος αυτός, ότι δεν ισχύει αυτό και ότι ο Πελίστρη είναι αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε τώρα αυτό και άλλα θέματα. Γιατί και για τον Πελίστρη, όπως θυμάσαι, στην προηγούμενη σεζόν που τελείωσε το Μάιο, υπήρχαν κάποιες φήμες ότι πρόκειται να αποχωρήσει. Θα δούμε τώρα για τον Πελίστρη και για τον Καλάμπρια. Δεν ήξερα με Καλάμπρια, έτσι απλά μιλάμε γενικά.
0: Είναι ο Καλάμπρια, αλλά στην Ιταλία λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.
1: Θα έλεγα να μην αποκλείσουμε τίποτα, Άγγελε. Πάντως έχουν γίνει πολύ σημαντικές μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Στο προηγούμενο φιλικό είχαν πάει και οι γονείς του Ντεφράη. Μια πολύ σημαντική εικόνα ήταν και υπάρχει ένα βιντεάκι κιόλας που έχει κυκλοφορήσει στα social. Με το σπουδαίο αυτό παίκτη που πήγαν οι γονείς και το παρακολούθησαν. Ούτως ή άλλως ο Ντεφράη Ολλανδός είναι, έτσι το ξέρεις. Λοιπόν, με τη Χέλμοντ. Αλλά τώρα η συγκεκριμένη ομάδα δεν αποτελούσε κριτήριο.
0: Παρά όχι, η συγκεκριμένη ομάδα και τέτοιου τύπου ομάδες είναι και ξεμούδιασμα στο πρώτο παιχνίδι της προετοιμασίας.
1: Δεν ήταν όμως μπειραρία, Άγγελε, έτσι.
0: Γιατί δεν είπα ότι ήταν. Εντάξει, είναι β' κατηγορίας Ολλανδίας.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Αλλά φυσικά σαν τον Άγιαξ σε καμία σχέση, γιατί ο Άγιαξ, όπως ξαναλέμε, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, παραμένει ένα πολύ σημαντικό brand name, ο Έαντας.
0: Από εδώ και πέρα, Στέλιο, το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού εν όψη των αγώνων με την Μπάξη θα γίνει στην Ελλάδα. Έτσι δεν θα φύγουν. Δεν θα φύγουν. Μετά, εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει, οι πράσινοι πώς έχουν προγραμματίσει? Η προετοιμασία συνεχίζεται στην Ελλάδα ή έχουν προγραμματίσει και ένα ταξίδι σε προπονητικό κέντρο του εξωτερικού?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Το βασικό, το βασικό ήταν αυτό, τελείωσε.
1: Ναι, το βασικό ήταν αυτό, τελείωσε. Αυτό το 13 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο. Στην Ολλανδία. Ναι. Τώρα η προετοιμασία θα γίνει εδώ. Υπάρχουν τα φιλικά, η πρόβα Generale με την Grasshoppers αρχικά, μετά με τη Rapid Viennis που θα είναι και πρόβα Generale. Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα με την Πάξη, στην οποία υπενθυμίζω, νομίζω αγωνίζεται ακόμα ο Μάρτιν Άνταμς, ο διεθνής ή πρώην διεθνής, δεν θυμάμαι τώρα, ο Κρος επιθετικός, που έχει περάσει και από τον Αστέρα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές, είναι η πολιτική της, είναι η φιλοσοφία της. Δεν θα είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος, Άγγελε, γιατί και για αυτούς το όνομα του Παναθηναϊκού είναι μεγάλο δέλεαρ να τον αποκλείσουν. Σίγουρα όμως, όπως θα σου πω αυτό εν κατακλείδη, Άγγελε, όπως η ΑΕΚ, όπως στην ΑΕΚ η θέση του Μάρκο Νίκολιτς σταθεροποιήθηκε και ισχυροποιήθηκε μετά τα τρία συνεχόμενα μάτς, τους τρεις συνεχόμενους γύρους που προκρίθηκε η Ένωση στη League Phase. Έτσι λοιπόν πιστεύω, αν ο Παναθηναϊκός με το καλό περάσει τους τρεις αντιπάλους, αποκλείοντας φυσικά διαδοχικά τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο και μπει στη League Phase του Conference, σίγουρα η θέση του Νίστερο που θα
0: ισχυροποιηθεί.
1: Εννοείται.
0: Πάντως να σου πω για την Πάξη ότι κέρδισε σε ένα φιλικό σήμερα 4-0 την Όσιγεκ. Αλλά σε φιλικό.
1: Κρατική Όσιγεκ, αυτό λέμε.
0: Η Πάξη κέρδισε 4-0 την Όσιγεκ σε φιλικό αυτό.
1: Ναι, σε φιλικό.
0: Να φιλικά
1: παιχνίδια. Θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, εγώ πιστεύω, αλλά ο σοβαρός Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβάται καμία Πάξη.
0: Στην Ευρώπη δεν βρίσκεις εύκολο αντίπαλο, συνήθως πρέπει να είσαι σοβαρός. Έτσι, γιατί έχουμε δει και παθήματα περασμένων ετών.
1: Αλλά η σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού και η ομοιογένεια που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί, αν και είναι πρόωρα, και οι αυτοματισμοί που πραγματικά παρατηρήσαμε, οι συνδυασμοί, αναπάντεχο για την εποχή, δείχνουν ότι είναι ο Παναθηναϊκός σε πολύ καλό δρόμο. Σκέψτε τώρα για
0: παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να φορμαλιστεί τώρα, Στέλιο. Πρέπει να φορμαλιστεί για να πετύχει προκρίσεις.
1: Πρέπει να φορμαλιστεί τώρα και φυσικά βέβαια πρέπει να διατηρήσει και τη φόρμα του και με την έναρξη της Super League, γιατί και αυτό, ξέρεις, είναι δύσκολο πάντα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Αλλά σου λέω, είδα πραγματικά υπάρχει μια αλλαγή έτσι εικόνας και φιλοσοφίας σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Δείχνει η προετοιμασία ότι μπαίνει σε πιο στέρες βάσεις από ό,τι τα προηγούμενα καλοκαίρια, Άγγελε.
0: Ωραία. Οπότε, Στέλιο μου, περισσότερα θα πούμε και τις επόμενες ημέρες, αναλόγως το ρεπορτάζ που θα έχουμε. Και εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ σε όλους, Άγγελε.
0: Λοιπόν, αυτά και τα τελευταία νέα για τον Παναθηναϊκό. Από το σημερινό φιλικό με τον Άγιαξ επικράτησαν οι πράσινοι 3-1. Η πρώτη ευρωπαϊκή αντίπαλος του τριφυλίου, η Πάξη, κέρδισε με 4-0 την Όσιγκ, επίσης σε φιλικό παιχνίδι. Και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, οι 13 μέρες που βάζουν τον Παναθηναϊκό σε νέες βάσεις εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και την έναρξη της Super League. Φιλική νίκη και για τον ΠΑΟΚ, 4-0 στην Ολλανδία, και ο ΠΑΟΚ τη Βέστερλο. Ο Καμαρά 2 γκολ, 1 ο Κωνσταντέλιας και 1 ο Θημιάνης. Έτσι λοιπόν ήταν τα σημερινά φιλικά για τις ομάδες μας. Αφήνουμε όμως το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε σε αυτό και περνάμε στο μπάσκετ. Εκεί όπου είχαμε την είδηση της βραδιάς με τον Παναθηναϊκό, όπως φαίνεται, να κερδίζει την κούρσα για το Μπόγκα, ενώ αύριο η εθνική μας ομάδα μπροστά σε σχεδόν κατάμεστη Σάνελ Αρένα θα προσπαθήσει, θα δώσει τον υπερπάντων αγώνων για την νίκη κόντρα στην Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φυσικά στις 7.30 το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑ Sport, περισσότερα από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Άγγελε, από πού θες να αρχίσουμε?
0: Αρχίσουμε από τη μεταγραφή πρώτα, τουλάχιστον την επικείμενη μεταγραφή.
2: Έχει περάσει δηλαδή το θέμα του Μπατίστ και έχει φτάσει στον Μπόγκα, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι.
2: Ωραία, θα περιμένουμε 48 ώρες ακόμα για τα τυπικά, διότι ο Μπόγκα έχει μέχρι τις 6 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα το βράδυ, με τη διαφορά ώρας, την επιλογή της Αμερικής. Mm-hmm. Θα περιμένει το offer αν έρθει από κάποια ομάδα του NBA και μετά θα πάρει την απόφασή του για να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα. Ο εκπρόσωπός του ενημέρωσε σήμερα το μεσημέρι και επίσημα, δεν καταβλήθηκαν χρήματα ακόμα, αυτό θα γίνει Δευτέρα ξαναλέω, την Παρτιζάν ότι θα πληρωθεί το buyout για να ελευθερωθεί ο παίκτης. Έτσι λοιπόν οι τρεις ομάδες που ήταν σε αναμονή, δηλαδή η Ρεάλ, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός, μπήκαν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως αναμενόταν από τη μέρα που ξέραμε ότι ανήμερα των γενεθλίων του και το είχαμε προναγγείλει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ανακοίνωνε τον Ομπράντοβιτς, έβαλε μια φωτογραφία την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή, και τη Δευτέρα τον παρουσίασε κιόλας, ότι τρεις κινήσεις ήταν οι άμεσες και οι πιο θα λέγαμε φυσιολογικές με βάση αυτή την εξέλιξη, δηλαδή ο Μπράντοβιτς Μπατίστ σε ρόλο, και φαίνεται ποιος θα είναι ο ρόλος του, πιο μπροστά από τους άλλους βοηθούς, και Μπόγκα που έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον Μπράντοβιτς που τον είχε παίκτη και στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Άρα απόφαση Μπόγκα ουσιαστικά και τυπικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανακοίνωση τη Δευτέρα με βάση και τις ανάποδες ώρες της Αμερικής, και αν δεν υπάρξει πρόταση από το NBA που δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής, συνεχίζει στην Ευρωλίγκα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός με 10 και κάτι με βάση τα μπόνους εκατομμύρια για 3 χρόνια κερδίζει τη μάχη.
0: Κερδίζει τη μάχη για τον Μπόγκα. Λοιπόν, πάμε στον Μπατίστ, ο οποίος επιστρέφει για να ενσωματωθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ομπράντοβιτς.
2: Με αρκετά χρήματα κι αυτός, περίπου μισό εκατομμύριο καθαρά, κατ' έτος. Ο Μπατίστ θα είναι ο άνθρωπος που έχει εκφράσει την επιθυμία να δουλέψει δίπλα στον Ομπράντοβιτς για να γίνει ένας ολοκληρωμένος προπονητής. Και προφανώς με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός χτίζει, προετοιμάζει και την επόμενη μέρα του, διότι ο Μπράντοβιτς έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο τριετίας. Μέχρι τότε θα έχει πάρει όλα τα εφόδια ο Μπατίστ για να γίνει ο πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για να φύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Η πιθανή έλευση Μπόγκα φέρνει κάποιες αποχωρήσεις, φέρνει κάτι, κάποιες ανακατατάξεις ή όχι?
2: Θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στη θέση 5.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ο Λάιλς πήγε στο NBA, θα εξαρτηθεί από το αν θα βρεθεί ο παίκτης που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, ο επιπλέον παίκτης που χρειάζεται σε αυτή τη θέση. Έχει ήδη κάνει την κίνηση έκπληξη με το ΦΑΛ που περιμένει να γίνει Έλληνας τέλη Αυγούστου, να πάρει την υπηκότητα δηλαδή, και αν εξελιχθούν εκεί τα πράγματα σωστά για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή όντως προχωρήσει η διαδικασία μέχρι τότε, θα δούμε πώς θα συμπληρωθεί η τριάδα των σέντερ, διότι εάν εκεί χρειαστεί να πάρει κι άλλον ξένο παίκτη ο Παναθηναϊκός, αλλάζουν τα δεδομένα. Κάποιος θα πρέπει να φύγει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η λυμένη απόφαση. Είναι δεδομένο όμως το ενδιαφέρον για δύο φόρουγκορ του Παναθηναϊκού, δηλαδή από την ΕΦΕΣ για τον Τσέντι Όσμαν και από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χουάν Φερνάν Γκόμεθ.
0: Πάνω σε αυτούς τους δύο σε ερώτησα. Λοιπόν.
2: Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με το πεντάρι που θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί μέχρι στιγμής ο Μπράντοβιτς δεν δίνει το ok να λυθεί κάποιο συμβόλαιο. Η έλευση Μπόγκα δεν σημαίνει αυτομάτως, η λογική λέει ναι θα γίνει, αλλά δεν σημαίνει, ξαναλέω, αυτομάτως και αποπομπή λύση της συνεργασίας δηλαδή με κάποιον άλλον στις συγκεκριμένες θέσεις 3-4. Επειδή συζητάμε ακριβώς για αυτούς τους δύο παίκτες, μπορούν να συνυπάρξουν αν δεν αποκτηθεί άλλο στη θέση 5. Θα ανέβει μια θέση ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ. Και μετά θα μοιραστούν το χρόνο στο 3 ο Μπόγκα και ο Όσμαν. Στο 4 είναι ο Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο και ο Μίτογλου. Στο 5 είπαμε θα ανέβει θέση για κάποια λεπτά ο Ερναν Γκόμεθ. Εκεί παίζουν ο Λεσόρ και ο Φαλ. Και ο Ρογκαβόπλος θα υποχωρήσει στο 2 περισσότερο, παρότι δεν είναι κλασικό 2. Άρα αυτή είναι η κατάσταση τη δεδομένη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, που πάντως ψάχνει και έναν ακόμα playmaker με μέγεθος.
0: Ναι.
2: Με μέγεθος. Δηλαδή ψάχνει έναν παίκτη στα νιάτα του όμως, τύπου Ρούμπιο. Ψάχνει ένα παίκτη στο prime του όμως, τύπου Σατοράνσκι, που πάντως δεν είναι αυτή τη στιγμή στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, διότι κατά την άποψή μου θα ταιριάζει απόλυτα ο Σατοράνσκι, διότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, το έχουμε ξαναπεί, έχει κλείσει και ας μην έχει ανακοινωθεί στη Χάπουελ Τελαβίβ.
0: Μου δίνεις μια καλή πάσα τώρα λοιπόν με αυτό που είπες, να σε ρωτήσω γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό και έχει ανακοινωθεί ο Μακιντάιερ, για να περάσουμε και στο αντίπαλο στρατόπεδο.
2: Είναι πολύ απλό, πρέπει να τεθεί σε ισχύ το buyout που έχει σε συγκεκριμένη ημερομηνία από τη Βαλένθια.
0: Αυτή η ημερομηνία ξέρουμε ποια είναι?
2: Όχι, δεν είμαι πρόχειρος τώρα να ξέρω αν είναι η Δευτέρα, η Τρίτη ή η Τετάρτη, αλλά είναι θέμα ημερών.
0: Είναι θέμα ημερών.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός πού άλλο
2: δηλαδή,
0: θα
2: δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ζήτημα. Κατανοητό.
2: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κινήσεις M&M, οι λεγόμενες M&M κινήσεις, δηλαδή Μοντέρο Μακιντάιερ, M&M, και θα κάνει άλλο ένα μη ελληνικό αυτή τη φορά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ένα μεγάλο forward. 3M δηλαδή φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Άρα θα πάρει ένα forward. Πιθανή στόχη?
2: Θα εξαρτηθεί από το τι θα δώσει η αγορά. Θα εξαρτηθεί, εδώ είναι σκάκι, αυτό που με ρωτάς είναι σκάκι. Θα εξαρτηθεί η κίνηση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές. Έχει φέρει πίσω τον Καραγιαννίδη, τον είχε μάλλον και τον είχε αφήσει ιδανικό στον Προμηθέα, τον πήρε για επιπλέον λύση και θα κάνει μία ακόμα κίνηση τουλάχιστον για τον Αντιπίτες, όπως το έχουμε πει. Θα εξαρτηθεί αυτή η κίνηση από το τι θα του δώσει η αγορά. Νωρίτερα συζητήσαμε για τις καραμπόλες που γίνονται στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ίδιες καραμπόλες γίνονται και σε άλλες ομάδες.
0: Βεβαίως.
2: Οπότε από το τι θα του δώσει η αγορά, από το τι θα υπάρχει δηλαδή διαθέσιμο στην αγορά για τις θέσεις των forward, θα εξαρτηθεί και το πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός, διότι εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη, γι' αυτό είπα τα τρία μη,
0: ναι,
2: μεγάλη ενίσχυση. Δηλαδή χρειάζεται έναν παίκτη με χαρακτηριστικά τέτοια που να μπορεί να καλύψει με την ίδια επιτυχία και τη θέση 3, ειδικά τη θέση 3 και λίγο τη θέση 4. Θέλει έναν 3&D όπως λένε οι Αμερικανοί forward, να παίζει δηλαδή το ίδιο καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου, να είναι ικανότατο σούτερ που δεν είναι ο Tyson Ward. Ο Παπα-Νικολάου ως γνωστόν στο τέλος του μήνα κλείνει τα 36 και μπαίνει στα 37, είναι γεννημένος 31 Ιουλίου του 1990 ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού. Άρα χρειάζεται έναν 3&D παίκτη και γι' αυτό θα κάνει υπομονή, δεν θα βιαστεί και θα τον περιμένει όσο χρειαστεί, γιατί προλαβαίνω το επόμενο ερώτημά σου. Μέχρι τις 15 Ιουλίου,
0: ναι,
2: μέχρι τις 30 Ιουλίου, μέχρι τις 15 Αυγούστου ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Με Γουόκαπ, Μοντέρο, Μακιντάιρ, μάλλον με τη σωστή σειρά Μοντέρο, Μακιντάιρ, Γουόκαπ, τρεις, αυτή θα είναι η σειρά. Με Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζίπογλου και θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Λαρετζάκης σε συνεργασία πάντα με τον Ολυμπιακό γιατί είναι κάτω από συμβόλαιο. Με Βεζένκοφ στο 4 και τους τρεις σέντερ συν την τέταρτη επιλογή για το ελληνικό πρωτάθλημα του Καραγιαννίδη, τα τρία σέντερ είναι ο Μιλουτίνοφ, δεν χρειάζεται να τα λέμε, ο Τζόνς και ο Χολ, ο Ολυμπιακός έχει ένα κενό σε θέσεις που πλέον η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός, η Χάποελ Τελαβίβ, η Ρεάλ Μαδρίτης και θα δούμε ποια άλλη ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατές. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος πλέον στο ασώδιο, είναι πολύ δυνατός στο 5 και στο 4 με την έλλειψη της ανάσας του Βεζένκοφ, αλλά είναι αδύνατος στο 3. Άρα θα πάει να πάρει έναν παίκτη στο 3, μην παρεξηγηθεί η λέξη, φωνιά.
0: Κατάλαβα.
2: Που όμως να μην είναι μόνο μόνο επιθετικά καλός,
0: να
2: έχει το μυαλό του πρώτα στο σουτ, να έχει το μυαλό του και να μπορεί να ανταποκριθεί και στα αμυντικά καθήκοντα.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για τον Ολυμπιακό για να
2: νομίζω
0: περάσουμε.
2: Ότι τον περιέγραψα τον παίκτη, δεν θέλω να μπαίνω σε ονοματολογία, όσοι ξέρουν την αγορά του μπάσκετ καταλαβαίνουν, αλλά θα πρέπει να ελευθερωθούν οι παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Τώρα στο ερώτημα γιατί δεν κυνήγησε την περίπτωση του Μπόγκα, η απάντηση είναι γιατί οι άλλες ομάδες πήγαν το κόστος αυτής της μεταγραφής πάρα πολύ ψηλά, ένα το κρατούμενο, δύο, διότι ο εκπρόσωπός του είναι ίδιος με τον εκπρόσωπο του προπονητή του Παναθηναϊκού και είχε ένα πλεονέκτημα σε αυτή την ιστορία ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά επειδή αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη προσφορά κάνει με την ώρα που ο Μπόγκα ξέρει ότι δεν έχει κάτι άλλο από το NBA.
0: Λοιπόν,
2: και τρίτον, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει και κάτι διαφορετικό εκεί, με την έννοια του καλύτερου σουτ από αυτό που έχει ο Μπόγκα και γι' αυτό και δεν πήρε και τον Braxton Key και τον άφησε να υπογράψει στη Φενέρ γιατί ήταν σε επιλογές του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος παίκτης, περισσότερο αμυντικογενής, λιγότερο επιθετικογενής, τον χρειαζόταν περισσότερο η Φενέρ.
0: Λοιπόν, με τον Ντόρσεϊ και τον Γουόκαπ τι γίνεται?
2: Είναι παίκτες του Ολυμπιακού και όταν θα συμφωνηθεί το ακριβές ποσό που θα πάρουν για την επέκταση του συμβολέου τους, διότι από τη στιγμή που πέρυσι το καλοκαίρι ο Φουρνιέ υπέγραψε με πολύ μεγαλύτερες αποδοχές επέκταση συμβολέου και από τη στιγμή που ήρθαν Μοντέρο και Μακιντάιρ με πολύ μεγαλύτερες αποδοχές από αυτούς τους δύο για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τον Ολυμπιακό και όχι απλά να παίξουν για το συν ένα, δηλαδή την τελευταία τους χρονιά, χρόνια. Θα πρέπει να πάρουν και αυτοί ανάλογα χρήματα. Και ο Ολυμπιακός προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους και των δύο παικτών. Και νομίζω ότι είναι κοντά. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω είναι κοντά στο να κλείσουν και αυτές τις συμφωνίες. Έτσι κι αλλιώς όμως, αυτή είναι μια διαδικασία που αν δεν κλείσει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα πάρει λίγο καιρό, αλλά θα κλείσει, διότι είναι στο χέρι του Ολυμπιακού να κρατήσει αυτούς τους παίκτες τώρα που, όπως καταλαβαίνεις, πολλαπλασιάζονται τα έσοδα των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης, όχι μόνο λόγω της επένδυσης που γίνεται στο γήπεδο και που σε 8 μήνες θα έχει πλέον Ολυμπιακός γήπεδο 17.000 θέσεων περίπου, 16.500 από τις 12 που είχε τώρα, 1.000 θέσεις στο στάδιο Φιλίας, όπως το ξέραμε με την προηγούμενη μορφή του, αλλά και επειδή όλες οι χωρικές συμφωνίες που υπογράφει ο Ολυμπιακός με το νέο στράτους, δηλαδή ως πρωταθλητής Ελλάδας, κυρίως όμως ως πρωταθλητής Ευρώπης, είναι πολύ μεγαλύτερες οι νέες συμφωνίες χωρικές. Είναι πολλαπλάσιες των προηγούμενων, τα έσοδα έχουν εκτοξευτεί, άρα όλοι οι δείκτες ανεβαίνουν, άρα όλοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
0: Λοιπόν, και πάμε στην εθνική μας ομάδα. Σανέλ Αρένα αύριο 7.30, ΕΡΤ 1 Αέρα Σπορ, απευθείας μετάδοση φυσικά. Κόντρα στην Πορτογαλία, προκριματικά για το παγκόσμιο.
2: Να προσθέσω κάτι για τον Ολυμπιακό και θα πάω σε αυτό αμέσως. Έχει ξεφορτώσει ήδη 5 παίκτες ή 6. Δεν έχει ανακοινωθεί η περίπτωση του Τζόζεφ ακόμα, που είναι σε μια εκκρεμότητα για άλλους λόγους. Και αν φύγει και ο Λαριτζάκης, θα το δούμε αυτό, λέω εάν, δεν λέω ότι θα φύγει 100%, ο Ολυμπιακός ξεφορτώνει 7 συμβόλαια. Ναι. Άρα το ποσό που αδειάζει από τα 7 συμβόλαια θα δοθεί για την περαιτέρω ενίσχυση με τα 2 που έχουν, τα 2 μη που έχουν έρθει, συν το 3ο μη που ψάχνει τη μεγάλη, δηλαδή ενίσχυση, το μεγάλο forward. Έτσι το λέω σχηματικά. Ναι. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα. Οπωσδήποτε νίκη αύριο, κατάμε στη Σανέλ Αρένα. 7.30 ώρα το παιχνίδι, αρχίζουμε από τις 7 στην Ερτένα, η ΕΡΤ2 θα έχει καραλή λίγο αργότερα στις 8 και μετά Μουντιάλ. Στις 7 αρχίζουμε με pre-game, 7.30 το τζάμπολ, 9.30 post-game. ΕΡΤ1 η εθνική ομάδα, οπωσδήποτε νίκη, δεν έχουμε περιθώριο για άλλο στραβοπάτημα. Υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί προηγηθήκαμε με 14-44-58 στη Ρουμανία και μετά έζησαν οι μηχανές.
0: Εντελώς κάποιοι... έτσι.
2: Ναι, κάποιοι παίξανε εγωιστικά, δεν παίξανε ομαδικά. Από εκείνο το σημείο και μετά έπαιξαν ατομικά, ξαναλέω εγωιστικά, όχι ομαδικά. Και έτσι έκανε η Ρουμανία, που είναι μια ομάδα Α2 επί της ουσίας, έκανε σερί 29-8. Το επιμέρους σκορ από το 44-58 για το 76-63 είναι 29-8 στο τελευταίο 12 λεπτό. Το 44-58 είχε σημειωθεί, είχε διαμορφωθεί στο 28 λεπτό. Δεν μας είχε ξαναδείξει τέτοια καθίζηση, απίστευτα μεγάλη καθίζηση, και απέναντι σε έναν όχι πολύ ποιοτικό αντίπαλο για εθνική ομάδα. Τα έψαλε ένα χεράκι ο Σπανούλης αμέσως μετά την δείξη του αγώνα στους διεθνείς στα αποδυτήρια, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι όλοι δεν πήγαν, από αυτούς που είναι εκεί και είναι διαθέσιμοι και θα παίξουν και αύριο, δεν πήγαν διακοπές. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι πήγαν διακοπές. Οι Σέρβοι όμως δεν πήγαν διακοπές. Οι Ουκρανοί δεν πήγαν διακοπές. Οι Ισπανοί είναι εκεί. Το ίδιο και οι Τούρκοι. Το ίδιο και οι Λιθουανοί. Να τα λέμε και αυτά. Γι' αυτό από τη μία πλευρά είχε καρότο. Ευχαριστούμε. Είναι τιμή για την εθνική ομάδα που είσαστε εδώ και βέβαια δεν έχετε πάει διακοπές. Από την άλλη όμως είχε μαστίγιο, δεν είναι η εικόνα αυτή που παρουσιάσατε. Ντρεπόμαστε, αν και στον αθλητισμό δεν υπάρχουν ντροπιαστικά αποτελέσματα, με την έννοια του ότι έρχεται μια τεράστια καταστροφή. Άλλωστε η εθνική ομάδα ουσιαστικά είναι στο άλλο παράθυρο, αλλά δεν είναι η εικόνα της χάλκινης πρωταθλήτριας Ευρώπης, αυτή η εικόνα που δείξαμε στο τελευταίο 12 λεπτό με τη Ρουμανία. Άρα και μαστίγιο και καρότο, και καρότο και μαστίγιο, και αύριο οπωσδήποτε νίκη με την Πορτογαλία που έχασε 72-68 από το Μαυροβούνιο την Πέμπτη το βράδυ, για να πάμε με 4 νίκες στο δεύτερο παράθυρο. Η Ισπανία λογικά θα πάει με 6-0, με 6 νίκες, άρα είναι στο παγκόσμιο, θέλει 3 νίκες ουσιαστικά από τα 6 παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Εμείς θα θέλουμε, εάν πάμε με νίκη αύριο και με 4 νίκες, μίνιμουμ θα θέλουμε 4 νίκες για να είμαστε ασφαλείς ότι είμαστε και εμείς στο παγκόσμιο. Θυμίζω ότι από το νέο όμιλο που θα δημιουργηθεί Θα προκριθούν οι τρεις πρώτες ομάδες. Η Γεωργία, αν δει τη βαθμολογία τους, και η Ουκρανία είναι οι δύο ομάδες που θα ανταγωνιστούν την εθνική μας. Για τα άλλα δύο εισιτήρια, γιατί το ένα το προεξοφλήσαμε και καλά κάνουμε, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνονται θαύματα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε σειρά αγώνων. Η μία είναι η Ισπανία που έχει προκριθεί. Ανάμεσα σε Ουκρανία, Γεωργία, Ελλάδα θα αποκριθούν άλλες δύο. Και νομίζω ότι το πιο εύκολο είναι να βγάλουμε έξω με βάση την εικόνα των ομάδων, το λέω αυτό, όχι με βάση τους αριθμούς. Μη σκεφτεί κανένας τις τέσσερις νίκες που θα πάμε εμείς αύριο, ή αν έχει τέσσερις νίκες και η Ουκρανία και ούτω καθεξής. Με βάση την εικόνα των ομάδων, λέω, από όσα έχω δει στον άλλο όμιλο που διασταυρωνόμαστε, τον όμιλο της Ισπανίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας, γιατί η Δανία είναι στο 0, πιο εύκολο να βγάλουμε έξω τη Γεωργία, αλλά έχουμε την δυνατότητα, να βγάλουμε έξω, να αφήσουμε πίσω μας, όχι να βγάλουμε έξω, μία από αυτές τις ομάδες θα προκριθεί επίσης, να αφήσουμε πίσω μας και την Ουκρανία. Δηλαδή μπορεί να περάσουμε με λογικά αποτελέσματα και ως δεύτερη, και εδώ λέω ότι είναι απόφαση των ανθρώπων που κρατάνε τις τύχες της εθνικής ομάδας στα χέρια τους και που φροντίζουν για τις κλήσεις, δηλαδή του Σπανούλη, του Ζήση, του Ντικούδη που είναι υπεύθυνος εθνικών ομάδων και εν γέννη της διοίκησης ομοσπονδίας και του προέδρου της, να πείσουν τους παίκτες, έχουν αποφασίσει να πείσουν τους παίκτες, τους πρωτοπλασάτους, να δώσουν το παρόν στο πρώτο παράθυρο, στους πρώτους αγώνες του δεύτερου παραθύρου, δηλαδή τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, που θα δώσουμε δύο παιχνίδια, 27 και 1, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, ώστε να μην στραβοπατήσουμε εκεί. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα πάει και η σειρά των αγώνων. Η Ουκρανία είναι, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη τούμπανο ως εθνική ομάδα και με Μιχάλιουκ φορμαρισμένο. Δεν πρέπει δηλαδή να κάνουμε άλλο λάθος, γιατί το λάθος έγινε στη Ρουμανία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Θα τα πούμε αύριο και μετά το post-game μετά τις 10. Σε ευχαριστώ
2: ακριβώς
0: πολύ.
2: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Καλή συνέχεια με Μουντιάλ.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Και αμέσως πάμε για τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Αμέτρητα τα θέματα που έρχονται από το Μουντιάλ. Ξεκινάμε από το ότι 8 ποδοσφαιριστές από την εθνική ομάδα της Τινησίας που δεν συνεχίζει έχει αποκλειστεί, έχουν βρεθεί ντοπαρισμένοι. Πιθανότητα έχουν φάει μολυσμένο κρέας σε πόλη του Μεξικού όπου είχαν την βάση τους οι Τινήσιοι. Επίσης υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι η καρτέλα από το Μεξικό απείλησε 5 ποδοσφαιριστές του Ισημερινού ώστε να χάσουν το στο μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο κέρδισε το Μεξικό. Διαψεύδεται αυτό από πλευράς του Ισημερινού των ποδοσφαιριστών, που όμως λένε οι πληροφορίες, λένε άλλοι μάλλον, ότι τι θα λέγανε, ότι ναι, μας απείλησαν. Είναι ένα ερωτηματικό. Όσον αφορά τον Κλοπ στη Γερμανία, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είπε ότι η Γερμανία για να μπορέσει να συνέλθει χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι κάποιος άλλος ομοσπονδιακός, νέος ομοσπονδιακός, αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ο Κλοπ. Στην σειρά έχω τον Βοζίνια, ο οποίος είναι 40 ετών, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδος από το πράσινο ακροτήριο, τερματοφύλακας. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ενδιαφέρεται για αυτόν η Ίντερ του Μαγιάμι, τουλάχιστον για ένα χρόνο να μπορέσει να παίξει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση. Παρά την ήττα πάντως, το πράσινο ακροτήρι επέδειξε σπουδαίο αγωνιστικό πνεύμα και έφτασε στην ισοφάριση χάρη σε ένα εκπληκτικότατο γκολ που σημείωσε ο Ντουάρτε, κατά την προσωπική μου άποψη, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα που θα δούμε στο Μουντιάλ το 2026. Κάποιες αντιδράσεις για το 3-2 της Αργεντινής απέναντι στο πράσινο ακροτήρι στην παράταση. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής, είπε ότι θα ήταν τρέλα να χάναμε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Λιονέλ Μέση είπε ότι ξέραμε ότι θα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, ενώ ο Λίσανδρο Μαρτίνες λέει ότι μερικές φορές πρέπει να δοκιμάσεις αντοχές σου απέναντι σε τέτοιου είδους δυσκολίες. Τώρα στις 12 τα μεσάνυχτα θα γίνει το παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία για την φάση των 16. Ήδη γνωρίζουμε την πρώτη ομάδα που έχει περάσει στην προμητελική φάση και που είναι το Μαρόκο, που νίκησε 3-0 τον Καναδά. Η νικήτρια της αναμέτρησης Παραγουάης-Γαλλίας θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Η Γαλλία πάντως, Άγγελε, πλάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχοντας ανέβει στην κορυφή του ranking list της FIFA και αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Αργεντινή. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Βραζιλία, η πρώτη πεντάδα στο ranking list της FIFA, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα. Καλό βράδυ, καλή
0: καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. We're down and tell the people about the mythical deal.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα, μετά το Καναδάς

0: είναι στη γραμμή μας. Γιατί κατευθείαν πρέπει να πούμε, σε λίγο, σε 5 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση. Καλησπέρα, παιδιά!
1: Γεια σας, Στασούλη μου, γεια σας.
0: Αγαπημένε, Χριστάρα μου. Γεια σου, Δημητράκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δημήτρη, εγώ θα το πω στον αέρα και δεν με νοιάζει.
2: Παρακαλώ.
0: Θα μου επιτρέψεις. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις δίπλα τον coach κοντό.
2: Το γνωρίζω και το αντιλαμβάνομαι και το πρώτο που του μοιράστηκα.
0: Και σε συμβουλεύω να έχεις και άγχος.
1: Δημιουργικό άγχος. Τα νέα παιδιά τι να αγχωθούν με εμάς, με τους πουρόγερους.
0: Δημιουργικό άγχος. Λοιπόν, παιδιά.
1: Εμείς να αγωνόμαστε με τους νέους. Παιδιά, είναι αίτητα.
2: Σαφέστατα ξεχωριστή στιγμή η οποία μπαίνει στο κάδρο των αναμνήσεων, το δίχως άλλο.
1: Κοίταξε, τώρα μου θυμίζει τους γιο του Muppet Show τώρα. Δεν θέλω να
0: αρχίσω με τα πράγματα. Άμα σου στείλω τον Καϊμάκι μέσα, θα γίνεται ό,τι
1: θέλει. Δεν μου στέλνει καλύτερα καμιά Τατιάνα, καμιά Σβετλάνα, καμιά ξέρω.
3: Είμαι και εγώ εδώ έτσι.
1: Γεια σου, Μητσακό.
3: Ακούω έτσι.
0: Θέλει και προβατίνα.
1: Ναι, μα με συγχωρεί. Ξέρει τόσα χρόνια το λέω στην εκπομπή καμιά φορά και το κράζω. Έχω δει, μου λένε. Θέλω να σε γνωρίσει ένα φίλο μου. Λέω χάθηκε να μου πει κάποιο: θέλω να σε γνωρίσει μια φίλη μου. Όλοι μου λένε για φίλου. Και μου έρχονται κάτι παππούδε εδώ δεξιά-αριστερά. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Να μου φέρουν καμιά φίλη, καμιά πρόσφυγα από το Κίεβο, από τη Μόσχα, ξέρω εγώ κάτι. Να με ρημνούσαμε για το θέμα.
0: Τι θέλει και. Για να πάμε στο επόμενο μπλοκ. Άντε.
1: Τι να κάνω, τρεις γυναίκες στο κεφάλι έχω τσίπα για να επιβιώσω, πρέπει να τις κάνω τέσσερις.
0: Ναι, υιοθετήσω μία τριαντάφρονη. Γάτες δεν έχεις στο σπίτι, θα
1: έχεις. Δεν έχω. Και γάτες τα είχα θηλυκά θα ήταν όλα. Και τα σκυλιά που είχα θηλυκά ήταν όλα. Καταλάβες. Άστα, δεν γλιτώνουμε με καμία περίπτωση.
0: Αν βρεις και μία τέταρτη να παίξετε μπίριμπα.
1: Ναι, ναι, αυτό είπα. Δεν συμφωνούν, δεν συνένουν οι τρεις προηγούμενες. Καταλάβες, αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα ο Καϊμάς ακούει.
3: Εθνικό ύμνο της Γαλλίας.
0: Α, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Τον Σαλιώτης ακούει.
2: Αλέλε μπλε.
0: Είμαστε.
3: Μετά τον ελληνικό ύμνο.
0: Ευχαριστούμε, Γαβριλό. Νίκος Μαυριδόπουλος, παιδιά, να ξέρετε, είναι στον ήχο. Οπότε, αν δεν ακούγεστε ή ό,τι ακούγεται.
3: Θα φταίει ο Μαυριδόπουλος.
0: Θα φταίει ο Μαυριδόπουλος. Εμείς δεν φταίμε ποτέ.
1: Ναι, ναι. Να ξέρετε, ο ύμνος που ακούτε είναι σκληρός ύμνος. Τα λόγια της Μασαγιώτητας είναι σκληρά λόγια. Δηλαδή είναι λόγια που άμα τα διαβάσεις να τα βράσεις, σηκώνεται τρίχα. Τι λένε οι Γάλλοι ότι θα κάνουν στους εχθρούς τους.
3: Οπότε έχω δίκιο.
1: Τι έχεις πει?
3: Λέω ότι όχι. Είναι και μουσικά, αλλά και, και σε στίχους. Εντάξει, ο εθνικός μας ύμνος πάντα.
1: Είναι πολεμικός ύμνος αυτός που έχουν οι Γάλλοι. Είναι πολεμικός ύμνος, δεν είναι εθνικός ύμνος.
3: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εξυμνεί τον πόλεμο.
3: Για την ελευθερία
1: τους. Ναι, την ελευθερία του. Στο όνομα τη ελευθερία και τη θρησκεία έχουν γίνει τα μεγαλύτερα κλίματα του κόσμου, να ξέρει πάντα. Διαχρονικά.
2: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Πραγματικά.
0: Έχω άποψη, δεν θέλω να την αναπτύξω γιατί θα χάσετε τη μετάφραση. Έχω άποψη κάποια άλλη στιγμή. Για αυτό. Εγώ του τιμώ του Γάλλου.
1: Όχι, όλοι, δεν είπε κανεί όχι. Απλά ξέρει, νομίζουν μερικοί ακούν τη Μασαγιότητα και νομίζουν ότι είναι ένα τραγούδι σχολική εκδρομή. Όχι, δεν καθόλου σχολική εκδρομή.
2: Νομίζω ναι, και παραδοσιακά είναι οι πιο original επαναστάτες.
0: Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, καλές μετεγραφές δεν έχουμε κάνει, Χρήστο?
1: Μια χαρά πάει η ομάδα. Μ' άρεσε σήμερα.
0: Μια χαρά πάει η ομάδα. 15 χρόνια, μια χαρά πάει η ομάδα.
1: Η πείρα μου λέει εμένα ότι όταν βλέπεις μια ομάδα να πηγαίνει καλά στην προετοιμασία, να σε ζουν λίγο τα βίδια όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, άδουμε.
3: Πρέπει να ακούεις διάλογο επιτρόπου με Ρεμούντο. Εντάξει, για Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές.
1: Θα μου τα πεις.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το rebound τώρα και αφήστε μας απολαύσουμε και εμείς τον αγώνα. Θα σας απολαύσουμε και εσάς. Καλή μετάδοση, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι η dream team, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έτσι
1: που δείχνει να είναι τρένο η Γαλλία μέχρι στιγμή.
0: Είναι dream team του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανείς που να διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή τρομάζει τους πάντες. Γιατί οι άλλες κάποια παιχνίδια σε κάποια σημεία δείξαν αδυναμίες. Αυτή εδώ η ομάδα σβηστά πηγαίνει και πηγαίνει τρένο.
2: Ισχύει δεν... αυτό, είναι μεγάλη αλήθεια ότι η Γαλλία βάσει εικόνας φαντάζει αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα, η πιο δυνατή ομάδα του τουρνουά. Από την άλλη, δεν θυμάμαι από όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ Μουντιάλ ποτέ καμία ομάδα να κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να κάνει έστω ένα μέτριο, επιεικώς μέτριο μάτς. Η Γαλλία δεν το έχει κάνει ακόμα. Θα το κάνει? Εάν το κάνει, θα τη σκαπουλάρει προκειμένου να φτάσει στον τελικό? Για να δούμε, γιατί αν αναλύσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια της από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, θα δούμε ότι με τη Σουηδία

0: Νομίζω ότι και εμείς αν μαζευτούμε εδώ, καλά με Χρήστο κοντό μπροστάρια, δε αμφισβήτητα, μία μεικτή αέρα σπορ, ένα γκολ στους Σουηδούς θα το κάνουμε. Και από εκεί και μετά στη φάση των ομίλων, στο Ιράκ είναι Ιράκ 3-0 ημίχρονο, γεια σας. Η Νορβηγία παρατάχθηκε με τη δεύτερη ενδεκάδα στην τρίτη αγωνιστική, έχοντας πετύχει 2 νίκες στις ισάριθμες πρώτες. Και στην πρεμιέρα η Σενεγάλη, επίσης για πρεμιέρα και για Γαλλία, έπαιξε ανοιχτά, δεν φοβήθηκε το παιχνίδι. Οπότε η Γαλλία πρώτη φορά αντιμετωπίζει στο τουρνουά μια ομάδα που πραγματικά ρίχνει ποδοσφαιρικό ξύλο και αναμένεται να στήσει πούλμαν μπροστά από την εστία. Είναι σε θέση η Γαλλία να το μετακινήσει και πόσο εύκολα? Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και ένα γκολ στην αρχή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και στο τέλος η Γαλλία να φτάσει σε μια ευρία νίκη. Άλλωστε οι Γάλλοι έχουν σημειώσει μέχρι τώρα 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς, σε κανένα από αυτά δεν σημείωσαν λιγότερο από 3 γκολ. Αλλά από την άλλη αντιμετωπίζουν μια ομάδα η οποία έχει το under 2,5 κορώνα στο κεφάλι της και στα παιχνίδια και γενικά τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αλλά και όταν λαμβάνει μέρος στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
1: Μόνο η απουσία του Τσαμενί ενδεχομένως θα είναι ένα πρόβλημα που δεν παίζει, έχει τραυματιστεί. Εντάξει, το λέω γιατί είχε πολύ καλή απόδοση ο Τσαμενί και στα 3 παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι... Αλλά είναι από τα χαφ και μπροστά οι Γάλλοι δεν είναι. Είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Ναι, μεσοεπιθετικά είναι εξαιρετική και ειδικά το τρίκ που επινόησε ο Ντισάν περνώντας τον Ολίσε ως ελεύθερο πίσω από τον Εμπαπέ και απελευθέρωσε τον Ολίσε και τον βλέπουμε να κάνει πράγματα και θάματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σκοράρει μέχρι τώρα. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Ενώ έχει τις ευκαιρίες και είναι εκ των κορυφαίων.
1: Και ο πρώτος ασίστεται. 5 ασίστε έχει.
0: Σωστά. Μοιράζει μέχρι τώρα. Δεν σκοράρει. Και έχει πάρει και περισσότερα πράγματα τον Ντεσάν χάρη σε αυτή την κίνηση από τον Ντεμπελέ, ο οποίος επειδή ακριβώς χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια εξίσου καλά, τοποθετώντας τον στα άκρα, μπορεί και να συγκλίνει αλλά και να παίρνει την πτέρυγα και να τρυπά την αντίπαλη άμυνα. Από εκεί και μετά δεν παίζει ο Τσουαμενί, παίζει όμως ο Κονέ, ο οποίος είχε μια εκπληκτική σεζόν με τη Ρώμα. Ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνη, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει και ένα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου. Έχουμε σέντρα στο μάτς, να πούμε τις εντεκάδες. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η Γαλλία. Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, ο Παμεκανό, Ντινιέ στην άμυνα. Διάδα στα χάφο Ραμπιό με τον Κονέ και η Ντεμπελέ, ο Λίσε Μπαρκολά πίσω από τον Εμπαπέ. Από την άλλη, η Παραγουάη αλλάζει το σύστημά της και πώς όχι, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ορμή της γαλλικής ομάδας. Με πεντάδα στην άμυνα, 3 στόπερ και 2 μπακ, Χιλ. Από τα δεξιά προς τα αριστερά, Κάσερες, Βελάσκες, Γκουστάβο Γκόμες. Αναφέρω και το όνομά του διότι υπάρχουν 2 Γκόμες στην εντεκάδα. Αλντερέτε, Αλόνσο. Στα χαφ, Ντιέγκο Γκόμες, Γκαλάρσα, Κούμπας και Αλμυρών. Και μοναδικός προωθημένος, ο Ενσίζο. Ο Κουντέ, ο οποίος παίρνει όλη την πτέρυγα, φτάνει στα όρια της περιοχής. Πάει δεξιά στον Ντεμπελέ. Μοιράζει εκείνος, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Εμπαπέ, δεν θα τα καταφέρει. Πολλά σώματα εκεί στην άμυνα των Παραγουανών, οι οποίοι απομακρύνουν όπως με τον Βελάσκες και στα πόδια των Γάλλων. Νομίζω το σκηνικό είναι από το ξεκίνημα αυτό που περιμέναμε, με τη Γαλλία σε ρόλο αφεντικού, να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, τους Παραγουανούς πίσω να κλείνουν τους διαδρόμους προς την εστία και εάν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να εκδηλώσουν πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα ευνηδιασμό να το κάνουν, αλλά εν αρχή είναι η άμυνα. Χρήστο, πώς βλέπεις?
2: Λογικό είναι, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που πήρε το Μουντιάλ του 18, που έχασε στο επόμενο Μουντιάλ του 22 τον τίτλο, πιθανόν άδικα, γιατί αν σκεφτούμε κάποιες στιγμές του συγκεκριμένου αγώνα με την Αργεντινή, πιθανότατα λίγο η τύχη, λίγο μια διαιτητική αυλεψία, κάποια κρίσιμα σημεία, τις πήγαν κόντρα. Θα μπορούσε να ήταν back-to-back παγκόσμια πρωταθλήτρια και τώρα με την εικόνα που δείχνει μέχρι στιγμής η διοργάνωση, στα μάτια όλων ειδικών και μη, εμφανίζεται στο μεγάλο φαβορί. Δηλαδή είναι μια ομάδα φτιαγμένη από μέταλλο, προορισμένη για σπουδαία πράγματα και μας το έχει αποδείξει και στη φετινή διοργάνωση. Οι επιθετικές της αρετές δεδομένες, δείτε ποιους έχει στην επίθεση, τι παιχταράδες έχει μπροστά. Είναι μια ομάδα που είναι σοβαρή και στην άμυνα. Δεν κάνει χαβαλέ, δεν αφήνει τον αντίπαλο να την πληγώσει. Καθαρίζει τα παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα μέχρι τώρα. Και με την φόρα που έχει πάρει, νομίζω ότι δικαίωση περισσότεροι πιστεύουν ότι μπορεί να κυριαρχήσει και πάλι και να κάνει δηλαδή ουσιαστικά στα τελευταία τρία παγκόσμια πρωταθλήματα να πάρει δύο τρόπαια και να έχει και ένα τελικό.
0: Ναι, με τρεις τελικούς στα τρία τελευταία τουρνουά.
2: Αν το καταφέρει να φτάσει, γιατί πολλές φορές στάμενα σπάει πριν φτάσει στις διευρύσεις.
0: Σωστά.
2: Και ας είναι χρυσοπικιλτή.
0: Εφόσον καταφέρουν οι Γάλλοι να περάσουν, να αποκλείσουν την Παραγουάη ή αν θα είναι η Παραγουάη αυτή που θα πάρει το εισιτήριο, αντίπαλος στα προημιτελικά θα είναι το Μαρόκο, το οποίο νωρίτερα επιβλήθηκε 3-0 του Καναδά σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησαν οι δύναμοι πάνω απ' όλα. Υπήρχαν αρκετά έτσι
2: νεύρα. Κύριο, στο δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο ήταν λίγο.
0: Ναι, πραγματικά. Flat. Και μοίρασε κάρτες ο Όλιβερ. Μια σέντρα τώρα από τα δεξιά του Κουντέ. Πηδάει ο Ραμπιό εκεί. Δεν θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Δύσκολο, καθώς μονομάχησε με δύο αντιπάλους. Κόντρες έξω από την περιοχή, διαδοχικές. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Αλμυρών, ο οποίος προσπαθεί να απομακρύνει και το κάνει, θέλοντας να βρει και τον Εντσίζο, ο οποίος φεύγει στην κόντρα. Εκεί έχει πάρει καλύτερη θέση ο Σαλιμπά, ο οποίος καλού κακού απομακρύνει σε πλάγιο out. Πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας από τα δεξιά για τους Παραγουανούς, οι οποίοι τώρα είναι η πρώτη φορά, ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Παραγουάη-Γαλλία στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ, περνάνε το χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι δύο ομάδες συναντιούνται για τρίτη φορά στο πλαίσιο τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1958 στη Σουηδία. Όταν νομίζω, εντάξει, δύσκολο να δούμε κάτι αντίστοιχο, πιο πολύ κάνει το μάτς σε εκείνο του 98. Το 58 λοιπόν στη Σουηδία η Γαλλία είχε επιβληθεί 7-3, χορταστικό, εντυπωσιακό σκορ, και 40 χρόνια μετά στη Γαλλία με τους τρικολόρικο δεσπότες και μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές, η παρέα του Ζινεντί Ζιντάν, του Ντεσάν, ο οποίος είναι πλέον προπονητής, είχε καταφέρει να λυγίσει τους Παραγουανούς στην παράταση χωρίς σκορ τα 90 λεπτά, και στην παράταση η Γαλλία επικράτησε 1-0 τσεκάροντας εισιτήριο για τα προημιτελικά. Πάλι στους 16 ήταν και τότε η μεταξύ τους μάχη. Κερδίζει εδώ τις δικές του μάχες στο χώρο του κέντρου ο Κουντέ, ακουμπάει την μπάλα λίγο πιο πίσω στον Ουπαμεκανό και την ξαναπαίρνει για να βρει τον Ραμπιό. Πάντα στο μισό της Παραγουάης κυκλοφορούν την μπάλα οι Γάλλοι. Από τα δεξιά πηγαίνει η μπάλα αριστερά. Δεν βρίσκει χώρο εκεί. Είχε τραβηχτεί ο Μπαρκολά. Με πολύ δύναμη και αποφασιστικότητα ο Αλμυρών θα του κλέψει την μπάλα, αλλά ο Μπαρκολά, είναι πεισματάρης, δεν την εγκαταλείπει. Τη φάση την ανακτά άμεσα. Και οι Γάλλοι επιχειρούν μία ακόμα επίθεση. Τώρα με τον Ολίση, ο οποίος είχε έρθει κεντρικά, αφήνει στον Ντεμπελέ, προσπαθούν να παίξουν το 1-2, ωστόσο εκεί κόβει, ακολουθεί τη φάση και κόβει ο Ντιέγκο Γκόμες, απομακρύνουν όπως οι Γάλλοι με το σώμα και την εμπειρία του, ο Παμεκανό με το κεφάλι, ψύχρεμα στον Σαλιμπά και εκείνος τροφοδοτεί τον Κονέ. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, πολύ μακριά από την αιστεία των Παραγωνών, κάνει μια εντυπωσιακή τρίπλα και ανοίγει αριστερά στον Ντινιέ, ο οποίος έχει ανέβει και είναι έτοιμος για την σέντρα. Θα τροφοδοτήσει με πάσα τον Εμπαπέ, ο οποίος βρισκόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα τον προλάβει ο Αλμυρών, θα παραχωρήσει κόρνερ, πρώτος στο παιχνίδι και είναι για τους Γάλλους. Από τα αριστερά, με τον Ντεμπελέ να πηγαίνει για την εκτέλεση, σηκώνει και τα δύο χέρια δίνοντας στίγμα για το που θέλει να στείλει την μπάλα. Επιλέγει το κέντρο, την καρδιά της άμυνας της Παραγουάης, απομακρύνεται η μπάλα, πηγαίνει στην απέναντι πλευρά, πλάγιο out κοντά στο σημείο του κόρνερ για τους Γάλλους, με τον Κουντέ να σπέβδει για την εκτέλεση. Αγκαλιά τον πηγαίνει τον Εμπαπέ ο αντίπαλος. Και γελάει ο σούπερστάρ της Ρεάλ. Εκτός περιοχής το Ροντινιέ από τα αριστερά συγκλίνει προς τα μέσα, δεν θα βρει χώρο, δεν τον βολεύει και το πόδι το καλό του είναι το αριστερό. Ουπαμεκανό, η στόπερ έξω από την περιοχή, ο Κονέ βρίσκει τον Κουντέ, δέχεται και ένα χτύπημα εκεί, ο Κονέ βρίσκεται στο έδαφος, πιθανόν να πετάξουν έξω την μπάλα οι συμπαίκτες προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δεν δείχνουν τέτοια διάθεση τώρα, ούτε καν τώρα. Θα σηκώθει τελικά ο Κονέ, αφού υπέφερε λίγο, πρέπει να δέχτηκε κάποιο χτύπημα εκεί λίγο πάνω από
2: στην
0: το
2: καροτίδα, στήθος. Μάλλον, έτσι, στο σπρώξιμο.
0: Ναι. Αυτό δείχνει και στον διαιτητή. Παρ' όλα αυτά, η μπάλα ήταν σε πόδια παικτών της Γαλλίας, γι' αυτό δόθηκε και συνέχεια και πλεονέκτημα. Από τα αριστερά τώρα, έχει τραβηχτεί εκεί ο Μπαρκόλα, ο οποίος δεν θα του βγει η κοφτή τρίπλα που επιχείρησε πάνω στον αντίπαλό του. Διώχνει όπως όπως ο Βελάσκες, πλάγι out στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Παραγουανών, και από τα αριστερά με τον Ντινιέ να βρίσκει στήριγμα στον Σαλιμπά. Οι στόπερ της Γαλλίας, οι οποίοι βρίσκονται εκεί που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα εξάρι, ένα οχτάρι, το πολύ. Στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το μάτς. Οι Γάλλοι προσπαθούν να βρουν διαδρόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι οι Παραγουάοι είναι στημένοι πίσω στο δικό της 1/3 με μοναδικό προωθημένο τον Ενσίζο. Και από εκεί και μετά διπλή ζώνη άμυνας. Δύο πούλμαν παράλληλα, το ένα μπροστά από το άλλο. Η πρώτη ζώνη άμυνας των Παραγουανών είναι λίγο μέσα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής και η άλλη δύο μέτρα απ' έξω. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η κυκλοφορία. Ο Αλμυρόν τώρα από τα αριστερά σε θέση αριστερού μπακ, ενώ είναι χαφ ουσιαστικά, επιθετικογενής μέσος. Προσπάθησε να βρει με μια βαθιά μπάλια τον Ενσίζο.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν ρίξουμε άσπρη μπογιά στην περιοχή της Γαλλίας,
0: ναι,
2: δεν ξέρω στο τρίτο μικρό θα βρούμε παίχτη της Παραγουάης με άσπρη,
0: να την έχει πατήσει.
2: Τάπες, να έχει πατήσει την περιοχή και να έχει άσπρο χρώμα στις τάπες του. Έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον. 9 λεπτά δεν έχουν πλησιάσει. Δεν συζητάμε τώρα να πατήσουν μέσα.
0: Και ο Μενιάν, αν μεταφέρουμε την εστία της Γαλλίας στο κέντρο της μεγάλης περιοχής, νομίζω και πάλι στο κέντρο μάλλον του γηπέδου, νομίζω και πάλι δύσκολα θα ανησυχήσει. Ο Κουντέ τώρα από τα δεξιά τροφοδοτεί τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ προσπαθεί να βρει διάδρομο, δεν θα τα καταφέρει, φτάνει στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, τη γυρίζει με μια σέντρα, εκεί είχε τρυπώσει ο Ραμπιό, κρυφός φορ, μονομαχή με τρεις Παραγουανούς, πέφτει κάτω ο Ραμπιό, παίζεται λέει ο διαιτητής. Και ζητάνε φάουλ οι Παραγουανοί εντωμεταξύ, οι οποίοι απομακρύνουν όπως όπως με τον Αντερέτε να διώχνει την μπάλα σε πλάγιο, το οποίο εκτελείται από τα αριστερά. Ο Ντινιέ τώρα επιχειρεί μια σέντρα, κοντράρει πρώτος την μπάλα ο Ραμπιό ξανά στον Ντινιέ στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ο Εμπαπέ πήγε να κάνει κάτι έτσι περίτεχνο, ιδιαίτερο, δεν του βγήκε η τρίπλα, του φύγε το κοντρόλ. Πλάγι out για την Παραγουάη, λύεται η πολιορκία στα καρέ της, ευκαιρία να πάρουν ανάσα, να κερδίσουν πολύτιμα δευτερόλεπτα οι Παραγουανοί. Ένα πλάγι out που θα πρέπει να εκτελέσουν στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μία-δύο πάσες, ο Ενσίσο τώρα θα τα βάλει με τρεις Γάλλους, καταφέρει να φτάσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας και από τα δεξιά, εκεί θα χάσει τη μονομαχία. Τρεις έπεσαν πάνω του, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Τίποτα, δεν μπροστά ακριβώς από τον επόπτη έγινε η φάση, δεν υπέδειξε κάποια παράβαση και οι Γάλλοι φεύγουν μπροστά με τον Ολίσε να κάνει ένα μαγικό ξεπερνώντας δύο αντιπάλους. Ωστόσο δεν υπήρχε επιπλέον χώρος, βρήκε στήριγμα στον Ντεμπελέ, ο οποίος έχει ρεθεί πιο κεντρικά. Με τον Ολίσε να πηγαίνει πλάγια προς τα δεξιά, βαθιά μπαλιά εδώ στον Μπαρκόλο, ο οποίος κινήθηκε σε θέση κρυφού κυνηγού. Δεν ήταν όμως ιδανική, έφυγε μπάλα out, ήλεγξε πλήρως την πορεία της μπάλας ο Χιλ, ήρωας και πρωταγωνιστής της Παραγουάης στην πρόκριση απέναντι στους Γερμανούς. Out και επιπλέον πολύτιμα δευτερόλεπτα, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο τερματοφύλακας.
2: Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο, ναι, το μοναδικό που έχει γεμίσει, γιατί στα υπόλοιπα είναι απόλυτα 0. 0 εξ goals, 0 τελικές προσπάθειες. Το χαρακτηριστικό στοιχείο είναι μέχρι στιγμής έχουμε 90% κατοχή μπάλας για τη Γαλλία.
0: 90%?
2: 90%, δηλαδή μιλάμε για αιχμαλωχισία. Σε 12 λεπτά αγώνα, ζήτημα να έχουν αλλάξει 5 πάσεις παίκτες Παραγουάης.
0: Ίσως δεν, τουλάχιστον δεν το έχω εντοπίσει εγώ, μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερη διαφορά σε ποσοστό κατοχής μέχρι τώρα στα παιχνίδια του Μουντιάλ.
2: Είναι μικρό το δείγμα βέβαια, γιατί είναι το πρώτο 12 λεπτό ουσιαστικά.
0: Σαφώς.
2: Αλλά δείχνει όμως και την εικόνα του αγώνα, έτσι, ότι είναι μια Παραγουάη ταμπουρωμένη μέσα στην περιοχή της. Η φήμη της Γαλλίας προηγείται της εμφάνισής της, δηλαδή έχει τρομάξει η Γαλλία την Παραγουάη σε σημείο που ναι, μεν πάντα είναι μια αμυντική ομάδα, τώρα την έχει χώσει ακόμα περισσότερο πίσω.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό άλλαξε και το σύστημα, εφαρμόζοντας έτσι, παίρνοντας έναν παίκτη, γιατί το 4-4-2 με κάποιες έτσι παραλλαγές που εφάρμοζε η Παραγουάη, έχει πάρει έναν παίκτη από την επίθεση και έχει βάλει, έχει προσθέσει στόπερ σε αυτό το 5-4-1. Πάντως από ένα άγαρμπο μαρκάρισμα του Κονέ πάνω στον Γκαλάρσα έχει τη δυνατότητα να γεμίσει στα κάρια του Μίνιαν. Απομακρύνουν εκεί όμως οι Γάλλοι και πλέον έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά η Γαλλία και φεύγει ο Λίσα. Είναι πάρα πολύ όμως γρήγορη η επιστροφή των Παραγουανών. Ρίχνουν και μια καλή κλωτσιά εκεί στον Λίσε, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν μασάμε, δεν πρόκειται να ούτε να φοβηθούμε αλλά ούτε να σεβαστούμε τη Γαλλία. Εδώ είμαστε για να αντέξουμε και αν μπορέσουμε να κλέψουμε και την πρόκριση θα το κάνουμε. Επίθεση από το σε οργανωμένη άμυνα πλέον οι Γάλλοι προσπαθούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα όσο δυνατόν πιο γρήγορα, με κινήσεις μακριά από αυτήν να παρασύρουν προσωπικούς αντιπάλους προκειμένου να δημιουργηθούν τρύπες. Δεν περνάει η μπαλιά του Ολίσε εδώ στον Κουντέ, ο οποίος πήρε όλη την πτέρυγα και προσπάθησε να βγει στην πλάτη της άμυνας από τα δεξιά. Με τον Ολίσε τελικά χάνοντας την μπάλα να κάνει και φάουλ και να σταματά την επίθεση της ομάδας του. Λέγαμε νωρίτερα ότι η Παραγουάη είναι μια ομάδα των άντερ, έτσι να μιλήσουμε και με στοιχηματικούς όρους. 7 από τα 8 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της Παραγουάης είχαν έως 2 γκολ, όχι παραπάνω. Μάλιστα 12 από τις 13 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της ομάδας από τη Λατινική Αμερική σε τελική φάση Μουντιάλ είχαν επίσης το πολύ 2 γκολ. Οπότε το να δούμε έτσι ευρύ σκορ σε παιχνίδι της Παραγουάης, ειδικά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι είναι κάτι σπάνιο.
2: Εντάξει, όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά ότι είναι match knockout. Αν δεχτεί πρώτη γκολ και νωρίς, αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίξει το παιχνίδι. Δεν μπορεί να μην κρατήσει το 1-0 όταν χάνει. Αυτό ενδεχομένως να δώσει χώρο σε μια ομάδα του επίπεδου της Γαλλίας να κινηθεί επιθετικά σε ανοιχτό γήπεδο, γιατί τώρα είναι ξεκάθαρο ότι η Γαλλία δυσκολεύεται πάρα πολύ όταν έχει 10 παίκτες πίσω από την μπάλα. Με χαρακτηριστικό, ενώ έχει απόλυτη περιοχή της τάξης του 90-10 σε κατοχή, δεν έχει κάνει ακόμα έστω και μια τελική προσπάθεια.
0: Βέβαια, αν ανοιχτείς απέναντι σε μια ομάδα όπως η Γαλλία, οποιαδήποτε με ανάλογη ποιότητα ή έστω λιγότερη, θα αρπάξεις 5. Θα γράψεις το κοντέρ πολλά με λίγα.
2: Θα οπότε πει, λες, στη λογική της θυμητικής ήταν να χάσουμε μόνο ένα 0 και να είμαστε μονίμως πίσω άμυνα. Ξέρω και να ψάξουμε κάποια κόντρα. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να είναι ένα στυλ. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Θα μπορούσε χωρίς αλλάζοντας, εφόσον προηγηθεί η Γαλλία, χωρίς να αλλάξει την προσέγγιση, να εξασφαλίσει ότι θα πάει στο 1-0 μέχρι το 80 και να ρισκάρει όλα για όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Μια κουβέντα ένας.
0: Ναι, όλα αυτά σε θεωρητικό πάντα επίπεδο. Τουλάχιστον για την ώρα βρισκόμαστε στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης Παραγουάη-Γαλλία 0-0. Μια σέντρα του Ντινιέ δευτερόλεπτα νωρίτερα κατέληξε στα χέρια απευθείας του Χίλ, ο οποίος δεν ταράχθηκε στο ελάχιστο. Σαν σε προπόνηση μπλόκαρε και ένα πλάγιο out που έχουν κερδίσει τώρα οι Παραγουανοί από τα δεξιά και λίγα μέτρα πριν τη γραμμή της μεσαίας γραμμής. Με τον προπονητή της Παραγουάης, τον Αλφάρο, τον Αργεντινό Αλφάρο, να δίνει διαρκώς οδηγίες. Οι Παραγουανοί χωρίζουν την εποχή γενικά και την πορεία τους προς το Μουντιάλ στην προ-Αλφάρο και στη μετά-Αλφάρο εποχή. Είναι πραγματικά πολλά αυτά που άλλαξε ο Αργεντινός τεχνικός και φάνηκαν και εντός γηπέδου. Για να δούμε μια παλιά τώρα εδώ προς τον Ολίσε μέσα στην περιοχή, δεν θα καταφέρει να κάνει όμως αποτελεσματικά το κοντρόλ. Ψύχρεμα εκεί ο Αλόνσο με το κεφάλι γύρισε πίσω στον τερματοφύλακα του τον Χίλ, ο οποίος μπλοκάρει. Κερδίζει και κάποια δευτερόλεπτα, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Προσπάθησε να βρει τον Ενσίζο, τον μπλόκαρε με την εμπειρία του και με την εξαιρετική σωματοδομή που διαθέτει ο Παμεκανό. Και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μενιάν, έτσι να ακουμπήσει και αυτός λίγο μπάλα, να δει πως είναι, να αποκτήσει συμμετοχή στο μάτς. Μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, εδώ κινήθηκε ο Εμπαπέ, όμως δεν κατάφερε να την κατεβάσει. Συγχαίρει το συμπαίκτη του, τον Κονέ, αυτός έκανε τη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Προσπαθούν έτσι με βεβαιασμένες κινήσεις οι Γάλλοι. Θα πρέπει να έχουν υπομονή και καθαρό μυαλό και ιδέες, αναζητώντας και το απρόβλεπτο, θα μπορούσε, επειδή το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, να βοηθήσει και κάποια, η αξιοποίηση κάποιες στημένες φάσεις, αλλά για την ώρα οι Γάλλοι δεν κερδίζουν ούτε φάουλ, ούτε κόρνερ. Είναι πολύ προσεκτικοί στα μαρκαρίσματά τους οι Παραγουανοί. Δεν παραχωρούν φάουλ που μπορούν έτσι, να προσφέρουν γέμισμα στα καρέ τους. Και να που λέγαμε δεν προσφέρουν κόρνερ, να ένα κόρνερ που κερδίζει εδώ ο Λίσε, προσπάθησε να σπάσει προς τα έξω, ωστόσο εκεί μαρκαρίστηκε από δύο παίκτες. Η κόντρα τον ευνόησε και ήρθε ένα κόρνερ το οποίο το εκτέλεσαν με πάσα οι Γάλλοι. Δεν τους βγήκε σε καλό αυτό, έγινε ευθυνό λάθος από τον Ντεμπελέ. Και η Παραγουάη ελέγχει τώρα την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Γκαλάρσα να ακουμπάει πίσω στο στόπερ στον Γκοντζάλο Γκόμεζ. Εκείνος για τον Βελάσκες. Αριστερά στον Αλόνσο σε θέση αριστερού μπακ. Ο Αλόνσο ζυγίζει τις επιλογές του, προσπαθεί να βγάλει μια βαθιά μπαλιά για τον Γκαλάρσα που κινήθηκε. Παράλληλα με την γραμμή του out, έβαλε την κόντρο Κουντέ που είχε μείνει ψηλά, παραχώρησε πλάγιο out. Πλάγιο out από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Παραγουάης για τους Παραγουανούς. Πίσω η μπάλα με ασφάλεια, διαγώνια μπαλιά πολύ ωραία στον Κάσερες, ο οποίος έχει ανέβει και βρίσκεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και ένα δυνατό φάουλ από τον Μπαρκολά και να η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, την αντικρίζει Γάλλος. Ο Μπαρκολά λοιπόν, ο extreme της Paris Saint-Germain, παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. Πήγε με δύναμη πάνω στον Κάσερες. Τον βρήκε στο κουντεπιέ με τη μύτη του παπούτσιου. Πρέπει να πόνεσε το μαρκάρισμα αυτό. Ακόμα είναι κάτω, δεν έχει σηκωθεί ο Κάσερες. Για να δούμε αν θα χρειαστεί να μπει, να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, προκειμένου έτσι να του ρίξουν λίγο ψυκτικό για να νιώσει καλύτερα. Λέγαμε νωρίτερα για τον Γκουστάβο Αλφάρο, τον προπονητή της Παραγουάης, τον 63χρονο Αργεντινό, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της ομάδας τον Αύγουστο του 2024, συμπληρώνει κοντά δύο χρόνια, δηλαδή μετά από ένα ιδιαίτερα αποτυχημένο Copa America. Και μπορούμε να πούμε, δεν είναι υπερβολή, ότι τη μεταμόρφωσε. Συνήθως χρησιμοποιούμε μεταφορικά την συγκεκριμένη λέξη. Η Παραγουάη πραγματικά μεταμορφώθηκε, αναγεννήθηκε υπό τις οδηγίες του Αλφάρο, πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία και στα προκριματικά και καταφέροντας να βρίσκεται και στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Σε 23 επίσημα παιχνίδια και φιλικά με τον Αλφάρο, η Παραγουάη μετράει 10 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες, ενώ να απομονώσουμε τα επίσημα, το ρεκόρ με τον Αλφάρο στον πάγκο είναι 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 2 μόλις ήττες. 2 ήττες σε 16 επίσημα παιχνίδια με τον Αλφάρο η Παραγουάη, Χρήστο Κοντέ.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι καλός προπονητής. Γενικά βλέπεις ότι οι Αργεντινοί προπονητές έχουν αφήσει αποτύπωμα σε αυτό το Μουντιάλ. Με αρκετούς Αργεντινούς σε πάγκους διάφορων ομάδων, ο Μπιέλσα για την Ουρουγουάη. Βλέπεις εδώ έχουμε τον Μπεκασέση, είχαμε τον σημερινό προπονητή εδώ. Έχουμε τον Αλφάρο που είναι πάλι από την Αργεντινή. Έχουμε δηλαδή μια έντονη παρουσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου σε πάγκους και αυτό δείχνει βέβαια και την ποιότητά του, έτσι.
0: Αναμφισβήτητα. 21ο λεπτό της αναμέτρησης Παραγουάη-Γαλλία 0-0 και ενώ νομίζω μετράμε αντίστροφα για το διάλειμμα ενυδάτωσης. Δεν σφυρίζεται φάουλ εδώ πάνω στον Μπαρκολά. Άφησε πλεονέκτημα, όχι πλεονέκτημα, δεν πήγε μπαλά σε πόδια παικτών της Γαλλίας.
2: Θεώρησε... Νομίζω έχουν ρεκόρ οι Αργεντίνοι, έτσι. Δηλαδή έχουμε Σκαλόνι, τον Αργεντινό στην Εθνική Αργεντινή, ο Ποτσετίνο που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λορέντσο που είναι στην Κολομβία, ο Μπεκασές υποδείξε το Εκουαδόρ, ο Αλφάρο, ο Γκουστάβο Αλφάρο που καθοδηγεί την Ουρουγουάη και ο Μαρσέλο Μπιέλτσα την Παραγουάη και τώρα ο Μαρσέλο Μπιέλτσα την Ουρουγουάη. Δηλαδή έχουμε 6 Αργεντινούς προπονητές στο 48 του Μουντιάλ, δεν το λες και λίγο.
0: Όχι, και όλοι οι ισχυρές προσωπικότητες έχοντας αφήσει το στίγμα τους. Ένα σούτ από μακριά περνάει για λίγο out. Σούτ από τον Κονέ, ο οποίος βρήκε θέση στην
2: κάπου
0: αρχική.
2: Κάπου πρέπει να βρήκε. Μπορεί να έχουμε corner. Μπορεί να έχει βρει κάπου.
0: Κόντρα, ρε. Για
2: μπορεί
0: να
2: για να έχει κόντρα,
0: ρε.
2: Δεν ξέρω.
0: Το replay. Ναι, έχει βρει στην πλάτη.
2: Ναι, είναι corner.
0: Στην πλάτη του Diego Gomez. Είχα την αίσθηση ότι πήρε απλά πολλά φάλτσα. Στο πρώτο δοκάρι γίνεται η εκτέλεση, απομακρύνουν εκεί οι Παραγουανοί. Ωστόσο, συνεχίζει την πίεση η Γαλλία, η οποία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της. Ο Κονέ αρχοντικά με το στήθος κατεβάζει και βρίσκει στήριγμα στον Κουντέ δεξιά. Εκείνος για τον Σαλιμπά, ο οποίος ο στόπερ της Γαλλίας, κινείται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Παραγουάης. Μια σέντρα από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι από τον Αραμπιό, κινήθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ντεμπελέ, ο οποίος άλλαξε πλευρά, πήγε από τα αριστερά, απομάκρυνε ο Βελάσκες.
2: Πάντως δεν έχει νεύρο το παιχνίδι, δεν έχει ρυθμό.
0: Όχι. Δεν αδυνατεί να βρει ρυθμό η Γαλλία. Δεν υπάρχουν διάδρομοι και όλα γίνονται πολύ πολύ αργά, οπότε είναι δύσκολο και να βάλεις πίεση, να σε νιώσει αντιπαλιά. Μείνα στο δεύτερο δοκάρι, προσπάθησε ο Ντεμπελέ να βρει απευθείας τον Μπαπέ, δεν κατάφερε να γυρίσει, απευθείας φεύγει μπάλα out. 23ο λεπτό της αναμέτρησης και ο διαιτητής στέλνει τις ομάδες στον πάγκο προκειμένου να πιούν μια γουλιά νερό, να πάρουν δύο ανάσες και να επιστρέψουν για τη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου.
2: Τι σου είχε εντύπωση μέχρι τώρα?
0: Μέχρι τώρα μου έχει κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καθαρό μυαλό η Γαλλία, δεν διαχειρίζεται σωστά σε πνευματικό επίπεδο το μάτς και ακριβώς βλέποντας ότι δεν υπάρχουν χώροι, ούτε τα ανεβάσματα των back μπορούν να βοηθήσουν, δεν βλέπουμε ατομικές ενέργειες. Δηλαδή απέναντι στη Σουηδία και ο Λίσε και υπάρχουν και παίκτες και ο Ραμπιό δοκίμαζαν μέχρι να βρουν τρόπο να ξεκλειδώσουν την άμυνα της Σουηδίας το πόδι τους από μακριά. Αυτός είναι ένας τρόπος να βάλεις μια πίεση, να σε νιώσει τουλάχιστον ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Δεν επιχειρούν καν σουτ οι Γάλλοι.
2: Και ξέρετε, αυτό στα δικά μου μάτια ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή, επειδή η Γαλλία είναι μια ομάδα που βρίσκει ρυθμό με την πάροδο του χρόνου, συνήθως την έχουμε δει να κάνει έτσι μια υποτονική αρχή, λίγο νοχελικά κτλ. Δεν με ξαφνιάζει αν γκαζώσει μετά το 40-50-60. Ούτε με ξαφνιάζει το γεγονός ότι την παίζει τόσο κλειστά η Παραγουάη. Πολύ άμυνα, πάρα πολύ άμυνα. Εμένα ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση. Κάθε φορά που πιάνει την μπάλα ο Εμπαπέ, όλο το γήπεδο τον αποδοκιμάζει. Ακούσε ένα τώρα που έκανε την ενέργεια, το κακό κοντρόλ, ξεσκλεβασμός. Για κάποιο λόγο αυτό το παιδί, ενώ είναι παιχταρά, είναι αντιπαθή στον κόσμο. Βλέπεις ότι ακόμα και ο παδί της Ρεάλ, παρότι έχει βάλει ένα σκασμό γκολ με την Ρεάλ στα δύο χρόνια που είναι εκεί πέρα, για κάποιο λόγο δεν τον θέλουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν είπε στην αντίληψή μου αυτό.
2: Ναι, άμα ακούσει.
0: Θα κοιτάξω να.
2: Κάθε φορά που πιάνει την μπάλα για κανένα λάθος, ακούγεται ένα πολύ μεγάλο ου. Δηλαδή, δεν αποδοκιμάζουν άλλο παίχτη της Γαλλίας, μόνο αυτό. Για κάποιο λόγο δεν τον συμπαθεί ο κόσμος. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ίσως το τουπέ του.
0: Πιθανόν.
2: Ο τρόπος που ζει.
0: Είναι διαφορετικός πάντως, ήταν μια συζήτηση που είχαμε και με τον Νίκο Καραγιάννη μέσα στο γραφείο πριν την αναμέτρηση, ότι είναι εντελώς διαφορετικός ο Εμπαπέ της Γαλλίας, όπου πραγματικά καταφέρνει να αναπτύξει ηγετικά στοιχεία εμπνέοντας το σύνολο, τους συμπαίκτες του, και ο Εμπαπέ των ομάδων, όπου βγάζει ένα χαρακτήρα ότι σαν να περιμένει να παίξουν οι άλλοι για αυτόν.
2: Εγώ γενικά βλέπω ένα παιχτάρα, γιατί είναι παιχτούρα μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα προσόντα δεν είναι.
0: Ναι.
2: Είναι τώρα 27 χρονών, έχει μπροστά του ακόμα 10 χρόνια μπάλα, υγεία να έχει το παιδί. Και πιθανότητα από αυτό το Μουντιάλ να πάρει τον τίτλο, τον πρώτο σκόρ του Μουντιάλ. Δηλαδή, αν προχωρήσει η Γαλλία μέχρι τον τελικό, αυτή τη στιγμή τον χωρίζουν 2 γκολ από τον Μέση. Και έχω και το σημερινό παιχνίδι. Ενδεχομένως να τον ξεπεράσει τον Μέση στο φετινό. Αν τον ξεπεράσει σε αυτό και έχει μια υγεία και εξακολουθεί να παίζει σε αυτό το επίπεδο, έχει ακόμα 2-3 διοργανώσεις μπροστά του για να πετύχει τα γκολ που χρειάζεται να γίνει αυτός ο διαχρονικά από το σκόρ των παγκόσμιων κυπέλλων. Είναι διαφυσβήτητα κορυφαίος παίκτης. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και ο παδί της Ρεάλ, παρότι είναι ο παίκτης που έχει πετύχει μακράν του δεύτερου τα περισσότερα γκολ, σε δημοψήφισμα που έγινε, κατά χιλιάδες ψηφίσαν να φύγει.
0: Ναι, μαζί με κάποιο λόγο.
2: Και δεν μπορεί να πει ότι είναι βεντέτα, μα όλοι όσοι παίζουν τη Ρεάλ βεντέτες είναι. Ποιος δεν είναι βεντέτα από τους μεγάλους σκόρερ αυτή τη ομάδα, ας πούμε, ή τη Μπαρτσελόνα, είναι όλοι με τη μύτη πάνω. Ό,τι και να λέμε τώρα, πόση ταπεινότητα να έχεις.
0: Και τι να πεις, όταν υπάρχει ο Βινίσιος στην ομάδα, ο οποίος έφερε τον Τζάμπι Αλόνσο, ας πούμε, ναι. Τι να πεις.
2: Αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στο μέσο φύλαθλο. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν στο παρακολούθησε το, επειδή έχουμε τον ήχο στα αυτιά μας. Κάθε φορά που κάνει λάθος, πώς ακούγεται ένα ου, έτσι, πολύ μακρόσυρτο.
0: Λοιπόν, θα επιστήσω την. Ναι, θα επικεντρωθώ σε αυτό, να το έχω στο νου μου, να τσεκάρω αυτό που ανέφερε ο Χρήστος κοντός. Υπάρχει επιστροφή στη δράση, με την Παραγουάη να προσπαθεί να φύγει στην κόντρα, να αναπτύξει μια αντεπίθεση με τον Αλμυρόν, να διανύει τα 2 τρίτα του γηπέδου και να φτάνει στο ύψος της περιοχής της Γαλλίας. Το γύρισμά του όμως εκεί ήταν ο Κουντέ, ο οποίος απομακρύνει. Όχι όμως όσο καλά θα έπρεπε. Παραμένει μπάλα σε πόδια παικτών της Παραγουάης με τον Κούμπας. Ένα σούτ από πολύ μακριά που τόλμησε ο Αλόνσο. Και η μπάλα φεύγει out. Δεν ανησύχησε στο ελάχιστο Μενιάν, ωστόσο κάνει τις παρατηρήσεις εκεί στους αμυντικούς του που επέτρεψαν στους Παραγουανούς να εκδηλώσουν έτσι αυτή την επίθεση. Το πρώτο σουτ κόντραρε του Αλόνσο, ήρθε από πίσω, στρώθηκε η μπάλα στον Diego Gomez, ο οποίος επιχείρησε ένα ακόμα πιο άστοχο. Μια προσπάθεια τώρα από τον Μπαρκολά από τα αριστερά να τρυπήσει την άμυνα της Παραγουάης δεν ολοκληρώθηκε, αποτυχημένη. Του έφυγε το κοντρόλ, out η μπάλα. Συνεχίζει να είναι παγωμένο το παιχνίδι και να δυνατεί να βρει ρυθμό, με τους Γάλλους να μην βρίσκουν τρόπο να φανούν απειλητικοί μπροστά στην εστία του Χιλ. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν έχουμε καταγράψει ακόμα την μία ευκαιρία που να μας κάνει να πούμε πω ότι τι χάθηκε, ναι, ή άγγιξε τον γκολ τώρα η μία είτε και η άλλη ομάδα. Οι Γάλλοι τώρα μία ακόμα επιθετική προσπάθεια με τον Ντεμπελέ να συνδυάζεται με τον Ολίσε. Έχουν πατήσει περιοχή από τα δεξιά. Το παράλληλο γύρισμα κοντράρει και κάπου η μπάλα. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης εκεί της Γαλλίας να επωφεληθεί. Απομακρύνουν όπως με τον Κάσερες οι Παραγουανοί. Επιμένει η Γαλλία, η οποία έχει ανεβάσει τις γραμμές της. Έχει προσπαθεί να ανεβάσει το μέτρο πίεσης στα αντίπαλα καρέ. Δυνατές μονομαχίες. Τώρα σταματά το παιχνίδι ο διαιτητής για να γυρίσει τη φάση πίσω και να υποδείξει ένα φάουλ πάνω στον Αλμυρόν, ελάχιστα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Χιλ. Συνεπώς μία ακόμα επιθετική ενέργεια της Γαλλίας σταματά κάπου εδώ. Η Γαλλία, η οποία επικράτησε τις 7 τελευταίες φορές σε τελική φάση Μουντιάλ που βρέθηκε στη φάση των 16. Τελευταίος αποκλεισμός στη συγκεκριμένη φάση για τους Γάλλους ήταν το 1934 από την Αυστρία με σκορ 3-2. Ελέγχουν την μπάλα οι Γάλλοι τώρα έξω από τα καρέ τους, παίζεται. Προσπάθησε να ασκήσει πίεση ψηλά ο Γκαλάρσα, υπέπεσε και σε φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο διακόπτει το ρυθμό και εμποδίζει τους Γάλλους να κυλήσουν την μπάλα στο χορτάρι παίζοντας γρήγορα. Χρήσιμο ήταν. Προσπαθούν να παίξουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα και όσο έχει βιαστικά οι Γάλλοι, με τον Κουντέ δεξιά τώρα να τροφοδοτεί τον Λίσε. Πηγαίνει σε ένας με έναν, παίρνει την πτέρυγα όλη ο Κουντέ προκειμένου να αποτελέσει στήριγμα, δεν τον επιλέγει. Όμως σέντρα εδώ προ για τον Εμπαπέ, δεν βρίσκει την μπάλα. Κατάφερε να τρυπώσει εκεί στην καρδιά της άμυνας της Παραγουάης ο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν βρήκε όμως την μπάλα όπως θα ήθελε προκειμένου να της αλλάξει την τροχιά και να της δώσει πορεία προς την εστία του Χιλ. Δεν ανησύχησε. Περνάει η μπάλα από τα δεξιά, η γυνησέντρα περνάει από την άλλη μεριά αριστερά. Πλάγιο out για τους Παραγουανούς, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να απομακρύνουν την μπάλα όχι επιτυχημένα. Τρυπώνει όμως εκεί ο Ενσίσο δίπλα στον Σαλιμπά, θα του κλέψει την μπάλα, θα κερδίσει και το πλάγιο out και μαζί πολύτιμα δευτερόλεπτα. Η Παραγουάη αντιστέκεται, κρατάει και όποτε βρίσκει την ευκαιρία δειλά-δειλά προσπαθεί να αναπτύξει και επιθετική δραστηριότητα. Πλάγιο out τώρα, εκτελείται δυνατά. Όχι, με αυτόν τον τρόπο δεν νομίζω ότι έχει ελπίδες να φανεί απειλητική μπροστά στην εστία του Μενιάν. Το δυνατό πλάγιο out λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και από τα δεξιά έφτασε στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γαλλίας, ωστόσο ούτε καν κινήθηκε στην πορεία της μπάλας. Ο Ενσίζο ήταν αποτυχημένο. Πέρασε out με τους Γάλλους να εκδηλώνουν μια νέα επίθεση με τον Ουπαμεκανό να περνάει τη σέντρα και να τροφοδοτεί δεξιά τον Ντεμπελέ. Αποτυχημένη η πάσα του εκεί. Κάνουν εξαιρετική αλληλοκάλυψη οι Παραγουανοί. Σε κάθε σημείο του δικού τους ενός τρίτου δημιουργούν τρίγωνα τα οποία κλείνουν κάθε διάδρομο προς την εστία του Χιλ. Ο Ραμπιό τώρα έξω από την περιοχή θα σουτάρει. Να ένα σουτ. Ήλεγχε την πορεία της μπάλας ο Χιλ. Πέρασε αυτή πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Παραγουάης. Δεν απείλησε. Είναι όμως μια τελική προσπάθεια. Ακόμα και αυτές λείπουν από τους Γάλλους μέχρι τώρα. Είχε οπτικό πεδίο ο Ραμπιό. Δοκίμασε το αριστερό σουτ. Δεν ανησύχησε τον Χιλ. Καταγράφεται πάντως μία τελική προσπάθεια για τη Γαλλία στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ενσίζο, ο οποίος δίνει μεγάλες μάχες με τον Σαλιμπά, ο οποίος είναι ο προσωπικός του αντίπαλος, όπου Παμεκανό κινείται έτσι, καλύπτει τον συμπαίκτη του, καλύπτοντας χώρο κυρίως. Ο Ενσίζο πάντως ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τον Σαλιμπά και κερδίζει και ένα φάουλ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, ελαφρώς προς τα δεξιά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας και ευκαιρία για τους Παραγωνούς να φέρουν κόσμο στα καρέ του Μενιάν, να δοκιμάσουν μία σέντρα προς τα εκεί και να φανούν απειλητικοί. Στο δεύτερο δοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Μίλαν, βγαίνει, καλύπτει την μπάλα. Εδώ νομίζω ότι δεν παραπάτησε τυχαία επιστρέφοντας στην άμυνα. Ο Γκαλάρσα ήτανε ή ο Κάσερες. Τέλος πάντων, επιστρέφοντας στην άμυνά του, ο παίκτης της Παραγουάης δήθεν παραπάτησε, έπεσε στον Μενιάν. Η ουσία είναι ότι δεν του επέτρεψε να δώσει συνέχεια γρήγορα στο παιχνίδι, προκειμένου οι Γάλλοι να βρουν χώρο. Ο Εμπαπέ εδώ τον τραβάει από την φανέλα και έχουμε και νεύρα τώρα, κάποιες σπρωξιές. Παίζουν με το μυαλό των Γάλλων οι Παραγουανοί. Νομίζω ότι αυτές οι σπρωξιές δεν θα τους επηρεάσουν. Είναι το παιχνίδι τους, είναι αυτό που θέλουν. Αντίθετα, οι Γάλλοι φαίνεται να χάνουν την ψυχραιμία τους, μη βρίσκοντας τρόπους να φανούν απειλητικοί και να φτάσουν σε τελικές προσπάθειες που θα μπορούσαν να φέρουν κάποιο γκολ. Πάντως το φάουλ έχει υποδεχθεί και να δούμε με ποιον τρόπο θα το εκτελέσουν οι Γάλλοι. Είναι σε θέση που νομίζω ο Χρήστο Κοντέ που μπορεί να φέρει και απευθείας εκτέλεση.
2: Να λίγο μακριά και αρκετά πλάγια. Αλλά είναι αυτό που είπες. Έχουν παίξει με το μυαλό των Γάλλων οι Παραγουανοί. Τους το έχουν χαλάσει το μυαλό. Τους έχουν εκνευρίσει, τους έχουν εγκλωβίσει. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα από το τίποτα παραλίγο να γίνει η μανούρα ολόκληρη. Γιατί δεν είναι μόνο Μπαπέ που εμπλέκεται και είναι φάση για κίτρινη αυτή. Αποθεί τον παίχτη και δεν την έχει πάρει την κίτρινη. Μπαίνουν μέσα στο χώρο και η πιστοφυλακή. Μπαίνει μέσα πολλοί κόσμος και γίνεται βαβούρα μεγάλη.
0: Από εκεί δηλαδή που είναι, νομίζω πρέπει να είναι 5 μέτρα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και προς
2: είναι
0: αριστερά.
2: 10 μέτρα, δηλαδή το τείχος είναι στημένο με τη γραμμή στο 1 μέτρο έξω από την περιοχή, δηλαδή στα 10 μέτρα δηλαδή.
0: Με σέντρα ο Λύσης στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνουν οι Παραγουανοί αρχικά με προβολή και ακολούθως ο Κούμπας παραχωρεί κόρνερ. Από εκεί ο Δημήτρης Σαραβάκος δεν το έγραφε δηλαδή.
2: Καραμιτσάρας ήταν.
0: Άλλη περίπτωση.
2: Φραντζέσκος Σαραβάκος.
0: Με τόση ποιότητα όμως οι Γάλλοι Σαραβάκο δεν έχουν. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι το κόρνερ. Ψηλότερα από όλους ο Κάσερες απομακρύνει. Παίρνει το rebound, ας μου επιτραπεί έτσι η μπασκετική έκφραση, ο Κουντέ. Ένα σουτ με το αριστερό σκάει και στο έδαφος καταλήγει στην αγκαλιά του Χιλ σαν να μαζεύει μήλα. Να ένα μήλο για τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος δεν ανησυχεί, υπάρχει και παίκτης της Παραγουάης στο έδαφος. Οπότε το παιχνίδι διακόπτεται να δει έτσι ο διαιτητής τι συμβαίνει, αν θα αποφασίσει να δώσει εντολή, έγκριση να περάσει το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Τίποτα, ακριβώς το πηγαίνουν οι Παραγουανοί όπως ακριβώς θέλουν. Καλύτερα δεν γίνεται. Τώρα ο Χιλ έτσι παίζει λίγο με το διαιτητή. Κάνει το καλό παιδί να τη στήσει ακριβώς εκεί μέχρι 100 που, εκεί που θα ήθελε ο διαιτητής. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. την στέλνει μακριά. Δεν είναι καλή απομάκρυνση του Σαλίμπα, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός σήμερα, ακριβώς όπως τον έχει ταλαιπωρήσει ο Ενσίζο. Κάνει αβίαστα λάθη, τα οποία δεν επιτρέπονται για την κλάση του. Όπως απομακρύνουν εδώ οι Παραγουανοί μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Όλισε. Η μπάλα πηγαίνει στο Μενιάν, ο οποίος το τροφοδότησε τον Ουπαμεκανό. Τον κυνηγάει σε κάθε σημείο, κάθε μπάλα ο Ενσίσο μπροστά. Ίσως ο Παραγουανός που έχει τρέξει περισσότερο από όλους, καθώς οι υπόλοιποι πίσω καλύπτουν μικρούς χώρους. Δύο παίκτες πέφτουν πάνω στον Ολίσο, ο οποίος μέχρι να σηκώσει κεφάλι, να αποφασίσει πού θέλει να δώσει και ποιος παίκτης μπορεί να του δώσει στήριγμα, χάνει την μπάλα από τον Αλμυρόν και να πτήσουν και μια επίθεση Παραγουανή με τον Diego Gomez να πηγαίνει πολύ πλάγια, προσπάθησε εκεί να πάρει το κόρνερ, ωστόσο δεν έκανε καλό κοντρόλ, του έφυγε η μπάλα. Οι Γάλλοι τρέχουν, προσπαθούν να τρέξουν μάλλον, μην τυχόν και πιάσουν τους Γάλλους απροετοίμαστους. Βρίσκει χώρο Ντεμπελέ, το σουτ, κοντράρει μπάλα και περνάει για λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χιλ. Έχει δεχτεί και ένα χτύπημα στον ευνηδιασμό ο Εμπαπέ, ο οποίος κινεί το παράλληλο με τον Ντεμπελέ προκειμένου του δώσει στήριγμα. Πω, του την έσκασε εκεί Χρήστο Κοντέ. Είναι ο Γκολάρσα, ο οποίος τον χτυπάει προκειμένου να πέσει κάτω και να μην μπορέσει να φτάσει στα καρέ της Παραγουάης για να αποτελήσει τον παίκτη επιπλέον. Αν δεχθούμε
2: τη γενική οδηγία να προστατεύονται οι παίκτες φερειμά από τέτοιου είδους χτυπήματα, μπορεί να είναι και απευθείας κόκκινη εδώ.
0: Ισχύει.
2: Γιατί είναι φανερό ότι δεν πάει για την μπάλα και στο βηματισμό πάνω απλώνει το χέρι και τον βρίσκει κανονικά στο στήθος. Είναι σίγουρα κίτρινη, minimum.
0: Ναι.
2: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν μερικοί που είναι αυστηροί, σου λένε να προστατεύσουμε το. Γιατί αν δώσει θάρρος και γίνονται τέτοια χτυπήματα, μπορεί να έχουμε και παραπάνω ιστορίες. Εδώ βλέπεις ότι δεν έχει. Με τους νέους κανονισμούς, αυτές οι φάσεις τα κρίνονται γιατί είναι κίτρινοι. Με το παλιό VAR δεν μπορεί το VAR τώρα, εφόσον δεν έδωσε φάουλ εκεί.
0: Ισχύει, αν και θεωρώ ότι υπάρχει γενική, ενώ εκτελείται το κόρνερ τώρα στο δεύτερο δοκάρι, θα πάρει μια κεφαλιά εκεί ο Εμπαπέ, ο οποίος έπεσε κάτω, βρέθηκε στο έδαφος. Δεν θα μου φάνει παράξενο αν στο replay διαπιστώσουμε ότι τον έχει αγκαλιάσει, τον έχει τραβήξει, τον έχει πετάξει κάτω ο προσωπικός του αντίπαλος. Όχι, εδώ είναι υπερβολή. Νομίζω είναι βουτιά. Εντάξει, για ολυμπιακές επιδόσεις του Εμπαπέ. Πήγε υπερβολικό, τραβηγμένο, πήγε να κερδίσει κάτι το οποίο νομίζω και ειδικά σε εποχές VAR δεν θα μπορούσε ποτέ να καταλογιστεί. Παράβαση εδώ. Αλλά νομίζω, Χρήστο Κοντέ, όσον αφορά τις κάρτες, ότι αυτό τουλάχιστον διαπιστώνω παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις, πρέπει να υπάρχει συνολικά οδηγία προς τους διαιτητές να μην βγάζουν εύκολα κάρτες. Να
2: ναι,
0: μην φορτώνουν.
2: Το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ ότι οι κάρτες είναι πολύ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι το πιο φτωχό Μουντιάλ σε κάρτες μέχρι στιγμής.
0: Με εξαίρεση το προηγούμενο μάτς που εκεί έγινε χαμός. Είχαμε 6 ναι. στο πρώτο ημίχρονο και 8 συνολικά.
2: Ρεκόρ ήταν αυτό.
0: Ναι, πραγματικά. Ο Ραμπιό τώρα στο χώρο της μισάς γραμμής, τροφοδοτεί τον Μπαρκολά, ο οποίος αποθέσει εξτρέμ μέχρι να κάνει 1-2 κοντρόλ και να ξεφύγει από αντιπάλους, γύρισε σαν μπακ, ακουμπά την μπάλα στο Σαλίμπα, ξανά ο Μπαρκολά δεξιά για τον Κουντέ και ο Κουντέ ακόμα πιο δεξιά στον Ντεμπελέ. Προσπαθούν να παίξουν 1-2 με τον Κουντέ. Πολύ ωραία πατάει περιοχή, κάνει τη σέντρα. Εκεί όμως βγαίνει γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Αντερέτε. Του βάζει την κόντρα και παραχωρεί κόρνερ. 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 0-0 Παραγουάη και Γαλλία. Προσπάθησε να εκτελέσει γρήγορα το κόρνερ με πάσα. Ο Ντεμπελέ ωστόσο έσπευσε αμυντικός της Παραγουάης εκεί. Μάρκαρε σωστά τον Ολίσε. Ο Ολίσε είπε στον Ντεμπελέ: μην ταράζεις, θα το εκτελέσω εγώ με σέντρα και έτσι κάνει. Με γροθιές ο Χίλ απομακρύνει. Έξω από την περιοχή είναι ο Κουντέ. Δοκιμάζει μια σέντρα. Βρίσκει σε πλάτη παίκτης της Παραγουάης. Παραμένει στην κατοχή των Γάλλων. Μια σέντρα από τα αριστερά με τον Ντινιέ. Άρχισαν τις σέντρες τώρα οι Γάλλοι. Μαζεύει στην αγκαλιά του ο Χίλ, ο οποίος μάλιστα προσπαθεί να τροφοδοτήσει γρήγορα τον Ενσίσο. Τη πάει στον Αλμυρόν και εκείνος βρίσκει τον Γκολάρσα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, βλέπει την κίνηση του συμπαίκτη του Diego Gomez, ο οποίος κινήθηκε σαν κρυφός φόρ, αλλά δεν ήταν καλή η μπαλιά. κατέληξε στον Μενιάν, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ντινιέ τώρα από τα αριστερά, να βρίσκει τον Ραμπιό, όλα αυτά στο χώρο της μισής γραμμής και μέσα στο κύκλο που υπάρχει στο κέντρο. Στο 1/3 τώρα της Παραγουάης μεταφέρεται το παιχνίδι με τον Ντεμπελέ από τα δεξιά να προσπαθεί να βρει μια μπαλιά για τον Κουντέ. Δεν περνάει πλάγι ότου, εκτελεί γρήγορο Ντεμπελέ για τον Ραμπιό. Για τον Ολίσε που βρίσκεται πιο κεντρικά, εκείνος για τον Ουπαμεκανό και λίγο πιο πίσω. Κεντρικά κάθετα στην αιστεία της Παραγουάης, αλλά πολύ μακριά από αυτήν. Πηγαίνει η μπάλα, μεταφέρεται δεξιά στον Ντεμπελέ. Κάνει μια προσποίηση, έχει 2-3 αντιπάλους. Βρίσκει στήριγμα στον Ολίσε, συγκλίνει προς τα μέσα, τρεις παίκτες πάνω του. Πηγαίνει μπάλα στον Ουπαμεκανό δεξιά. Επιμένουν εκεί από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ τώρα. Να δίνει στον Κουντέ, ξανά στον Ντεμπελέ, απρόσεκτη η μπαλιά του. Παρεμβαίνει ο Γκολάρσα. Γκολάρσα παραχωρεί πλάγιο out.
2: Στο πλάγιο μόνο out που υπερισχύει καταλυτικά η Γαλλία είναι στατιστικά. Δηλαδή έχει 79% κατοχή μπάλα σε 21. Από το 90-10 πήγαμε τουλάχιστον. Κάπως ανέβηκε η Παραγουάη.
0: 80-20, ναι, χοντρικά.
2: Έχει 7 κόρνερ εκτελεσμένα η Γαλλία, κανένα η Παραγουάη. Και έχει αλλάξει η Γαλλία 250 πάσες, ενώ η Παραγουάη μόλις 41.
0: 41, καμιά πενταρίκια θα έλεγα.
2: Δηλαδή, ούτε λιγότερο από μία πάσα αναλεκτό αγώνα. Έτσι. Ούτε καν δηλαδή, το 1-2 που κάνουν οι τερματοφύλακες με τον πλάγιο μπάκα, δεν έχει καθόλου μπάλα στα ποδιά της η Παραγουάη.
0: Πραγματικά, ένα σουτ του Κονέ, άστοχο, πέρασε αρκετά έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Χίλ, ο οποίος δεν είναι συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βόλε, προσπάθησε να βρει τον ενσίσο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας. Αυτή τη φορά ο Σαλιμπά πήρε την μονομαχία, με τον Ντινιέ να μαζεύει την μπάλα η οποία έφυγε στο πλάι, να δίνει στον Ουπαμεκανό, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα, φτάνοντας αυτή τη στιγμή στο κέντρο, ακριβώς στη γραμμή του κέντρου, τροφοδοτεί τον Ραμπιό και εκείνος αριστερά τον Μπαρκολά σε θέση εξτρέμ. Για να δούμε, αμέσως πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω του να τον κλείψουν. Θα βρει τον Ολίσε, γρήγορη μετάβαση στον Κονέ, εκείνος τον Ντεμπελέ. Κλείνεται από δύο, δεν θα καταφέρει να βρει χώρο. Θα του κλέψει την μπάλα ο Γκαλάρσα. Θα αντέξει και στην πίεση του Ντεμπελέ, κουβάει πιο πίσω στον Αλόνσο, εκείνος τον Αντερέτε. Φθηνό λάθος, αλλά κερδίζουν οι Παραγουανοί και φεύγουν και στην κόντρα. Για να δούμε, θα γίνει κάθε την παλιά στον Ενσίσο, όχι. Εκεί με την εμπειρία του ο Παμεκανό είναι ανίκητος. Ραμπιό, ο Λίσε για τον Ντινιέ και φεύγουν οι Γάλλοι τώρα. Περνάνε το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Εμπαπέ, ο οποίος προκειμένου να πάρει την μπάλα έχει γυρίσει τόσο πίσω. Φτάνει στο 1/3 του γηπέδου της Παραγουάης ο Εμπαπέ από τα αριστερά, εκεί όμως είναι ακίνδυνος. Βρίσκει στήριγμα στον Ραμπιό, ο Ραμπιό συγκλίνει, φτάνει κεντρικά. Σπάει πιο δεξιά στον Ουπαμεκανό, κάθε την παλιά στον Εμπαπέ, στρώνει στον Ραμπιό το σούτ, κοντράρει, θα προλάβει πριν καταλήξει κόρνερ ο Χιλ. Να την ελέγξει και τώρα θα την μπλοκάρει, κερδίζει και κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, όσο δίρκησε δηλαδή το διάλειμμα στα μέσα του ημιχρόνου.
2: Πονέσαν τα ματάκια μας αυτά τα πρώτα 45 λεπτά.
0: Δροσιστούν οι παίκτες, ναι.
2: Τι πάντα έχουμε.
0: Ναι. Νομίζω ότι και όσοι ξενυχτούν, μη σου πω θα τους έχει πάρει και ο ύπνος παρακολουθώντας το παιχνίδι. Μία ποδιά που κάνει ο Μπαρκολά εδώ, αλλά δεν του προσφέρει κάτι παραπάνω. Ένα τακουνάκι πήγε να κάνει ο Κονέ, μπερδεύεται, χάνει την μπάλα, ο Ενσίσο φεύγει, τον παρακολουθεί ο Ουπαμεκανό, αντέχει ο Ενσίσο, θα κάνει και την τρίπλα, θα φτάσει στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Μενιάν, εκεί από τα αριστερά, θα πάρει και το πλάγιο. Ναι, το δίνει στη Γαλλία. Νόμιζε αρχικά ο Ενσίσο και εγώ αυτή την εντύπωση είχα, ότι ήταν το πλάγιο για την Παραγουάη και έσπευσε αμέσως να κάνει νόημα στους φίλους της Παραγουάης να ξεσηκωθούν. Όντως έγινε κόντρα, τελευταίος ακούμπησε ο Ενσίσο, ο επιθετικός της Παραγουάης, και το πλάγιο είναι για τους Γάλλους, με τον Ουπαμεκανό να το πανηγυρίζει σαν να έβαλε γκολ ή σαν να έκανε μια σωτήρη επέμβαση για την ομάδα του. Ενδεικτικό και της πίεσης που νιώθουν οι Γάλλοι. Ο Κονέ τώρα περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κονέ, ο οποίος δεν έχει ταιριάξει, νομίζω, σαν δίδυμο, δεν έχει προσφέρει. Συγκρίνοντας πάντως με τα όσα είδαμε ότι μπορεί να προσφέρει ο Τσουαμενή, τον οποίο αντικαθιστά στο αρχικό σχήμα σήμερα ο Κονέ. Αριστερά τώρα ο Ντινιέ. Δεν βρίσκει χώρο. Γυρίζει πίσω στον Σαλιμπά. Εκείνος για τον Κονέ. Ο Κονέ για τον Κουντέ. Αλλάζει πτέρυγα η Γαλλία και κοιτάει, ψάχνει να βρει χώρους από τα δεξιά. Ο Εμπαπέ έχει πάει εκεί σε θέση δεξιού εξτρέμ. Προσπάθησε με μια κουτάλα να περάσει την μπάλα πάνω από τους αμυντικούς που είχε μπροστά του για να βρει τον Ολίσε. Δεν πέρασε η μπαλιά. Πλάγι out. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Το εκτελεί ο Ολίσε για τον Κουντέ. Ο Κουντέ στον Ουπαμεκανό. Ξανά για τον Ολίσε. Ένας με δύο. Δεν θα βρει χώρο. Ακουμπάει στον Ουπαμεκανό. Ουπαμεκανό για τον Ραμπιό. Ο Ραμπιό θα δοκιμάσει μια σέντρα στο πουθενά. Την αφήνουν οι Παραγουανοί να καταλήξει out. Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ανήσυχος ο Didier Deschamps στον πάγκο. Ο Didier Deschamps, ο coach της Γαλλίας, ο οποίος μπορεί να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα φτάσει στις 10 προκρίσεις σε knockout παιχνίδια Μουντιάλ. Μέχρι τώρα μετράει 9 στις 11.
2: Γενικά αυτό το Μουντιάλ θα βγάλει πολλά ρεκόρ. Σε πολλά επίπεδα.
0: Ναι.
2: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Είναι κολοσσιαία διοργάνωση. Σε μέγεθος.
0: Μια σέντρα τώρα του Κουντέ. Ένα ανεπιτυχές κοντρόλ από τον Μπαρκολά. Απομακρύνουν οι Παραγουανοί και ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία 0-0. Χωρίς ίχνος ευκαιρίας. Οι Παραγουανοί έχουν φέρει το παιχνίδι ακριβώς εκεί που θέλουν. Παίζουν με το μυαλό των Γάλλων. Παγώνουν το μάτς, κλείνουν κάθε διάδρομο προς την εστία του Χιλ. Και οι Γάλλοι παρουσιάζονται χωρίς ιδέες, χωρίς καθαρό μυαλό και χωρίς εναλλακτική στο πούλμαν που έχουν στήσει οι Παραγουανοί μπροστά στην εστία τους.
2: Ναι, γενικά η Γαλλία είναι μια ομάδα που συνηθίζει να έχει χαμηλή κίνηση. Δεν είναι ομάδα που μπαίνει σπιντάτα μέσα να καθαρίσει το παιχνίδι στο 10. Αλλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τόσο κλειστή άμυνα, οι περισσότερες ομάδες ακόμα και στην Ευρώπη έτσι παίζουν την Γαλλία, με πάρα πολύ αμυντική διάθεση. Το ότι δεν έχει διασπάσει αυτή την αμυντική τακτική της Παραγουάης είναι περισσότερο ευθύνη δική της. Όχι των Παραγουάνων που παίζουν με 10 παίκτες στην μπάλα, γιατί αυτό κάνουν πολύ εναντίον των μεγάλων ομάδων και της Γαλλίας και απέναντι και σε άλλους. Είναι ευθύνη δικιά της, γιατί δεν είναι σε καλή μέρα, είναι λίγο ράθυμη. Ο Λίσε που συνήθως μπάλα περνάει από τα δικά του πόδια, σήμερα δεν είναι ο κλασικός ο Λίσε που με την έξυπνη παλιά θα βρει τρόπο να ανοίξει την άμυνα. Ο Εμπαπέ είναι εκνευρισμένος και καλά κλεισμένος. Ο Ντεμπελέ είναι λίγο ο ράθυμος Ντεμπελέ που θυμόμαστε τα χρόνια της Μπαρτσελώνα, πριν πάρει μπρος και αρχίζει και καλπάζει. Γενικά τα τούτη σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουν κερδίσει μονομαχίες. Στο ένας μέναν δεν έχουν περάσει μια τρίπλα, δεν έχουν κάνει μια ποδιά, δεν έχουν πάτησει περιοχή. Πολλά κορμιά μπροστά τους, τα σούτ κατά κανόνα βρίσκουν σε αντιπάλους, δεν είναι απειλητικά. Με συνέπεια ο τερματοφύλακας της Παραγουάης έχει πέρασει ένα πολύ εύκολο απόγευμα. Δεν υπάρχει σούτ στην εστία του, ούτε ένα. Όλα είναι ό,τι έχει γίνει, είναι ψευτοπράγματα και καταλήγουν έξω.
0: Σωστά. Αυτά από εμάς για το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα δεκάλεπτο.
1: Σε κάνα δεκάλεπτο τεταρτάκι θα τα πούμε, παιδιά.
0: Όμορφα.
1: Άντε, καλή να ξεκουραστείτε και εσείς λιγάκι από αυτό το πράγμα που είδαμε τώρα πριν από λίγο, Δημήτρη.
3: Έχει και πάρα πολύ ζέστη, διαβάζω, για συνθήκες 50 βαθμών θερμοκρασίας. Έχουν βάλει στους πάγκους ειδικά κλιματιστικά. Υπάρχει και φωτογραφία από κινητά που είναι θερμοκρασία γηπέδου υποσκιά, στον ήλιο 67 βαθμούς θερμοκρασία. Καταλαβαίνουμε, λέω, στον ήλιο, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν
1: υπάρχει. Είναι Fahrenheit αυτό.
3: Όχι, είδα και είδα Κελσίου. Όχι, Fahrenheit, γιατί μετά θα έχει ψύχος.
1: 67 βαθμούς, μωρέ και εσύ.
3: Παιδάκι μου, ορίστε. Ορίστε, 69,7.
1: Κελσίου, λέει, Κελσίου. Δίκαια.
3: Κελσίου, ναι, ναι.
1: Και
3: έχουν βάλει στους πάγκους κλιματιστικά. Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
1: Άρα υπάρχει ενδεχομένως μια δικαιολογία για αυτό το που μοιάζει με μπλαζέ παιχνίδι των Γάλλων. Γιατί πρέπει να αλλάξω και λέγα τις δυνάμεις σου. Δεν ξέρω πώς θα δαντέψω. Γιατί γελάς?
3: Για αυτό που βλέπω.
1: Για τον τύπο με τα...
3: Όχι, μόνο αυτή η δύο.
1: Έχει πάει με τη ρόμπα. Με τη ρόμπα είναι στο γήπεδο ο τύπος.
3: Σε... χρώματα Παραγουάης, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα αντέξουν και από αυτές τις συνθήκες που λες και εσύ τώρα οι Παραγουανοί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να παίζει συνέχεια άμυνα.
3: Είναι... Ναι, κουράζει, ναι. Κάποιος νομίζει ότι κάνει κάθεσαι, δεν είναι.
1: Δεν κάθεσαι.
3: Κουράζει περισσότερο
1: αντίθετα,
3: ο αμυνόμενος.
1: Κυνηγάνε συνέχεια. Βγάζουν τον Τζαμπουκά, έχουν Τζαμπουκά. Εγώ τους θαυμάζω. Εγώ έκατσα να δω τη Γαλλία να την απολαύσω και βλέπω τους Παραγουανούς να είναι μια καταπληκτική ομάδα. Πολύ οργανωμένη, πειθαρχημένη ομάδα που έχει πλάνο. Τακτικά το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τώρα αν έχει υπολογίσει αυτή την ενέργεια την απαραίτητη που πρέπει να έχουν στο δεύτερο ημίχρονο. 59-31 η κατοχή βλέπω εδώ, με 10% να είναι αμφιλεγόμενη η μπάλα, τέλος πάντων. Μόλις 5 τελικές έχουν κάνει οι Γάλλοι, και όχι κάτι σπουδαίο βεβαίως. Καμία προς την εστία με 7-0 τέρμα, corner, δεν σημαίνει

Εθνική Γερμανίας και να δούμε το heavy metal soccer να παίζεται κανονικά πλέον. Γιατί τι θα βάλεις, Pink Floyd, αυτό δεν είναι rock. Εδώ μιλάμε για μεταλλιά τώρα. Θα βάλω το κοντό τώρα εκεί πέρα να σου κάνει πρόγραμμα. Βάλ το, αγόρι μου. Πάρετε και εσείς μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά εδώ.

0: fading away. So after I yelling and screaming and telling him why he wasn't coming on fading away, he came to a heavy blow, so he sorted the matter out.
1: Λοιπόν, αυτή η κομματάρα που επέλεξε ο Νικόλας ήταν ό,τι έπρεπε, γιατί χορτάσαμε ηλεκτρική κιθάρα, ακούσαμε και λίγο μουσική από το να ακούμε συνέχεια μπίρι μπίρι μπίρι μπίρι.
2: Ή τις φωνές μας.
1: Ή τις γαϊδροφωνάρες σας, σωστά. Έτσι είναι. Ωραίο, ωραίο τραγούδι, Pink Floyd, κομματάρα μεγάλη. Χαλή έχεις ή δεν έχεις? Και εγώ γιατί δεν τα ακούω? Δεν έχω φάει τίποτα, είμαι αισθητικός.

0: Ποτάκι μου παραγγελώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πρόγραμμα είναι ειδικό. Νίκος Βαβυριδόπουλος έχει... Είναι και snap. Θυμάστε τα snap, τα σφινάκια, τα snap, ε?
0: Όλο θέλω ένα κανονικό ποτάκι θέλω.
1: Εσύ δεις κανονικό ποτάκι.
0: Ναι, ναι. Ήταν με αυτά που ακούω και ένα ποτάκι.
1: Παγωμένα λικεράκια με διάφορα φρούτα και τέτοια και αχ, τι ωραία, είναι σαν να, σαν να τρως, λέει, φρούτο σαλάτα ήταν. Έπινες ένα-δυο και γινόσου σου ντύρλα.
0: Ντύρλα, ναι, είναι γλυκά.
1: Ο Δημήτρης ο Λιαρκόβας είναι εκεί.
0: Θα μας μιλήσει, θα μας μιλήσει.
2: Εδώ, βεβαίως. Θα ορίστε.
1: Α, να σε, να σε. Δημήτρη, λέγαμε προηγουμένως εδώ πέρα ότι υπάρχουν δημοσιεύματα και ντοκουμέντα που δείχνει ότι σε κάποια σημεία του γηπέδου η θερμοκρασία αγγίζει τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, και... είναι γιατί... πάρα πολύ έντονη η ζέστη και υψηλότατα τα επίπεδα υγρασίας, κάτι το οποίο ασφαλώς δυσχεραίνει και τις προσπάθειες των παικτών και στην αναπνοή και στο να λειτουργήσουν ιδανικά.
1: Και ο Καϊμάς υποστηρίζει, όλα τα χρονώ στον Καϊμά, να ξέρεις Δημήτρη, πάντα.
2: Ναι.
1: Τα δικά μου λέω, ο Καϊμάς υποστηρίζει, ξέρεις.
0: Σ' ακούει πάντως, έτσι.
1: Ασχέτως αν είναι εδώ. Ότι η τακτική των Γάλλων ήταν τέτοια, να είναι πιο... να μην φορτσάρουν πολύ, γιατί τώρα θεωρώ ότι οι Παραγουανοί δεν ξέρω πώς θα αντέξουν υπό αυτές τις συνθήκες τις καιρικές και υπό αυτή την πίεση που δέχονται, έτσι, και την ποδοσφαιρική πίεση που δέχονται. Δεν ξέρω.
2: Σίγουρα, αναμφισβήτητα, είναι πολύ μεγάλη η πίεση που δέχεται η Παραγουάνη. Απ' την άλλη, το πλάνο έχει λειτουργήσει απόλυτα.
1: Και
2: νομίζω.
1: Με 0 βαθμούς το ίδιο πλάνο θα είχαν αυτοί.
2: Ναι.
1: δεν έχουν θέμα. Δηλαδή, αυτοί το ποδόσφαιρο παίζουν έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπηρετούν πραγματικά αυτό που, με αυτό που ξέρουν. Καταφέρουν και διατηρούν τη Γαλλία μακριά, χωρίς να έχουν απειληθεί ουσιαστικά. Και νομίζω ότι όσο θα περνάει η ώρα, θα βλέπει η Γαλλία την άμμο στην κλεψίδρα να αδειάζει και την πίεση να αυξάνεται. Διότι, αν μη τι άλλο, είναι το φαβόρι, έτσι. Και μπορεί μια παράταση να φέρνει επιπλέον χρόνο και καταπώνηση στους Παραγουανούς ενδεχομένως, ωστόσο κάνει τα πράγματα περισσότερο ρευστά για το φαβορί και για τη Γαλλία, διότι αν πάει μετά στα πέναλτι μιλάμε για 50-50.
1: Είδα τώρα τις εξέδρες, οι εξέδρες είναι άδειες. Το λέω αυτό τώρα στο ημίχρονο, ενώ έχουν αδειάσει, γιατί έχουν φύγει όλοι για να πάνε σε δροσερό μέρος, έτσι. Είναι φοβερό. Άδειες ήταν οι εξέδρες, πολλά κενά, πάρα πολλά κενά στο ημίχρονο. Έδειξε πλάνο, γι' αυτό το λέω, δεν είμαι εκεί. Και τώρα σιγά σιγά ο κόσμος θα μαζεύεται για να γλιτώσουν από τον ήλιο και από τη ζέστη. Οπότε όλοι περνάνε ένα δράμα εκεί. Ελπίζω να το δράμα το δικό μας, ποδοσφαιρικά εννοώ, να βελτιωθεί και να δούμε και λίγο μπάλα και κανένα γκολάκι για να αλλάξουν και λίγο τα δεδομένα.
2: Ναι, γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι κακοποίηση και έχουν πονέσει τα ματάκια μας.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ τακτική και είναι γι' αυτό και οι Γάλλοι είναι αυτοί που είναι. Οι άλλοι είπαμε. Αυτό είναι το πλάνο. Βλέπεις στη δεξιά τις εξέδρες, τώρα που εσύ βλέπεις και το,
2: ναι, ακριβώς,
1: και το δίκτυο, βλέπεις πόσο άδειο είναι. Γιατί έχουν πάει να δροσιστούν όσοι έχουν τη δυνατότητα, και δεξιά και αριστερά γίνεται αυτό, που σημαίνει ότι οι VIP και όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα πάνε στα air condition και σε δροσερό μέρος. Λοιπόν, έλα, ο λόγος σε εσάς με τον Χρήστο Κοντό. Δημήτρη, συνεχίζεται την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα, νομίζω, κάνει τελευταία τσεκαρίσματα ο διαιτητής, η διαιτητική ομάδα, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι όλα είναι εντάξει, προκειμένου να δώσει άδεια για να κάνουν οι Παραγουανοί σέντρα. Η Παραγουά, η οποία επέστρεψε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου μετά από 16 χρόνια, τελευταία φορά που την είχαμε δει εδώ ήταν το 2010, τότε είχε φτάσει στα προημιτελικά, την είσοδο στα οποία διεκδικεί στο απόψινό μάτς, και είχε αποκλειστεί πολύ οριακά από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, και είναι και η κορυφαία πορεία που έχει ακολουθήσει ποτέ.
3: Κοίτα, σε είναι μια ποδοσφαιρική σχολή που, όπως έλεγε ο φίλος μου ο Τσιτσόνης ο Τάκης, mm-hmm, μπαίνουν στο γήπεδο και μέσα στην κάλτσα έχουν τη φαλτσέτα.
2: Ναι.
3: Δεν χαρίζονται, δεν είναι.
2: Με τα τσεκούλια στις κάλτσες.
3: Η μπάλα ή ο παίχτης και οι δύο μαζί, δύσκολο.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με τους Παραγουανούς να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Όχι κάτι.
3: Κοίτα, συγκριτικά με όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει επιστρέψει. Δηλαδή. Κοίτα πόσος κόσμος δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο γήπεδο, γιατί έχει βγει έξω να δροσιστεί από τη ζέστη που έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς λέγαμε.
3: Ναι, ναι.
2: Και
3: το δείξανε τα παιδιά που είχα δει εγώ.
2: Στον αέρα,
3: μου το δείξανε μέσα.
2: Το στούντιο ήταν είναι πραγματικά.
3: Εντυπωσιακό φωτογραφία, 69 βαθμούς Κελσίου. 69-67 πόσο ήταν.
2: Ναι, εντυπωσιακό όμως και το πόσο εύκολα αδειάζει και γεμίζει το γήπεδο.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: ναι. Γιατί έχουν έξω τα.
2: Πόσο κινείται
3: τα
2: ο κόσμος.
3: Πάνω σε λαμαρίνα, 69 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση λέει μέσα στο γήπεδο είναι 50 πλάς. Γράφει το δημοσίευμα το σχετικό και έχουν βάλει με air cooler, δηλαδή ειδικά air conditioner στους πάγκους των ομάδων, γιατί που είναι καθεσμένοι δεν μπορούν να δροσιστούν λίγο.
2: Και είναι και πάρα πολύ έντονη η υγρασία που υπάρχει.
3: Ναι, ναι,
2: και αυτός είναι και ένας λόγος ακριβώς ότι πολλές φορές η υγρασία, επειδή πρέπει να εκτονωθεί, φέρνει κάποιο μπουρίνι, κάποιο ξέσπασμα. Οπότε από αυτό το μπουρίνι μπορεί να προκύψει κάποιος κεραυνός. Συνεπώς να έχουμε καθυστέρηση στο γήπεδο, στην αναμέτρηση και τέτοιου είδους φαινόμενα. Για την ώρα όμως, να μην το ματιάσουμε, όλα κυλούν ομαλά. Να δούμε και λίγη μπάλα, θα είναι ιδανικό. Οι Γάλλοι τώρα στο προσκήνιο, με τον Ουπαμεκανό να κουβαλάει την μπάλα ή να την σπάει αριστερά στον Τίνιε, ο οποίος κερδίζει μέτρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Βρίσκει στήριγμα στον Ολίσε, εκείνος όμως πιο πίσω. Για τον Σαλιμπά, εκείνος για τον Κονέ. Κουντέ, Ντεμπελέ από τα δεξιά. Πηγαίνει ξανά στο κέντρο το παιχνίδι με τα στόπερ της Γαλλίας. Θα ανταλλάσσουν πάσες για τον Ραμπιό, αριστερά στον Ντινιέ. Ξανά για τον Ραμπιό. Γνώριμο το σκηνικό, δεν βρίσκουν διαδρόμους. Οι Γάλλοι και προσπαθούν να τους δημιουργήσουν. Ο Εμπαπέ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής έχει ανέβει προκειμένου να πάρει την μπάλα, αλλά και να κάνει τον παίκτη του να τον ακολουθήσει. Ένα γρήγορο συνδυασμό που πήγε να βρει μέσα στην περιοχή της Γαλλίας δεν τα κατάφεραν εκεί οι Γάλλοι, με συμμετοχή Εμπαπέ και Κουντέ. Απομάκρυναν όπως οι Παραγουανοί. Ξανά σε γαλλικά πόδια η μπάλα με τον Κονέ. Κάτω από το κέντρο και προς στο μισό της Παραγουάης, δεξιά στον Ολίσε, συγκλίνει, ωραία τρίπλα, ξεφορτώνεται έναν αντίπαλο, θα γλιστρήσει όμως, θα χάσει την μπάλα. Πάρα πολύ όμορφη η επέμβαση του Κονέ, ο οποίος απογειώθηκε, έκοψε εκεί με το στήθος και επέτρεψε στην ομάδα του να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και να αυξήσει έτσι και την πίεση προς την αντίπαλη άμυνα. Κεντρικά τώρα ο Ραμπιό, το σούτ. Ένα ακόμα σούτ από τον Ραμπιό, όπως και το προηγούμενο, περνάει για λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χίλ. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά, σίγουρα δεύτερη, ίσως και τρίτη φορά που ο Ραμπιό δοκιμάζει το πόδι του.
3: Και εκνευρίζονται σαν το πιάνει το πλάνο, γιατί ήταν σε πολύ καλό σημείο. Αμαρκάριστος, χωρίς πίεση.
2: Ναι, με ανοιχτό μέτρα,
3: στον άξονα. Με άνεση και πήγε και στην παραδόρα ψηλά πάνω τα δοκάρια.
2: Ναι, οι προϋποθέσεις ήταν για ένα πολύ καλύτερο σούτ. Ενώ ένα κακό κοντρόλ τώρα από τον Ουπαμεκανό επιτρέπει στον Αλμυρόν να μπει μέσα στην περιοχή και να κερδίσει και κόρνερ, καθώς τον ευνόησε η κόντρνα. Λοιπόν, που η Παραγουάη κερδίζει κόρνερ από τα δεξιά. Και ευκαιρία να φέρει την μπάλα μέσα στα καρέ της Γαλλίας. Και γιατί όχι να δοκιμάσει να φανεί απειλητική μπροστά στην εστία του Μενιά.
3: Λες. Μπάλα είναι.
2: Εκεί που μας χρωστούσαν να μας πέραν και το γαίδρο, πέφτω από την Ακρόπολη, βρίσκω και πρωτοφόλι.
3: Για σέντρα είναι,
2: για να δούμε.
3: Τσαφ,
2: για να δούμε.
3: Ξόφτερνο, όλα μέσα είναι.
2: Κόσμος και κοσμάκης μπροστά στην εστία του Μενιά. Τώρα σπροξιές. Είναι οι Γάλλοι αυτοί οι οποίοι ανησυχούν τώρα με τον Γκαλάρσα. Εκεί να σπρώχνεται με τον Κουντέ. Ο Αλμυρόν θα το εκτελέσει με το αριστερό, από τα δεξιά είναι το κόρνερ. Προσπαθεί να δώσει στίγμα στους συμπαίκτες του που θα στείλει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας της Γαλλίας με τις γροθιές. Ο Μενιάν ωστόσο είναι ασταθής η απομάκρυνσή του. Επιμένουν οι Παραγουάνοι από τα αριστερά. Θα κοπεί εκεί η προσπάθεια όμως του Βελάσκες, έπεσε αποτελεσματικά πάνω του Ουπαμεκανό, παραχώρησε πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Αλόνσο, αριστερός μπακ. της Παραγουάης, στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γαλλίας. Το πλάγιο αυτό θα προσπαθήσει έτσι με ένα δυνατό χτύπημα να τη φέρει μέσα στα καρέ. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει ο Μενιά, νύπταται, μπλοκάρει την μπάλα και προσπαθεί να δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ και τροφοδοτεί τον Εμπαπέ, τον οποίο τον βγάζει τέτα τέτ. Εμπαπέ, όχι, θα τον προλάβει ο Κάσερες. Καθοριστική επέμβαση από τον Κάσερες, ο οποίος σώζει την ομάδα του. Διαμαρτύρονται οι Παραγουανοί ότι έκανε και χέρι, εκτελείται γρήγορα το κόρνερ από τα... θα προλάβει να κάνει το σούτ το Ντεμπελέ. Έξω η μπάλα out από την εξωτερική μεριά των δικτύων και όπως έπεσε εκεί πρέπει να χτύπησε και τον Χιλ, ο οποίος δείχνει να πονάει, να υποφέρει από το χτύπημα που δέχθηκε. Διαμαρτυρήθηκαν οι Παραγουανοί ότι χρησιμοποίησε το χέρι του και όντως έχει κάνει χέρι ο Εμπαπέ στην προσπάθεια του να τη φέρει μπροστά. Ακριβώς πριν εκτελέσει του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο Κάσερες, αλλά νομίζω ότι και γκολ να είχαμε δεν θα μέτραγε. Ευνοήθηκε ξεκάθαρα από την κίνηση του χεριού ο Εμπαπέ, νομίζω ότι θα του έφυγε η μπάλα πίσω, θα του έμενε πίσω αν δεν χρησιμοποιούσε εκεί το χέρι του για να τη φέρει μπροστά. Το κόρνερ εκτελέστηκε γρήγορα, νομίζω πριν προλάβει καν εξεταστεί η φάση. Τροφοδότησε τον Ντεμπελέ, παράλληλα γύρισε εκείνος. Το σούτ του ήταν όμως άστοχο στην εξωτερική μεριά των δικτύων. Πήγε να βρει την κλειστή γωνία. Είχε βγει γρήγορα πάνω του ο Χιλ. Παραπάτησε ο Ντεμπελέ. Έπεσε πάνω του. Σωριάστηκε πάνω στον τερματοφύλακα της Παραγουάης, τον οποίο τον τραυμάτισε κιόλας. Και γι' αυτό έχει διακοπεί τώρα το παιχνίδι. Στο 53ο λεπτό βρισκόμαστε. Παραγουάη και Γαλλία πάντα στο 0-0. Η Παραγουάη, η οποία έχει φτάσει σε διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι 9 φορές σε μεγάλες διοργανώσεις και μετράει 5 προκρίσεις και 4 αποκλεισμούς. Το αναφέρομαι διότι όπως σκυλάει το παιχνίδι δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα όσον αφορά την εξέλιξή του. Οι Παραγουανοί έχουν αντέξει πέρα για πέρα δίκαια εφαρμόζοντας τον τρόπο που τους αρέσει. Έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους, αν λέγεται ρυθμός αυτός που υπάρχει στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση ελέγχουν πλήρως τη ροή. Το κάνουν για 53 λεπτά και γιατί όχι να μην το κάνουν για ακόμα 39. Όχι, λάθος μαθηματικά, 37. Άλλα 37 και να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Χιλ να κάνει το βολέ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας, εκεί ελέγχει ο Ραμπιό, κατεβάζει, δίνει στον Ολίσε, στον Ντινιέ. Εκείνος προσπάθησε να βρει τον Ραμπιό, ο οποίος κινήθηκε, πήγε να πάρει όλη την πτέρυγα να κινηθεί ως αριστερός back half, half extreme μάλλον. Δεν βγήκε η μπαλιά, έκοψαν οι Παραγουανοί, πλάγιο out. Εκτελεί ο Ντινιέ προς τα πίσω, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στον Σαλιμπά. Εκείνος τροφοδοτεί τον Παμεκανό. Ο Κονέ τώρα, ο οποίος κινείται ανάμεσα στα δύο στόπερ ως εξάρι, ακουμπάει την μπάλα αριστερά στον Μπαρκολά, στον Κουντέ, έχει χώρο, θα δοκιμάσει το σούτ από μακριά, υποχρεώνει τον Χιλ να πραγματοποιήσει μια πολύ ωραία επέμβαση, η πρώτη ουσιαστικά απειλή της Γαλλίας στο παιχνίδι στην εστία του Χιλ. Πολύ ωραίο σούτ του Κονέ. Βρήκε χώρο μπροστά του, βρήκε πρόσφορο έδαφος, επιχείρησε το σούτ, δεν το φοβήθηκε. Όπως παρουσιάστηκε η ευκαιρία νωρίτερα και στον ίδιο, αλλά ήταν άστοχο το σούτ που έκανε, όπως και στο Ραμπιό σε δύο περιπτώσεις. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνουν όπως οι Ουρουγουανοί. Σε ένα σημείο που μάχεται ο Κουντέ με τον Αλμυρόν. Ο Κουντέ προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ολίσε. Όχι, δεν θα καταφέρει όμως να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγι out για τους Παραγουανούς. Από τα δεξιά, από τα αριστερά και μεταξύ κέντρου και δικής τους μεγάλης περιοχής. Πέρασε ο κίνδυνος για την Παραγουάη. Μια βαθιά παλιά τώρα για τον επιθετικό, τον Ενσίσο. Κόβει ο Ουπαμεκανό. Χρήστο Κοντέ, αν ήμουν στη θέση του Ντεσάν, η πρώτη κίνηση που θα έκανα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου θα ήταν να βάλω τον Ντουέ αντί του Μπαρκολά.
3: Δεν έχει φανεί, αλλά δεν είναι ο μόνος από τα αστέρια της Γαλλίας που δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής.
2: Ναι, από την άποψη ότι τι να βγάλω, τον Ολίσε, τον Ντεμπελέ ή τον Εμπαπέ. Ναι. Οπότε ο Μπαρκολά είναι ο πρώτος που θυσιάζεται. Από την άλλη, συγκριτικά τώρα με τον Γαλαξία Αστέρων που έχει μεσοεπιθετικά η Γαλλία, όσον αφορά βέβαια τα εξτρέμ και την επίθεση, είναι ιδιαίτερα φτωχή η μεσαία γραμμή. Διότι όταν η βασική σου είναι ο Τσουαμενί που έκανε μια μέτρια χρονιά, είναι καλός παίκτης, ναι, έκανε μέτρια χρονιά με τη Ρεάλ, είναι τραυματίας, δεν παίζει σήμερα. Οπότε τι έχεις, έναν Ραμπιό και τον Κονέ που παίζει στη Ρώμα.
3: Ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό που επισημαίνεις έμεσα, ότι η μπάλα δεν περνάει σωστά από τα χαφ μπροστά και πώς να περάσει με τόσο κόσμο μαζεμένο σε λίγα τετραγωνικά μετραγής.
2: Ναι.
3: Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή είναι ένα στυλ παιχνιδιού που το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή να βρίσκουν απέναντί τους πολύ κλειστές άμυνες, νομίζω ότι είναι σε προσωπικό επίπεδο πολύ από τους αστέρες της Γαλλίας σε κακό βράδυ, κακό φεγγάρι, και είναι μέρα, για εμάς είναι βράδυ. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν, δεν έχω κάνει δηλαδή και μια ευκαιρία που κάνανε τάρα και ήταν μεσούν τέξω από την περιοχή. Αυτό που έδειξε πριν από λίγο ο τερματοφύλακας. Έχει μια δυσκολία, αλλά επειδή είναι καλοί παίκτες, μια ατομική ενέργεια μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Μια έξυπνη πάσα, μια τρίπλα, ένα σούτ.
2: Και επόμενη κίνηση μετά, δεν ξέρω, θα άλλαζα και τα δύο χαφ. Δηλαδή θα βγάζω τον Κονέ και τον Αραμπιό και θα έβαζα τον πιτσιρικά της, τον Εμερί της Paris Saint-Germain, να δώσει πόδια, φρέσκα πόδια, και τον Σερκί, ο οποίος είναι πιο επιθετικογενής, αλλά με τις συνθήκες αυτές σας έπαιζε οχτάρι. Πρώτη αλλαγή πάντως στο μάτς έρχεται από πλευράς Παραγουάης, με τον παίκτη με τον αριθμό 13 να περνάει στο παιχνίδι. Είναι κάτω ο Αλντερέτε, αναγκαστική λες, ε?
3: Ναι, δείχνει να έχει πρόβλημα, δεν μπορεί.
2: Οπότε ο Αλντερέτε, ο οποίος είναι είστε εκ των τριών που συνθέτουν την τριάδα στα στόπερ. Μας δείχνουν τώρα replay την εντυπωσιακή εκτείναξη του Χίλι. Μπάρα πήγαινε, δεν ξέρω αν θα κατέβαινε τώρα για να
3: πάει
2: στο
3: πήγαινε.
2: Γάμα, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Λες να ξεσκόνιζε εκεί τη γωνία, να την ξαράχνιαζε.
3: Μέσα, δεν έχω καμία αμφιβολία, θα πήγαινε μέσα. Οπότε, κάνε τρομερή επέμβαση, τρομερή. Με ανάποδο χέρι.
2: Με ανάποδο χέρι, ναι.
3: Βέβαια.
2: Οπότε ο Χίλ εδώ αποσοβεί το 1-0 στην σημαντικότερη ευκαιρία της Γαλλίας στον αγώνα. Αλντερέτε εκτός, Κανάλε εντός. Ο Αλντερέτε με τον αριθμό 3.
3: Ενώ πάμε για μία ώρα αγώνα, έτσι. Μπαίνουμε στο 59.
2: Ακριβώς.
3: Και ουσιαστικά η μόνη πραγματική απειλή της Γαλλίας ήταν το σουτ του Κονέ πριν από λίγο. Δεν υπάρχει άλλη καθαρή φάση. Όλα τα άλλα είναι γύρω-γύρω, ψιλοπράγματα.
2: Ο Ντίνιε κουβαλάει την μπάλα και από back γίνεται half. Εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής όμως σταματάει η προσπάθειά του. Τροφοδίτη τον Εμπαπέ, ο οποίος μαρκάρεται σωστά. Χάνει την μπάλα από τον Αλμύρον, ο οποίος προσπάθησε από τον Ντιέγκο Γκόμες, προσπάθησε να βγάλει και την ομάδα του μπροστά. Δεν τα κατάφερε. Ο Μπαρκολά τώρα από θέση εξτρέμ προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα του. Βγαίνουν οι τρίπλες. Δεν θα καταφέρει όμως να εκτελέσει από πολύ πλάγια και ο Κάσερες πανηγυρίζει σαν να έβαλε γκολ πραγματικά. Κατάφερε να ανακόψει την προσπάθεια του Μπαρκολά.
3: Τον περίμενα στη μούρη του, πανηγύρισε.
2: Ναι.
3: Και ψήγνω τον Μπαρκολά, απλά τον αγκάλιασε, χαμογέλασε και φύγε.
2: Ίσως εκεί να ήθελε και να κερδίσει σε ψυχολογικό κομμάτι, να του σπάσει το ηθικό, γιατί τον νίκησε κατά κράτος. Ο Μπαρκολά κατάφερε με μια ατομική ενέργεια να διαλύσει ουσιαστικά και να δείξει και το δρόμο στους συμπαίκτες του για αυτό που δεν καταφέρουν να κάνουν μέχρι τώρα. Ίσως μια ιδέα για το πώς μπορεί.
3: Πρέπει να μιλήσουμε για προσωπικότητες.
2: Ο Γκόρδιος Δεσμός. Ναι.
3: Έχει πολλούς παίκτες με προσωπικότητα και εμπειρία και κλάση.
2: Δεν έχουμε δει τον Ολίσε να παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή, έστω τίποτε, να δηλαδή αναζητήσει τον τρόπο να συγκλίνει για να βρει.
3: Πασούλες ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει να πάρει την φάση πάνω του.
2: Ένα σου τώρα του Μπαρκολά, ο οποίος πήρε αυτοπεποίθηση, υπερβολική όμως, νομίζω το παράκανε μετά την προηγούμενη φάση. Πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλεινε. Το σου του όμως ήταν.
3: Και άλλη αλλαγή.
2: Παραπάνω από άστοχο. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή θα υπάρξει για τους Παραγουανούς. Ο Ενσίσο.
3: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, πέφτει κάτω, το λέει και στον διαιτητή. Αλλαγή. Ίσως να είχε καταλάβει κιόλας ότι θα γίνει αλλαγή, οπότε σου λέει ας πέσω κάτω να φύγω στο τραυματίας. Να κερδίσω και δευτερόλεπτα. Αποχωρεί λοιπόν ο μοναδικός προωθημένος της Παραγουάης στο μάτς. Εκ των διακριθέντων, νομίζω ότι είναι ομαδική η δουλειά που γίνεται σήμερα για τους Παραγουανούς. Ωστόσο, ο Ενσίσο έδωσε μάχες εκεί με τα θηρία πίσω. Και ο Καμπαγέρο είναι αυτός που περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καμπαγέρο με τον αριθμό 24. Γκουστάβο Καμπαγέρο, 24 χρονών, ποδοσφαιριστής της Portsmouth. Να και ο Ντουέ, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπαρκολά. Είδα σωστά?
3: Αν δεν κατολάχος, ναι. Κάρτα, δεν μας έδειξε ο σκηνοθέτης. Περιμένουμε την κάρτα για να το επιβεβαιώσουμε, να δούμε τι έχει βγάλει.
2: Κάτσε θα το δούμε ευθύς αμέσως, νομίζω. Ο Ντουέ σίγουρα έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και βλέποντας τον να πηγαίνει στα αριστερά, φρονώ πως είναι ο Μπαρκολά αυτός που έφυγε. Ναι, όντως. Ο Μπαρκολά, το σουτ, το πολύ πολύ άστοχο σουτ που έκανε νωρίτερα, ήταν η τελευταία του προσπάθεια στο παιχνίδι. Και ο Ντουέ είναι αυτός ο οποίος τον αντικαθιστά και παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης των Γάλλων. Για να δούμε αν ο νεαρός αστέρας της Paris Saint-Germain, πρωταθλητής Ευρώπης και φέτος και πέρσι με την Παρή, παίζει το 1-2 εδώ, προσπαθεί να γυρίσει ο Ντινιέ στον Ντουέ. Κόβουν όμορφα οι Παραγουανοί με τον Diego Gomez και ο Κάσερες απομακρύνει. Πλάγιο out, δεν πάει πολύ μακριά η μπάλα. Όχι, πλάγιο out είναι για τους Παραγουανούς.
3: Ναι.
2: Μπήκε, υπήρξε κόντρα εκεί στην απομάκρυνση, οπότε κερδίζουν και πολύτιμο χρόνο. Μετράει ήδη κανένα
3: δίστροφη. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Κατευθείαν. Νομίζω ότι σε κάθε εκτέλεση και σε ό,τι κάνουν οι Παραγουάνοι φλερτάρουν έντονα στην αντίστροφη μέτρηση. Αλλά καταφέρνουν. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εντολή για αλλαγή. Εκτελέστηκε λοιπόν. Προσπάθησαν να βρουν τον νέο εισελθόντα, τον Καμπαγέρο. Κόπηκε εκεί η προσπάθειά του. Λάθος όμως φθηνό από τους Γάλλους. Λανθασμένη επιθετική πρωτοβουλία από πλευράς Παραγουάνων. Ξανά σε πόδια Γάλλων η μπάλα. Με τον Κονέ να δίνει στον Σαλιμπά, εκείνο στον Ντίνιε, αριστερά στον Ντουέ, ο οποίος έχει χώρο, πηγαίνει σε ένας με έναν κατά μέτωπο, συγκλίνει. Εκεί όμως θα βγει παίκτης πάνω του, κάνει και μια μεγαλοπρεπή βουτιά, σήκω του λέει ο διαιτητής. Από τα δεξιά τώρα πήγε η μπάλα με τον Ολίσε, ο οποίος δεν βρίσκει χώρο. Πάντα δύο και τρεις παίκτες πάνω σε κάθε έναν της Γαλλίας που επιχειρεί μια επιθετική ενέργεια. Επιμένουν οι Γάλλοι κεντρικά. Ο Εμπαπέ έχει χώρο από πολύ μακριά. Όχι, είναι πολύ άστοχο. Θα πρέπει να σκεφτεί και να επιχειρήσει κάτι πολύ καλύτερο ο ηγέτης της Γαλλίας, ώστε να την οδηγήσει στη νίκη και μαζί στην πρόκριση. Ένα γκολ ψάχνει ουσιαστικά η Γαλλία όπως κυλάει το παιχνίδι. Βρίσκω πολύ δύσκολο το να καταφέρει η Παραγουάη, εφόσον μείνει πίσω στο σκορ, να αντιδράσει. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να θεωρείς κάτι δεδομένο. Ποτέ μιλές ποτέ.
3: Έχουν μιλήσει μουγκοί στο ποδόσφαιρο και έχουν δει τυφλή.
2: Το ναι, πραγματικά.
3: Πολλές φορές, γιατί είμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά γι' αυτό είναι όμορφο άθλημα. Γιατί ο μικρός από το 0,5% που θα του δοθεί μπορεί να κάνει θαύμα.
2: Και στο παιχνίδι που παρακολουθούμε τώρα, μία στραβοκλωτσιά στο τέλος, μπορεί και όλες η Παραγουάη εκεί που πασχίζει να κρατήσει το 0 να πάρει και το μάτς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Κονέ τώρα τροφοδοτεί τον Σαλιμπά. Ο Ντουέ από τα αριστερά προσπαθεί με νέα καταμέτωπο επίθεση. Τον κλείνουν δύο εκεί, ο Κάσερς και ο Αλμυρόν. Δεν βρίσκει χώρο. Ακουμπάει την μπάλα στον Ντινιέ πίσω. Και από τα αριστερά η μπάλα πιο κεντρικά. Σαλιμπά, Κονέ και δεξιά στον Κουντέ. Ο Ντεμπέλε προσπάθησε να δώσει στον Κουντέ που κινήθηκε στην πλάτη και πήρε την πλευρά. Δεν περνάει η μπάλα. Από τα αριστερά τώρα οι Γάλλοι πρώτα, από τα αριστερά πότε, από τα δεξιά. Ντουέ, προσωπική ενέργεια, βρίσκει χώρο. Παίζεται στην ανατροπή εκεί στο μαρκάρισμα που έγινε, λέει ο διαιτητής, και φεύγουν οι Παραγουανοί με τον Αλμυρόν ανάμεσα από πέντε. Είναι συγκινητική προσπάθεια το σπριτ που κάνει ανάμεσα σε πέντε, να προλάβει και την μπάλα και το άνοιγμα που έκανε και πέφτει τώρα κάτω. Πιάνει τον αριστερό δικέφαλο. Νομίζω ότι δύσκολα θα συνεχίσει. Θύμισε σπρίντερ πραγματικά στα τελευταία μέτρα. Περισσότερο νομίζω έτρεχε να προλάβει παρά να διεκδικήσει την μπάλα. Για να δούμε Πεναλτάκι. Με λίγη καλή διάθεση ο διαιτητής και...
3: Ναι, γιατί δεν το πατάει το πόδι του κάτω, το σηκώνει.
2: Το σηκώνει, ναι.
3: Το σηκώνει, είναι πέναλτι αυτό.
2: Ναι, sorry, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά είναι πέναλτάκι αυτό.
2: Είναι, ο Diego Gomez έχει κάνει πέναλτι. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να πάει να το δει ο διαιτητής. Και όντως τώρα πρέπει να τον καλούν...
3: Δεν υπάρχει ποιος να μην τον φωνάξει. Υπάρχει περίπτωση να το φωνάξει.
2: Να το δει. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να εκφέρει η άποψη. Δεν είναι δεσμευτική η άποψη του VAR. Και όντως πάει να το δει.
3: Έχει σηκώσει το πόδι. Αν το είχε κολλήσει και πριν είχε ένα τέτοιο μαρκάρισμα, πάλι σε σώρο του Ντουέ. Και πολύ σωστά ήταν στο παιχνίδι. Με το που μπήκε ο Ντουέ, είδε αμέσως πώς πήρε φάσεις στενασμένα. Και εκεί όμως είχε κολλήσει το πόδι ο αμυντικός της Παραγουάης κάτω και στην πρόσκρουση ο Ντουέ βρήκε το πόδι του. Εδώ όμως το σηκώνει.
2: Ναι, ισχύει.
3: Το σηκώνει και το σηκώνει αρκετά ψηλά και τον βρίσκει χαμηλά κάτω.
2: Τον βρίσκει με την τάπα της φτέρνας πάνω στο κουντεπιέ του δεξιού ποδιού.
3: Το έχει σηκωμένο. Αν το είχε πατήσει κάτω και υπήρχε πρόσκρουση.
2: Και του πάει και την ισορροπία όλοι. Είναι πέναλτι. Μπορεί να είναι κρίμα πραγματικά για την προσπάθεια της Παραγουάης να λυγίσει από ένα τέτοιο λάθος και χωρίς να δεχτεί ιδιαίτερη πίεση. Number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty. Μάλιστα, πέναλτι, καταλογισμός πέναλτι. Όντως ο Diego Gomez, έχουμε παράβαση πάνω στον Ντουέ, ο οποίος με την ενέργειά του μπαίνοντας μέσα έδωσε έτσι μια πνοή στην επίθεση της Γαλλίας και οι τρικολόρ έχουν την ευκαιρία να λύσουν το γόρδιο δεσμό, να πάρουν προβάδισμα και να δούμε ένα εντελώς διαφορετικό μάτς από εδώ και στο εξής. Να δούμε αν η Παραγουάη είναι σε θέση να εφαρμόσει μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική από αυτή που έχει υιοθετήσει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αυτό όμως για την ώρα είναι μόνο θεωρία. Πρώτα θα πρέπει να αξιοποιήσει την εσχάτη των ποινών ο Ντεμπελέ που βλέπουμε να κρατάει την μπάλα.
3: Α, Μπαπέ θα πάει.
2: Λες να αλλάξουμε, να έχουμε αλλαγή εκτελεστή.
3: Νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή σε Μπαπέ δεν τα αφήνεις.
2: Σωστό, αλλά από την
3: εμπειρία. Α, τα 19 γκολ κυνηγάς.
2: Που το έχει πάρει η αγκαλιά ο Ντεμπελέ, να πάει να του την πάρει από τα χέρια θα είναι λίγο άκομψο.
3: Μα αντιστοίχω Ντεμπελέ και α το ρε Μπαπέ.
2: Κάνουν διάφορα.
3: Μπαπέ θα...
2: Ναι. Εντάξει, μίλησε η εμπειρία του Χρήστου Κοντού εκεί. Ξεκάθαρα.
3: Δεν τα αφήνει αυτό.
2: Την προστάτευε την μπάλα ο Ντεμπελέ ουσιαστικά και περπάτησε προς το μέρος του ο Ντεμπελέ.
3: Έχει πέντε τα τελευταία εύστοχα, έτσι.
2: Του την έδωσε. Ναι. Πάνω από την μπάλα τώρα ο Εμπαπέ φαίνεται να συγκεντρώνεται. Κάνει βήματα προς τα πίσω και ο Χιλ πηγαίνει προς την εστία του. Σηκώνει το χέρι, ακουμπάει το οριζόντιο δοκάρι. Ησυχία στο κοινό.
3: Είναι στα ξόρια που κάνανε οι φιλάθλοι.
2: Ναι. Έχουμε διάφορα κολπάκια τώρα εκεί. Οι Παραγουανοί διαμαρτύρονται για το σημείο που έχει στήσει την μπάλα ο Εμπαπέ.
3: Αυτό που κάνει ο Ντεμπελέ είναι συνηθισμένη πρακτική. Να πάρει αυτό όλο το μπούλινγκ των αμυντικών που πάνε το σπρώχνουν του πρώτη μπάλα.
2: Να αποφορτήσει τον Εμπαπέ.
3: Αφήνουν τον Εμπαπέ τον εκτελεστή στην ηρεμία του και όταν εκτονώνεται όλη αυτή η βαβούρα, του δίνει την μπαλίτσα. Πάρτο και κάτω.
2: Σφυρίζει. Εμπαπέ εκτελεί γκολ! 1-0 λύνεται ο γόρδιος δεσμός. Στη δεξιά γωνία η μπάλα, στην αριστερή ο Χιλ. Γαλλία Παραγουάη 1-0, Παραγουάη Γαλλία 0-1 όπως αναγράφεται στον πίνακα στο 70 λεπτό. Και για να δούμε τι μάτς θα παρακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής. Αν δύναται η Παραγουάη να παρουσιάσει οτιδήποτε διαφορετικό πέρα από το extreme αμυντικογενές πλάνο που υιοθέτησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, εάν μπορεί, είναι σε θέση να αναζητήσει αντίδραση, εφόσον να αναζητήσει, αν μπορεί να τη βρει, τι διαχείριση ροής θα κάνει η Γαλλία, αν τα πόδια θα πάρουν φτερά και θα ψάξουν δεύτερο γκολ ή θα προσπαθήσει να παγώσει το ρυθμό προκειμένου με ασφαλή τρόπο να φτάσει στη νίκη πρόκριση διαφυλάσσοντας το 1-0 το προβάδισμα που απέκτησε. Η ουσία είναι ότι η Γαλλία προηγείται 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του ηγέτη της, του Κιλιάν Εμπαπέ. Και διπλή αλλαγή από την Παραγουάη, η οποία πλέον θα πρέπει να φρεσκάρει την εντεκάδα. Ο Γκόμες, ο μοιραίος παίκτης, και μοιραίος γιατί υπέπεσε στην παράβαση και ουσιαστικά χάλασε όλο το γλυκό των Παραγουανών. Αυτό που διαφύλασαν σαν κόριο οφθαλμού από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, υπηρετώντας πιστά, με προσήλωση, με συγκέντρωση, με πειθαρχία το τακτικό πλάνο το οποίο είχε λειτουργήσει άψογα, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε δευτερόλεπτα από το άγαρμπο μαρκάρισμα του Diego Gomez. Βοήθησε βέβαια και η εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ντουέ από τα αριστερά που τρύπησε την άμυνα των Παραγουανών, κάτι που δεν κατάφερε κανένας από τους βασικούς, από τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε, τον Μπαρκολά. Το κατάφερε ο Ντουέ χωρίς να ξεπληρώσει καλά καλά δεκάλεπτο.
3: Είναι σβούρας, ανακατόστρας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 5 λεπτά έπαιξε και άλλαξε όλο το παιχνίδι.
2: Και για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Παραγουανοί. Με ψυχραιμία ο Παμεκανό εδώ την γυρίζει στον Μενιάν με το κεφάλι. Και σαν να ανεβάζουν κάπως
3: τις γραμμές,
2: δεν μπορούν,
3: γραμμές,
2: δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Είμαστε ήδη και στο 72, Παραγουάη, Γαλλία 0-1. Ω, σκληρό μαρκάρισμα εδώ. Δεν θα βγάλει κίτρινη.
3: Την άκουσε ο Ραμπιό, την έφαγε γερά.
2: Ναι, ναι, ναι, την έφαγε καλά από τον Κούμπας με το 14. Μαουρίσιο και Άβαλος πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ντιέγκο Γκόμες και Αλμυρών, οι παίκτες οι οποίοι βγήκαν. Ο Ντιέγκο Γκόμες και ο Αλμυρών, δύο παίκτες οι οποίοι είχαν θέση στα χαφ. Και διάλειμμα τώρα για την ενυδάτωση των παικτών και μια παρεξήγηση εκεί μεταξύ Κάσερες και Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ γελάει. Έχει σπεύσει ο επόπτης.
3: Είναι κλασική τακτική Νοτιοαμερικάνων αυτή. Να παίξουν με το μυαλό των αντιπάλων, να εκνευρίσουν. Στο ένας με έναν του πούνε να τον ειρωνευτούν και τους βλέπεις. Είδαμε τον Ντεμπελέ μία, τον Μπαρκολά δύο, τον Εμπαπέ τώρα τι γελάνε. Προσπαθούν να βγουν από αυτό το τρυπάκι. Τσιμπήσαν κάποια στιγμή που πήγε να γίνει, θυμάσαι εκεί με το σπρώξιμο του Εμπαπέ που ήταν για κάρτα το κυνηγή. Τσιμπήσαν λίγο και μπήκαν στο τζαμπουκά διάφοροι. Χωρίς να ξεφύγει η κατάσταση, αλλά γενικά το πλάνο του σκηνοθέτη είναι πολύ διαφωτιστικό. Κάθε φορά που πάνε να παίξουν αυτό το κλασικό παιχνίδι του Λατινοαμερικάνικου να εκνευρίζουν τον αντίπαλο, με σπρώξιες, με φτισήματα, με να του πούν κάτι για την αδερφή του, για τη μάνα του, και στα κλασικά που κάνουν, για να σε αιτητώ. Αυτοί απαντάνε με γέλιο. Χαμογελάνε, μιλάνε ή προχωράνε. Δείχνει καθαρό μυαλό αυτό.
2: Ναι, γέλαγε ο Εμπαπέ, τον κυνηγούσε ο Βελάσκης, ήταν διατεθειμένος να τον κυνηγήσει όλο το γήπεδο, να φτάσει μέχρι τον πάγκο της Γαλλίας. Τελικά επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και αυτή η μικρή φωτιά, η σπίθα έγινε φωτιά, ωστόσο δεν έγινε και πυρκαγιά.
3: Γελάει, βλέπω, γελάει. Του λέει ναι, ο άλλος ναι, ναι, ναι, ναι. Γελάει. Ενώ ο Ζιντάν είχε τσιμπήσει.
2: Είχε και αλγερινό αίμα μέσα.
3: Τσίμπησε κατευθείαν με τον
2: Πάπα. Ναι, ναι, ναι. Με ματεράτσι εκεί.
3: Πάρτε την κεφαλιά. Καληνύχτα. Πήγε την αδερφή του. Καληνύχτα.
2: Και ήταν και ο τρόπος, γι' αυτό είπε και το αλγερινό αίμα, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο παραδοσιακά οι Αλγερινοί αντιδρούν στις προκλήσεις. Είναι κλασικό αλγερινό χτύπημα, δηλαδή η παράδοση απαιτεί να μην απαντήσεις όπως κάποιος άλλος λαός με μια μπούνια ή με μια κλωτσιά. Χαμηλώνουν το κεφάλι και χτυπάνε με, το... ναι, με κουτουλιά.
3: Κάνει του κεφαλιού του που λέμε.
2: Ναι. Δεν ήταν δηλαδή τυχαίο το χτύπημα του Ζιντάν. Είχε τις ρίζες του στην καταγωγή του Ζιζού.
3: Ήμουν εκεί, το είχα δει live αυτό το... Ήμουν εκεί.
2: Ναι.
3: Το είχα δει live εκείνο και το... παιχνίδι, το περιστατικό είναι από τα περιστατικά που μένουν στην ιστορία, δηλαδή είναι από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Ανδιαφεσβήτητα.
3: Βέβαια. Και φαγιά του Ζιντάν, γιατί είναι ο Ζιντάν και είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Φεύγει με αυτόν τον τρόπο χαμένος, χάνει η ομάδα του και βάζει ένα υστερόγραψε με τεράστια καριέρα με αυτόν τον, δεν ξέρω, για κάποιους είναι ένδοξος τρόπος. Για κάποιους άδοξος, αλλά νομίζω αδικεί τη μεγάλη του καριέρα, γιατί θα μπορούσε και να είναι πιο ψύχραιμος.
2: Και να σε, ναι, και να σου πάρει τώρα τη μονομαχία και να έχει να σου λέει ότι σε έβγαλε εκτός, έστω και με αυτόν τον τρόπο, χαλώντας το μυαλό Ματεράτσι, δηλαδή. Θα μου πεις,
3: αμέτωνο
2: Καναβάρο, θα σε έσβηνε μες στο γήπεδο. Εντάξει, Τζοκατόρε Ματεράτσι, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, οι Γάλλοι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχουν αρχίσει και χτυπάνε καλά οι Παραγουανοί. Πιθανόν να θέλουν να τρομοκρατήσουν τους Γάλλους με αυτόν τον τρόπο. Πηγαίνουν πάρα πολύ δυνατά στις φάσεις. Οπότε να δούμε πώς θα διαχειριστούν τη ροή οι Γάλλοι, περισσότερο να κοιτάξουν να διαβάσουν τα κενά τα οποία σίγουρα θα υπάρξουν μεταξύ των γραμμών των Παραγουανών, ποιότητα να κάνουν εναλλαγή της μπάλας από πλευρά σε πλευρά υπάρχει, το δίχως άλλο, από πλευράς Γαλλίας. Ο Ντουέ τώρα περνάει το χώρο της μέσας γραμμής από τα αριστερά, συγκλίνει, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Εμπαπέ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, θα κάνει και φάουλ εκεί. Πηγαίνοντας δυνατά και τώρα πέφτει κάτω.
3: Του κάνει κι ο άλλος μια προβολήτσα εδώ πέρα.
2: Ναι.
3: Σε σύνδεμα αυτό με τον οποίο έχετε.
2: Δεν μάσησε ο Εμπαπέ. Είναι αυτός με τον οποίο ακριβώς. Ο Βελάσκες με τον οποίο είχαν το μανούριασμα.
3: Και τώρα πώς θα κάνει το πόδι.
2: Τον έσπρωξε, έπεσε. Οπ, τον κλώτσισε.
3: Κλώτσισε, αυτό σου λέω. Του ρίξε δεν μάτωσε βέβαια. Του κλώτσισε πάνω,
2: ναι.
3: Αλλά η κίνηση είναι ξεκάθαρα κλωτσιά.
2: Που αμφιβάλλω τώρα πόσο πόνεσε, δυναμόμετρο δεν έχουμε και ήταν ακριβώς το σημείο που είναι η επικαλαμίδα.
0: Και χωρίς κάρτες, έτσι. Και στο μαρκάρισμα, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο και τώρα.
3: Ναι.
0: Έτσι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν κάρτες.
2: Όχι. Έχει βγει μία στο μάτς και αυτή την είχε δει ο Μπαρκολά στο ξεκίνημα. Έφτασε τα 7 γκολ στο Μουντιάλ.
3: Και είναι πρώτος, δηλαδή αν τελειώνει τώρα θα παίρνει αυτό στο βραβείο.
2: Σωστά, ο Εμπαπέ.
3: Έχει assist. Ενώ.
2: Α, μετράνε τα assist.
3: Το δεύτερο κριτήριο. Είναι η assist. Ενώ ο Μέση δεν έχει assist, έχει μόνο γκολ.
2: Μάλιστα. 7 γκολ Εμπαπέ, 7 ο Λιόνελ Μέση.
3: Διαχρονικά όμως, τον περνάει ένα γκολ ο Μέση. 20 με 19, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω.
3: Διαφορά όμως ότι ο ένας είναι 39 και ο άλλος 27. Έχει ακόμα πολλά.
2: Ναι.
3: Πολλά ψωμιά. Κοίτα και εδώ. Πώς πάνε, είδες που.
2: Ακριβώς, είχε την μπάλα στην αγκαλιά του ο παίκτης της Γαλλίας και τους μίλαγε ο διαιτητής και πήγε από πίσω, μου λοχτάει.
3: Για
2: εκεί
3: να τον εκνευρίσει, αυτό που σου λέγα προηγουμένως. Το κλασικό αυτό που κάνουν.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τις αλλαγές που έκαναν νωρίτερα οι Παραγουανοί, βγήκαν δύο Μέση, ο Ντιέγκο Γκόμες, ο οποίος πέπεσε και στην παράβαση στο πέναλτι, και ο Αλμυρόν, ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ, προσπάθησε να αποτελέσει περισσότερο, λίγο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον μέσο της Παραγουάης στο συνδυτικό κρίκο με τον μοναδικό προωθημένο τον Ενσίσο. Αυτοί οι δύο παίκτες αποχώρησαν και αυτοί που μπήκαν είναι ο Μαουρίσιο, ο οποίος είναι χαφ, και ο Άλβαρο, ο Γκάμπριελ Άβαλος, 35 ετών, ποδοσφαιριστής της Ιντεπεντιέντε. Οπότε παίζει ένα 5-3-2, η Παραγουάη αλλάζει και σύστημα. Αφήνει το 5-4-1, 5-3-2 σε μια προσπάθεια να βρει την ισοφάριση και να οδηγήσει το παιχνίδι σε παράταση η Παραγουάη. 1-0 ήταν το σκορ στη μεταξύ τους μάχη υπέρ της Γαλλίας στο πλαίσιο της φάσης των 16 και το 1998 στο Μουντιάλ που είχε γίνει επί γαλλικού εδάφους, στην παράταση βέβαια. Χωρίς σκορ τα 90 λεπτά, με την Γαλλία να λυγίζει τους Παραγουανούς στον έξτρα χρόνο. Η Γαλλία, η οποία είναι αήττητη, αν εξαιρέσουμε τη διαδικασία των πέναλτι, απέναντι σε ομάδες από την Νότια Αμερική, μετρώντας 6 νίκες και 5 ισοπαλίες. Τελευταία φορά που έχασε η Γαλλία από ομάδα από την Λατινική Αμερική σε Μουντιάλ ήταν το 1978 από την Αργεντινή. 2-1. Από τότε η Τρικολόρ είναι αίτητη για 11 μάτς χωρίς να μετράει η διαδικασία των πέναλτι. Έτσι μιλάμε για καθαρό χρόνο, για 90 λεπτό.
3: Το στυλ της Παραγουάης βοηθάει ως το μάτς στο 0-0. Είδες με τις ΗΠΑ με το που φάγανε γκολ και ψηλοανοιχθήκαν, φάγανε 4.
2: Ναι. Έγραψε το κοντέρ 4.
3: Ναι. Έτσι είναι το στυλ αυτών των ομάδων. Όσο τους βγαίνει το σχέδιο, εκνευρίζουν τους αντιπάλους, τους πνίγουν με την δυναμική τακτική και δεν μπαίνει το γκολ, είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Από τη στιγμή όμως θα το φάνε το πρώτο γκολ. Έτσι και ανοίξουν λίγο το παιχνίδι τους και βρουν αντίπαλο σε καλή μέρα, όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το κοντέρ γράφει πολλά.
2: Με την Τουρκία, οι Τούρκοι είχαν 36 τελικές προσπάθειες, τις περισσότερες που έχει κάνει ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ χωρίς να πετύχει γκολ. Ένα σκληρό
3: και
2: μαρκάρισμα τώρα.
3: Και
2: παίζανε
3: και με παίχτη λιγότερο, έτσι, ένα ολόκληρο ημίχρονο.
2: Ναι. Και έπαιξε και με, για ένα ολόκληρο ημίχρονο ακριβώς με 10 παίκτες.
3: Ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε επειδή έβρισε με το...
2: Ακριβώς, που έβαλε το χέρι μπροστά για να μιλήσει σε αντίπαλο, δεν ξέρουμε τι του είπε, αλλά και, μόνο, και μόνο αυτό, ναι, απαγορεύεται. Μπορεί να του είπε τι ωραίος που είσαι.
3: Ναι.
2: Δώσε να γίνουμε φίλοι.
3: Ναι.
2: Κίτρινη κάρτα εδώ στον Κονέ, οι Γάλλοι οι οποίοι δείχνουν τσαγανό. Να μην επηρεάζονται από τις ψευτομάγκες των Παραγουανών.
3: Που θέλουν... Είναι στοιχείο της κουλτούρας αυτό, μην τους παρεξηγούμε.
2: Όχι, όχι.
3: Έτσι παίζουν. Ναι, ναι. Είναι το στυλ το αμερικάνικο, το λατινοαμερικάνικο, σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Δεν παίζουν έτσι Βραζιλιάνοι, ας πούμε. Οι υπόλοιποι όμως, Ουρουγουανοί, Αργεντινοί, άμα χρειάζεται, έχουν αυτό το trash talking, το έχουν. Αυτό το ψιλοαλήτικο στο παιχνίδι, το. Αυτό το ρέμπελο, ρε παιδί μου, το άγριο, το ατίθασο, το έχουν, το ινδιάνικο, πώς να σου πω.
2: Οπότε, μιας και είμαστε στο, να πούμε ότι είμαστε στο 82, συμπληρώνονται τώρα ακριβώς, 82 λεπτά αγώνα Παραγουάη, Γαλλία 0-1, χάρη στο τέρμα του Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ελέγχουν την μπάλα οι Γάλλοι τώρα πίσω στην άμυνά τους. Οπότε έχουμε μια Παραγουάη η οποία υπηρέτησε το πλάνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού δέχτηκε το πρώτο. Τελικά το κοντέρ έγραψε 4. 1-0 απέναντι στην Τουρκία, παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο, με την Τουρκία να έχει 80% κατοχή και 36 τελικές. 0-0 σβηστό, έλα να περάσουμε χέρι-χέρι με την Αυστραλία. Οπότε η ερώτηση, Χρήστο Κοντέ, είναι πώς αυτή η ομάδα απέκλεισε την Γερμανία. Πόσο χάλια ήταν η Γερμανία για να αποκλειστεί από την Παραγουάη.
3: Αυτή είναι η μαγεία της μπάλας. Αυτή είναι η μαγεία της μπάλας. Επιτρέπει σε αυτές τις ομάδες της πιο χαμηλής δυναμικότητας, στην καλύτερη της βραδιά, να πιάσει τον άλλον το μεγάλο αδιάβαστο, υπερόπτη, άτυχο, και να του κάνουν τη ζημιά. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Δηλαδή η καλύτερη ομάδα, όταν παίξει καλά, θα κερδίσει 101 φορές 100.
2: Και μπορεί
3: στο
2: να αρχίσει και ένα καλό δεκάλεπτο.
3: Μπορεί να τον ισοπεδώσει, να του χώσει 40 τελικές, να έχει 7 δοκάρια, 3 χαμένα πέναλτι, να σου πέρασει μια φορά τσέντρο, άλλο πάρ το γεια σου.
2: Στο χώρο της μεσαίας γραμμής παίζεται το παιχνίδι. Προσπαθούν να διαχειριστούν τη ροή και να κυκλοφορήσουν την μπάλα οι Γάλλοι με τους Παραγουανούς. Απ' την άλλη, να πιέσουν να κερδίσουν την μπάλα για να βγουν μπροστά. Γιατί άμα δεν την έχουν στα πόδια τους, πώς θα επιτεθούν να ψάξουν την ισοφάριση. Αλλαγή τώρα. Έχει διακοπεί το παιχνίδι με τον Ντεμπελέ να περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Να καταχειροκροτείται ο επιθετικός της Παρί Σαν Ζερμέν. Και να αντικαθίσταται ο Σερκί, ήταν αυτός, ναι, σωστά είδα, από τον Σερκί. Αλλάζει λοιπόν ο Ντεσάν μετά τον αριστερό του εξτρέμ, ο Ντουέ, ο οποίος μπήκε στη θέση του Μπαρκολά και κέρδισε για το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ στη συνέχεια ο Εμπαπέ για τον γκολ που καθορίζει μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Τώρα αλλάζει και τον άλλο εξτρέμ, το δεξιό, με τον Σερκί να περνάει στη θέση του Ντεμπελέ. Για να δούμε αν θα κάνει και αυτός κάτι, ώστε η παρουσία του να αποβεί κομβική στην αναμέτρηση. Ο Σερκί έχει την μπάλα, ανταλλάσσει πάσες με τον Ολίσε, ο οποίος Ολίσε είναι εξαφανισμένος, ίσως το χειρότερο του παιχνίδι στο τουρνουά. Ένα σκληρό φάουλ που δέχεται εδώ, σκληρό μαρκάρισμα από τον Γκαλάρσα ο Σερκί. Ωστόσο, η μπάλα παραμένει σε πόδια επικτών της Γαλλίας, συνεπώς υπάρχει πλεονέκτημα. Με τον Σαλιμπά να τροφοδοτεί τον Ντινιέ από τα αριστερά. Δίνει για τον Εμπαπέ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν βιάζεται, ακουμπάει την μπάλα πίσω στον Σαλιμπά. Εκείνος στον Κονέ, Εμπαπέ, ξανά Σαλιμπά, Ουπαμεκανό. Αλλάζουν πλευρά οι Γάλλοι, πάνω από τα δεξιά τώρα με τον Σερκί να έχει μπροστά του δύο αντιπάλους, αλλά σαφώς πιο ανοιχτά η το ανοιχτή τοποθέτησή τους συγκριτικά με όταν το σκορ, όταν δεν υπήρχε σκορ μάλλον στο μάτς. Παρ' όλα αυτά δεν πήγε σε ατομική ενέργεια. Ο Σερκί προτίμησε να γυρίσει πίσω. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Γάλλοι όσο την έχουν στην κατοχή τους, ασφαλώς και δεν απειλούνται. Κάποιες κόντρες εδώ το παράκαναν εκεί σε μια συνεργασία που πήγαν να κάνουν ένα τριγωνάκι ο Εμπαπέ με τον Ντινιέ, πλάγιο out πιο κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής παρά στη μεγάλη τους περιοχή για τους Παραγουανούς από τα αριστερά. Και για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντεσάν. Νέο πλάγιο out, θύμισε λίγο rugby, football όπως το λένε οι Αμερικάνοι, όχι το soccer για αυτούς. Κέρδισαν μέτρα, πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας αυτή τη φορά. Προσπαθούν να φέρουν την μπάλα προς την αιστεία του Μενιάν. Στρώνε την μπάλα, ένα σούτ από μακριά από τον Αλόνσο. Άστοχο, διαγώνιο. Δεν θα ανησυχήσει στο ελάχιστο τον Μενιάν. Να καταγράφεται όμως στη στατιστική ένα ακόμα, μία ακόμα τελική προσπάθεια για τους Παραγόνους. Βέβαια, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, στο 87ο λεπτό, και με την άμμο να αδειάζει στην κλεψίδρα για τους Παραγουανούς, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλανε, απλά να καταγράψει κάτι στατιστική μία ακόμα τελική. Φάουλ τώρα πάνω στον Κονέ, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει και στο κεφάλι στη μονομαχία εκείνη με τον Γκαλάρσα. Για να δούμε και το replay. Πρέπει να έχει βρει κεφάλι με κεφάλι η πίσω μεριά του κεφαλιού των δύο παικτών. Ο Γκαλάρσα δεν κατάλαβε τίποτα, ο Κονέ σωριάστηκε. Σηκώθηκε πάντως και το παιχνίδι συνεχίζεται. Μία κεφαλιά του Κονέ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα δεν ακουμπάει χορτάρι. Παίζεται ψηλά, τελικά θα καταλήξει out από διαδοχικές κόντρες. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας, για τη Γαλλία το πλάγιο από τα αριστερά με τον Ντινιέ να το εκτελεί, τροφοδοτώντας τον Σαλιμπά Ουπαμεκανό στον Εμπαπέ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω σαν χαφ. Προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Κουντέ αλλάζοντας πλευρά, ωστόσο ήταν κακή η μεταβίβασή του.
3: Ίσως η Γαλλία κάνει καθαρά διαχείριση από τη ζέστη,
2: ναι,
3: και την ανακούφιση που έβαλε τον γκολ και δεν μπαίνει στη διαδικασία της παράτασης. Απλά να περάσει η ώρα να τελειώνουμε. Δεν μπαίνει στη λογική να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να ηρεμήσει. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι άτιμο πράγμα. Η Παραγουάη δεν έχει ρισκάρει και πάρα πολύ. Απλά έχει βγει λίγο πιο μπροστά, αλλά δεν τα έχει δώσει και όλα μπάσκετ. Νομίζω ότι ικανοποιημένη στην αίσθηση τη τιμητική ήττα.
2: Ο Εμπαπέτορο, ο οποίος έχει χώρο, βρίσκει, το κάνει το πλασέ. Αποκρούει όμως με τις γροθιές σταθερά ο Χιλ. Πλασέ από αυτά του Εμπαπέ που, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, μπορεί να σε πάρει μέσα. Μην φανταστείτε κάποιο γλυκό πλασεδάκι. Βρήκε χώρο όμως ο σκόρερ της αναμέτρησης και επιχείρησε να παραβιάσει για δεύτερη φορά την εστία του Χιλ. Ο τερματοφύλακας Παραγουάης ήταν εκεί έτοιμος, του αρνήθηκε το γκολ. Δεν επιχείρησε να μπλοκάρει για πανενδεχόμενο. Έδιωξε μακριά με γροθιές. Η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών της Γαλλίας. Πάντως η Γαλλία κάνει αυτό που λέγαμε, ότι δεν θυμάμαι σε όσο μουντιάλ έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον ομάδα να έχει κατακτήσει τον τίτλο χωρίς ένα επικός μέτριο μάτς. Και η Γαλλία μέχρι τώρα πήγαινε τρένο. Οπότε αυτό το μάτς, αφού το έκανε το μέτριο ας πούμε, η Γαλλία μπορεί να συνεχίσει και να μην φοβάται ότι θα της βγει στην πορεία. Γιατί άμα σου βγει μέτριο προς κακό μάτς στα πολύ κρίσιμα, άντε να το μαζέψεις. Και ειδικά απέναντι σε αντιπάλους επίπεδου. Έξω από την περιοχή πάντως τώρα έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ, θα μπλοκάρει. Ο Μενιάν δεν ήταν ιδιαίτερα καλό το σουτ.
3: Πήγε γωνία, αλλά δεν είχε
2: δύναμη. Του Μαουρίσιο, ναι. Δεν το έπιασε γεμάτο.
3: Ναι, ναι,
2: περισσότερο
3: ναι.
2: με το εσωτερικό του ποδιού. Έσκασε αρκετές φορές η μπάλα στο έδαφος μέχρι να καταλήξει στα χέρια του Μενιάν, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.
3: Πριν από λίγο έβγαλε ένα στατιστικό εδώ σκηνοθέτης. Η Γαλλία είχε 474 πετυχημένες μεταφάσεις, ενώ έχουμε εξέλιξη.
2: Μία σέντρα από τα αριστερά του Αλμυρών, του Μαουρίσιο, συγγνώμη, ο Αλμυρών είχε την καταστατή. Του Μαουρίσιο θα κοπεί, παραμένει όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παραγουάης. 10 λεπτά των καθυστερήσεων. 3 ήταν από το διάλειμμα συν τις αλλαγές.
3: Το
2: VAR. Ακριβώς. Οπότε έχει ένα 10 λεπτό μπροστά της η Παραγουάη. Νομίζω ότι είναι επαρκής χρόνος προκειμένου να ελπίζει πως μπορεί να πετύχει κάτι. Τώρα βέβαια από τη στιγμή που ανοίχθηκε έχει χώρο η Γαλλία. Ο Ντουέ θα κάνει ένα σουτ, θα μπλοκάρει στα σώματα. Απομακρύνουν όπως οι Παραγουανοί. Ο Κονέ ελέγχει την μπάλα γιατί προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ντουέ. Δεν θα τα καταφέρει. Θα τρυπώσει όμως εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Παραγουάης ο Ραμπιό. Θα κερδίσει την μπάλα και θα την ακουμπήσει με ασφάλεια στον Ντουέ. Εκείνος τον Ολίσε και ο Ολίσε θα κερδίσει το φάουλ. Έλεγες Χρήστο Κοντή για τις μεταβιβάσεις,
3: ναι, το στατιστικό. 474 η Γαλλία εύστοχες, 91 η Παραγουάη. Είδες διαφορά μεγάλη.
2: Παίζει να φτάσει και τις 100.
3: Μπορεί τώρα, ναι, που έχει πάρει λίγο την κατοχή και έχει ένα 100 ακόμα, μπορεί να ξεπεράσει 100, αλλά δείχνει και τη διαφορά νοοτροπίας. Η μία μόνο άμυνα. Η άλλη την κοιτάκα γύρω, αλλά επί της ουσίας, αν εξαιρέσουμε το σούτ Εμπαπέ προηγουμένως, το άλλο σούτ που είχε κάνει ο Κονέ στο 0-0,
2: Κονέ, σωστά, ναι,
3: δεν έχει πολλές καλές στιγμές. Και αυτές είναι περισσότερο με σούτ από μακριά.
2: Ναι, ουσιαστικά χωρίς κλασική ευκαιρία για γκολ.
3: Ναι, ναι. Και όχι μέσα από το κουτί.
2: Ο Σερκή τώρα επιχειρεί να περάσει δύο παίκτες από τα δεξιά. Δεν θα τα καταφέρει. Θα κοπεί, απομακρύνουν όπως με τον Αλόνσο, ο οποίος προσπάθησε από την απομάκρυνση να τροφοδοτήσει και τον Καμπαγέρο. Εκεί ελέγχει όμως ο Παμεκανό, τον πιέζει ο Καμπαγέρο. Τραβιούνται οι φανέλες. Παίζεται ο διαιτητής. Ο Κουντέ θα δοκιμάσει να την διώξει. Και όσο η κάμερα έδειχνε τον Κουντέ, ο οποίος κέρδισε την κόντρα και το πλάγι out, προφανώς ο Καμπαγέρο έκανε και φάουλ στον Οπαμεκανό, το οποίο καταλόγησε ο διαιτητής, οπότε η Γαλλία κερδίζει φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Μενιάν, ο οποίος διώχνει τους συμπαίκτες του και αναλαμβάνει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προφανώς θα το κάνει με κάποιο γέμισμα. Πραγματικά αυτό συμβαίνει, φέρνει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Παραγουάης, φεύγει όμως πολύ δεξιά και καταλήγει out. Κακό τυφλό γέμισμα από τον Μενιάν. Κακή όμως είναι και η εκτέλεση πλαγίου out από τα αριστερά των Παραγουανών.

0: κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο πηγαίνει για την εκτέλεσή του ο Λίσε. Για να δούμε αν θα επιχειρήσει κάποια σέντρα ή θα κάνει κάποια πάσα, προκειμένου η Γαλλία να εξασφαλίσει πως θα διατηρήσει την κατοχή. Υπάρχουν πάντως παίκτες που έχουν προωθηθεί, ο Παμεκανό, ο Εμπαπέ, έχουν πατήσει, βρίσκονται μέσα στο κουτί. Πηγαίνει ο Ντουέ, τώρα διαμαρτύρεται εδώ και ο Παραγουανός του χτυπάει το χέρι. Ο επόπτης κάνει διαρκώς παρατηρήσεις σε έναν άλλον παίκτη της Παραγουάης, τον Καμπαγέρο, ο οποίος δεν παίρνει τη σωστή απόσταση από τον Ολίσε. Δυνατό μαρκάρισμα του Καμπαγέρο, κερδίζει την μπάλα και φεύγουν στην αντεπίθεση οι Παραγουανοί. Δεν θα περάσει μπάλα προς τον Γκαλάρσα. Πλάγι out κάτω από το κέντρο προς τα αριστερά για τους Παραγουανούς. Για να δούμε όμως, γιατί στην αντεπίθεση που εκδήλωσαν οι Παραγουανοί πρέπει να δέφυγε μια μεγαλοπρεπέστατη σφαλιάρα ο Κονέ. Όχι, είναι υπερβολή νομίζω. Εντάξει, δεν έχουμε δυναμόμετρο να κρίνουμε, αλλά για την αντίδρασή του τώρα, όσο και να πόνεσε αυτό, δεν ήταν ότι δέχτηκε κάποιο χτύπημα, ίσως τον βρήκε. Να πούμε βέβαια για όποιον δεν το γνωρίζει ότι η κάμερα πάντα χάνει απόσταση, δηλαδή η πραγματική απόσταση είναι πιο κοντά από αυτό που δείχνει η κάμερα. Εκτελείται το πλάγι out με δύναμη στα καρέ της Γαλλίας. Απομακρύνουν οι Γάλλοι όπως με τους Παραγωνούς να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Τον Κανάλε με το αριστερό να επιχειρεί ένα γέμισμα. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Εκεί ο Καμπαγέρος τόσο προλαβαίνει. Ο Ντινιέ πήγε να χωθεί ο Άβαλος στην πορεία της μπάλας. Τον πρόλαβε όμως ο Ντινιέ ψύχρεμα με το κεφάλι. Γύρισε στον Μενιάν, ο οποίος μπλόκαρε και τροφοδότησε με τα χέρια αριστερά τον Ολίσε, ο οποίος είχε γυρίσει σε θέση αριστερού μπακ τώρα.
1: Ο Μενιάν, ξέρεις τι παρατσούκλι έχει?
0: Τι παρατσούκλι?
1: Πιστολέρο.
0: Πιστολέρο?
1: Ξέρεις γιατί?
0: Όχι.
1: Όταν ήταν μικρός έπαιζε μόνο στην τερφόρ, δεν δεχόταν άλλη θέση.
0: Και φεύγει ο Ντουέ τώρα, προθέσει αριστερού εξτρέμ. Πατάει περιοχή, στρώνει στον Εμπαπέ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό, σουτάρε, του λέει όχι. Ξανά ο Χιλ, διπλή επέμβαση, σπουδαία επέμβαση. Να λοιπόν που η μεγαλύτερη ευκαιρία της Γαλλίας στο παιχνίδι, η πρώτη κλασική ευκαιρία για γκολ, έρχεται στο 96 με τον Εμπαπέ να βρίσκεται δύο φορές σε θέση για γκολ και τον Χιλ να του λέει ισάριθμες φορές όχι, αποκρούοντας και τις δύο. Μοιράζει μια κίτρινη κάρτα τώρα, δείχνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο διαιτητής. Στον Ολίσε, εκεί σε μια ψημαχία που υπήρχε με παίκτη της Παραγουάης, βρέθηκε στο έδαφος ο Γκαλάρσα ήτανε. Ναι, ο Γκαλάρσα, σωστά. Στο πόσο γρήγορα θα εκτελεστεί, τον βούτυξε από τη φανέλα ο Ολίσε.
1: Κάλωσε,
0: έπεσε
1: κάτω,
0: ο Γκαλάρσα. Ο Εμπαπέ αρχικά με το αριστερό σουτάρι. Πέφτει στην δεξιά του γωνία με το ένα χέρι, διώχνει ο Χίλ, την κινήθηκε πιο γρήγορα από όλους. Στην πορεία της μπάλας ο Εμπαπέ είχε και δεύτερη προσπάθεια και τη δεύτερη φορά όμως ο Χίλ του είπε όχι, μπλοκάροντας την μπάλα. Ένα κακό διώξιμο τώρα από τον Σαλιμπά, παραχωρεί κόρνερ.
1: Και ενθουσιάζονται στην εξέδρα Παραγουάν, γιατί
0: ναι.
1: Κόρτερ είναι, θα μπουν όλοι μέσα.
0: Από το πουθενά στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, 8 από τα 10 συνολικά, κερδίζουν, βρίσκουν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαν καταφέρει.
1: Μου που δεν μπαίνει και θερματοφύλακας μέσα.
0: Να πατήσουν την περιοχή του Μενιάν. Ο Γκαλάρσα πάλι στο έδαφος, τώρα διαμαρτύρεται ότι δέχτηκε χτύπημα στο στήθος.
1: Είναι Κάρολος Κούν. Είναι μεγάλη σχολή.
0: Τόσο που ο διαιτητής απελπίστηκε και του κάνει με την κίνηση, διαβάζοντας την κίνηση του σώματος, ότι έλα τώρα, δηλαδή, ναι. Εντάξει.
1: Έγινε καλά όμως αμέσως.
0: Ναι, αναστήθηκε ο Λάζαρος. Εκτελείται το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Μενιάν, ο οποίος θα πέσει και κάτω, του φωνάζουν οι συμπαίκτες του να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι, δεν το έκανε όμως. Και ζητάει συγγνώμη. Φρόντισε να παγώσει τον ρυθμό και όχι να δώσει μια διεκδικήσιμη μπαλιά. Με τους Γάλλους να έχουν την μπάλα στην κατοχή.

0: περιοχή τους. 100 δευτερόλεπτα τελευταία. Ο Εμπαπέ σε θέση αριστερού εξτρέμ κάνει μια τρίπλα, αναγκάζει τον αντίπαλό του να τον ανατρέψει εκεί. Κερδίζει το φάουλ από τον Κάσερες. Για να δούμε αν θα την κρίσει και την κίτρινη κάρτα. Κανονικά πρέπει, γιατί έφυγε κανονικά ο Εμπαπέ, του έφυγε και τον γκρέμισε προκειμένου να μην πατήσει περιοχή. Πολύ ωραία η τρίπλα του Εμπαπέ, με το μεγάλο άνοιγμα ποδιών, με το μεγάλο διασκελισμό που έχει. Χρειάστηκαν δύο κινήσεις προκειμένου να αφήσει στην πλάτη του τον αντίπαλο αμυντικό. Κέρδισε το φάουλ, κίτρινη κάρτα πάντως δεν υπήρξε. Με πάσα ο Ντουέ στον Εμπαπέ, ο οποίος πηγαίνει στο σημειάκι εκεί, προφυλάσσει την πάσα, την μπάλα και κερδίζει το κόρνερ από το τάκλιν του Γκαλάσα, ο οποίος δεν σταματά να προκαλεί. Ο Εμπαπέ έχει...
1: γελάει ο Εμπαπέ.
0: Ναι, έχει ξελιγωθεί στα γέλια. Τώρα σπρώχνεται εκεί και μπαίνει και ο Βελάσκε στο χώρο. Πάει και ο Κάσερες να τον αγκαλιάσει. Γνώριμο σκηνικό. Τρεις παίκτες γύρω από τον Εμπαπέ. Η μπάλα βέβαια δεν πηγαίνει σε αυτόν. Εκτελείται με πάσα το κόρνερ με τον Ντουέ εκεί να τρώει την κλωτσιά του. Σηκώνεται, ανταποδίδει. Αφήνει το σκληρό παιχνίδι τώρα ο διαιτητής. Η μπάλα. Ναι, καταλογίζει τελικά φάουλ πάνω στον Μαουρίσιο. Και μία ένταση εκεί που πήγε να δημιουργηθεί με τον Κάσερες της Παραγουάης και τον Ντινιέ της Γαλλίας. Και μόλις συμπληρώθηκαν τα 10 λεπτά, ό,τι παίζουμε πλέον είναι καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις. Για να δούμε ο διαιτητής αν θα επιτρέψει στην Παραγουάη μία τελευταία προσπάθεια. Όχι. Τελευταίο σφύριγμα με τον Εμπαπέ να πανηγυρίζει σαν τρελός. Στον κόσμο αγνοεί και τον χαιρετισμό έτσι... Του έτεινε το χέρι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, τον αγνώρισε, πανηγύρισε στον κόσμο. Και έχουμε αψιμαχίες αμέσως στο χώρο του κέντρου. Οι Γάλλοι, οι πιο ψύχρεμοι, μπαίνουν οι παγκίτες και απομακρύνουν τους βασικούς. Δεν είναι ώρα να ρισκάρουν, να δεχτούν κάρτες οι Γάλλοι.
1: Έχει πάει πάνω στο διαιτητή για το πέναλτι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κανονικό.
0: Υπάρχουν συζητήσεις τώρα, διαμαρτύρονται οι Παραγουανοί προφανώς για πέναλτι, για το πέναλτι που δόθηκε στη Γαλλία, για το πέναλτι που δεν δόθηκε όταν έπεσε κάτω.
1: Ζητάγανε ο Γκαλάσα. Ότι βούτυξε.
0: Ότι βούτυξε ο Ντουέ. Ναι. Όλοι οι Γάλλοι πηγαίνουν στο πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι τους και χορεύουν στους ρυθμούς του τραγουδιού. Σαν παιδιά, σαν
2: παιδιά,
0: μικρά παιδιά
2: το χαίρονται. Λέτε, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ναι.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Δικό σας.
0: Σε μια αναμέτρηση η οποία έμοιαζε ταμάμ για λευκή ισοπαλία, με την Παραγουάη να έχει μπλοκάρει πλήρως τακτικά την Γαλλία, ακολουθώντας πιστά με προσήλωση και πειθαρχία το τακτικό πλάνο και έχοντας χαλάσει το μυαλό των Γάλλων, οι οποίοι δεν έβρισκαν τρόπο να γίνουν απειλητικοί μπροστά στην εστία του Χιλ. Μία προσωπική ενέργεια του νεοεισελθόντα Ντουέ, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπαρκολά στο 61. Στο 70 ο εξτρέμ της Paris Saint-Germain κέρδισε πέναλτι υποχρέωση στον αντίπαλό του να τον ανατρέψει εκεί από τους λιγμούς που έκανε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής μετά και την παρέμβαση του VAR τσέκαρε τη φάση Καταλόγησε την εσκάτη των ποινών, έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έστεισε την μπάλα εκεί. Εκτέλεσε με ψυχραιμία το πέναλτι. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Χίλιο. Ο τερματοφύλακας Παραγουάης έπεσε. Στην αριστερή γωνία έστειλε την μπάλα στη δεξιά. Έπεσε ο Χίλ. Ανοίγοντας το σκορ και δίνοντας προβάδισμα στους Γάλλους, οι οποίοι στη συνέχεια το διαφύληξαν. Άριστα διαχειρίστηκαν τη ροή, έφτασαν να δημιουργήσουν τη μία και μοναδική κλασική ευκαιρία για γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με διπλή φάση του Εμπαπέ και τον Χιλ να του λέει δύο φορές όχι. Σε κάθε περίπτωση η Γαλλία, χωρίς να απειληθεί, έφτασε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, κερδίζοντας την Παραγουάη 1-0. Χρήστο Κοντέ.
1: Κοίταξε, βλέπεις πώς πανηγυρίζουν οι Γάλλοι, λες και αποκλείσανε την Αγγλία, την Ισπανία, την Αργεντινή. Και όμως αποκλείσανε ταπεινή Παραγουάη. Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να χαρούν την επιτυχία τους. Περάσαν στην επόμενη φάση. Αυτά τα παιχνίδια τα πιο επικίνδυνα σε ένα μοντιάλ.
0: Ναι.
1: Τα ανυποψίαστα, αυτά που κάπου δεν σου πάει καλά, κάπου στραβώνει, κάπου αγχώνεσαι, κάπου σε πάει ανάποδα η τύχη και ξαφνικά μένεις έξω, όπως μείναν έξω οι Γερμανοί, και δεν καταλαβαίνεις πώς και πώς έγινε αυτό. Γι' αυτό το πανηγυρίζουν έτσι. Ήταν το πάθημα των Γερμανών και έχουν μπει σε μια λογική ότι μάζευε για σύν και ρόγες. Αυτές οι ρόγες είναι που σε πάνε στην κορυφή. Τέτοια παιχνίδια είναι τα επικίνδυνα. Στα υποψιασμένα παιχνίδια με τις καλές ομάδες που θα σε παίξουν και ανοιχτά, είσαι και έτοιμος ψυχολογικά, ξέρεις τι σε περιμένει, έχεις χώρους, άμα σε καλή ομάδα θα δείξεις. Αυτά όμως τα παιχνίδια είναι που κερδίζεις ελάχιστα θεωρητικά. Δεν θα σου πει κανείς μπράβο επειδή απέκλεισες την Παραγουάη ή την Ακτή Ελεφαντοστού ή το Κονγκό, αλλά έτσι και γίνει ζημιά, κουβαλάς το λεκέ και μνημονεύεται για τα επόμενα 40 χρόνια. Οπότε για μένα ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη σε μια κακή βραδιά. Φτωχή βραδιά παραγωγικά για την Γαλλία. Ουσιαστικά φάνηκε μετά τον γκολ, το να μην δεν έκανε 2-3 φάσεις έτσι καλές. Κατάφερε και πέρασε, ούτε παράταση πήγε, ούτε στο 90 φεύγα, ούτε στα πέναλτι. Νομίζω ότι κερδισμένη βγαίνει από αυτήν την ιστορία και κοιτάει μπροστά πια.
0: Το ταξίδι της Παραγουάης στα γήπεδα της Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 λαμβάνει τέλος. Αντιθέτως, αυτό της Γαλλίας συνεχίζεται. Επόμενη στάση για τους τρικολόρ, τα προημιτελικά, όπου θα βρουν απέναντί τους το Μαρόκο, το οποίο επιβλήθηκε νωρίτερα 3-0 του Καναδά. Έχασε βέβαια το Σαϊμπαρί, ο οποίος έχει υποστεί κάποια θλάση και πολύ δύσκολα θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση με τη Γαλλία. Συνεπώς, η Γαλλία προχωρά. Τελικό αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία 0-1. Από τον Χρήστο Κοντό και τον Δημήτρη Λιαργκόβα που ήταν στη μετάδοση, σας ευχαριστούμε πολύ όσους ήταν μαζί μας και έμειναν μέχρι τέλους. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
7: Και πάλι καλά να είναι, έτσι.
2: Βγάλανε ένα παιχνίδι με να έχουν κάρτες μόνο οι Γάλλοι. Δύο κάρτες οι Γάλλοι, ενώ πριν ήταν καμιά δεκαριά είχαν δεχτεί. Εντάξει,
8: αυτό που έπαιξαν οι Παραγουανοί, μόνο αυτοί μπορούν να το παίξουν.
2: Εντάξει, ήταν νομίζω και ο διαιτητής.
8: Το πλάνο είναι... τους αυτό ήταν, το ακολούθησαν. Περιμέναν μπας και κάνει κάποιο.
2: Όχι, τώρα εδώ βλέπω ότι είναι τρεις για τους Γάλλους, μία για την Παραγουάη. Όπως και να έχει, ακόμα και έτσι να είναι ακόμα χειρότερο. Τρεις κίτρινες για τους Γάλλους και μία για την Παραγουάη, γιατί όταν βλέπει ο άλλος, ο αμυντικός που ρίχνει ξύλο, ότι δεν βγαίνει κάρτα, το συνεχίζει.
8: Συνεχίζει, ακριβώς. Δεν προστάτευσε καθόλου τους Γάλλους.
2: Και δεν είναι οι Γάλλοι, Γάλλοι, είναι οι παίχτες. Δεν είναι ότι ήταν οι Γάλλοι, οπότε να τους προστατεύσουμε.
8: Όχι, ήταν φιλοσοφία του διαιτητή τέτοια, αλλά ό,τι και να είναι, κάποια πράγματα πρέπει να μην τα αφήνουν οι διαιτητές έτσι. Τέλος πάντων, εδώ σημασία έχει ότι πέρασε, και αφού πέρασε η Γαλλία. Όλα αυτά περνά σε δεύτερη μοίρα. Με το Μαρόκο λοιπόν είναι το πρώτο ζευγάρι που ξέρουμε, που γνωρίζουμε για τη φάση των 8. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο, νομίζω αν θυμάμαι καλά, είχαν συναντηθεί και στον ημιτελικό του Κατάρ, εκεί όπου επιβλήθηκαν οι Γάλλοι και πέρασαν στον τελικό. Γι' αυτό έπαιξε και μικροτελικό η Γαλλία. Είναι οι Μαροκινοί με τους Γάλλους. Έχουν επαφές, έχουν σχέσεις και...
2: Ξαδέρφια.
8: Ναι, ας πούμε ότι είναι ξαδέρφια, αλλά από την άλλη υπάρχει και έντονη ποδοσφαιρική κόντρα. Νομίζω ότι θα γίνει τεράστιο παιχνίδι και το χρωστάνε. Την Πέμπτη θα γίνει αυτό το παιχνίδι, 9 του μηνός, μεταξύ του Μαρόκου και της Γαλλίας, στις 11 η ώρα το βράδυ στο Φόξμπορο. Δηλαδή πάλι εδώ θα είμαστε.
2: Την Πέμπτη σε εμάς είναι.
8: Ναι. 11 η ώρα, 11:30 στην ώρα μας. Εκεί στο ημίχρονο θα μπουκάρουμε μέσα για να κρατήσουμε ψηλά το λάβαρο αυτής της μετάδοσης, έτσι Δημήτρη. Εντάξει, αύριο τώρα έχουμε παιχνιδάρα. Για πρώτη φορά έχει τόσο μεγάλο κενό, δηλαδή τώρα έχουμε 2 και 12 λεπτά. 11 η ώρα αύριο το βράδυ στο New Jersey, Βραζιλία-Νορβηγία. Το ένα παιχνίδι. Τι μου είπες, Νικόλα? Βεβαίως θα τα ακούσουμε και τα γκολ Καναδά-Μαρόκου. Και το άλλο παιχνίδι στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας πλέον, Μεξικό-Αγγλία. Οι νικητές αυτά τα δύο παιχνίδια θα παίξουν μεταξύ τους. Έχει σασπένς στο πράγμα και καταλαβαίνετε ότι έχει φουντώσει και τα καλά πλέον το παγκόσμιο κύπελο και περνάνε και στη φάση, και από τη φάση αυτή περνάνε τα φαβορί, έτσι.
2: Ως τώρα, ναι. Ως τώρα, έτσι,
8: δυσκολεύονται,
2: ναι.
8: Ζορίζονται,
2: αλλά περνάνε, ναι.
8: Αλλά περνάνε. Καλά, τώρα από εδώ και πέρα τη φαβορί, ακόμα και το Γαλλία-Μαρόκο είναι ντέρμπι, δεν είναι...
2: Εντάξει, υπάρχει φαβορί, όμως είναι η Γαλλία.
8: Ναι, okay, αλλά είναι πολύ μικρό το...
2: Σίγουρα, αλλά όταν λέμε ότι η Γαλλία είναι το φαβορί για κατάκτηση κυπέλου.
8: Βεβαίως. Με 30% πιθανότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Γιατί δεν παίζει με την Βραζιλία, την Αργεντινή, την Αγγλία. Και πάλι, ακόμα και με αυτές, πάλι θα ήταν φαβορί. Αλλά τώρα είναι κόντρα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν περάσει το Μαρόκο θα είναι έκπληξη μεγατόνων.
8: Ναι.
2: Έκπληξη, ναι, μεν. Αλλά όχι, θα πεις τι έγινε όπως θα γινόταν χθες το βράδυ.
8: Αλλά ακούσουμε τι έκανε ο Ουναΐ. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τι έκανε ο Ουναΐ.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Και τώρα το Μαρόκο μπορεί να απειλήσει, καθώς υπάρχει το φάουλ παράλληλα της μεγάλης περιοχής. Πλασαριστά έξω στο σούτ, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 το Μαρόκο με τον Ουναΐ. Το γνωρίσαμε στην Ελλάδα, το γνωρίζουν και στο παγκόσμιο κύπελο. Καναδάς Μαρόκο 0-1 στο 50. Ο Ταλμπί πολύ ωραία ξεχύνεται, ξεπερνά δύο αντιπάλους και το Μαρόκο έχει ευκαιρία να κάνει δεύτερο γκολ και είναι τέτα τέτο ο Μπραχήμ Τίας. Καθυστερεί, φέρνει μπάλα στο αριστερό, είναι αργά, σουτ, γκολ, τέλος το παιχνίδι. Ο Ραχίμι το τελειώνει στο 81, ο Ουναχή το τελειώνει, ο Ουναχή κάνει 2-2 και το Μαρόκο προκύνεται 2-0 και είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Με το Μαρόκο να κάνει τελευταία επίδεση στο αγώνα, θα γίνει το 3-0 απέναντι στο 3-0 και το κάνει το 3-0 το Μαρόκο με το Ραχίμι. Ραχίμι και 3-0, θριαμβευτική πρόκριση του Μαρόκου στην επόμενη φάση. Πάλι ο Μπραχήμ Ντίας φεύγει μπροστά, πάλι ασίς και ο Σέντερφορ κάνει το 3-0. Μαρόκο, Καναδάς 3-0.
9: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, ο Άγγελος λέει ότι μόνο με πέναλτι θα έβαζε γκολ η Γαλλία. Και ρίχνει και το καρφί του σαν τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βάζει γκολ με πέναλτι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν είναι πέναλτι όπως ήταν αυτό, ναι. Έτσι να κερδίζει μόνο με πέναλτι. Κανένα πρόβλημα.
0: Εσύ κανένα.
1: Αν είναι πέναλτι πέναλτένιο, ναι. Βεβαίως. Άλλοι είχαν πέναλτι που ήταν, είχαν σχέση με πισίνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μακρύ. Κύριε Νίκο, ορίστε. Και ο Νίκος έξω τα ίδια λέει.
0: Και στον κότο. Έλεος λέει: πιο στημένη διαιτησία δεν έχω ξαναδεί. Εάν έπαιζαν με την Αργεντινή, θα είχαν πάρει 20 κάρτες.
1: Α.
0: Ποιοι?
1: Οι παραγωνοί.
0: Οι παραγωνοί, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν τώρα η διαιτησία εδώ.
1: Στημένη, όχι έτσι, αλλά ήταν άνθρωπος αστείος.
0: Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν καλός διαιτητής.
1: Ουσμπέκος.
0: Α, Ουσμπέκος ήταν. Θα αφήσουν να περάσουν οι Νορβηγοί. Ραουρού, μου λένε και αυτοί. Ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ. Άλλο να υπάρχει ένα ψηλό σμπρόξιμο. Ας πούμε στην αρχή και να περάσει το Μεξικό, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και άλλο άντε να βγάλουμε την Αργεντινή ή τη Γαλλία ή δεν ξέρω ποιον είναι πρώτο.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω τουλάχιστον.
0: Εντάξει, δεν είσαι λάθος αυτό. Που λες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ να πω τα ζευγαράκια εδώ.
1: Για πες.
0: Είπαμε Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1. Την Πέμπτη 11 η ώρα στο Foxborough η συνάντηση αυτών των δύο ομάδων. Αύριο θα γίνουν δύο παιχνίδια λοιπόν που ζευγαρώνουν και αυτά. Βραζιλία-Νορβηγία. Τα λέω αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ, έτσι. Βραζιλία-Νορβηγία. Θα πάει ο κόσμος να μπορέσει να πάει για μπάνιο, να βγει λιγάκι, να πάει σε μια ταβερνούλα κάπως, να βγει ρε παιδί.
1: Θα πάει.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, δεν θα ξενυχτήσει τώρα. Νορμάλ, σηκωθούνε, να πάνε, να βγούνε. Είναι και αργία, Κυριακή, αύριο, να το απολαύσει ο κόσμος. Και στις 3 η ώρα, ξημέρωμα Δευτέρας πλέον, στο Mexico City, το μεγάλο παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει αλλαγή ώρας, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οπότε θα το δούμε αυτό. Μέξικο, Αγγλία. Οι νικητές αυτού του ζευγαριού θα παίξουν την Κυριακή 12 του μηνός, τέντα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ...
1: Και στην Αγγλία, προεδρικό διάταγμα να είναι ανοιχτές οι πάμπα μέχρι το πρωί. Για να δουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το, τι κανάτες, όχι με νερό, ναι, με μπύρες έχουν να πιούν.
0: Περίμενε, 3 η ώρα είναι, και 2 ώρες πίσω είναι 1 ώρα τη νύχτα.
1: Ναι, ξεκινάει.
0: Μία ώρα ξεκινάει. Τρεις η ώρα συνήθως κλείνουν.
1: Δεν ξέρω τι ώρα κλείνουν. Προφανώς ότι υπάρχει ωράριο ότι τα κλείνουμε τάδε ώρα. Τώρα εδώ είναι τουλάχιστον 3. Ναι. Απλά αν υπάρχουν και.
0: Παρατάσεις και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, και στο κάτω με το σφυρίξα αμέσως μαζεύεις τις μπύρες και άντε φύγετε.
0: Ναι. Τώρα, άμα χάσει η Αγγλία, όχι άντε φύγετε, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Την Κυριακή λοιπόν, ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή. Μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή για να προσανατολιστείτε στο Μαϊάμι αυτό το παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι, Βραζιλία-Νορβηγία με τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό-Αγγλία. Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ στο Ντάλλας, Ισπανία-Πορτογαλία, τι παιχνίδι είναι αυτό, Ισπανία-Πορτογαλία, και στο Σιάτλ το ξημερώματα στις 3 Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Ο νικητής αυτών των ζευγαριών θα αγωνιστούν την Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ, πολιτισμένη ώρα, ωραία ώρα, έτσι. Από εκεί και πέρα, στην Ατλάντα την Τρίτη στις 7 η ώρα, Αίγυπτος Αργεντινή. Θες να κάνουμε και προγνωστικά?
1: Πάλι?
0: Όχι, δεν θα τα αντέξω. Και τι προγνωστικά να κάνεις Αίγυπτος Αργεντινή? Διπλό από εδώ μέχρι τον Buenos Aires λέμε.
1: Και χθες έτσι έλεγες.
0: Ναι. Τα λέω μπας και αποκλειστούνε. Γιατί εγώ θέλω Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα. Και το τελευταίο ζευγάρι είναι στις 11 η ώρα το βράδυ, 4 ώρες μετά δηλαδή, στο Βανκούβερ, Ελβετία-Κολομβία. Και οι Κολομβιανοί έγιναν η πρώτη ομάδα του συγκεκριμένου τουρνουά που με αυτό το παιχνίδι στο Βανκούβερ θα αγωνιστούν και στις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες. Δεν έχουν αγωνιστεί κανένας και στις τρεις.
1: Και οι αποστάσεις δεν είναι Λάρισα.
0: Έχουν κάνει συνολικά.
1: Λάρισα Πάτρα.
0: Συνολικά έχουν κάνει με αυτό το παιχνίδι που θα κάνουν 8.700 τόσα χιλιάδες.
1: Ο γύρος του κόσμου.
0: 8.000.
1: Πολύ ολόκληρο.
0: Ναι, φοβερό. Είσαι σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση 40 ημερών. Και έχουν κάνει ήδη, μάλλον θα κάνουν τώρα με αυτό το που θα ταξιδέψουν στο Vancouver και θα επιστρέψουν και ύστερα, δεν ξέρεις και πού θα πάνε, 7.500 χιλιόμετρα, φοβερό. Την Κυριακή ο νικητής του ζευγαριού Αίγυπτος Αργεντινή με το Ελβετία Κολομβία, ξημερώματα Κυριακής 4 η ώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα ζευγαρώματα. Τι θα γίνει μετά, θα τα πούμε άλλη μέρα, γιατί τώρα θα σας μπερδέψουμε παρά θα σας φροντίσουμε.
1: Να πούμε, Τάσο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στο Ρέωκα, στο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, να τα πεις αυτά. Να τα
1: είναι
0: πεις
1: πολλαπλά 112, δηλαδή πολλά. Τελευταίο πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Παύλου Μελά. Να αδειάσουν τα σπίτια τους, να αποχωρήσουν τα σπίτια. Έχουν καεί σπίτια, επιχειρήσεις. Και το δάσος βέβαια. Υπάρχει μία σύλληψη ενός 76χρονου. Πριν από λίγο έχει κληθεί και η ομάδα Δευκαλίων. Είναι η ειδική στρατιωτική ομάδα για αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο για φωτιά, για ειδικές περιπτώσεις, για καταστροφές. Είναι έτσι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι από νωρίς το απόγευμα νομίζω αυτή η φωτιά που κατακαίει το Ρέκαστρο. Έτσι είμαστε μόλις αρχές Ιουλίου και έχουμε σήμερα ήταν καμιά δεκαριά φωτιές. Ήταν μία στον Άγιο Στέφανο γρήγορα έτσι. Σβήστηκε στην άνοιξη μάλλον. Ήταν και εδώ στην Αθήνα ήταν 2-3 στα Σπάτα, αλλά τώρα η μεγάλη μπήκε αργά το απόγευμα στο Ρέκαστρο.
0: 14 Δεκεμβρίου είχε γίνει το παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο 2-0. Ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως είπαμε. Ευχαριστούμε, Νικόλα, πάντα μας ενημερώνεις στο Κατάρ. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή, απ' το επιβεβαιώνεις και με το σκορ. Στη Βιζίτσα.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Γίνεται χαμός. Πληροφορία τώρα τη ρίχνουμε στον αέρα. Έχει πανηγύρι και γίνεται.
1: Η μάχη της Προβατίνας, έτσι.
0: Να λέμε και κάτι. Στη Βιζίτσα και Προβατίνα το έχω δύσκολο, αλλά κάτι θα έχουν και άλλοι.
1: Για να ξεφυλιστώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πού είναι η Βιζίτσα?
0: Πήλιο.
1: Στο Πήλιο, εντάξει.
0: Και ξεφυλίστηκες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Στο χωριό μου μέχρι το 1960 δεν υπήρχαν θεριστικές ούτε αλωνιστικές μηχανές. Δεν ξέρω, τώρα το διαβάζω. Το αλώνισμα γινόταν με ζώα, άλογα και μουλάρια.
1: Και αυτό
0: προς το τέλος. Διαβάζω το μήνυμα. Δεν το λέω.
1: Για το φίλο το λέω.
0: Ναι, ναι. Είναι του αγνώστου εδώ ταυτότητας μήνυμα που ήρθε. Προς το τέλος σταματούσε το αλώνισμα για να γίνει το πότισμα. Ενυδάτωση το λένε σήμερα.
1: Εντάξει, ωραία,
0: στο ποδόσφαιρο. Πολύ καλό.
1: Μια χαρά κολλάει, εντάξει.
0: Στη πλησιέστερη πηγή του χωριού.
1: Κοίταξε, σήμερα πρέπει να ήταν τρεις φορές να υπάρχει διακοπή. Όχι μία.
0: Εντάξει, τώρα ήταν υψηλό.
1: Ναι, σήμερα τρεις φορές. Αλλά δεν μπορεί να ρίχνει βρόχα straight που λέει και το τραγούδι και να κάνει διακοπή αγώνα για βροχή. Είναι ξεκάθαρα.
0: Άμα χάσει η Αγγλία, ο Καϊμάς θα βάλει βιντεοκασέτα του Ροτ. Λέγεται, τι είναι αυτό, 66. Εσύ τα ξέρεις αυτό.
1: Δεν έχω κανένα θέμα έτσι να βλέπω ότι.
0: Όχι τα απλά τα πέναλτι, ήταν πέναλτάρα αυτό τώρα.
1: Πέναλτι.
0: Πέναλτι, πιο πέναλτι δεν γίνεται. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, με τον τρόπο που έπεσαν οι Παραγουανοί, από πέναλτι θα την πάθαιναν και νομίζω ότι την έπαθαν. Εντάξει, παιδιά, τώρα να είσαστε και λίγο με το ποδόσφαιρο. Δεν λέω να μ' αρέσουν αυτές οι ομάδες που
1: μαζί σου είναι. Έτσι είναι, αλλά να τιμωρούνται όμως.
0: Να νικάει και λίγο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όχι η καλύτερη ομάδα.
1: Να παίρνει και την καρτά.
0: Αυτή που παίζει ποδόσφαιρο. Να τις κάρτες και να έχεις υποστήσει όλες τις συνέπειες της τακτικής σου. Αυτό ήταν λες και έπαιζαν εντός έδρας με Παραγουανό διαιτητήνα. Ο οποίος ήθελε να το παίξει και λίγο αντικειμενικός. Και στο Βυζίκια Αρκαδίας έχουμε γλέντι. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τώρα το καλοκαίρι. Αυτό γίνεται.
0: Να έχεις ώρες και μέρες.
1: Να βάλεις χάρτη, ξέρεις τι είναι, κανονικά είναι ένα ωραίο application να σου δείχνει στην Ελλάδα που υπάρχει πανηγύρι, αλλά πανηγύρι όμως να έχει μέσα όχι μορονακούς, αυτό είναι
0: κανονικό
1: το τριτεύον, έτσι. Όχι, να έχει και προβατίνες και τέτοια πράγματα και να ξέρεις πού θα επισκεφτείς.
0: Ρε Δημητράκη, αυτό με τις προβατίνες το έχεις κοιτάξει καθόλου? Συνέχεια εκεί καταλήγει η κουβέντα.
1: Εσύ με προκαλείς, εγώ περίμενε, δεν μίλησα, περίμενε. Εγώ
0: είναι,
1: ο άνθρωπος.
0: Είναι ο βασιλιάς.
1: Εγώ ο άνθρωπος δεν είπα κάτι για πανηγύρι.
0: Ρε, είναι ο βασιλιάς του ψησίματος, πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε εκεί, η προβατίνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ναι, ούτε γουρουνοπούλα, νικάει και την γουρουνοπούλα. Και το αντικριστό, ας πούμε.
1: Ναι, το αντικριστό, ναι.
0: Νικόλαση.
1: Το αντικριστό, ναι.
0: Άμα έχει κρούστα, λέει γουρουνοπούλα, τους νικάει.
1: Περίμενε. Η γουρουνοπούλα είναι σούβλα. Ενώ προβατίνα, παϊδάκι.
0: Καλά, λέμε τώρα, πας να φας.
1: Με έτσι είναι, ναι.
0: Πας να φας. Τι θέλεις να σου φέρει? Όρισα, το πάω.
1: Με ζεδάκι. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί.
0: Καλά, να φέρεις όλα. Τι είναι αυτός, ρε? Τι είναι τούτος, ρε? Ριγανάτο, ε. Ωραίος, ωραίος. Κάτσε, γιατί έχουν παραμελήσει και αρκετά τα μηνύματα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά.
1: Αλλά ήταν ο αγώνας
0: τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ωραία. Πολύ ωραία τα λέτε. Εσείς που αντέχετε και μας στέλνετε μηνύματα. Και στο φιλικό με την Ελλάδα τα ίδια έπαιζε η Παραγουάη. Ήταν καλή η Παραγουάη με την Ελλάδα. Εντάξει, το αν πεις δεν ήταν και Γαλλία.
1: Και άλλο φιλικό.
0: Και άλλο φιλικό.
1: Και, ρόλο, έτσι, και άλλο φιλικό. Και άλλο με τη Γαλλία. Καταρχήν να φοβάσαι, λες, μη μετρήσεις
0: λοιπόν,
1: το ποντέ.
0: Υπάρχει site, τώρα δεν έκανα να τα διαφημίσουμε, αλλά υπάρχει site. Τέλος πάντων.
1: Πανηγυριατικό.
0: Ή Παύλα πανηγύρια.gr λέει και εκεί βρίσκεις ό,τι θέλεις.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Έτσι το στείλε τώρα εδώ. Άλλη, ο φίλος μας ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης δεν έχει στείλει για ποδόσφαιρα, έχει στείλει για το πανηγύρια. Τι θες να πω στο πανηγύρια να αρχίσω να ψάχνω?
1: Εντάξει, το είδα.
0: Χαρά ο καημάς που βρήκε.
1: Λέει άλλος κάτω από τα βλάκια, λέει τρώμε γουρνοπούλα.
0: Ποιος το έπαιδε?
1: Έστειλε τώρα κάποιος ένα μήνυμα, το είδα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι λόγω από τουρκοκρατίας και μετά. Όχι και μετά, λόγω τουρκοκρατίας. Δεν τρώγανε.
0: Ο Θοδωρής, κάτω από το αυλάκι τρώμε γουρνοπούλα. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Αυτή την ταξινόμηση την έχουμε κάνει, τη γεωγραφική την έχουμε κάνει.
1: Α, έχει να το ρε. Βρες που είναι πανηγύρις όλη την
0: Ελλάδα. Υπάρχει site, λοιπόν, μόνο για πανηγύρια. Όπου έχει πανηγύρια, η χαρά του καημά να πάει να χορεύεις και όλα στα πανηγύρια.
1: Όχι, αυτό είναι το που ακούω, δεν μπορώ να ακούω.
0: Δεν μπορείς να ακούς.
1: Τα κλαρίνα με τίποτα.
0: Βάλε το ασφίδες και τρώει.
1: Δεν γίνεται, είναι πολύ δυνατά.
0: Ναι, είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βαράει το κλαρίνο στο.
1: Ήτανε. Τώρα είχε ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου και μιλάμε, απόσταση ήταν χιλιόμετρα. Τώρα ακούει κοντούλη στα πιπέστα. Γιατί άσε που είχε και ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου.
0: Ναι, είναι και ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου.
1: Δεν έκανε η Ανιξάρα.
0: Είχαν εκδήλωση τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε μέχρι τις 2.30 ώρα το πρωί. Ήταν εμείς αυτοί μου.
0: Ξέρεις, στην επαρχία, επειδή στην επαρχία και όχι, δεν μιλάω για μεγάλες πόλεις, μιλάω για χωριά. Έχουν πολλές εκδηλώσεις οι σύλλογοι, οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, το κάνουν. Ναι, και
0: κάνουν
1: έχουν
0: ένα πανηγύρι τέλος πάντων με γνωστούς ή άγνωστους καλλιτέχνες και περνάνε όλοι πολύ ωραία και μαζεύουν και κανένα φράγκοντα παιδιά για τις ομάδες. Οπότε να πηγαίνετε να τους ενισχύετε, έτσι. Δεν είναι κακό και δεν είναι και προσβολή να πας και να ντροπιαστείς και λίγο με τα κλαρίνα.
1: Οι δύο ομάδες εκεί της περιοχής.
0: Και με τα λύπη να στάζουν, Νίκο, να στάζουν εδώ από το μάγουλο.
1: Ο Νίκος είναι, πώς το λένε, δεν έχει τίποτα πάνω του.
0: Έχει γίνει πολύ fit, είναι αθλητικός τύπος, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, ερυθρόλευκος, και η Άνοιξη, πράσινο τριφύλι.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πα,
1: ένα βράδυ, καλοκαίρι, θυμάσαι που τότε που έβγαλε την πρίζα ο Αλαφούζος. Λέγανε ότι θα πέσει, σε ποια κατηγορία θα παίζει ο Παναθηναϊκός, γράφονταν διάφορα τέτοια. Και τέτοια ώρα ήταν μέχρι τις, όπως και τώρα, τρεις η κομπή και έλεγες εγώ ένα αποκλειστικό. Ο Παναθηναϊκός θα παίζει αυτό το χειμώνα αλφα-εψανά. Εψανά είναι Ανατολική Αττική. Επειδή είναι το Κοροπή, το προπονητικό κέντρο, διάλεξαν την Εψανά και μάλιστα θα ενωθεί με την Άνοιξη καθώς φοράει τα ίδια χρώματα. Για ένα τεταρτάκι έγινε χαμόλης. Τι μας λες τώρα? Εντάξει, το ανέρεσα. Μετά μη φάμε και ξύλο, λέω. Θα με κυνηγάνε και στην Άνοιξη.
0: Α, το είπες εσύ την κοτσάνα.
1: Πέταξε την αμόλις, για ένα τεταρτάκι έγινε χαμόλης. Ήταν πιστευτό, γιατί λέγανε ότι τις μέρες εκείνες ότι θα πέσει κατηγορίες, θα παίζει στα αέρα τεχνικά.
0: Έδωσε τα γκολ. Το γκολ, μάλλον.
1: θα το δώσουμε.
0: Λοιπόν, νίκησε και η Γαλλία μας. Εγώ είμαι με τη Γαλλία. Είμαι με τη Βραζιλία βεβαίως, αλλά τη θαυμάζω. Θεωρώ ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά και θέλω να νικάνε και οι καλύτεροι. Δεν μ' αρέσει, ειδικά σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, να νικάνε και οι καλύτεροι. Τέλος πάντων, okay. Θα μας βρεις και ένα τραγούδι μισκούμπρια, καλέ μου φίλε Νίκο.
1: Δύο sold out, έτσι.
0: Πώς?
1: Δύο sold out.
0: Δύο sold out, αναμνήσεις πολλές. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Αξίζουν πάρα πολλά και έχουν χαράξει, έχουν γράψει ιστορία πρώτα απ' όλα. Αρχίζουν και μυθοποιούνται σιγά σιγά. Θα βρεις ένα ωραίο τραγούδι, αλλά κανένα σκληρό. Όχι αυτό, όχι το ένα. Okay, πάμε. Το έχουμε ξαναπαίξει μωρί και άλλες φορές, αλλά αυτό. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Αύριο το πρωί. Να
0: ζηλέψουν όλοι. Ναι, αύριο το πρωί που θα τρέχουμε πάλι. Άσε με τώρα.
1: Πάμε αφού έτσι λέει. Αφού έτσι λέει. Με τη Θεία τη Λία.
0: Με τη Θεία τη Λία.
1: Άμα θα ακούσει το τραγούδι του στίχους.
0: Α, για τη Θεία τη Λία. Ναι, που λέει το τραγούδι. Πάμε.
2: Στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Λοιπόν, όπως μας μεταφέρει και το Earth News, τηλεόραση το Earth News, έχουν καεί κτίρια, συνεχείς εκρήξεις, έχει μπει και ο στρατός στο παιχνίδι σε αυτή τη δραματική νύχτα και μετά πολλαπλά μέτωπα και τα χωριά έχει εκενωθεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο Earth News μιλάει ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση, γιατί η επικαιρότητα προέχει.
1: Δεν ξέρω πόσο εύκολα σβήνει κανείς μια τέτοια φωτιά που προέρχεται από έφλεκτα υλικά, από χημικά και χαρτικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φαντάζομαι υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας εκεί.
2: Υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Από εκεί και πέρα το αξιόμαχο του πυροσβεστικού σώματος είναι τέτοιο που είμαι βέβαιος και όλοι μας πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν το κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο, έχουν τα κατάλληλα μέσα, ούτως ώστε μόλις μπορέσουμε, γιατί ξέρετε δεν μπορούμε πάντοτε να χτυπάμε τη φωτιά όποτε θέλουμε.
3: Θα μας συγχωρέσετε. Έχουμε τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, είναι αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, στη σύνδεσή μας, για να δούμε και με τη βοήθειά του την εικόνα που μπορεί να μας μεταφέρει. Μας ακούτε, κύριε Γιουτίκα?
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα. Η κατάσταση είναι δύσκολη η νύχτα. Σαν την περιφέρεια Θεσσαλονίκης συνδράμουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε, με δεκάδες μηχανήματα και ατομικά μηχανήματα και φορτωτές και πάρα πολλοί συντροφόρες. Μόλις τώρα μίλησε με την διοίκηση για το η πολιτική προστασία της περιφέρειας βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής από νωρίς το απόγευμα για να μην χάνετε χρόνο στο τηλέφωνο. Θα δώσουμε σύμφωνη γνώμη γιατί με τον άνεμο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή ο καπνός μέσα στην πόλη. Και θα βγάλουμε 112 σε λίγο προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να έχουν τα παράθυρα τους κλειστά. Ναι. Να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις στη δική πλευρά της πόλης. Και παρακαλώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, να είναι όσο γίνεται μακριά και να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι όσο γίνεται μακριά τη φωτιά, διότι ειδικά στη Φιλοθέη που καίγεται το κέντρο ανακύκλωσης μπορεί να πάρει στιγμή να γίνει έκρηξη. Έκλειση κάνω, παρακαλώ.
3: Είναι σαφής η έκκληση, γιατί αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων. Αντιλαμβανόμαστε όμως και πόσο.
4: Και να αφήσουμε την επιχειρησιακή αλυσίδα πυροσβεστική και πολιτική προστασία και θελοντές να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ξέρετε κάτι σε σχέση με σπίτια, με καταστροφές, με ζημιές? Έχετε κάποια πιο αποκρισταλωμένη εικόνα?
4: Θα φανεί το πρώτο τι έχει γίνει. Μέχρι τώρα έχουν μόνο επιχειρήσεις που έχουν πάρει φωτιές. Ιδιαίτερα αυτή η εικόνα που φαίνεται. Η έντονη είναι από το κέντρο ανακύκλωση που υπάρχει στη Φιλοθέη. Σπίτια μέχρι τώρα δεν έχει μπει φωτιά μέσα στη Φιλοθέη.
3: Θα σας παρακαλέσω λίγο να το επαναλάβετε. Έχουμε και μία δυσκολία στην επικοινωνία και
4: στην
3: γραμμή.
4: Έχει μπει φωτιά. Δεν έχει μπει φωτιά μέσα στον οικισμό της Φιλοθέης.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή καίγεται ένα κέντρο ανακύκλωσης. Καίγεται κάψιμη ύλη από πλαστικά και χαρτιά. Και αυτό θα βγει 112 σε λίγο προκειμένου στη Μητροπολιτική Ένωση Θεσσαλονίκη, στο Πολυδομικό Συγκρότημα. Οι κάτοικοι, οι συμπολίτες μας να έχουν τα παράθυρα κλειστά. Για να μην εισπνέουν όλη αυτή τη μυρωδιά που έχει ήδη κατακλείσει αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς ο άνεμος είναι βορειοδυτικός και πηγαίνει ο άνεμος τον καπνό προς την πόλη. Από εκεί πέρα, περιμένουμε και το πρώτο ξημέρωμα για να ξεκινήσουν και τα ένα αέρια μέσα.
1: Πάντως, κάτοικος της περιοχής μας έλεγε νωρίτερα, ζωντανά εδώ στον αέρα, ότι ο ίδιος είδε με τα μάτια του τρία σπίτια να καίγονται.
4: Επίσης, πληροφόρηση δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων, το παρακολουθούμε.
1: Δεν έχει
4: και πολύ καλά γνωρίζετε, την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε έκτοτο συντονιστικό και με δική μου απόφαση προσωπική είχαμε κλείσει και απαγορεύσει τη μετακίνηση μέσα στο δασόκτημα του Σαϊξού, του πανοράματος, της θέρμης και του αεροκάστρου, κάθε κίνηση και πεζών και τροχοφόρων οχημάτων, γιατί είχαμε δείχνει επικοινότητα 4 και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται στην περιοχή και εδώ που έχει πέσει φωτιά ήρθε από ένα. Ατύχημα που είχε κάποιο συμπολίτη με το αυτοκίνητό του.
3: Λοιπόν, αυτά τα
0: σημαντικά στοιχεία που δώσαμε μέσω του Earth News, ο Κώστας Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, μετέφερε κάποιες σημαντικές, αν μη τι άλλο, πληροφορίες. Οι εικόνες από την τηλεόραση, Δημήτρη, είναι πραγματικά συγκλονιστικές, έτσι.
5: Είναι το σκοτάδι. Οι πύρινες
0: φλόγες μιλάμε για δεκάδες μέτρα ψηλά, έτσι. Πολύ, πολύ σκληρές εικόνες.
5: Και ξέρεις τι γίνεται. Λόγω της περιοχής που μένω, είναι άλλο που έχω ζήσει να δει φωτιές, είναι να τα βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να είσαι μάρτυρας, να τα βλέπεις από κοντά πόσο δύσκολο είναι και πόσο φοβάσαι ότι θα γυρίσει λίγο ο αέρας και εκεί που φεύγει θα επιστρέψει προς το σπίτι σου.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Αποστόλης όμως είναι στο ρυθμό του πανηγυριών και λέει ότι στη Βόρεια Αχαία αλλάζουμε και λίγο κλίμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε λίγο τουρλού, είναι αλήθεια. Είχαμε παγκόσμιο κύπελο, πυρκαγιές, τα έχουμε κάνει σήμερα όλα μαζί.
5: Επικαιρότητα.
0: Αυτή είναι. Γιατί είμαστε
5: επαγγελματίες.
0: Όχι, είναι ενημερωτική εκπομπή, τι επαγγελματίες. Στη Βόρεια Αχαία.
5: Είχαμε και παρέμβαση από άλλον επαγγελματία. Εδώ όμως είναι επαγγελματίας, έτσι, ο Χρήστος.
0: Ναι.
5: Και λέει το παράδοξο, είπε, για αυτό που λέγαμε για Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου και Άνοιξη,
0: ναι,
5: ότι στον Ολυμπιακό παίζανε οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί, τουλάχιστον τις παλαιότερες γενιές.
0: Α, ποδοσφαιριστές.
5: Ναι, ναι, ναι, και στην Άνοιξη Ολυμπιακοί.
0: Καλό κι αυτό. Εντάξει, υπερβολές. Υπερβολές, δηλαδή, τι κοιτάμε τώρα και τι...
5: εντάξει, να το
0: σχολιάσουμε. Έχουμε άλλο ή να πάω για Αποστόλη, Αποστόλης? Έχουμε κι άλλο, μέχρι τις 3 εδώ θα είμαστε. Στη Βόρεια Αχαία, λέει, έχουμε σούβλα αρνί στα πανηγύρια. Το επικροτής, αρέσει?
5: Ναι, χαρά είναι.
0: Σ' αρέσει. Μισό λεπτό, γιατί έχω και για τον
5: το DJ. Το αρνί είναι μόνο σούβλα, δεν που τα λέμε, για
0: το
5: μένα.
0: DJ Καϊμά έχω μήνυμα, αλλά πριν πάω εκεί, θα φτάσει στο Μεξικό στον τελικό και θα μας κουράσει τον Πινέδα μας μετά στην αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος.
5: Έχω θέμα. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός τώρα.
0: Ναι.
5: Τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς έφτασε η Αγγλία. Ήταν το αρχικά το ξενοδοχείο απόλυτα μυστικό, αλλά το ξεφουρνίσανε και έχουν μαζευτεί, καταλαβαίνεις, κάμια δεκαριά παραπάνω, ενώ χιλιάδες,
0: ναι,
5: για να φωνάζουν, να δημιουργούν έτσι, να κάνουν φασαρία. Και όλη η αποστολή έχει φορέσει οτασπίδες.
0: Α, τόσο βαβούρα, στο Μεξικό λέμε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι από
0: το
5: Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι, θα γίνει το παιχνίδι. Ναι, για το Πινέδα το είπαμε, εντάξει. Τι θα κάνουμε τώρα, αποκλειστεί για να έρθει ο Πινέδα, δεν γίνεται αυτό. Γεια σας κύριε. Ο DJ Καϊμάς να βάλει το Οδύσσια από τους Λοκομόντο.
5: Οδύσσια.
0: Οδύσσια, αυτό που ταξιδεύουν, φεύγανε τότε που είχαν κάνει τη μεγάλη περιοδία και μέσα στην περιοδία αυτή σε όλη την Ελλάδα,
5: ναι,
0: αποφάσισαν,
5: ναι,
0: να γράψουν και το τραγούδι, ότι ήταν μια οδύσσια για αυτούς τότε που ήταν και στα ξεκινήματά τους η Λοκομόντο, και πραγματικά ωραίο τραγούδι. Πρέπει να μπορεί και να το έχει ο Νικόλας αυτό. Τάσο, την καλημέρα μου, ξέρεις πολύ μπάλα. Όχι, δεν ξέρω μπάλα, απλά ό,τι ξέρω λέω.
5: Μπαλαδούρος είναι, το λέει η κομπή.
0: Αλλά είναι γνωστό αυτό, τώρα δεν θέλω να τα λέμε αυτά σάκι στον αέρα, αν και το είπα κατά λάθος. Εγώ τα διαβάζω χωρίς να τα φιλτράρω και καμιά φορά την πατάω. Έχει δίκιο ο Καϊμάς σχετικά με τις φωτιές. Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς το δωρή μου. Και γι' αυτό τον έχω εδώ για να μου δίνει πληροφορίες. Πάμε να ξανασυνδεθούμε ξανά με το Earth News, φίλε Νίκο, συγγνώμη που σε διέκοψα, γιατί...
6: Δεν ξέρουμε τι έχει αυτό μέσα. Εδώ έχει αρκετά επιπλάδικα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε αν αυτό το συγκεκριμένο έχει έπιπλα. Πάντως, διαδοχικά το ένα κτίριο δίπλα στο άλλο παίρνουν φωτιά εδώ στο σημείο.
7: Όπως και, το βλέπεις.
6: Και μόλις τώρα έπεσαν τα πρώτα καλώδια από τους φίλους... Αυτό που μας λένε τώρα εδώ από την πολιτική προστασία είναι ότι πλέον τα καλώδια έχουν χάσει την ισορροπία τους, έχουν κάνει μία κοιλιά και ουσιαστικά έχουν γύρει η στήλη του ΔΔΕ και από τις δύο πλευρές, και αριστερά και δεξιά, έχουν ουσιαστικά γύρει η στήλη και είναι έτοιμοι να πέσουν. Εδώ και περίπου 5 ώρες η περιοχή εδώ της Φιλοθέης έχει διακοπή ηλεκτροδότηση, υπάρχει blackout στην περιοχή και δεν υπάρχει φυσικό αέριο, έχει διακοπή εδώ και για λόγους ασφαλείας και το φυσικό αέριο, έχει εκενωθεί η περιοχή της Φιλοθέης και πλέον καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά σε αυτήν εδώ την εταιρεία ανακύκλωσης, αλλά και στις όμορες εταιρείες, όπως μπορείτε να δείτε με τη βίδα του Γιάννη, έχει πάρει φωτιά και το διπλανό κτίριο. Το θετικό είναι ότι το πύρνο μέτωπο το οποίο υπήρχε ακριβώς δίπλα δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι ενεργό. Βέβαια, πλέον συνεχώς ισχυρή άνεμη, το οποίο δυσκολεύει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Λοιπόν, πήραμε ακόμη μια δυσάρεστη γεύση από αυτά που συμβαίνουν, Δημήτρη, εκεί στο ωραίο καστό Θεσσαλονίκη, από την Πυρκαγιά. Είναι συγκλονιστικές εικόνες που υπάρχουν στο Earth News High Definition, στην τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, τραγούδι.
5: Ναι, τραγούδι.
0: Βάλε την Οδύσσα το Λοκομότο, μιας και το ζήτησε ο φιλαράκος μας, γιατί τώρα Οδύσσα τα μεταφέρουμε διαφορετικά, εμείς βάζουμε πιο εύθυμα τραγούδια, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε ξανά με το news. Καθώς μιλάει και ο Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά.
1: Ο καπνός έχει καλύψει δηλαδή όλη την πόλη, ολόκληρη την πόλη.
2: Μέχρι και δεν ξέρω αν έχει φτάσει και ανατολικά, αλλά σίγουρα παραπάνω από τη μισή Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι την Καλαμαριά μας έλεγε ο συνάδελφος.
3: Έχει φτάσει,
1: έχει φτάσει η φωτιά, ναι.
2: Εντάξει. Τι να συζητάμε, είναι δραματικό. Ναι. Δυστυχώς. Είμαστε τυποδός,
3: ναι.
2: Ανάμεσα στους πολίτες μας, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκες να τους κατευθύνουμε. Έχουμε ανοίξει το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας για τους κατοίκους της Φιλοθέης, εκεί να βρουν νερό και στέγη, να μην είναι έξω, να μην είναι εκτεθειμένοι, να είναι μακριά τις οικίες τους σε κάθε περίπτωση. Και να ευχηθούμε γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο, για να καταβεσβεστεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες να ξεκινήσουν το νωρίτερο δυνατόν τα εναέρια μέσα της καταβέσης. Mm-hmm. Την ρήψη υδάτων από πάνω.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη Ασλανίδη, τον δήμαρχο Παύλου Μελά, εκεί το μερικό στο χωριό, η περιοχή έχει εκενωθεί. Ακούσατε τα πράγματα, είναι πραγματικά
4: πάρα. Είναι νέο 112 στην περιοχή Ανθούπολη, είναι στο Ρεόκαστρο, με την εντολή να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λίτης μάλλον.
0: Μάλιστα. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Θα είναι μεγάλη η νύχτα για ακόμη μια φορά. Πόσα χρόνια είναι, Δημήτρη? Όσα χρόνια με θυμάμαι, πυρκαγιές. Είναι φοβερό. Όπως λέει ο Θοδωρής εδώ πέρα, λέει, ο υπερπληθυσμός μας υποχρεώνει, λέει, να κάνουμε οικόπεδα. Τέλος πάντων.
4: Καλά, και πριν από 40 χρόνια που ήταν μικροί, δεν λέγανε τότε τα βάζανε οι Τούρκοι. Εντάξει. Α, τώρα μην καθίσουμε. Υπάρχουν πυρκαγιές, άλλες φορές από τραγικά λάθη, από ανθρώπινα λάθη, άλλες φορές εξεπίτηδες. Ναι, και αυτά μπορεί να είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και η βλακεία μέσα.
4: Ναι, αυτό λέω. Και η βλακεία σίγουρα. Και η βλακεία, αλλά και κάποιος θέλει να το κάνει επίτηδες για τους δικούς του λόγους.
0: Λοιπόν, αυτά παιδιά δεν νομίζω ότι.
4: Καλά, είναι και 3-5 τώρα. Έτσι.
0: Σωστό. Άρα, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
4: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαούρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που σήμερα είχε πολύ suspense, είχε δύο πολύ καλά παιχνίδια που χορτάσαμε μπαλίτσα, είδαμε μπαλίτσα.
4: Και ξύλο.
0: Και πολύ ξύλο, βεβαίως, ποδοσφαιρικό και μη. Ένταση. Παγκόσμιο κύπελο είναι, παίζονται πολλά προκρίσεις. Έχει ξεκινήσει πλέον η φάση των 16 και ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και το παγκόσμιο κύπελο από την προηγούμενη φάση, αλλά τώρα έχει καλά για τα καλά φουντώσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Αρκετά μηνύματα στείλατε και στο Messenger και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους σας. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι την ερχόμενη Πέμπτη προς Παρασκευή θα έχουμε κανένα 2 ώρες ελεύθερο. Την Παρασκευή δεν έχει αγώνα, την ώρα μας εννοώ, οπότε εκεί πέρα θα ξεσπαθώζεται, θα μιλήσουμε και λίγο για το τι γίνεται στα ελληνικά δρόμενα. Βεβαίως θα έχει φουντώσει για τα καλά και το παγκόσμιο κύπελο, οπότε θα λέμε και περισσότερα γι' αυτό, και το Σάββατο πάλι εδώ με αγώνες και όλα τα σχετικά. Άρα το ραντεβού μας, το βραδινό Μπαλαδόρ δηλαδή, το ανανεώνουμε μαζί σας για την ερχόμενη Πέμπτη προς Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Εδώ καλά να είσαστε, να προσέχετε το νου σας και με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλή δύναμη σε όλους αυτούς που δοκιμάζονται εκεί και στις αρχές, αλλά και ειδικά στους πολίτες. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας.